0: Καλή σας ημέρα, πώς είστε, ελπίζω καλά. Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης ο Γερασίμου, Βασίλη καλημέρα, κύριε προϊστάμενε, κύριε προϊστάμενε, καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ για την δική σας ενημέρωση, την πολιτική ενημέρωση, πέρα Σαββατοκύριακα. Ο στόχος μας είναι ένας, να είστε καλά πληροφορημένοι για όλα τα γεγονότα όσα γίνονται και όσα οι άλλοι σας κρύβουν. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις και θα τις αναλύσουμε διπλό μικρόφωνο σήμερα, έτσι για να με ακούτε, πώς το λένε αυτό ρε Βασίλη,
1: στερεοφωνικά.
0: Ναι, στερεοφωνικά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε με όλα όσα είπε, αν θέλετε, έτσι για να μάθετε και να κάνουμε μια κριτική μαζί, για όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του που έδωσε πριν από λίγες ώρες, 48 ώρες περίπου, στην ΕΡΤ. Είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, είναι τα σημαντικότερα, έχω κρατήσει τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξής του, είπε τιμή κάτω από το 1,75 για το πετρέλαιο θέρμασης. Είναι μια κυβερνητική παρέμβαση, όπως τόνισε, σε συνεργασία με τα δηληστήρια, ώστε το πετρέλαιο θέρμασης να διατεθεί σε τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ του λίτρου. Τώρα δεν ξέρω, αλλά σε κάποια, αυτά τα, πώς τα λένε Βασίλη, τα βενζινάδικα, η τιμή του πετρελαίου είναι κάπου 2 ευρώ, ε. Εκεί είναι. Μάλιστα. Τώρα, επίδομα θέρμασης. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμασης για τα νοικοκυριά. Πλαφόν κέρδους. Επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Για το ντίζελ. Επέκταση της στήριξης και για το μήνα Οκτώβριο. Τι είναι αυτό. ΦΠΑ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εφόσον βέβαια υπάρξει ανάγκη. Ανάγκη και κόψιμο υπάρχει. Τι λέμε τώρα. Για το θέμα της οικονομίας και των διεθνών, και αν θέλετε του διεθνούς περιβάλλοντος. Θετική είναι η εξαίρεση για την Ελλάδα. Η χώρα μας αξιολογείται ως πιο ασφαλής οικονομικά μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα διεθνούς αναταραχής. Κόστος δανεισμού. Η Ελλάδα δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία ας πούμε και η Γαλλία. Και για την ενεργειακή πολιτική, ή αν θέλετε ενεργειακή ασφάλεια όπως λένε, υπάρχει πλήρης εξασφάλισης ως προς την ασφάλεια τροφοδοσίας καυσίμων για τον δύσκολο χειμώνα.

Για να δούμε λοιπόν και τη συνέχεια για το πολιτικό πλαίσιο. Αυτοδυναμία και σταθερότητα θέλει ο Μητσοτάκης. Υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα μιας σταθερής κυβέρνησης, ενός κόμματος με στόχο την αυτοδυναμία, ικανής να παίρνει άμεσες αποφάσεις σε αχορταγράφητα νερά. Έτσι, είναι κάτι και αυτό. Αλλά όλοι όμως θέλουν αυτοδυναμία. Εδώ θέλει αυτοδυναμία και λέει ότι θα γίνει πρωθυπουργός η κυρία Καρισιανού. Λέμε τώρα. Για τα ελληνοτουρκικά, στάση αναμονής. Σημειώθηκε ότι η κατάσταση στη θάλασσα αγριεύει κατά διαστήματα, με την ελληνική πλευρά να απαντά με ψυχραιμία και σταθερές γραμμές. Όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχει θέμα συνάντησης με τον Ερντογάν, δεν υπήρχε βεβαιότητα για άμεση συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, καθώς δεν είναι σίγουρο ότι θα συμπέσουν τα προγράμματά τους, αν και τέτοιες επαφές μπορούν να ρυθμιστούν ακόμα και την τελευταία στιγμή. Πάμε λίγο, μουσική ανάσα.

φίλες και φίλοι, την υπόλοιπη επικαιρότητα. Έγινε και είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση, η οποία βέβαια ακολούθησαν πολλές από την ημέρα που έγινε αυτή, αλλά εμείς θα σταθούμε στην πρώτη δημοσκόπηση. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή, η Νέα Δημοκρατία είναι σταθερά στην πρώτη θέση με 31%. Πιο σωστά είναι στο 30,5% Βασίλη Γερασίμου. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με περίπου 17%. 16 κάπου εκεί. Και στην τρίτη θέση είναι το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη που έχει κολλήσει στο 12%. Η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 8,5%. Το ΚΚΕ με 6,8%. Η Πλεύση της Κωνσταντοπούλου με 5,5%. Η Ελπίδα της πρώην Μαρίας των Τεμπών με 5,5% και με πορεία προς τα κάτω. Και η Φωνή της Λογικής με 3,5%. Έχουμε βέβαια και το Μέρα 25 με 3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς είναι στο 2,5% και βέβαια με αυτό το ποσοστό δεν μπαίνει στη Βουλή. Όμως, πάρτε μια ανάσα. Όμως, γιατί με ρώταγε ο Βασίλης πριν από λίγο, με την εμφάνιση και άλλων κομμάτων, όλα αυτά, προσέξτε, όλα αυτά θα αλλάξουν. Είμαστε σε αναμονή του κόμματος, εάν τελικά το κάνει, του Αντώνη Σαμαρά. Λένε ότι θα το ανακοινώσει αρχές του Γενάρη. Βέβαια, ο χρόνος θα δείξει τι ακριβώς θα γίνει. Ενώ μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και του Αντώνη Σαμαρά έχουμε μία μεγάλη διαμάχη. Και έρχεται μετά την αποφυλάκησή του και το κόμμα που πρόκειται να ανακοινώσει εάν ξεπεράσει κάποια νομικά και συνταγματικά προβλήματα, ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ο οποίος βέβαια, φίλες και φίλοι, αποφυλακίστηκε πριν από λίγες ημέρες. Το κόμμα αυτό, εάν τελικά γίνει, θα πάρει ψήφους από όλα τα κόμματα. Ιδιαίτερα θα πάρει ψήφους από την Ελλάς του Τσίπρα, από τον Πασόκ, από τον Βελόπλο ιδιαίτερα πολύ, από την Κωνσταντοπούλου ιδιαίτερα πολύ και από την Καρισιανού. Βέβαια, λένε πολύ και από την Λογική, από τη Φωνή Λογικής. Έτσι μπορεί, Βασίλη Γερασίμου, κάποια τα κόμματα αυτά να μην μπορέσουν να μπουν στη Βουλή, εάν και εφόσον ο Κασιδιάρης ανακοινώσει το κόμμα του. Μουσική ανάσα.

0: Να περάσουμε στο θέμα των ημερών, που δεν είναι άλλο από τον θάνατο του φίλου αείμνηστος πλέον Γιώργου Μαζονάκη. Οι υπεύθυνοι μετά την ανάκρισή τους βρίσκονται στις φυλακές Κορυδαλλού. Είναι το ζευγάρι των γιατρών που κρίθηκαν από τον εισαγγελέα και από τον ανακριτή προφυλακιστέοι. Τώρα, δεν ξέρω, αλλά καθημερινά βγαίνουν νεότερα στοιχεία. Ήδη σημερινά είναι αυτά που σας λέω. Το μηχάνημα που υπάρχει εκεί στην περιοχή του Κολονακίου, Καρνεάδου νομίζω, εκεί δεν είναι, κοστίζει 29.000 ευρώ. Ένα τέτοιο μηχάνημα όμως που υπάρχει ή υπάρχουν στα νοσοκομεία της χώρας, στα κρατικά, αυτά τα μηχανήματα κοστίζει το κάθε ένα 350.000. Η διαφορά είναι τεράστια, δηλαδή είναι, πώς να σου πω, τι να πω, από τη γη στη σελήνη, το φάγανε όπως λες. Να πούμε ακόμα το εξής, ότι καθημερινά, όπως είπαμε, βγαίνουν και νέα στοιχεία. Όταν σταμάτησε το μηχάνημα, γιατί ο Μαζονάκης είχε πεθάνει, εκείνη τράβηξε κάποιες φωτογραφίες, η γιατρός, τις οποίες έστειλε σε υπνοτιστή παρακαλώ. Πίστευε ότι κοιμάται.
1: Ναι.
0: Έχει συνεργασία. Ο οποίος υπνοτιστής τώρα θα δώσει και αυτός κατάθεση στον ανακριτή, γιατί πολλά λέγονται, εγώ δεν θέλω να πάρω καμία θέση, απλώς

Σας λέω τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς δημοσιεύονται ή αν θέλετε λέγονται στις τηλεοράσεις. Από την άλλη πλευρά θέλω να σας πω το εξής, ότι ενώ πήγαιναν για την φυλακή, ο γιατρός πριν δηλαδή πάει στην Γαδά, ο γιατρός γύρισε στον Ανακριτή και του είπε «Αν με βάλεις φυλακή θα κάνω απεργία πείνας». Βέβαια η πολιτεία έχει δικαίωμα της αίτησης όλων των κρατουμένων. Όπως έχουν δικαίωμα και οι κρατούμενοι να μην θέλουν να φάνε. Δικαίωμά τους. Από την άλλη πλευρά, μόλις πήγε, ενώ στη Γαδά δεν έτρωγε, μόλις πήγε στην φυλακή, άρχισε να τρώει. Τι να πίνει νεράκι. Πείνασε, εντάξει. Δεν ξέρω, ήταν ένας εκβιασμός που ήθελε να κάνει στον Ανακριτή, μπας και τη γλιτώσει, αλλά τέλος πάντων. Εκείνο όμως που πρέπει να σας πω είναι το εξής, και είναι σημερινό αυτό. Το έβαλα και εγώ στην εκπομπή στο TikTok που κάνω καθημερινά. Διάβαζα χθες, μάλλον άκουσα χθες και είδα σε όλα όσα υπόθηκαν από το κανάλι στο Μέγα. Είπε το Μέγα λοιπόν σε κάποιο σημείο, όταν έκαναν ρεπορτάζ για τους γιατρούς, το εξής. Καθημερινά υπάρχουν κάποιες συζητήσεις μεταξύ του γιατρού, γιατί ο γιατρός στο κελί του δεν είναι μόνος του, έχει άλλους δυο. Οικονομικοί είναι αυτοί οι κρατούμενοι, για οικονομικά προβλήματα. Τους λέει λοιπόν ο γιατρός καθημερινά, το ιατρείο μου συστεγάζεται με τις γυναίκες μου. Εγώ ποτέ δεν είχα ασθενή τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζονάκης. Το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα. Δηλαδή, σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα. Τι να πω. Ωραία, έσκασε στα χέρια της γυναίκας σου. Βέβαια, εσύ λες ότι δεν έχει καμία σχέση. Και μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά το ιατρείο όμως, στη συγκεκριμένη περιοχή, είναι με άδεια δική σου. Η γυναίκα σου δεν έχει ειδικότητα. Είναι, πώς λέγονται, κουβαντική ιατρική. Ναι, μην αυτή η ιατρική. Τέλος πάντων. Το ζητούμενο είναι να δούμε τι μπορεί να γίνει. Η πολιτεία πρέπει να κάνει σε βάθος έρευνες.

0: Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως ότι κάτι πρέπει να γίνει. Η ιατρική συλλογή της χώρας, η πολιτεία, το Υπουργείο, να καθίσουν μέσα σε μια, δεν ξέρω, σε ένα θάλαμο, σε ένα δωμάτιο, σε μια κλινική, ξέρω εγώ, ακάτσουν που θέλουν, και να βρουν μια λύση, να ψάξουν το θέμα, γιατί τέτοια ιατρία υπάρχουν παντού. Δεν είναι μόνο το ένα που βρέθηκε στο Κολωνάκι και έτυχε με το θάνατο του Μαζονάκη να γίνει όλο αυτό. Πόσοι άλλοι φεύγουν με τέτοιες περιπτώσεις, Βασίλη Γεράσιμου? Πολλοί. Και κανείς δεν λαμβάνει υπόψη το τι ακριβώς συνέβη.
1: Αν δεν ήταν ο
0: Μαζονάκη. Ναι, χαμπάρι θα παίρναμε. Χαμπάρι θα παίρναμε. Ναι, χαμπάρι θα παίρναμε. Χαμπάρι. Έτσι. Χαμπάρι θα παίρναμε. Έτσι λοιπόν πρέπει να μπει το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να προκάνουμε άλλες ζωές, να μην χαθούν και άλλοι άνθρωποι. Ας είναι ο Μαζονάκης ο τελευταίος. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι ευτυχώς, λένε ορισμένοι, γίνονται όλα αυτά για κάποιο λόγο. Και η υπόθεση του Μαζονάκη έγινε για να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα. Τι σημαίνει ότι είναι εκβατική ιατρική που το ψάχνει όλο? Δηλαδή τα πτυχία που έχει η κυρία γιατρός αυτή είναι από τη Χονολουλού. Πώς το λένε το τραγούδι, Βασίλη, αυτό? Τη Χονολουλού. Αυτή. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, από εκεί έχει πάρει, λέει, πτυχίο κβαντικής ιατρικής. Το πτυχίο αυτό δεν ισχύει πουθενά, όχι στην Ευρώπη, σε καμιά χώρα, ούτε σε τριτοκοσμική χώρα ισχύει αυτό το πτυχίο. Και έρχεται τώρα εδώ και μας λέει: αυτό είναι το πτυχίο που έχω πάρει από το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού. Το άλλο με τον Τωτό το ξέρεις? Γελάς. Αλλά φίλες και φίλοι, αν δεν πάρθουν μέτρα και αν η υπόθεση αυτή μετά από λίγο καιρό περάσει στο αρχείο και ξεχαστεί, τότε φτού και από την αρχή. Εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο. Λέω τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως συνέβησαν, όπως έγιναν, και είδατε τι έγινε με τον κόσμο στην Αγία Τριάδα, όπου εκεί έγινε ένα, πώς να το πει κανείς, μια αγρυπνία λαϊκή για τον Γιώργο τον Μαζονάκη, να τιμηθεί η μνήμη του, εκεί όπου χιλιάδες κόσμος το συνόδευσαν στην τελευταία κατοικία του. Είναι μια απόδειξη ότι ο κόσμος θέλει δικαιοσύνη, ασφάλεια, και πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχει την υγεία, ενώ τα νοσοκομεία, οι κλινικές, τα ιατρία να είναι σε πρώτη γραμμή και με ετοιμότητα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι πρέπει να το ψάξουν όλοι το θέμα από την αρχή, όλα τα ιατρία, τα πάντα όλα, που έλεγε ο αείμνηστος Νίκος Αλεφαντός. Όταν βγήκε ο Κασιδιάρης, να αλλάξουμε σελίδα, από την φυλακή τον υποδέχτηκε ο κόσμος, αρκετός. Μπήκε βέβαια το θέμα από την αρχή ότι θα κάνει κόμμα, ότι ήδη το έχει ετοιμάσει μέσα στη φυλακή. Το ζητούμενο όμως είναι πώς μέσα από τη φυλακή έκανε όλες αυτές τις κινήσεις ο Ηλίας Κασιδιάρης. Για μένα μπράβο. Αλλά πώς τις έκανε, με πιανού πλάτες, είχε κινητά, είχε το ένα, είχε το άλλο? Για μένα, επαναλαμβάνω, μπράβο του που είναι έτοιμος να κάνει το κόμμα. Αλλά πρέπει κάποιοι να ψάξουν τι ακριβώς έγινε. Και αν ξεπεράσει, όπως είπα προηγουμένως, τις νομικές, γιατί κάποιοι συνταγματολόγοι είπαν ότι μέχρι το 2033 δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα, όμως μπορεί από μόνος του να κατέβει, και αν πιάσει το 3%, δηλαδή κάπου 150.000 σταυρούς σε μια περιοχή, στην Αθήνα, στο Β' Αθηνών, ξέρω εγώ, τότε να γίνει βουλευτής. Διαφορετικά, εάν ξεπεραστούν βέβαια τα προβλήματα, έχει δικαίωμα να κάνει κόμμα. Όμως, σας είπα πολλά. Μας τρέλανες, λέει ο Βασίλης. Σας είπα πολλά για την επικαιρότητα, γιατί η επικαιρότητα τρέχει με λιγκιόδη ταχύτητα, ρε Βασίλη, και είμαστε υποχρεωμένοι να τα έχουμε και εμείς με την ίδια ταχύτητα. Εδώ δεν έκοψε ταχύτητα η ΑΕΚ και βάλε 8 γκολ στον πεθαμένο. Πάμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε!

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, έχω χαρά, γιατί έχω να τον ακούσω αρκετές ημέρες. Τον βλέπω βέβαια στην τηλεόραση. Είναι ο καλός μου φίλος ο Κώστας ο Ιατρίδης, ο πτέραρχος, με τον οποίο κάθε Σάββατο έχουμε και την συνομιλία μας αυτή για την επικαιρότητα. Ένας άνθρωπος γνώστης των θεμάτων, ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του. Πτέραρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και όλα καλά, Κωνσταντίνε μου.
1: Όλα να πάνε καλά, όλα.
0: Μακάρι, όλα. Μακάρι, δεν ξέρω. Ύστερα από όλα αυτά που συμβαίνουν στην πόλη απέναντι εκεί, στην Τουρκία, θα πάνε όλα καλά?
1: Αυτό είναι θέμα δικό μας. Το πώς εμείς θα αντιδράσουμε και πώς εμείς θα ενεργήσουμε από τούδε και στο εξής. Να κάνουμε κινήσεις, πρωτοβουλίες, να δημιουργήσουμε νομικές και διπλωματικές κινήσεις να κάνουμε για να δημιουργήσουμε κάποια δεδομένα ή κάποια τετελεσμένα νομικά. Άρα ναι, λοιπόν είναι δικό μας αυτό.
0: Σωστό. Το ζητούμενο είναι ότι οι Τούρκοι λένε τώρα εσείς με την Ελλάδα, εσείς που κάνετε αυτό, θέλετε να βάλετε οπλικά συστήματα από το Ισραήλ, από εκεί, από εδώ. Δηλαδή με λίγα λόγια προσπαθούν με άλλο τρόπο πια.
1: Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει το άγχος για δύο πράγματα. Το ένα είναι οι εκλογές για τον κύριο Ερντογάν.
0: Ναι, αυτές θα γίνουν το 2028, κύριε Ιατρίδη.
1: Έτσι λέει ο κύριος Μπαχτελή. Ενδέχεται ο κύριος Ερντογάν να τις κάνει και πιο νωρίς, για να μπορεί, βάσει του συντάγματος, να μπορεί να βάλει και υποψηφιότητα για τρίτη τη...
0: Ναι, ενδεχομένως να κάνει και ένα τεχνητό ή μια τεχνητή, ας πούμε, τεχνική με την...
1: Με όλα αυτά, τις απειλές, με την ένταση που προσπαθεί να δημιουργήσει, δημιουργεί ένα εκλογικό αφήγημα. Θέλει να συσπυρώσει, θέλει να δείξει ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς απειλούμεθα, να η Ελλάδα στρατικοποιεί τα νησιά, η Ελλάδα συνεργάζεται με το Ισραήλ, άρα δημιουργεί μια γραμμή, αν θέλετε, που είναι άμυνας βέβαια για μας, αλλά την εκλαμβάνει ως επιθετική γραμμή και ό,τι περικυκλώνει η Τουρκία, άρα θέλει να δημιουργήσει ένα πολεμικό κλίμα για να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί, να το εργολυπήσει και να πάει για εκλογές. Το άλλο άγχος του κυρίου Ερντογάν είναι μήπως η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της έδρας στα 12 μίλια. Διότι αν το κάνει η Ελλάδα, αλλάζει, κύριε Κοντονή, όλο το στρατηγικό status quo του Αιγαίου.
0: Βέβαια.
1: Επομένως, αυτό είναι το άγχος και προσπαθεί μέσω των απειλών, μέσω, αν θέλετε, των αναλυτών, που όλοι αυτοί είναι κατευθυνόμενοι και κάποιοι δημοσιογράφοι που βγαίνουν καθημερινά στα κανάλια και μιλάνε για απόβαση, μιλάνε για πόλεμο, να δημιουργήσει και λόγους ψυχολογικούς να εκφοβήσει την Ελλάδα. Αυτά πρέπει να λάβουμε υπόψη. Μπροστά μας βεβαίως έχουμε το καλώδιο, έχουμε το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που αν το ψηφίσει η Τουρκία θα προσπαθεί να τον επιβάλλει, να τον εφαρμόσει. Άρα εμείς θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και εγώ αυτό που είπα να εξασκήσουμε την προληπτική αποτροπή. Ακούω ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα νότια και δυτικά της Κρήτης. Ας το κάνει. Δεν μπορεί να επικαλείς επί 30 χρόνια το διεθνές δίκαιο να το εφαρμόζεις, διότι κάποια στιγμή αποδυναμώνει την αξιοπιστία.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Άρα πρέπει να το κάνεις. Και θα έλεγα, όπως το λένε και πάρα πολλοί που ισχυρίζονται, και νότια και ανατολικά της Κρήτης και νότια της Κάσου, της Καρπάθου, της Ρόδου και του Καστελόριζου.
0: Σωστό.
1: Ας τα κάνουμε αυτά.
0: Ναι. Εστάλει ένα μήνυμα, μιας και αναφερθήκατε κυρία Τρίδη στο Καστελόριζο, από τον Πρωθυπουργό. Αυτό το μήνυμα είναι η φωνή δική μας, την ακούτε εσείς στην Τουρκία. Ας λέτε ότι είναι 1950 μέτρα από τις ακτές της δικές σας στο Καστελόριζο. Ή η μεγίστη, ας το πούμε έτσι.
1: Αυτό το οποίο ελέγχθη ότι εμείς θα σας φωνάξουμε, φωνάζουμε από το ΚΑΣ και μας ακούτε, είναι για ψυχολογικούς λόγους.
0: Σωστό.
1: Απευθύνεται στην ελληνική κοινωνία. Γιατί αν η ελληνική κοινωνία φοβηθεί, θα πιέσει και την πολιτική ηγεσία να σταματήσει. Ο Ερντογάν παίζει όλα τα χαρτιά μέσω της προπαγάνδας και μέσω της μαύρης προπαγάνδας. Επομένως εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση και δεν πρέπει να αφήσουμε όλη αυτή την τουρκική ρητορική, αν θέλετε τις απειλές, να επηρεάσουν τι να καθορίσουν, αν θέλετε, την ψυχολογία της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό θα το κάνουμε με τις δικές μας κινήσεις, και σε διπλωματικό επίπεδο και σε επίπεδο διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας.
0: Ναι, το θέμα είναι αν αυτά τα λαμβάνει υπόψη της η Τουρκία.
1: Σας είπα ότι το άγχος του Ερντογάν και της Τουρκίας είναι να μην επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά ύδατα.
0: Αυτό είναι ακριβώς, αυτό όπως το λέτε, ναι.
1: Εάν το κάνει η Ελλάδα, ρητορικό το ερώτημα, κύριε Κοντονή, πιστεύει κανείς ότι η Τουρκία θα κάνει πόλεμο?
0: Όχι βέβαια, εγώ πιστεύω προσωπικά, νομίζω όχι.
1: Άρα, εγώ θα σου πω το χειρότερο, αν θέλετε, σενάριο. Να αρχίσει να παραβιάζει, αν θέλετε, τα 12 μίλια. Βεβαίως αυτό η Ελλάδα σαφώς μπορεί να το αντιμετωπίσει. Αλλά και τώρα δεν παραβιάζει. Αλλά τότε θα δημιουργήσει ένα νομικό τετελεσμένο, θα έχει όλο το δικαίωμα να είσαι επί το πεδίο πάρα πολύ αντιδραστικός και αποφασιστικός και να εκθέσει τη Τουρκία στους διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Γιατί εκεί δεν θα λες τα ενδυνάμει χωρικά ύδατα ή τα κυριαρχικά δικαιώματα τα οποία δεν υφίστανται σε ό,τι αφορά τη στήλη ύδατος ή την επιφάνεια.
0: Ναι.
1: Διότι πέραν των 6 ναυτικών μιλίων που είναι οι κόκκινες γραμμές, όπως είπε και ο κ. Γεραπετρίδης, έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα. Ναι. Αλλά σε ό,τι αφορά όμως την ΑΟΣ, δηλαδή στήλη ύδατος και επιφάνεια θαλάσσης, εκεί έχουμε ενδυνάμει. Δεν έχουμε κάνει ούτε ανακήρυξη ΑΟΣ, ούτε επέκταση των χωρικών υδάτων. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν αυτές τις κινήσεις πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία και από την άλλη να παίξουμε πάρα πολύ δυναμικά στη δημόσια διπλωματία. Ένα γραφείο στρατηγικής επικοινωνίας και διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Να εφαρμόσουμε χαρτογραφική στρατηγική. Ό,τι κάνουμε θα πρέπει να το νομοθετούμε και εμείς εσωτερικά, να το αποτυπώνουμε στο χάρτη με συντεταγμένες και να το στέλνουμε εκεί που πρέπει.
0: Στον ΟΗΕ.
1: Στον ΟΗΕ, στην Ευρώπη, στον
0: σωστά.
1: Άτομο παντού.
0: Σωστά.
1: Ή ακόμη αν θέλετε και την ίδια την Τουρκία. Εάν δεν καθορίσεις τις σαφείς κόκκινες γραμμές και το τι θα κάνεις αν παραβιαστούν, πρέπει να τις ξέρει ο αντίπαλος. Αν δεν τις ξέρει και δεν τις καθορίζει, τότε από εκεί και πέρα δεν έχεις κόκκινες.
0: Το θέμα είναι ότι ενώ οι Τούρκοι έχουν μια, πώς να το πει, συντεταγμένη εξωτερική πολιτική, εννοώ ότι όλοι μαζί κάνουν τα πάντα, βέβαια θα μου πείτε εκεί είναι ο Ερντογάν ο οποίος είναι σαν δικτάκτορας, αλλά εν πάση περιπτώσει, μήπως και εμείς, είναι ακριβώς, μήπως και εδώ εμείς πρέπει να κάνουμε μια εξωτερική πολιτική με όλα τα κόμματα, δηλαδή εδώ βλέπουμε διαφορές.
1: Θα σας πω κάτι, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό, πρέπει να υπάρχει πολιτική συνένεση. Πήγε ο Πρωθυπουργός του Καστελόριου στη Στρογγύλη, ναι, στηρό, πάρα πολύ σημαντικό. Όχι όμως μία φορά στα 6 χρόνια.
0: Απόλυτα σωστό, θα το έλεγα και εγώ. Απόλυτα σωστό που το λέτε. Ναι.
1: Θα πρέπει όλη η πολιτική αρχηγή τουλάχιστον μία ή δύο φορές το χρόνο, όπως και ο Πρωθυπουργός, να επισκέπτει το Καστελόριο.
0: Δηλαδή μία φορά να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός, μετά από δύο μήνες να πάει ο Αρχηγός της Χρηματικής Αντιπολίτευσης.
1: Ας γίνουν εκεί διάφορες συναντήσεις, συνέδρια.
0: Μπράβο,
1: να
0: σωστό.
1: Να πάει να γίνει εκεί. Γιατί όχι, στο Καστελόριζο. Να υπάρχει τακτική παρουσία. Και αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε που είναι πάρα πολύ σημαντικά, ναι, ας τα εξαγγείλει και ας τα εφαρμόσει και σε άλλα νησιά, ευάλωτα νησιά, τα οποία αμφισβητεί η Τουρκία. Πρέπει να έχουμε παρουσία συνεχή από τον Εύρο μέχρι τον Καστελόριζο και συνεχή παρουσία σε αυτά τα νησιά. Υποδομές. Γιατί λέμε, ας το πούμε, θα δώσει 5.000 ή 1.000 ευρώ κάθε παιδί. Πολύ ωραία, μάλιστα. Εάν όμως δεν έχεις οικογένειες, αν δεν έχεις εργασία, αν δεν έχεις υποδομές, αν δεν έχεις γιατρούς, αν δεν έχεις κέντρα υγείας, δεν μπορεί αυτά τα μέτρα να έχουν αποτέλεσμα.
0: Πάντως και οι 5.000 είναι λίγες, αλλά είναι κάτι. Είναι κάτι.
1: Είναι η αρχή. Κάθε αρχή είναι καλή. Από εκεί και πέρα, ναι, αν πετύχει αυτό το μέτρο, σιγά σιγά να αρχίσει να πει, να δώσει κίνητρα. Αλλά ένας ο οποίος θα φύγει από την Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη να πάει στο Καστελόριζο, όταν δεν έχει εργασία, να κάνει τι, με 5 χιλιάρικα.
0: Όχι βέβαια, πρέπει να έχει δουλειά εκεί.
1: όταν δεν έχει καθηγητές, δασκάλους, όταν δεν έχει γιατρούς, όταν δεν έχει, να πούμε, πρωτοβάθμια περίσταση, τι να κάνει, όταν δεν έχει τακτική συγκοινωνία. Όλα αυτά θα πρέπει να τα κοιτάξουμε. Φτάσαμε στο 2023, 26, συγγνώμη.
0: Σε λίγο 27 θα έχουμε, Κωνσταντίνε.
1: Για να πάμε στο Καστελόριζο να εξαγγείλουμε κάποια μέτρα. Πολύ σωστά αυτά τα μέτρα. Αλλά δεν αρκούνε. Και όχι μία φορά. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε πολιτική. Πρέπει να αλλάξουμε πολιτική. Και αυτό που είπατε, και θα επανέλθω, πολιτική συνένεση. Δεν μπορεί σε αυτά τα θέματα να μην έχουμε, στα εθνικά μιλάω, μια πολιτική συνένεση τα κόμματα. Δεν μπορεί τα εθνικά θέματα ή τα λειτουργικά να είναι πεδίο αντιπαράθεση. Είδατε στη Τουρκία. Ό,τι αφορά τα λειτουργικά, όλοι έχουν την ίδια άποψη. Και μάλιστα η αντιπολίτευση πιέζει επί το, με το δυσμενέστερο, να το πω έτσι.
0: Σωστό, σωστό είναι αυτό, σωστό. Το θέμα είναι ότι οι δικοί μας εδώ, στο πλαίσιο της δημοκρατίας, αλλά δεν γνωρίζουν οι ίδιοι πολιτικοί ότι η δημοκρατία έχει κανόνες.
1: Μα πρέπει εκεί να υπάρχει. Θέλετε να, αντί να πιέσετε την κυβέρνηση να κάνει κάποια πράγματα, δεν μπορεί, επειδή ο Ερντογάν είπε κάτι και απειλεί την Ελλάδα, άρα φταίει η κυβέρνηση. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει και το πολιτικό σύστημα να δει την πραγματικότητα, να προσγειωθεί. Και πρέπει να αλλάξει τακτική. Να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Εάν δεν γίνουν κάποιες τέτοιες κινήσεις, και εθνική συνεννόηση πάνω απ' όλα, έτσι.
0: Σωστό.
1: Η διαπαιδαγώγηση. Επίσης σημαντικό. Ας αρχίσει από τα σχολεία.
0: Μα δεν είδατε τι γίνεται με τα βιβλία στα σχολεία, κύριε Πτέρχε, κύριε Ατρίδη? Είναι σοβαρά πράγματα είναι αυτά.
1: Εκεί θα πρέπει να δοθεί έμφαση. Δεν μπορεί να λέμε ότι υπάρχει μια ανεξάρτητη γιαρχή που καθορίζει τα βιβλία και ο υπουργός ή υπουργός δεν έχει, λέει, άποψη. Μα σοβαρολογούμε.
0: Μα δεν έχει ο υπουργός, ποιος θα έχει, εγώ ή εσείς?
1: Το Υπουργείο Παιδείας είναι Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
0: Έτσι, σωστό.
1: Δεν
0: συμφωνώ.
1: Μπορεί να το αναθέτουμε σε μια αρχή που έχει άλλη ιδεολογία. Είναι λάθος.
0: Ή στο κάτω-κάτω δεν ξέρουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι που είναι στην οποιαδήποτε αρχή έχουν και αυτοί πολιτικές βλέψεις.
1: Και σκοπιμότητες. Πρέπει να είναι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις να είναι ελεγχόμενα. Δεν μπορεί να βγαίνει ένα βιβλίο να παρουσιάζει άλλα πράγματα στα παιδιά. Η παραδοσιακή οικογένεια είναι η μάνα, ο μπαμπάς και τα παιδιά.
0: Βέβαια, εδώ οι Τούρκοι έχουν ένα βιβλίο που γράφουν τα πάντα με, τα δικό τους, με το δικό τους ιστορικό.
1: Αυτά πρέπει, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να πιστεύει ό,τι θέλει, οτιδήποτε στο κρεβάτι του, στη κρεβατοκάμαρά του. Ναι, κανένα πρόβλημα. Αλλά όμως θα πρέπει να υπάρχουν αρχές και αξίες. Δεν μπορεί να τις παραβαίνουμε αυτές. Έτσι γαλουχήθηκε η ελληνική κοινωνία. Ποιος θα αυξήσει ή θα λύσει το δημογραφικό? Οι δύο μαμάδες ή οι δύο μπαμπάδες?
0: Έτσι, μπράβο. Σωστό. Σωστό. Ποιος είναι ο μπαμπάς και ποια είναι η μαμά?
1: Δεν γίνεται.
0: Να το πάρουμε έτσι.
1: Κάποια πράγματα, γι' αυτό λέω, αν δεν επανέλθουμε παλιά που λέγαμε στην Ευρωπαϊκή back to basics, στα βασικά, αυτά πρέπει να στρεφούμε εκεί, στην παράδοση, να προσταθούμε στην παραδοσιακή οικογένεια, να δώσουμε κίνητρα. Πώς θα αυξήσουμε το δημογραφικό? Με δύο μαμάδες και με δύο μπαμπάδες?
0: Δεν αυξάνεται με αυτόν τον τρόπο.
1: Παιδιά.
0: Σωστό.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Η Ελλάδα μικραίνει. Και βλέπετε τι γίνεται. Και να πω και κάτι άλλο, ένα πρόβλημα το οποίο το συζητάγαμε χθες. Αλήθεια, με το μεταναστευτικό, τι γίνεται, κύριε Κουντούλη?
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα.
1: Έχει εκλείψει από την καθημερινή δημοσιογραφία. Ξέρετε πόσοι έρχονται καθημερινά? Πού πηγαίνουν όλοι αυτοί?
0: Όχι μόνο που πηγαίνουν, ποιος τους ταΐζει και τα λοιπά και τα λοιπά. Και είναι...
1: Μετά ένα άλλο θέμα το οποίο το συζητάμε και το βλέπω καθημερινά. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει τάξη. Βλέπετε όλα τα μαγαζιά που κλείνουν, όλες οι κολόνες μπροστά από τα μαγαζιά είναι μουτζωρωμένες. Είναι απαράδεκτη η εικόνα, κύριε Κοντονή. Δεν μπορεί να ληφθούν μέτρα. Δεν μπορούν να μπουν κάμερες. Και όποιος μουζουρώνει ή γράφει οτιδήποτε θα πρέπει να συλλαμβάνεται, να τα πληρώνει και να υφίσταται την τιμωρία που θα αποφασίσουμε.
0: Μα είδατε τι σας είπα προηγουμένως. Όλοι το κάνουν στο πλαίσιο της δημοκρατίας. Δεν γνωρίζουν όμως ότι η δημοκρατία δεν είναι ασυδοσία. Η δημοκρατία έχει κανόνες, έχει νόμους.
1: Η δημοκρατία θέλει πειθαρχία και κανόνες.
0: Έτσι.
1: Εάν δεν μπουν κανόνες και αν δεν γίνονται έλεγχοι, γι' αυτό είπαμε, πάτε στις αραβικές χώρες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Ντουμπάι, είναι γεμάτο με κάμερες. Όχι για να παρακολουθούν τι κάνουν, για να βλέπουν αυτά τα οποία γίνονται. Τη διαφθορά θέλησε, κάπνισε ο άλλος ένα τσιγάρο στο Αμπουντάμπι και αμέσως σε 5 λεπτά το συλλάβρε και πλήρωσε 100 δολάρια. Πέταξε μια γόβα στον δρόμο.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Όλα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν και εδώ. Πρέπει να μπουν κάμερες και πρέπει να υπάρχουν αστυνομικοί παντού με πολιτικά όπως ισχύει. Αν το κάνεις να συλλάβουν εκείνη την ώρα και να πληρώνεις πρόστιμο. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να συμμορφωθούμε.
0: Μα δεν είδατε τι έγινε με το θάνατο του Μαζονάκη? Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, δεν θα μαθαίναμε ποτέ ότι υπάρχουν αυτά τα κβαντικά, λέει η ιατρία. Η άλλη πήρε δίπλωμα από τη Χονολουλού, που δεν ισχύει.
1: Δεν ξέρανε αυτό το ιατρείο, μα πηγαίνανε και πολύ επώνυμοι.
0: Εντάξει.
1: Δεν το ξέρανε. Πέθανε ένας άνθρωπος 53 ετών. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δηλαδή λειτουργούν και άλλα κέντρα.
0: Ασφαλώς. Και πόσοι θα έχουν πεθάνει, κύριε Ιατρίδη? Και δεν το ξέρουμε. Δεν έχει γίνει το...
1: Δεν ήταν επώνυμοι.
0: Ακριβώς. Επειδή δεν ήταν γνωστοί. Σωστό.
1: Έπρεπε να πεθάνει ένας επώνυμος νέος άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης, για να γίνει αυτό που έγινε. Τροπή μας. Τροπή μας.
0: Και δυστυχώς τώρα λέει θα λυθούν μέτρα. Τώρα λέει θα τα δούμε όλα από την αρχή. Τώρα τι είναι?
1: Δηλαδή πρέπει να πεθάνουν ορισμένοι για να πάρουμε μέτρα.
0: Ναι.
1: Πιο μπροστά τι κάνουμε?
0: Αυτή είναι η είναι τραγικές αλήθειες. Τώρα με ματζούνια και τα αυτά δεν κάνουμε. Το μηχάνημα λέει που είχαν αυτοί, για να το ολοκληρώσουμε αυτό, το μηχάνημα που είχαν αυτοί κάνει 29.000. Ενώ τα μηχανήματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία, τα ίδια δηλαδή, κάνουν 350.000. Διαφορά τεράστια.
1: Μα γι' αυτό λέω, αυτό λειτουργούσε παράνομα, το ξέρανε και τα αφήνανε. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Είναι απαράδεκτα κάποια πράγματα. Εάν δεν μπει μία τάξη, αν δεν γίνουν να αυστηροποιηθούν οι νόμοι, εάν δεν υπάρχει έλεγχος, διότι νόμος μπορεί να υπάρχει, αν δεν τον ελέγξεις τον νόμο,
0: δεν γίνεται όπως
1: λέγαμε εμείς.
0: Αν δεν το τηρήσεις, αν δεν το τηρήσεις, έτσι.
1: Βγαίνει μία διαταγή. Εάν δεν την ελέγξεις, αν εφαρμόζει ή όχι, δεν κάνεις τίποτα. Δεν μπορεί να δίνεις μία εντολή και να μην πας να ελέγξεις τι γίνεται. Χάνει την αξία της και την ουσία της. Γι' αυτό χρειάζεται, εγώ θα το πω διαφορετικά, αναδιοργάνωση του πολιτικού συστήματος.
0: Και ιδιαίτερα τώρα που είναι οι εκλογές, μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα. Τώρα.
1: Και να πω κάτι, επειδή τα ακούω συνεχώς και σαφώς είναι σωστό. Ανεβαίνει ακροδεξιά στην Ευρώπη και παντού και λοιπά, μάλιστα. Το θέμα είναι γιατί ανεβαίνει. Δώσαμε απάντηση στο γιατί και τι πρέπει να κάνουμε για να μην ανεβαίνει η ακροδεξιά.
0: Μα δεν είδατε τι έγινε. Σωστό.
1: Γιατί δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Ακριβώς. Μα δεν είδατε τι έγινε με την αποφυλάκηση του Καστιδιάρη. Κόσμος. Ακριβώς. Κόσμος.
1: Πήγε κόσμος. Γιατί αυτός ο κόσμος και νέος κόσμος.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Τι πρέπει να εστιαστούμε, ο πυρήνας. Το γιατί, να δώσουμε απάντηση στο γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά και γιατί οι νέοι στρέφονται προς τον κύριο Καστιδιάρη ή στον κάθε κύριο Καστιδιάρη. Εκεί πρέπει να εστιαστούμε. Και αυτό θα ξεκινήσει από την εθνική διαπαιδαγώγηση.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εγώ δεν έχω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Το άλλο Σάββατο και πάλι μαζί σας. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Τρίδη. Γεια σας.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα πάμε να δούμε τι λένε τα πρωτοσέλιδα. Είναι αυτεμπορική. Στην εποχή των ανεπτυγμένων αγορών είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας και λέει ότι το top 10 των εισηγμένων που κερδίζουν από την επαναφορά του χρηματιστηρίου στην ελίτ. Και έχει, ας πούμε, οι 10 top. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Ναυτεμπορική. Και από την Ναυτεμπορική να πάμε να δούμε τι λένε και οι υπόλοιπες εφημερίδες, έτσι για να πάρετε μία γεύση από τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε στην Απογευματινή, η οποία έχει για το ΑΗ, πώς λέγεται αυτό, Βασίλη, ΑΗ, αυτό, λέει στο κυνήγι των τσαρλατάνων γιατρών. Είναι αυτό που έλεγε προηγουμένως, ότι πήρε να δει τι γίνεται και πώς γίνεται η επαναφορά. Γιατρός τώρα. Πώς θα λειτουργήσει, λέει, το θέμα αυτό. Μάλιστα, η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα που έχει ακόμα. Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Νέα θητεία με drones και ενεργό εφεδρεία. Σε άλλο σημείο, πάντα της εφημερίδας Απογευματινή στην πρώτη σελίδα της. Πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Η Δημοκρατία λοιπόν λέει, επιτέλους, στο πρώτο θέμα της, επιτέλους παραιτηθείτε, και έχει τρεις φωτογραφίες, του Αδόνιδος, του Γεωργιάδη, του Πλεύρη και του Πατούλη. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Δημοκρατία. Και από τη Δημοκρατία να πάμε να δούμε τι λέει η Ώρα. Η Ώρα λοιπόν, η Ελεύθερη Ώρα, στην πρώτη σελίδα έχει και διαβάζουμε. Συνέντευξη ξέσπασμα του Κώστα Πρέκα στην Ελεύθερη Ώρα. Η χαβούζα του Κολονακίου αυτοκτόνησε τον Μαζονάκη. Στην πρώτη σελίδα η συνέντευξη του Κώστα Πρέκα στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Μάλιστα, ο Κώστας Πρέκας που δεν μάσησε ποτέ του τα λόγια, γράφει η εφημερίδα. Βέβαια, με τον Κώστα τον Πρέκα, είναι αδελφικός μου φίλος, θα προσπαθήσω να τον έχω αύριο να μιλήσουμε λίγο για πολλά θέματα. Και από την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα πάμε να δούμε τι λέει ο ελεύθερος τύπος πάντοτε στην πρώτη σελίδα. Λοιπόν, διαβάζουμε. Πότε και πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί. Τα ωφέλη, λέει, για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Τα ακούς, Βασίλη, εσύ που δουλεύεις εδώ στον ιδιωτικό τομέα. Αναλυτικός πίνακας και παραδείγματα αυξήσεις κλπ. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα πάντοτε με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Και από τον Ελεύθερο Τύπο θα πάμε να δούμε τι σημειώνει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία. Η Εστία λοιπόν ως βασικό θέμα σήμερα έχει. Για να δούμε τι έχει. Απομάκρυνε το Καστελόριζο από νησιωτική και υπηρετική Ελλάδα. Ποιος το απομάκρυνε? Παρεξηγημένες και αμφιλεγόμενες, λέει, δηλώσεις Μητσοτάκη για τον προμαχώνα του έθνους. Απομάκρυνε το Καστελόριζο από νησιωτική και υπηρετική Ελλάδα. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Εστία. Και από την Εστία να συνεχίσουμε διαβάζοντας την εφημερίδα των Συντακτών στην πρώτη σελίδα. Γράφει λοιπόν, κόλπο γκρόσο φοροαπαλλαγής, στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα, φοροαπαλλαγής για τους υπερπλούσιους. Κόλπο γκρόσο γράφει η εφημερίδα και αναφέρεται βέβαια σε παράθυρο για μεταβίβαση εταιριών χωρίς φόρο. Άνοιξε το 2024 ο τότε υπουργός Κωστής Χατζηδάκης. Γράφει η εφημερίδα των Συντακτών στην πρώτη σελίδα της. Και πάμε να δούμε τι λέει η Καθημερινή. Η Καθημερινή λοιπόν ως βασικό θέμα στην πρώτη σελίδα έχει. Για να δούμε τι έχει στην πρώτη σελίδα. Σενάρια το EA στο Μαξίμου. Μάλιστα, σεμινάρια θέλει να πει.
ναι, σεμινάρια στο Μαξίμου για την τεχνική νοημοσύνη και από την καθημερινή πάμε στο λόγο. Ο λόγος πάντα έχει τρία θέματα στην πρώτη σελίδα ως βασικά θέματα. Και διαβάζουμε το πρώτο θέμα, ανάχωμα στις ανατιμήσεις, η ενημέρωση που κάνει ο Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το δεύτερο θέμα είναι, η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί τώρα, οι ανταγωνιστές δεν περιμένουν και το deal

έχει ως βασικό του θέμα, το διαβάζουμε αμέσως τώρα, εφόσον έρθει, ήρθε, να ακυρωθεί η επικίνδυνη συμφωνία με το Ισραήλ, καμία στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο. Τι λέτε, μάστε, τώρα, μάστε. Εγώ τι να σχολιάσω, δεν σχολιάζω τίποτα. Τα σχολιάζετε μόνοι σας. Έτσι δεν είναι, Βασίλη? Λοιπόν, πάμε τώρα στην εφημερίδα τα νέα το Σαββατοκύριακο. Τα νέα το Σαββατοκύριακο, στην πρώτη σελίδα πάντοτε. Η εφημερίδα λοιπόν, ως βασικό της θέμα, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, στην πρώτη σελίδα, πού το, αφού έβγαλε την Εσπρέσο, ας διαβάσουμε την Εσπρέσο. Η Showbiz στην κλινική των τσαρλατάνων. Όλοι, λέει, οι Showbiz ήταν εκεί στην κλινική των τσαρλατάνων και δεν έχει άδικο εφημερίδα. Εκεί πήγαν όλοι. Και η εφημερίδα τα νέα λοιπόν στην πρώτη σελίδα, για να δούμε τι έχει. Ναι, ο Εφιάλτης επιστρέφει, το φάντασμα της κρίσης πρώτων πυλών. Και αναφέρεται με πολλά πολλά παραδείγματα, ο λόγος βέβαια για τα πετρελοειδή, αλλά και όχι μόνο. Συναγερμός, λέει, και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού από την απότομη αύξηση στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Αυξάνονται ραγδαία οι μακροχρόνιες αποδόσεις και το κόστος δανεισμού. Ο φόβος για μια νέα τέλεια καταιγίδα. Στην πρώτη σελίδα. Και σε άλλο σημείο, στο Πεντάγωνο, τα σενάρια επί του πεδίου. Αν οι Τούρκοι βγουν στην Κάσο. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα τα νέα. Και από τα νέα να δούμε τι άλλο έχουμε. Στην πρώτη σελίδα πάνω του, την Εσπρέσο τη διαβάσαμε, την Καθημερινή τη διαβάσαμε. Για να δούμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, έτσι για να πάρετε μία γεύση από το πώς οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι βλέπουν την επικαιρότητα και πώς την παρουσιάζουν στην εφημερίδα που εργάζονται. Βασίλη, μουσική ανάσα και αμέσως μετά τη γιατρό.

0: Φίλες και φίλοι, έχω χαρά, ιδιαίτερη χαρά, γιατί ύστερα από πολύ καιρό έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου η γιατρός, την οποία βλέπατε συνέχεια στην τηλεόραση, έβγαινε μαζί μου, είναι η Σοφία Υπουρίκη, να της πω και χρόνια πολλά για τη γιορτή της. Είναι εδώ λοιπόν, είναι κοντά μας για να μας πει τι ακριβώς περιμένουμε τώρα το χειμώνα. Καλημέρα σας, κυρία Πουρίκη, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για τα υπέροχα λόγια που είπατε για μένα. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τελικά, θα έχουμε λένε ότι έναν δυνατό χειμώνα, δεν ξέρω, και τώρα με την αύξηση των πετρελοειδών καταλαβαίνει κανείς ότι θα είμαστε πολύ ευάλωτοι.
1: Αυτό ακριβώς, έτσι λένε οι προβλέψεις, ότι θα έχουμε έναν βαρύ χειμώνα. Άρα αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουμε και ιώσεις αρκετές.
0: Ναι, αλλά πώς μπορούμε να αποφύγουμε, κυρία Πουρίκη, αυτές τις ιώσεις? Με το εμβολιασμό,
1: βεβαίως, πρώτα απ' όλα, αυτό το οποίο είναι το πρώτο σου κύριος πυλώνας αντιμετώπισης είναι η πρόβλεψη. Καλύτερα προλαμβάνει παρά θεραπεύει.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι το ρητό. Άρα όσους ιούς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με την έννοια της πρόληψης, δηλαδή με την έννοια του εμβολιασμού, αυτό θα κάνουμε. Να κάνουμε το εμβόλιο για τη γρήπη, όχι βέβαια τώρα, αλλά τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, έτσι ώστε να μας καλύψει για όλη τη χρονική περίοδο του χειμώνα. Από εκεί και πέρα, όσοι άνθρωποι πρέπει να κάνουν τα εμβόλια έναντι του RSV,
0: αυτά τα εμβόλια είναι, πώς να πει κανείς, είναι δύο, μιλώ για τη γρήπη, έτσι δεν είναι, το μεγάλο και το, πώς το λέτε εσείς, δεν ξέρω.
1: Το ενισχυμένο.
0: Το ενισχυμένο, ναι.
1: Κάθε γιατρός, ο προσωπικός γιατρός του καθενός θα μας πει ποιο εμβόλιο είναι αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή άλλο θα πρέπει να κάνει ένας υποτιθαλμένοι, άλλο θα πρέπει να κάνουν ηλικιωμένοι,

0: άλλο θα κάνει ο υγιής πληθυσμός, ο οποίος έρχεται σε επαφή με όλες τον πληθυσμό, το γυριατρικό, το νοσοκατασταλμένο. Άρα θα απευθυνθούμε στον προσωπικό μας γιατρό για να μας πει ποιο εμβόλιο θα πρέπει να κάνουμε. Οπωσδήποτε εμβολιασμοί της μεγάλης ηλικίας, όλα τα εμβόλια τα οποία θα μας προστατεύσουν από τις μεγάλες επιπλοκές υιογενών λοιμόξεων.
1: Ναι.
0: Βλέπε RSV, βλέπε νευρογιά, βλέπε VZV, όλα αυτά. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι, να μας ενημερώσει ο γιατρός μας και να τα κάνουμε αν δεν τα έχουμε κάνει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ανατρέξουμε στα βιβλιαριά μας, να πάμε στο γιατρό μας, να τα κάνουμε γιατί ώστε να είμαστε θωρακισμένοι έναντι αυτών των λοιμόξεων όταν θα έρθει ο χειμώνας.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε τώρα. Αυτή την εποχή έχουμε ορισμένα προβληματάκια με τα κουνούπια, με δεν ξέρω αν έχει παρέλθει.
0: Βέβαια, έχουμε έξαρση την καλοκαιρινή περίοδο.
1: Εσείς στη ΜΕΘ έχετε τέτοια θέματα. Έχετε...
0: Βεβαίως, είχαμε περιστατικά από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δηλαδή τη μεγάλη επιπλοκή την οποία κάνει.
1: Λένε, Σοφία, κυρία Πουρίκη, λένε, δεν ξέρω, Σοφία μου, αν είναι σωστό, εσύ θα μου το πεις. Λένε ότι μπορεί κάποιος να το είχε και να το πέρασε έτσι, όρθιος.
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Α, ναι.
0: Η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών, όταν θα έχει τον ιό του Δυτικού Νείλου, το περνάνε στο πόδι. Όμως υπάρχουν και κάποιες επιπλοκές, όπως αυτό συμβαίνει σε κάθε υιογενή λίμωξη.
1: Σωστό.
0: Που μπορούμε να περάσουμε, στην οποία μπορούμε να περάσουμε είτε στο πόδι και να μην καταλάβουμε τίποτα, ή να έχουμε ένα μικρό πυρέτιο, ή να έχουμε μια αδυναμία καταβολή. Αλλά υπάρχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό, όπου μπορεί να μας κάνει πολύ τεράστια επιπλοκή, η οποία μπορεί να μας κοστίσει μέχρι και τη ζωή μας.
1: Τόσο πολύ, ε.
0: Βεβαίως.
1: Είχατε πολλά περιστατικά εσείς εκεί, στο δικό σας νοσοκομείο.
0: Είχαμε αρκετά περιστατικά ιού Δυτικού Νείλου. Βέβαια δεν κατέληξαν όλες στη μονάδα δυτικής θεραπείας, αλλά υπήρχαν και κάποια τα οποία πραγματικά κατέληξαν στη μονάδα δυτικής θεραπείας, λόγω της βαρύτητας της επιπλοκής που μπορεί να κάνει αυτός ο ιός.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι σύνηθες, μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο.
1: Σωστό.
0: Αλλά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
1: Εδώ δεν έχει φύγει ακόμα ή μάλλον δεν θα φύγει ποτέ από κοντά μας, ξέρω εγώ. Όχι, δεν μιλώ για τη γρήπη, μιλώ βέβαια για το φαινόμενο του COVID.
0: Το COVID, εντάξει, περάσαμε ό,τι περάσαμε, δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ αυτό που περάσαμε στο θέμα της πανδημίας.
1: Ναι.
0: Δύο χρόνια πραγματικά.
1: Πάντως ασθενούν και τώρα ακόμα με COVID, έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχει COVID, εννοείται. Βεβαίως αυτές οι μεταλλάξεις οι οποίες έχουν συμβεί, όχι για το καλό, όχι για ιδιαίτερο λόγο, απλώς ο ιός επέλεξε το να έχει τις μεταλλάξεις να μπορεί να διασπαρεί, αλλά να μην προκαλεί το θάνατο των ανθρώπων με τα οποία μεταφέρεται από ασθενή σε ασθενή. Ευτυχώς πλέον είναι από τις λοιμώξεις οι οποίες απλώς μας κάνουν αυτά τις μικρές εξάρσεις που λέμε εμείς κρύωσε. Αλλά από εκεί και πέρα όμως πραγματικά ήρθε για να...
1: Για να μείνει.
0: Μας, που λένε.
1: Για να μείνει, κυρία Πουρίκη. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, τι έγινε με αυτό το ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι, τι γίνεται? Εσείς
0: πολύ
1: είστε γιατρός.
0: Πάρα πολύ, πραγματικά, πάρα πολύ μεγάλη.
1: Είστε γιατρός με ειδικότητα κτλ. Εδώ μπορεί να δηλώνει κάποια γιατρός και το.
0: Κοιτάξτε, όλοι όσοι τελειώνουν την ιατρική είναι γιατροί.
1: Ναι,
0: παίρνουν το πτυχίο της ιατρικής.
1: Όταν όμως δεν έχει μια ειδικότητα, τι γιατρός είναι?
0: Έχει την άδεια, δεν υπάρχει πλέον γιατρός χωρίς ειδικότητα, δηλαδή όλοι επιλέγουμε να κάνουμε μια ειδικότητα για να πάρουμε μετά την επίκευσή μας.
1: Σωστό.
0: Παίρνουμε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αλλά είμαστε γιατροί άνευ ειδικότητα. Αυτός είναι ο ορισμός ενός γιατρού, ο οποίος μόλις παίρνει το πτυχίο της.
1: Αυτή η κβαντική ιατρική, Σοφία, τι είναι?
0: Τώρα όλα αυτά θα...
1: Γιατί το λέω αυτό, γιατί λέει έχω δίπλωμα, έχω πτυχίο, αλλά πτυχονολουλού, ποια είναι η Χονολουλού? Εγώ ξέρω το τραγούδι. Τι Χονολουλού?
0: Εγώ τη Χονολουλού δεν ξέρω για διακοπές.
1: Σωστό.
0: Δεν ξέρω για νησάκι διακοπών, δεν ξέρω γιατί, για να σας πω την αλήθεια μου, αλλά από εκεί και πέρα καλό θα ήταν οι γιατροί που επιλέγουν να είναι πραγματικά, να κοιτάζουμε τι γιατροί είναι, δηλαδή... Είναι πολύ στενάχωρο τις μέρες μας που έχουμε τόσες μεγάλες πληροφορίες, τόσο με τη βοήθεια του ίντερνετ, όλα αυτά τα πράγματα, να επηρεαζόμαστε από τίτλους και από όρους όπου πραγματικά μερικές φορές λες, δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να λέει σταμανική ιατρική και να είναι κάτι λες, wow.
1: Ναι, σωστό. Το ζητούμενο είναι ότι η πολιτεία.
0: Μας πρέπει να επιλέγουμε πραγματικά ως τρόπος όπου.
1: Εδώ λένε, κυρία Πουρική, εσείς θα τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Λένε ότι μηχάνημα αυτό που είχαν φέρει είναι κορεάτικο και η αξία του είναι 29.000. Ενώ το πραγματικό, το καλό, το μηχάνημα, το μεγάλο που έχουν τα ιατροί, τα νοσοκομεία, κοστίζουν πάνω από 300.000. Τι γίνεται.
0: Ναι, έτσι είναι. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και αυτοκίνητα τα οποία είναι των ευρωπαϊκών χωρών, τα οποία κοστίζουν πραγματικά, και είναι και αυτοκίνητα τα οποία προέρχονται από την Κίνα, ας πούμε, και τα οποία είναι.
1: Ναι, μπαίνεις μέσα και δεν ξέρεις να φτάσεις τον προορισμό σου, αυτό λέμε.
0: Έτσι, εντάξει. Αυτά τα γνωρίζουμε για όχι μόνο για αυτά τα μηχανήματα, για οτιδήποτε αντικείμενο ή μηχάνημα έχουμε μαζί μας. Αυτό το οποίο όμως σας έχω πει, ότι θα πρέπει πάντα να ελέγχουμε και να διπλοτσεκάρουμε τι υπηρεσίες μας δίνει ο κάθε άνθρωπος, τι άνθρωπος είναι αυτός, αν εξυπηρετεί την επιστήμη με βάση αντικειμενικά κριτήρια, με βάση αποδείξεις, όχι θα σου κάνω το ένα, θα σου κάνω το άλλο. Να είμαστε άνθρωποι όπου πραγματικά να αναζητάμε αποδείξεις από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
1: Το θέμα είναι, υπάρχουν τέτοιες αποδείξεις?
0: Η ιατρική βασίζεται σε αποδείξεις και εμπεριστατωμένες μελέτες.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η κλασική ιατρική και την οποία όλοι υπηρετούμε. Όλοι οι γιατροί οι οποίοι έχουμε περάσει και έχουμε τελειώσει την ιατρική σχολή. Όλα τα φάρμακα τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στη παρέτρα μας έχουν περάσει από διπλές μελέτες, αποφάσεις 1, 2, 3. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν αποδειχθεί, έχουν μπει μέσα στο εργαστήριο. Όλα αυτά λοιπόν άρα είναι φάρμακα και είναι και μηχανήματα που τα οποία χρησιμοποιούμε κλασικά στα νοσοκομεία, τα οποία έχουν περάσει μέσα από πραγματικά πολύ μεγάλες αυστηρές διαδικασίες. Μελέτες οι οποίες έχουν αποδειχθεί διπλά, τυφλά, σε χιλιάδες ασθενείς με τη θέλησή τους, με την έννοια δηλαδή της φάσης 3 μελέτη, παρατήρησης, μελέτες. Δηλαδή είναι πράγματα, είναι φάρμακα, είναι μηχανήματα τα οποία έχουν περάσει πραγματικά.
1: Μα είναι δυνατόν γιατρός να μην ξέρει να κάνει, πώς θέλετε, κάμπα, πώς λέγεται? Είναι δυνατόν.
0: Κοιτάξτε, είπαμε ότι θα πρέπει ό,τι είναι να είναι αποδεδειγμένο, να πραγματικά να προσφέρει στον άνθρωπο, στον ασθενή, ή αν μη τι άλλο, να μην προκαλεί κακό. Αυτό είναι. Δηλαδή, ακόμα και να μην θεραπεύει, να μην προκαλεί κακό στην υγεία. Αυτό είναι. Και να μην εκτελευόμαστε τα αγαθά της ιατρικής για ιδίο όφελος ή τελικά να κάνουμε κακό στον άνθρωπο. Αυτό ναι. Είναι τρομερό.
1: Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα που χάθηκε μια ζωή και ήταν ο Μαζονάκης, έτσι.
0: Δυστυχώς. Ναι. Για οποιονδήποτε άνθρωπο.
1: Θέλω να πω, Σοφία μου, κυρία Αναπολική, πόσοι άλλοι έχουν χαθεί και δεν έχουν πάρει χαμπάρι.
0: Έτσι είναι. Δηλαδή έπρεπε να χαθεί δυστυχώς.
1: Ένας γνωστός για να γίνει όλο αυτό.
0: Ένας γνωστός για να γίνει αυτό γνωστό. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για τον τραγουδιστή. Μιλάμε για οποιαδήποτε ανθρώπινη ζωή η οποία έχει καταστραφεί, έχει χαθεί στα χέρια ανθρώπων που χρησιμοποίησαν την ιατρική, οποιαδήποτε ιατρική και να λέμε τώρα, έτσι, με την έννοια τα μηχανήματα, τα φάρμακα, για να αποκομίσουν αυτοί οι δύο όφελος, χωρίς όμως να κάνουν καλό, αντίθετα να καταστρέψουν τη ζωή ανθρώπου. Αυτό είναι τρομερό.
1: Ναι. Έχετε δίκιο.
0: Η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή.
1: Πάντα είναι ιερή, ασφαλώς, και πρέπει να τη σέβονται όλοι.
0: Πρέπει να την υπηρετούμε.
1: Ναι, όχι όταν πηγαίνει σε ένα ιατρείο με το καλημέρα σας, του λες το ιστορικό, λες το σούχρο στο γιατρέ και λέει 300 ευρώ.
0: Εντάξει, αυτό είναι εκμετάλλευση.
1: Μα σηκώνεται πάρα πολύ. Υπάρχουν τέτοιοι, δεν υπάρχουν?
0: Προφανώς και υπάρχουν. Εννοείται.
1: Πας να του πεις το ιστορικό σου και του λες το σούχρο στάω.
0: Μην ξεχνάμε τον όρκο του Ιπποκράτη, έτσι.
1: Ναι.
0: Η ιατρική είναι λειτουργική.
1: Σέβονται αυτή τον όρο του Ιπποκράτη τώρα, κυρία Πουρίκη, Σοφία μου? Τι λέμε τώρα, τέλος πάντων.
0: Γι' αυτό. Θα ανέρθουμε στα βασικά, όταν τελειώνουμε την ιατρική, τον όρκο του Ιπποκράτη, την οποία που εμείς το κάνουμε τον όρκο.
1: Έτσι, Σοφία μου, εντάξει, κυρία Πουρή, και εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε πάρα
0: εγώ
1: πολλά και ενδιαφέροντα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για όλα.
1: Και ενδιαφέροντα. Ας ελπίσουμε ότι και τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα.
0: Μακάρι να
1: λάβουν, πώς θα λένε, μέτρα.
0: Έτσι, ώστε πραγματικά να
1: λάβουν μέτρα οι υπεύθυνοι. Για να δούμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πουρή, και καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και θα το πω για άλλη μια φορά. Έχω χαρά ιδιαίτερη τώρα γιατί θα σας μιλήσω με ένα καλό μου φίλο από τα παλιά. Ένα καλό φίλο και συνάδελφο, τον συγγραφέα πάνω απ' όλα, τον Αντώνη τον Μπρέκα. Τον ξέρετε όλοι, τον έχετε δει στη τηλεόραση, έχετε διαβάσει τα σχόλιά του. Σήμερα τον έχω καλέσει και θα είναι αύριο εδώ κοντά μου. Τον έχω καλέσει για την παρουσίαση ενός ακόμα παιδιού του. Τι εννοώ? Ένα ακόμα πόνημα δικό του, ένα ακόμα βιβλίο δικό του. Χίλιες λέξεις, μία φωτογραφία. Αντώνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, πολύ χαίρομαι που τα λέμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ξέρεις ότι είναι η αγάπη.
0: Είναι αμοιβαίο, είναι αμοιβαίο αυτό.
1: Αμοιβαία και
0: ακριβώς.
1: Χρόνια.
0: Ακριβώς. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι σημαίνει χίλιες λέξεις, μία φωτογραφία? Βέβαια αυτό θα μου πεις είναι το γνωστό. Αλλά πώς το σκέφτηκε ο Αντώνης ο Πρέκας και το έκανε βιβλίο?
1: Να πω κάτι, ότι ως προς την αντιστροφή ας πούμε του κλισέ, το μια φωτογραφία χίλιες λέξεις,
0: ναι.
1: Αυτό είναι το κλισέ που για πολλά χρόνια το χρησιμοποιούμε και μάλιστα υπάρχει και εδώ και ένας μύθος, αγαπητέ μου Γιώργο. Λέμε ότι πρόκειται για κινέζικη παροιμία, δεν μία σχέση με την πραγματικότητα, δεν πρόκειται για κινέζικη παροιμία ούτε για...
0: Α, δεν είναι κινέζικο αυτό, για να μας πει ο Αντώνης.
1: Το ερήθη του Κομφούκιου, έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Είναι το εφεύρημα, το σλόγγαν ενός διαφημιστή Αμερικανού, εκεί στις αρχές του 20ου αιώνα.
0: Ναι.
1: Μπάρνατ λεγόταν αυτός, ο οποίος ήθελε να διαφημίσει την αποτελεσματικότητα που είχαν, ας πούμε, τα κινητά πάνελ στα τραμ ή, ξέρω εγώ, τα πάνελ τα διαφημιστικά σε διάφορα σημεία της πόλης. Και μέσα σε αυτή την προσπάθεια να πείσει, σκέφτηκε ότι θα το αποδώσει αρχικώς ότι είναι μια παλιά, ιαπωνική έλεγε αρχικά, παροιμία. Ζήτησε, του κάνουν και μια αφίσα, όπου υπήρχαν κάποιες εικόνες ανθρώπων, Ιαπώνων ας πούμε, και αυτός όμως που κάνει την αφίσα δεν ήξερε Ιαπωνικά και έγραψε Κινέζικα.
0: Σωστό.
1: Οπότε όταν του το είπαν, το απέδωσε εν τέλει σε Κινέζο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει βέβαια μια αρχαία ρίση κινέζικη που λέει ότι το να ακούς κάτι 100 φορές είναι καλύτερο από το να το δεις μία. Υπάρχει μια τέτοια παλιά.
0: Σωστά. Η παρουσίαση θα γίνει απόψε, ναι, στις
1: 9.30. 9.30 ώρα στο πεδίο του Άρεως, στη σκηνή Αρχιμίδης, και μαζί μου θα είναι, εκείνοι δηλαδή θα κάνουν την παρουσίαση, ο συναδελφός μας ο Γιώργος ο Λιάνης.
0: Ωραία, του πεις χαιρετισμούς πολλούς.
1: Βεβαίως, και θα διαβάσουν, θα μιλήσουν και για το βιβλίο λίγο, και θα διαβάσουν κεφάλαια ο Βασίλης ο Καΐλας, ο αγαπημένος μας.
0: Βέβαια, το θυμόμαστε από παιδάκι αυτό το Βασίλη του Καΐλα.
1: Έτσι, είναι το παιδί της καρδιάς μας.
0: Έτσι.
1: Έτσι, ναι.
0: Ασφαλώς.
1: Η Παναγιώτα Ευλαντή, η ηθοποιός.
0: Αξιόλογη πολύ, ναι.
1: Πάρα πολύ, έτσι, πώς να πω, σημαντική. Και ένας νέος ηθοποιός, ο Αλέξανδρος ο Χούντας, ο οποίος είναι γιος του Κώστα του Χούντα.
0: Του συναδέλφου μας, ναι, εκεί αυτό ήθελα να σου πω, ναι.
1: Και της Ασημακοπούλου, τη μητέρα του δηλαδή, γνωστή από
0: εκφωνήτρια,
1: τα πρόσωπα της,
0: ναι, ναι, της τηλεόρασης.
1: Έτσι. Και μάλιστα έχει και μια σύνδεση με τον Βασίλη τον Καΐλα, γιατί ο Αλέξανδρος είναι εκείνος που πριν από χρόνια πρώτος που εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Eurovision, στη Eurovision Junior.
0: Α, οπότε, πολύ σπουδαίο. Ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Συνδέονται, έχει και καταπληκτική φωνή. Να πούμε τώρα για το βιβλίο.
0: Ακριβώς. Θα σε ρωτούσα, αλλά καλά κάνεις και το λες εσύ. Είναι ένα, ναι, ακόμα παιδί σου. Και τα παιδιά, ο γονιός τα αγαπάει όλα εξίσου. Αυτό όμως όλα ιδιαίτερα πολύ, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όλα εξίσου. Πρόκειται για 40 συν 1, όπως λέω,
0: ναι,
1: στιγμές, 40 συν 1 ιστορίες. 40 συν 1 διαδρομές στον χρόνο.
0: Ναι.
1: Και κάθε φωτογραφία γίνεται η αφετηρία για χίλιες λέξεις, ακριβώς χίλιες, ούτε 999 ούτε 1001, έτσι. όσες αξίζει, ας πούμε, όπως λέμε, μια φωτογραφία. Πρόκειται για αφηγήσεις που συνομιλούν μεταξύ τους και φωτίζουν όσα μένουν έξω από το κάδρο μιας φωτογραφίας, τα πριν, τα μετά, τη δημιουργία και τη φθορά, την προδοσία κτλ. Όσα δηλαδή αναλαμβάνει η μνήμη, και η μνήμη δεν είναι βέβαιη ούτε αλάθητη για την ανθρώπινη. Και πάμε στα πρόσωπα λοιπόν. Είναι πρόσωπο όπως ο Καβάφης, ο Σολωμός, ο
0: Καζαντάκης. Ναι, ναι, ναι, τα πρόσωπα αυτά τα ιστορικά, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, όχι μόνο τόσο αυτά, αλλά η Μελίνα, με το Μάντο Χατζηδάκη, ο Βέγκος, ο Ηλιόπουλος, ο Σπαρίδης.
0: Γι' αυτό είπα ιστορικά, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, αυτό θέλω
1: ακριβώς,
0: να πω.
1: Ακριβώς, είναι λοιπόν πρόσωπα που είναι, ας το πω έτσι, καταγεγραμμένα στη συλλογική μας μνήμη και έχουν, ας το πω έτσι, μια ταυτότητα και εκφράζουν στερεότυπα. Εδώ λοιπόν αυτά τα πρόσωπα επιστρέφουν ως άνθρωποι πέρα από το μύθο τους και αυτά τα στερεότυπα.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή, θα έλεγα, 40 σημεία συστάσεις αυτών των ανθρώπων, που όμως με αυτές τις συστάσεις δεν θέλω να κάνω, ας πούμε, πώς να το πω, δεν διεκδικώ την τελευταία λέξη για αυτούς, αλλά προσκαλώ τον αναγνώστη να τα ξανακοιτάξει αυτά τα πρόσωπα, να αμφισβητήσει αξιώματα που έχουμε γύρω από το πρόσωπό τους και να ανακαλύψει πως πίσω από κάθε στιγμιότυπο που υπάρχει, που καταγράφεται, υπάρχει μια ζωή που συνεχίζει να συνομιλεί με τη δική μας. Γιατί μια φωτογραφία μπορεί, ας πούμε, να παγώνει μια στιγμή, όμως δεν μπορεί να φυλακίσει το χρόνο. Είναι ένα ίχνος, μια σιωπηλή μαρτυρία που τον κρατά αέναο.
0: Και αυτό
1: που θέλω να πω είναι ότι μακριά από βεβαιότητες, γιατί η ζωή δεν έχει βεβαιότητες, έχει μόνο πιθανότητες.
0: Άρα στέλνεις πολλά μηνύματα μέσα στο βιβλίο σου.
1: Ότι μακριά λοιπόν από αυτές τις βεβαιότητες και τα λοιπά, να δούμε στιγμές όπου αυτό που λέμε η μεταβλητή, που λέμε στα μαθηματικά, είναι οι μεταβλητές, δηλαδή οι μικρές και οι μεγάλες στιγμές που μπορούν να μας αλλάξουν τη ζωή.
0: Βέβαια.
1: Αυτό λοιπόν είναι το περιεχόμενο του βιβλίου και είναι απότοκο μιας πολύχρονης, ας το πω έτσι, ενασχόλησης.
0: Ναι. Πόσο χρόνο σου πήρε να το γράψεις αυτό?
1: Τα πρόσωπα, ναι, αυτά τα πρόσωπα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι και σχεδόν πάντα είμαι επιφυλακτικός όταν ακούω, ας πούμε, εκφράσεις του τύπου «βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας».
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, ή όταν ακούω, ας πούμε...
0: Εγώ γελάω όταν το λένε αυτό, έτσι, αυτό να το ξέρεις.
1: Βέβαια, όπως και το άλλο, όταν ακούω να γίνονται, πώς να πω, τελεσίδικες, ας πούμε, αναφορές και κρίσεις από ειδικούς και μη για κάποια πρόσωπα, δηλαδή του νου η ποίηση, ας πούμε, θα μείνει.
0: Και πάντα κριτική κάνουν αυτοί που δεν έχουν ιδέα.
1: Βεβαίως. Όχι πάντα, αλλά τέλος πάντων μια κριτική για να είναι ουσιώδης πρέπει να είναι το ίδιο δημιουργική με αυτό που κρίνεις. Γιατί όταν κάποιος, είτε λογοτέχνης, είτε ας το πω σκηνοθέτης, είτε ηθοποιός, εκτίθεται δημόσια, αυτό είναι δημιουργία.
0: Σωστό.
1: Καλή κακή δεν είναι, ο χρόνος το δείχνει και μόνο, έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Εσύ για να μπορέσεις να κρίνεις θα πρέπει να το κάνεις με έναν τρόπο το ίδιο δημιουργικό, ας το πω έτσι. Μέσα από αυτές τις ιστορίες λοιπόν βγαίνουν διάφορα πράγματα, ας πούμε, πάμε στο Σολωμό, έτσι. Ο Σολωμός γεννήθηκε, τέλος πάντων, με αμφισβητούμενη την ως νόθος, έτσι δεν είναι,
0: ναι,
1: ως κόμη.
0: Εντάξει, σωστό, εκεί στη Ζάκηθο, στην πατρίδα μου, στο νησί μου.
1: Ακριβώς, πέρασε και μια περιπέτεια όταν ο ετεριοφθαλής αδερφός του, η μητέρα του Νέβαλ, τέλος πάντων, να διεκδικήσει κάτι από την πατρική περιουσία, γιατί εν τέλει τον αναγνώρισε ο πατέρας κτλ. Και ήταν γενικά ένας άνθρωπος οργισμένος, γενικά και οργισμένος, ένας άνθρωπος που πάλευε και με τους δαιμονές του, που λένε, έτσι δεν είναι, και εν τέλει δεν μπόρεσε να συγχωρέσει αυτή τη μάνα με τον τρόπο που του φέρθηκε. Και όταν κάποια στιγμή λέει, αυτή είναι η μαρτυρία της γυναίκας του αδερφού του, του Δημήτρη, στις αρχές του 20ου αιώνα την έκανε σε ένα περιοδικό, στο Ανιψιώτης κιόλας, στον Κώστα τον Κεροφύλλο, όχι τον Γιάννη τον Κεροφύλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων...
0: Το Γιάννη τον είχαμε πάνω στην ΕΡΤ, αν θυμάσαι.
1: Ναι. Είναι ο Κώστας ο Κεροφύλλος αυτός, έτσι, ναι. Προγονώσου. Όταν λοιπόν του η μάνα πήγε και ζήτησε, ήταν σε ένδυα και ζήτησε από τον αδερφό του, τον Δημήτρη, να του δίνει ένα βοήθημα, αυτός έδωσε και απευθύνθηκε και στον, πώς το λέμε, στον Διονύσιο και του λέει, δώσε, δεν θα δώσω και σε κάτι, και λέει, όχι, δεν πρόκειται να δώσω δεκάρα τσακιστή, γιατί δεν πρόκειται να συγχωρήσω ποτέ αυτή τη μάνα. Άρα ο Σολομός ήταν και τόσο οργισμένος, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Που είχε...
0: Είναι επιβάλει... κάποια πράγματα που ο κόσμος δεν τα ξέρει και καλά κάνει, ναι. Και τα λες.
1: Όταν ήταν λοιπόν, είχε επιβάλει στους φίλους του, όταν τον συναντούν στον δρόμο, να μην τον χαιρετάνε. Ήθελε να τους χαιρετάει πρώτος αυτός κι αν ήθελε.
0: Σωστά.
1: Οπότε κάποια στιγμή λέει, όταν ένας νεαρός κι όχι Έλληνας τον γνώρισε και τον προσέγγισε στην πλατεία, σε κεντρικό δρόμο, τόσο πολύ τσαντίστηκε και οργίστηκε με αυτό ο Σολομός, ώστε μέσα στη μέση της πλατείας του έδωσε ένα χαστούκι που από εδώ πάνε κι άλλοι, ας πούμε, και τον έκανε ρεζίλι. Δηλαδή έχει τέτοιες ιστορίες, οι οποίες δεν είναι με διάθεση κουτσομπολιού.
0: Όχι, βέβαια, είναι η πραγματικότητα, αυτό εννοείς.
1: Ναι, αλλά δίνεις δηλαδή την προσέγγιση. Πάνε, ξέρω εγώ, στον Αυλονίτη, έτσι, τον Βασίλη τον Αυλονίτη. Ο Βασίλης ο Αυλονίτης έγινε τυχαία ηθοποιός με ένα σπρόξιμο από έναν θεατρόνι στη σκηνή εκεί στο Θησίο, και σε μία από τις πρώτες του παρουσίες στο θέατρο Περοκέ που έκανε και εγγένεια, ανεβήκαν τότε, ήταν ένα πολιτικό σκάνδαλο, το σκάνδαλο της Κινίνης που λέγανε.
0: Τι μου θυμίζει, το έχω διαβάσει, ναι.
1: Ναι, και ανεβήκαν πάνω στη σκηνή την ώρα που έπαιζε ένα αντικυβερνητικό νούμερο και πυροβολήσαν κάτι παρακρατική. Σκύβει ο Αυλονίτης και η σφαίρα βρίσκει έναν τεχνικό θεάτρο που τον σκοτώνει. Κρύβεται. Όπου βρήκε στην τουαλέτα εκεί του θεάτρου, και μετά τον μεταφέρουν, πάει τέλος πάντων να δώσει κατάθεση στην αστυνομία, και έξω από το αστυνομικό τμήμα περίμενε η λιμουζίνα μιας πλούσιας χείρας, όπως αποδείχθηκε. Ο Αυλονίτης τότε ήταν μικροπαντρεμένος και η χείρα τον έπεισε να την ακολουθήσει στο Παρίσι. Έγραψε ένα σημείωμα στη γυναίκα του, ούτε πήγε να τη δει,
0: ναι, ναι.
1: Λέγοντάς της ότι εξασφαλίσαμε και για σένα, εξασφάλισα και κάποια λεφτά κτλ. Και έφυγε λοιπόν στο Παρίσι, όπου κάθισε και γύρισε μετά από ένα χρόνο με μια άλλη κυρία και έγινε ό,τι έγινε. Τέλος πάντων συνέχισε η ζωή του.
0: Πάντως είναι αποκαλύψεις αυτές, τις οποίες ο Κοσμάκης, ναι, δεν τις λέει. Μπορούμε να τις πούμε αύριο που θα είσαι εδώ κοντά μου.
1: Βεβαίως,
0: με ιδιαίτερο...
1: αλλά θέλω να δώσω το πλαίσιο, δηλαδή, για το
0: ακριβώς.
1: Πώς είναι αυτή, το πώς είναι οι προσεγγίσεις σε αυτά τα πρόσωπα. Αυτό ήθελα να
0: μάλιστα
1: πω. Δηλαδή.
0: Εγώ να σε ευχαριστήσω, είπες πολλά και σπουδαία. Αύριο θα σε περιμένω, θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο για να σου πω τη διεύθυνση. Οπότε να ευχηθώ καλό τάξιδο και καλή επιτυχία, Αντώνη. Αντώνη Πρέκα, ευχαριστώ.
1: Γιώργο, να υπενθυμίσουμε σήμερα.
0: 9.30.
1: 9.30 στο πεδίο του Άρεως, στη σκηνή Αρχιμίδης. Θα έχουμε έτσι κάποιοι φίλοι. θα μαζευτούν.
0: Θα είναι πολλοί φίλοι, όχι κάποιοι φίλοι, θα είναι πολλοί φίλοι, γιατί ο Αντώνης ο Πρέκας είναι γνωστός και αγαπητός σε όλους.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη μου.
1: Και για την αγάπη σου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε αύριο. Καλημέρα, καλημέρα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλιφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Κυρίες και φίλοι, έχω κοντά μου, και είναι χαρά για μένα, έναν καθηγητή, έναν άνθρωπο, ένα δάσκαλο όπως λέω εγώ. Είναι ο καλός φίλος ο Κώστας ο Χουλιάρας και τον έχω έλεγχο εδώ για έναν λόγο και μόνο. Είναι ο γραμματέας αθλητισμού του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια είναι συντοπίτης μας εδώ, στο Ήλιον. Δεν το βρήκαμε εύκολα, κύριε Κουλιάρα, δεν είναι.
1: Καλημέρα σα, κύριε Κοντονή. Καλημέρα πολύ και στου κρατέ μα. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Το βρήκαμε εύκολα το σταθμό.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε πει από εδώ.
0: Ωραίοτατα. Θέλω να ρωτήσω το εξή, απευθεία στο θέμα. Εσεί έχετε αναλάβει το αθλητικό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι.
0: Πού νοσεί ο αθλητισμό? Γιατί η βία είναι το κύριο κομμάτι του. Ή όχι?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Όταν αναφερόμαστε στον αθλητισμό, πρέπει να μιλάμε για τον επαγγελματικό αθλητισμό, τον ασθενικό αθλητισμό. Υπάρχει η διαβίου άθληση που αφορά όλο τον κόσμο.
0: Σωστό.
1: Υπάρχει
0: όλα τα κομμάτια έχουν τη βία.
1: Όλα τα κομμάτια έχουν πάντως τη βία. Η βία είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Είναι κοινωνικό φαινόμενο. Δεν είναι, δηλαδή δεν προκαλείται από τον αθλητισμό. Είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό και απαιτεί πολιτικές οι οποίες, προσωπική μου άποψη, είναι ότι έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και με την παιδεία μας ως λαός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η βία χρειάζεται πρόληψη και όχι κατασταλτικά μέτρα. Τα κατασταλτικά μέτρα θα έρθουν, οι ποινές και όλα αυτά, αλλά πάνω απ' όλα είναι η πρόληψη.
0: Κύριε Χουλιάρο, μπορεί κανείς να προλάβει τη βία? Ενώ από την πολιτεία, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι η Δημοκρατία, είτε είναι ο Ελλάς ή η Ελλάς που λέγεται εκεί.
1: Ναι. Η Ελλάς.
0: Είτε είναι οποιοδήποτε άλλο κόμμα στην κυβέρνηση. Μπορεί να προλάβει? Τι λέτε εσείς?
1: Μπορεί. Εγώ νομίζω ότι ξεφεύγει από τα πλαίσια τα στενά κομματικά. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συνοηθούμε όλοι οι πολιτικοί φορείς της χώρας και να ασκήσουμε μια ενιαία πολιτική. Έχει να κάνει με τα σχολεία, με το να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας στα Ολυμπιακά ιδεώδη και σε όλα αυτά που πρεσβεύει ο αθλητισμός. Γιατί ο αθλητισμός προωθεί την ευγενή άμυλα, προωθεί το σεβασμό στο διπλανό μας. Προωθεί πολλές αξίες οι οποίες αυτή τη στιγμή δυστυχώς στην κοινωνία μας δεν υπάρχουν.
0: Ναι. Τώρα, μιας και το είπαμε και για το ένα κομμάτι και για το άλλο, ας έρθουμε στο επαγγελματικό μέρος του κομματιού, τον επαγγελματικό αθλητισμό. Εδώ κρίνουν ραντεβού οι αεξίδες με τους Παναθηναϊκούς, οι Ολυμπιακοί με τους Παναθηναϊκούς, μιλώ για τους οργανωμένους, και πάνε και πλακώνονται. Τώρα τι μου λέτε ότι μπορεί να γίνει καταστολή της βίας? Όταν με ραντεβού πάνε και εκείνο ορισμένα.
1: Είναι αυτό που...
0: Ή όχι.
1: Όχι, γίνεται. Πώς γίνεται, ναι. Και είναι και μεγάλο πρόβλημα αυτό. Αλλά το σημαντικό είναι όταν από μικρή ηλικία τα παιδιά μέσα από το σχολείο καλλιεργηθεί αυτό που λέμε η Ολυμπιακή παιδεία, τότε θα δημιουργήσουμε μια κοινωνία γιατί αυτό
0: σημαίνει. Μιλάμε για το Ολυμπιακό πνεύμα από την πατρίδα μου κάτω. Το...
1: Βέβαια, Ολυμπία, βέβαια, ναι, Ολυμπία.
0: Το θέμα είναι
1: δηλαδή,
0: ότι.
1: Ο στόχος είναι.
0: Μπορεί να γίνει αυτό.
1: Δεν μπορεί να γίνει σε μια μέρα. Γιατί όλο αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί τώρα, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, είναι αποτέλεσμα πολλών χρόνων. Έτσι και η λύση του θα απαιτήσει κάποια χρόνια. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αρχή.
0: Ναι. Μην ξεχνάτε, κύριε Χουλιάρα, εσείς τα ξέρετε βέβαια αυτά, γιατί έρχεστε σε επαφή με τη γραμματεία αθλητισμού, με τα άλλα κόμματα κτλ. Μην ξεχνάτε ότι εδώ είναι στρατός. Ό,τι πει το αφεντικό. Τέρμα.
1: Δυστυχώς,
0: ό,τι πει ο στρατηγός.
1: Δυστυχώς, ναι. Έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο στο οποίο έχουμε οργανωμένους στρατούς οι οποίοι υπακούν σε.
0: Στον στρατηγό
1: και δημιουργούν αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν θα εκλείψει ποτέ όμως.
1: Όχι, θα εκλείψει. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν μπορούμε να λέμε.
0: Αφήστε ότι... να ξέρω περισσότερο εγώ από τα θέματα του αθλητισμού για αυτό το θέμα. Εσείς ξέρετε τα πάντα, αλλά εγώ ξέρω λιγάκι.
1: Όχι, εσείς είστε πιο έμπειρος από μένα, ξέρετε περισσότερα από μένα και δέχομαι αυτό που λέτε.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Αλλά
0: αν όχι ακατόρθωτο.
1: Πρέπει να είμαστε όμως αισιόδοξοι
0: και
1: να ρίξουμε το βάρος μας στις νέες γενιές για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την νοοτροπία. Γιατί ξέρετε, η χώρα μας στερείται αθλητικής κουλτούρας.
0: Ναι. Άρα λοιπόν σημαντικό. Έχει πολιτικό ή πολιτική χρειά ο αθλητισμός.
1: Βεβαίως.
0: Άρα, τι μου λέτε τώρα. Αλλιώς το σκέφτεται το ΠΑΣΟΚ με τον Χουλιάρα, αλλιώς το σκέφτεται η Νέα Δημοκρατία. Ποιο όνομα να βάλω τώρα, δεν ξέρω. Ας βάλουμε
1: τον κύριο Βρούτσι, τον υπουργό.
0: Με τον υπουργό τον Βρούτσι. Αλλιώς το σκέφτεται η Ελλάς, όλο Ελλάς το λέω, του Τσίπρα.
1: Εντάξει, το κάθε κόμμα έχει μια προσέγγιση.
0: Άρα.
1: Εμείς στο ΠΑΣΟΚ.
0: Δεν θα υπήρχε Καλύτερο να είναι ενωμένοι εσείς οι 5 ή 10 να καθίσετε και σε ένα τραπέζι και να πείτε αυτό.
1: Βέβαια, γιατί αυτό είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και θα έπρεπε να υπάρχει συνεννόηση. Και ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, όταν θα γίνουμε κυβέρνηση, είναι να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και να τα βάλουμε κάτω και να μπορέσουμε να λύσουμε αυτά τα βασικά προβλήματα του αθλητισμού.
0: Έχετε κάνει προτάσεις εσείς?
1: Εμείς κάνουμε προτάσεις.
0: Ο Χουλιάρας έχει κάνει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στο ΠΑΣΟΚ για να δοθούν.
1: Βεβαίως. Και δεν τις κάνει ο Χουλιάρας. Ο Χουλιάρας συντονίζει ένα δίκτυο, υπάρχουν πάρα πολλά
0: στελέχη. Την υπογραφή την έχει ο Χουλιάρας, δεν είναι εγώ.
1: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη, τα οποία προτείνουν, συζητάμε και φτιάχνουμε έτσι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το οποίο βγήκε μέσα από μια συζήτηση πολλών μηνών και φανταστείτε ότι ασχοληθήκανε με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ περισσότερα από 3.000 στελέχη.
0: Μα, είναι μεγάλος αριθμός. Ναι. Τώρα, μιας και σας έχω εδώ, θα πούμε περισσότερα το άλλο Σάββατο, αλλά μιας και σας έχω εδώ. Έχω μάθει ότι έχετε και μία ομάδα μπάσκετ. Μπασκετική.
1: Ναι. Τις Δυτικές Ακαδημίες Καλαθοσφαίρισης. Είναι μια ακαδημία εδώ στο Ήλιον. Φέτος κλείνουμε 10 χρόνια. Είναι για μας μια χρονιά ορόσημο. 10
0: έχετε
1: χρόνια
0: παιδάκια,
1: λειτουργίας.
0: Δηλαδή, παιδιά, ή...
1: Ναι, μικρά παιδάκια. Ναι. Δεν έχουμε αντρικό τμήμα ακόμα. Έχουμε παιδάκια από.
0: Δεν είστε σε κατηγορία.
1: Όχι. Είμαστε ακαδημία καθαρά. Είμαστε καθαρά ακαδημία και προσπαθούμε να μεταδώσουμε στα.
0: Η γραμματεία δίνει κάτι τη ή όχι? Από την τσέπη μόνο.
1: Κοιτάξτε. Οι συνδρομές των γονιών, η τσέπη η δικιά μας και παίρνουμε και μια πολύ μικρή επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία
0: Αθλητισμού.
1: Επιδότηση, ναι, από μέσω του ΙΚΟΥΡΟΣ του προγράμματος, αλλά είναι πολύ λίγα τα χρήματα, δεν φτάνουν για...
0: Πώς και δεν ασχοληθήκατε με την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ στο Ήλιον? Ή έχετε ασχοληθεί και δεν το ξέρω εγώ?
1: Όχι, δεν έχω ασχοληθεί. Ήταν κάτι το οποίο δεν το έκανα και...
0: Να, ευκαιρία είναι. Τώρα σε 2 χρόνια θα έχουν εκλογές.
1: Όχι, προς το παρόν δεν με απασχολεί.
0: Άρα πάμε για την κεντρική σκηνή.
1: Ναι, ασχολούμαστε με την κεντρική σκηνή, ναι.
0: Ωραία. Πάμε μία μουσική ανάσα να κάνουμε και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
7: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
8: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
9: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 ακριβώς και όπως σας είπα και στο ξεκίνημα, θα συνδεθούμε αμέσως τώρα και θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν είναι άλλος από τον πολιτικό, τον καλό μου φίλο, τον Όμηρο τον Τζάπαλο, τον οποίο βλέπετε διαρκώς τηλεοράσεις. Ένα παιδί νέο, ένα νέο παιδί που θέλει στήριξη, γιατί κάποια στιγμή πρέπει οι παλαιοί, οι γέροντες της Βουλής να φύγουν. Καλημέρα σας, κύριε Τζάπαλε.
10: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και να ευχηθώ καλό φθινόπωρο.
9: Επίσης, δεν ξέρω αν διαφωνείτε με αυτό που είπα, ότι κάποτε οι παππούδες της Βουλής πρέπει να φύγουν.
10: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι σε όλα τα πράγματα, σε όλους τους κλάδους, παντού χρειάζεται και η ανανέωση, χρειάζεται και...
9: Εντάξει, να μείνει και κάποιος να γίνει, και να γίνει το μικρό και το μεγάλο, τουλάχιστον να γίνει ένα κράμα, ώστε να...
10: Ναι, σε αυτό συμφωνούμε, σας συμφωνώ, ότι πρέπει να υπάρξει πάντα ένα συνδυασμός και των δύο. Ειδικά στις μέρες και στις εποχές μας, όπου καλό είναι να ακούμε και τους νέους ανθρώπους που έχουν περάσει και αυτοί αρκετά. Έχουμε βιώσει κρίσεις.
9: Εννοείται τους παλιούς, όχι τους νέους. Τους νέους τεστείς. Να ακούμε τους παλιούς.
10: Να ακούμε τους νέους. Να ακούμε και τους νέους, να ακούμε και τους παλιούς.
9: Εντάξει, ναι, σωστά. Τώρα για να έρθουμε να δω τι θα ακούσουμε και τι λέει ο Όμηρος Τσάπαλος, που είναι μέσα στα πράγματα και ιδιαίτερα εκεί στα οικονομικά. Τι λέει ο Πυριακάκης με όλα αυτά, με όλες τις αυξήσεις, με όλα εκείνα. Θα δοθεί το κάτι της παραπάνω ή όχι?
10: Πριν σας πω για τις αυξήσεις και για την τσέπη, που καταλαβαίνω και δεν το υποτιμώ.
9: Πονάει ο κόσμος.
10: Είναι σημαντικό για τον κόσμο. Πρέπει να αναφέρουμε κάτι πολύ σημαντικό. για την ελληνική οικονομία που ανακοινώθηκε χθες.
9: Για να το ακούσουμε.
10: Και είναι η διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και από τον EcoScope, όπου μας αναβάθμισε, αλλά και από τον Νίκο Μούντις, ο οποίος διατήρησε τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Αυτό μπορεί να μην λέει τίποτα στον κόσμο που μας ακούει, αλλά πρακτικά το να αναβαθμίζεται η ελληνική οικονομία από τους οίκους πιστολιτικής αξιολόγησης
9: σημαίνει κάτι.
10: Είναι ένα εξαιρετικά θετικό νέο, καθότι συμβαίνουν τρία πράγματα. Πρώτον, επικυρώνουν αυτοί οι οίκοι αξιολόγησης ότι η χώρα μας κινείται σε σωστό δρόμο οικονομικό. Δεύτερον, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κλείνουμε το μάτι σε επενδύσεις στο μέλλον και να είναι ευκολότερο για έναν ξένον επενδυτή να έρθει και με μεγαλύτερη ασφάλεια να επενδύσει τα χρήματά του στη χώρα μας. Και το τρίτο, όταν ξαναβγούμε στις αγορές για να δανειστούμε, θα δανειστούμε με καλύτερους όρους, άρα με λιγότερους τόκους, άρα με καλύτερες προοπτικές για την τσέπη μας. Γιατί στο τέλος ο Έλληνας πολίτης πληρώνει τα δάνεια, δεν τα πληρώνει κανένας άλλος. Το γεγονός δηλαδή τώρα ότι ήρθαν δύο οίκοι και μας έκριναν ότι μπορούμε να δανειζόμαστε καλύτερα και φθηνότερα στο μέλλον, σημαίνει ότι και στην τσέπη του πολίτη αυτό θα φανεί σε βάθος χρόνου. Ναι. Όπως έχει ήδη φανεί τα τελευταία χρόνια.
9: Ωραία. Για να φανεί όμως και κάτι παραπάνω, το 400 θα το πάρουν όλοι ή όχι?
10: Πάμε λοιπόν τώρα στα επιμέρους.
9: Έτσι. Πάμε σε αυτό, γιατί αυτό καίει το λαό.
10: Πάμε λοιπόν στα επιμέρους. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ένα πακέτο 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ πριν από περίπου 15 μέρες. Ξεκινάει αυτό το πακέτο να πληρώνεται σταδιακά μέχρι και το τέλος του επόμενου χρόνου. Οι πρώτοι που θα δουν αυτές τις αυξήσεις.
9: Το τέλος του 2027, λέμε.
10: Το τέλος του 2027, και θα σας πω ποιοι θα είναι αυτοί που θα δουν στο τέλος του 2027.
9: Ναι. Δεν είναι όμοιρε κάπως μακριά αυτό? Όχι.
10: Κοιτάξτε, είναι χρήματα τα οποία κατά πλειονότητα θα πληρωθούν το 27.
9: Ναι.
10: Στο τέλος του 27 θα πληρωθούν μόνο όσοι θα λάβουν το επίδομα Χριστουγέννων, δηλαδή όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι της τάξης των 500 ευρώ, το οποίο δεν μπορούσε να δοθεί από αυτά τα Χριστούγεννα, γιατί θέλαμε να δώσουμε χρήματα στους συνταξιούχους αυτά τα Χριστούγεννα.
9: Ναι.
10: Να ξεκινήσουμε δηλαδή τις πληρωμές από τους συνταξιούχους. Επομένως, εκεί τέλος Νοεμβρίου, πάνω από 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, ανασφάλιστοι υπερήλικες, συνταξιούχοι χειρίας από 60 έτη και άνω, συνταξιούχοι αναπηρίας ασχέτως ηλικίας, θα δουν 400 ευρώ καθαρά αφορολόγητα, ακατάσχετα στους λογαριασμούς τους. Μια καθαρή δηλαδή εθνική σύνταξη.
9: Σωστά. Ένα λεπτό. Εδώ όμως έχω μια ένσταση, όχι δική μου, από συνταξιούχους που είναι κάτω των 65. Αυτή.
10: Υπάρχει λοιπόν ένα πλήθος συνταξιούχων μεταξύ 62 και 65 ετών.
9: Μάλιστα, μου είπαν, πες του κάτι να κάνει ο Πρωθυπουργός. Τι να πω εγώ τώρα, να πάρω τον Κυριάκο, τι να του πω? Κάνε κάτι.
10: Ναι, οι οποίοι συνταξιούχοι αναφερόμαστε συγκεκριμένα σε συνταξιούχους κύριας ασφάλισης,
9: ναι.
10: Όχι και πλήρους, και όχι συνταξιούχους κυρίας ή αναπηρίας, καθώς αυτοί σας είπα ότι εξαιρούνται, ούτως ή άλλως θα πάρουν τα 400 ευρώ. Αυτοί λοιπόν είναι περίπου 200 με 250.000 από ό,τι υπολογίζω. Δεν θα το λάβουν αυτό το ποσό. Για δύο λόγους.
9: Για ποιο λόγο?
10: Ο πρώτος,
9: ναι,
10: είναι δημοσιονομικός. Το βασικό είναι αυτό, ότι είναι δημοσιονομικός. Από τη στιγμή που έχει συγκεκριμένα χρήματα, προτεραιοποιείς τις ανάγκες και δίνεις τα χρήματα αυτά σε εκείνους που πιστεύεις ότι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
9: Δηλαδή οι 65 και κάτω δεν έχουν ανάγκη.
10: Θα σας πω αμέσως. Έχουμε υπολογίσει το Υπουργείο Εργασίας και εμείς ότι ένα μεγάλο πλήθος αυτών των ανθρώπων που είναι μεταξύ 62 και 65 έχουν παράλληλη εργασία, που σημαίνει ότι έχουν ένα επιπλέον εισόδημα.
9: Α, ότι εργάζονται αυτοί, ναι.
10: Και δεύτερον, που είναι σημαντικό, ένα μεγάλο κομμάτι επίσης αυτών των συνταξιούχων έχει βγει με πρόωρη συνταξιοδότηση. Επομένως, αν η πολιτεία, πώς σκέφτεται ο νομοθέτης, εγώ σας λέω τώρα, έτσι, δεν λέω την προσωπική μου άποψη, ένας εκπρόσωπος τύπου δεν μπορεί να πει.
9: Όχι, βέβαια, απλώς λέει τα γεγονότα.
10: Σαφώς τα γεγονότα. Έρχεται λοιπόν ο νομοθέτης και λέει, για να μην κινητροδοτώ την πρόωρη συνταξιοδότηση, δίνοντας και σε αυτό το πλήθος 400 ευρώ, για να μην δηλαδή κλείνω το μάτι στους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να βγουν τώρα στη σύνταξη. Βγείτε από τα 62, γιατί θα παίρνετε και από 400 ευρώ το μήνυμα στο τέλος κάθε Νοεμβρίου. Ουσιαστικά εξαιρώ αυτό το πλήθος. Και τους λέω, θα το παίρνετε εφόσον συμπληρώσετε το 65ο έτος. Είναι δηλαδή ένα κίνητρο επιπλέον να παραμείνει κάποιος στην εργασία από τα 66+. συν 66 δηλαδή. Ναι. Αυτή είναι η λογική. Αυτή είναι η...
9: Κατάλαβα τι λέτε, ναι.
10: Συλλογιστική, αν μπορώ να το πω έτσι.
9: Ναι. Τώρα δεν έπρεπε όμως αυτό που λέει ο Όμηρος ο Τσάπαλος να δοθεί προς τα έξω, να το καταλάβει και ο Κοσμάκης και να το καταλάβει και ο συνταξιούχος που είναι 65 ετών και λέει εμένα γιατί, εγώ τι είμαι.
10: Έχετε δίκιο, κάνουμε αγώνα γι' αυτό, θέλει περισσότερη επικοινωνία. Και μακάρι, εγώ το λέω, μακάρι να έχουμε του χρόνου ή του παραχρόνου και επιπλέον χρήματα, να πάει καλά η οικονομία δηλαδή, ούτως ώστε και αυτό το πλήθος των συνταξιούχων με κάποιον τρόπο να το ικανοποιήσουμε, να το συρρυκνώσουμε όσο δηλαδή εκείνους που δεν πήραν φέτος. Επίσης, αυτοί οι άνθρωποι θα δουν αυξήσεις τον επόμενο μήνα, Απρίλιο, όπως και όλοι οι συνταξιούχοι, ασχέτως προσωπικής διαφοράς, που θα κοιμανθεί μεταξύ 2,5% και 3%.
9: Τι εννοείται τον επόμενο μήνα, εννοείται ότι θα πάρει
10: το Δεκέμβριο.
9: Το Δεκέμβριο, όχι τον επόμενο μήνα, αλλά και εγώ θα μας δοθεί κάτι νωρίτερα. Λέω
10: τον επόμενο του Νοεμβρίου, δηλαδή τον επόμενο των 400.
9: Αυτό πόσο είναι, 2% είναι, πόσο είναι.
10: 2,5 με 3 θα κλείσει.
9: Α, 2,5 με 3. Ανάλογα και την.
10: Ανάλογα του πόσο θα κλείσει ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη.
9: Πληθωρισμό, ναι. Ο οποίος πληθωρισμός αυτή τη στιγμή είναι 3% και κάτι.
10: Είναι υψηλός. Αυτό με έναν τρόπο ευνοεί την αύξηση των συντάξεων να είναι μεγαλύτερη τέλος του χρόνου.
9: Το
10: και
9: κατάλογα,
10: να καλυφθεί,
9: ναι,
10: το χαμένο έδαφος ουσιαστικά.
9: Ναι.
10: Και εδώ θα το πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι.
9: Και αυτό είναι καλό. Και
10: αν είχαν προσωπική διαφορά. Γιατί επιτέλους η προσωπική
9: μα
10: διαφορά
9: έχει τελειώσει,
10: δεν
9: έχει τελειώσει αυτή.
10: Ολοκληρωτικά.
9: Σωστό. Τώρα, έχω απέναντί μου ένα πολιτικό όπως είναι ο Όμηρος Τσάπαλος. Δεν μπορώ να μην το ρωτήσω. Τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά, ποια η άποψή σου?
10: Τα ελληνοτουρκικά μπαίνουν σε μια φάση. Έχουν ήδη μπει βασικά.
9: Σε μια φάση επικίνδυνη, όχι.
10: Εγώ θα έλεγα αυξημένης προσοχής. Δεν είμαι από τους κινδυνολόγους.
9: Όχι, όχι, κάθε,
10: δεν είμαι
9: κάθε άλλο, ναι,
10: από εκείνους οι οποίοι προδικάζουν, ούτε θέλουν, ούτε επιθυμούν, αλλά ούτε καν θέλουν να φαντάζονται τέτοιου είδους εντάσεις πολεμικής φύσεως σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περιφέρεια, σαν και αυτή που ζούμε, και σε ένα απίστευτα αδέβαιο παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον που διανύουμε. Προφανώς πρέπει να είμαστε

0: σε επίπεδο υλικό, σε επίπεδο τεχνολογικό, σε επίπεδο εξοπλιστικό, είχαμε μείνει αρκετά πίσω. Ναι. Και αυτό ερχόμαστε να καλύψουμε και με τις φρεγάτες και με τα.
1: Και με αυτά που έχουμε παραγγείλει τώρα στην Ιταλία κτλ. Ναι.
0: Σωστά. Όλα αυτά τα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα που κάποιοι μας κατηγορούν με στην Βουλή.
1: Κύριε Τσάπαλε, το μήνυμα.
0: Αλλά πρέπει να τα κάνουμε.
1: Ναι. Το μήνυμα που εστάλει από τον Πρωθυπουργό, από τη Μέγιστη ή αν θέλετε από το Καστελόριζο καλύτερα. Ή από τον Ισητηρό. Ποιο είναι. Στην απέναντι πλευρά μιλώ, έτσι, πάντα.
0: Το μήνυμα είναι ότι δεν απειλούμε κανέναν, αλλά την ίδια στιγμή δεν δεχόμαστε να μας απειλείτε, να μας απειλεί και οποιοδήποτε. Επομένως, είναι ένα διπλό μήνυμα, είναι ένα μήνυμα ειρήνης από τη μια, αλλά είναι και ένα μήνυμα αποφασιστικότητας αλλά και ετοιμότητας από την άλλη, σε κάθε περίπτωση και απέναντι σε οποιονδήποτε επιθυμεί να λειτουργήσει επιθετικά απέναντι στα εθνικά συμφέροντα, στην εθνική κυριαρχία, απέναντι σε ελληνική επικράτεια, όπως είναι φυσικά το Καστελόριζο. Από το Καστελόριζο ξεκινάει η Ελλάδα. Εγώ έχω πάει αρκετές φορές στο Καστελόριζο και έχω πάει και τον καιρό που εργαζόμουν στο Υπουργείο Άμυνας, υπηρετούσα στο Υπουργείο Άμυνας, με ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται.
1: Έχεις πάει και διακοπές εκεί, όχι?
0: Έχω πάει και διακοπές.
1: Α, ναι.
0: Διπλά και τριπλά υπερήφανοι για τον τόπο τους. Και όπου ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι θα στηριχθούν περαιτέρω όποιος δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος αποφασίσει να εγκατασταθεί με την οικογένειά του στο νησί, κάθε χρόνο θα έχει επιπλέον 5.000 ευρώ από το ελληνικό δημόσιο.
1: Ναι, αλλά άμα δεν έχει δουλειά, τι να τα κάνει τα 5.000, όμοιρέ μου.
0: Όχι, σας είπα. Θα είναι δημόσιος υπάλληλος ή δημόσιος λειτουργός.
1: Εντάξει, εντάξει, αυτό είναι. Γιατί αν πάω εγώ που δεν θα έχω δουλειά, να τα κάνω τι τα 5.000.
0: Θα αποσπαστεί εκεί πέρα, σαφέστατα. Χρειάζονται και περαιτέρω προτάσεις και πολιτικές. 37 τον αριθμό προανήγγειλε και εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, όπου θα υλοποιηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Πολιτικές υποδομών, ανάπτυξης, προσέγγισης επενδύσεων.
1: Το ζητούμενο ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο ποιο είναι, για να καταλήξουμε για το άλλο Σάββατο που θα σας έχω εδώ, θα πούμε περισσότερα, κύριε Τσάπαλε. Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός ή ο πολιτικός μία φορά το χρόνο. Μήπως θα πρέπει οι πολιτικοί να κάτσουν ένα σκαμνί κάτω, να τα βρουν και να πηγαίνει πότε ο Πρωθυπουργός, πότε ο Αρχηγός της Εκκληματικής Αντιπολίτευσης, δηλαδή να κάνουν μια κοινή πολιτική όσον αφορά το Καστελόριζο και επιτέλους κάποτε να αυξήσουμε τα μίλια.
0: Η γνώμη δική μου είναι ότι το Καστελόριζο δεν πρέπει ποτέ να ξεχνιέται από τον οποιονδήποτε.
1: Εκεί χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας.
0: Ακριβώς. Επίσης, δική μου η αίσθηση είναι ότι και πολλοί κόσμος, Έλληνες πολίτες, απλοί πολίτες, θέλουν να επισκεφτούν το Καστελόριζο, θέλουν να το γνωρίσουν, αλλά είτε δεν έχει τύχει είτε δεν μπορούν. Εγώ αυτό που μπορώ να τους πω είναι ότι πραγματικά θα νιώσουν απίστευτη συγκίνηση με το που πατήσουν το πόδι τους σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον βράχο, και ειδικά αν επισκεφτούν το νησί της Ρο, αν επισκεφτούν τις νησίδες μπροστά από το λιμάνι του Καστελορίζου με το βαρκάκι. Αν κάνουν το γύρο του νησιού, θα καταλάβουν πραγματικά τι σημαίνει η Ελλάδα, τι σημαίνει ότι από εκεί ξεκινάει ο ελληνισμός ουσιαστικά να εξαπλώνεται, και πόσο σημαντικό είναι αυτό τη μικρή.
1: Άρα πρέπει να τους θυμόμαστε διαρκώς και όχι μία φορά το χρόνο.
0: Όχι μία φορά το χρόνο και να βρίσκουμε και αφορμές να πηγαίνουμε.
1: Σωστά.
0: Καταλαβαίνω ότι είναι μακριά από την Αθήνα, τα αστικά κέντρα. Είναι ένα ακριβό ταξίδι.
1: Ποτέ δεν είναι μακριά και τίποτα.
0: Αλλά είναι, ας το δούμε ως προσκύνημα.
1: Ωραία.
0: Ως προσκύνημα στον ελληνισμό.
1: Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Όμηρε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Τσάπαλε. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Κώστα τον Χουλιάρα να ολοκληρώσουμε αυτό που λέγαμε για τον αθλητισμό, ξεχνώντας λίγο τον αθλητισμό, τον αφήσουμε για την άλλη εβδομάδα, γιατί έχω πολλά ερωτήματα σε αυτό. Από πολιτική σκοπιά, ακούσατε πριν από λίγο τον Όμηρο τον Τζάπαλο. Σας τι λέτε, είστε νέος άνθρωπος κι εσείς, θα ανακατευθείτε με την πολιτική, θα είστε υποψήφιος, δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ.
1: Ωραία. Ακούσαμε πολλά από τον κύριο Τζάπαλο. Αυτό που θέλω να πω είναι δύο πράγματα. Το ένα αφορά τους συνταξιούχους για τους οποίους το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει.
0: Εννοείται κάτω των 65 ετών, αυτό λέτε.
1: Ναι, και γενικά και κάτω των 65, θα φτάσω σε αυτό. Για τους αξιούχους που εμείς έχουμε προτείνει 13η σύνταξη, καθαρά, ξεκάθαρα. Είπε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κάτω από τα 65 δεν θα πάρουν το επίδομα, γιατί δεν θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι μπορείς να βγεις στην πρόορη συνταξιοδότηση και να έχεις κι άλλα προνόμια με τα επιδόματα. Αυτό δείχνει την αντίληψη που έχει η κυβέρνηση για τους συνταξιούχους και για την εργασία.
0: Ένας άνθρωπος, ο οποίος, παραδείγματος χάρη, κύριε Κοντονή, για την κυβέρνηση, το λέτε εσείς,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, εντάξει.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται από τα 20 του και έχει φτάσει στα 62, δουλεύει 42
0: απάντηση,
1: χρόνια.
0: Απάντηση, γι' αυτό
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι, δουλεύει 42 χρόνια. Έτσι. Κάποια στιγμή πρέπει και αυτός να σταματήσει να δουλεύει. Γιατί ζούμε, δουλεύουμε για να ζούμε και δεν ζούμε για να δουλεύουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μάλιστα. Την άλλη εβδομάδα θα πούμε περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Χουλιάρα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλά ήταν, πώς το είδες, ε? Ωραία. Λοιπόν, πάμε.

0: Φίλες και φίλοι, έχουμε μάλλον πολιτιστικό Σεπτέμβριο. Και δεν τον έχουμε μόνο εμείς, αλλά σε όλη τη χώρα γίνεται. Βέβαια, εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια τα πράγματα πήραν κάποια άλλη έκταση. Χθες ήταν η ημέρα της γουρνοπούλας, όπως το ακούτε. Ναι, είναι εδώ κοντά μου ο Δήμαρχος, ο καλός μου φίλος ο Γιάννης Σωτοκοτόπουλος, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Είδα εκεί νεολαία πολύ.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία για ακόμα μια φορά.
0: Πάντως ήταν όχι περίεργο, αλλά μου άρεσε πολύ το γεγονός ότι είδα πολλά νέα παιδιά. Αυτό έχει κάτι, κάποια σημασία ιδιαίτερα για τη Νέα Φιλαδέλφεια, για την ΑΕΚ, μιας και είστε και εσείς ΑΕΚς εδώ πέρα, όπως είναι και ο Βασίλης ο Γεράσιμου.
1: Και για την πόλη πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Για το Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας.
0: Μάλλον θα το πω διαφορετικά. Οι άλλοι σύμβουλοι ήταν που δεν το θεωρούν, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δεν θέλω να πω αντιπολίτευση εγώ, το λέω οι άλλοι σύμβουλοι.
1: Εντάξει, ο καθένας κρίνεται από τις πράξεις του.
0: Γιατί έγινε αυτή η εκδήλωση, Δήμαρχε?
1: Φίλε Γιώργο, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων που είχε προγραμματίσει ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, και το καλοκαίρι, αλλά και το Σεπτέμβρη, είχαμε εξαγγείλει και...
0: Πάντως διασκέδασε ο κόσμος, αυτό έχει σημασία, Γιάννη.
1: Εξαγγείλαμε και μία εκδήλωση που ήταν η γιορτή Γουρνοπούλας στο πάρκο Αποστολάκη στη Νέα Χαλκιδόνα.
0: Α, μιλάμε πάνω εκεί στο στρατόπεδο κοντά, έτσι.
1: Ακριβώς, στον προάβλιο χώρο του στρατοπέδου. Και πραγματικά η προσέλευση του κόσμου ήταν κάτι το οποίο πραγματικά και εμένα και τους συνεργάτες.
0: Για να μην ειλικρινείς, εγώ το θυμήθηκα, αλλά την ώρα που το θυμήθηκα για να έρθω, δεν ήταν γεγονός ότι θα είχε τελειώσει. Μάλιστα πήρα και τον Βασίλη να ερχόμαστε παρέα. Αλλά εκείνη την ώρα που του το είπα εγώ, 9 η ώρα περίπου είσαι στα τελειώματα ή όχι?
1: Όχι, 9 η ώρα, 9.30 ξεκινήσαμε.
0: Εγώ νόμιζα ότι τελείωσε.
1: Και πήγε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Πάντως, σε ευχαριστώ πολύ για, αν και τελειώσατε τρεις από ό,τι μου είπες, ήρθες εδώ σήμερα πρωί-πρωί.
1: Εντάξει τώρα, η υπόσχεση πρέπει να τηρείται.
0: Ευχαριστώ πολύ, έτσι, Δήμαρχε.
1: Αλλά αυτό το οποίο μου έκανε πραγματικά ιδιαίτερη εντύπωση, φίλε Γιώργο, ήταν η προσέλευση, όπως είπαμε, του κόσμου. Ήταν γύρω στα 3.000 άτομα, καθώς επίσης...
0: Δεν πλήρωσε κανείς τίποτα.
1: Πλήρωσε είσοδο. 3 ευρώ,
0: το οποίο
1: 3 ευρώ, και βέβαια η κατανάλωση, ό,τι έπαιρνες, έπρεπε να πληρώσεις το αντίστοιχο αντίτιμο.
0: Εννοείς την γουρνοπούλα και λοιπά.
1: Ακριβώς. Το αναψυκτικό σου, την πύρα σου, το κρασί σου.
0: Πλήρωνες για την γουρνοπούλα πόσο ήταν η τιμή, ας πούμε, ξέρω εγώ, πώς είναι στα εστιατόρια ή...
1: Με τη μερίδα πήγαινε. Το θέμα ήταν ότι υπήρχε πάρα πολύ νεολαία και αυτό δηλαδή ήταν... πάρα πολύ έτσι.
0: Ο Δήμος δεν έβγαλε τίποτα από αυτό.
1: Από το 3 ευρώ προοριζόταν για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Τα έσοδα τα οποία έχουν βγει από το 3 ευρώ αυτό θα αγοραστούν λάδι, μακαρόνια, ρύζι.
0: Για το κοινωνικό παντοπολείο, και σωστό είναι.
1: Προϊόντα για το κοινωνικό παντοπολείο.
0: Ενώ από το φαγητό δεν έβγαλε κάτι,
1: όχι,
0: ο Δήμος.
1: Όχι.
0: Ήταν σε catering ιδιωτικά, όπως εκείνη.
1: Είχε αναλάβει μια εταιρεία τόσο τους τραγουδιστές, την μουσική επένδυση αυτής της εκδήλωσης.
0: Ήταν μια συναυλία, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς, με τον Γιάννη Βασιλείου και την Γογό Τσαμπά.
0: Φίλος μου, και ο ένας και ο άλλος.
1: Ήταν εξαιρετικοί πάντως και οι δύο, και πραγματικά αυτό το πέρασαν και στον κόσμο, όπως άλλωστε το συνηθίζουν να το κάνουν. Και πραγματικά ήταν μια βραδιά η οποία θα μείνει πραγματικά. Παρόλο που κάποιοι αυτή την εκδήλωση συγκεκριμένη προσπάθησαν, ας πούμε, να την
0: λιδωρήσουν.
1: Ακριβώς, με οποιοδήποτε τρόπο. Εμάς οι εκδηλώσεις του Δήμου περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ένα έργο του Σέξπιρ, είδαμε ένα έργο του Γκέτε.
0: Στο θεατράκι το δικό μας εκεί.
1: Και όχι μόνο, είναι και στον Πολυχώρο Δροσίνη, αλλά και στο PPR. Είχαμε συναυλία με τον κύριο Γιζδάκη, ο οποίος ήταν ο τελευταίος ερμηνευτής του Μάνου Χατζηδάκη. Και βέβαια έχουμε και το λαϊκό πανηγύρι, τη γιορτή της Γουρνοπούλας, τη Γογό Τσαμπά με τον Γιάννη Βασιλείου.
0: Αυτό ήταν χθες και κράτησε μέχρι το πρωί σήμερα, ναι.
1: Κάποιοι μπορεί να μην τους άρεσε.
0: Τελειώσαμε εδώ? Όχι.
1: Όχι, συνεχίζουμε. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις θα κρατήσουν μέχρι τις 6 Οκτωβρίου και περιλαμβάνουν σήμερα, ας πούμε, έχουμε θεατρική παράσταση, το ίδιο και αύριο στον Πολυχώρο Δροσίνη.
0: Πού είναι αυτό ο πολυχώρος?
1: Είναι στην περιοχή του Μεσαίου Κουκλακίου.
0: Α, είναι από εκεί πλευρά δηλαδή. Έτσι.
1: Στη Νέα Χαλκιδόνα. Ναι, ναι. Ακριβώς. Θα έχουμε, ας πούμε, την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Βαγενά σε μια θεατρική παράσταση. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι επειδή στην πλειονότητα των εκδηλώσεων έχω παραστεί, ο κόσμος αγκαλιάζει αυτές τις εκδηλώσεις τις οποίες έχει κάνει ο Δήμος. Πάνω από 50 εκδηλώσεις για αυτό το τρίμηνο.
0: Ο Δήμαρχος δεν είναι μόνο για να κάνει έργα. Ο Δήμαρχος να κάνει έργα, τι εννοώ, να πιάνει τα σκουπίδια, να επιβλέπει τα έργα, να κάνει έργα για την πόλη του. Είναι και γι' αυτό, για τον πολιτισμό. Πρέπει δηλαδή σε μένα τον πολίτη να μου δώσει και αυτό που θέλω. Μια χαρά, ρε, δεν μπορώ να πάω στο δέατρο. Μήπως πρέπει να γίνει διαφορετικό, όπως το κάνετε ήδη.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη χρονιά είναι η πρώτη χρονιά που ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, κάνει πάνω από 50 πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και ο κόσμος αυτό βλέπω
0: τα
1: ότι
0: θεατρικά
1: το αποδέχεται.
0: Είναι δωρεάν ή είναι με χρήματα?
1: Όχι, είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν. Ο κόσμος το βλέπω ότι του αρέσει από τη συμμετοχή του κόσμου. Έτσι. Και όπως είπες για τα έργα, να σε ενημερώσω ότι η ανάπλαση της Ολδού Δεκελίας από τον Κόμβο Αχαρνών ξεκίνησε.
0: Ο δικός μου δρόμος.
1: Ενώ
0: για το Σοφούλη.
1: Για τη Σοφούλη. Θα προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στη Σοφούλη.
0: Γιατί είναι ένας δρόμος ταχείας.
1: Κυκλοφορίας.
0: Περνούν χιλιάδες τρόλεϊ καθημερινά. Αυτοκίνητα χιλιάδες, καταλαβαίνεις.
1: Σε πρώτη φάση αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποκαταστήσουμε
0: τις
1: φθορές που υπάρχουν στο οδόστρωμα. Θέλω να πιστεύω το επόμενο διάστημα ότι θα δοθεί μια προτεραιότητα και θα προχωρήσουμε στην αποκατάσταση.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, μιας και μιλάμε για όλα αυτά τα πολιτιστικά, είπαμε μέχρι 5 του Οκτωβρίου, έτσι δεν είναι?
1: Μέχρι 6 Οκτωβρίου.
0: Μέχρι 6 Οκτωβρίου.
1: Συγκεκριμένα 6 Οκτωβρίου στο Σινέ Άλσος θα παιχτεί η ταινία Καποδίστριας.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
1: Έτσι. Με δωρεάν είσοδο βέβαια.
0: Μακάρι να μην βρέχει.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα κρατήσει ο καιρός. Αυτό δείχνει.
0: Γιατί το λέω αυτό? Διότι θα είναι γεμάτο.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Μάλλον το καλοκαιρινό αυτό κινηματογραφικό θέατρο, για να το πούμε έτσι, γιατί είναι πολύ ωραίο
1: έτσι
0: στο σημείο που είναι. Έτσι ώστε ο κόσμος να απολαύσει τον Καποδίστρια. Και είναι ένα έργο σπουδαίο, Γιάννη.
1: Πραγματικά, πραγματικά.
0: Τώρα, τι σκέφτεται ο Δήμαρχος Γιάννης τον Μπούλουγλου για το από εδώ και μετά, 27 και 28, δύο χρόνια?
1: Καταρχήν, φίλε Γιώργο,
0: ας τα αφήσουμε τα της αντιπολίτευσης. Ο Κένταυρος, είπαμε, θα πούμε καφέ.
1: Θεωρώ ότι το πολύ γρήγορα.
0: Γι' αυτό τους κόστησε που είπα εγώ ότι θα πούμε καφέ.
1: Εντάξει.
0: Τα Θεοφάνεια. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι το πολύ γρήγορο σενάριο είναι ότι τα Θεοφάνεια, όπως προείπες, είναι να πιούμε καφέ στον Κένταυρο. Και το αργότερο, αν δεν μπορέσουμε να είναι έτοιμο το αναψυκτήριο Κένταυρος, που είναι ένα σημείο αναφοράς για το Άλσος, μέσα στο κέντρο του Άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας, τέλη Φεβρουαρίου πιστεύω ότι θα δοθεί,
0: θα είναι πανέτοιμο,
1: σε λειτουργία ακριβώς, και θα μπορούμε σίγουρα να πιούμε τον καφέ.
0: Για τα δύο χρόνια να το ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι. Τι σκέφτεται ο Γιάννης?
1: Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να σου πω είναι ότι, όπως προείπα, ξεκίνησε η ανάπλαση της οδού Δεκελίας από τον Κόμβο Αχαρνών μέχρι τη στάση Κανάκη, περιμετρικά των δύο σχολείων του πρώτου και του δεύτερου δημοτικού της Νέας Χαλκιδόνας, ανάπλαση του Ηρώου της Νέας Χαλκιδόνας, και πιστεύω ότι το Νοέμβριο
0: θα πηγαίνει κομμάτι-κομμάτι δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. Το Νοέμβριο θα ξεκινήσει και η μεγάλη ανάπλαση από τη στάση Κανάκη μέχρι τον Κένταυρο και όλη την οδό Πίνδου, που θα αλλάξει και η πλατεία Πατριάρχου, ένα έργο εμβληματικό, καθώς επίσης έρχεται και η ανάπλαση, που και αυτή θα ξεκινήσει αρχές του 27, της πλατείας Κωνσταντινουπόλεως, της οδού Κεσαρίας, Εφέσου.
0: Και να πούμε ποια είναι η πλατεία Κωνσταντινουπόλεως.
1: Η πλατεία Κωνσταντινουπόλεως είναι η κεντρική εσωτερική πλατεία του προσφυγικού συνοικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας. Όπως ανεβαίνουμε προς Αχαρνέ, στο αριστερό μας χέρι. Και πραγματικά, όπως πολύ καλά ξέρεις, εκεί γίνεται και η τελετή όσον αφορά την παρέλαση ή τις εκδηλώσεις τις επαιτειακές της 25ης ή της 28ης
0: κατά τη Στεφάνου και λοιπά,
1: Οκτωβρίου. Ναι. Και βέβαια το άλλο το οποίο έχουμε, θα βάλουμε σε προτεραιότητα και πρόγραμμα που θα τρέξει από τώρα, είναι να εντατικοποιήσουμε τους ρυθμούς όσον αφορά την καθαριότητα της πόλης. Θα ρίξουμε...
0: Μα είναι καθαρή πόλη, δεν είναι.
1: Χρειάζεται επιπλέον φροντίδα και πραγματικά ο σχεδιασμός ο οποίος έχει γίνει είναι ότι προχωράμε στην δωρεά αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων.
0: Αρκεί να ειδοποιούν, έτσι το λέω εγώ αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Να ειδοποιούν, να πούνε δήμαρχοι, ξέρω εγώ, υπάρχει το, μπήκε το πεταψήφιο ακόμα.
1: Είναι τώρα τις επόμενες μέρες θα μπει, είσαι γνώστης.
0: Να ειδοποιούν ότι εκεί στο σημείο έχω αφήσει, ξέρω εγώ, μια βαλίτσα.
1: Θα μπει τηλεφωνική γραμμή, η οποία ο κάθε δημότης δωρεάν, όπως προείπα, θα επικοινωνεί με αυτή τη γραμμή, θα δίνει την περιοχή και το στίγμα του τι πρόκειται να βγάλει από πλευράς αντικειμένων και την επόμενη μέρα συνεργεία του Δήμου θα περνάνε. Μάλιστα. Για την αποκομιδή τους.
0: Ωραία, πάμε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά εδώ είμαστε. Μπράβο.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Χρειάζεσαι καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers. Σε ρόλο Superhost, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Για δράση είσαι έτοιμος.
6: Με Arbiland, ναι.
5: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
6: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
7: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
8: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
7: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
9: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
10: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
11: Έτσι.
12: Μείνε άνθρωπος.
13: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
12: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
14: Θέλω κι εγώ.
12: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohalduppis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
15: Αγαπάμε Ελλάδα.
3: Στηρίζουμε Ελλάδα.
15: Για όλους τους προορισμούς μας.
3: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
15: lanisadv.gr.
3: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, candy ή salty επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Φίλες και φίλοι, δεν θα το κρύψω, έχω ιδιαίτερη χαρά. Γιατί? Διότι μια καλή μου φίλη από τα παλιά, γνωστή δικηγόρος όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, και βέβαια, ναι, πολύ καλά καταλάβατε, είναι η Όλια Νικολοπούλου, την οποία καλωσορίζω, πολιτική και η ίδια, την οποία καλωσορίζω στην εκπομπή. Όλια, κυρία Νικολοπούλου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο μου, εύχομαι καλό φθινόπωρο.
0: Επίσης ευχαριστώ, ξέρω σας ξύπνησα λίγο νωρίτερα σήμερα, αλλά επειδή τελειώνουμε την εκπομπή νωρίτερα, γι' αυτό και σας ξύπνησα λίγο νωρίτερα σήμερα, κυρία Νικολοπούλου. Όλια μου, όλα καλά?
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Όλια μου, όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Έχω δίπλα μου το Δήμαρχο της Νέας Φιλαδέλφειας, ο οποίος σας ξέρει, κυρία Νικολοπούλου, σε ξέρει όλια μου, είναι ο Γιάννης Οτοπούλογλου.
1: Οτοπούλογλου, τις ευχές μου για ένα καλό φθινόπωρο, καλή δύναμη και να...
0: Εδώ είναι. Πείτε τις καλημέρες σας, εδώ είναι.
2: Καλημέρα όλια μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω και από το ραδιόφωνο, είσαι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος και πραγματικά πιστεύω ότι...
0: Από την πολιτική ένα τέτοιο κορίτσι.
2: Η τοποθέτησή σου σε οτιδήποτε συζητήσετε με τον κύριο Κοντονή έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Καλημέρα Δημαρχέ μου, σε ευχαριστώ ειλικρινά για τα πολύ πολύ καλά σου λόγια. Ξέρεις πόσο σε εκτιμώ, εκτιμώ το έργο σου. Γι' αυτό και σου εύχομαι από καρδιά ψυχραιμία και δύναμη και να έχουμε έτσι μια καλή χρονιά. Γιατί πάντα όταν ξεκινά ο Σεπτέμβριος, εγώ συνηθίζω να λέω, ξέρεις, εμείς οι δικηγόροι λέμε πάντα ένα καλό δικαστικό έτος. Να πούμε λοιπόν ένα καλό δικαστικό έτος.
0: Όπως και οι εκκλησίες λένε ένα καλό εκκλησιαστικό έτος, γιατί είναι η πρωτοχρονιά τους κάθε Σεπτέμβριο, ναι. Λοιπόν, κυρία Νικολοπούλου.
1: Εύχομαι λοιπόν σε όλους μας καλή δύναμη.
2: Έτσι.
0: Αμήν.
1: Πρώτα και πάνω απ' όλα.
0: Υγεία, έτσι. Κυρία Νικολοπούλου.
1: Το καλοκαιράκι.
0: Καλά, το καλοκαιράκι εξακολουθεί όλια μου. Κυρία Νικολοπούλου, θέλω να σταθούμε εμείς οι δυο τώρα εδώ στο ζήτημα Μαζονάκη.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι ένα θέμα που καίει στην κυριολεξία τους πάντες. Πώς είναι δυνατόν να λειτουργούν τέτοια ιατρία, όχι στο Κολωνάκι, αλλά παντού? Και αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, δεν θα μαθαίναμε ποτέ πόσοι θα άλλοι θα έχουν πεθάνει, εν πάση περιπτώσει, από αυτό το ίδιο.
1: Έχεις δίκιο Γιώργο μου, μας έχει συγκλονίσει όλους γιατί χάθηκε πραγματικά ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος βεβαίως ήταν και ένας αξιόλογος καλλιτέχνης και ένας άνθρωπος που είχε πολύ πολύ μεγάλη δημοφιλία σε όλες τις ηλικίες από ό,τι φάνηκε.
0: Βέβαια, ναι.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ δεν μπορώ να αποδώσω βέβαια ευθύνη χωρίς στοιχεία.
0: Όχι έτσι, βέβαια, απλώς ως νομικό ρωτώ εγώ.
1: Εμείς ως νομικοί, ναι, είμαστε λίγο προσεκτικοί στα λεγόμενά μας. Ωστόσο, είναι ένα πολύ θεσμικό, απολύτως θεσμικό ερώτημα αυτό το οποίο είπες. Το σύστημα εποπτείας της υγείας είναι επαρκές? Υπάρχει σύστημα ελέγχου το οποίο μας προφυλάσσει από ανθρώπους που εν τέλει η επιστημονική τους ιδιότητα την έχουν αφήσει στο πανεπιστήμιο και δεν τους ακολούθησε?
0: Μα αυτό όταν... που... Ναι, ολοκληρώστε, ολοκληρώστε.
1: Δηλαδή, όταν συμβαίνει ένα τόσο σοβαρό περιστατικό, η πολιτεία οφείλει να εξετάσει όχι μόνο, ξέρεις, το μεμονωμένο συμβάν, αλλά αν υπάρχουν κενά σε όλο το σύστημα που πρέπει να διορθωθούν. Και εδώ, επειδή ο ΙΣΑ, ο Ιατρικός Σύλλογος, είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους, γιατί αυτό είναι το θεσμικό σύστημα εδώ και χρόνια, πρέπει να διερευνηθεί τελικά είχαν προηγηθεί έλεγχοι, πώς ήταν αυτοί. Μετά το θάνατο εντοπίστηκαν κάποια μηχανήματα, πλασμαφαίρεση.
0: Να, εδώ να βάλω μια παρένθεση, είχαν στην ομιλία μας ότι το μηχάνημα το σχετικό ή για το συγκεκριμένο έδωσαν λέει 29.000, ενώ τα μηχανήματα τα κρατικά, στα νοσοκομεία τα κρατικά κοστίζουν 350.000. Δηλαδή η διαφορά είναι... τεράστια. Τι μηχάνημα είναι αυτό?
1: Προφανώς και καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορεί ένας ιδιώτης γιατρός, δύο ιδιώτες γιατροί, να έχουν ποτέ μηχανήματα τα οποία βρίσκονται σε ένα νοσοκομείο. Άρα αυτά τα μηχανήματα ήταν, όπως λες, φτηνά, γιατί ενδεχομένως δεν παρήχαν τις εγγύησεις που παρέχει ένα άλλο μηχάνημα. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, το ότι δεν είχαν την άδεια για να το λειτουργούν αυτό το μηχάνημα και να προβαίνουν σε αυτές τις θεραπείες, δεν το γνώριζε ο ΙΣΑ. Και γιατί δεν το γνώριζε? Διότι από όσο ξέρω, Και γιατί νομίζω ότι διατάχθηκε και είναι εν εξελίξη και ναι. από την εισαγγελία και αυτού του είδους η έρευνα.
0: Ναι, ακόμα και για τον γιατρό, αυτό τον υπνοτιστή, τι είναι αυτός.
1: Και να σου πω και κάτι, πρέπει εν πάση περιπτώσει και να αποσαφινιστούν και εδώ ακριβώς οι ευθύνες. Δηλαδή εν τέλει ποιος ήταν υπεύθυνος και έπρεπε να εντοπίσει την παραβατικότητα, θέλεις, αν υπάρχει ως προς αυτό παραβατικότητα των ιατρών, ποιος αρμοδιότητας, ποιος είχε εν τέλει την αποκλειστική αρμοδιότητα, η αποτελεσματικότητα των ελέγχων ποια είναι. Πώς σας πω, είναι πολλά τα ερωτήματα.
0: Βέβαια και μάλιστα πολλά είναι αναπάντητα ακόμα, αλλά ελπίζω θα δοθούν απαντήσεις.
1: Βέβαια, κοίταξε να τη διάβασα εχθές ότι αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή, άκουσα από τον ίδιο τον Υπουργό, ο οποίος δήλωσε ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα, έρχονται αυστηρότεροι έλεγχοι, ενισχύεται ο ρόλος του ΟΔΠΗ.
0: Έπρεπε να χαθεί μια ζωή και ευτυχώς που δεν χάθηκε κι άλλη ζωή. Γιατί πολλοί γνωστότεροι από εμάς πήγαιναν εκεί.
1: Πήγαιναν πάρα πολύ γνωστοί.
0: Γιατί λένε οι άλλοι επώνυμα. Μα επώνυμα όλοι έχουμε.
1: Κοίταξε και δεν μπορείς, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά και για την ατομική ευθύνη. Σαφώς η ατομική ευθύνη μας ανήκει και είμαστε όριμοι άνθρωποι και ξέρουμε που πάμε και ξέρουμε τι κάνουμε. Όμως όταν από την άλλη μεριά δεν έχεις την απόλυτη διαβεβαίωση από ανθρώπους που δεν βλέπουν το αποτέλεσμα αλλά βλέπουν μόνο την επίσκεψη. Δεν μπορείς να πεις στον κόσμο δεν ήξερες, δεν έβλεπες, δεν ρώταγες. Εντάξει, όταν λειτουργεί ένα γραφείο, ένα γιατρείο, λειτουργεί πολλά χρόνια. Το λέω αυτό γιατί σε όλες τις επιστημονικές ιδιότητες.
0: Ναι, αλλά δεν υπήρχε όμως μια πινακίδα απ' έξω που να λέει εδώ είναι αυτό το ιατρείο που κάνει αυτό.
1: Μα ακριβώς. Και δεν υπήρχε πινακίδα και δεν μπορείς όταν υπόσχεσαι ευεξία. Αυτοί οι άνθρωποι έκαναν τα πάντα. Δηλαδή από. Απώλεια σκυλών, από γονιμότητα γυναικών, άκουσα. Δηλαδή,
0: τα πάντα όλα που λένε, τα πάντα όλα. Θέμα είναι ότι είχε και καλό πτυχίο από τη Χονολουλού. Το δικό σου πτυχίο είναι του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Εγώ τη Χονολουλού την ξέρω ότι πάω εκεί να κάνω διακοπές.
1: Έτσι είναι, όπως το λες. Γιώργο μου, δυστυχώς αυτά είναι τραγικά φαινόμενα. Είναι τραγικά. Και δυστυχώς σήμερα με τα social υπάρχει μεγάλη έξαρση αυτών των φαινομένων, διότι ο καθένας μπορεί πάρα πολύ εύκολα να κοτσάρει ένα οποιοδήποτε πτυχίο από την άλλη άκρη της γης, που δεν ξέρεις καν αν
0: υπάρχει. Ακριβώς. Και εδώ θυμηθήκαμε.
1: Εδώ είμαστε. Ακριβώς. Εμείς τα κάνουμε όλα, ελάτε.
0: Ναι,
1: να
0: και
1: εδώ θυμηθήκαμε.
0: Έτσι, τα πάντα όλα.
1: Και να κάνετε παιδιά, να χάσετε κιλά.
0: Τα πάντα όλα, ναι. Να σας φέρουμε ποτάμια, μα δεν έχουμε νερά. Να σας φέρουμε και νερό. Δεν έχουμε και ποτάμια. Δηλαδή, εδώ είναι αυτό που μου είπε ο Τσαρούχης. Ό,τι δηλώσεις είσαι. Αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς. Όλια μου, να σε ευχαριστήσω. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά τις επόμενες ημέρες ή όποιο Σαββατοκύριακο.
1: Να σας πω ένα πράγμα, γιατί πολλές φορές το βλέπουμε στα μήνυα και εδώ θα κλείσω. Ευτυχώς είναι μια σοβαρή οικονομική εξέλιξη ότι οι άνθρωποι αυτοί προφυλακίστηκαν. Όμως, μη συγχαίουμε την προσωρινή κράτηση με την καταδίκη.
0: Σωστό.
1: Να περιμένουμε να δούμε.
0: Σωστό.
1: Φαντάζομαι ότι θα κάνει το
0: απόλυτα το σωστό, γιατί σε ένα μήνα μπορεί να τους δεις έξω.
1: Έτσι. Γι' αυτό το λέω.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, όλια μου.
1: Ναι,
0: κύριε Νικολοπούλου, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Σε όλους, τον κύριο Δήμαρχο και
2: να είστε καλά.
0: Καλημέρα, υγεία. Καλημέρα όλοι μου.
1: Υγεία,
0: υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολοπούλου.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνοντας τη σημερινή εκπομπή και με την κουβέντα που κάναμε με τον Δήμαρχο, θα σταθώ σε ένα γεγονός. Διαβάζω και στις τοπικές εφημερίδες και στα τοπικά, όπως το λένε αυτά, social. Κάποιοι από την αντιπολίτευση να κάνουν επιθέσεις. Και μάλιστα επιθέσεις γράφοντας ορισμένες ανακρίβειες. Δεν ξέρω, εσείς θα μου το πείτε.
2: Κύριε Κοντονή, φίλε Γιώργο, οφείλω να σου πω ότι όλοι κρινόμαστε.
0: Του αποτελέσματος, ναι. Και από αυτό που λέμε.
2: Του αποτελέσματος, αυτό που είπες. Λοιπόν, δυστυχώς, ναι, όντως υπάρχουν κάποια μερίδα της αντιπολίτευσης που σε οτιδήποτε πάει να κάνει αυτή η δημοτική αρχή την βρίσκει.
0: Για ποιο λόγο.
2: Απέναντι. διότι έχουν κάποια προσωπική εμπάθεια, θα σας έλεγα. Δεν τους ενδιαφέρει το καλό της πόλης. Σε απλά πράγματα, σε απλά πράγματα, ακόμα και για τις συντηρήσεις των σχολείων, θέσαν θέμα. Ή ακόμα αν ήταν...
0: Και για το πρόγραμμα Μαριέτα και αυτό.
2: Το Μαριέτα Γιαννάκου ήταν από την κυβέρνηση.
0: Ναι, ήρθε. Και γι' αυτό λέω... είπαν λόγο του λέει.
2: Όχι, σε συντηρήσεις που αναθέτει ο Δήμος σε κάποιους εργολάβους, εξωτερικά συνεργεία, όσο αφορά την επισκευή και συντήρηση των σχολείων.
0: Αντί να χαίρονται γι' αυτό, έχουν πρόβλημα.
2: Ή επίσης κάτι άλλο το οποίο έχουν κάνει, είχαν πει παλαιότερα για τα μπάνια του ΚΑΠΗ που βάζουμε τα δωρεάν λεωφορεία. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Για ποιο λόγο?
2: Τίποτα. Δεν...
0: Το ΚΑΠΗ είναι ΚΑΠΗ. Ο συνταξιούχος δεν έχει λεφτά να πάει να κάνει ένα μπάνιο. Δεν μπορεί να κάνει ένα μπάνιο.
2: Αντίδραση για την αντίδραση. Το Γκένταυρο. Δεν μπορέσαν να το κάνουν η προηγούμενη διοίκηση. Το κάνει η διοίκηση στον Μπούλογλου. Γιατί το κάνει αυτή η διοίκηση και πώς το κάνει? Εμείς ακολουθήσαμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Το έργο προχωράει. Μας πήγανε δύο φορές στα δικαστήρια. Χάσανε σε πρώτο βαθμό την εξέλιξη του συγκεκριμένου έργου που συνεχίζεται κανονικά και συνεχίζουν με τον ίδιο και απαράλλαχτο τρόπο. Ακόμα και εχθές για την εκδήλωση που έγινε της Γουρνοπούλας ήταν αντίθετη. Από εκεί και πέρα λοιπόν...
0: Ο κόσμος βλέπει και καταλαβαίνει.
2: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, η χθεσινή συμμετοχή του κόσμου τους απέδειξε ακόμα μια φορά ότι πλέον δεν τους ακούει. Ο κόσμος θέλει να διασκεδάζει, θέλει να είναι σε τέτοιου είδους δράσεις και το κάνει πράξη. Από εκεί και πέρα, όλοι το Νοέμβριο του 2028 θα κριθούμε στην κάλπη.
0: Μάλιστα. Να κρατήσω αυτό.
2: Έτσι
0: όλοι ακριβώς. Το Νοέμβριο του 2028 θα κριθούμε στην κάλπη.
2: Αυτοδιοικητικά.
0: Ναι. Γιάννη μου και τον Μπούλογλου, να σας ευχαριστήσω. Τώρα θα σας καλέσω μετά από 15 μέρες για να δούμε το αποτέλεσμα όλων αυτών. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βούλγο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε
0: ευχαριστώ
2: καλά.
0: Πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Βασίλη, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα τα πούμε αύριο 6 το πρωί, Dan, με εκλεκτούς όπως κάθε Σαββατοκυριακό καλεσμένους και εδώ και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί ρε Βασίλη, άμα δεν αγαπάς τον εαυτό, δεν αγαπάς κανέναν. Ραντεβού λοιπόν αύριο στις 6 το πρωί. Καλή σας ημέρα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα. Είναι η εκπομπή Buzzer Beater στο 90. Από εδώ και πέρα θα τα λέμε μέσω αυτής της εκπομπής 9 με 11 κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Θα μιλάμε για όλο το ποδόσφαιρο, για όλα για τα του μπάσκετ. Ούτως ή άλλως έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο. Μπάσκετ θα τα πούμε πιο μετά. Έχουμε για ποδόσφαιρο να πούμε. Θα λέμε τα πάντα, μέχρι και για e-sports θα πούμε, για τα ποδοσφαιράκια, για τα μπασκετάκια. Το μπασκετάκι αλήθεια έχει κυκλοφορήσει, οπότε το ποδοσφαιράκι αναμένουμε 25 Σεπτεμβρίου. Θα έχει και Εθνική Ελλάδος, επιστρέφει η Εθνική Ελλάδος στο EAFC 27. Το λέω γιατί έχω ενημερωθεί. Καταλαβαίνετε, θα κάω κανονικότατα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, όπως είπαμε. Λοιπόν, πάρτε τον καφέ σας. Και αυτό είναι η συμβουλή μου. Πάρτε τον καφέ που έχετε. Χυμό, καφέ, κάποια σοκολάτα, κάποιο ρόφημα, οτιδήποτε. Ό,τι εσείς επιθυμείτε. Βάλτε από δίπλα και κάνα τοστάκι, κάνα σάντουιτς, κάτι, κάνα κρουασάν. Κάτι που να σας αρέσει, ένα ωραίο πρωινό. Και ελάτε να τα πούμε παρέα. Θα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Οι δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μου. Το Viber του σταθμού φυσικά, 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943. Μέσω αυτού μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και να τα λέμε στην εκπομπή. Και ο δεύτερος τρόπος είναι το Facebook, το προσωπικό μου προφίλ George IW με λατινικούς χαρακτήρες πάντα. Είναι το προφίλ στο οποίο μπορείτε να μου στέλνετε και να τα λέμε και από εκεί.

Και φυσικά έχουμε να συζητήσουμε, όπως είπαμε, αρκετά πράγματα. Σίγουρα ένα από αυτά είναι και τα της ΑΕΚ. Σε λίγο θα έχουμε τον Μάριο Ματσάνκο στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Και όπως σας υποσχέθηκα, ξεκινάμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ. Θα κάνουμε σεφτέ με την ΑΕΚ. Γι' αυτό και έχουμε τον Μάριο Ματσάνκο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε για όλα τα θέματα της Ένωσης. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω με τι.
1: Να σου πω εγώ με τι να ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Γιατί έχει προκύψει ένα θέμα με τον Μπαρνάμπα Βάργα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, να το γνωρίζει και ο κόσμος, γιατί πολλά θα γραφτούν. Στην Ουγγαρία προσπαθούν να ανακαλύψουν τι ακριβώς συμβαίνει με τον Μπαρνάμπα Βάργα και δημιουργούν διάφορα σενάρια με την Νεσμέτη Σπορ να προχωράσει εικασίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική εικόνα που υπάρχει στην ΑΕΚ. Είναι ένα ουγγρικό μέσο, η Νεσμέτη Σπορ, για την ακρίβεια, αναφέρει ότι από τις πρώτες εξετάσεις προκύπτει ρήξη στο μυρό του επιθετικού της Ένωσης, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για μερική ή ολική. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο να κάνουν και λόγο για ενδεχόμενη απουσία ακόμη και για ολόκληρο το φθινόπωρο. Υποστηρίζουν ότι τα αποτελέσματα, τα ακριβή αποτελέσματα του Βάργα θα γίνουν γνωστά σήμερα Σάββατο. Κάτι τέτοιο, να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, δεν ισχύει. Mm-hmm. Ο Βάργα έκανε χθες μαγνητική, Παρασκευή δηλαδή, όπως είναι γνωστό και τα αποτελέσματα των ανθρώπων και τα αποτελέσματα βρίσκονται στα χέρια των ανθρώπων της ΑΕΚ από το μεσημέρι της Παρασκευής. Η διάγνωση είναι η εξής. Έχει υποστεί θλάση και έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αποκατάστασης. Ποιος είναι ο στόχος της ΑΕΚ όσον αφορά το 31χρονο επιθετικό? Να μην χάσει κανένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Σίγουρα τον βοηθάει η διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων και ανάλογα πώς θα πάει από θεραπεία του, θα καθορίσει σε ποια από τα πρώτα παιχνίδια της ΑΕΚ μετά τη διακοπή θα μπορέσει να επιστρέψει. Γιατί το λέω αυτό? Στην ΑΕΚ πρώτον δεν θέλουν να ρισκάρουν και δεύτερον το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ μετά την επιστροφή είναι κόντρα στον Όφη στις 10 Οκτωβρίου για το πρωτάθλημα και 4 ημέρες αργότερα απέναντι σε Σαχτάρ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Άρα δηλαδή 10 Οκτωβρίου με Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, 14 Οκτωβρίου με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge.
0: Σαν να λέμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ θα σκεφτεί προφανώς μετά τη διακοπή γιατί χάνει το μάτς με τον Λεβαδιακό αν δεν κάνω λάθος.
1: Ο Βάργα χάνει σίγουρα το παιχνίδι το αυριανό που είναι στο Βόλο κοντρα στο Πανθεσσαλικό κοντρα στο Βόλο.
0: Α ναι, μπερδεύτηκα, Λεβαδιακό είπα και εγώ. Μπερδεύτηκα. Οπότε χάνει Βόλο, εντάξει το ξέρουμε. Το θέμα είναι...
1: Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα πάει ο οργανισμός του, πώς θα αντιδράσει στην... στη θεραπεία που του έχει δοθεί, να κάνει μια αποθεραπεία, γιατί μιλάμε για θλάση και φυσικά αν θα είναι έτοιμος στο παιχνίδι με τον Όφη ή αν θα είναι έτοιμος στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Λέω και πάλι ξεκάθαρα ότι οι άνθρωποι της ΑΕΚ δεν θέλουν να ρισκάρουν. Θέλουν να τον έχουν 100% έτοιμο, δηλαδή αν δεν είναι έτοιμος στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη δεν θα τον βάλουν αγωνιστική, είναι λογικό. Θα προτιμήσουν είτε το Γιώβιτς είτε το Ζήνη, ανάλογα με τα πλάνα τότε που θα καταστρώσει ο Μάρκο Νίκολης. Απλά επειδή βγαίνουν διάφορα σενάρια και διάφορα δημοσιεύματα από το εξωτερικό και μπορεί να βγουν και άλλα, ήθελα να είμαι ξεκάθαρος, να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις και ανησυχία στον κόσμο της ΑΕΚ. Σίγουρα υπάρχει μια αγωνία για το πότε θα επιστρέψει ο Βάργα, γιατί μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ της ομάδας, 8 γκολ, και έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά. Απλά ας περιμένουμε. Είναι αυτό που λέμε μέρα με τη μέρα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αποθεραπεία του.
0: Μάλιστα. Μετά, δεν ξέρω τώρα στα αγωνιστικά αν υπάρχει κάτι.
1: Ναι, στα αγωνιστικά, πέρα του Βάργα υπάρχει η απουσία του Στρακώσα εδώ και μέρες. Άρα λοιπόν, ο Μάρκο Νίκολιτς φτιάχνει το πλάνο του. Το θέμα είναι ποιο ακριβώς είναι αυτό το πλάνο, που εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε και όλα. Υπάρχουν δύο σενάρια για το αυριανό παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό μετά την απουσία του Βάργα. Δηλαδή αν η ΑΕΚ συνεχίσει αυτό το 4-4-2 ή αν ο Σέρβος τεχνικός γυρίσει, αλλάξει τη διάταξη της ΑΕΚ, κάτι το οποίο έκανε στο παιχνίδι κυπέλου με τον Πανσεραϊκό σε 4-2-3-1. Δηλαδή ένα σενάριο είναι να δούμε Γιώβιτς Ζήνη μαζί από την αρχή. Ένα άλλο σενάριο είναι να μείνει ένας εκ των δύο στον πάγκο και αυτό το 4-4-2 να παραμείνει, αλλά να δούμε δίπλα, για παράδειγμα, αν μείνει ο Ζήνης στον πάγκο, δίπλα στο Γιώβιτς να δούμε κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται κυρίως στη μεσαία γραμμή, είτε είναι ο Ζούκοφ, είτε είναι ο Κοϊτά, είτε είναι ο Γκατσίνοβιτς,

0: υπάρχουν δηλαδή λύσεις. Και ένα άλλο σενάριο είναι να δούμε ένα 4-2-3-1 με έναν επιθετικό πάλι. Α, βάλουμε τον Γιώβιτς, ο Ζήνης στον πάγκο, γιατί θυμίζω ο Νίκολιτς είναι προπονητής που θέλει να έχει έναν επιθετικό στους αναπληρωματικούς. Και από πίσω να αγωνιστούν, υπάρχουν παίκτες δηλαδή, και ο Μάγκερ και ο Ζωάο Μάριο και ο Μάνταλος και ο Ζούμκοφ και ο Κοϊτά. Υπάρχουν δηλαδή, υπάρχει πληθώρα ποδοσφαιριστών στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ που έχει επιθετικά χαρακτηριστικά και μπορεί να βοηθήσει. Και αναφέρομαι κυρίως στη μεσοεπιθετική γραμμή, γιατί άμυνα και τέρμα γνωρίζουμε ποιοι θα είναι. Θα είναι ο Μπρινιόλι κατά τα δοκάρια, με Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πύλιο στην τετράδα της άμυνας. Ο Μαρίν που επιστρέφει, αφού πήρε ανάσες στο μάτς κυπέλου. Δίπλα του λογικά θα είναι ο Βιτάλης. Και από εκεί και πέρα η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολης θα δουν πώς θα καταστρώσουν τα πλάνα τους για το μεσοεπιθετικό κομμάτι. Κυρίως το επιθετικό.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, θα σε ρωτούσα, ότι μου το πήρες λίγο από το στόμα, ότι μπορεί να παίξει με ένα φόρι ΑΕΚ στο παιχνίδι με το Βόλο. Το θέμα είναι, δεν ξέρω ποιος θα είναι πίσω από τον Γιώβιτς στην προκειμένη περίπτωση.
0: Γι' αυτό λέω, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορεί να αγωνιστούν πίσω από τον Γιώβιτς. Μπορεί να δούμε τον Κοϊτά, μπορεί να δούμε τον Γκατσίνοβιτς, μπορεί να δούμε τον Ζωάο Μάριο, μπορεί να δούμε τον Μάγκερ. Μπορούμε να δούμε τον Μάνταλο. Υπάρχουν δηλαδή παίκτες. Αν και τον Μάγερ, από ό,τι έχω καταλάβει, θέλει να του δίνει περισσότερο χώρο, γιατί είναι τέτοιος παίκτης. Δηλαδή είναι ευέλικτος, κινείται από τα δεξιά, πήγαινε αριστερά, έρχεται στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το 4-4-2 που παίζει ΑΕΚ, μεγαλύτερο ρόλο έχουν τα δύο μπακ που παίρνουν όλη την πλευρά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι δύο μεσοεπιθετικοί συγκλίνουν και αυτομάτως γίνονται δύο δεκάρια. Για όσους έχουν αναλύσει λίγο το σκεπτικό του Μάρκο Νίκολιτς. Δηλαδή, πλέον δεν παίζει ΑΕΚ με εξτρέμ, είναι ξεκάθαρο, και είτε το Κοϊτά είτε το Μάγερ που συνήθως βρίσκονται στις πλευρές, συγκλίνουν και παίζουν ως δεκάρια. Δηλαδή γίνεται 4-2-2-2 το σύστημα της ΑΕΚ.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε για περισσότερα πράγματα τη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Όχι, χρονική στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Απλά αυτό να το ξέρει ο κόσμος και για τον Βάργα και για τα πλάνα του Νίκολιτς. Υπάρχει προπόνηση σήμερα τελευταία, γιατί η ομάδα αναφορεί θα πάει στο Βόλο. Εκεί λογικά θα την περιμένουν και φίλοι της ομάδας για να την αποθεώσουν, να την μπουστάρουν. Αύριο πάνω από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ θα είναι στο Πανθεσσαλικό. Προσοχή σε όσους ταξιδέψουν αύριο, γιατί υπάρχει και το παιχνίδι Λεβαδιακός Ολυμπιακός μία ώρα νωρίτερα. Και η αστυνομία θα πρέπει να είναι επιποδός.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μάριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Θα τα πούμε ούτως ή άλλως. Δεν χανόμαστε, εδώ θα είμαστε. Καλή σου ημέρα.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Όπως είδαμε, αρκετά πράγματα συμβαίνουν στην ΑΕΚ. Βλέπουμε ότι πλέον η ομάδα του Μάρκο Νίκολης πρέπει να κοντράρει και τα μυθεύματα των Ούγκρων. Γιατί εντάξει, το θέμα είναι, γιατροί δεν είμαστε. Νομίζω όμως τις γνωματεύσεις τις έχει η ίδια η ΑΕΚ που υπέβαλε τον Βάργκα σε μαγνητική. Οπότε νομίζω τα χαρτιά των εξετάσεων δείχνουν ξεκάθαρα την εικόνα. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να επεκταθώ περισσότερο για το θέμα του Βάργκα, κυρίως για το λόγο ότι δεν είμαι γιατρός. Έτσι, το αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να μπω σε αυτά τα χωράφια. Οπότε, ελέω τις απουσίες του Βάργκα, η ΑΕΚ θα παίξει, είναι πιθανό να αγωνιστεί με ένα φορ. Σίγουρα, όπως είπε και ο Μάριος Ματσάνκος, επιστρέφει στην ενδεκάδα ο Μαρίν. Να δούμε ποιος θα αγωνιστεί στο 10 απέναντι στο Βόλο. Αναμένουμε.

Και τώρα νομίζω είναι ώρα να γυρίσουμε λίγο προς τον μπάσκετ, γιατί είχαμε παιχνίδια χθες, είχαμε τα βαριά τεστ, τα πρώτα μάλλον μεγάλα τεστ των ελληνικών ομάδων. Είχαμε τα αποκαλυπτήρια του Παναθηναϊκού Άκτορ μπροστά στον κόσμο του. Το πρώτο παιχνίδι του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Telecom Center στην επιστροφή του στους πράσινους. Εξαιρετικό παιχνίδι φυσικά από την ομάδα του Παναθηναϊκού. 90-69 νίκησε την Μπουργ, την νικήτρια του EuroCup, που όμως δεν αγωνίζεται πλέον, δεν θα αγωνιστεί στη EuroLeague, για λόγω των υπέρογκων εξόδων.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είχε ως MVP της αναμέτρησης τον Ματίας Λεσόρ με 15 πόντους. Πρώτο σκόρ του τριφυλιού ήταν ο Σιλβέιν Φρανσίσκο στο παιχνίδι. Έδειξε γενικά πολύ καλά δείγματα σε άμυνα και επίθεση. Δείχνει ότι ξαναβρίσκει αυτό που του λείπε με τον όσο ήταν ο Εργκίνα Ραμάν στον πάγκο. Την άμυνα δηλαδή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρσι ο Παναθηναϊκός δεν φημιζόταν για την άμυνα που έπαιζε. Και αυτό το πλήρωσε στο τέλος. Στον τελικό θα βρει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε 199 της Παρτίζαν στο Telecom Center και προκρίθηκε στον τελικό. Κορυφαίος για το δικέφαλο του Βορρά ο Τσέντιος Μαν με 27 πόντους στο παιχνίδι. Ενώ το μάτς κρίθηκε από ένα buzzer beater. Έβγαλε μια απίστευτη ραχιαία πάσα ο Καλάθης και ο Μάρκους Φώστερ προσποιήθηκε και εκτέλεσε από τη γωνία για τρεις. Στην κόρνα πάνω η μπάλα έπεσε στο καλάθι και ο ΠΑΟΚ πήρε το μάτς. Τι γίνεται, έχει ξεκινήσει με δύο buzzer beater η σεζόν. Μία στα προκριματικά του Προμηθέα, μία στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Τι γίνεται.

Πάμε τώρα στο μπασκετικό κομμάτι. Πάμε πάλι, μάλλον πάμε προς Euroleague μεριά. Πάμε προς Αραβία. Γιατί ο Ολυμπιακός έκανε και αυτό το καθήκον του. Νίκησε 92-90 τη Φενέρμπαχτσε με ένα γαλάθι του Εβάν Φουρνιέ από την γραμμή περίπου των ελευθερών βολών.

Και γιατί λέμε ότι ήταν ο... Γιατί εγώ θέλω να πω αρκετά πράγματα, η αλήθεια είναι. Το καλάθι, όπως είπα, που έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό ήταν του Φουρνιέ. Ωστόσο, έχω να αναφέρω κι άλλα. Εντάξει, αντίπαλος του Ολυμπιακού, για να το γνωρίζει και ο κόσμος, που η αλήθεια πρέπει να το ξέρετε, θα είναι η Real Madrid, η οποία νίκησε στην παράταση 98-95 του Dubai BC. Με τον Thomas Wokap να στοχεί σε τρίποντο στη λήξη του αγώνα, που θα μπορούσε να δώσει τη νίκη στην ομάδα από τα Εμιράτα. Παρ' όλα αυτά, στο τελικό θα είναι η Real απέναντι στον Ολυμπιακό. Τώρα, άξιοι συμπαραστάτες του Εβάν Φουρνιέ ήταν η Γιάν Μοντέρο και Κόρι Τζόζεφ. Ο Μοντέρο έκανε αρκετά δυνατή εμφάνιση, ενώ ο Τζόζεφ έβγαλε μια απίστευτη προσωπικότητα και πάλι. Και στέκομαι εκεί, γιατί τώρα νομίζω κλείνει στόματα για τα καλά ο Κόρι Τζόζεφ. Απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι τον πέραγαν από δίκη σε κάθε μάτς πέρσι. Όχι ότι πέρσι δεν είχε δείξει την ποιότητά του, που έκανε τον Στράζελ να κάνει σαν σβούρα στα play-off με την Μονακό. Το θέμα είναι ότι έχει κλείσει στόματα ανθρώπων που τον έβριζαν πέρσι κατά διάρκεια της σεζόν για τα περιττά του κιλά. Κατά κυριολεξία τον βρίζανε και τον υποτιμούσαν έναν παίκτη, και δυστυχώς αυτό είναι βέβαια, η υποτίμηση είναι ελληνικό άθλημα, εμείς είμαστε πρωταθλητές σε αυτό ως Έλληνες, γιατί μόνο εμείς θα μπορούσαμε να βγάλουμε έναν παιχταρά, έναν έμπειρο παίκτη με κοντά 1000 παιχνίδια στο NBA και με δαχτυλίδι απέναντι στους Miami Heat του LeBron James το 2014. Μόνο εμείς θα μπορούσαμε να βγάλουμε έναν τέτοιο παίχτη με τόσα επιτεύγματα στο παλμαρέ του, άχρηστο. Γιατί έτσι τον βγάζανε. Έτσι τον έβγαζε ο κόσμος. Λοιπόν, θα πάμε στο break και θα έρθω να συνεχίσουμε, γιατί έχω αρκετά πράγματα να πω. Θα αναφέρουμε αρκετά, όπως έχετε καταλάβει. Πάμε σε break και επανερχόμαστε.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
4: Λάνισα ATV, η ελληνική διαφημιστική.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Δεύτερο μισάωρο. Και θα συνεχίσω λίγο με αυτά που έλεγα για τον Κόρι Τζόζεφ, γιατί μιλάμε για έναν παιχταρά ο οποίος έχει γίνει fit, είχε κάποια παραμπανήσια γυλά, ωραία, ναι. Το θέμα είναι ότι πέρσι, πέρα από την υπερβολική κριτική που του έγινε για τα κιλά του, του έγινε κριτική και για την ποιότητά του.
1: Δηλαδή, εντάξει,
0: η οποία είναι αναμφισβήτητη.

Και το λέω αυτό, παιδιά, γιατί εντάξει, ο Κόρι Τζόσεφ και χθες έδειξε την προσωπικότητά του και στο τελικό της Ευρωλίγκας το Μάιο είχε δείξει την προσωπικότητά του και γενικότερα την έχει δείξει την προσωπικότητά του. Δηλαδή και που είχε τα κιλά του, ωραία, ναι. Απλά να θυμίσω πως είχα πει ότι έκανε τον Στράζελ Σασβούρα, τον γύρναγε στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τη Μονακό. Τι να του πρωτοπείς. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος κατάφερε να πάρει δαχτυλίδι NBA με τους San Antonio Spurs απέναντι στους Miami Heat του LeBron James. Χρειάζεται τώρα να αναφέρουμε? Όσοι μας ακούτε, υποθέτω πως έχετε δει TST Miami Heat. Και κακό, και εντάξει, ξέρετε πολύ καλά το πόσο δυνατή ήταν εκείνη η ομάδα και με τι παίχτες αγωνιζόταν και τι παίχτες είχε δίπλα του ο LeBron James. Και γιατί το λέω αυτό, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά τα πράγματα, γιατί εντάξει, μιλάμε για παίχτες οι οποίοι ανεβάζουν το επίπεδο και στην Ελλάδα του ελληνικού πρωταθλήματος και φυσικά και στην Ευρωλίγκα. Μεγάλο σύν για τον Ολυμπιακό χθες το γεγονός ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας είδε ότι ο Σάσα Βεζένκοφ δεν βρισκόταν σε καλό βράδυ και τον τράβηξε στον πάγκο, έριξε μέσα τον Εντζάι, ο οποίος χθες έβγαλε πράγματα, έδειξε πάρα πολλά πράγματα στο αγωνιστικό κομμάτι, κατάφερε να βγάλει άμυνες, να μπορέσει, έβαλε και ένα τρίποντο το οποίο έδωσε την έδωσε μεγάλη ανάσα στον Ολυμπιακό να μπορέσει να επιστρέψει στο παιχνίδι. Και μετά λίγο ο Τζόζεφ, λίγο ο Φουρνιέ, το παιχνίδι Ολυμπιακός το κέρδισε. Σήμερα λοιπόν θα αντιμετωπίσει την ομάδα που αντιμετώπισε και στον τελικό της Ευρωλίγκας. Σήμερα θα αντιμετωπίσει την ομάδα που έχει νικήσει ο Ολυμπιακός στους δύο από τους τέσσερις τελικούς που έχει καταλήξει με την κούπα στο τέλος. Σήμερα κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης σε μια άτυπη επανάληψη του περσινού τελικού της Ευρωλίγκας. Στο remake θα λέγαμε. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης λοιπόν σήμερα στην Etihad Arena του Αμπου Ντάμπι. Η Ρεάλ, εντάξει, έρχεται από το μάτς στην παράταση. Ολυμπιακός κέρδισε στον πρώτο ημιτελικό. Θα δούμε το τι θα γίνει. Θα τα πούμε όλα την ώρα του αγώνα. Another place. I hear the calling loud and plain. Επίσης μην το ξεχάσω, αύριο κύριοι έρχεται πανόραμα της EuroLeague με ανάλυση όλων των ομάδων και των 20 ομάδων της διοργάνωσης και μάλιστα θα δώσουμε την ευκαιρία σε όλους σας, φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας αύριο για τις ομάδες που θα τερματίσει μάλλον η κάθε ομάδα. Θα έχουμε προβλέψεις για την κατάταξη της βαθμολογίας στο τέλος της regular season. Θα δούμε λοιπόν ποιες ομάδες θα πάνε. Καταρχάς πάμε να εξηγήσουμε λίγο τι εννοούμε πανόραμα. Θα κάνουμε πέρα από προβλέψεις, θα δούμε λίγο, θα κάνουμε μια ανάλυση του κάθε roster, της κάθε ομάδας. Τι στόχους μπορεί να πραγματοποιήσει αυτό το roster, πώς θα τα πάει, θα τα πάει καλά, θα τα πάει άσχημα, θα δούμε. Επίσης, πολύ σημαντικό, οι προβλέψεις θα αφορούν σε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια, δηλαδή
ποιες ομάδες θα τερματίσουν στον πάτο της βαθμολογίας. Χαμηλά. 20, 19 θέση, κάπου εκεί. Ποιες ομάδες θα τερματίσουν λίγο πιο πάνω. Θα μείνουν δηλαδή ξεκάθαρα εκτός play-off, έχοντας μια όμως πιο εντός αγωγικών αξιοπρεπή παρουσία. Ποιες ομάδες θα χάσουν στο τσακ τα play-in. Ποιες ομάδες θα μπουν στα play-in. Ποιες θα χάσουν στο τσακ την εξάδα και θα παίξουν play-in. Ποιες ομάδες θα μπουν στην εξάδα. Ποιοι θα είναι στην τετράδα. Ποιος θα τερματίσει πρώτος. Ποιοι θα πάνε στο Final Four. Και ποιοι. Και ποιος μάλλον θα καταλήξει με το τρόπαιο της EuroLeague στα χέρια. Ποιος θα καταλήξει να σηκώσει τον ουρανό της Etihad Arena, γιατί πάλι στο ίδιο γήπεδο που παίζεται σήμερα ο τελικός του Super Cup θα γίνει και το επόμενο Final Four, το τρόπαιο της EuroLeague. Ποιος θα είναι δηλαδή ο επόμενος πρωταθλητής Ευρώπης. Φυσικά οι προβλέψεις αυτές είναι άκρος πιθανό να πέσουν τελείως έξω. Τελείως έξω. Θα τα πούμε όλα αύριο.

Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε, αύριο θα τα πούμε όλα για την EuroLeague. Θα κάνουμε πλήρη ανάλυση και των 20 ομάδων και φυσικά τις προβλέψεις. Μένετε φυσικά συντονισμένοι, γιατί θα τα πούμε όλα. Γιατί θα τα πούμε αύριο στο 9 με 10, στο κομμάτι 9 με 10 θα έχει άρωμα Ευρωλίγκας.

Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός χθες είχε και μια ακόμη παρουσία στο Telecom Center και αναφέρομαι στον πρόεδρο της Πράσινης ΠΑΕ, τον κύριο Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος βρέθηκε στη σουίτα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και παρακολούθησαν οι δύο άνδρες μαζί το παιχνίδι. Μάλιστα, οι λογαριασμοί Instagram και των δύο ομάδων, και της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού και της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, προχώρησαν σε κοινή ανάρτηση, σε κοινό ποστάρισμα, με το μήνυμα United We Stand, δηλαδή στεκόμαστε ενωμένοι.

Κάτι το οποίο φυσικά έγινε αποδεκτό και μάλιστα με πολύ μεγάλη χαρά κατά πώς φαίνεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και το λέω γιατί τα σχόλια που ακούστηκαν ήταν: σας θέλουμε όλους ενωμένους για το καλό του Παναθηναϊκού. Μπράβο για την κίνηση, έτσι σας θέλουμε ενωμένους. Πάμε να τα πάρουμε όλα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Αυτά ήταν τα μηνύματα του κόσμου του Παναθηναϊκού στο κομμάτι του, στο κομμάτι της ανάρτησης αυτής.

Και σιγά σιγά θα επιστρέψω στο ποδόσφαιρο, και αυτό γιατί θα πάμε λίγο στην πρόβλεψη του Football Meets Data με τον υπερυπολογιστή του που προέβλεψε την πορεία της Ελλάδας στην τρέχουσα σεζόν στη βαθμολογία της UEFA. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται μία ανάσα από τη δέκατη θέση, 113 βαθμούς πίσω από την Πολωνία και την Τσεχία. Μία ισοπαλία αρκεί για να μας φέρει μπροστά τους. Σύμφωνα λοιπόν με το γνωστό site Football Meets Data, η Ελλάδα, τα μηνύματα που δίνει το Football Meets Data για την Ελλάδα είναι άκρος αισιόδοξα. Και γιατί το λέω αυτό? Η Ελλάδα δεν θα περάσει απλά στη δέκατη θέση. Αναμένεται να πραγματοποιήσει εκπληκτική ευρωπαϊκή σεζόν και να βρεθεί στην ένατη θέση του ranking. Συγκεκριμένα, η χώρα μας αναμένεται να συγκεντρώσει 52.903 βαθμούς, να προσπεράσει την Τσεχία και την Πολωνία στην κατάταξη και θα χτίσει μεγάλες διαφορές κιόλας για τη νέα σεζόν. Τώρα, το θέμα είναι ποιος θα βρεθεί δέκατος. Γιατί για να βρεθεί ένατη Ελλάδα, κάποιος να πάει δέκα, στη δέκατη θέση.

Μάλιστα, θα μείνουν πίσω σύμφωνα με την πρόβλεψη του Football Reach Data και οι Δανείοι. Μακάρι. Άμα πάει η Ελλάδα στην ένατη θέση, είμαστε πάρα πολύ καλά. Ούτως ή άλλως από το 23 και μετά, από το 2023 και μετά, είχε πραγματοποιηθεί μια εκτόξευση της Ελλάδας, και αυτό γιατί είχαμε φτάσει κάποια στιγμή και 20η θέση. Κατρακύλα κανονική, και τώρα βρισκόμαστε στην 12η θέση και παλεύουμε για δεκάδα. Και σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, θα βρεθούμε στην ένατη θέση. Στο μεταξύ, θα πάω λίγο στα μηνύματά σας και το λέω γιατί μου έχουν στείλει προσωπικά μηνύματα στο Facebook ο φίλος μου εδώ, ο Κώστας, ο οποίος με ρωτάει τι θα γίνει με τριάρι στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Κώστα μου, υπομονή, γιατί αναμένεται ο Ολυμπιακός, τσεκάρει συνεχώς την αγορά και περιμένει τα κοψίματα του NBA. Λοιπόν, στο μεταξύ θα γυρίσω πάλι στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε ένα δυσάρεστο να αναφέρουμε, το οποίο είναι αρκετά σοβαρό. Καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο θρύλος της Ίντερ και του ιταλικού ποδοσφαίρου Σάντρο Ματσόλα.

Ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου, ο Σάντρο Ματσόλα, έφυγε από τη ζωή. Θερμά συλληπιτήρια φυσικά στην οικογένειά του, στην οικογένεια της Ίντερ και σε όλους. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύγχωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
11: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Με καλάθι του Εβάν Φουρνιέ στο τελευταίο λεπτό, ο Ολυμπιακός νίκησε 92-90 τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της Euroleague. Άξιοι συμπαραστάτες του Γάλλου Στάρι, Κόρι Τζόσεφ και Γιάν Μοντέρο. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν σαν να παίζαμε playoffs. Κανείς προπονητής δεν είναι μάγος, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αντίπαλος των πρωταθλητών Ευρώπης, η Ρεάλ Μαδρίτης, που επικράτησε 98-95 στην παράταση της Dubai BC. Στα αποκαλυπτήριά του μπροστά στον κόσμο, το Παναθηναϊκός Άκτορ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν άψογος σχεδόν σε όλους τους τομείς και νίκησε την Μπούργκεν 90-69, κλείνοντας θέση για τον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. MVP της αναμέτρησης ο Ματίας Λεσόρ με 15 πόντους και 7 rebound, ενώ πρώτο σκόρερ του τριφυλιού αναδείχθηκε ο Σιλβέιν Φρανσίσκο. Με μπάζερ μπίτερ του Μάρκους Φώστερ, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 199 της Παρτίζαν στο Telecom Center Athens για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος και προκρίθηκε στον τελικό. Κορυφαίος για το δικέφαλο του Βορρά, ο Τσέντι Όσμαν με 27 πόντους. Μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων αναμένεται η επιστροφή του Μπαρνάμπας Βάργκα, ενώ η πορεία της αποκατάστασης θα κρίνει αν είναι έτοιμος για το μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη. Την πιθανότητα να παρατάξει την ένωση με ένα φορ στο μάτς με το Βόλο εξετάζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Επιστρέφει στην ενδεκάδα ο Ρασβάν Μαρίν. Με ελάχιστες αλλαγές αναμένεται να παραταχθεί ο Ολυμπιακός του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον Κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα με το Λεβαδιακό. Θέση βασικού διεκδικεί ο Πουέρτα. Επιπλέον εισιτήρια από τους Βιωτούς αναμένεται να ζητήσουν οι Ερυθρόλευκοι. Στην Εθνική Μεξικού κλήθηκε ο Αρμάντο Γκονζάλες. Στην αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για την Κυριακάτικη αναμέτρηση με την Καλαμάτα στην Νίκη αναμένεται να επανέλθουν οι Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Ρεπό χθες για τους πράσινους. Το ατομικό τους πρόγραμμα ακολούθησαν στη χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ οι Ντεσπόντοβ, Λουσέ και Χατζηδιάκος. Εκτός παραμένουν Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρίς και Τσάλοφ. Στην εθνική κάτω των 23 της Σερβίας κλήθηκε ο Ογκνιεν Ούγκρεσιτς. Σε πελάγη ευτυχίας πλέον στον Όφη μετά την σπουδαία επικράτηση επί της Χόφενχάιμ. Πτήση τσάρτερ για τον κόσμο της ομάδας ναύλωσε η κριτική ΠΑΕ εν ώψη του εκτός έδρας αγώνα με τη ΡΕΝ. Ο Γιώργος Κυριόπουλος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή της Κηφισιάς του Deals για τη σημερινή αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Βαν Άιμα, Ντε Λουίς, Κούσουλος και Δοϊραν Λής. Την απόκτηση του Ρούμπεν Σομπρίνο για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής ανακοίνωσε ο Πανιόνιος. Πένθος στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Σάντρο Ματσόλα, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της Ίντερ και του ιταλικού ποδοσφαίρου, με σπουδαία καριέρα και τίτλους σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Ο Ζινεντίν Ζιντάν γέμισε με νεαρούς ποδοσφαιριστές την αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για τα προσεχή παιχνίδια του Nations League, αφήνοντας εκτός κλήσεων τους Καρίμ Μπενζεμά και Εγκολό Καντέ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Είδηση που διάβασα πριν από λίγο, μάλλον την είδα και στις ιταλικές εφημερίδες πιο πρωί. Έφυγε από τη ζωή ένας θρυλικός Ιταλός ποδοσφαιριστής, ένας θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Σάντρο Ματσόλα. Τώρα εσένα μπορεί να μην σου λέει τίποτα αυτό το όνομα. Όχι, μπορεί, προφανώς και δεν σου λέει τίποτα. Αλλά επειδή εγώ τον πρόλαβα το Μουντιάλ του 70, και γενικά ήταν ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης στα 83 του, και αυτό έχει προκαλέσει θλίψη στο ιταλικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, γιατί βλέπω όλα τα και η Γκαζέτα Dello Sport και όλες οι ιταλικές εφημερίδες και τα site κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στο χαμό του μεγάλου αρχηγού της Ίντερ. Αυτά λοιπόν για τον Σάντρο Ματσόλα και πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος αν θέλει να δώσει συνέχεια στην εμφάνιση και στην νίκη επί της Γιαγκελόνια την περασμένη Τετάρτη, θα πρέπει να φύγει με διπλό από τη Λιβαδιά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτό λέει και ο προπονητής με τους παίκτες στις συζητήσεις που κάνουν. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την αποστολή το μεσημεράκι μετά την προπόνηση που θα ανακοινώσει ο Ιμανόλ. Ναι, όπως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, ας πούμε, και τι έχει στο μυαλό του, γιατί σίγουρα θα κάνει 2-3 αλλαγές. Δηλαδή ο Φρόιλερ, ας πούμε, που έχει παίξει 2-90 λεπτά συνέχεια και ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού. Α, και εδώ να πω ότι είδα προηγουμένως, ανέβασα και ένα θέμα στο site, στο Red Seven Rules, ότι το UEFA Europa League στο σελίδα έχει κάνει ιδιαίτερη αναφορά, έχει 4 assist που είδαμε την περασμένη Τετάρτη στα παιχνίδια του Europa και έχει κορυφαία, έχει ανακηρύξει κορυφαία την σέντρα πάσα του Φρόιλερ στο κεφάλι του Γιάρεμτσουκ. Μπορεί να το τελείωσε εξαιρετικά ο Ουκρανός, αλλά για όσους βλέπουν από ποδόσφαιρο, η πάσα του Φρόιλερ δεν ήταν τυχαία, δεν ήταν μια σέντρα από αυτές που λέμε γεμίζουμε, γεμίσματα κτλ. Ήταν συστημένη στο κεφάλι του Ουκρανού. Γι' αυτό και είχε αναδειχθεί, τουλάχιστον μέχρι τώρα σε έναν γκάλο που γίνεται, η κορυφαία assist της αγωνιστικής που έφυγε για το Europa League.
1: Εντάξει, θέλει και τέχνη νομίζω για να στείλεις την μπάλα ακριβώς εκεί που θέλεις με σέντρα.
0: Προφανώς. Γι' αυτό λέω ότι πήγε συστημένη, δηλαδή τον έψαξε. Δεν έκανε τυχαία τη σέντρα. Βέβαια και ο Γιάρεμτσος έχει κάνει καταπληκτική κίνηση και έχει πιάσει την κεφαλιά όπως πρέπει για να πάει μπάλα στη γωνία και να μην μπορεί να αντιδράσει ο τερματοφύλακας.
1: Πάντως, Κώστα, και από τη θητεία, τη γενικότερη θητεία του Γιάρεμτσος στον Ολυμπιακό, είναι ένα γκολ που συνήθως το βάζει αυτό. Το έχει ξαναβάλει ενώ αντίστοιχα γκολ με κεφαλιές.
0: Πολλά γκολ έχει βάλει. Απλά κάποιοι δεν τα έβλεπαν ή δεν ήθελαν να τα βλέπουν.
1: Το λέω γιατί αυτό το γκολ είναι καρμπόν με κάποια άλλα που έχει βάλει με τον Ολυμπιακό.
0: Συνήθως στα πλασαρίσματά του είναι αυτά που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Αλλά έχει και την κεφαλιά την έχει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Γιάρεμτσουκ έχει τελειώματα που δεν τα βρίσκεις εύκολα σε σέντερφορ. Τώρα δεν θέλω να το πω, μπορεί να είναι και κακή, αλλά έπρεπε να τραυματιστεί ο Ελκαμπή για να μπορέσουμε να ξαναδούμε πάλι Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό. Για μένα είναι ένας από τους πιο αδικημένους ποδοσφαιριστές τα 2 τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό. Δεν ψάχνω το γιατί και το πώς, τα είπαμε, μην τα λέμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Αλλά από εκεί και πέρα, και επειδή λέμε για Γιάρεμτσουκ, νομίζω ότι αύριο θα ξεκινήσει βασικός με το Λεβαδιακό. Θα είναι μέσα στις 2-3 αλλαγές, όπως και ο Πουέρτα και ο Φορτούνης. Και προηγουμένως που έλεγα για τον Φρόιλερ, συγγνώμη, μην μπερδεύω και τον κόσμο, είναι πολύ πιθανό να το ξεκουράσει ο αύριο προπονητής, τουλάχιστον να μην το ξεκινήσει το αρχικό σχήμα, γιατί έχει παίξει 2-90 λεπτά συνέχεια, είναι 34 χρονών, έχει παίξει 5 παιχνίδια στο Μουντιάλ, δεν έχει κάνει προετοιμασία. Όλα αυτά συγκλίνουν, παρότι είναι απαραίτητος, όπως έχει δείξει στα παιχνίδια του Ολυμπιακού ο Ελβετός Χαφ, θα πρέπει να πάρει ανάσες. Αυτό το λέω εγώ, θα το λέει ο Εμμανόλ, έτσι. Ο Εμμανόλ ό,τι λέει θα το δούμε αύριο στις 4 η ώρα, θα ξέρουμε και την δεκάδα. Να πούμε ότι το παιχνίδι είναι στις 5, στη Λιβαδιά. Ο Ολυμπιακός θα έχει

0: 3.000 κόσμο μαζί του και ας έβαλε ο Κομπότης στα εισιτήρια 40 και 50 ευρώ. Βρήκε να οικονομήσει ο Κομπότης, ενώ με τον Παναθηναϊκό τα είχε 30 ευρώ, με την ΑΕΚ πέρσι σε όλες τις εισιτήρες 30 ευρώ, φέτος με τον Ολυμπιακό είπε να αυξήσει, αλλά έκανε. Τι άλλο, και το επόμενο που έτσι έχω να αναφερθώ, αν θες να ρωτήσεις κάτι, είναι ότι από την ερχόμενη Δευτέρα ο Ιμανόλ αισθάνεται λίγο μόνος στο Ρέντι. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Δηλαδή θα νιώθει όντως μόνος του.
0: 17 έχω μετρήσει.
1: Πόσος?
0: Δεν είμαι σίγουρος αν θα πάει με την εθνική ομάδα του Τσάν ο Αφρικανός που πήρε ο Ολυμπιακός τώρα από την Τουρκία.
1: Ο Μάριος
0: Μουαλντιμαντζή.
1: Θα μας ορίσει λίγο το όνομά του, το έχεις καταλάβει κι εσύ.
0: Ναι. Είναι διεθνής με το Τσάν, δεν είμαι σίγουρος ακόμα αν θα πάει. Οι υπόλοιποι, δηλαδή Πέτερσεν με τη Δανία, την Νορβηγία, συγγνώμη, ο Κάρμο με την Αγκόλα, ο Μπρούνο Νιγηρία, ο Σμαϊλόβιτς με την Βοσνία, Ρέτσος Σάλιακας με την εθνική ομάδα, Φίλης και Μπακούλας με την εθνική νέων. Στην Κολοβία θα πάει ο Πουέρτα, ο Φρόιλερ με την Ελβετία, ο Γκονζάλες στο Μεξικό και ο Λέο Μπέιλι με την Τζαμάικα. Αυτή εδώ η τριάδα τουλάχιστον θα έχει μεγάλα υπερατλαντικά ταξίδια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα υπάρχει ταλαιπωρία. Ο Ντίκνης Γιάν με την εθνική ομάδα της Αρμενίας, ο Γιάρεμτσουκ με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας, ο Πόποβιτς με το Μαυροβούνιο και ο Γκουστάβο Σά με την Άντερ 21 της Πορτογαλίας, αλλά και αυτός δεν είναι σίγουρο ακόμα αν θα δώσει το παρόν, αν θα κληθεί.
1: Κατάλαβα. Γιατί, σαν να λέμε μόνο με τον Ελκαμπή θα μείνει ο Αλγκουαθίλ.
0: Ναι, γιατί ο Σά, μην ξεχνάμε ότι είναι τραυματίας και μάλιστα είναι εκτός και από το αυριανό παιχνίδι. Ενώ ο Ρόκα και ο Σιπιόνι ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και πιθανότατα θα είναι στην αποστολή, ο Σά θα επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Μην ξεχνάμε ότι μετά το αυριανό παιχνίδι με το Λεβαδιακό υπάρχουν τρεις εβδομάδες διακοπή πρωταθλήματος, αλλά δυστυχώς για τον προπονητή του Ολυμπιακού δεν θα έχει την ευκαιρία να έχει όλους τους παίκτες ή τουλάχιστον τους περισσότερους για να μπορέσει να δουλέψει. Οπότε, ως μη γενόμενη διακοπή, ίσα ίσα για να φάμε στη μάπα την εθνική ομάδα και να μην έχει πρωτάθλημα. Και να μην έχει πρωταθλήματα γενικά δηλαδή.
1: Θα έχει μόνο εθνικές και νομίζω εντάξει, θα κάνουν περισσότερο. Ατομικές προπονήσεις θα είναι ουσιαστικά στο Ρέντι από την κατάλαβα.
0: Ναι, θα ανεβάσει τα πισιρίκια από την K19, από τον Ολυμπιακό Β. Θα είναι ευκαιρία να δει κάποια παιδιά, εννοείται. Να διευκρινίσω ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να κάνει άλλη μεταγραφή, γιατί ακούγονται κάποιοι που δεν είναι. Λένε να βάλουν μυαλό, συνεχίζουν να λένε να περιμένουμε μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου που τελειώνουν η μεταγραφή με τους ελεύθερους. Ο προπονητής δεν έχει, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που ζητάμε, δεν έχει ζητήσει κάποιο παίκτη. Και δεν βρίσκω κιόλας τον λόγο να ζητήσει κάποιο παίκτη. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι μια χαρά αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, νομίζω τουλάχιστον μέχρι το Γενάρη δεν θα υπάρξει άλλη κίνηση. Εκτός εάν. Εντάξει, το Γενάρη μπορεί να αλλάξουν τα πάντα, δεν ξέρουμε ακόμα. Έτσι, μέχρι το Γενάρη ποιος ή ποιος πεθαίνει.
0: Τα πάντα δεν μπορούν να αλλάξουν. Φτάνει. Έχουν 21 μεταγραφές έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Τι τα πάντα να αλλάξουν δηλαδή. Άντε να γίνει μια προσθήκη, ξέρω εγώ, ανάλογα σημαίνει. Που δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι δηλαδή τι τα πάντα να αλλάξουν, ρε Γεωργάκη, τι άλλο να κάνω. 40 μεταγραφές να κάνει ο Ολυμπιακός.
1: Εννοώ ότι εντάξει, μέχρι το Γενάρη ποιος ή ποιος πεθαίνει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τον Ιανουάριο. Μπορεί να έχουμε μια μεταγραφή ή να υπάρξει μια αποχώρηση, παράδειγμα.
0: Τέλος πάντων. Όλα είναι πιθανά.
1: Δεν ξέρω κάτι, μια υπόθεση κάνω έτσι. Για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ναι.
1: Με τον κόσμο.
0: Okay. Αυτά για τον Ολυμπιακό.
1: Ωραία, δεν νομίζω να έχουμε.
0: Εχθές έπιασε μια φωτιά, έτσι υπήρχε μια ανησυχία δίπλα σε ένα χώρο δίπλα στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού στο Ρέντι. Και με ένα μήνυμα με το 112. Γενικά να υπάρχει μια ανησυχία και μια αναστάτωση, αλλά ευτυχώς ήταν δίπλα ακριβώς στις εγκαταστάσεις του Ρέντι, στο προπονητήριο.
1: Εκεί κοντά στο φωστήρα, δεν ήτανε. Γιατί
0: ήταν κοντά στο προπονητικό κέντρο, ήταν στο επάνω μέρος εκεί που είναι ένα βοηθητικό γήπεδο που κάνουν προπονήσεις οι μικρές ομάδες. Τέλος πάντων, σβήσκη ποτέ δεν υπάρχει. Πρόβλημα απλά το αναφέρω έτσι για να έχουμε να λέμε. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή είμαστε αναμονή της αποστολής. Θα βγούμε αργότερα το μεσημέρι να δούμε ποιος έχει πάρει μαζί του, ποιος θα αποκλείσει ο προπονητής για το αυριανό παιχνίδι. Και βλέποντας και κάνοντας. Αυτά.
1: Μια χαρά. Τέλεια.
0: Λοιπόν, καλή Κώστα, συνέχεια, Γιώργη.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Δεν χανόμαστε, εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είπαμε, εντάξει, το Γενάρη μπορεί να υπάρξει κάποια αποχώρηση, δεν ξέρουμε, τώρα θα δούμε. Υπομονή θα κάνουμε, ούτως ή άλλως αρκετά πράγματα θα τα δούμε εν καιρό. Και όπως αντιλαμβανόμαστε, το κλίμα στο Ρέντι θα είναι και λίγο πιο χαλαρό από την επομένη του αγώνα, γιατί θα υπάρξουν αρκετές αποχωρήσεις για τις εθνικές ομάδες.

Και λέω ότι θα είναι πιο άδειο το Ρέντι, θα είναι λίγο πιο χαλαρό το κλίμα, από την άποψη ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές απουσίες, θα υπάρξουν πολλές αποχωρήσεις από τον Ολυμπιακό, κυρίως λόγω των εθνικών ομάδων, με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών να είναι διεθνείς.

Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωράκι να τα πούμε όλα λεπτομερώς, να πούμε δύο πραγματά για ακόμα, ούτως ή άλλως έχουμε να συζητήσουμε αρκετά. Break και επανερχόμαστε.

0: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
9: Υπερηφάνεια.
8: Ανθρωπιά.
9: Τόλμη.
8: Πολιτισμό.
9: Ιστορία.
8: Φιλοξενία.
9: Παράδοση.
8: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
10: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
11: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και φίλοι ακροατές, τελευταίο μισάωρο, εντάξει ψιλοαργήσαμε, αλλά εντάξει μωρέ, μια ζωή την έχουμε. Λοιπόν, δεν φαντάζεστε τι σας έχω, ποιον μάλλον σας έχω μαζί μου στο στούντιο.
1: Καλημέρα!
0: Νίκος Κατσάτσος λοιπόν, γιατί θα τον έχετε εκεί πιο μετά στη γραμμή εκείνης, αλλά... Του είπα δεν μπαίνεις να πούμε δύο πραγματάκια.
1: Γιατί όχι, γιατί να μην μπούμε.
0: Με τι να ξεκινήσω.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με το χθεσινό μάτς, το οποίο το παρακολουθήσαμε και οι δύο και πολύ καλά. Εσύ το μετέδιδες και εγώ συντόνιζα. Εντάξει, νομίζω αν πρέπει να πει κάποιος κάτι, αυτό που πρέπει να πω χωρίς καμία υπερβολή είναι ότι εχθές είχαμε δύο ζωγράφους στον Ολυμπιακό. Είχαμε δύο ζωγράφους. Ο ένας λέγεται Εβάν Φουρνιέ και ο άλλος λέγεται Ντόντα Χολ. Οι εμφανίσεις αυτών των δύο ήταν τρομερές. Τρομερές. Και νομίζω κάτι περισσότερο από τρομερές. Δηλαδή, ο Εβάν Φουρνιέ για ακόμα μια φορά δείχνει το πόσο παντελονάτος είναι.
0: Μάλλον το πόσο μεγάλη προσωπικότητα έχει, εγώ θα πω, γιατί ξέρει να παίρνει αυτά τα παιχνίδια, ξέρει να τα παίρνει, ξέρει να κρίνει τέτοιες αναμετρήσεις, σημαντικές αναμετρήσεις.
1: Και τον είχαμε δει και πέρσι στο Final Four που ήταν ο καλύτερος παίκτης σε ημιτελικό τελικό. Τι άλλο να κάνει αυτός ο άνθρωπος.
0: Κοίτα, εγώ δεν θα σταθώ στον Ντόντα Χολ τόσο, γιατί εντάξει και αυτός έχει δείξει πράγματα. Βέβαια, και αυτός δέχτηκε την αμφισβήτηση. Εγώ πιο πριν ανέφερα τον Μοντέρο και τον Τζόσεφ κυρίως. Κυρίως τον Τζόσεφ.
1: Ο Τζόσεφ, ναι, το θυμάμαι.
0: Γιατί όπως είπα, η κολοτούμπα στην Ελλάδα είναι το αγαπημένο μας σπορ.
1: Η κολοτούμπα και η απαξίωση, φίλε Γιώργο. Γιατί ποιο είναι το θέμα. Εμείς που καθόμαστε και βλέπουμε, αναλύουμε, σχολιάζουμε και τέτοια, δεν το λέω για σένα και για μένα, εγώ σου λέω γενικά. Έχουμε το κακό να ζούμε από τον ιδρώτα τους. Μπορεί να ακούτε...
0: Δεν θα σου πω αυτό. Εγώ θα σου πω ότι δυστυχώς ο κόσμος πέρσι, ας πούμε, τον Τζόσεφ τον είχε κρεμάσει στα μανταλάκια όταν είχε πρωτοέρθει.
1: Αυτόν είχαν βγάλει παρατσούκλι και κεφτεδάκι. Τι μου λες τώρα.
0: Τον είχαν βγάλει επειδή είχε κιλά, τον είχαν βγάλει χοντρό. Τον είχαν βγάλει άχρηστο. Δηλαδή είμαστε η μοναδική χώρα, ως χώρα το λέω, γιατί μεταξύ μας δεν είναι μόνο η οπαδοί του Ολυμπιακού, και στον Παναθηναϊκό να παίζει το ίδιο θα λέγανε, και στον ΠΑΟΚ το ίδιο θα λέγανε, και στον Άρη το ίδιο θα λέγανε.
1: Γιατί νομίζεις ότι άμα πήγαινε σε κάποια άλλη ομάδα,
0: σε όποια ομάδα,
1: Περιστέρι, το ίδιο θα ήταν.
0: Και αν πήγαινε, θα τον λέγανε χοντρό και άχρηστο. Είμαστε οι μόνοι που θα μπορούσαμε να πούμε άχρηστο ως Έλληνες έναν παίχτη με 1000 παιχνίδια στο NBA. Και με δαχτυλίδια απέναντι στους Miami Heat. Το είπα και πριν.
1: Ναι. Εντάξει, πραγματικά.
0: Τώρα βέβαια, όλοι αυτοί που τον αμφισβητούσαν και τον λέγανε, του προσάπτανε όλα αυτά τα κομπλιμέντα που ανέφερα πριν. Σήμερα τον προσκυνάνε.
1: Εγώ ένα πράγμα σου λέω.
0: Και πολύ πιθανό να τον προσκυνήσουν και το βράδυ στον τελικό.
1: Εγώ ένα πράγμα σου λέω που στο έχω πει και off camera. Ο απαξιωτής στο τέλος της ημέρας είναι ο ηττημένος. Και όλοι αυτοί οι απαξιωτέ, οι οποίοι υπάρχουν εκεί έξω και έχουν άποψη μόνο και μόνο από την εμφάνιση, και θα σου πω από ένα κακό παιχνίδι. Από ένα κακό παιχνίδι θα σου πω ότι έχουν μία άποψη για έναν παίκτη όπου παίζει, όπου είπες αυτό, όπου είναι αυτό που είπες, με πάνω από 1000 αγώνες στο NBA. Εγώ έχω να πω σε οποιονδήποτε τον έχει αμφισβητήσει, όποιος νομίζει ότι πάει και κάνει καλύτερη δουλειά από αυτόν, παίζει καλύτερα από αυτόν, να πάει να παίξει αυτό στη θέση του. Θα τα απεξέλθει. Θα τα απεξέλθει αυτός που μιλάει από τον καναπέ του, από το μικρόφωνο, από οπουδήποτε. Θα τα απεξέλθει.
0: Καλή ερώτηση.
1: Εδώ θέλω να σας δω. Γιατί πραγματικά αυτό είναι απάνθρωπο. Απάνθρωπο σε όλα τα αθλήματα. Σε μπάσκετ, σε ποδόσφαιρο, ακόμα και στο βόλεϊ το έχω δει. Που το έχω δει σε αγώνες βόλεϊ που μία βρίζανε. Που. Πώς να το πω. Είχαν φτάσει σε κάποια φάση, δεν θα πω τώρα ποια ομάδα, να βρίζει τη μεγαλύτερη δόξα η οποία έχει περάσει από το σύλλογο. Ποτέ. Και τώρα αυτή τη στιγμή τον δοξάζουν. Ενώ τόσα χρόνια δεν. Αλλά εντάξει τώρα. Είναι πραγματικά, εγώ θέλω να δω. Όποιος πιστεύει ότι το έχει, γιατί στα λόγια είμαστε καλοί. Πάρτε τη φανέλα, μιλήστε με την ομάδα, υπογράψτε ένα δεκαήμερο συμβόλαιο σε περίπτωση που κάποιος τραυματιστεί, όπως έχουμε στο NBA. Δεν έχουμε δεκαήμερο συμβόλαιο, απλά κατάλαβες πως το λέω. Mm-hmm. Υπογράψτε και παίξετε. Υπογράψτε και παίξτε, να δούμε πώς θα είστε εσείς.
0: Παιδιά, εγώ θα πω το εξής. Και επειδή θα με ρωτήσουν τώρα, πού τα έχεις δει αυτά τα σχόλια, ρε Γιώργο, για τον Τζόσεφ. Απλώς μπείτε σε ένα τυχαίο post του Μπασκετικού Ολυμπιακού. Όχι απαραίτητα από τον επίσημο λογαριασμό, από ό,τι αφορά αθλητικά site. Δόξα τω Θεώ, έχουμε δεκάδες site με μεγάλη απήχηση.
1: Καλά, και στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού δεν πάνε πίσω. Στην επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού.
0: Άλλο θέλω να αναφέρω. Μπείτε σε ένα τυχαίο post στα σχόλια και δείτε. Τα υπόλοιπα τα αφήνω πάνω σας. Παιδιά.
1: Και μάλιστα ο Τζόζεφ δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει μια τέτοια εμφάνιση. Και στη Μονακό, όταν είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός. Ο Τζόζεφ έκανε.
0: Νίκο, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Εγώ το έχω πει από χθες, το έχω πει και στο παρελθόν, θα το πω και σήμερα. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν και μπήκε στη διαδικασία να χάσει ό,τι κιλά είχε περιτά, να γίνει fit, να δουλέψει απίστευτα πολύ το καλοκαίρι για να είναι έτοιμος για αυτή τη σεζόν με τον Ολυμπιακό.
1: 12 κιλά είχε χάσει, νομίζω.
0: Ναι. Να πάρει κάποιος μια φωτογραφία το από πέρυσι, μια φωτογραφία το από φέτος. Και το βιογραφικό του, πόσα παιχνίδια στο NBA έχει παίξει στο NBA, πόσα τίτλους έχει πάρει στην καριέρα του. Και ας τα κολλήσει πίσω από, έξω από τα αποπτήρια κάθε ακαδημίας.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί νομίζω αυτός ο παίχτης είναι παράδειγμα προς μίμηση.
1: Συμφωνώ και παυξάνω.
0: Δηλαδή, και πρόσεξε, και πέρσι που λέμε ότι έχει τα περιτά του, τα κιλάκια του, μια χαρά τον Στράζελ τον έκανε σβούρα στα μάτς του play-off.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Εντάξει, γιατί εγώ ξέρω ότι ο Στράζελ μετά τα παιχνίδια ήταν ζαλισμένος από τις προσπίσεις που του έκανε ο Τζόζεφ.
1: Ναι, πράγματι.
0: Έτσι. Και έχει δείξει, οπότε από πέρσι δείχνει πράγματα. Πώς να το πω, δείχνει δείγματα ποιότητας. Θα ήθελα και την άποψή σου επίσης για τα ψέματα των Ούγγρων που έχουν βγάλει, τα έχεις δει?
1: Τα ψέματα των Ούγγρων.
0: Τα αφηγήματα περί του τραυματισμού του Μπαρνάμπας Βάργκα.
1: Α, καλά.
0: Τα οποία κάνουν λόγο για ρήξη στον Μυρό.
1: Α, καλά, ναι.
0: Δεν ξέρουμε, λέει, αν είναι ολική ή μερική. Αυτό που είπε και ο Μάριος Ματσάνκος το πρωί είναι ότι το πρωί, ενώ τώρα δεν είναι πρωί, ξέρω. Ναι. Κατά τις 9 και κάτι που τα είπαμε.
1: Κοίτα, είμαστε μεσημέρι παρά μία ώρα, οπότε εντάξει.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτό που μας είπε τέλος πάντων ο Μαρίς Ματσάνκος είναι ότι, παιδιά, η γνωμάτευση του γιατρού βρίσκεται στα χέρια της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εγώ προσωπικά γιατρός δεν είμαι. Έτσι. Δεν έχω γνώσεις ιατρικής, δεν μπορώ να μπω σε αυτά τα χωράφια.
1: Γιατί εγώ δεν βλέπω. Εγώ το σπούδασα.
0: Εγώ πατάω πάνω στη γνωμάτευση που έχει βγάλει η ΑΕΚ.
1: Και συμφωνώ. Και νομίζω ότι η πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο Μπαρνάμπας Βάργκα θα μείνει εκτός για 3 εβδομάδες περίπου.
0: Ναι, ο στόχος είναι να μην χάσει ευρωπαϊκό παιχνίδι ή να προλάβει το παιχνίδι με τον Όφη, που είναι μετά τη διακοπή.
1: Κοίτα, άμα μιλάμε τώρα για μέρα.
0: Το λέω γιατί έρχεται και η διακοπή στο καλύτερο σημείο.
1: Ναι.
0: Χάνει το μάτς με το Βόλο αύριο.
1: Ναι.
0: Αύριο
1: είναι.
0: Το αυριανό παιχνίδι με το Βόλο.
1: Και μετά,
0: μετά είναι η διακοπή που μπορεί και αυτός να κάνει την αποθεραπεία του. Ατάραχος.
1: Ναι, όντως. Δηλαδή, κοίτα. Υπάρχουν πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι με τον Όφη, αλλά επειδή ο Μπαρνάμπας Βάργκα, εντάξει, ας ήταν διεθνής με την εθνική Ουγγαρίας, προφανώς και δεν θα πάει. Δεν θα πάει.
0: Ναι, δεν καλούν τραυματισμένους.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέμε είναι ότι υπομονή. Θα δούμε αν θα παίξει με τον Όφη. Έτσι. Γιατροί εμείς δεν είμαστε να ξέρουμε πότε θα γίνει καλά. Δεν είμαστε ούτε γιατροί.
1: Κάτσε, περίμενε. Ποια λέξη είπες?
0: Γιατροί.
1: Όχι γιατροί το προηγούμενο.
0: Medium.
1: Όχι medium, ρε.
0: Γιατροί δεν είμαστε.
1: Όχι, είπες προς όλους κάντε.
0: Τι. Το έχασα λίγο.
1: Από ύψιλον δεν αρχίζει μια λέξη που είπες.
0: Κάντε ησυχία.
1: Όχι, ρε. Ύψιλον. Είπες μια λέξη. Υπομονή είχες πει πριν.
0: Υπομονή, ναι. Υπομονή.
1: Γιατί υπάρχει αυτή η λέξη στην Ελλάδα?
0: Όχι. Το έχασα για μια στιγμή, είχα στα λόγια μου.
1: Υπάρχει αυτή η λέξη στην Ελλάδα, πες μου λίγο.
0: Δυστυχώς όχι. Και θα πρέπει να την έχουμε, παιδιά, εντάξει.
2: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να δούμε. Υπομονή, θα δούμε πότε θα γίνει καλά ο Φάργκα.
1: Ναι.
2: Τα υπόλοιπα θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως.
1: Όντως.
2: Για τα του Βάργκα.
1: Και εφόσον ότι οι πρώτες εκτιμήσεις θα κάνουν λόγο ότι πώς το λένε, θα μείνει 3 εβδομάδες, ώρα διακοπής, όπως είπε προηγουμένως ο Γιώργος, την αποθεραπεία του χαλαρά, τώρα όλα καλά. Τώρα αυτό που λένε οι Ούγγροι, εγώ μπορώ να σου πω ότι μπορώ να βγάλω π.χ. αποκλειστικό ότι ο Γιώργος Ιωάννου μας κοροϊδεύει και υπέγραψε στο Περιστέρι ως νέο shooting guard. Θα με πιστέψει κανείς? Γιατί, okay, ένας Έλληνας, εσύ...
2: Εάν υπέγραφα στο Περιστέρι, πιστεύεις θα το γράφα κρυφό ή θα το είχα βγάλει με τον Ντούκα?
1: Α, περίμενε.
2: Πες μου ειλικρινά.
1: Άμα, κοίτα, άμα δεν έχει βγει ανακοίνωση από το Περιστέρι, όχι, δεν θα τα λέγεις κάτι. Όταν όμως έβγαινε, θα έλεγες, παιδιά, έπρεπε να το μάθετε κάποια στιγμή ότι εγώ είμαι επαγγελματία shooting guard. Και ήρθα να αλλάξω την ιστορία.
2: Οπότε υπομονή, μπορεί να έχουμε ανακοινώσει σύντομα.
1: Τέλειο. Τέλος πάντων, δηλαδή, ωραία, πες ότι το λέω. Ότι ο Γιώργος Ιωάννου υπογράφει shooting guard στο Περιστέρι και ανακοινώνεται σε 2 μέρες.
2: Κανόνισε τώρα, δηλαδή, να με... Κανόνισε να γυροφέρνει την επιστροφή μου. Άλλο που δεν θέλω εγώ του μπήξε να ξαναπιάσω μπαλαμπάσκετ και να πάτσω σε παρκέ.
1: Και ξέρω εγώ αυτό που λέω εγώ πηγαίνει στην Ολλανδία, πηγαίνει οπουδήποτε, Ολλανδία, Τουρκία και τέτοια. Εκεί στους μπασκετικούς, όχι σε μπασκετικές χώρες υποχρεωτικά, αλλά σε μπασκετικούς ανθρώπους, σε μπασκετ ανθρώπους. Σημαίνει ότι είναι αλήθεια.
2: Κότς Ξανθόπουλε, ακούς?
1: Κύριε Ξανθόπουλε, το παιδί είναι ελεύθερο. Είναι ελεύθερο, πάρτε τον στην ομάδα. Σε βλέπω λίγο το πρόσφατο να λέω είναι ελεύθερο, νόμι. Δεν ξέρω τι είχε.
2: Όχι, όντως, όντως.
1: Α, εντάξει, λέω κι εγώ.
2: Εντάξει, το δελτίο μου είναι σε μια ομάδα, αλλά εντάξει, ευχαριστώ.
1: Πλάκα τώρα. Πω, κι εγώ έχω το δελτίο μου σε μια ομάδα. Είμαι γραμμένο στο ρόστερ, αλλά το θέμα είναι ότι σε αυτήν την ομάδα έχω να παίξω 4 χρόνια.
2: Έχω να παίξω 7, τι εννοείς?
1: Αυτά είναι. Ενδιαφέρον. Λες να χρησιμοποιούν. Πλάκα, λες να χρησιμοποιούν τα δελτία μας από κάποιον άλλον? Γιατί σε κάτι τοπικά γίνονται
2: αυτά. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Να χρησιμοποιεί το δελτίο μας ως τι? Να πει κάποιος άλλος να παίξει, αυτό απαγορεύεται.
1: Εντάξει.

0: Επειδή σε βλέπω καμιά φορά που όταν κάνεις το διάλειμμα σου και τώρα στο μεσημεριανό σου στον σταθμό και βλέπεις και που και που καμιά σειρά, σίγουρος ότι έχεις δει και ταινίες, ξέρεις σήμερα τι παιχνίδι έχει?
1: Τι απ' όλα, το Ατρόμητο, το Ατρόμητο Σκηφισιά?
0: Όχι ρε, όχι το Ατρόμητο Σκηφισιά. Δεν σου λέω Ελλάδα, σου λέω εκτός.
1: Δεν έχω δει αλήθεια είναι διεθνή χώρο, για πάμε εκεί.
0: Έχει, θα ξεκινήσω με αυτό, γιατί πιστεύω ότι αξίζει να αναφερθεί και πρώτο. Πρωτάθλημα, championship.
1: Championship.
0: Πρέπει
1: να... Για να μπω λίγο να δω.
0: Πρέπει να δεις τι έχει.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε, θα αναφέρουμε όλα τα παιχνίδια της championship.
0: Ναι.
1: Cardiff Charlton.
0: Έλα, πες το άλλο, πες το άλλο.
1: Millwall West Ham. Τι...
0: Αυτό είναι.
1: Ματσάρα, έτσι.
0: Αυτό είναι derby μίσους, έτσι. Derby μίσους, κανονικό. Όποιος έχει δει Green Street Elite, που είναι βασισμένο σε ιστορίες συμπλοκών ανάμεσα στους οπαδούς της West Ham και τους οπαδούς της Millwall, πραγματικά θα μάθει πολλά.
1: Να και... συνεχίσω. Συνέχισε. Stoke Sheffield. Sheffield United, έτσι. QPR, ναι. Preston. Lincoln Swansea. Birmingham Middlesbrough, Burnley Derby County, Portsmouth Blackburn και Wrexham Southampton. Στο μεταξύ βλέπω ομάδες οι οποίες κάποτε ήταν και Premier League και παίζανε.
0: Εγώ βλέπω...
1: Ας πούμε Blackburn, εντάξει, West Ham δεν θα την αναφέρω, είναι ομάδα Premier League γενικά.
0: Είναι ομάδα Premier League γενικά, είναι στην πρώτη θέση και
1: QPR,
0: μάλλον στο τέλος θα ανέβει.
1: QPR.
0: West Brom, Stoke City...
1: Σουόνσι,
0: η Κάρντιφ που είχε παίξει επίσης. Ποια άλλη?
1: Γενικά είναι πάρα πολλές ιστορικές ομάδες της Αγγλίας. Όπως έχετε καταλάβει, φίλοι ακροατές.
0: Και μάλιστα, αν πάμε και πιο κάτω στη βαθμολογία, θα δούμε ότι έχουμε Norwich, ότι έχουμε Watford.
1: Πάμε να πιάσουμε λίγο τα δύο παιχνίδια σήμερα. Έχουμε ένα Αθηναϊκό και ένα
0: Σαλονικιώτικο.
1: Λοιπόν, Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 η ώρα. Θα είσαι εσύ εκεί.
0: Εννοείται.
1: Θα είσαι εσύ εκεί για να το περιγράψεις στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.
0: Mm-hmm. Και στην άλλη μου γειτονιά.
1: Άρης Ηρακλής. Έτσι, 7.30. Είναι δυσαρεστημένες και οι δύο ΠΑΕ στην προκειμένη περίπτωση.
0: Ισχύει.
1: Λόγω ότι είχαν συμφωνήσει για μεταφορά οπαδών.
0: Αλλά δεν τους το επέτρεψε η αστυνομία.
1: Για μετακίνηση οπαδών και υπήρξε μπλόκο από αστυνομία και Γιάννη Βρούτση.
0: Και μάλιστα νομίζω χθες είχε κάνει και ανακοίνωση η ΠΑΕ Άρης προς τον κύριο Βρούτση. Είχε κάνει ανακοίνωση.
1: Εντάξει, λογικό δεν είναι.
0: Νομίζω ναι.
1: Γιατί πολύ απλά, εντάξει, παιδιά, συμφωνούμε, σου λέει συμφωνούμε οι δύο. Εσύ γιατί μπλέκεσαι?
0: Ακριβώς. Και δεν είναι η πρώτη φορά που... Εδώ έχουμε δει και σε αγώνα γυναικών, και σε αγώνα στο μπάσκετ γυναικών Άρης Ηρακλής, το οποίο μπορείτε να το δείτε και στο YouTube, έτσι. Που έχουν μαζευτεί και οι φίλοι των δύο ομάδων.
1: Λοιπόν, στο μεταξύ θα πάμε να πάω στην Premier League.
0: Πάμε, Premier.
1: Να πάμε Premier, να αναφέρουμε λίγο γρήγορα τα παιχνίδια. Τότε να μας τον Βίλα στις 2.30. Στις 5 η ώρα έχουμε τρεις αναμετρήσεις. Everton Ipswich, Brighton Arsenal, Newcastle Hull, Nottingham Forest Coventry. Όχι, Nottingham Forest Coventry είναι σε 7.30. Αυτά είναι τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, okay. Να σε πάω Bundesliga ή La Liga? Τι προτιμάς?
0: Ερμάνο μου.
1: Εντάξει, okay, συνεχίζουμε. Έχουμε και ωραίο ματσάκι σήμερα.
0: Πες
1: στις
0: το.
1: 10, Σεβίλη Μπαρτσελώνα.
0: Γουστάρω.
1: Στις 3, η Οσασούνα αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεκάνο. Μπιλμπάο Αλαβέζ, μετακίνηση στους Βάσκους, στη χώρα των Βάσκων για την Αλαβέζ. Θέλτα Σαταντέρ στις 7.30, μια χαρά.
0: Ωραίο. Εντάξει,
1: 10 η ώρα, όπως είπαμε, το ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Ματσάρα μάλλον. Για πάμε τώρα στη Γερμανία. Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ στις 4.30. Μαζί με άλλα τρία παιχνίδια. Αμβούργο Κολονία, Βέρντερ Βρέμις Αουγσμπουργκ και Γκλάντμπαχ Μάιντς. Και στις 7.30 Στουτγκάρδη Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ωραία παιχνίδια.
0: Ωραίο προγραμματάκι σήμερα.
1: Λοιπόν, Ιταλία και θα κλείσουμε με Γαλλία. Γιατί δεν έχουμε και χρόνο, μας πιέζει ο χρόνος. Μπολόνια Τωρίνο στις 4, ταυτόχρονα Ουντινέζε Κάλιαρη και μετά Ρώμα Ίντερ στις 7 η ώρα.
0: Δέρμπι κορυφής αν δεν κάνω λάθος.
1: Βενέτσια Λάτσιο στις 9 και στις 10 παρατέταρτο μάλλον.
0: Βενέτσια,
1: ναι, είναι το δέρμπι κορυφής. Ισόβαθμες και οι δύο, ναι, στους 12 βαθμούς. Και πάμε Γαλλία, να ολοκληρώσουμε με αυτό. Παρί FC Στρασβούργο στις 6 και 4, στις 10 παρατέταρτο 4 αναμετρήσεις. Ανζέρ Τρουά, Λεμάν Λοριάν, Λιόν Ρεν και Τουλούζ Χαύρι. Αυτά είναι τα παιχνίδια.
0: Εντάξει, καλό προγραμματάκι σήμερα.
1: Σιγά σιγά λοιπόν φτάνουμε και στη λήξη της εκπομπής μας για σήμερα. Έχουμε περίπου 2 λεπτά, κάτι λιγότερο από 2 λεπτά.
0: Εγώ δεν θα πω αντίο, θα πω ένα ιστοεπανιδίν γιατί έχουμε γραμμή,
1: εκκίνησης,
0: γιατί έχουμε γραμμή εκκίνησης.
1: Ακριβώς, οπότε λάβετε θέσεις και αναμένετε τον πυροβολισμό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πιο χαλάρα θα πάμε σήμερα, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για το πρωτάθλημα handball που ξεκινάει αυτήν την εβδομάδα. Έχουμε ευρωπαϊκούς αγώνες handball πόλο, την εθνική ομάδα βόλεϊ.
1: Είχαμε χθες πόλο.
0: Είχαμε χθες τον Παναθηναϊκό που κέρδισε 15-14, αλλά η βλακεία είναι ότι δεν μεταδόθηκε στην Ελλάδα αυτός ο αγώνας.
1: Ασχολίαστο.
0: Δεν μεταδόθηκε λοιπόν στην Ελλάδα, μεταδόθηκε σε ένα κροατικό κανάλι που νομίζω παίζει να ήταν και διαδικτυακό.
1: Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, σε αυτό σημείο φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Νίκος Κατσάτσης, τον οποίο θα ακούσετε τώρα στη γραμμή εκκίνησης. Μένετε συντονισμένοι.
0: Εμείς δεν λέμε αντίο.
1: Ακριβώς. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για την σημερινή εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Επίσης, μείνετε συντονισμένοι γιατί αύριο στις 9 ξεκινάει το πανόραμα της EuroLeague με ανάλυση και των 20 ομάδων και προβλέψεις για την κατάταξη.
0: Αδερφέ, νομίζω κάτι ξέχασες. Γιατί, okay, έχουμε το μάτς στο Ατρομήτου με την Κηφισιά, αλλά μία ώρα μετά τι έχει, γιατί θύμισέ μου λίγο, αδερφέ, τι έχει μετά μία ώρα. Μετά από μία ώρα τι έχει,
1: τη ματσάρα, τη ματσάρα για τον τελικό του Super Cup Ευρωλίγκας. Θα έχουμε και αυτό, θα τα πούμε όλα εκτενέστερα και το βράδυ και αύριο το πρωί.
0: Και ποιος θα είναι στη μετάδοση?
1: Θα είμαστε παρέα. Λοιπόν, από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, όπως έχουμε ξαναπεί, να γελάτε και να χαμογελάτε γιατί αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Γεια σας!
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με καλάθι του Εβάν Φουρνιέ στο τελευταίο λεπτό, ο Ολυμπιακός νίξε 92-90 τη Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της Euroleague. Άξιοι συμπαραστάτες του Γάλλου Στάρι, Κόρι Τζόσεφ και Γιάν Μοντέρο. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν σαν να παίζαμε play-offs, κανείς προπονητής δεν είναι μάγος, τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αντίπαλος των πρωταθλητών Ευρώπης, η Ρεάλ Μαδρίτης που επικράτησε 98-95 στην παράταση της Dubai BC. Στα αποκαλυπτήριά του μπροστά στον κόσμο, το Παναθηναϊκός άκτορ του Ζέλικο Μπράντοβιτς ήταν άψογος σχεδόν σε όλους τους τομείς. Νίκησε την Μπούργκ 90-69 και θα δώσει το παρόν στον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. MVP της αναμέτρησης ο Ματίας Λεσόρ με 15 πόντους και 7 rebound. Πρώτο σκόρου του τριφυλιού αναδείχθηκε ο Σιλβέιν Φρανσίσκο. Με μπάζερ μπίτερ του Μάρκους Φώστερ από ασίστ του Νίκ Καλάθη, ο ΠΑΟΚ νίκησε 199 την Παρτίζαν στο Telecom Center Athens για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος και προκρίθηκε στον τελικό. Κορυφαίος για τον δικέφαλο του Βορρά ο Τσέντι Οσμάν με 27 πόντους. Μετά τη διακοπή αναμένεται η επιστροφή του Μπαρνάμπας Βάργκα, ενώ η πορεία της αποκατάστασης θα κρίνει αν θα είναι έτοιμος για το μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη. Την πιθανότητα να παρατάξει την ένωση με ένα φόρ στο μάτς με το Βόλο εξετάζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Επιστρέφει στην ενδεκάδα ο Ρασβάν Μαρίν. Με ελάχιστες αλλαγές αναμένεται να παρατάξει τον Ολυμπιακό ο Ιμανόλα Λουγκαθίλ στον Κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα κόντρα στο Λεβαδιακό. Επιστρέφουν στη διάθεση του Βάσκου Τεχνικού ο Ζόελ Ρόκα. Θέση βασικού διεκδικεί ο Πουέρτα. Επιπλέον εισιτήρια από τους βιωτούς αναμένεται να ζητήσουν οι Ερυθρόλευκοι. Στην Εθνική Μεξικού κλήθηκε ο Αρμάντο Γκονζάλες. Στην αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στην Κυριακάτικη αναμέτρηση με την Καλαμάτα στην Νίκη αναμένεται να επανέλθουν οι Κυριόπουλος, Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Ρεπό είχαν χθες οι πράσινοι. Το ατομικό τους πρόγραμμα ακολούθησαν στη χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ οι Δεσπότοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος. Εκτός παραμένουν οι ΜΕΙΤΕ, Γιαννούλης, Σαρίς και Τσάλοφ. Στην εθνική κατά των 23 της Σερβίας κλήθηκε ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Σε πελάγι ευτυχίας πλέον στον Όφη μετά τη σπουδαία επικράτηση επί της Χόφενχάιμ. Πτήση τσάρτερ για τον κόσμο της ομάδας ναύλωσε η κριτική ΠΑΕ εν όψη του εκτός έδρας αγώνα με τη Ρεν. Ο Γιώργος Κυριόπουλος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή της Κηφισιάς του Ντουντίλης για την σημερινή αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Βαν Άιμα, Ντε Λουίς, Κούσουλος και Δοεναλής. Την απόκτηση του Ρούμπεν Σομπρίνο για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής ανακοίνωσε ο Πανιόνιος. Πένθος στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Σάντρο Ματσόλα, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της Ίντερ και του ιταλικού ποδοσφαίρου, με σπουδαία καριέρα και τίτλους σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Ο Ζινεντίν Ζιντάν γέμισε με νεαρούς ποδοσφαιριστές την αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για τα προσεχή παιχνίδια του Nations League, αφήνοντας εκτός κλήσεων τους Καρίμ Μπενζεμά και Εγκολό Καντέ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή «Γραμμή Εκκίνησης» με τον Νίκο Κατσάτσο.

Με τη σειρά μου καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλημέρα στις φίλες ακροάτριες και τους φίλους ακροατές.

Όχι γνωστόν, μιας που η ώρα είναι 11 και 13, οπότε στις 11 και μετά τις 11, τι ξεκινάει κάθε Σαββατοκύριακο? Καλά καταλάβατε, η γραμμή εκκίνησης. Η εκπομπή που ασχολείται με όλα τα άλλα σπορ, με όλα τα νέα, αναλύσεις, συνεντεύξεις, καλεσμένους και πάρα πολλά ωραία πράγματα γύρω από τον χώρο των άλλων σπορ. Απλά να κάνω μια ενημέρωση προς τους φίλους, καθώς αυτή το Σαββατοκύριακο είναι οι δύο τελευταίες εκπομπές για τον... για περίπου η ώρα, σήμερα 19 Σεπτεμβρίου, 26 Σεπτεμβρίου, οι τελευταίες εκπομπές για τον Σεπτέμβριο. Γιατί προς τα τέλη Σεπτεμβρίου θα φύγω για να πάω προς την Εύβοια για να δω, για να δω το παιχνίδι ενός κολλητού μου, ο οποίος αγωνίζεται στα τοπικά, και επειδή παίζει την άλλη εβδομάδα το πρώτο του επίσημο μάτς, θέλω να πάω να δω τον κολλητό μου, ο οποίος σπουδάζει κιόλας εκεί. Οπότε αυτό το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα είμαι εδώ. Σήμερα θα το πάμε χαλαρά. Και σήμερα και αύριο θα το πάμε χαλαρά. Έχουμε πραγματάκια να συζητήσουμε μπόλικα. Μπόλικα όμως. Έχουμε πόλο να πούμε, γιατί είχαμε χθες τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Αντρέαν Σπλίτ για την πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του Champions League. Επίσης, παιδιά, έχουμε σήμερα την έναρξη στο handball. Κάτσουμε να διαβάσουμε roster, τα οποία έχει φτιάξει η κάθε ομάδα για την σεζόν 2026-2027. Εντάξει, προφανώς τα roster αλλάζουν και μέσα στη χρονιά, έτσι δεν είναι? Αλλά θα κάτσουμε να διαβάσουμε τα roster, θα μιλήσουμε, έχουμε πολλά πράγματα για να πούμε. Έχουμε και βόλεϊ, γιατί αύριο 20 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένος ο αγώνας της Ελλάδας με τη Φιλανδία για την φάση των 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στους άντρες. Με την Φιλανδία να είναι μια αρκετά καλή ομάδα, αλλά παράλληλα να είναι ένας αντίπαλος που μπορεί να κοντράρει η Ελλάδα. Και άμα καταφέρει η Ελλάδα να προκριθεί, κύριε Δήμο καλημέρα, άμα καταφέρει η Ελλάδα να προκριθεί, θα πούμε και στη συνέχεια πολλά πράγματα πάνω στο βόλεϊ και στην πορεία της Ελλάδας, για να αντιληφθούμε λίγο τι έχει γίνει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στους άντρες. Άμα γίνει αυτό, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού βόλεϊ που και οι δύο εθνικές ομάδες, και των ανδρών και των γυναικών,

0: γυναικών πηγαίνουν, φτάνουν μέχρι φτάνουν και οι δύο ομάδες στα προημιτελικά του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και οι δύο, όμως, και στους άντρες και στις γυναίκες. Με την αρχή να την έκαναν οι γυναίκες, όπου τα έχουμε πολλές φορές ότι αυτή η διοργάνωση, αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν η ολοκλήρωση και το αποκορύφωμα της καλύτερης και πιο αμφίροπης σεζόν όλων των εποχών στο βόλεϊ γυναικών της χώρας μας. Αν κάτσει κάποιος να ψάξει παραπάνω για να καταλάβουμε λίγο τι έχει γίνει φέτος στις γυναίκες, θα αντιληφθούμε και περισσότερο για ποιο λόγο αξίζουν και τη στήριξή μας. Των δημοσιογράφων, των απλών φιλάθλων, των φίλων του βόλεϊ, οι λάτρεις του αθλητισμού να στηρίξουν και τους άντρες και τις γυναίκες. Γιατί εγώ προσωπικά, τώρα που τέλειωσε η σεζόν και επειδή έχω και επειδή ήμουνα και μάρτυρας, έχω το δικαίωμα να το πω. Έχω το δικαίωμα να σας πω λίγο τι είχε γίνει πριν πάμε στην εκπομπή και θα ξεκινήσω λίγο με αυτή τη μικρή εμπειρία που είχε γίνει το Δεκέμβρη. Ακούστε λίγο προσεκτικά. Θα πάμε 2 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη, την επόμενη μέρα είναι 3 Δεκεμβρίου όπως κάθε χρόνο η Παγκόσμια Μέρα των Ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες, όπου είχε διοργανωθεί και μια ωραία εκδήλωση στον Πειραιά με διάφορους καλεσμένους, ανάμεσά τους και ο Θανάσης Τσιβίλης ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ελληνικής Παρολυμπιακής Επιτροπής, τον οποίο είχα την χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω. Στις 2 Δεκεμβρίου, ο Ολυμπιακός αγωνιζόταν στο Champions League εναντίον της Εξατσίμπαση για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων στο Champions League στις γυναίκες. Το είχα πει και στις μεταδόσεις και το έχω πει σε πολλές μεταδόσεις και σε πολλές εκπομπές και θα το πω και σήμερα. Η τελευταία συμμετοχή ελληνικής ομάδας και να το πω πιο σωστά ελληνικών ομάδων για την τελευταία φορά που συμμετείχε, που είχε η Ελλάδα ομάδες στο Champions League στο βόλεϊ γυναικών, ήταν οι δύο ομάδες οι τελευταίοι εκπρόσωποι της Ελλάδας στην εν λόγω διοργάνωση. Πρέπει να πάμε πίσω για να δούμε τον φιλαθλητικό Θεσσαλονίκης και τον Παναθηναϊκό που συμμετείχαν την σεζόν 2000-2001 στους ομίλους, όπου αμφότεροι αποκλείστηκαν και οι δύο ομάδες. Και επειδή ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα του 2025, προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα έπειτα από 25 χρόνια που προκρίθηκε στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Το κρατάμε μέχρι εδώ. Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε σε έναν όμιλο με την Ζελέζνιτσα Λαϊκόβατς από την Σερβία, που ήταν και η πιο βατή αντίπαλος στα χαρτιά, γιατί τον δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό και στους δύο αγώνες. Δεν τα πήρε καθόλου εύκολα, τις νίκες αυτές δεν τις πήρε καθόλου εύκολα. Και τη Βέρο από την Ιταλία, η οποία το 2021 κιόλας έχει κατακτήσει και το κύπελο της Ομοσπονδίας, που είναι σαν να λέμε στο ποδόσφαιρο το Europa League ή στο μπάσκετ το Euro Cup ή το Champions League αναλόγως. Champions League θα πω γιατί είναι και οι ομάδες τις οποίες έχει. Champions League, Euro Cup, πείτε το όπως θέλετε. Τέλος πάντων, και κληρώνεται με την Εξατσίμπαση, τη μεγαλύτερη ομάδα του ομίλου. Και αν πρέπει να συγκρίνουμε κάποια ομάδα με την Εξατσίμπαση όσον αφορά τις επιτυχίες της, μιλάμε για τη Manchester United στο βόλεϊ γυναικών. Μία ομάδα η οποία έχει κατακτήσει 4 κύπελα συνομοσπονδίας, δηλαδή έχει κατακτήσει, όχι 3 κύπελα συνομοσπονδίας, έχει κατακτήσει δηλαδή 3 Europa League που λέει ο λόγος στο βόλεϊ γυναικών, για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί διοργάνωση μιλάμε, για τη δεύτερη εντάξει διοργάνωση. Κατέκτησε το Champions League πριν από 11 χρόνια με την θρύλο της ομάδας από την Σουηδία, την Jordan Larsson, η οποία ήταν και η αθλήτρια η οποία έδωσε τον τίτλο στην εξατσίμπαση καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά ήταν και η καλύτερη παίκτρια στον τελικό του Final Four εναντίον της Μπούστο Αρίτσιο, της Ιταλικής Μπούστο Αρίτσιο, στον παρθενικό της τελικό, όπου επικράτησε 3-0 η εξατσίμπαση σε εκείνο τον τελικό και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της. Τέλος πάντων, συνεννοούμε εδώ πέρα με τα παιδιά του από τον σταθμό, συνεννοούμε δηλαδή και με τον κύριο Δήμο είχαμε συνεννοηθεί και με τον Θέμη τον Μπαγιούρα και γενικά με όλους τους φίλους και συνεργάτες του Interveten Ελλάδα Sports. Είχα πει, παιδιά, ξέρετε κάτι, έχω στείλει τα στοιχεία μου για μια διαπίστευση σε αυτό το match. Οκ, όλα καλά, όλα ανθυρά. Το θέμα είναι ότι την ίδια εβδομάδα είχε και το League Cup ανδρών στην Κηφισιά. Τους προημιτελικούς στην Κηφισιά. Τι συνέβη? Ολυμπιακός Εξατσίμπαση στέλνουμε τις διαπιστεύσεις όπου τις δέχτηκαν. Κανονικά. Παρευρέθηκα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρι του Ρέντι και παρακολούθησα έναν αγώνα και είχα την χαρά να το περιγράψω, την ευλογία, χωρίς καμία υπερβολή, να περιγράψω τον αγώνα του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού με την Εξατσίμπαση. Ο Ολυμπιακός ήταν πρωταθλητής της Ελλάδος που προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League για τη σεζόν 2025-26, μέσω προκριματικών βέβαια, αλλά ναι. Τέλος πάντων, πηγαίνω στο γήπεδο. Είμαι ευλογημένος που παρακολούθησα αυτό το match, γιατί είδα ίσως το καλύτερο παιχνίδι που μπορούσα να δω ποτέ στο βολέι. Ποτέ. Έχω δει πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά, αλλά σαν και αυτό, με τις διαφορές να είναι μικρές και το διακύβευμα να είναι τεράστιο, όχι μεγάλο, τεράστιο διακύβευμα, πραγματικά, άμα είχα την ευκαιρία να γυρίσω πίσω το χρόνο να ξαναπήγαινα σε αυτή την ημέρα, θα το ξανά έκανα. Θα το έκανα άνετα. Γιατί σε εκείνο το παιχνίδι ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγαλύτερη έκπληξη στην Ευρώπη και πήρε ίσως τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του στο βόλεϊ γυναικών. Στην ιστορία του, χωρίς καμία υπερβολή. Καθώς έκανε τη μεγάλη έκπληξη, όπως χαρακτήρισε η Ομοσπονδία τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, καθώς ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-2 την εξατσίμπαση, τελευταίο σετ, το οποίο εντάξει, γενικά επειδή η μέρα τρίτη είναι λίγο περίεργη γιατί έχουμε και αγώνες και από μπάσκετ και τέτοια, οπότε είχαμε συνδέσεις εκείνη την ημέρα, το tie break έπρεπε να παίξει όλο. Έπαιξε όλο. Είχαμε και, πώς το λένε, έπαιξε όλο το tie break. Είναι το πως το έχω αποθηκευμένο. Και αυτό το οποίο ζήσαμε όσοι βρεθήκαμε ήταν μοναδικό. Γιατί ήταν μοναδικό? Τώρα θα μου πει κάποιος, με την εξατσίμπαση έπαιζε στους ομίλους. Πρώτον, η εξατσίμπαση εκείνη τη χρονιά, πέρσι δηλαδή, έκανε τη μοναδική της ήττα από τον Ολυμπιακό. Μια ομάδα που δεν είχε συμμετοχή ποτέ στο Champions League. Ποτέ. Και μάλιστα ήταν από μια χώρα που είχε να βγάλει ομάδα στο Champions League 25 χρόνια. 25. Και απλά δεν είναι μόνο αυτό. Στο τέλος της σεζόν η εξατσίμπαση που κέρδισε ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό του Final Four της Κωνσταντινούπολης που ετήθηκε από την Βαφίκ Μπανκ 3-1. Δηλαδή, πρέπει κάποιος να το αντιληφθεί αυτό. It used to be so easy. Και Και τέλος πάντων, τελειώνει η δουλειά στο τέλος της ημέρας και εδώ μεταξύ ήμουν ανάμεσα στο να επιλέξω να πάω στο είτε στο Champions League γυναικών που είχαμε ιστορική συμμετοχή, ήταν ιστορικός αγώνας, έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ελληνικού βόλεϊ και όχι μόνο, ή να πάω στο League Cup στους άντρες. Εγώ επέλεξα αυτό και μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος. Ωστόσο, πού θέλω να καταλήξω από τη στήριξη? Πρώτον, από την πλευρά του κόσμου, ενώ το γήπεδο ήταν γεμάτο, αλλά υπήρχαν και κάποιες κενές θέσεις, αλλά υπήρχε κόσμος. Άσχετα αν δεν υπήρχαν γεμάτα, δεν ήταν sold out. Δυστυχώς δεν ήταν sold out, γιατί έπρεπε ένα τέτοιο παιχνίδι να είναι sold out. Και κατά μιλάμε για αθλήτριες του βόλεϊ γυναικών που, όπως ακούσατε και την Ευαγγελία Τάνη και την Αθηνά Παπαφωτίου, ότι είναι ερασιτεχνικό αυτό το άθλημα και παίζουν αυτές οι αθλήτριες στο κορυφαίο επίπεδο. Ο μοναδικός δημοσιογράφος ο οποίος κάλυψε την αναμέτρηση από όλα τα μέσα της Ελλάδας ραδιοφωνικά, από ό,τι ραδιόφωνο στην Ελλάδα μπορεί να φανταστεί κάποιος, ήμουν εγώ. Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ήταν το μοναδικό αθλητικό ραδιόφωνο που μετέδωσε αυτήν την αναμέτρηση. Αυτή είναι η ιστορική αναμέτρηση. Και πόσοι δημοσιογράφοι έγραφαν το κείμενο, έγραφαν κείμενο για site σε εκείνο το παιχνίδι? Πόσοι πιστεύετε? Θα σας πω εγώ. Δύο από site, που, από ιστοσελίδες που είναι εξειδικευμένες στο βόλεϊ. Γιατί όλοι οι άλλοι δίνανε σημασία στο League Cup ανδρών. Και κανείς δεν αντιλήφθηκε τη σημασία του αγώνα για το ελληνικό βόλεϊ, για τον οργανισμό του Ολυμπιακού, για τις αθλήτριες, για τον ιδρώτα των αθλητριών. Τίποτα. Γι' αυτό σας λέω, στήριξη όλοι. Και οι δημοσιογράφοι και οι φίλοι όλοι. Δεν γίνεται να υπάρχει ένα τέτοιο μάτς και να είναι μόνο τρεις δημοσιογράφοι στο γήπεδο να γαλύψουν. Δηλαδή, εμείς τι είμαστε που πήγαμε εμείς οι τρεις που είχαμε πάει? Τι είμαστε, πείτε μου. Τέλος πάντων, να ξεκινήσουμε λίγο έτσι, για να πάρετε λίγο το μήνυμα. Στήριξη στους αθλητές μας. Στήριξη σε όλους. Θα κάνουμε τώρα μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε στην κανονική ροή του προγράμματος.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
6: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
5: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Ευκλείδο Τεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλείδο Τεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
1: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.

Και θα πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον Παναθηναϊκό στο Πόλο, καθώς θα πάμε εκεί, πάμε στο Πόλο Ανδρών, εκεί όπου είχαμε χθες τον πρώτο επίσημο αγώνα του Τριφυγιού, καθώς συμμετέχει στα προκριματικά του Champions League, όπου χθες είχε δώσει στην Κροατία αγώνα στο Split εναντίον της Γιαντράν Split. Να πούμε, αξίζει να σημειωθεί, ότι τα προγραμματικά του Champions League στο Πόλο ανδρών και γυναικών εννοείται πως χωρίζονται σε ομίλους. Απλά οι προκριματικοί όμιλοι, να ξέρετε ότι διεξάγονται σε μία πόλη και ένα τρίμερο, δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο διεξάγεται τα προγραμματικά του Champions League. Έχουμε τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στον όμιλο της Κροατίας, τον προκριματικό όμιλο του Split,

με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε κληρωθεί στον όμιλο με την Γιαντράν και την Χόνβεντ. Γιαντράν split, γιατί είναι δύο Γιαντράν. Είναι δύο Γιαντράν. Η μία είναι του Γιαντράν Χέρτζεκ Νόβι και Γιαντράν split. Όπου ο Παναθηναϊκός μπορούμε να πούμε ότι πήρε revanche για την περσινή σεζόν, καθώς για όσους θυμάστε, ο Παναθηναϊκός είχε ιτηθεί στην Ελλάδα 11-10 από την Γιαντράν Split στα προημιτελικά του Eurocup. Και δεν είναι μόνο ότι είχε ιτηθεί στα προημιτελικά του Eurocup από την Γιαντράν Split. Στη revanche, όταν είχε πάει το τριφύλι να αντιμετωπίσει στην Κροατία την Γιαντράν Split που είχε το προβάδισμα, η κροατική ομάδα στην τελευταία φάση σκόραρε το 19-19. Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο. Και, ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε με δύο γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Με δύο γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο.

Να πούμε κιόλας ότι είχαμε βγάλει και τον Δημήτρη Μάζη στην γραμμή εκκίνησης τον Αύγουστο, όταν είχε γίνει η κλήρωση του Champions League, των προκριματικών του Champions League, εκεί όπου είδαμε τους, όπου μάθαμε τους αντιπάλους, είδαμε ποιοι θα ήταν οι αντιπάλοι του Παναθηναϊκού. Μίλησε και είχε πει ότι στόχος της ομάδας είναι να κατακτήσει τίτλους και όσον αφορά για τα προκριματικά του Champions League, στόχος είναι να περάσει στην επόμενη φάση. Πήρε μια μεγάλη νίκη ο Παναθηναϊκός εχθές, 15-14. Σε ένα παιχνίδι που δυστυχώς δεν μεταδόθηκε στην Ελλάδα αυτός ο αγώνας, είχε μεταδοθεί σε κροατικό κανάλι και, στο European Aquatics TV, που πλέον για να μπορέσεις να δεις αγώνες στο European Aquatics TV, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Υγρού Στίβου αποφάσισε να βάλει... Πώς το λένε, αποφάσισε να βάλει συνδρομή. Γιατί πλέον, ακόμα και για να δεις πόλο, θα πρέπει να πληρώσεις.

Σε έναν αγώνα που ήταν ντέρμπι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό κυριολεκτικά, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 1-0 με εύστοχο πέναλτι του Κώστα Γιουβέτσι, με την Γιαντράν να απαντάει άμεσα στην επόμενη φάση και να ισοφαρίζει σε 1-1. Ενώ στη συνέχεια είχαμε νέα ισοπαλία, είχαμε νέα ισοπαλία 4-4. Και ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του πρώτου οκταλέπτου το 4-4.

Και μάλιστα το πρώτο δεκάλεπτο αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν, γεμάτο ανατροπές. Το πρώτο δεκάλεπτο, λέω. Α, καλά. Το πρώτο οκτάλεπτο, η πρώτη περίοδος. Δεν είναι μπάσκετ. Εδώ. Δεν είναι μπάσκετ. Λοιπόν, όπως είπαμε, ο Γιουβέτς έκανε το 1-0. Ο Πεϊκόβιτς απάντησε στην επόμενη φάση. Έκανε το 1-1. Δημήτρης Νικολάηδης. 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Ισοφαρίζει ο Τόνι Ράνταν. Μετά είχαμε 2 λεπτά άμυνας χωρίς να δούμε κάποιο τέρμα. Και στο 5ο λεπτό της πρώτης περίοδου, ο Σβόνιμιρ Μπούτιτς σκόραρε το 3-2 υπέρ της Γιαντράν. Η προαλήτρια Κροατίας έκανε την ανατροπή. Εντάξει, Στάθης Καλογερόπουλος δεν άργησε να απαντήσει. Ισοφάρισε σε 3-3 για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ζόβιτς να κάνει το 4-3. Και η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε 4-4 με γκολ του Νικόλα του Κουρουβάνη.

Και πάμε να συνεχίσουμε, γιατί από τη δεύτερη περίοδο και μετά, όσο και να πλησίαζε η Γιαντράν στο σκορ τον Παναθηναϊκό, καθώς μετέπειτα με τα πρώτα δύο γκολ της περίοδου να μπαίνουν από τον Καλογερόπουλο και τον Νικολαίδη, και τον Παναθηναϊκό να παίρνει προβάδισμα με δύο γκολ 6-4. Είχαμε τον Παναθηναϊκό να είναι γενικά ο κυρίαρχος στην αναμέτρηση, όπως είπαμε, με Νικολαίδη και Καλογερόπουλο 6-4 και προβάδισμα για το Τριφύλι. Ο Ντούσαν Μάτκοβιτς μείωσε σε 6-5. Δεν άργησε να σκοράρει και ο Νίκος Κοπελιάδης για το 7-5 υπέρ του Παναθηναϊκού. Αλλά εν συνεχεία η Γιαντράν κατάφερε να μειώσει με τον Σκέγιτς και με τον Νάρντο Σκέιτς σε 7-6, με τον Παναθηναϊκό να πάει με προβάδισμα 7-6 στα αποδυτήρια, όπου με την επανέναρξη στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή, οι Κροάτες βρήκαν τον γκολ της σοφάζρησης και γρήγορα κιόλας. Το βρήκανε στην την ισοφάριση, την βρήκανε οι Κροάτες σε εντάξει γρήγορα, δεν το λες και γρήγορα. Στο δεύτερο λεπτό βρήκανε, καθώς υπήρχε τα πρώτα δύο λεπτά ήταν πρωταγωνιστές οι τερματοφύλακες και από τις δύο πλευρές, ειδικά ο Βάινμπεργκ από τον Παναθηναϊκό, Αμερικανός τερματοφύλακας, αλλά ο Ντούγε Πεϊτσκοβιτς πέτυχε το 7-7. Από εκεί και μετά ο Παναθηναϊκός δεν κοίταξε ποτέ, μα ποτέ πίσω ξανά. Καθώς είχαμε σε τρεις συνεχόμενες επιθέσεις του Τριφυγιού Δημήτρη Νικολαίδη, Νίκο Κοπελιάδη και Αριστίδη Χαλιβόπουλο, Χαλιβόπουλος με το πρώτο του γκολ σε εκείνη την αναμέτρηση, στην χθεσινή αναμέτρηση, έκαναν το 10-7. Και όπως ήταν γραμμένο στα χαρτιά, Γιαντράν Σπλίτ, Παναθηναϊκός 7-10. Οι Κροάτες μέχρι το τέλος έκαναν ό,τι μπορούσε, ό,τι περνάγε από το χέρι τους, καθώς ο Λούκας Σέμαν μείωσε σε 8-10 για τους Κροάτες, για την Γιαντράν Σπλίτ, με τον Στάθη Καλογερόπουλο να πετυχαίνει το τρίτο του γκολ και να κάνει το 11-8 υπέρ του Παναθηναϊκού, με τον Ζόβιτς να μειώνει με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα σε 11-9. Και έτσι λοιπόν, στην τελευταία περίοδο, ο Παναθηναϊκός, που γενικά οι τελευταίες περίοδους είναι ζήτημα διαχείρισης, πολύ διαχείρισης δυνάμεων, πρέπει δηλαδή να προσέχεις πολύ στις τελευταίες περιόδους, γιατί μπορεί να γίνει κάποια στραβή που γίνεται πάρα πολλές φορές στα τελευταία δευτερόλεπτα. Έχει συμβεί και αρκετές φορές στην εθνική μας. Εντάξει, τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο η Ελλάδα κατάφερε να πάρει το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, όχι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο παγκόσμιο κύπελο, τη διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν οι καλύτερες ομάδες από κάθε ήπειρο, οι ομάδες οι οποίες τερματίζουν στο βάθρο κάθε ήπειρου, στα δικά τους πρωταθλήματα. Και έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δέχτηκε τον γκολ του Ζόβιτς, δεν μπορούσε να κοιτάξει πίσω η ομάδα του Δημήτρη Μάζη, δεν μπορούσε. Και έστειλε και ανέβασε τη διαφορά ακόμα και στα 4 γκολ, με τα 2 γκολ από Κοπελιάδη και Σκουμπάκι. Ο Ντούσαν Μάτκοβιτς εν συνεχεία μείωσε σε 13-10 για την Γιαντράν. Εντάξει, ο Μάτκοβιτς δεν μπόρεσε να κάνει πολλά.
απλά χτύπησε ένα καμπανάκι προς τον Παναθηναϊκό. Στο οποίο καμπανάκι αυτό απάντησε στην επόμενη φάση ο Δημήτρης Νικολαίδης και έκανε το Γιαντράν Σπλίτ Παναθηναϊκός 10-14. Ωστόσο, ένα κακό δίλεπτο του Παναθηναϊκού, με αρκετά λάθη, που τη βλέπω σε ό,τι μπόρεσα να βρω από στιγμιότυπα, με δύο γκολ του Μάτκοβιτς και ένα γκολ του Σκέγιτς, η Γιαντράν κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στο ένα γκολ. Δηλαδή το 10-14 το έκανε 13-14. Αλλά στο τελευταίο λεπτό, στην τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού, ο Άρης Χαλιβόπουλος κατάφερε να εκμεταλλευτεί την επίθεση του Παναθηναϊκού και κατάφερε να σκοράρει στην τελευταία επίθεση του Τριφυγιού για να κάνει το 15-13 υπέρ του Τριφυγιού. Αλλά ο Μπούτιτς ισοφάρισε στην τελευταία φάση του αγώνα σε 14-15 για την Γιαντράν Σπλίτ, αλλά δεν ήταν αρκετό για να σταματήσει τον Παναθηναϊκό από το να πάρει μια μεγάλη νίκη, μια πολύ μεγάλη νίκη, καθώς με αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Champions League. Και εφόσον είναι τρεις ομάδες σε κάθε όμιλο και οι δύο προκρίνονται και με την Γιαντράν Σπλίτ να ιτήθηκε στο πρώτο αγώνα, ο Παναθηναϊκός, άμα κερδίσει σήμερα, προκρίνεται στο Champions League. Προκρίνεται στο όμιλο του Champions League και θα έχουμε έπειτα από τη σεζόν 2023-24 δύο ελληνικές ομάδες στους ομίλους του Champions League στο πόλο ανδρών. Που μάλιστα στο Champions League είχαμε και ελληνικό εμφύλιο και πολύ πρόσφατα. Και όλα όταν ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στον ίδιο όμιλο με την Βουλιαγμένη την σεζόν 2022-23, όταν διεξαγόταν με το παλιό φορμάτ. Η διοργάνωση δηλαδή δύο όμιλοι των 8 ομάδων και ένα Final 8 στη συνέχεια. Οι πρώτοι 4 περνάγανε στο Final 8. Μια σεζόν που 2022-23 η Βουλιαγμένη με πιτσιρίκια, κυριολεκτικά με πιτσιρίκια, κατάφερε να τερματίσει στην τέταρτη θέση σε όλη την Ευρώπη, ενώ ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πέμπτη θέση. Ενώ στους εμφυλίους που είχαν μεταξύ τους στους ομίλους, ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα και στους δύο αγώνες 14-6 και 6-14, δύο αγώνες που είχαν μεταδοθεί και από την ΕΡΤ. Και μάλιστα η Βουλιαγμένη πέρασε ως τελευταία στον ομιλό της και απέκλεισε την Μπρέσια, που ήταν ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση στα προημιτελικά.

Θα πάμε να δούμε λίγο και τα στατιστικά για τις αποδόσεις των παικτών του Παναθηναϊκού. Απλά να πούμε να το ξέρει ο κόσμος, εφόσον ξεκινήσαμε με πόλο. Εντάξει, για τη βαθμολογία δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Ο Παναθηναϊκός 3 βαθμούς εφόσον την πήρε την νίκη στην κανονική διάρκεια. Και είναι ένα βήμα μακριά από την πρόκριση. Για να αποκλειστεί, πρέπει ο Παναθηναϊκός να χάσει από τη Χόνβεντ με διαφορά και η Γιαντράν να κερδίσει με διαφορά 2 γκολ την Χόνβεντ, γιατί καλύπτεται, γιατί νομίζω πάει με την κάλυψη της διαφοράς, δεν πάει με τους μεταξύ τους αγώνες. Γιατί το είχα συζητήσει και με τον κύριο Βλάχο, τον κύριο Θοδωρή Βλάχο, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας, που βρέθηκε στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελονέτα στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων, με τις δύο ομάδες αμφότερες να έχουν προκριθεί στο Final Four, το οποίο διεξήχθη στην Βαλέτα της Μάλτα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος Βλάχος μου είχε πει ότι τα κριτήρια ισοβαθμίας, άμα μια ομάδα επικρατήσει με την ίδια διαφορά που ιτήθηκε από της άλλης ομάδος, ότι παίζει ρόλο η επίθεση. Οπότε πρέπει η Γιαντράν, άμα κερδίσει με την ίδια διαφορά την Χόνβεντ, αυτό που πρέπει να γίνει είναι πολύ απλό. Ουσιαστικά να την κερδίσει με καλύτερη επίθεση, δηλαδή να την κερδίσει με 16-15, όχι 15-14, ξέρω που κέρδισε πάνω, 20, κάτι τέτοιο, αλλά γενικά είναι περίεργα τα κριτήρια της ισοβαθμίας στους προκριματικούς, γιατί παίζουν μία φορά, παίζουν ένα τριήμερο τα προκριματικά, δεν κρατάνε πολύ.

0: Και πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά των δύο ομάδων σε αναμέτρηση για Grand Split Παναθηναϊκός. Ξεκινήσουμε με τους νικητές, την ομάδα του Δημήτρη Μάζη. Με τον Δημήτρη Νικολαίδη να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς σκόραρε 4 φορές στην χθεσινή αναμέτρηση. Ο Στάθης Καλογερόπουλος και ο Νίκος Κοπελιάδης σημείωσαν αμφότεροι από 3 γκολ και οι δύο υδατοσφαιριστές. 2 γκολ πέτυχε ο Άρης Χαλιβόπουλος, ενώ από ένα γκολ είχαν οι Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Κουρουβάνης. Αυτοί, Σκουμπάκης, Κουρουβάνης και Γκιουβέτσης, σκόραν από μία φορά. Καλογερόπουλος, ο Χαλιβόπουλος από 2. Ο Χαλογερόπουλος σκόραρε βασικά 2 φορές. Καλογερόπουλος και Κοπελιάδης 3 έκαστος και πρωταγωνιστής ο Δημήτρης Νικολαίδης με 4 γκολ. Και πάμε τώρα στην Grand Split, όπου ο Μάτκοβιτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Ντούσαν Μάτκοβιτς, ο οποίος σκόραρε 4 γκολ. Ενώ είχαμε πολλούς πολίστες που σκοράραν από 2 γκολ, δηλαδή σκοράραν 2 γκολ ο Μπούτιτς, 2 γκολ ο Πέικοβιτς, 2 γκολ ο Ζόβιτς και 2 γκολ ο Σκέγιτς, ενώ από ένα γκολ σημείωσαν οι Σέμαν και Ράνταν. Και θα ολοκληρώσουμε το πόλο, θα ολοκληρώσουμε την κατηγορία του πόλο, γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιζε χθες, αγωνίζεται όμως και σήμερα με την Grand Split, ένας αγώνας ο οποίος θα διεξαχθεί στις 9 ώρα Ελλάδος, στις 9 μετά μεσημβρίας ώρα Ελλάδος, ένας αγώνας ο οποίος θα μεταδοθεί από το κανάλι της European Aquatics, εκεί θα μπορέσετε να το δείτε. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το δείτε χωρίς συνδρομή. Αν είναι χωρίς συνδρομή μπορείτε να το δείτε δωρεάν. Αν είναι με συνδρομή τότε κουράγιο, γιατί αλλιώς μεταδίδεται από το κανάλι, από κροατικό μέσο. Οπότε υπομονή και βλέπουμε. Απλά να πούμε ότι Παναθηναϊκός Χόνβετ Βουδαπέστης απόψε στις 9 η ώρα για την δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Champions League στο πόλο ανδρών. Απλά να πούμε λίγο στον κόσμο ότι δεν έχει γίνει ακόμα η κλήρωση των ομίλων, για να ξέρουμε δηλαδή τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού αν προκριθεί ή του Ολυμπιακού. Λογικά η κλήρωση θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Θα γίνει μέσα στην εβδομάδα, μην σας πω ότι μπορεί να γίνει Δευτέρα Τρίτη. Δηλαδή στις αρχές της εβδομάδας. Γιατί θα τελειώσουν τα προκριματικά, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, να μάθουμε τους αντιπάλους. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:56. Θα κάνουμε διακοπή για δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Γιώργο Ιωάννου και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για βόλεϊ. Και σήμερα ολοκληρώνουμε χαλαρά με την χειροσφαίριση. Μείνετε εδώ, στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στην εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης, όπου βάζει τέλος στο πρώτο ημίχρονο.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι. Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
14: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
13: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ώρα ευρωπαϊκού τελικού για τον Ολυμπιακό που κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το EuroLeague Super Cup. Αμφίβολος για την αναμέτρηση με τους Μαδριλένους, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στις 5, ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Dubai BC. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 8 στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center Athens. Εκτός για τους πράσινους, Κώστας Λούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Κέντρικ Νάν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Μουστάφα Φαλ. Τις υπηρεσίες των Μπριν Ταϊρή και Ραϊκουάν Γκρέι θα στερηθεί ο Ανδρέα Τρινκέρι. Σέντρα στην 5η αγωνιστική της Super League με δύο αναμετρήσεις. Ο Αντρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά Τούτου Ντίλη στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Εκτός για την ομάδα των Βορείων Προαστίων, οι τραυματίες Βαν Άιμα, Ντε Λουίς, Κούσουλος και Δοϊρανλής. Χωρίς τους Τζοβάρα και Νούνιες θα παραταχτούν οι περιστεριώτες. Σέντρα στις 7 περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Μισή ώρα αργότερα ο Αρής υποδέχεται τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Επιστρέφει για τους γηπεδούχους ο Καντεβέρε, θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί ο Αλφαρέλα. Την πιθανότητα να παρατάξει την Ένωση, την ΑΕΚ με ένα φορ στο μάτς με τον Βόλο λόγω της απουσίας του Μπαρνάμπας Βάργκα εξετάζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Επιστρέφει στην ενδεκάδα της Ένωσης ο Μαρίν. Ο Ζόελ Ρόκα επιστρέφει στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γιάρεμτσουκ, θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί ο Πουέρτα. Στην αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στην Κυριακάτικη αναμέτρηση με την Καλαμάτα στην Νίκη αναμένεται να επανέλθουν οι Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Ρεπό χθες για τους πράσινους. Το ατομικό τους πρόγραμμα ακολούθησαν στη χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ οι Δεσπότοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος. Εκτός παραμένουν οι Μεϊτέ Γιαννούλης, Σαρίς και Τσάλοφ. Στην Εθνική 123 της Σερβίας κλήθηκε ο Ούγνιεν Ούγκρεσιτς. Την απόκτηση του Ρούμπεν Σομπρίνο για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής ανακοίνωσε ο Πανιόνιος. Πένθος στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Σάντρο Ματσόλα, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της Ίντερ και του ιταλικού ποδοσφαίρου με σπουδαία καριέρα και τίτλους σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Μάχη με ελληνικό χρώμα στην 5η αγωνιστική της Premier League. Η Brighton του Μπάμπη Κοστούλα κοντράρεται στις 5 με την Arsenal του Χρήστου Τζόλη στο Amex Stadium. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 2.30 τότε να μας τον Βίλα, στις 5 Everton Ipswich και Newcastle Hull και στις 7.30 Nottingham Forest Coventry. Δύσκολη αποστολή για την Μπαρτσελώνα που αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας στη Σεβίλη για την 7η αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στα άλλα μάτς, στις 3 ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο, στις 5 και 4 Αθλέτικ Μπιλμπάου Αλαβές και στις 7.30 Θέλτα Σαντάντερ. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα φιλοξενείται στις 7.30 από τη Στουτγκάρδη στην MHP Arena για την 4η στροφή της Bundesliga. Στους υπόλοιπους αγώνες στις 4.30 η Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ, Αμβούργο Κολονία, Βέρντερ Βρέμις Αουγσμπουργκ και Gladbach Mainz. Η Ρώμα υποδέχεται την Ίντερ στο Ολύμπικο στο ντέρμπι κορυφής της 5ης στροφής της Serie A. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4 Μπολόνια Τωρίνο και Ουντινέζε Κάλιαρη και στις 10 παρατέταρτο Βενέτσια Λάτσιο. Για την 5η αγωνιστική της Λιγκάν στις 6 και 4 Παρί FC Στρασβούργο και στις 10 παρατέταρτο Αντζέρ Τρουά, Λεμάν Λοριάν, Λιόν Ρεν και Τουλούζ Χαβρί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Γραμμή Εκκίνησης» με τον Νίκο Κατσάτσο.

Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για το δεύτερο ημίχρονο της γραμμής εκκίνησης του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου 2026.

Όπου τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι ότι θα φύγουμε από την πισίνα και το πόλο. Είπαμε για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Γιάντριαν Σπλίτ και την επικράτηση του Τριφυγιού 15-14 στην Κροατία για την πρώτη αγωνιστική των προκριματικών. Αύριο είναι αύριο είναι η τελευταίος αγώνας ανάμεσα σε Γιάντριαν Σπλίτ και Χόνβεντ Βουδαπέστης. Σήμερα στις 9 το βράδυ έχουμε Παναθηναϊκός εναντίον Χόνβεντ για τον τελευταίο αγώνα του Τριφυγιού. Αν καταφέρει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, προκρίνεται στο Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία του. Από την πισίνα λοιπόν πάμε στη σάλα. Θα πάμε στη σάλα, όπου θα μείνουμε στη σάλα μέχρι το τέλος της εκπομπής, καθώς θα μιλήσουμε για βόλεϊ, για την πορεία της εθνικής μας, καθώς κατάφερε να προκριθεί στην φάση των 16 και όπου θα αντιμετωπίσει την Φινλανδία. Σήμερα θα δούμε λίγο γιατί είχαμε κάτσει και είχαμε μιλήσει, είχαμε αναλύσει τον αγώνα και της Ελλάδας με την Τσεχία αλλά και με την Ιταλία. Θα μιλήσει και για τους αγώνες με την Τσεχία και για τον αγώνα με την Ιταλία.

Αλλά μετά από αυτές τις δύο πρώτες ήττες της εθνικής μας, είχαμε τρεις μεγάλες νίκες. Όχι απλά μεγάλες νίκες, τρεις τεράστιες νίκες για την εθνική μας ομάδα. Όπου ανάμεσά της είχαμε και μια μεγάλη έκπληξη. Νίκη εναντίον της Σλοβενίας, θα την πούμε αμέσως. Και πρόκριση στους 16, όπου αύριο αντιμετωπίζει την Φινλανδία.

Και μιας που οι όμιλοι τελείωσαν και αύριο είναι ο αγώνας, όπου αύριο θα μιλήσουμε και πιο πολύ για τον αγώνα, πάμε να δούμε λίγο την νίκη έκπληξη με την Σλοβενία

Ένας αγώνας ο οποίος πραγματικά, αν κάποιος πήγαινε να δει τις στοιχηματικές εταιρείες, θα έβλεπε ότι ήταν ξεκάθαρο φαβορή η Σλοβενία. Και όχι άδικα ρε παιδιά, η Σλοβενία είναι τέταρτη στον κόσμο. Στην παγκόσμια κατάταξη είναι τέταρτη θέση η Σλοβενία, οπότε δεν υπήρχε καμία αμφιβολία για το ποιος ήταν το φαβορή. Και τέλος πάντων, με το που όταν ξεκίνησε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο βόλεϊ, οι εκτιμήσεις που είχαμε όλοι μας, δεν κρύβω και εγώ τις είχα αυτές τις εκτιμήσεις, είναι το γεγονός, είναι όχι εκτιμήσεις, είναι ότι η Ελλάδα θα προκρινόταν στους 16, θα προκρινότανε, αλλά θα προκρινόταν ως τέταρτη, θα προκρινόταν με δύο νίκες, με Σουηδία και Σλοβακία. Είναι δύο ομάδες που είναι στα μέτρα της. Γιατί η Σλοβενία είναι μια ομάδα που είναι κλάσεις ανώτερη. Είναι κλάσεις ανώτερη από την εθνική μας ομάδα.

Και είναι και ένα παιχνίδι το οποίο έβλεπα και στην τηλεόραση και πραγματικά από την αρχή που το παρακολούθησα, οι παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη έκλεισαν στόματα. Δεν έκλεισαν στόματα μόνο στους Έλληνες, έκλεισαν στόματα σε όλους τους Ευρωπαίους, σε όλους τους στοιχηματίες, στους bookmakers, σε όλους. Σε όλους έκλεισαν στόματα. Γιατί η Ελλάδα πήρε την πρώτη της νίκη στο φετινό Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο φετινό Eurovolley, επικρατώντας, φανταστείτε λίγο, επικρατώντας 3-1 της τέταρτης ομάδας στην κατάταξη. Καταλάβουμε λίγο τι έκαναν τα παιδιά, έτσι. Ήταν η πρώτη νίκη της ομάδας και ήταν και μια νίκη που δεν την είχαν. Ήταν σαν να λέμε εκτός προγράμματος αυτό το... Σαν να λέμε εκτός προγράμματος αυτή η νίκη.

Για τους αγώνες θα μιλήσουμε εντάχει και θα μιλήσουμε τώρα εντάχει για τον αγώνα της Σλοβενίας με την Ελλάδα. Οι παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη έκλεισαν στόματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από την Ελλάδα μέχρι και την άλλη άκρη. Καθώς κατάφεραν να επικρατήσουν 3-1 έπειτα από ένα παιχνίδι δύσκολο, ένα παιχνίδι που δύσκολο ναι μεν γενικά για να κερδίσει κάποια ομάδα η οποία αντιμετωπίζει την Σλοβενία, αλλά οι Έλληνες αθλητές κατάφεραν να πάρουν πολύ εύκολα το πρώτο σετ, πάρα πολύ εύκολα. Εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι οι Σλοβαίνοι τους υποτίμησαν και το γεγονός ότι έκαναν πολλά λάθη κιόλας οι Σλοβαίνοι, καθώς το είχαν, σαν να λέμε, είχαν εύκολους αυτούς τους 3 πόντους. Όχι, φίλε μου, σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δεν είναι τίποτα εύκολο. Και η Ελλάδα έκανε το 25, κέρδισε το πρώτο σετ 25-18 και κάνει το 1-0. Στο δεύτερο σετ η Σλοβενία πήρε το αίμα της πίσω και ισοφάρισε σε 25-19 και στο τρίτο σετ έγινε πραγματικά το έλα να δεις. Γιατί, okay, μπορεί η Ελλάδα να ξεκίνησε με ένα εύκολο

Αλλά εντάξει, στο δεύτερο σετ μίλησε η ποιότητα, όπως κέρδισε η Ελλάδα το πρώτο σετ εύκολα, που ήταν έκπληξη. Το δεύτερο σετ το κέρδισε εύκολα η Σλοβενία 25-19 και έκανε το 1-1. Στο τρίτο σετ έγινε πόλεμος. Έγινε πόλεμος, ανατροπές και μεγάλες ανατροπές από την Ελλάδα. Γιατί η Σλοβενία κουτσά στραβά το προβάδισμα το είχε και έστω και δύσκολα φαινότανε ότι θα μπορούσε να κάνει το 2-1. Έλαντε όμως που ανέχεις ένα δίδυμο Πιτακούδη και Βουλκίδη στα μπλοκ, στο ψηλό παιχνίδι, η μπάλα δεν περνάει, το τόπι δεν περνάει ούτε με αίτηση στον ΟΑΕΔ. Ούτε με αίτηση δεν περνάει η μπάλα, κυριολεκτικά. Και όλο αυτό, αυτή η άμυνα η οποία ειδικά έβγαλε στο τέλος η Ελλάδα, έκανε πραγματικά θαύμα, έκανε, πώς να το πω, δεν μπορώ να περιγράψω τι έγινε. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η Ελλάδα πήρε το τρίτο σετ 25-23, έκανε το 2-1 και ήταν ένα σετ από τη μεγάλη έκπληξη. Ήταν ένα σετ από τη μεγάλη έκπληξη, μη σας πω ότι παίζει να ήταν και η μεγαλύτερη έκπληξη στο φετινό Ευρωβόλεϊ. Και όλα αυτά μέσα σε δύο ώρες παιχνιδιού. 117 λεπτά. Με την Ελλάδα πολύ συγκεντρωμένη στο τελευταίο σετ. Πάρα πολύ συγκεντρωμένη. Είχε πάρει ένα προβάδισμα με τον Νάσο του Γαγιώτου το 3-0. Η Σλοβενία ισοφάρισε και πέρασε άμεσα μπροστά 7-5. Με 5-0 σερί. Ενώ ο Ανδρέας Μάρκου είχε πραγματικά, ήταν σε φόρμα, καθώς όχι σε φόρμα, ήταν, είχε πάρει φωτιά εκείνο το σετ, καθώς η Ελλάδα πήρε, ξέφυγε 15-13, πήρε τον έλεγχο του σετ και με τον Ράπτη, ο Αλέξανδρος Ράπτης, ήταν ο πρωταγωνιστής για να διαμορφώσει το τελικό 20-25 στο τρίτο σετ και έτσι η Ελλάδα έγραψε ιστορία. Επικράτησε τη Σλοβενία 3-1 και πήρε την πρώτη της νίκη στο φετινό Eurovolley, που αυτή η νίκη ήταν και η νίκη η οποία την έστειλε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας του ομίλου. Ανεξάρτητα από το αν έχασε από την Τσεχία, η Ελλάδα πήρε 3 νίκες και με την αξία της κιόλας. Βλέπουμε λίγο τα στατιστικά, γιατί πήρα χρόνο για να μιλήσω για τον αγώνα Σλοβενία-Ελλάδα, ήταν τεράστια έκπληξη και δεν είχαμε εκπομπή την επόμενη μέρα για να το αναλύσουμε και καλύτερα. Θα μιλήσουμε εννοείται με το που επιστρέψουμε, με την γραμμή εκκίνησης, με το που επιστρέψω από την Εύβοια. Θα φροντίσουμε να έχουμε καλεσμένους, όπως είχαμε την Ευαγγελία Τάνη, θα φροντίσουμε να έχουμε καλεσμένο πετοσφαιριστή από την εθνική ομάδα, πολίστες, θα έχουμε διάφορους. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά με την Ελλάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη σε εκείνο το παιχνίδι, όπου μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν, δεν μπορείς να πεις ότι υπήρχε κάποιος μεγάλος πρωταγωνιστής, να είμαστε ειλικρινείς. Απλά αυτός που είχε τους περισσότερους πόντους ήταν ο Δημήτρης Μουχλιάς, ο οποίος είχε σκοράρει 12 πόντους, ένα άσο και ένα μπλοκ. 11 πόντους ο Ράπτης, 10 πόντους ο Μάρκου. Και από 7 πόντους είχαν ο Βουλκίδης, ο Πρωτοψάλτης και ο Πιτακούδης. Και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα δεν είχε πάει τυχαία στους μεσογειακούς αγώνες για να κάνει την προετοιμασία της και να αγωνιστεί, γιατί πολύ απλά οι μεσογειακοί αγώνες έγιναν στον Τάραντα της Ιταλίας, να είμαστε πιο σωστοί, γιατί ο Τάραντας είναι αρχαιοελληνικό όνομα, και εν τέλει και εν συνεχεία η Ελλάδα έδωσε τους αγώνες της στη Μόντενα, και μάλιστα αύριο ο αγώνας αξίζει να σημειωθεί με τη Φινλανδία, ότι θα γίνει στο Τωρίνο. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Αυτά είναι τα στατιστικά για τους Έλληνες, ενώ από την πλευρά των Σλοβαίνων
Είχαμε μεγάλη εμφάνιση από τον Μουγιάνοβιτς, ο οποίος είχε σκοράρει 20 πόντους, και τον Μόζιτς με 16 πόντους. Μετά ακολούθησαν ο Ουρανούτ 10 πόντους, 8 πόντους ο Κοζάμερνικ. Στους, ναι, 8 πόντους. Τι άλλο βλέπω. Ο γνώριμός μας από το πέρασμά του στον Ολυμπιακό, ο Πάγενκ, 4 πόντους, 3 πόντους ο Μπράτσκο, 2 πόντους ο Στέλεκαρ και έναν ο Νάινιτς. Και πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να βρει λόγια για αυτή την νίκη. Δεν μπορεί να βρει λόγια γιατί είναι μεγάλη έκπληξη. Και είμαι σίγουρος ότι πάλι η Ομοσπονδία θα αναγνωρίσει αυτή τη μεγάλη έκπληξη της ελληνικής ομάδας και γενικά των Ελλήνων. Έχουμε και άλλους δύο αγώνες ακόμα να αναλύσουμε για τις τελευταίες δύο νίκες με Σουηδία και Σλοβακία, γιατί μετά έχουμε handball να πούμε για τους ευρωπαϊκούς αγώνες, όπου σήμερα επίσης έχουμε. Θα μιλήσουμε λίγο και για τα αποτελέσματα και της προηγούμενης εβδομάδας. Αλλά επειδή τα αναλύσαμε καλύτερα, θα τα δούμε λίγο πιο περιληπτικά. Είχαμε και Super Cup αυτή την εβδομάδα, την Δευτέρα, όπου ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την ΑΕΚ και επικράτησε τη ΑΕΚ στο Καματερό για να σηκώσει ακόμα έναν τίτλο Super Cup. Η ώρα είναι 12:24. Σε ένα λεπτό θα κάνουμε break για διαφημίσεις, οπότε θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, θα αφήσω λίγο μουσική να παίζει, να πάρω κάποιες ανάσες, να χαλαρώσετε και εσείς, και μετά θα συνεχίσουμε με την ανάλυση των άλλων δύο νικών της ομάδας, τη βαθμολογία, το πότε παίζει η Ελλάδα με την Φινλανδία, και θα ολοκληρώσουμε αποκλειστικά με handball, τίποτα άλλο. Οπότε λοιπόν επιστρέφουμε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος?
4: Με Argiland, ναι!
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύμφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
14: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
16: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
17: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

όπου μιλάγαμε για τον αγώνα της, για την πρώτη νίκη της Ελλάδας με την Σλοβενία στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και θα μιλήσουμε για τις δύο σχετικά εύκολες νίκες τώρα με την Σουηδία και την Σλοβακία. Θα ξεκινήσουμε με την Σουηδία, μιας που ήταν η τέταρτη αγωνιστική και ήταν και ο αγώνας που κλείδωσε την πρόκριση για την εθνική ομάδα στην φάση των 16, καθώς είχε πάρει τις δύο νίκες που έπρεπε να πάρει. Μια Ελλάδα, εντάξει, μια Ελλάδα η οποία μπορεί να μην συνάντησε και τρελές δυσκολίες, αλλά η Σουηδία ήταν μαχητική. Ήταν μαχητική και πρέπει να το οφείλουμε αυτό για το σύνολο του κύριου, του Γκίντο Φέμουλεν, του προπονητή της Σουηδίας, καθώς ας ήταν η Ελλάδα ήταν ανώτερη στον αγώνα, κέρδισε τα πρώτα δύο σετ με δυσκολία σχετικά, 25-23 και 25-21, και το δεύτερο το κέρδισε πιο εύκολα καθώς είχε μια διαφορά που στη συνέχεια μειώθηκε, ενώ το άλλο, το πρώτο σετ ήταν ένα σετ με ανατροπές. Εν συνεχεία οι διεθνείς μας είχαν κουραστεί και η Σουηδία πήρε το σετ 25-17. Ένα σετ το οποίο εκμεταλλεύτηκαν πολλά λάθη των Ελλήνων. Κυρίως οι Έλληνες κάναν αρκετά λάθη στο σερβίς και ήταν και ελάχιστες φορές που κάναν και άστοχες τελικές πάσες, δηλαδή δεν υπήρχε συνεννόηση στην τελική πάσα. Αλλά στο τελευταίο σετ η Ελλάδα κατάφερε να προηγηθεί με άνεση και να πάρει το σετ σχετικά πολύ πολύ πιο εύκολα. 25-20, επικράτησε 3-1 στο τέταρτο σετ, έκανε το 2-2 και είχε μείνει άλλο ένα παιχνίδι με την Σλοβακία, το οποίο θα το πούμε και αυτό αμέσως τώρα. Σε εκείνο το μάτς πρωταγωνιστής ήταν ο Αλέξανδρος Ράπτης, 15 πόντους. Ο Δημήτρης Μούχλιας ήταν πρωταγωνιστής, 20 πόντους. Δεύτερος ακολουθεί ο Δημήτρης Ράπτης με 15 πόντους. 11 πόντους ο Βουλκίδης, 12 ο Πιτακούδης, 8 ο Μάρκου, 4 πόντους ο Πρωτοψάλτης, 1 πόντο ο Σπύρος ο Χανδρινός και 1 πόντο και ο Μάρκος Γαγιώτος ήταν σε εκείνο το μάτς. Ενώ ο καλύτερος παίκτης της Σουηδίας ήταν ο Ένλουντ, ο οποίος σκόραρε 24 πόντους.

Και πρέπει να πούμε λίγο για το βόλεϊ ότι αυτή την εβδομάδα είχαμε παρουσίαση της ομάδας του Πανιωνίου, της νέας σεζόν, στην Νέα Σμύρνη, της ομάδας γυναικών του Πανιωνίου. Όπου φέτος έχει κάνει και δυνατές προσθήκες όπως είναι και η Μίλτσα Κούμπουρα που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό. Και εντάξει, μετά τον αγώνα με τη Σουηδία δεν μπορούσε να σταματήσει στην Ελλάδα. Ό,τι και να έκανες, δεν μπορούσε. Ήταν πολύ δύσκολο να σταματηθεί η εθνική ομάδα. Okay, μπορεί να μην ξεκίνησε καλά, με αρκετά λάθη από τους Έλληνες διεθνείς, και η Σλοβακία να πήρε το πρώτο σετ 25-17, και μάλιστα φταίει και το γεγονός ότι υποτίμησαν. Όχι, λάθος. Σλοβακία, Ελλάδα, δεν έχει Ελλάδα-Σλοβακία. Αν και το γραφικό της Ομοσπονδίας έγραφε ότι ήταν Ελλάδα-Σλοβακία ο αγώνας, τέλος πάντων, Σλοβακία-Ελλάδα είναι το παιχνίδι. Οπότε έκανα λάθος με την... Δυστυχώς είναι από τα παιχνίδια που είδα μόνο που δεν μπόρεσα να δω κάτι. Είναι το μοναδικό παιχνίδι που δεν μπόρεσα να δω. Είδα κάτι πολύ ελάχιστα στιγμιότυπα στο Instagram, αλλά δεν μπόρεσα να τα δω όλα, γιατί εκείνη την ημέρα που γινόταν το Σλοβακία-Ελλάδα είχα κάνει περιγραφή στο ΑΕΚ Παντσεραϊκός το 8-1 για το κύπελλο Ελλάδος. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι έγινε, γιατί τώρα λίγο και θα παρακολουθώ καλύτερα. Η Ελλάδα έπαιξε επαγγελματικότατα. Ο απόλυτος επαγγελματικός ήταν στον αγώνα με την Σλοβακία, όπου επικράτησε άνετα στο πρώτο σετ 25-17 η Ελλάδα. Βέβαια, οι Σλοβάκοι απάντησαν, καθώς πήραν το σετ 25-21 με κάτι λάθη στους τελευταίους πόντους από τους Έλληνες. Αλλά εν συνεχεία, όσο και αν προσπάθησε η Σλοβακία, δεν μπορούσες να τη σταματήσεις αυτή την εθνική. Δεν μπορούσες να σταματήσεις αυτή την ομάδα. Και μάλιστα οι πόντοι οι οποίοι σκόραρε η Ελλάδα στον αγώνα ήταν από 61 επιθέσεις, 5 άσους, 9 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων. Με την εθνική μας ομάδα να επικρατεί 25-17 στο τελευταίο σετ και 25-22 στο τρίτο σετ. Έκανε το 3-1 με άνεση σε έναν αγώνα που απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Βουλκίδης. Όχι ο Βουλκίδης. Λάθος. Τι Βουλκίδης. Ο Μάρκου ήθελα να πω και είπα Βουλκίδης. Ο Μάρκου, ο οποίος πέτυχε 21 πόντους, έχει κάνει τρομερό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχει κάνει πολύ καλό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ο Μάρκου. Επίσης τρομερή διοργάνωση έχει κάνει και ο Ράπτης, ο οποίος σκόραρε 15 πόντους. Ο Μάρκου σκόραρε 21 πόντους. Ο Πιτακούδης, τον Πιτακούδη δεν μπορούμε να τον αφήσουμε έξω. 17 πόντους. 12 πόντους ο Βουλκίδης. Πρωτοψάλτης 6 πόντους. Γαγιώτος 2 πόντους. Και να πούμε ότι επίσης έπαιξαν σε εκείνο το μάτς, γιατί ξεκουράστηκαν πολλοί παίκτες. Ξεκουράστηκαν και αρκετοί παίκτες από την εθνική ομάδα. Δηλαδή ούτε ο Μούχλιας έπαιξε. Δεν έπαιξε ο Δημήτρης ο Μούχλιας, ας πούμε. Ούτε ο Σπύρος ο Χανδρινός, ο οποίος Σπύρος ο Χανδρινός ήταν στην αποστολή αλλά δεν έπαιξε, έπαιξε πολύ λίγο. Διάβρας Κασαμπαλής και Άρης Χανδρινός ήταν αυτοί οι υπόλοιποι οι οποίοι παίξανε σε αυτό το παιχνίδι. Και έτσι λοιπόν η Ελλάδα τερμάτισε στην τρίτη θέση, όπου μάζεψε 9 βαθμούς. Πρώτη θέση τερμάτισε η Ιταλία έχοντας το απόλυτο 5 στις 5 νίκες. Δεύτερη θέση η Σλοβενία, 4 νίκες, 1 ήττα. Η Ελλάδα, 3 νίκες, 2 ήττες, τρίτη θέση, 9 βαθμούς. Καθώς είχε 3 καθαρές νίκες με το ίδιο σκορ 3-1. Η Τσεχία είχε επίσης 3 νίκες, 2 ήττες, αλλά μάζεψε 8 βαθμούς, καθώς η Τσεχία στον αγώνα, καθώς η Τσεχία είχε επικρατήσει τη Σουηδία 3-2 σετ, οπότε δεν πήρε 3 πόντους από αυτόν τον αγώνα, πήρε 2 μόλις πόντους. Η Σουηδία μία νίκη, 4 ήττες.
η νίκη της Σουηδίας που ήρθε με την Σλοβακία. Και στην τελευταία θέση η Σλοβακία. 0 νίκες, 5 ήττες σε εισάριθμους αγώνες για τους Σλοβάκους. Έτσι λοιπόν,

Η Ελλάδα αύριο αντιμετωπίζει την Φινλανδία για τον γύρο των 16. Ένας αγώνας ο οποίος, όπως και όλους τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, θα μεταδοθεί αποκλειστικά από την ΕΡΤ. ΕΡΤ 2 Sport συγκεκριμένα είναι το κανάλι. Και αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί αύριο εναντίον της Φιλανδίας στις 4 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος. Δηλαδή τώρα είναι μία παρά. Αν το πάμε ότι είναι μία, αγωνίζεται στις 5, αγωνίζεται σε 28 ώρες από τώρα. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα και καλή επιτυχία σε όλους τους Έλληνες αθλητές και στον Παναθηναϊκό εννοείται στο Πόλο. Καλή επιτυχία στην εθνική μας και μακάρι να τη δούμε στις 8. Γιατί την τελευταία φορά που αντιμετώπισε η Ελλάδα την Φινλανδία, βέβαια ήταν για το European Golden League, που ήταν σαν να λέμε μια πρώτη φάση προκριματικών, όπως είναι και το Nations League στο ποδόσφαιρο. Σε ένα Final Four που είχε παίξει η Ελλάδα, το οποίο Final Four έδινε πρόκριση, νομίζω απευθείας, η συμμετοχή στο Final Four στο Eurovolley της επόμενης σεζόν, οπότε ουσιαστικά ο στόχος επιτεύχθη. Απλά η Ελλάδα ιτήθηκε από την Φινλανδία στον ημιτελικό. Και μάλιστα ιτήθηκε 3-0. Βέβαια το φέτος ήταν φέτος. Και θυμόμαστε ότι πέρσι η Ελλάδα έχει ιτηθεί από την Γαλλία στις γυναίκες 3-1. Στην τελευταία αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος βόλεϊ στην Ταϊλάνδη της Σιγκαπούρης και αποκλείστηκε από τους ομίλους, ενώ ένα χρόνο μετά η Ελλάδα βρήκε τη Γαλλία και την έφαγε ζωντανή. 3-0 σετ και πρόκριση στα προημιτελικά για πρώτη φορά στην ιστορία της η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών. Οπότε θα δούμε.

Και ξεκινάμε με τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Καματερό, όπου είχαμε την Δευτέρα Ολυμπιακός ΑΕΚ με τους Ερυθρόλευκους να κατακτάνε το Super Cup 35, επικρατώντας 35-24 του Δικεφάλου. Σε ένα παιχνίδι το οποίο είχαν προηγηθεί από νωρίς με μεγάλο σκορ, οπότε δύσκολα θα έχαναν το προβάδισμα. Ας ήταν πέρυσι έγινε η ανατροπή εκεί που προηγούταν ο Ολυμπιακός με νέα γκολ, η ΑΕΚ τους το γύρισε στην τελευταία φάση της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετράει και τα περισσότερα Super Cup στην Ελλάδα, επικράτησε 35-24, σήκωσε το πρώτο, το πέμπτο Super Cup της ιστορίας του. Keep it bound, let it sever, η ομάδα του Ιταλού Ρικάρντο Τριλίνι, με μεγάλο πρωταγωνιστή στην αναμέτρηση και MVP του αγώνα τον Κανέτε, ο οποίος Κανέτε σκόραρε 7 φορές. Ο Δημήτρης Παναγιώτου, που πέρσι αγωνιζόταν στην Ένωση, έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού και σημείωσε 5 γκολ κόντρα στην πρώην του ομάδα. Βίντα είχε σκοράρει 4 γκολ. Επίσης ο Νίκολιτς είχε σκοράρει 5 γκολ. Ο Σμιντ σκόραρε 3 φορές. 2 γκολ σκόραρε ο Αμπουσαλέμ, ο Αιγύπτιος που απέκτησε ο Ολυμπιακός, και από ένα γκολ σκόραραν οι. Επίσης 3 γκολ σκόραρε με τον Σμιντ και ο Παπαβασίλης, ενώ από ένα γκολ σκόραραν οι Τζιμπούλας, Παπάζογλου, Κανδύλας, Παγιάτης και Ενταουή. Όπου σήμερα ξεκινάει και το ελληνικό πρωτάθλημα και θα μιλήσουμε αμέσως. Απλά δεν είναι μόνο και το ελληνικό πρωτάθλημα το οποίο έχουμε. Θα ξεκινήσουμε να μιλήσουμε και για το

Και πάμε να δούμε λίγο, γιατί στο handball έχουμε διάφορα, έχουμε πολλά πράγματα τα οποία θα πούμε. Θα μιλήσουμε για τους ευρωπαϊκούς αγώνες που έχουμε στο European Cup, στο EHF European Cup, εκεί όπου ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, που είχαμε αναλύσει τους αγώνες του Ιωνικού και του ΠΑΟΚ, επικράτησε 29-22 στο Κόσοβο της Μπέσα, της πρωταθλήτριας Κοσόβου, και σήμερα την υποδέχεται στην Ελλάδα. Δεν θα αγωνιστεί βέβαια στην φυσική του έδρα, δεν θα αγωνιστεί στο Ζαχαρίας Αλεξάνδρου ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, καθώς γίνονται αναγεννήσεις. Οπότε θα αγωνιστεί η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας στο Γιώργος Κασιμάτης του ΆΚΑ, εκεί όπου δίνει τους αγώνες της και η ΑΕΚ. Όπου μάλιστα αξίζει να σημειωθεί για τον ΠΑΟΚ, όπου πήρε άνετα την πρόκριση, καθώς στο Λουξεμβούργο είχε επικρατήσει 33-28 και 29-21 στο δεύτερο παιχνίδι, το οποίο έγινε την Κυριακή η οποία μας πέρασε, με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει εύκολα στον δεύτερο γύρο του EHF European Cup. Ενώ ο Γυμναστικός Σύλλογος Δράμας επικράτησε 32-24 της Μπουντβάντσκα από το Μαυροβούνιο, της πρωταθλήτριας Μαυροβουνίου, και με σύν 8 στην Δράμα πήρε ένα μεγάλο προβάδισμα, το οποίο καλείται σήμερα να το διατηρήσει στις 8.30 που αγωνίζεται, ενώ στις 4 η ώρα ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας θα αντιμετωπίσει την Μπέσα για το δεύτερο παιχνίδι. Και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν βασικά προβάδισμα στην κατοχή τους, οπότε αυτό που καλείται να κάνουν είναι να το διατηρήσουν.

Να πούμε λίγο ότι έχουμε και κυπριακή συμμετοχή στο European Cup, εκεί πέρα όπου έχουμε και τον αγώνα της Ομόνιας 29 Μαΐου, η οποία αντιμετωπίζει την Γκρανίτας από την Λιθουανία.

0: Και πάμε να δούμε λίγο τους τρεις πρώτους αγώνες της νέας αγωνιστικής σεζόν στο φετινό πρωτάθλημα. Με το πρωτάθλημα να ξεκινάει η Α1, η Handball Premier να ξεκινάει από το Άργος και τον αγώνα του Διομήδη με τον Γυμναστικό Σύλλογο Κιλκής. Αύριο θα διαβάσουμε όλα τα roster και θα συζητήσουμε το τι έγινε χθες στους αγώνες και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Διομήδης Άργους Κιλκής στις 5 η ώρα, ενώ στις 6 η ώρα έχουμε τους αγώνες Ζαφυράκης Νάουσας Χάνθ και Αθηναϊκός Ολυμπιακός. Ενώ μετά από δύο μέρες, την Δευτέρα στις 21 Σεπτεμβρίου, έχουμε Δούκας εναντίον Άρης Νικαίας. Ο Άρης Νικαίας, ο οποίος επιστρέφει στην Handball Premier, καθώς ήταν και ο νικητής της Α2 πέρσι, του νοτιού ομίλου της Α2. Ενώ έχουμε ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας στις 23 Σεπτεμβρίου, στις 3 η ώρα την Τετάρτη, και 3 ώρες αργότερα, την ίδια μέρα που παίζει ο ΠΑΟΚ, αγωνίζεται και η ΑΕΚ με τον Γυμναστικό Σύλλογο Δράμας. Την άλλη εβδομάδα, βέβαια, είναι όλα τα λεφτά την άλλη εβδομάδα, καθώς έχει ντέρμπι ΑΕΚ εναντίον ΠΑΟΚ, που κατά πάσα πιθανότητα τον αγώνα της ΑΕΚ θα τον μεταδώσει η ΕΡΤ. Λογικά, μάλλον το ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας θα μεταδώσει η ΕΡΤ για την πρώτη αγωνιστική. Μπορεί και το Αθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν έχω δει κάποιο τρέιλερ. Θα δούμε στην πορεία ποιο παιχνίδι θα μεταδώσει η ΕΡΤ, η οποία μετέδωσε για το φετινό Super Cup. Αλλά ναι, γενικά θα έχουμε γεμάτη εκπομπή και αύριο, όπου μπορεί να έχουμε και κάτι παραπάνω πέρα από τις αναλύσεις και τα νέα γύρω από τον χώρο των άλλων σπορ. Μπορεί να έχουμε και κάτι άλλο. Εννοείται πως ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες μας στην Ευρώπη που έχουμε σήμερα τους αγώνες της Δράμας και του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας στο handball, αλλά και εννοείται του Παναθηναϊκού, στο πόλο ανδρών. Με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας να επιστρέφει στην Ευρώπη, η Δράμα 1986, ο Γυμναστικός Σύλλογος Δράμας πλέον έχει καθιερωθεί στην πεντάδα, στο Big Five του ελληνικού handball. Εντάξει, Big Five είναι υπερβολή, γιατί ο Διομήδης είναι μέσα στο Big Five. Διομήδης Άργους ΑΕΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας είναι το Big Five. Αλλά αν πρέπει να βάλουμε Big Six, ας βάλουμε και τη Δράμα μέσα, που από το 2017 που ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της, έχει δείξει ότι είναι μια πόλη που αγαπά το handball. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την γραμμή εκκίνησης. Ήμασταν παρέα μαζί από τις 11 έως και τη 1. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, που θα πούμε πάρα πολλά περισσότερα. Ουσιαστικά θα είμαστε στον απόϊχο των αγώνων των ελληνικών ομάδων και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής ο Γιώργος Ιωάννου. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο αθλητικών ειδήσεων σε απαγγελία Γιώργου Ιωάννου και εν συνεχεία, λίγο πριν από τη Σέντρα, εκτάκτος με τον Δήμο Στένη Τσαπαγιάρη. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά!
1: Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
4: Γεια σας, είμαι η Χάρη. Heidi και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Ώρα ευρωπαϊκού τελικού για τον Ολυμπιακό που κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το EuroLeague Super Cup. Αμφίβολος για την αναμέτρηση με τους Μαδριλένους, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Στις 5, ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Dubai BC. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν ταξίδι τους στις 8 στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center Athens. Εκτός για τους πράσινους, Κώστας Λούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Κέντρικ Νά, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Μουστάφα Φαλ. Τις υπηρεσίες των Μπριν Ταϊρή και Ραϊκουάν Γκρέι θα στερηθεί ο Αντρέα Τριγκέρι. Σέντερ στην πέμπτη αγωνιστική της Super League με δύο αναμετρήσεις. Ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά του Deals στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής Super League. Εκτός για την ομάδα των Βορείων Προαστίων, οι τραυματίες Βαν Άιμα και Ντελουίς, Κούσουλος και Δοϊρανλής. Χωρίς τους Τζοβάρα και Νούνιες θα παραταχθούν οι Περιστεριώτες. Σέντερ 7 περιγράφει για τον Ιντερβέτα Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Μισή ώρα αργότερα ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Επιστρέφει για τους γηπεδούχους ο Καντεβέρε, θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί ο Αλφαρέλα. Ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Την πιθανότητα να παρατάξει την ένωση με την ΑΕΚ με ένα φόρ στο μάτς με τον Βόλο λόγω της απουσίας του Μπαρνάμπας Βάργκα εξετάζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Επιστρέφει στην ενδεκάδα της ένωσης ο Ρασβάν Μαρίν. Ο Ζόελ Ρόκα επιστρέφει στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γιάρεμτσουκ θέση στην ενδεκάδα διεκδικεί ο Πουέρτα. Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την προετοιμασία του για την αυριανή αναμέτρηση με την Καλαμάτα στην Νίκαια. Επιστρέφουν στο βασικό σχήμα του Τριφυλιού οι Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ ενώπιση του αγώνα με τον Πανετολικό αναμένεται να επιστρέψουν οι Παυλένκα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα Ράχμαν. Ανεβάζει στροφές ο Σιμών Μπαντζά προκειμένου να ντεμπουτάρει απέναντι στους Αγρινιώτες. Ο Παναθηναϊκός μετά τη σπουδαία νίκη του επί της Γιατράν δίνει ραντεβού με την ιστορία του καθώς χρειάζεται ακόμη και έναν βαθμό κόντρα στη Χόνβεντ για να πάρει την πρόκριση για τους 16 του Champions League στο Πόλο. Πένθος στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Σάντρο Ματσόλα, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της Ίντερ και του ιταλικού ποδοσφαίρου με σπουδαία καριέρα και τίτλους σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Μάχη με ελληνικό χρώμα στην πέμπτη αγωνιστική της Premier League. Η Brighton του Μπάμπη Κοστούλα κοντράρεται στις 5 με την Arsenal του Χρήστου Τζόλι στο Amex Stadium. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 2.30 τότε να μας τον Βίλα και στις 5 Everton Ipswich και Newcastle Hull. Ενώ στις 7.30 Nottingham Forest Coventry. Δύσκολη αποστολή για την Μπαρτσελόνα που αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας στη Σεβίλη για την 7η στροφή της La Liga. Στα άλλα μάτς, στις 3 ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο, στις 5 και 4 Αθλέτικ Μπιλμπάο Αλαβές και στις 7.30 Θέλτα Σαντάντερ. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα φιλοξενείται στις 7.30 από την Στουτγκάρδη στην MHP Arena για την 4η στροφή της Bundesliga. Στους υπόλοιπους αγώνες στις 4.30 Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ, Αμβούργο Κολονία, Βέρντερ Βρέμις Αουγκσμπουργκ και Γκλάντμπαχ Μάιντς. Η Ρώμα υποδέχεται την Ίντερ στο Ολύμπικο στο ντέρμπι κορυφής της 5ης στροφής της Serie A. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4 Μπολόνια Τωρίνο και Ουντινέζε Κάλιαρη και στις 10 παρατέταρτο Βενέτσια Λάτσιο. Για την 5η αγωνιστική της Λιγκάν στις 6 και 4 Παρί Εφσί Στρασβούργο και στις 10 παρατέταρτο Αντζέρ Τρουά, Λεμάν Λοριάν, Λιόν Ρεν και Τουλούζ Χαβρί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
1: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Καλησπέρα. Είμαστε και σήμερα μαζί σας, περιμένοντας τον αγώνα Τρομήτου Κηφισιάς στις 7, σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου, και στις 8 το μεγάλο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας μεταξύ Ολυμπιακού και Ντουμπάι. Ο Ολυμπιακός εχθές κέρδισε την Φενέρμπαξέ και η Ντουμπάι, η Ρεάλ κέρδισε την Ντουμπάι. Ολυμπιακός Ρεάλ λοιπόν ο μεγάλος τελικός και ατρόμητος Κηφισιά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα ανοίξουμε γρήγορα τα τηλέφωνα στον κόσμο να παίρνει τηλέφωνο για να ακούσουμε τι θα μας πει το pre-game των αγώνων, γιατί μετά τις 3 κοντά σας θα είναι ο Φώτης Κατσούφης, ο διαφωτιστής, για να σας πάει μέχρι τις 8 που θα αναλάβει ο Γιώργος Ολίγκρης, μέχρι τα μεσάνυχτα. 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι τα δύο τηλέφωνα. 69-39-943-943 είναι το Viber που μπορείτε να στείλετε και μηνύματα. Πάμε λοιπόν να δούμε χτες ο Ολυμπιακός σε ένα ντεμαράζ στο τέλος περίπου. Από εκεί που έχανε μπόρεσε και γύρισε το παιχνίδι. Προηγείτο και με 5 πόντους, δεν μπόρεσε να το κρατήσει κάποια στιγμή, ισοφαρίστηκε, αλλά ο Φουρνιέ απέδειξε ότι για άλλη μια φορά μπορεί να φέρει την ομάδα του Ολυμπιακού σε πολύ καλή θέση απέναντι στους αντιπάλους, γιατί είναι ένας παίκτης μεγάλης αξίας. Στο άλλο το παιχνίδι, η Ντουμπάι με τη Ρεάλ, η Ρεάλ τα βρήκε ζόρια με την Ντουμπάι και μοιραίος παίκτης της Ντουμπάι ο Γουόκαπ, ο μεταγραφής από τον Ολυμπιακό στο σίριαλ του καλοκαιριού, στο τελευταίο σχεδόν δευτερόλεπτο απέτυχε ένα τρίποντο με το οποίο θα μπορούσε να πάρει τον αγώνα. Έτσι λοιπόν η Ντουμπάι θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαξέ και για τη θέση 3 και 4 και ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ για να δούμε ποιος θα σκεφτεί πρωταθλητής Super Cup. Εάν ο Ολυμπιακός κατορθώσει και κερδίσει και πάρει το Super Cup, θα έχει κάνει το πρώτο double της Ευρώπης, δηλαδή Euroliga και Super Cup. Επίσης έχει κάνει και το πρωτάθλημα Ελλάδος 2025-2026 και το Super Cup το ελληνικό. Άρα λοιπόν θα έχει 4 τίτλους την ίδια περίοδο. Αυτά είναι τα πρώτα μας συμπεράσματα από τους χθεσινούς αγώνες. Σήμερα πιστεύω θα έχουμε έναν πολύ ωραίο αγώνα του Ατρομήτου με την Κηφισιά. Ένας αγώνας που σχεδόν δύο εισάξιες πιστεύω ομάδες που θέλουν και οι δύο, ομάδες την νίκη, γιατί προέρχονται από κακά αποτελέσματα. Συνήθως ο Κατσάτσος όταν μεταδίδει αγώνες είναι πάντοτε υπέρ του φιλοξενού. Να δούμε και σήμερα αν θα τύχει αυτό, αν θα τύχει σήμερα να φέρει διπλό.
1: Όπως καταλάβατε έχει διαρρεύσει όλο αυτό ότι ο φιλοξενούμενος με μένα είμαι ο αγαπημένος του φιλοξενούμενου πάντα.
0: Είναι πάντα ο αγαπημένος του φιλοξενούμενου. Γι' αυτό όταν παίζει, ξέρετε, ο Ολυμπιακός τον βάζουμε πάντα, και είναι φιλοξενούμενος, τον βάζουμε πάντα να μεταδίδει Ολυμπιακό. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και 69-39-943-943 για τα Viber μηνύματα. Πάμε στο πρώτο κατευθείαν τηλεφώνημα, σας ακούμε.
2: Την καλημέρα μου κύριε Δήμο, Γιάννης από Πειραιά.
0: Καλησπέρα, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που συμφωνούμε.
0: Ναι.
2: Επειδή δέχομαι από κάποιον Σπύρο από εκεί κάποια τέτοια, να μην μιλάει, λέει, έχω να του πω ότι εγώ θα λέω τη γνώμη μου και δεν με ενδιαφέρει και δεν δέχομαι σε κανένα να προσπαθεί να μου κλείσει το στόμα και να μην λέω ελεύθερα τη γνώμη μου.
0: Και θα μπορεί ο καθένας εδώ να λέει ό,τι θέλει, αυτό που θέλει και πιστεύει, αρκεί να μην
2: ενοχλεί τον άλλον. Ναι. Έχουν να ασχοληθεί με το πληκτρολόγιο.
0: Ναι, ναι, εντάξει, να μην μπαίνουμε σε.
2: Αν δεν θέλει να βλέπει την αλήθεια, εγώ
0: ο καθένας
2: τη λέω. Ξέρεις, ναι, ναι. Και ποια είναι η αλήθεια? Ότι ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε έχει θέμα στον τερματοφύλακα και πρέπει να βρει τερματοφύλακα που να είναι σημείο αναφοράς. Είναι η επόμενη μεταγραφή που πρέπει να κάνει ο Μαρινάκης.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί έχει δέσει ένα σκασμό λεφτά,

0: Ολυμπιακός Β. Ολυμπιακός Β. Έχει τον Τζομπανίδη. Τι έχει να ζητήσει ο Τζομπανίδης από τον Μπόμποβιτς.
1: Εντάξει, γι' αυτό λέω. Πρέπει σιγά σιγά να προωθούνται.
0: Και έξοδο έχει.
1: Έχουμε έξοδο πολύ καλούς Έλληνες τερματοφύλακες. Το έχουμε αποδείξει εξάλλου και παίζουν και στο εξωτερικό.
0: Ήταν
1: είναι...
0: λάθος η επιλογή.
1: Μανδάς, Βλαχοδήμος, Τζολάκης.
0: Επίσης, θέλω να πω για τον Ορτέγα. Ναι. Για τον Ορτέγα. Καλός τερματοφύλακας έμπειρος, αλλά δεν είναι του ύψους που πρέπει να έχει τερματοφύλακα Ολυμπιακός για να έχει καλές ευρωπαϊκές πορείες. Δηλαδή να έχει έξοδο, να είναι ψηλό παιδί, να μην κάνει λάθη, γιατί εδώ πέρα λένε ότι είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Με όλο το πεδίο μπροστά του έδωσε μια πάσα διαμάντη στον άλλον, στον αντίπαλο. Για να βάλει
1: ναι, καλά, εντάξει, αυτό είναι και λάθος του. Του μπακ του. Το μπακ έκανε το λάθος.
0: Όχι,
1: και...
0: έκανε λάθος μεταβίβαση και έδωσε μπάλα στον αντίπαλο.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να κάνει ο άλλος, άστεσε, δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Λοιπόν, και το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, αν έχεις να αντιμετωπίσει μια ομάδα σοβαρότερη σαν τη Μίλαν, έχει χάσει το παιχνίδι εξαιτίας αυτού του πράγματος.
1: Ναι, εντάξει. Καλά και η Μίλαν, μην νομίζεις τώρα, θα δούμε. Γιατί...
0: Ο Ολυμπιακός δηλαδή χρειάζεται.
1: Ο καλός Ολυμπιακός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, ούτε τη Μίλαν έχει.
0: Ο Ολυμπιακός δεν θέλει ένα καλό τερματοφύλακα θέση του πρώτου του Ορτέγα για να έχει καλές ευρωπαϊκές πορείες, γιατί έχουν μεγαλώσει οι απαιτήσεις της ομάδας. Θέλει τερματοφύλακα που να είναι σημείο αναφοράς.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή θέλει ένα τερματοφύλακα όπως ο καλός Σάο παλιός,
1: ναι, ναι,
0: όταν τον πήρε και τον πήγε στη Γούλους ο Μέντες. Όπως ήταν ο Ρομπέρτο πιο παλιά, όπως ήταν ο Τσολάκης, τέτοιο ύψος τερματοφύλακα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη.
1: Καλά και ο Ρομπέρτο όταν πρωτοήρθε δεν έβγαλε μάτια.
0: Ήταν όμως
1: στη συνέχεια
0: ένα τερματοφύλακα που ανέπνεε εμπιστοσύνη.
1: Ναι, θέλει έναν τερματοφύλακα εγνωσμένης αξίας, ο οποίος να ξεκινάει η επίθεση από τον τερματοφύλακα.
0: Και να είναι σημείο αναφοράς, ώστε να μην αισθάνονται άγχος και αμυντικοί, να αισθάνονται ασφάλεια.
1: Γιατί τώρα από την ώρα που έχει. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα στην Ελλάδα που έχει τα τέσσερα καλύτερα center back. Για πρώτη φορά δηλαδή. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει τέσσερις άξιους.
0: Οι άνθρωποι δεν αισθάνονται άνετα, αισθάνονται άγχος. Αισθάνονται άγχος διότι.
1: Ναι, αισθάνονται άγχος ότι δεν θα τους καλύψει.
0: Που θα λένε οι πλάτες μας είναι καλυμμένες από πίσω.
1: Δεν θα τους καλύψει το λάθος ο τερματοφύλακας. Αυτό φοβούνται.
0: Αυτό είναι. Αυτό που είπε.
1: Ένας τερματοφύλακας πρέπει να καλύπτει και τα λάθη της άμυνας. Και μία άμυνα πρέπει να κάνει τον καλό τερματοφύλακα.
0: Με λίγα λόγια πρέπει να μιλάει στην άμυνα.
1: Κοίτα, νομίζω τώρα επειδή οι μισοεπιθετικοί, τα χαφ, τα αμυντικά χαφ, αρχίζουν και παίζουν στον Ολυμπιακό, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Οι άμυνες όλες διακρίνονται όταν τα αμυντικά χαφ είναι η πρώτη άμυνα. Από εκεί ξεκινάει η πρώτη άμυνα. Αν στα αμυντικά.
0: Θα μάθουν τα παιχνίδια ο ένας.
1: Θα μάθουν, ναι, σιγά σιγά. Ο Ολυμπιακός πρέπει
0: αλλά
1: να.
0: Είπα ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται το επόμενο βήμα που χρειάζεται ένας καλός τερματοφύλακας που να είναι σημείο αναφορά. Ναι. Τίποτα άλλο. Σαν πρώτος. Και δεύτερος θα βάλει ένα καλό Έλληνα από αυτούς που έχεις. Τελείωσε.
1: Ναι, πρέπει να. Ο Ολυμπιακός, αν αρχίσει και βάζει γκολ. Ένα θα μπορεί να τρώει, δύο θα βάζει. Αρκεί να υπάρξει μια συνεχή ροή στα γκολ. Ο Ολυμπιακός πάσχει εδώ και 1,5 χρόνο στον γκολ. 1,5 χρόνο και εδώ τώρα δυσκολεύεται διαρκώς να.
0: Χρειάζεται ο τερματοφύλακας. Πρέπει να έχει τερματοφύλακα από ένα σημείο αναφοράς.
1: Ναι.
0: Το επόμενο πράγμα που πρέπει να λύσει για μένα και επιμένω. Μα μου λένε πάλι μα τα λες, πάλι σα τα λέω γιατί είναι η αλήθεια. Το επόμενο πράγμα που πρέπει να λύσει είναι ένα. Καλός πρώτος θερματοφύλακας που να είναι σημείο αναφοράς, καλύτερος από τον Ορτέγα και ένας καλός δεύτερος που έχεις και μπορεί να βρεις από την Ελλάδα τέτοιον. Τελείωσε. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χαιρετώ και ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πολύ για
1: την ακρόαση. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Οι ομάδες για να πάνε καλά χτίζονται από τον τερματοφύλακα. Αυτό είναι μια παραδοχή ότι η άμυνα ξεκινάει από τον τερματοφύλακα, όπως και ο τερματοφύλακας διακρίνεται όταν έχει καλή άμυνα ή καλά αμυντικά χαφ. Εδώ και καιρό ο Ολυμπιακός έπασχε σε αυτό το κομμάτι. Έπασχε στο κομμάτι των αμυντικών χαφ. Τα αμυντικά του χαφ δεν λειτουργούσαν όπως έπρεπε, με αποτέλεσμα όλο το παιχνίδι πεζόταν με τους αμυντικούς. Οι αμυντικοί άλλοτε ήταν καλοί, άλλοτε δεν ήταν, και έτσι όλο το

0: όλο το βάρος το έπαιρνε ο τερματοφύλακας. Μην βλέπετε που ο Τζολάκης είχε το κάτι το ιδιαίτερο. Ο Τζολάκης κάτι το ιδιαίτερο. Είχε το άνοιγμα, αυτό άνοιγμα χέρια-πόδια, που πολλές φορές αυτό λειτουργεί πάρα πολύ καλά στον τερματοφύλακα, διότι μπορεί και σχεδόν σαν έλουρος με το άνοιγμα χεριών και ποδιών να βρίσκει την μπάλα και να μην μπαίνει γκολ. Υπάρχουν κάποιοι τερματοφύλακες που βγαίνουν, άλλοι που δεν βγαίνουν, κάποιοι που παίζουν καλά με τα πόδια, άλλοι δεν παίζουν καλά με τα πόδια. Δεν μπορεί να τα βρεις όλα, γιατί αν τα βρίσκεις όλα, ο τερματοφύλακας και τα έχει όλα αυτά, θα καθίσει και θα πάει σε μια μεγάλη ομάδα, σε ένα ιδιαίτερο καλό πρωτάθλημα όπως είναι της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας. Δεν θα έρθει να παίξει στην Ελλάδα. Και να έρθει να παίξει στην Ελλάδα, στον πρώτο χρόνο, στον δεύτερο, θα αναγκαστικά θα κινηθούν διαδικασίες για να πάει σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Ο Ολυμπιακός φέτος έχει κάνει αρκετά καλές μεταγραφές, για να μην πω πολύ καλές. Δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει το κομμάτι με τα εξτρέμ του. Δηλαδή, μία παίζει καλά ο Μάρτινς, μία δεν παίζει. Μία γυρίζει γύρω-γύρω, μία δεν μπορεί να μπει μέσα στην τελική προσπάθεια να εκτελέσει. Τώρα λοιπόν που είναι ο Ζώτα Σίλβα, πρόκειται περί πολύ μεγάλου παίκτου και με ψυχή, και είναι κάτι αντίστοιχο που κάνει ο Τετέη στον Παναθηναϊκό. Δεν φοβάται να μπουκάρει, δεν φοβάται να μπει μέσα. Και βλέπετε όταν ο παίκτης έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του, δεν φοβάται ούτε να σουτάρει, ούτε να ρίξει κεφαλιά, ούτε να πάει στην κόντρα. Βάζει το πόδι του, το βάζει το πόδι του στη φωτιά. Είναι ευτυχία που ο Ζώτα Σίλβα είναι, αλλά και ο Φρόιλερ επίσης έδειξε πολύ καλό δείγμα πολύ γρήγορα. Συνήθως αυτοί οι παίκτες θέλουν τουλάχιστον 2-3 μήνες για να μπορέσουν να εγκλιματιστούν και να μάθουν το σύστημα της ομάδας. Και φανταστείτε ότι είναι μια ομάδα που έχει κάνει 21 μεταγραφές. Έχει πάρει 21 ποδοσφαιριστές. Αυτό σε σχέση με τους 25-26 που έχει, είναι πολύ μεγάλη, έχει πολύ μεγάλο ρίσκο. Είναι δύσκολο να τους βάλεις να αφομοιώσουν το σύστημά σου ένας προπονητής. Και μάλιστα όταν ο προπονητής άλλαξε και είναι προπονητής των 10-12 ημερών, 10 ημερών 12. Δείχνει και στοιχεία ο προπονητής ότι είναι μπαλαδόφατσα, είναι προπονητής που έχει ψυχή, έχει τσαγανό. Τον βλέπεις δηλαδή, τον ζει τον αγώνα. Δεν είναι ένας προπονητής που κάθεται στον πάγκο και περιμένει την εξέλιξη. Το ζει τον αγώνα, έκανε πολύ καλές αλλαγές στο τελευταίο ευρωπαϊκό, αλλά όλα θα κριθούν τον Μάιο. Οι πρωταθλητές του Σεπτέμβρη ή του Οκτώβρη πάντα μένουν πρωταθλητές, αλλά του Σεπτέμβρη και του Οκτώβρη οι πρωταθλητές, οι κανονικοί, βγαίνουν το Μάιο. Ας δούμε λοιπόν την εξέλιξη, ας δούμε πώς θα πάνε οι ομάδες. Έχουν και τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Καλό είναι να προκρίνονται, ας πούμε, να παίρνουν νίκες ώστε να ανεβαίνουμε σιγά σιγά αυτή τη UEFA την βαθμολογία. Ήδη είμαστε πολύ κοντά για να πιάσουμε τη 10η θέση. Είμαστε πολύ κοντά για να το στόχο αυτό που θέλουμε, ώστε ο πρωταθλητής στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο να βγαίνει κατευθείαν στους 36 του στου face league, πώς λέγεται, league face του Champions League. Είναι στόχος αυτός. Τα τελευταία χρόνια και με τις επιτυχίες του Ολυμπιακού, αλλά και τώρα και με τις επιτυχίες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, αν ήταν και ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Όφι, που και ο Όφι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, Εγώ θα το είχα σίγουρο μέχρι και την ένατη θέση να παίρναμε. Α, δούμε. Δείχνουν δείγματα ότι οι τέσσερις ομάδες που έμειναν από τις πέντε μπορούν να ανταγωνιστούν τις υπόλοιπες ομάδες. Έχει πέσει λίγο το γερμανικό ποδόσφαιρο. Έχει πέσει, δηλαδή δεν έχει πια τη δύναμη που είχε και τη δυναμική που είχε. Το Βέλγικο επίσης φθήνει και αυτό. Οι Ισπανοί κρατιούνται κάπου, έχουν και αυτή μια πτώση. Έτσι λοιπόν η ευκαιρία μας τώρα φέτος στην περίοδο 26-27 να μαζέψουμε αρκετούς βαθμούς, γιατί κάθε χώρα που οι ομάδες τις πέφτουν κάποια στιγμή θα ανέβουν, θα κάνουν τις μεταγραφές, θα φτιάξουν τις ομάδες, οπότε να είμαστε εμείς έτοιμοι. Δηλαδή δεν μπορεί να ανταγωνιζόμαστε τους Τσέχους, ας πούμε, και να μην μπορούμε να τους περάσουμε. Κάποια στιγμή πρέπει να προσπαθούν αυτοί να περάσουν εμάς. Έχουμε δυναμική. Εν πάση περιπτώσει, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 μπορείτε να επικοινωνήσετε. Είναι κενό τώρα αυτή τη στιγμή το τηλέφωνο. Να μας πείτε πώς βλέπετε το σημερινό τελικό του Super Cup της EuroLeague. Τι είναι οι προβλέψεις σας, ποιες είναι οι προβλέψεις σας, τι προβλέπετε. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα το κερδίσει η Real. Ποια είναι η αίσθηση, αυτό που σας βγαίνει. Πάμε λοιπόν, έχουμε έναν φίλο ή φίλη στη γραμμή. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έχουμε δύο λεπτά. Ναι.
1: Με ακούτε.
0: Βεβαίως.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ επειδή δεν είμαι Ολυμπιακός, θα το ξεκαθαρίσω.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά επειδή βλέπω ποδόσφαιρο από πάρα πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και πολλά από εσάς. Και από τους Ολυμπιακούς που βγαίνουν από εκεί πέρα και από τους οπαδούς των Ερυθρολεύτων. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω κάτι. Χωρίς να έρθω σε αντιπαράσταση με τους Ολυμπιακούς. Αυτός ο ενθουσιασμός που εκδηλώνετε εσείς τώρα, δεν ξέρω το όνομά σας, πώς είναι.
0: Δεν εκδηλώ κανένα ενθουσιασμό. Λέω τα πράγματα όπως το πιστεύω.
1: Ωραία, όπως το νομίζετε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτός ο ενθουσιασμός που εκφράζετε εσείς και οι Ολυμπιακοί για τις μεταγραφές που κάνανε,
0: mm-hmm.
1: σας πληροφορώ ότι όλους αυτούς που πήρε ο Ολυμπιακός φέτος είναι γατάκια. Τίποτα δεν θα κάνουν. Απολύτως τίποτα. Γατάκια είναι. Απλώς προσπαθούν οι Ολυμπιακοί
0: mm-hmm.
1: και οι δημοσιογράφοι να τους εξυψώσουν. Να
0: εσείς εσείς ποιος λέτε ότι έκανε τις καλύτερες μεταγραφές?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έκανε κι άλλες μεταγραφές. Καμιά άλλη ομάδα.
0: Μήπως...
1: Θα μου πείτε δηλαδή mm-hmm. ότι αυτός ο Γκονζάλες που πήρε ο Ολυμπιακός είναι σεντερφόρ.
0: Τον ξέρετε.
1: Αυτό το αριστερό που είναι σεντερφόρ. Αυτός ο Ζώτα που μου λέτε μασάει σίδερα
0: ναι.
1: είναι παίχτης. Για να καταλάβουμε, έχουν καμία σχέση με τους παίχτες που είχε ο Ολυμπιακός την προηγούμενη διετία, τριετία.
0: Ποιον είχε καλύτερο από τον Ζώτα Σίλβα στη συγκεκριμένη θέση? Ποιος ήταν καλύτερος από τον Ζώτα Σίλβα την προηγούμενη διετία, είχε?
1: Στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ποιος ήταν καλύτερος?
1: Όλοι ήταν καλύτεροι.
0: Ποιος, πέστε μου το όνομα.
1: Όλοι ήταν καλύτεροι. Δεν είχε το ένα όνομα. Δεν είχε το Ποτένσε.
0: Ο Ποτένσε, κύριε, στην επάνωδό του ήταν πάρα πολύ κατώτερος του αναμενόμενου.
1: Πότε, πέρυσι.
0: Πέρυσι, για πέρυσι μιλάμε. Πρόπερσι ήταν
1: εγώ στη... Εγώ την προηγούμενη διετία,
0: Πρόπερσι, ο Ποτένσε ήταν στην Αραβία που ήταν εκεί.
1: Ο Ολυμπιακός έμπαινε μέσα και μάσαγε σίδερα. Σίδερα, το καταλαβαίνει, σίδερα.
0: Ο Ολυμπιακός έχει να παίξει...
1: Εδώ πέρα δεν είναι για τίποτα.
0: Ο Ολυμπιακός έχει να παίξει καλή μπάλα εδώ και 1,5 χρόνο προς 2.
1: Άρα λοιπόν, τις μεταγραφές που έκανε, δεν με ενδιαφέρει τι έκανε πριν. Σου μιλάω για τους παίκτες που πήρε.
0: Ναι, ποια πέστε.
1: Τίποτα δεν είναι. Αν τους βάλεις την Κυριακή θα χάσουν από το Λιβαδιακό.
0: Μάλιστα.
1: Να είσαι σίγουρος.
0: Μάλιστα. Πού το κρίνεται αυτό, πώς το...
1: Δεν έχουν τσαγανό, ρε παιδί μου, δεν έχουν τσαγανό, τίποτα δεν έχουν.
0: Μάλιστα.
1: Θα τους παίξει με τσαγανό ο Λιβαδιακός μεθαύριο και θα τους πάρει και τα σόβρακα.
0: Μάλιστα. Καλό θα είναι, τη Δευτέρα ή την Κυριακή το βράδυ που θα ανοίξουμε τις γραμμές μετά τις 12 να ξαναπάρετε, να το ξαναζητήσουμε και να δούμε.
1: Ωραία.
0: Καλό θα είναι.
1: Δεν άκουσα να σου πω κάτι.
0: Όχι. Δεν λέω, εγώ λέω να δούμε ποιος θα έχει δίκιο.
1: Κοίταξε.
0: Θεωρείτε δηλαδή το Λεβαδιακό καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό?
1: Αυτό κατάλαβες.
0: Όχι, εσείς τι θεωρείτε?
1: σου είπα ότι θα τους παίξουν αυτοί με τσαγανό, με πάθος και με αυτά και θα τους πάρουν και τα σόβρακα. Αυτοί είναι γατάκια, σου είπα. Είναι γατάκια. Δεν μπορούν να παίξουν.
0: Μπορείτε να μου πείτε του Λεβαδιακού το σεντερφόρ, ποιος είναι σεντερφόρ?
1: Δεν με ενδιαφέρει μόνο.
0: Άμα δεν σας ενδιαφέρει, ακούστε κάτι.
1: Θα παίξουν με πάθος.
0: Ακούστε κάτι. Μην παρασύρεστε. Ακούστε κάτι. Ακούστε με. Ακούστε με. Προφανώς είστε Παναθηναϊκός και καλά κάνετε. Προφανώς είστε Παναθηναϊκός και καλά κάνετε. Έτσι. Για να κρίνετε ποδοσφαιριστάς μιας άλλης ομάδος, πρέπει να τους παρακολουθείτε.
1: Μα τους είδα προχτές.
0: Τους είδατε προχτές.
1: Αν δεν έμπαινε μέσα ο Γιάρεμς, ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί τον βάζουν αυτό τον άνθρωπο μέσα. Τεθωρακισμένο είναι. Τεθωρακισμένο. Και βάζουν το άλλο το γατάκι, τον Γκονζάλες.
0: Γιατί
1: πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Εγώ θα προτείνω, αν θέλετε να μου αφήσετε το τηλέφωνό σας, να προτείνω στον πρόεδρο του Ολυμπιακού να σας πάρει για τεχνικό σύμβουλο ή να σας πάρει για προπονητή.
1: Δεν χρειάζεται, έχει τον Καραπαπά.
0: Δεν ξέρω εγώ κανένα Καραπαπά.
1: Έχει,
0: Καραπάς,
1: το έχει το Τσουκαλά.
0: Μάλιστα.
1: Έχει όλους αυτούς.
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου, το να λέμε για του αλλού την ομάδα ή για άλλες ομάδες εκτός από τη δική μας, το μόνο που κάνουμε είναι να υποβαθμίζουμε την ίδια τη δική μας την ομάδα. Δηλαδή,
1: εντάξει, φίλε μου, εντάξει. Δεν έχω σκοπό να κάνω συζήτηση για τον Ολυμπιακό. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Μα γι' αυτό. Τότε γιατί την κάνετε. Μιλάτε πέντε λεπτά και μιλάτε μόνο για τον Ολυμπιακό. Είναι στην Παναθηναϊκό.
1: Γι' αυτό σε πήρα. Δεν μπορώ να ακούσω αυτόν τον ενθουσιασμό που βγάζουν,
0: Ωραία. Ο ενθουσιασμός ο δικός σας. Πού είναι ο ενθουσιασμός για την ομάδα τη δική σας? Δεν άκουσα κανέναν ενθουσιασμό για την ομάδα τη δική σας.
1: Πάει δεν δοκιμάσει η ομάδα, φέτος πάει πολύ καλά. Στο είπα.
0: Μάλιστα. Από πότε πήγε πολύ καλά? Γιατί εγώ θυμάμαι τις πρώτες αγωνιστικές. Ναι. Βρίζατε οι Παναθηναϊκοί τους παίκτες. Βρίζατε τον Καμαρά.
1: Τώρα πάμε καλά.
0: Α, τώρα πάτε καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν βρίζατε τον Καμαρά, πηγαίνατε καλά.
1: Δεν τον βρίζαμε.
0: Τι κάνατε?
1: Δεν τον βρίζαμε.
0: Τι κάνατε?
1: Λέγαμε ότι δεν είναι αυτό που θέλαμε.
0: Μάλιστα. Τώρα είναι αυτό που θέλετε?
1: Δεν ξέρω, θα το δείξει ο καιρός.
0: Άρα έτσι θα δείξει και για τους παίκτες των άλλων ομάδων. Μην βιάζεστε.
1: Η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι τίποτα.
0: Σεβαστή. Αλλά και από τον άλλον, θα σας πει και κάποιος άλλος, η γνώμη μου και εμένα είναι ότι είναι γατάκια οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τι θα πείτε?
1: Ωραία.
0: Ο καθένας έχει τη γνώμη του.
1: Θα δούμε ποιος
0: θα. Οι πρωταθλητές βγαίνουν το Μάιο. Οι πρωταθλητές βγαίνουν το Μάιο.
1: Ας έχουμε υπομονή.
0: Ας
1: τελειώσει την Κυριακή ο αγώνας και έλα να μου.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Αρκεί να. Εγώ εδώ θα είμαι την Κυριακή, σας λέω μετά τις 12 το βράδυ που τελειώνουν οι αγώνες, όλοι θα είμαι εδώ.
1: 12 το βράδυ.
0: Ναι, 12. Πάρτε με ένα τηλέφωνο να τα πούμε πάλι, να δούμε και να σχολιάσουμε πώς πήγε η δική σας ομάδα, πώς πήγε ο Ολυμπιακός, πώς πήγε η ΑΕΚ.
1: Δευτέρα, δηλαδή βγαίνεις 12 το βράδυ.
0: Μετά τις 12 το βράδυ θα είμαι εδώ. Μετά τους αγώνες. Είναι ο κύριος Γερασίμου που κάνει την εκπομπή. Και είμαι και εγώ εδώ για να σχολιάσουμε τους αγώνες.
1: Εντάξει.
0: Για να σχολιάσουμε τους αγώνες. Καλό θα είναι να πάρετε.
1: Δεν θα σε πάρω. Δεν έχω όρεξη να κάνω αυτές τις δουλειές.
0: Λοιπόν,
1: απλώς τώρα που είχα πάει σε μια δουλειά, βγήκα έξω με στα αμάξι τώρα μέσα και άκουσα αυτά τα διθυραμμικά σχόλια για τον Ολυμπιακό.
0: Ποια διθυραμμικά? Μα δεν είπαμε τίποτα διθυραμμικό. είπαμε, εκθεάσαμε έναν παίχτη, που έβγαλε μάτια προχθές.
1: Ποιος έβγαλε μάτια, ο Φρόιλερ?
0: Και ο Φρόιλερ και ο Ζωτα Σίλβα.
1: Πλάκα κάνουμε.
0: Δεν κάνουμε πλάκα.
1: Θα του βάλει δίπλα ο προπονητής του Λεβαδιακού, του Φρόιλερ, αυτό.
0: Ποιον θα βάλει. Πέστε μου έναν παίκτη, κύριε, δεν ξέρετε το καν τους παίκτες, να σας ρωτήσω τι νούμερο φοράει ένας παίκτης Παναθηναϊκός, το ξέρετε. Και είστε Παναθηναϊκός. Και είστε Παναθηναϊκός. Είστε Παναθηναϊκός και αν σας ρωτήσω ένα νούμερο, τι νούμερο φοράει στη φανέλα του ο παίκτης, δεν το ξέρετε.
1: Εσύ είσαι δημοσιογράφος.
0: Δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι σχολιαστής.
1: Σχολιαστής, ωραία.
0: Σχολιάζω όπως θέλω τη γνώμη μου και λέω τη γνώμη μου.
1: Για να δεις λοιπόν με ποιον μιλάς, εσύ μου είπες το νούμερο του Παναθηναϊκού. Εγώ θα σε ρωτήσω, μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ το 1974 τους παίκτες εθνικής Ολλανδίας, τους παίκτες εθνικής Πολωνίας, τους παίκτες
0: Τι σχέση έχει με αυτό που συζητάμε τώρα?
1: Ξέρεις εσύ που πάνε στο σχολιαστή? Τίποτα δεν ξέρεις. Απλώς χθεσινός ποδοσφαιρόφιλος είσαι. Τίποτα δεν είσαι. Αφού μου λες για την.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
1: Λοιπόν, μπορείς να μου πεις κανένα παίκτη της Εθνικής Πολωνίας?
0: Δεν μπορώ να σας πω. Είμαι άσχετος. Δεν μπορώ να σας πω.
1: Πες μου κανένα παίκτη της Εθνικής Πολωνίας. Αν ξέρεις.
0: Εσύ δεν ξέρεις για την ομάδα σου και να ξέρεις.
1: Τι να ξέρω, μόνο το νούμερο να ξέρω. Τι με ενδιαφέρει.
0: Α, δεν σε ενδιαφέρει. Το όνομα, να σε ρωτήσω το όνομα, το μικρό το όνομα. Το όνομα, το μικρό να σε ρωτήσω. Δεν ξέρει.
1: Χθεσινοί σχολιαστές τώρα. Ξέρει κανένα παίκτη της Βουλγαρίας.
0: Δεν χρειάζομαι, δεν είμαι Βούλγαρος για να ξέρω. Δεν είμαι Βούλγαρος. Δεν είμαι Βούλγαρος.
1: Ξέρει κανένα παίκτη προ-20 ετίας από ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Δεν είμαι Βούλγαρος ούτε Ευρωπαίος οπαδός.
1: Αν μου πει τώρα πέντε παίκτες καλούς στην Ιταλία, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ξέρει, θα μου πει. Θα μου πει Μέση, Ρονάλντο και Γιαμάλ. Αυτούς θα μου πει. Κανένας άλλος δεν ξέρει κανέναν άλλον.
0: Μάλιστα. Εσείς τους ξέρετε.
1: Όχι, ρε, δεν υπάρχουν τώρα κανείς. Γι' αυτό σου λέω να μου πει τη Πολωνία του 1974, του 1978, τη Ολλανδία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε
1: γιατί
0: πολύ.
1: Τώρα είναι τη πλάκα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
8: Goal!
9: Ελλάδα σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελλάδα σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ελλάδασουβλάκι.gr.
0: Πάμε λοιπόν, επανερχόμαστε. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι σαν τον προηγούμενο του φίλο μας που μας πήραν τηλέφωνο. Ευτυχώς. Δυστυχώς τέτοιοι φίλοι είναι οι οπαδοί της νίκης που ξαφνικά εμφανίζονται, ξέρεις, σαν τα σαλιγκάρια που όταν βρέξει εμφανίζονται, μέχρι τότε που υπάρχει ανομβρία κρύβονται και εμφανίζονται μόνο όταν βρέξει. Αγαπητέ μου φίλε, ξαφνικά βιάζεσαι μέσα σε 2-3 αγωνιστικές από το Αλαφούζο Πούλα, Αλαφούζο Θεέ. Αυτά πρέπει να κρατάτε λίγο μικρό καλάθι. Με ρώταγες να σου πω έναν παίκτη της Βουλγαρίας, έναν παίκτη δεν ασχολούμαι, γιατί να ασχοληθώ, ασχολούμαι με την ομάδα μου, να ασχολείσαι με την ομάδα σου. Δεν έχεις λύσει τα προβλήματά σου με την ομάδα σου και θα ασχοληθείς με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ή με το... Μου πεις ένα παίκτη της Βουλγαρίας, ναι, να σου πω ένα παίκτη της Βουλγαρίας. Βεζέκοφ, σε άλλο άθλημα βέβαια, αλλά σήκωσε κούπα ευρωπαϊκή. Πού είναι, πού παίζει. Λοιπόν, πάμε σε έναν άλλο φίλο και τα λέμε, κουράγιο. Σας ακούμε.
8: Ναι,
0: σας ακούω.
8: Καλημέρα σας.
0: Την καλημέρα μου.
8: Λέγομαι τέλος πάντων Γιώργος.
0: Ναι, Γιώργο μου.
8: Είμαι πρώην αθλητής του Ολυμπιακού σε άθλημα δύσκολο. Δύσκολο και θέλω να σας πω κύριε Δήμο κάτι πήρα προχθές πριν τον αγώνα. Εγώ πάω τώρα στα 80.
0: Ναι, ναι.
8: Μη είχε ανεβάσει ο γαμπρός μου να δούμε τον αγώνα από την Τρίπολη.
0: Ναι.
8: Γιατί κάτω στη Λακωνία δεν σας πιάνουμε.
0: Στη Λακωνία.
8: Ναι, Λακωνία, στην Αερόπολη, ναι. Μαζί με τον Μακαρίτη, τον Στεφανάκο.
0: Α, τον Στεφανάκο.
8: Τον άρχοντα το μεγάλο. Ναι. Λοιπόν, φιλαράκι μου πολύ, πάω στο ίδιο καφενείο και τον έχουμε γεμίσει φωτογραφίες. Θα σου πω κάτι. Πριν ξεκινήσω το box, μικρός, έφυγε από την Αερόπολη και πήγα δίπλα του Παλαθηναϊκού, το γήπεδο στο θείο μου. Στρατιωτικός ο θείος μου. Τέλος πάντων, να μην τα απολυλογούμε, μ' άρεσε μετά να μάθω box. Πήγα εκεί, 7,5 χρονών στο box, απέναντι στον Παλαθηναϊκό, με πήγε ο θείος και ήταν Παλαθηναϊκό. Εγώ δεν μ' άρεσε, ήταν μέσα, βράζε το αίμα μου κόκκινο. Τέλος πάντων του λέω του μπαμπά, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω μπαμπά, εγώ θα φύγω, ήταν στο ΚΕΜ Σπάρτης ο μπαμπάς, λοφαγός τότε.
0: Μάλιστα.
8: Πού θα πας παιδάκι μου, θα πάω κάτω στον άλλο θύλο στην Νίκαια που είναι Ολυμπιακός. Πήγαινε, τον παίρνω το θείο, ω Γιωργάκη μου έλα κάτω. Πάω στην Νίκαια που λες, του λέω τώρα θείε, με τι να σε πάω, εγώ δεν έχω με το λεωφορείο, πάω, θα πηγαίνω με τα πόδια. Και πηγαίναμε στο παλιό Καραϊσκάκι και μαθαίναμε box. Επιποχή γουλαδρή.
0: Όταν πήγατε εκεί στο Παναθηναϊκό, τον Αγριμανάκη, τον θυμάστε?
8: Βέβαια, βέβαια. Εγώ
0: είμαστε ξαδέρφια.
8: Κύριε Δήμο, το είπα και το παιδί, όταν πηγαίναμε με τον γαμπρό μου, μίλησε ο γαμπρός μου και μετά δεν μπορούσαμε να περιμένουμε. Είχες πολύ κόσμο μετά τον αγώνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Θα σου φέρω ντοκουμέντα. Τα είχα πάει στο... πώς λέγονταν, που ήταν ο φίλος μου ο Βερβελές με τον Κότσο.
0: Ναι, ναι, στο παραπολιτικά.
8: Αλλά τέλος πάντων αυτό έκλεισε και έπεσα στις τελευταίες ημέρες. Αλλά τα πήγα φωτοτυπίες, ευτυχώς.
0: Πολύ θα χαρούμε να μας φέρετε, γιατί εμείς, ακούστε
8: θα
0: κάτι,
8: και
0: σε, λίγο καιρό θα, και... σε λίγο καιρό θα, ναι, μέσα στο στούντιο θα αναρτήσουμε λάβαρα ομάδων, κοιμήλια και πράγματα. Θέλουμε να κάνουμε, ναι, το στούντιο, ναι, πιο με κάποια πράγματα.
8: Θα σας πω τώρα μια ιστορίες, τις οποίες άκουγα τώρα τον Παναθηναϊκό. Θα πω κάτι στους Παναθηναϊκούς. Οι Παναθηναϊκοί μεγάλους παίκτες βγάλανε, αλλά ήταν όλοι γαβάντα, με κουστούμάκι.
0: Ναι.
8: Οι Ολυμπιακοί έχουμε μάθει το μόχθο.
0: Κοιτάξτε, το κακό είναι ότι ακούμε τα ίδια πράγματα συναπτά 17 χρόνια τώρα. Τα ίδια πράγματα.
8: Ναι,
0: ο Παναθηναϊκός, πήγανε... ένας από τους λόγους τους οποίους δεν προοδεύει, είναι αυτός.
8: Ναι, ναι.
0: Είναι από τη σκύλα στη Χάριβδη.
8: Βεβαίως,
0: από το Σανάτο στο Σταύρωσον. Συνέχεια.
8: Ναι.
0: Εδώ κατόρθωσαν οι Παναθηναϊκοί και έδιωξαν τον Βαρδινογιάννη, τον Ευεργέτη τους ουσιαστικά.
8: Ο Γιώργος ο Βαρδινογιάννης.
0: Έδιωξαν τον Βαρδινογιάννη που ήταν. Αν δεν υπήρχε ο Βαρδινογιάννης, δεν θα υπήρχε Παναθηναϊκός.
8: Ναι, ναι. Ο Βαρδιλογιάννης εμένα μου έχει βαφτίσει την κόρη μου.
0: Ναι.
8: Όταν πήγα στα δηληστήρια και ήμουν δίπλα, ο Βαρδιλογιάννης ήταν άγιος άνθρωπος.
0: Ναι. Μα δεν είπε κανείς.
8: Ήταν ένα στυλ όμως ότι είχε τσαπουκά. Ήταν άντρα.
0: Αγάπαγε την ομάδα. Κοιτάξτε να δείτε.
8: Ήταν κριτικότα.
0: Ήταν από αυτούς που αυτό που έκανε το αγάπαγε.
8: Μπράβο. Α, μπράβο. Ήταν ο άνθρωπος, δεν καταλάβαινε. Λεφτά πολλά. Ιά, εντάξει, ότι ήταν μέσα στην κυβέρνηση, στις κυβερνήσεις και καλά
0: εντάξει,
8: κανένα, όποιος μπορεί,
0: όλα έρχονται, μπορεί. Όλα έρχονται και παρέρχονται. Κάποτε ήταν ο Βαρδινογιάννης, στη συνέχεια ήταν ο Κόκαλης, στη συνέχεια ήταν ο Μαρινάκης, στη συνέχεια ήταν ο Λαφούζος. Αυτά έρχονται και παρέρχονται.
8: Κόκαλη, εποχή του Κόκαλη έχω κάνει εγώ στον Κόκαλη. Ήταν ότι είχε πλέξει πολύ με το Πασόκ. Ο Παπανδρέου, επειδή είχε δει τη δυναστεία του Παναθηναϊκού, ο Παπανδρέου ήταν Ολυμπιακός μέχρι Κόκαλο.
0: Ναι.
8: Και όταν τέλος πάντων αυτό πήγε ο Κόκαλης, μπήκε ο Κόκαλης, θυμάσαι που είχε το μικρό, αυτό το εργοστάσιο του.
0: Ναι.
8: Το θυμάσαι,
0: ναι,
8: μετά
0: ναι.
8: Άνοιξε πάνω στα σπάτα τα μεγάλα και έγινε χάκ. Θα έγινε ξακουστός και αυτό.
0: Ναι, ο Κόκαλης όταν ήρθε από την Ανατολική Γερμανία.
8: Αλλά ο Κόκαλης καλά έκανε γιατί είχαν σηκώσει μεγάλο αμάνα οι Παλαθηναϊκοί.
0: Εντάξει, δεν είναι εκδικητικά αυτά τα πράγματα. Κάποιοι επενδύουν, θέλουν να επενδύσουν και αν πετύχαν.
8: Ναι, αλλά έκανε και μεταγραφές.
0: Και ο Μπάρλος πολύ μεγάλος πρόεδρος για την ΑΕΚ. Έτσι είναι.
8: Αλλά να βάγεις αυτός. Του πήραν και το σπίτι.
0: Τι να κάνουμε.
8: Και τώρα έχουμε τον Βαγγέλη, ο οποίος είναι Βαγγέλαρος, να σου το πω έτσι.
0: Ναι.
8: Εγώ θα σου φέρω ντοκουμέντα.
0: Θα σας περιμένω με χαρά.
8: Θα περάσω και θα σου φέρω και
0: με χαρά, σύγκλινο. Με χαρά.
8: Και θα σου φέρω σύγκλινο από γρούνι.
0: Να είσαι καλά, με χαρά.
8: Θα περάσω όποτε ανέβω. Εγώ έχω μια...
0: Με χαρά, ελάτε από εδώ. Έχουμε ένα πολύ καλό καφενείο δίπλα και έχει και πάρα πολύ ωραίο μεζέδες και κρασί. Να κεράσουμε κι εμείς.
8: Όχι, θα φέρω ένα να το πάρτε για στο σπίτι.
0: Ναι, ναι.
8: Και θα φέρω όλα να πάμε με τα παιδιά.
0: Ωραία, σας περιμένω με χαρά.
8: Θα πάρω θα ευχαριστηθώ ένα κύριο το βράδυ. Ήταν ένα ευγενέστατο παιδί.
0: Mm-hmm.
8: Μετά τον αγώνα με το 2-1,
0: mm-hmm.
8: ήταν ένα πολύ ευγενέστατο παιδί.
0: Ο Μάριος.
8: Του ώρα που λένε αυτό το παιδί, mm-hmm. μιλήσαμε αρκετά, αλλά είχες πολλή δουλειά. Και...
0: Ήταν ο Μάριος, είναι ο γιος μου αυτός.
8: Α, μπράβο, ναι. Θα παρακαλέσω να είναι και αυτό το παιδί.
0: Ναι, θα εδώ είναι. Είναι ο υπεύθυνος τεχνικός των social media. Του σταθμού.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Δήμο, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη μου, να γίνετε. Να είστε καλά.
8: Να λες, γιατί πάντοτε είσαι αληθής, το κατάλαβα εγώ ότι είσαι αληθής. Τι ηλικία έχεις, κύριε Δήμο?
0: 67.
8: Εγώ πάω 80, αλλά κρατάω.
0: Να τα κατοστήσετε.
8: Έχω ένα σώμα, με δεις, τέλος πάντων λίγο κυλίτσα από το φαΐ, αλλά έχω το σώμα και τα μπράτσα και τα ακόμα χτυπάω. Δόξα το Θεό.
0: Να είστε καλά.
8: Θα περάσω από εκεί, σας είπα, σας προσκέφτηκα εγώ και θα σου φέρω και το κουμπέτα.
0: Να είστε καλά, θα χαρούμε πάρα πολύ.
8: Να είστε καλά.
0: Πάμε στον επόμενο, γρήγορα.
10: Χαίρετε.
0: Σας ακούω.
10: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, εσείς?
10: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Μάκη.
10: Αναγκάστηκα να πάρω, όχι για εξαιτίας του προηγουμένου, του προπροηγούμενου.
0: Ναι, ναι.
10: Μπορεί σε κάποια πράγματα από αυτά που είπε να είχε δίκιο, αλλά ο τρόπος που τα είπε, ο επιθετικός τρόπος, η συμπεριφορά που είχε απέναντί σας.
0: Δεν με πειράζει εμένα, εγώ δεν παρεξηγώ, το μόνο πράγμα που με κάνει να παρεξηγηθώ είναι να μιλάς απρεπώς για άλλους συνακροατάς ή να μη σέβεσαι όταν θα σου κάνω την επισήμανση, μάλλον όχι παρατήρηση, όταν θα σου κάνω την επισήμανση και εσύ συνεχίζεις.
10: Η απρέπεια δεν είναι μόνο ένας προσβλητικός χαρακτηρισμός.
0: Κύριε Μάκη, το κακό είναι ότι κάποιοι δηλώνουν οπαδοί μιας ομάδος και δεν ασχολούνται με την ομάδα τους.
10: Και το θέμα είναι ότι...
0: Εμένα ο ρόλος μου δεν είναι να είμαι οπαδός της μίας ή της άλλης ομάδος. Εγώ μπορώ να πω για όλες τις ομάδες. Όμως όταν κάποιος είναι οπαδός, ασχολιάσει τη δική του την ομάδα και ας πει τα καλά ή τα κακά της δικής του ομάδας. Όταν λοιπόν τέτοιος φίλος, ακροατής, του κάνει την ερώτηση τι νούμερο φανέλα φοράει ο Τετέ και δεν ξέρει π.χ. Τι να πούμε τώρα, είναι οπαδός της Καζούρας ή οπαδός της Νίκης. Δεν είναι οπαδός της ομάδας του. Αυτός μόλις στην πρώτη ανάποδη, στο πρώτο που θα πέσει κάτω ο Παναθηναϊκός, θα φωνάζει, είναι από τους πρώτους που θα φωνάζει Αλαφούζο Πούλα.
10: Λοιπόν, και το θέμα ποιο είναι, ότι είναι μεγάλος άνθρωπος και ενδεχομένως να είναι κοντά στην ηλικία τη δικιά μου, ο προηγούμενος πόσο είπε.
0: 80.
10: Είναι από τους λίγους που είναι πιο μεγάλο παιδί από μένα. Λοιπόν, εγώ είμαι 73.
0: Ναι, και να τα καθοστήσετε.
10: Και το 100 κοντεύουμε να το φτάσουμε, λέμε λίγο παραπάνω.
0: Εντάξει.
10: Να είμαστε καλά. Όσο ζήσουμε τουλάχιστον να είμαστε γεροί.
0: 27 παρά 100 θα τα λέμε.
10: Ναι. Να μην κουράσουμε δικά μας πρόσωπα.
0: Βέβαια. Να φύγουμε όρθιοι.
10: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάω τώρα στα δικά μας. Εννοώ τα ποδοσφαιρικά. Προτού πάω στον Ολυμπιακό, θυμήθηκα κάτι, μάλλον άκουσα κάτι και το έφερα τώρα στη μνήμη μου. Είχε συμφωνήσει η διοίκηση του Άρη, η διοίκηση του Ηρακλή, η φύλαση μεταξύ τους.
0: Ναι.
10: Να γίνει το παιχνίδι παρουσία φιλάθλων και του Άρη και του Ηρακλή.
0: Και δεν άφησαν.
10: Και ο κύριος Βρούτσης, κύριε Βρούτε, πώς έλεγε και εσύ τέκνο Βρούτε, κύριε Βρούτση, εσείς καμαρώνατε κάποτε. Βγαίνατε στα κανάλια και λέγατε το εξής: λύσαμε το πρόβλημα των φιλάθλων, το πρόβλημα των γηπέδων. Και μάλιστα είπε και το αμίμητο, ότι η Νορβηγία ζήτησε από την Ελλάδα να τους πούμε εμείς τον τρόπο με τον οποίο λύσαμε το πρόβλημα αυτό. Ποιο λύσαμε, κύριε Βρούτση?
0: Δεν λύσαμε κανένα πρόβλημα, γιατί δυστυχώς έχει πάρα πολλά χρόνια να τεθεί η επικεφαλής του Υπουργείου Αθλητισμού ένας άνθρωπος που να ξέρει. Δυστυχώς πάντα είναι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν σε αυτό το Υπουργείο και ό,τι τους πούν ή ό,τι τους κατέβει στην κλάβα τους. Δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν όραμα, δεν έχουν τίποτα. Οι οπαδοί του Άρεως ή οι οπαδοί του Ηρακλή, εφόσον τα είχαν βρει, θα μπορούσαν να αναλάβουν και την ευθύνη οι ομάδες τους. Γιατί όταν οι οπαδοί, οι ομάδες τα έχουν βρει μεταξύ τους, έχουν πια και την ευθύνη. Και σιγά σιγά ας ξεκινήσουμε να μπαίνουν και οπαδοί άλλων ομάδων σε θύρες. Δηλαδή, εάν στο Καραϊσκάκης την θύρα των φιλοξενούμενων, που προχτές ήταν της Γιαγκελόνια, αύριο να είναι του Παναθηναϊκού, τι θα γίνει δηλαδή? Αυτό τι θα γίνει
10: τον κύριο Μητσοτάκη και
0: τι θα γίνει δηλαδή? Θα σκοτωθούν? Γιατί? Και εν πάση περιπτώσει, έχουν δοθεί τόσα εκατομμύρια για κάμερες, εκατομμύρια έχουν δοθεί για συστήματα ασφαλείας. Ελέγξτε. Κάντε σοβαρές τις ποινές, σοβαρές τις αποφάσεις σας και μην αλλάζετε αποφάσεις από μέρα σε μέρα.
10: Λοιπόν,
0: ξέρετε κάτι, εγώ είμαι υπέρ του η απόφαση να μην έχει ούτε φετίο ούτε τίποτα. Όταν βγάζει μια απόφαση ο αθλητικός δικαστής ή ο καθήλυα αρμόδιος για κάποιο θέμα, τέλος, αυτή είναι. Τι να την κάνω εγώ την έφεση? Γιατί να χρειαστώ και έφεση ή κάση ή οτιδήποτε? Μία και έξω. Παίζεις αυτό το παιχνίδι να σεβαστείς αυτούς τους κανονισμούς. Ο κανονισμός λέει ότι πρέπει τρεις αγωνιστικές να είσαι έξω, τρεις να είσαι.
10: Απορώ λοιπόν και συνεχίζω και με τους φιλάθλους όλων των ομάδων, οι οποίοι θα πάνε τώρα να ψηφίσουν, λέω, την κυβέρνηση αυτή, γιατί αυτή είναι τώρα. Όταν συνοπαδέ δεν σε αφήνει να πας να παρακολουθήσεις ένα παιχνίδι της ομάδας σου που παίζει στη Φιλαδέλφεια, εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
10: Ένας φίλος του Ολυμπιακού. Δεν σου επιτρέπει να πας να παρακολουθήσεις ένα άθλημα.
0: Μα βρίσκονται δικαιολογία ότι η αστυνομία δεν μπορεί. Αυτή είναι η δικαιολογία, η κλασική. Δεν μπορεί να μας εγγυηθεί.
10: Τότε
0: γιατί έχουμε αστυνομία. Δηλαδή, μπορεί να εγγυηθεί η αστυνομία την περιφρούρηση μιας τεράστιας διαδήλωσης αναρχικών, αυτόνομων κτλ. Και δεν μπορεί να τη δασεύσει 50% ή 200 που κάνουν αυτά τα έσχη.
10: Μπορούν να.
0: Διαπαντός έξω από το γήπεδο. Όποιος δημιουργεί προβλήματα, μια και έξω από το γήπεδο. Δεν ξανασυζητείτε για ένα ή δύο χρόνια έξω. Να δεις για πότε γίνεται.
10: Θα σας εξηγήσω λοιπόν.
0: Βλέπω, το ίδιο πράγμα συμβαίνει τώρα με τα πρόστιμα της τροχέας. Μέχρι προχτές που μπορούσαν να σβηστούν οι κλήσεις και τα λοιπά, δεν τους ένιωσε τους περισσότερους. Τώρα όμως, μόλις σε σταματήσει και σου πάρει το δίπλωμα για ένα μήνα ή δύο μήνες και δεν μπορεί να το πάρεις πίσω. Την επόμενη φορά και τη ζώνη φοράς και στο κινητό δεν μιλάς και δεν περνάς το κόκκινο και δεν υπερβάλλεις σε ταχύτητα. Γιατί ξαφνικά γίναμε κύριοι. Γιατί ξαφνικά μπήκαμε σε...
10: Είναι αυτό που λέμε ο φόβος φυλάξει.
0: Α, μπράβο. Ο φόβος να φυλάξει και τον αθλητισμό.
10: Λοιπόν, τι γίνεται όμως. Γύρω από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως υπάρχουν οι αστυνομικοί, οι ψηλόβαθμοι.
0: Ναι.
10: Οι οποίοι υψηλόβαθμοι δεν θέλουν να μπλέκουν με πορείες φιλάθλων, με απεργίες, με ιστορίες, με. Και λένε στον Υπουργό, κύριε Υπουργέ, έχουν γνωριστεί, είναι η επαφή που έχουν. Και τους κάνει τα χατήρια. Αυτό γίνεται.
0: Τους κάνει τα χατήρια, να σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα.
10: Το χατήρι που κάνει στον αστυνομικό.
0: Ξέρετε πόσοι αστυνομικοί διατίθενται για έναν αγώνα. Τι ΑΕΚ, ας πούμε, ή του Ολυμπιακού, πόσοι διατίθενται, έχετε υπόψη σας, ούτε 50. Ούτε 50.
10: Ναι.
0: Για το Μαζονάκι, για την κηδεία του Μαζονάκι, διατέθηκαν 100 αστυνομικοί.
10: Και όταν πήγε ο κύριος Μητσοτάκης...
0: Γιατί θα γινόταν επεισόδια.
10: Μισό λεπτούλη. Και όταν πήγε ο κύριος Μητσοτάκης, 3.000 αστυνομικοί.
0: Εγώ σας λέω το πιο απλό. Αφήστε. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πολιτικός. Υπάρχει ο φόβος των εκτρόπων. Υπάρχει ο φόβος κάποιοι που είναι αντιεξουσιαστές ή οτιδήποτε να τον απειλήσουν, να τον κάνουν. Εγώ σας λέω, ενός καλλιτέχνη, τι είχε και χρειάστηκαν 100 αστυνομικοί.
10: Δεν ξέρω.
0: Τι ήταν αυτό που φοβήθηκαν και διέθεσαν 100 αστυνομικούς, 100 μεροκάματα αστυνομικών για να διαφυλάξουν τι.
10: Απάντηση δεν μπορώ να δώσω ούτε εσείς.
0: Αυτοί οι 100 οι αστυνομικοί λοιπόν, αφού τους διαθέτεται, να πάνε στο γήπεδο, να τους πληρώσουν τα γήπεδα, οι ομάδες, γιατί μέχρι τώρα οι αστυνομικοί διατίθενται στα γήπεδα και το μόνο που έκαναν ήταν να βλέπουν τους αγώνες. Και εξασφάλιζαν, εγώ το θυμάμαι και στη δική μου περίοδο, έτρεχαν όλοι το πώς θα τους στείλουν σε κάποιο γήπεδο για να δουν τον αγώνα δωρεάν.
10: Για να μην καθυστερούμε, ήθελα να ξέρω ο κύριος Τζέφεριν, τον οποίο ψηφίζει
0: ναι.
10: η δικιά μας η Ομοσπονδία, γι' αυτό και είναι πολύ κοντά, ήθελα να ξέρω, δεν τους έχει κάνει μια ερώτηση εδώ στους δικούς μας να τους πει, ρε εσείς, γιατί δεν κάνετε, γιατί τα παιχνίδια δεν γίνονται μεταξύ των να υπάρχουν φύλαφοι και της μιας και της άλλης ομάδας. Είστε μοναδικοί στην Ευρώπη που συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι αυτό. Φταίνε και οι πρόεδροι. Θα σας πω τώρα ένα συγκεκριμένο. Ο Λεβαδιακός στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό είχε τα εισιτήρια 20 ευρώ. Ξέρετε πόσο τα έβαλε για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό που θα παίξει. 40 και 50. Ο Λεβαδιακός όταν... παίζει με τον Παναθηναϊκό π.χ. ή με μια φιλική του δίθεν ομάδα. Οι διαπιστεύσεις των sites ή οι διαπιστεύσεις των δημοσιογράφων του Παναθηναϊκού είναι δεκάδες. Ξέρετε ότι δεν έδωσε διαπιστεύσεις σε site με την δικαιολογία ότι είναι ερυθρόλευκα ή ότι είναι του Ολυμπιακού.
10: Αυτό όμως είναι σε άλλο τομέα. Αυτό που μου ανέφερες τώρα δεν έχει καμία σχέση.
0: Έχει, γιατί από εκεί ξεκινάει. Από εκεί ξεκινάει. Όταν η αντίπαλη ομάδα έχει 2 μέτρα και 2 σταθμά,
10: αυτό
0: δυστυχώς...
10: Αυτό είναι την περιφορά του συγκεκριμένου πρόεδρου προς προς κάποιους άλλους πρόεδρους εκτός του
0: αρχηγού. Όχι, δεν είσαι πρόεδρος, είναι και στις ομάδες. Στις ομάδες, στους φιλάθλους. Στους φιλάθλους. Δεν κάνει κακό στον κύριο Μαρινάκη που ανέβασε τα εισιτήρια από 40 έως 50 ευρώ. Δεν κάνει κακό.
10: Κάνει στο φίλαθλο.
0: Κάνει στο φίλαθλο. Στο φτωχό φίλαθλο που θέλει να πάει να δει την ομάδα του, αυτή τη χαρά του απέμεινε σε ένα σύστημα που πεινάει ο κόσμος. Του έμεινε μια χαρά να πάει στη Λιβαδιά να δει το να μαζευτούν 4 άνθρωποι να πάνε στη Λιβαδιά με ένα αυτοκίνητο και να πληρώσουν από 20 ευρώ ο καθένας. Του το πάει 40 και 50.
10: Λοιπόν, ναι, επετράπει όμως να πάνε. Η μεταφορά φιλάθλων θα γίνει.
0: Ναι.
10: Εγώ λέω όμως ότι σε μικρές ομάδες, όταν οι μεγάλες παίζουν με μικρές, που δεν υπάρχει κανένας φόβος και δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Οπότε δεν υπάρχει φόβος επίσης.
0: Μα και με τους, Παναθηναϊκούς οι Ολυμπιακοί δεν έχουν αντιπαλότητα, κύριε Μάκη. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Η αντιπαλότητα είναι τα 90 λεπτά που παίζει το αγώνας. Να φωνάξει ο καθένας για την ομάδα του όπως φωνάζαμε παλιά, να ανταλλάξει συνθήματα. Να λένε οι Παναθηναϊκοί να απαντάνε οι Ολυμπιακοί, να λένε οι Ολυμπιακοί να απαντάνε οι Παναθηναϊκοί. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
10: Αυτό ζήσαμε και αυτό
0: θέλουμε. Αυτό είναι το γνήσιο ποδόσφαιρο.
10: Λοιπόν,
0: να επαναφέρουμε με τις πράξεις μας οι φίλαθλοι, να αναγκάσουμε με τις πράξεις μας οι φίλαθλοι. Εγώ κάνω έκκληση στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Στον επόμενο αγώνα με τον Παναθηναϊκό να δώσει εισιτήρια στους Παναθηναϊκούς στη θύρα των φιλοξενουμένων. Κάνω έκκληση. Να σπάσει το απόστημα αυτό. Λοιπόν, και να πάνε συγκεκριμένοι 1.000-1.500 πόσοι είναι, πώς χωράει η θύρα των φιλοξενούμενων και να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Να κάνει πρώτος την κίνηση. Να κάνει την ίδια κίνηση και ο κύριος Αλαφούζος όταν θα παίξουν στο Ολυμπιακό στάδιο. Περιμένουμε από τους πρώτους να κάνουν το βήμα, όχι από τους τελευταίους. Λοιπόν, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός καλά κάνει. Σήμερα είναι στην Α Εθνική, του χρόνου θα είναι στη Β. Δεν το συζητώ. Δεν συζητώ μαζί του αυτά τα θέματα.
10: Εξολετούλη. Για να κλείσω κιόλας και φάγαμε πολύ χρόνο με το θέμα αυτό. Δεν θέλω να πάω.
0: Ωραία. Για να κλείσουμε και να πάμε σε μηνύματα για να πάμε. Έχουμε κι άλλον φίλος του.
10: Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.
11: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
12: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
15: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
14: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
16: Ληστεία, το πορτοφόλι.
17: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
18: Έτσι.
19: Μην είναι άνθρωπος.
20: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
19: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
21: Θέλω κι εγώ.
19: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
20: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
21: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
22: Τι είναι βρε.
21: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
22: Τι είναι βρε.
21: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
22: Τι έφτιαξα.
21: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ώρα ευρωπαϊκού τελικού για τον Ολυμπιακό που κοντράρεται με τη Real Madrid για το EuroLeague Super Cup. Αμφίβολος για την αναμέτρηση με τους Μαδριλένους, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, Τζάμπολ στις 8. Ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Στις 5 ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Dubai BC. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού επέστρεψε ο Τσιριβέγια για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα στη Νίκαια για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Εκτός αυτής έμεινε ο Κάτρης. Επανέρχονται στο βασικό σχήμα του Τριφυγιού Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 8 στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center Athens. Εκτός για τους πράσινους, οι Κώστας Λούκας, Νίκος Ζαλγαβόπουλος, Κέντρικ Νάν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ. Τις υπηρεσίες των Μπριν Ταϊρή και Ρέι Κουαν Γκρέι θα στερηθεί ο Ανδρέα Τρινκέρι. Σέντρα στην πέμπτη αγωνιστική της Super League με δύο αναμετρήσεις. Ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά του Two Deals στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής. Εκτός για την ομάδα των Βορείων Προαστίων, οι τραυματίες Φανάιμα, Ντελουίς, Κούσουλος και Δοϊρανλής. Χωρίς τους Τζοβάρα και Νούνιες θα παραταχθούν οι Περιστεριώτες. Σέντρα στις 7, περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Μία ώρα αργότερα ο Άρης υποδέχεται τον Ηράκλη στο κλειάν της Βικελίδης. Επιστρέφει για τους γηπεδούχους ο Καντεβέρε. Θέση στην 11 διεκδικεί και ο Αρφαρέλα. Ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Την πιθανότητα να παραταξεί η ΑΕΚ η ΑΕΚ στο ΜΑΤΣ με τον Βόλο λόγω της απουσίας του Μπαρνάμπας Βάργα εξετάζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Επιστρέφει στην 11 της Ένωσο Μαρίν. Ο Ζόελ Ρόκα επιστρέφει στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γιάρεμτσοκ. Θες την 11 διεκδικεί ο Πουέρτα. Στην 11 του ΠΑΟΚ εν όψη του αγώνα με τον Πανετολικό αναμένεται να επιστρέψουν οι Παύλενκα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα Ράχμαν. Ανεβάζει στροφές ο Σιμών Μπάντζα προκειμένου να ντεμπουντάρει απέναντι στους Αγρινιώτες. Η Παϊρακλής διαψεύδει τα σενάρια περί ενδιαφέροντος για τον Ρουμάνο τεχνικό Έντι Ορντανέσκου, ενώ ξεκαθάρισε ότι στηρίζει πλήρως τον Βάλτερ Ματσάρη. Ο Παναθηναϊκός μετά τη σπουδαία νίκη του επί της Γιαντράν δίνει ραντεβού με την ιστορία, καθώς χρειάζεται ακόμα έναν βαθμό κόντρα στην Χόνβεντ για να πάρει την πρόκριση για τους ομίλους του Champions League στο Πόλο Ανδρών. Πρώτο σπριντ στις 9. Πένθος στο Ιταλικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ο Σάντρο Ματσόλα, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της Ίντερ και του Ιταλικού ποδοσφαίρου, με σπουδαία καριέρα και τίτλους σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Μάχη με ελληνικό χρώμα για την πέμπτη αγωνιστική της Premier League, Brighton του Μπάμπι Γκοστούλα κοντράρεται στις 5 με την Arsenal του Χρήστου Τζόλι στο Amex Stadium. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 2.30, τότε να μας τον Βίλα στις 5 Everton Ipswich και Newcastle Hull και στις 7.30 Nottingham Forest Coventry. Δύσκολη αποστολή για την Μπαρτσελόνα που αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας στη Σεβίλη για την 7η στροφή της Λα Λίγκα. Στα άλλα μάτς, στις 3 ο Σάσουνα Ράγιο Βαγεκάνο, στις 5 και 4 Αθλητικ Μπιλμπάο Αλαβές και στις 7.30 Θέλτα Σαντάντερ. Η Μπορούσια Ντόρμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα φιλοξενεί στις 7.30 φιλοξενείται από τη Στουτγκάρδη 7.30 στην MHP Arena για την τέταρτη αγωνιστική της Bundesliga. Στους υπόλοιπους αγώνες στις 4.30 Άιντραχτ Φραγκφούρτη Φράιμπουργκ, Αμβούργο Κολονία, Βέρντερ Βρέμις Augsburg και Gladbach Mainz. Η Ρώμα υποδέχεται την Ίντερ στο Ολυμπικό, στον ντέρμπι κορυφής της 5ης στροφής της Serie A. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4 Μπολόνια Τωρίνο και Ουντινέζε Κάγιαρη και στις 10 παρατέταρτο Βενέτσια Λάτσιο. Για την 5η αγωνιστική της Ligue 1 στις 6 και 4 Παρί FC Στρασβούργο και στις 10 παρατέταρτο Αντζέ Τρουά, Λεμάν Λοριάν, Λιόν Ρεν και Τουλούς Χαύρι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Δημοσθένης Ταπαγιάρης.

0: Επανερχόμαστε για την υπόλοιπη, τα υπόλοιπα 45-50 λεπτά. Έχουμε ακροατή στον αέρα, να τον βγάλουμε γιατί περιμένει. Σας ακούμε.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Δημοσθένη, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ναι, είσαι καλά.
1: Είμαι ο Χρήστος από τη Ραφίνα, είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Έβγαινα χρόνια στα ραδιόφωνα, συνήθως βραδινές ώρες και προγνωστικά αγώνων. Βασικά πήρα για να μιλήσω λίγο για τον πρώτο ακροατή, που ήταν ασεβέστατος. Πρώτον, δεν σεβάστηκε τον οικοδεσπότη της εκπομπής. Και δεύτερον, τους ακροατές που ακούμε. Δεν πρέπει να χαρακτηρίζει τον οικοδεσπότη όπως τον χαρακτήρισε εσάς, δηλαδή, και γατάκια τους παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Δεν πειράζει. Μη σας πειράζει αυτό. Να σας πειράζει ότι κάποιος άνθρωπος βγαίνει να πει, δηλώνει άλλη ομάδα και αντί να μιλήσει για την ομάδα του, μιλάει για όλες τις άλλες ομάδες εκτός από τη δική του.
1: Φυσικά γίνεται αυτό, κύριε Δημοσθένη, γιατί έχει να, τι να πει για την ομάδα του, έχουν να πάρουν 20 χρόνια προτάσμα από τότε που του κόψαν τη σύνταξη.
0: Δυστυχώς η παινία αυτά φέρνει στον άνθρωπο. Όταν ένας άνθρωπος είναι φτωχός, μισεί τον άλλον που έχει.
1: Μπράβο.
0: Είναι νόμος αυτό.
1: Δυστυχώς το έχουμε σαν Έλληνες.
0: Είναι ανθρώπινο αυτό.
1: Έχουμε πολλά θετικά, αλλά έχουμε και κάποια αρνητικά.
0: Είναι ανθρώπινο, δεν είναι κάτι που...
1: Εννοείται. Δεύτερον, χαρακτήρισε μια ομάδα που έβγαλε 7 εκατομμύρια στους δρόμους,
0: ναι,
1: και Ολυμπιακούς και μη Ολυμπιακούς.
0: Ναι.
1: Καταρχάς στο Conference League, που είναι μεγαλύτερη επιτυχία σε συλλογικό επίπεδο ελληνικής ομάδας διαχρονικά, και αν ποτέ ξαναγίνει, και δεν κοιτάει τα χάλια της ομάδας, σας μιλάει για την ομάδα του. Και εμείς που ακούμε, δεν χαρακτηρίζουμε σε άλλες ομάδες.
0: Ξέρετε κάτι, εγώ νομίζω μεγαλύτερη επιτυχία, ακόμα και από το Conference League που κατέκτησε η πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού, είναι η επιτυχία... Το κύπελο που κατέκτησε η Youth League, στο Youth League.
1: Μάλιστα, και το Champions League.
0: Εκείνο είναι πιο μεγάλη επιτυχία, γιατί εκείνο είναι οι υποδομές, είναι οι αυριανοί, τα αυριανά παιδιά, οι αυριανοί παίκτες που στελεχώνουν. Και εκεί, όπως είδαμε, ήταν πάρα πολλοί Έλληνες. Εκείνο για μένα ήταν μεγαλύτερο επίτευγμα παρά.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Και θα χαρώ και άλλες ομάδες, δηλαδή, να μπορέσουν να...
1: Και στελεχώνουν και την εθνική ομάδα.
0: Βέβαια, γιατί αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία για μένα. Μακάρι να μπορέσει και ο ΠΑΟΚ, μακάρι να μπορέσει και η ΑΕΚ, μακάρι να μπορέσει και ο Παναθηναϊκός στα πιτσιρίκια. Αυτά που λέμε πιτσιρίκια είναι οι αυριανοί ποδοσφαιριστές, Έλληνες ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, εγώ τέλος πάντων το θεωρώ απαράδεκτο.
0: Εντάξει, δεν είναι...

0: μετά τον τέρμι στο Καραϊσκάκι. Να μας πει τελικά ποιοι ήταν τα γατάκια και ποιοι ήταν τα λιοντάρια.
1: Εντάξει, και εκεί είναι τώρα μια μεγάλη πρόκληση μεγάλη των παιχτών του Ολυμπιακού, να αποδείξουν ότι πέρσι, αν θυμάστε, τη μόνη ομάδα που κέρδισε στα ντέρμπι ο Ολυμπιακός ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Εννοείται, γιατί πέρσι
1: δεν έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό.
0: Εννοείται, δεν έγιναν και σωστές κινήσεις μεταγράφες.
1: Ναι, έγιναν πολλά λάθη, αλλά και με αυτά τα λάθη και με αυτά τα λάθη.
0: Εννοείται. Και τι ήθελα κάτι άλλο να πω. Αυτά βασικά, και το τουλάχιστον να σέβεται κάπου που φιλοξενείται και μας. Και ακούμε όλοι το λόγο.
1: Ναι, κοιτάξτε, εδώ είναι ανοιχτό το τηλέφωνο και τα μικρόφωνα. Γιατί δεν έχουμε κρυσάρα. Αυτός μας αρέσει, δεν μας αρέσουν αυτοί που μιλάνε άσχημα επί προσωπικού. Όλα τα άλλα μπορούν να τα πούμε. Μπορούμε να κοντραριστούμε. Μπορούμε να λέμε. Να λες και να λέω. Αρκεί να μην με προσβάλλεις και σε προσβάλλω. Δεν είμαστε εδώ για να προσβάλλει ο ένας τον άλλον. Και τι κερδίζουμε. Αν με προσβάλλεις εμένα για την ομάδα μου, πρόσβαλες εμένα. Τον εαυτό σου προσβάλλεις.
0: Απλώς δεν είναι ωραίο η συμπεριφορά του να το πέσει έξω.
1: Ναι, εντάξει, τον εαυτό του προσβάλλει κάποιος με τέτοιες συμπεριφορές.
0: Ξέρει από αυτός, νομίζω πως θα ξέρει όλα. Και να του πω και κάτι τελευταίο, γιατί έλεγε για το πρωτάθλημα, πως είναι πρώτος φέτος και κάτι τέτοια. Είναι πρώτος γιατί η Κηφισιά και ο Λεβαδιακός είναι δικά του σωματεία. Όταν πάνε και παίζουν, είναι σίγουρο ποιος θα νικήσει. Όλη η Ελλάδα το ξέρει, όλη η Ελλάδα τα
1: πούνε.
0: Μέχρι και ο Λέτο να πάει να δει το μάτι με την Κηφισιά, πανηγύρισε τα γκολ του Παναθηναϊκού. Αυτό να του πω το τελευταίο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε. Σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται στις γυναίκες στο γυναικείο ποδόσφαιρο, στην πρώτη εθνική του γυναικείου ποδοσφαίρου, με 1-0 τη ΑΕΚ. Γίνεται ο αγώνας. Πού γίνεται, Νίκο, αυτός ο αγώνας?
2: Στους Αγίους Εναργύρους.
1: Στο γήπεδο των Αγίων Εναργύρων. Έχει ως έδρα η ΑΕΚ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1. Έχουμε, παρακαλώ, στον επόμενο. Σας ακούμε. Σας ακούμε. Είστε στον αέρα? Όχι. Δεν έχουμε στον αέρα. Λοιπόν, η κυρία, η Αποστολία λέει, δηλώνει περήφανη Καβρίνα και θρύλος μέχρι να πεθάνει. Με πιάσανε, λέει, τα κλάματα ακούγοντας τον κύριο που ήταν Παλαιστής, μποξέρ ήταν. Είμαστε περήφανοι που έχουμε Ολυμπιακούς σαν τον κύριο. Μπράβο πολλά, μπράβο, θρύλος μια ζωή. Πάμε παρακάτω, διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Ο Διαμαντής λέει, έγραψε κάποια για τα site του Ολυμπιακού που δεν άφησε ο Λεβαδιακός. Και λέει, πότε θα σταματήσει στα μέσα ενημέρωσης να υπάρχει ο κάθε κομπότης που θα κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι τώρα, όταν έχει τη δύναμη, την εξασκεί όπως θέλει ο καθένας. Ο Κωνσταντίνος γράφει, ως συνήθως μιλάς λογικά, κύριε Δήμο. Ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντίνε. Ο φίλος, ο Απόστολος, λέει, κύριε Δημοσίνη, φαντάζεσαι να τον έχεις πεθερό αυτόν τον κύριο? Ευτυχώς, εγώ ευτύχησα να έχω πολύ καλούς πεθερούς πάντα. Ευτυχώς. Ο Διονύσης μας γράφει, καλησπέρα. Δεν μας είπε ο ακροατής πόσες κόκκινες κάρτες και πέναλτι θα πάρει ο Παναθηναϊκός με την Καλαμάτα. Τώρα εντάξει, αυτό έγινε συνήθεια. Έγινε συνήθεια. Πώς λέει, ο άλλος ο Λευτέρης λέει, καφενείο τύπος τελικά Ξερόλας. Κάναμε καινούριο στομάχι με τον κύριο Ξερόλα. Δεν είναι Ξερόλας. Έχει ένα πάθος να πει τη γνώμη του και να υποβαθμίσει τους άλλους. Αλλά υποβαθμίζοντας τον αντίπαλο, υποβαθμίζει τον εαυτό σου. Γιατί τι ανταγωνίζεις, έναν υποβαθμισμένο αντίπαλο? Άρα λοιπόν η κάθε συνήκη σε ένα πτώμα δεν έχει και σημασία. Δεν μπορεί να τις δώσεις. Ο κύριος Ζαβατάκης, ο Τριαντάφυλλος, λέει, κύριε Δημοσθένη, καλημέρα. Τι ακούμε τώρα, ήμαρτον, τι μας λέει ο τύπος αυτός? Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εσείς είστε νοήμονες, έχετε μυαλό, μπορείτε να κρίνετε. Και αν αυτά που λέμε ή λέει ο καθένας είναι σωστά ή λάθος, να διαγράψετε αυτά που θεωρείτε λάθος και να κρατήσετε αυτά που είναι σωστά. Σημασία έχει να κρατήσουμε ένα επίπεδο και να κάνουμε μια προσπάθεια να αγαπήσουμε φίλαθλα. Δηλαδή δεν ζητάμε οι Παναθηναϊκοί να αγαπήσουν τους Ολυμπιακούς. Ζητάμε

0: όσοι βρισκόμαστε την ίδια στιγμή κοντά ο ένας με τον άλλον, να μην τρέφουμε αισθήματα μίσους. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Οι ομάδες είναι επαγγελματικές. Οι ομάδες έχουν προέδρους που το κάνουν για τα χρήματα ή για άλλους λόγους. Εσείς και εμείς δεν το κάνουμε ούτε για τα χρήματα, είναι η αγάπη μας αυτή. Άλλοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο, άλλοι αγαπάνε το μπάσκετ, άλλοι το βόλεϊ, άλλοι το πόλο. Όλοι κάτι αγαπάμε. Άλλοι για τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους. Άλλοι δεν αγαπάνε κανέναν. Έτσι, όπως τσακώνονται τα αδέρφια μεταξύ τους ή οι πατεράδες με τους γιους ή με τις κόρες, συμβαίνουν και αυτά. Κάνουμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να μονιάσουμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και ο Τζάσπερ απ' έξω από το στούντιο. Κάθεται στο παράθυρο και βλέπει και νιαουρίζει. Προφανώς δεν του αρέσουν αυτά που λέμε.
1: Τον πήρε ο Ιωάννου μέσα τώρα.
0: Και τον πήρε ο Ιωάννου τώρα μέσα. Κάθεταν και μας έβλεπε από το παράθυρο και νιαούριζε. Θέλει και αυτό στο μικρόφωνο του. Πολλές φορές τρώνεται μπροστά στα μικρόφωνα, λες και θέλει να μιλήσει. Πάμε λοιπόν, ο Χάρης. Καλησπέρα, η εκπομπή σας πώς λέγεται? Θύρα 7 Έλεος. Κύριε Χάρη, η εκπομπή μας λέγεται όπως εσείς θέλετε. Αν εσείς θέλετε να την ονομάσετε Θύρα 7, ονομάστε Θύρα 7. Αν θέλετε Θύρα 13, όπως θέλετε. Εσείς πώς ονομάζεστε έχει σημασία? Όχι πώς ονομάζεται η εκπομπή. Οι εκπομπές είναι άψυχα πράγματα. Και αυτοί που τα λένε είναι λόγια, άψυχα λόγια. Μάθετε να έχετε αισθήματα. Αυτό είναι το κυριότερο. Λοιπόν, εγώ δεν υποστήριξα, παρότι είμαι η ομάδα που είμαι, δεν ούτε την ομάδα μου σας υποστήριξα με τρόπο άσχημο να προσβάλλω κανέναν. Μπορώ να λέω τη γνώμη μου και για την ομάδα μου και για τις ομάδες τις άλλες. Δεν νομίζω να υποτίμησα ποτέ την ομάδα κανενός. Θέλετε να τα ακούσετε, τα ακούτε. Δεν θέλετε να τα ακούσετε, ή κλείνετε το ραδιοφωνάκι σας, πίνετε την πύρα σας και ξαπλώνετε και βλέπετε την τηλεόρασή σας, ή το ακούτε, αντιδράτε, έχετε αντίθετη άποψη, μας παίρνετε τηλέφωνο, συζητάμε την αντίθετη σας άποψη. Δεν σας υποβάλλουμε σε κανένα μαρτύριο να μας ακούτε και να θεωρείτε μια θύρα 7, μια θύρα 13, μια θύρα 21. Εδώ είναι η θύρα του 943, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Αυτή είναι η θύρα. Μπορούμε και προσπαθούμε να κάνουμε αυτές τις εκπομπές όσο πιο τίμια και όσο πιο αγνά μπορούμε. Τώρα μπορεί να μερικές φορές να μην το πετυχαίνουμε. Μερικές φορές μπορεί να υπερβάλλουμε. Και κάποια πράγματα έχουν και κάποια υπερβολή. Έχουμε. Οι άνθρωποι δεν είναι πάντα αντικειμενικοί. Υπάρχει και μια υποκειμενικότητα. Πρέπει να την καταλαβαίνετε. Όπως σας καταλαβαίνουμε εμείς την υποκειμενικότητά σας για την ομάδα σας, για την αγάπη σας, για οτιδήποτε, έτσι πρέπει να καταλαβαίνετε και εμάς. Πάντα. Οι άνθρωποι θα έχουν την υποκειμενικότητα. Όταν ακούτε και λέει κάποιος «εγώ είμαι αντικειμενικός», αυτό να το φοβάσει. Εγώ δηλώνω υποκειμενικός. Δηλώνω βλάξ. Δηλώνω τέτοιο. Καλύτερα να είμαι βλάξ παρά να κάνω τον έξυπνο και να είμαι βλάξ. Καλύτερα να δηλώνω ότι δεν ξέρω παρά να είμαι ημιμαθής. Αυτά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ο ΠΑΟΚ στο 40 λεπτό προηγείται της ΑΕΚ με 1-0 στο πρωτάθλημα γυναικών ΑΕθνικής, που γίνεται, ο αγώνας γίνεται στους Αγίους Αναργύρους. Ο ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται έχει φτιάξει μια καλή ομάδα σε σχέση με την ΑΕΚ, που δεν ξέρω, πέρσι ήταν πολύ καλή ομάδα της ΑΕΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Φέτος τη βλέπω λίγο πεσμένη. Είναι καλό να υπάρχουν και ομάδες γυναικών και όλοι οι σύλλογοι να έχουν μια ομάδα, να δώσουν μια ομάδα γυναικεία, να δώσουν επιτέλους και στη γυναίκα το χώρο που της ανήκει σε αυτό το λεωφιλές άθλημα. Το απόγευμα στις 7, μην ξεχάσετε, Ατρόμητος Κηφισιά σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου, και το βράδυ το μεγάλο τελικό, το πρώτο τελικό του Super Cup, Ρεάλ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Ρεάλ, στο Αμπού Ντάμπι. Είναι το πρώτο Super Cup που αν το κερδίσει ο Ολυμπιακός θα είναι η πρώτη ομάδα που θα κάνει double στην Ευρώπη, στο μπάσκετ. Λοιπόν, ακούμε ένα μουσικό θέμα και επανερχόμαστε.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Επανερχόμαστε πάλι για τα επόμενα 25-30 λεπτά. Μόλις τώρα ο ΠΑΟΚ κάνει το 2-0, το 0-2 δηλαδή, στον αγώνα μεταξύ. Στον αγώνα το μεταξύ του αγώνα. Ή 1-0 είναι.
1: 1-0
0: νομίζω. Το 1-0 ήταν το replay. Έχουμε ημίχρονο 0-1 η ΑΕΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχοντας μπροστά μου εδώ το chat GPT, όση ώρα παίζανε τις διαφημίσεις, έγραψα, μπορεί να το ρωτήσω ό,τι θέλεις, το έγραψα λοιπόν, ποια ομάδα νομίζεις ότι θα πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδος φέτος στο ποδόσφαιρο, και μου απαντάει, η δική μου κατάταξη είναι ΑΕΚ 36%, Ολυμπιακός 28%, Παναθηναϊκός 19%, ΠΑΟΚ 16%. Μου γράφει όμως, προσοχή, είναι πολύ νωρίς. Έχουν παιχθεί μόνο 4 αγωνιστικές. Ο Παναθηναϊκός ξεκινήσει εντυπωσιακά τις 4 νίκες. Οπότε, αν κρατήσει αυτή τη φόρμα, μπορεί να ανατρέψει τις προβλέψεις. Βλέπετε ότι ακόμα και το chat GPT που είναι, συλλέγει πάρα πολλά στοιχεία για να βγάλει. Δεν έχει τον Ολυμπιακό. Κάποιοι βιαστήκατε και βιάζεστε να πείτε, να ρίξετε χολή στον Ολυμπιακό ή σε άλλες ομάδες. Έχει την ΑΕΚ. Και εγώ έχω πει ότι πρώτη φαβορή φέτος για το πρωτάθλημα, πρώτη φαβορή είναι η ΑΕΚ. Δεύτερο φαβορή είναι ο Ολυμπιακός. Και τρίτο ή τέταρτο φαβορή είναι ο Παναθηναϊκός. Καλύτερα να κρατάτε μικρό καλάθι, εσείς οι Παναθηναϊκοί, γιατί αν απογοητευτείτε και αυτή τη φορά, δεν πιστεύω ότι θα βρεθεί άλλη φορά πρόεδρος για να διαθέσει τόσα χρήματα για να κάνετε κάτι καλό, να κάνει κάτι καλό η ομάδα. Πρέπει να κρατάτε μικρό καλάθι. Το 36% που δίνει το κομπιούτερ με το 19 είναι διπλάσιο. Η ΑΕΚ δηλαδή έχει δύο φορές τις πιθανότητες που έχει να εγκώσει, παρότι βρίσκεται στην πρώτη θέση, έτσι. Δυστυχώς όμως βιάζεστε, και επειδή βιάζεστε καμιά φορά συνιστώ να πάρετε τώρα με τα κινητά, τώρα είναι και σύγχρονο αυτό, μπορείτε να το κάνετε, να πάρετε μια φωτογραφία την βαθμολογία, τη σημερινή βαθμολογία που βρίσκεται πρώτος ο Παναθηναϊκός. Ίσως σας χρειαστεί για να δείχνετε κάποια στιγμή ότι κάποια στιγμή ήσασταν πρώτοι. Μακάρι να πάει καλά ο Παναθηναϊκός και να πάρει και το πρωτάθλημα, γιατί όχι. Εμείς δεν κερδίζουμε τίποτα, δεν βάζουμε τίποτα στη τσέπη μας ή στη ζωή μας παραπάνω αν το χάσει ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟ και το πάρει ο Παναθηναϊκός. Να πάρουμε τίποτα. Απλά την πλακίτσα μας θα κάνουμε ο ένας τον άλλον και μέχρι εκεί. Μέχρι να ξεκινήσει και το επόμενο πρωτάθλημα για να έρθει μια καινούργια μέρα, ένα καινούριο φαβορί. Η ζωή αυτή είναι. Κάποιοι θα είναι πρώτοι, κάποιοι δεν είναι δεύτεροι. Δεν μπορεί να είναι όλοι πρώτοι, αλλά πρέπει να σας προβληματίζει ότι είστε 16, πάρετε για 17 χρόνια. Δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα στη ζωή. Άντε, το πρώτο χρόνο τυχαίο, το δεύτερο χρόνο τυχαίο, το τρίτο 16 χρόνια με 17 χρόνια. Κάντε υπομονή. Το Μάιο θα κριθεί το πρωτάθλημα. Έχουμε στον αέρα, φίλο. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας. Έτυχε και ακούω, λέγομαι Μιχάλης από τον δρόμο.
0: Ναι.
2: Είμαι Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο.
2: Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν μια φορά, νομίζω, δύο, δεν θυμάμαι. Πέρα συνέστη στην εκπομπή του κυρίου Θέμη. Και τώρα έτυχε, άκουσα το ραδιόφωνο, ναι, και άκουσα όλον αυτό το μονόλογο. Το δικό σας, δεν θα εκφραστώ για τους κυρίους τους άλλους πέμπτους Ολυμπιακούς, δεν με ενδιαφέρουν. Άκουσα το δικό σας μονόλογο, ξέρω ότι είστε και ο παδός, το φίλαθος μάλλον του Ολυμπιακού, επειδή το έχετε δηλώσει κιόλας. Και ήθελα να σας ρωτήσω, όλο αυτό το μένος κατά της ομάδας μου και αυτό το δηλητήριο που βγάζετε εδώ και λίγη ώρα, πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
0: Καταλάβατε ότι βγάζω δηλητήριο.
2: Θα μπορούσα να μην σας το πω. Εγώ
0: όχι, όχι, να μην το πείτε, δεν σας...
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ
2: ναι,
0: ρωτάω, ναι, ρωτάω. Ρωτάω.
2: Νομίζω είμαι πολύ προσεκτικός. Δεν ναι. προσέβαλα
0: από
2: κάτι.
0: Από πού το συμπεράνετε ότι βγάζω.
2: Από τα
0: δίκτυα.
2: Λεγόμενά σας.
0: Ναι, ποιο λεγόμενο.
2: Τα λεγόμενά σας εδώ και λίγη ώρα.
0: Ποιο λεγόμενο. Ποιο λεγόμενο.
2: Μπορείτε να βάλετε ορίστε. Μια επανάληψη.
0: Όχι, ορίστε μου εσείς που το ακούσατε. Εγώ δεν λέω. Εγώ, αν μου το πείτε, θα συμφωνήσω. Πέστε μου όμως, ποιο είναι το λεγόμενο που έβγαλε
2: τώρα. Είναι μία. Όλο αυτό που λέτε εδώ και 5 λεπτά. Δεν ξέρω αν και παραπάνω. Όλα αυτά που λέτε για το Παναθηναϊκό και του φιλάθλους του Παναθηναϊκού.
0: Λέω κάτι είναι ψέματα.
2: Μια... Συγχωρήστε με λίγο.
0: Λέω κάτι ψέματα. Είναι... Όχι. Μισό λεπτό. Γιατί λέω, λέτε κάτι το οποίο αν το.
2: Συγγνώμη γιατί είμαι και στον δρόμο.
0: Ναι. Αν λέω κάτι ψέματα, διαψεύστε με. Λέω ψέματα ότι ο Παναθηναϊκός βιάζεται μια ομάδα που έχει 16-17 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Λέω ψέματα. Ότι έγραψε στο ChatGPT να δω ποιο ομάδα το ChatGPT προκρίνει για. Γράψτε το, γράψτε. Μπέστε στο ChatGPT και γράψτε αυτό που έγραψα εγώ. Ποια ομάδα θα πάρει
2: καλέ,
0: το πρωτάθλημα.
2: Άμα τελειώσει, δεν θα σας απαντήσω, παρακαλώ.
0: Ναι. Όχι, να μου πείτε σε κάτι που είπα λάθος και αν έχω πει λάθος, θα το παραδεχτώ και θα σου πω μπράβο, δίκιο έχετε και δεν έχω πρόβλημα εγώ.
2: Είναι όλο αυτό που κάνετε από τη θέση σας, είναι θέμα θέσης. Καταλαβαινόμαστε γιατί είμαστε και κοντά σε ηλικία
0: ναι, τι...
2: και θέλω να καταλαβαινόμαστε. Μιλάω τα ελληνικά θεωρώ πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Είναι θέμα θέσης. Εσείς δεν είστε, αν μου επιτρέπετε, ούτε οι κύριοι που παίρνουν τηλέφωνο και είναι φίλαθλοι οπαδοί του Ολυμπιακού και μπορεί για τους δικούς τους λόγους να πούνε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι.
0: Mm-hmm.
2: Εσείς διαμορφώνετε άποψη εκεί που είστε αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί μας ακούν, αυτά που λέτε ακούγονται.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θεωρώ ότι καταλαβαινόμαστε. Λέτε αυτά που λέτε και δεν κάνετε, αν μου επιτρέπετε, δεν κάνετε διαπιστώσεις. Πάτε σε ένα άλλο level τη συζήτηση. Συνεχίζετε από εκεί που έχουν σταματήσει το δηλητήριό τους οι φίλαθλοι παρένθεση ο παιδί του Ολυμπιακού. Και εμένα η ένστασή μου είναι και γι' αυτό σας πήρα ότι θεωρώ ότι εσείς από τη θέση σας δεν θα έπρεπε να μπαίνετε σε όλο αυτό. Γιατί δεν είπατε μόνο αυτό. Είπατε και κάποια άλλα πράγματα, θυμηθείτε τα.
0: Όχι.
2: Να προσέχουν να κάνουν να...
0: Όχι, είπα να μην βιάζονται οι οπαδοί. Ναι, οι οπαδοί.
2: Είπατε να βγάλουν φωτογραφίες.
0: Όχι, βεβαίως. Βεβαίως, γιατί έχω άποψη και γνώμη. Έχω άποψη και γνώμη. Έχω άποψη και γνώμη ότι βιάζεται ο Παναθηναϊκός να. Οι Παναθηναϊκοί φίλοι βιάζονται και καλό θα είναι για να μην αύριο μεθαύριο την πατήσουν όπως την πατάνε 16 χρόνια τώρα. Καλό θα είναι.
2: Συγγνώμη, σα διακόπτω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Γιατί να είμαστε.
0: Μα δεν είπε. Αυτό είπε. Ποιο είπε.
2: Με συγχωρείτε για αθλητισμό μιλάμε. Δεν μιλάμε τώρα για προσωπικά.
0: Ναι, μα δεν είπαμε. Όχι.
2: Και μακιά και ποιο την έχει πιο μεγάλη.
0: Δεν είπαμε. Δεν είπα. Μα εγώ δεν έκανα. Εγώ δεν προσέβαλα κανέναν. Εγώ δεν προσέβαλα κανέναν με αυτό που είπα. Αν προσληθήκατε εσείς. Αν προσληθήκατε εσείς. Σα ζητώ συγγνώμη. Εγώ δεν έχω διάθεση να προσβάλλω κανέναν. Δεν είναι του χαρακτήρα μου να προσβάλλω.
2: Πολύ ωραία. Ούτε σας έχω προσβάλει.
0: Μα δεν είπα. Αν με προσβάλλατε, θα σας έλεγα.
2: Πολύ ωραία. Εγώ είπα ότι είναι θέμα θέσεως.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η θέση σας.
0: Δεν μπορεί να έχω θέση. Δεν μπορεί να έχω άποψη.
2: Όχι. Αν με συγχωρείτε από το σημείο που είστε και το ρόλο που έχετε.
0: Μάλιστα.
2: Αν θέλετε τη γνώμη μου.
0: Ναι.
2: Δεν μπορείτε να είστε εσεί. Αν θέλετε τη γνώμη μου, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να είστε η συνέχεια. Εμένα που είμαι Παναθηναϊκός και μπορεί να είμαι αούγκανος.
0: Ναι.
2: Για τον εαυτό μου μιλάω. Δεν μιλάω για κανέναν. Και να λέω ό,τι κουταμάρα μου κατέβει. Και εσείς να το πάρετε αυτό, αν μου επιτρέπετε,
0: mm-hmm.
2: και να το ανοίξετε σε μια βετάλια η οποία, αν θέλετε, να με προσβάλλει. Εμένα σαν οπαδό, συγγνώμη, οπαδός, λάθος, σαν φίλαθλος του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Διότι είναι δικαίωμά μου να χαίρομαι αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κανένα
0: σας το πείτε το δικαίωμα, καταλάβατε, σας παίρνω το δικαίωμα αυτό.
2: Βεβαίως.
0: Πώς σας το παίρνω.
2: Αν μου επιτρέπετε, ναι, γιατί σας είπα, είστε η συνέχεια, mm-hmm. αν μου επιτρέπετε. Από τότε που αυτός ο σύλλογος ο Παναθηναϊκός, φέτος μετά από τόσα χρόνια, αρκετά παρουσίασε μια αξιοπρεπή εικόνα και προσπαθεί. Υπάρχει μια συνεχής προπαγάνδα, αν μου επιτρέπετε, από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Το καταλαβαίνω. Αλλά και από πολλά μέσα, τα οποία πάνε σε μια ευθεία συνιστομένη με τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα.
0: Εσάς δεν σας προσβάλλει ότι συνοπαδοί σας, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού είτε οπαδοί του Παναθηναϊκού, πριν από 4 αγωνιστικές φώναζαν Αλαφούζοπούλα. Δεν σας προσβάλλει ότι πριν από 2 αγωνιστικές ή 1 αγωνιστική φώναζαν το όνομα του Μεντιλίμπαρ μέσα στο γήπεδο. Δεν σας προσβάλλουν. Αυτά δεν σας προσβάλλουν.
2: Ναι, Αν τελειώσατε, θα σας απαντήσω.
0: Ναι, σας είπα. Τελειώσατε. Ναι, βεβαίως.
2: Τελειώσατε. Πολύ ωραία. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους υπολείπους παραθηναϊκούς και ό,τι αφορά το σύλλογό μας, όπως και όλους τους φιλάθλους, για το σύλλογό τους ή οπαδούς, είναι δικό τους θέμα να τρώγονται και να τα πηγαίνουν και να τα φέρουν. Εσείς θα ξέρετε καλύτερα γιατί είναι η δουλειά σας. Mm-hmm. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το Θεό ένας πρόεδρος ή μια ομάδα να δώσει στους φιλάθλους για ένα διάστημα, στην πρώτη στραβή θα φωνάζουν και θα γκρινιάζουν. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι παράλογο.
0: Δεν λέτε παράλογο, αλλά με το ίδιο τρόπο που πειράζεστε.
2: Να τελειώσω, αν μου επιτρέπετε, ναι. Μόνο δύο πράγματα.
0: Ναι, ναι.
2: Όσο για το με τη Λίπαρ, αυτό έχει στην καζούρα που γίνεται μεταξύ των φιλάθλων. Και εσείς, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν έχετε κανένα λόγο να ανακατευτείτε. Δεν είναι, συγγνώμη κιόλας, δεν είναι η θέση του δημοσιογράφου, του παρουσιαστή, να καθίσει να μπει στη διαδικασία ότι γιατί είπαν αυτό και γιατί είπαν εκείνο.
0: Εκτός όχι, αλλά μπορώ να θυμηθώ το... Με ακούτε?
1: Έπεσε η γραμμή.
0: Μπορώ να θυμηθώ όμως το Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο να μιλάει για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και ειδικότερα για τη θύρα 13 με τα χειρότερα λόγια. Μπορώ να θυμηθώ τον Γιάννη τον Βαρδινογιάννη να μιλάει με τα χειρότερα λόγια για τη θύρα 13 και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού όταν του βρίζαν τη μάνα του. Εσείς αντιδράσατε όταν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού ή οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έβριζαν τη μάνα του Γιάννη του Βαρδινογιάννη. Αντιδράσατε όταν ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος έβριζε με τα χειρότερα λόγια τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Να μην τα λέμε όπως θέλουμε, γιατί εγώ σας καταλαβαίνω, σας κατανοώ. Αν έχω κάνει σε εσάς κάτι το προσβλητικό, σας είπα και πάλι, εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που δεν κατανοώ και δεν καταλαβαίνω τον άλλον. Και ακόμα και αν δεν έχω κάνει, αν για κάτι εσείς ενοχληθήκατε, μπορώ να ζητήσω συγγνώμη. Δεν είμαι εδώ ο άρχοντας του ξερόλα. Δεν είμαι ο ξερόλας. Λέω τη θέση μου. Εγώ η θέση μου και σας την καταθέτω τώρα, που είναι η 19 του Σεπτέμβρη. Θεωρώ ότι δεν έχει πρώτο λόγο για το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν έχει ούτε ο Ολυμπιακός. Πρώτο λόγο για το πρωτάθλημα το έχει η ΑΕΚ. Μπορεί να κάνω λάθος. Είναι μια εκτίμησή μου. Έχω δικαίωμα να κάνω εκτίμηση. Για επάνω σε αυτό λοιπόν που λέω, λέω και κάτι άλλο. Που μπορεί να είναι και υπερβολή, μπορεί να ήταν και άστοχο. Ότι πάρτε μια φωτογραφία τη σημερινή βαθμολογία, γιατί νομίζω ότι σύντομα δεν θα την ξαναδείτε. Μακάρι για τους Παναθηναϊκούς να κάνω λάθος. Αλλά έχω γνώμη, έχω άποψη. Δεν μπορείτε να μου στερήσετε το δικαίωμα να έχω την άποψή μου. Νομίζω ότι η ομάδα σας και συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορέσει στο τέλος να αναδειχθεί πρωταθλητής. Και αυτό είναι ολέθριο για μια ομάδα και έναν πρόεδρο που ξόδεψε τόσα πολλά χρήματα φέτος για να κάνει αυτή την ομάδα. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι η ομάδα αυτή που έφτιαξε ο Γιάννης ο Αλαφούζος με τους συνεργάτες του δεν αποτελείται από καλούς παίκτες. Δεν είπα ποτέ ότι δεν μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Είπα όμως μην βιάζεστε. Έρχονται και παρέρχονται πράγματα. Βλέπετε που ήταν ο Ολυμπιακός στην προηγούμενη αγωνιστική με τον Όφη και πώς από το Σταύρωσον πήγαμε στο Σανά όταν έπαιξε με την ξένη ομάδα. Γι' αυτό ας περιμένουμε, ας βάλουμε λίγο κράτη. Όπως βάζω κράτη στον πρόεδρο του Ολυμπιακού που λέει πάμε για το Europa League, έτσι βάζω κράτη, έχω δικαίωμα να σκέφτομαι και για την ομάδα του Παναθηναϊκού και για την ομάδα του ΠΑΟΚ και για όλες τις ομάδες. Είμαστε στην τετάρτη αγωνιστική, 4 αγωνιστικές. Προηγείται ο Παναθηναϊκός με 3 βαθμούς από το δεύτερο. Έχουμε άλλες 28 αγωνιστικές. Έχουμε να παίξουμε και τα μπαράζ. Τα μπαράζ, πώς λέγονται? Τα play-off. Περιμένετε. Δηλαδή ήταν κακό που είπα ότι τη μοναδική μεγάλη ομάδα που κέρδισε ο Ολυμπιακός μετά την ΑΕΚ, βέβαια την ΑΕΚ την κέρδισε την πρώτη αγωνιστική, ήταν ο Παναθηναϊκός πέρσι. Ένας Ολυμπιακός που βολόδερνε και ακόμα βολοδέρνει, ακόμα σέρνεται ουσιαστικά. Ακόμα δεν έχει φτιάξει ομάδα. ο Παναθηναϊκός δικαιούται να χαίρεται. Διότι έχει τους παίκτες του αυτούς για να στήσει την ομάδα του αρκετό χρονικό διάστημα μαζί. Είπα κάποια στιγμή ότι ο Παναθηναϊκός κακώς χρησιμοποιεί τον Τετέι, παρότι είναι παιχταράς ο Τετέι, και δεν χρησιμοποιεί τον Τέσσερις. Όποτε μπαίνει ο Τετέι, κατά τη γνώμη μου, μέσα, γίνεται μπέρδεμα. Μόλις μπει ο Τέσσερις, το είδατε και σε έναν αγώνα, μόλις μπει ο Τέσσερις, πάει στη σωστή θέση ο Λιβάη Γκαρσία και η ομάδα πετάει μπροστά. Μπορεί ο Τετέι να είναι και τυχερός, να είναι και παιχταράς και να βάζει κάποια γκολ, αλλά θα έρθει η ώρα που εσείς οι ίδιοι Παναθηναϊκοί θα διαπιστώσετε ότι το παλικάρι αυτό υπερβάλλει αυτόν σε ορισμένα σημεία και ενώ δίνει το γάλα του και είναι πλούσιο το γάλα του, κάποια στιγμή θα το χύσει. Δεν υποτιμώ την ομάδα σας, είτε τον Παναθηναϊκό, είτε τον Ολυμπιακό, είτε την ΑΕΚ. Έχω δικαίωμα να έχω γνώμη. Η γνώμη μου είναι αυτή. Και η γνώμη μου δεν είναι υποτιμητική για κανέναν. Έχουμε, Νίκο, όχι, κάποιον. 2-15-2-15-59-43. 2-10-2-20-59-43. Ο Λευτέρης μου λέει, σε μια σεζόν, Δήμο, φαβορή είναι πάντα η περσινή πρωταθλήτρια. Ιστερόγραφο. Στον κύριο Μιχάλη, σε άλλο σταθμό του χαϊδεύουν τα αυτιά. Δεν ξέρω τι κάνουν στον άλλο σταθμό, κύριε Λευτέρη, αλλά δεν με πειράζει εμένα. Εγώ δεν είμαι εδώ για να χαϊδεύω. Δεν μπορώ να χαϊδέψω τα δικά μου αυτιά. Θα χαϊδέψω κανενός. Ο φίλος λέει να μας πει και τη γνώμη του, ο φίλος, για αυτό που έλεγε ο συνοπαδός του πριν μισή ώρα. Δεν καταλαβαίνω για ποιον λες. Πάμε παρακάτω. Ο κύριος Γιώργος Μαυρουδής μας έστειλε έναν αετό με το σήμα του Παναθηναϊκού και το 1908. Ο κύριος Μιχάλης λέει, τι μας είπε, πως ο ΠΑΟΚ δεν έχει δικά του ΜΜΕ. Όχι, ίσα ίσα, ο ΠΑΟΚ έχει αρκετά δικά του, κύριε Μιχάλη, ΜΜΕ. Έχει πάρα πολλά ΜΜΕ. Αυτό έλειπε. Με πρώτο και καλύτερο, το Sky. Το είδατε. Δεν έχει το SDNA, δεν έχει την Καζέτα, δεν έχει το Sport FM, δεν έχει... Έχει τόσα μέσα και τόσα social media. Κατακλείζονται τα social media από παναθηναϊκά ΜΜΕ. Και καλά κάνουνε, όποιος μπορεί κάνει. Αλίμονο. Τι θα βάλουμε χαλινάρι σε όποιον θέλει να κάνει ένα ΜΜΕ. Αλίμονο. Και τώρα το καινούριο, και ένα καινούριο ραδιόφωνο που γίνεται αθλητικό είναι πρόσκειται κοντά σε φιλοπαναθηναϊκά αισθήματα. Καλά κάνει, μπράβο του. Και θα το χαιρετήσουμε και θα χαιρετήσουμε σε περίπτωση την έναρξή του. Θα ευχηθούμε να είναι καλό τάξιδο στον ανταγωνισμό, να προσφέρει πράγματι στον αθλητισμό και να δούμε και κάτι καλύτερο. Έχουμε... Ναι. Παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Σας ακούω.
3: Μιχάλης λέγομαι, σας ακούω αρκετό καιρό.
0: Ναι.
3: Απλά εγώ από τη γνώμη μου, και μπορεί να είναι και λαθασμένη πάντως, δεν θα έπαιρνα, απλώς παίρνω τηλέφωνο, εντάξει, ακούω το θέμα, σας ακούω όλους.
0: Ναι, ναι.
3: Για μένα, ναι, όταν κάποιος γυρνάει και λέει την αλήθεια, μας ενοχλεί. Όταν χαϊδεύω μαθιά, είναι όλα με λιγάλα και όλοι είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Αυτό είναι ανθρώπινο όμως. Και εμένα με ενοχλεί, άμα έχω κάνει κάτι και μου λέει ο άλλος την αλήθεια, με ενοχλεί. Αλλά προσπαθώ από αυτό που μου λέει να γίνω καλύτερος. Την επόμενη φορά να...
3: Ακριβώς, γιατί άκουγα την εκπομπή σας.
0: Να μην ενοχλούμε. Έχω κάνει και εγώ λάθη. Και εγώ στη ζωή μου, στα 67 μου χρόνια, αλίμον να μην έχω κάνει λάθη. Έχω κάνει υπερβολές, έχω κάνει λάθη. Έχω αδικήσει, έχω αδικηθεί. Αλίμον, αυτό είναι η ζωή.
3: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει αδικηθεί στη ζωή.
0: Αυτό είναι. Μα είναι νόμος αυτό το πράγμα.
3: Ακριβώς.
0: Δεν ζούμε αν ζούσαμε σε μια ζωή που όλα ήταν ήρεμα, όλα ήταν ωραία και όλοι μας είχαμε καλές γνώμες ο ένας για τον άλλον, αγαπιόμαστε και τα λοιπά. Δεν χρειαζόμαστε ούτε δικηγόρους, δεν θα χρειαζόμαστε.
3: Δεν θα υπήρχε νόημα.
0: Ούτε αστυνομικούς, δεν θα χρειαζόμαστε τίποτα. Όμως υπάρχουν αυτοί γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι διαφορετικοί από τους άλλους.
3: Ακριβώς. Και εγώ στεναχωρέθηκα που καθόσαστε να εξηγήσετε κάποια πράγματα.
0: Δεν κάθομαι να εξηγήσω. Κάθομαι να πω τη γνώμη μου και τη λέω με όσο πιο σεβασμό, μεγαλύτερο σεβασμό ακριβώς μπορώ.
3: Ακριβώς. Γιατί όταν δεν προσβάλλεις...
0: Και η γνώμη μου μπορεί πολλές φορές να είναι... αποτέλεσμα γρήγορης απάντησης και να είναι και λάθος. Αν λοιπόν μου το επισημάνει κάποιος και το δω, θα ζητήσω συγγνώμη ή θα το ανασκευάσω. Δεν είμαστε εδώ οι αλάνθας διξερόλες.
3: Όχι βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι.
3: Μα γι' αυτό είναι σωστό ότι ξέρεις κάτι μετά την τρίτη, τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική πήραμε το πρωτάθλημα. Από πότε το πήραμε? Να το πάρει οποιαδήποτε ομάδα, να είμαστε ευτυχισμένοι με όλες τις ομάδες μας. Εντάξει. Και είναι κακό όταν το παίρνει παράδειγμα, εντάξει, εγώ Ολυμπιακός είμαι. Έτσι. Είναι κακό να το παίρνει παράδειγμα Ολυμπιακός συνέχεια, βεβαίως. Να το πάρει και ο Παναθηναϊκός, να το πάρει και και ο ΠΑΟΚ, όλες οι ομάδες. Αλλά δεν μπορεί από την τρίτη, τέταρτη αγωνιστική να λέμε ότι το πήραμε.
0: Ναι. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ κατανοώ και τους φιλάθλους ή τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να έχουν μια υπερβολή, γιατί η στέρηση του πρωταθλήματος μια κούπας για πάρα πολλά χρόνια δημιουργεί, όταν δημιουργηθούν οι συνθήκες, όταν δημιουργηθούν οι συνθήκες για να πάρει κάποιος το πρωτάθλημα, όταν δεν έχει πάρει κούπα για 16-17 χρόνια, θα υπάρχει υπερβολή, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή χτίζει μια ομάδα ουσιαστικά για να φτιάξει, για να μπει στο καινούριο του γήπεδο και να είναι όπως μπήκε η ΑΕΚ και πήρε το πρωτάθλημα, όπως μπήκε ο Ολυμπιακός και πήρε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο ανταγωνισμός. Και μακάρι, μακάρι το καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού να συνοδευτεί με ένα πρωτάθλημα.
3: Ναι, μα είναι κακό από τώρα να ξεσηκώνουμε τους φιλάθλους μας. Όπως και πέρυσι, για να τα θυμίσω εγώ, όπως και πέρυσι που γυρίσανε και είπανε, που βγήκαν όλοι και είπανε στο μπάσκετ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην το σηκώσουμε στο σπίτι μας.
0: Είναι εντάξει.
3: Είναι πολύ κακό αυτό το πράγμα. Το καλό είναι, όπως είπατε και του το τονίσατε...
0: Τις σκούπες τις σηκώνουν στο τέλος... Αυτός που έχει διάρκεια, όχι αυτός που κάνει ευκαιριακές νίκες. Ναι, τις κούπες τις σηκώνει αυτός που στο τέλος έχει τις περισσότερες νίκες, τις περισσότερες ισοπαλίες και τους περισσότερους βαθμούς. Ναι, ας κρατάμε μικρό καλάθι για όλες τις ομάδες.
3: Εννοείται.
0: Πέρσι ο Λεβαδιακός, εάν στις τελευταίες αγωνιστικές δεν... είχε αυτή την πτώση που είχε, θα έπαιρνε θέση του Παναθηναϊκού, θα την έπαιρνε. Ναι ή όχι?
3: Εννοείται.
0: Το Παναθηναϊκό κυνήγαγε και ο Μπενίτεθ είπε, μου είπατε, με φέρατε εδώ με στόχο την τέταρτη θέση. Δεν το είπα εγώ. Ο Μπενίτεθ το είπε. Άρα λοιπόν, ο στόχος του Παναθηναϊκού πέρυσι ήταν η τέταρτη θέση. Φέτος είναι η πρώτη. Να μην ξεχνάμε. Ο προπονητής, ο Τούρκος ο Τερίμ, όταν ήρθε εδώ, έφυγε και είπε, οι 15 παίχτες πρέπει να φύγουν από τον Παναθηναϊκό. Τα ίδια είπε και κάποιος προπονητής για τον Ολυμπιακό.
3: Ακριβώς.
0: Αυτά γίνονται. Αλλά δεν γίνονται οι ομάδες ομαδάρες επειδή στην τέταρτη αγωνιστική μπόρεσαν. Ας θυμηθούμε τι έκανε με τους Παξούς, τι έκανε με την άλλη την ομάδα που με την ψυχή στο στόμα κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Καθίστε να δούμε. Μακάρι. Εγώ ξέρετε τι θέλω. Μπορούν να προχωρήσουν και οι 4 ομάδες μας στην Ευρώπη. Μπορούμε έτσι να αναβαθμίσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο ανεβαίνοντας οι ομάδες. Και αφήστε την ψωροκόστενα εδώ, η ψωροκόστενα, το πρωτάθλημα της Ελλάδος. Μπορούμε να φτιάξουμε ομάδες που να στέκονται στην Ευρώπη.
3: Το θέμα μας ξέρετε ποιο είναι.
0: Μπορούμε να πετάξουμε έξω, μπορούμε να πετάξουμε όλες τις οπαδικές θύρες από την 7, τη 13, την 21, την 4. Μπορούμε να τις διαλύσουμε αυτές.
3: Δεν θέλουμε.
0: Μπορούμε. Εμένα η γνώμη μου και η άποψή μου ότι δεν πρέπει να υπάρχουν θύρες οργανωμένων. Δεν πρέπει να υπάρχουν θύρες οργανωμένων. Και όλοι, και να μην μπορεί κανένας να πάρει στην ίδια θύρα την επόμενη αγωνιστική. Να μπορούν να μπαίνουν και καινούργοι. Βαρεθήκαμε πια αυτές τις θύρες. τις θύρες των Χασικλίδων, τις θύρες των Ιβριστών, τις θύρες των του κάθε αποβράσματος. Υπάρχουν σε αυτές τις θύρες και πολύ καλοί, πολύ καλοί φύλαθοι και πολύ καλοί οπαδοί.
3: Ναι, γιατί αλλά,
0: αλλά όταν ρίξετε μέσα σε ένα κουβά με λευκό χρώμα μία σταγόνα μαύρο, μαυρίζει όλος ο κουβάς.
3: Εννοείται.
0: Να φύγουν αυτοί. Δεν τους θέλουμε αυτούς. Ούτε τη θύρα 7, ούτε τη θύρα 13, ούτε τη θύρα 21, ούτε τη θύρα 4. Και να δείτε πώς οι άνθρωποι θα αγαπήσουν.
3: Μα, συγγνώμη, μισό λεπτάκι.
0: Να φτάσουμε να χειροκροτούμε την ομάδα τον Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακή όταν παίζει στην Ευρώπη, να το χειροκροτούμε όταν κερδίζει. Να χαιρόμαστε όταν κερδίζει. Να χειροκροτούμε τον ΠΑΟΚ, να χειροκροτούμε τον Ολυμπιακό, να χειροκροτούμε την ΑΕΚ. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα. Τι θέλουμε, δηλαδή, να ψοφήσει του γείτονα η κατσίκα γιατί δεν έχουμε εμείς κατσίκα.
3: Ακριβώς.
0: Εντάξει.
3: Αυτό θέλουμε.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Επειδή, συγγνώμη, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν λίγο πιο έντονη η συζήτηση σε αυτή την εκπομπή.
3: Όχι, δεν πειράζει. Αλλά το βασικότερο απ' όλα να κοιτάξουμε, να είμαστε ήρεμοι, να έχουμε...
0: Εγώ δηλώνω εδώ ένα σχολιαστής των ιδεών μου, ένα σχολιαστής των απόψεών μου. Δεν δηλώνω, ούτε νομίζω ότι μιλάω οπαδικά και υποστηρίζω ούτε την ομάδα που την οποία πιστεύω.
3: Γιατί θα σας ταΐσει.
0: Μα δεν με δάισε ποτέ. Δεν με τάισε ποτέ. Εγώ έχω ένα διαρκεία στην ομάδα μου. Έχω ένα διαρκεία στην ομάδα που το πληρώνω κάθε χρόνο. Υψηλή, πολύ υψηλό ποσόν. Και δεν πηγαίνω στο γήπεδο. Και ξέρετε γιατί δεν πηγαίνω στο γήπεδο. Έχω συχαθεί τους οργανωμένους να βρίζουν οικογένειες, να βρίζουν σπίτια και να, να αναπνέω του καθενός τη βλακεία, είτε υπομορφή φωτοβολίδας, είτε υπομορφή τη μπόχα που βγάζει.
3: Συγγνώμη, αλλά δεν είσαι ο μοναδικός.
0: Ντρέπομαι δηλαδή να πάω στην ομάδα μου και να συμμετέχω σε αυτό το πανηγύρι. Ντρέπομαι.
3: Όλοι μας.
0: Το ίδιο πρέπει να ντρέπονται και οι φίλαθλοι που είναι σε άλλες ομάδες. Ναι. Να πετάξετε έξω και να πετάξουμε έξω αυτά τα αποβράσματα. Είναι αποβράσματα.
3: Με τα παιδάκια μας, με τα εγγόνια μας και να ευχαριστούνται πάλι.
0: Έτσι.
3: Μόνο αυτό.
0: Πώς θα σας φαινόταν να είχατε ένα παιδάκι 12-13 χρόνια να θέλει να πάει στο γήπεδο και δίπλα να ήταν 2-3 αποβράσματα που να βρίζουν μανάδες, πατεράδες, γυναίκες και παιδιά ή να καπνίζουν χασίσι ή να καπνίζουν οτιδήποτε και να τα αναπνέει το παιδί σας. Πώς θα σας φαίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό συμβαίνει στα ελληνικά τα γήπεδα.
3: Όχι, το είχα και
0: των οργανωμένων.
3: Εδώ και 4-5 χρόνια σταμάτησα να παίρνω 3 διαρκές που έπαιρνα για τα 2 τα παιδάκια μου και για τον εαυτό μου.
0: Ελάτε να δείτε πηγαίνετε στις ομάδες να δείτε πόσα οικογενειακά εισιτήρια πουλάνε. Πηγαίνετε. Και πηγαίνετε να δείτε πόσα οπαδικά πουλάνε.
3: Σχεδόν μηδέν. Γιατί δεν θέλουν.
0: Γιατί η οικογένεια που θα έρθει στο γήπεδο και θα καταναλώσει τα προϊόντα που πουλάει το γήπεδο και θα πάει και στις μπουτίκ του γηπέδου. Ενώ το κάθε αλυταριό που έρχεται, ο κάθε κασικλής, το κάθε απόβρασμα που έρχεται, λερώνει αυτή την προσπάθεια.
3: Εννοείται.
0: Είμαι κατά σας λέω και των οπαδικών εκπομπών, κατά των οπαδικών εκπομπών. Δεν νομίζω ότι οι οπαδικές εκπομπές έχουν να προσφέρουν τίποτα. Βαυκαλίζονται κάποιοι και ψηλώνει λίγο η μύτη τους ή το ανάστημά τους όταν ακούνε ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτός, ο Ολυμπιακός είναι εκείνος, ο Παναθηναϊκός είναι αυτός, είναι εκείνος και κάναμε και δείξαμε.
3: Αυτοί κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά δυστυχώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο φίλες και φίλοι ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός διαφωτιστής, ο Φώτης Κατσούφης. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει για το μεσημέρι του Σαββάτου και της Κυριακής. Θα σας πάει μέχρι τις 8 και μετά τις 8 Γιώργος Λίγκρης, τον οποίο θα έχετε την ευκαιρία να τον απολαύσετε στους αγώνες της Εθνικής Ομάδας που ξεκινάνε από τις 24 του μήνα. 4 αγώνες, 2 στο εξωτερικό, Σερβία και Γερμανία, και 2 στην Ελλάδα, στην Τούμπα. Λοιπόν, να έχετε καλό μεσημέρι, όσοι δεν φάγατε καλή όρεξη, να αγαπιόμαστε, να τα λέμε χωρίς να συνερίζεται ο ένας τον άλλον με τις ομάδες μας, να συνεργαζόμαστε για καλύτερη ζωή, να παλεύουμε για καλύτερες ημέρες, για καλύτερη παιδεία, για καλύτερα υγεία, για καλύτερους φορολογικούς όρους, για καλύτερες δουλειές, για ό,τι το καλύτερο. Αυτά πρέπει να μας απασχολούν. Και όχι τι έκανε και να την πούμε στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό ή στην ΑΕΚ. Να λέμε τη γνώμη μας και μέχρι εκεί. Να αποδεχόμαστε το λάθος μας και να ζητάμε συγγνώμη. Καλό σας απόγευμα.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
8: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
9: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
8: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με στόχο το ευρωπαϊκό ντάμπλ, ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτη στο τελικό του EuroLeague Super Cup. Αμφίβολος για την αναμέτρηση με τους Μαδριλένους, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, τζάμπολ στις 8. Ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Στις 5, ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Ντουμπάι. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού επέστρεψε ο Τσιριβέα για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα στη Νίκαια για την 5η αγωνιστική του Super League. Εκτός αυτής έμεινε ο Κάτρης. Επανέρχονται στο βασικό σχήμα του Τριφυγιού οι Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Την κεντρική σουίτα του νέου γηπέδου στο Βοτανικό έκλεισε ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 8 στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center Athens. Εκτός για τους πράσινους, οι Κώστας Λούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Κέντρικ Νάν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ. Τις υπηρεσίες των Μπριν Ταϊρή και Ρέικουαν Γκρέι θα στερηθεί ο Αντρία Τρινκέρι. Σέντρα στην 5η αγωνιστική της Super League με δύο αναμετρήσεις. Ο Ατρόμητος που δέχεται την Κηφισιά του Τουντίλ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Super League. Έκτος για την ομάδα των Βορείων Προαστίων, οι τραυματίες Φανάιμα, Ντε Λουίς, Κουσούλος και Δοϊράν Λις. Χωρίς τους Τζοβάρα και Νούνιες θα παραταχθούν οι περιστεριώτες. Σέντρα στις 7, περιγράφια των Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, ο Νίκος Κατσάτσος. Μισή ώρα αργότερα, ο Άρης υποδέχτηκε τον Ηρακλή στο κλάν της Βικελίδης. Επιστρέφει για τους διπεδούχους ο Καντεβέρε. Θες την 11η διεκδικεί ο Αλφαρέλα. Ραδιοφωνική μετάδοση από την Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Την πιθανότητα να παρατάξει τον δικέφαλο με ένα φορ στο μάτς της ΑΕΚ με τον Βόλο για, λόγω της απουσίας του Μπαρνάμπας Βάργα εξετάζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Επιστρέφει στην 11η της Ένωσης ο Μαρίν. Ο Ζόελ Ρόκαστ επιστρέφει στη διάθεση του Ιμανόλ Αλουαθίλ για την αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό. Φανέλα Βασκό αναμένεται να πάρει ο Γιάρεμτσουκ. Θέση στην 11η διεκδικεί ο Πουέρτα. Στην 11η του ΠΑΟΚ εν όψη του αγώνα με τον Πανετολικό αναμένεται να επιστρέψουν οι Παυλένκα, Μιχαηλίδης, Μπαμπαρά και Μπαμπαράχμαν. Ανεβάζει στροφές ο Σίμον Μπάντζα προκειμένου να ντεμπουτάρει απέναντι στους Αγρινιώτες. Η Παϊράκλης διαψεύδει τα σενάρια περί ενδιαφέροντος για το Ρουμάνο τεχνικό Έντι Ορντανέσκου, ενώ ξεκαθάρισε ότι στηρίζει πλήρως τον Βάλτερ Ματσάρη. Ο Παναθηναϊκός μετά τη σπουδαία νίκη του επί της Γιαντράν δίνει ραντεβού με την ιστορία, καθώς χρειάζεται ακόμα έναν βαθμό κόντρα στη Χόνβεντ για να πάρει την πρόκριση για τους ομίλους του Champions League, πρώτο σπίτι στις 9. Πένθος Ιταλικό ποδόσφαιρο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Σάντρο Ματσόλα, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της Ίντερ και του Ιταλικού ποδοσφαίρου με σπουδαία καριέρα και τίτλους σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Μάχη με ελληνικό χρώμα στην 5η αγωνιστική της Premier League. Η Brighton του Μπάμπι Γκοστούλα κοντράρεται στις 5 με την Arsenal του Χριστού Τζόλη στο Amex Stadium. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Tottenham Aston Villa 0-0 στο 30 λεπτό. Στις 5 Everton Ipswich και Newcastle Hull. Και στις 7:30 Nottingham Forest Coventry. Δύσκολη αποστολή για την Μπαρτσελόνα που αντιμετωπίζει στις 10 εκτός έδρας στη Σεβίλη για την 7η στροφή της Λα Λίγκα. Στα άλλα μάτς, στις 3 ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο, στις 5 και 4 Αθλέτικ Μπιλμπάου Αλαβές και στις 7:30 Θέλτα Σαντάντερ. Η Μπορούσια Ντόρμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα φιλοξενείται στις 7:30 από τη Στουτγκάρδη στην MHP Arena για την 4η αγωνιστική της Bundesliga. Για λόγους στους υπόλοιπους αγώνες, στις 4:30 Άιντρα Φραγκφούρτη Φράιμπουργκ, Αμβούργο Κολονία, Βέρντερ Βρέμι Αουγκσμπουργκ και Γκλάντμπαχ Μάιντς. Η Ρώμα υποδέχεται την Ίντερ στο Ολυμπικό στον τέρμπι κορυφής της 5ης στροφής της Σέριε Α. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4 Μπολόνια Τωρίνο και Ουντινέζε Κάγιαρη και στις 10 παρατέταρτο Βενέτσια Λάτσιο. Για την 5η αγωνιστική της Ligue 1 στις 6:15 Παρί FC Στρασβούργο και στις 10:15 Αντζέ Τρουά, Λεμάν Λοριάν, Λιόν Ρεν και Τουλούς Χαβρί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθώ διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Ο Διαφωτιστής. Στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε.

Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3, σε Βιωτία, Βιωτία, Φωκίδα, Ποράδιο, Ένωση 97,3, στην Αρκαδία, σε Τρίπολη και σε Μεγαλόπολη 104,6, την καλησπέρα στην Τρίπολη στον Παρασκευά, στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, σε Αμαλιάδα, Ζάκηθο και Ζαχάρο από 98,6, στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησο από 104,6, στην Ετωλοκαρνανία, σε Αγρίνιο, την καλησπέρα εκεί στον Κώστα το Ρεντίφη, σε Μεσολόγγι, Ιόνιο από 100,9, στην Θεσπρωτεία, σε Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά από 98,6, στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο από Prime 103,7, στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη Ελλάς Σατ. Και στο site που έχουμε του σταθμού μας, εδώ του Intervention Ελλάδα Sports 94,3, διαβάζετε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουμε ανεβάσει, sports943.gr.

και τα διαβάζουμε. Επαναλαμβάνω για τρίτη φορά τηλέφωνα, θα βγάλουμε 4,5 με 6,5. Και στο Viber στο 6939-943-943 στέλνετε τα μήνυματά σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και σε όλη τη διάρκεια όλων των εκπομπών.

Όπως κάθε φορά είμαστε κοντά σε όλα τα μεγάλα γεγονότα και σήμερα θα είμαστε κοντά σε όλα τα γήπεδα. Θα είμαστε εκεί στις 7 για τη Super League 1, τη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία του ποδοσφαίρου. Ατρόμητος και Φυσιάς, σε περιγραφή Νίκος Κατσάτσος για τον κόσμο του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Στις 7.30 πάω Κυριακλής σε συνεργασία με το Λίμπερο 107,4. Και αυτό το μάτσο θα το ακούσετε από εδώ, από αυτή τη ραδιοφωνική γωνιά που έχετε αγαπήσει. Και στις 8 σε περιγραφή από τον Γιώργο Ιωάννου έχουμε την προσπάθεια του Ολυμπιακού στο μπάσκετ με τη Real Madrid στον τελικό Super Cup της Ευρωλίγκας ή της Euroleague αν θέλετε αλλιώς.

Σε εξέλιξη είναι και αγώνας γυναικείου ποδοσφαίρου ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ. Προηγείται ο ΠΑΟΚ με σκόρ 1-0. Στο 27ο λεπτό το μάτς είναι 77 λοιπόν. Στην ΑΕΚ τεχνικός είναι ο Στέλιος ο Κοζανίδης. Ήταν τεχνικός για αρκετά χρόνια στον ΑΕΚ, ωραία, με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Σε επίπεδο επαγγελματικού ποδοσφαίρου έχει παίξει μεταξύ άλλων στον Αθηναϊκό, στη μεγάλη κατηγορία. Και στον ΠΑΟΚ προπονητής είναι ο Θανάσης Πατρικίδης. Έχουμε λοιπόν ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο γυναικείο ποδόσφαιρο στο 78ο λεπτό, 0-1 το παιχνίδι.

Και καλησπέρα σε δεσποινίδες και κυρίες που μας ακούνε στην Καλλιθέα, στον Τάσο τον Κουτσούκο, στην Άννα, στην Μακρυγιάννη εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού. Στην Άννα στη Λαμπρινή, στους τρεις Βαγγέλιδες, δύο στη Λαμπρινή. Και ένα σαν απαντήσα στην Ηρακλείου, στη Χαρά στην Ηρακλείου, σαν απαντήσα την καλησπέρα. Στον Πάπιλο Κατσάνο την καλησπέρα.

Καλησπέρα στη Δέσποινα και στην Παναγιώτα, στον Άγιο Λουκά, στην Χαρά, στην Ηρακλείου, στα Πατήσια. Στον Γιώργο στη Σιρακουσόν, στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας, στον Βασίλη τον Καψάλη και στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο.

Στο 45 συν 5 έχουμε τότε να Aston Villa 0-1 στην Premier League. Στο γυναικείο ποδόσφαιρο ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 στο 21ο λεπτό. Καλησπέρα σε όλους τους μπόιδες και στα κορίτσια που έχουν ξεκινήσει την σχολική χρονιά με αρκετά προβλήματα και ελλείψεις. Και όπως ανέφερα στις κινητοποιήσεις που είχαν προχθές με πολλές ελλείψεις και τριτοκοσμικές καταστάσεις στις φοιτητικές εστίες, γι' αυτό έκαναν και τις κινητοποιήσεις ο μαθητικός και ο φοιτητικός κόσμος στην Αθήνα και όχι μόνο.

Διάβαζα μάλιστα ότι είναι χιλιάδες οι ελλείψεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μόνο και μόνο στην Αττική οι ελλείψεις φτάνουν τους 3.500 δασκάλους. Και σαν να μην έφτανε όλα αυτά, από το παράθυρο θέλει να περάσει τη ζούλα τροπολογία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια από ΕΤ, που μια τροπολογία που μια νομοθεσία που ακύρωσε Άριος Πάγος. Θέλει να ξεπεράσει και τη δικαιοσύνη, δηλαδή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να αδειάσει τη δικαιοσύνη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Κινητοποίηση λοιπόν έκαναν φοιτητές για τα πανάκριβα ενίκια, που στην ουσία δεν αφήνουν τους φοιτητές να σπουδάσουν, έτσι τους βάζουν τεράστιο εμπόδιο. Φραγμό τους βάζουν, όχι απλά εμπόδιο. Και για τις τριτοκοσμικές συνθήκες στις εστίες. Και μιας και το έλεγα αυτό, διάβαζα το ετήσιος προϋπολογισμός οικογενειακός για κάθε μαθητή. Ξεκινάει από τα 800 ευρώ και φτάνει στα 8.000 ευρώ.

Στις 4 θα παίξουν αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος, αναγέννηση Καρδίτσας Εθνικός Χαραλαμπίδης, οι συνθέσεις των δύο ομάδων και αναγέννηση Καρδίτσας Κόουτς Χαραλαμπίδης, ο Τσιμόπουλος Ουές, ο Θωμάες Λίμπον, Σέντρικ Γκόλιας Καραμπάς, ο Βιτλής Μεντιέτα, ο Μεντιέτα, ο Ενδιαγέ και ο Σάντος. Για τον Πανιώνιο τεχνικός Χουάν Φεράντο κατεβάζει τους Κρόνιξ, Αυλονίτης, Αζλανίδης, Βενάρδος, Γκαντέλιο, Μπαϊνόβιτς, Δίας, Χατζηστραβός, Παυλόπουλος, Μάναλης και Ταβάρες. Διετής ήταν ο Τζαμουτζαντώνης Χίου και βοηθή Παγουρτζής και Παπαδόπουλος Πειραιά. Στις 5 σήμερα παίξουν Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου, Ζάκυνθος τεχνικός Αμανατίδης Ελλάς Σύρου ο Στάικος, διετής θα είναι ο Ξυρογιάννης Βιωτίας, βοηθή Λιόντος και Θανασιάς Υπήρου. Αύριο Κυριακή συνεχίζεται Super League 2, αύριο Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 3 παρατέταρτο Άθενς Καλυθέα Παστεραϊκός, Άθενς Καλυθέα τεχνικός ο Βαγγέλης ο Μόρας, Παστεραϊκός ο Βοσνιάδης. Διετής θα είναι ο Κουκούλας Λέσβου και βοηθή Μαυρουδής Ηρακλείου και Ρούσος Αθηνών. Ολυμπιακός Β' Μαρκό στις 5 θα παίξουν αύριο. Ολυμπιακός Β' Ρούμπιο και Μαρκό Παπαδόπουλος. Ολυμπιακός Β' που έβγαλε ένα ιδιαίτερα αντιδραστικό πρόσωπο στο μάτς με την νίκη Βόλου, το οποίο κέρδισε εκτός έδρας την περασμένη αγωνιστική. Σε αυτό το μάτς Ολυμπιακός Β' Μαρκό αύριο λοιπόν 5 διετής ήταν ο Μπουρουτζίκας Λάρισας.

0: Σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν αύριο Ολυμπιακός Β' Μαρκό 5 διετής θα είναι ο Μπουρουτζίκας Λάρισας, βοηθή Δέτσι, Δωδεκανήσου και ο Παύλος Δυτικής Αττικής. Αύριο επίσης θα παίξουν την ίδια ώρα 5 Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς, Αστέρας Τρίπολης Β' Τεχνικός Κοντοές Απόλλων Καλαμαριάς Τάτσης, διετής θα είναι ο Τουλούμης Εύβοιας, βοηθή Καραλής και Ντάβαρης Ηλίας. Και τη Δευτέρα θα παίξουν 21 Σεπτεμβρίου 4 Πας Πύργος ΑΕΛ, Πας Πύργος Κουτρομάνος προπονητής.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Περάσαμε στα δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής «Ο Διαφωτιστής». Στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε, ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026.

Είχαμε μείνει στην αναφορά μας στους αγώνες Super League 2. Λοιπόν, έχουμε, όπως είπαμε, στους χιλιακάτους είχαμε περάσει εκτός από τους σημερινούς τους δύο αναγέννησης καλύτερης Ισπανίων 4 και Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου στις 5. Και αύριο είπαμε Άθενας Καλυθέα Πασαραϊκός 3 παρατέταρτο, Ολυμπιακός Β Μαρκό 5 και Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Καλαμαριάς 5. Εκεί Αστέρας Τρίπολης Β Τεχνικός Κοντοές Απόλλων Καλαμαριάς Τάτσης. Διαιτής ήταν ο Τουλούμης Εύβοιας, βοηθή Καραλής και Ντάβαρης Ηλίας. Και Δευτέρα στις 21 Σεπτεμβρίου στις 4 το μεσημέρι, Πας Πύργος ΑΕΛ, Πας Πύργος Τεχνικός ο Κούτρομάνος και στην ΑΕΛ στο Κράτης ο Βρυδόπουλος. Διαιτής είναι ο Ναζίρης Μακεδονίας, βοηθή Σακάλογλου Καβάλας και Μαρκαντονάτος Αθηνών. Επίσης 5 τη Δευτέρα Παθρακικός Νίκη Βόλου, Παθρακικός Γεωργιάδης Τεχνικός Νίκη Βόλου, ο Στέλιος ο Μαλεζάς. Και διαιτητής Αλική ο Μαυραντονάκης Ηρακλείου και βοηθή Χολάνης και Μποζατζίδης Μακεδονίας. Και επίσης Δευτέρα ΠΑΟΚ Β Νέστος Χριστούπολης και αυτό 5. Στον ΠΑΟΚ Β τεχνικός ο Πόν, στον Νέστο Χριστούπολης ο Καβακάς. Θα διαιτητεύσει η Τσιοφλίκη Λάρισας, βοηθή Ζήρδας και Δημητριάδου Δράμας. Άρα για σήμερα στη Super League 2, για τρίτη αγωνιστική, η αναφορά μας θα επικεντρωθεί στα δύο παιχνίδια, τα σημερινά. Αναγέννηση καλύτερης Πανιώνιος 4 ξεκινάει και Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου στις 5. Για αναγέννηση καλύτερης και Πανιώνιος αναφέραμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων, τις εντεκάδες με τις οποίες θα παραταχτούν οι δύο ομάδες.

Στον αγώνα του γενικού ποδοσφαίρου που έληξε τώρα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1. Το γκολ για το δικέφαλο του Βορρά πέτυχε η Γκαγκάνισσα και το οποίο αφιέρωσε στην 15χρονη αδικοκαμένη αθλήτρια του ΠΑΟΚ.

Λίγο πριν λήξει το αγώνα, η σκόρερ του ΠΑΟΚ, η Γκαγκανίτσα, πέτυχε, παρόλο να πετύχει δεύτερο τέρμα. Όπως είπαμε, η σκόρερ του ΠΑΟΚ, η Γκατσάνιτσα, παρόλο να πετύχει δεύτερο τέρμα λίγο πριν τη λήξη του αγώνα.

είχε και η ΑΕΚ όμως ευκαιρία λίγο πριν το τέλος να ισοφαρίσει. Άρα από δύο χαμένες ευκαιρίες μεγάλες και οι δύο ομάδες. Ένα γκολ ο ΠΑΟΚ όμως με την Κατσάνιτσα και ήταν αρκετό για να δώσει την νίκη στο δικέφαλο του Βορρά επί της ΑΕΚ στον αυτόν αγώνα Γενική Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου με σκορ 1-0.

0: Τα είχα απόψε να τα διαβάσω, φίλε, αλλά με πρόλαβε. Μια στο φέρει. Ακούσαμε τι δηλώσει του Θανάση Πατρικίδη, του τεχνικού γενικής ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ.
1: Και εκτός την επόμενη μετά από αυτήν.
2: Ευχαριστώ πολύ, κόσμο. Καλή συνέχεια, καλή μυθιά.
3: Λοιπόν, πάμε και στο Μίλτο Θεοδοσίου. Έχει τον.
0: Ακούσαμε σε σύνδεση ΜΕΡΤ 2 Sport, ακούσαμε τον Θανάση Πατρικίδη.
3: Η ομάδα σας προκειμένου να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στον ταμπλούχο ΠΑΟΚ.
4: Εντάξει, σίγουρα υπάρχει πικρή για το αποτέλεσμα. Νομίζω δεν ήμασταν αποτελεσματικές, γίνανε λίγες φάσεις. Θα έπρεπε όμως να έχουμε ενεργήσει διαφορετικά σε ορισμένες φάσεις. Ήδη είχαμε και εμείς τις στιγμές μας. Να πετύχουμε και εμείς κάποιο γκολ και να είμαστε και μέσα στο παιχνίδι.
3: Πώς βλέπετε τη συνέχεια, υπάρχουν απαιτήσεις φέτος, είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ πάντα διεκδικεί τίτλους, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
4: Ναι, σίγουρα, είναι πρωταγωνιστική, είναι σίγουρα μια κακιά είδα για μας, να μην κρυβόμαστε, θέλαμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά νομίζω πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι αμέσως από τώρα και να δούμε το επόμενο παιχνίδι και να προχωρήσουμε ακόμα και ένα πρωτάθλημα. Κανείς δεν πήρε πρωτάθλημα την πρώτη αγωνιστική, κανείς δεν έχασε το πρωτάθλημα την πρώτη αγωνιστική. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για τις πολύ δύσκολες συνθήκες καιρικές που αγωνίστηκαν όλα τα κορίτσια. Εμείς συνεχίζουμε, πιστεύουμε πάρα πολύ στην ομάδα μας και οφείλουμε να κοιτάξουμε τη συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ, coach. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ακόμη στις δηλώσεις του προπονητή της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, του Στέλιου Κοζανίδη, στην κάμερα της ΣΕΡΤ 2 Sport. Στο φίλο και συνάδελφο τον Μίλτο Θεοδοσίου. Είχα καλύψει έναν αγώνα της ΣΕΡΤ με αγώνες σε αγώνες παλεμάχων που είχαν δώσει. Ακούστε και δηλώσει και από ποδοσφαιρίστριες.
3: Βλέπετε, την προστατεύουν εκεί για να μην τη χτυπάει και ο ήλιος, προκειμένου να τη συνεφέρουν, γιατί αισθάνεται και έντονη αδιαθεσία. Και έχει δίκιο πράγματι η Δέσποινα η Χατζηνικολάου για τις συνθήκες. Είναι μεσημέρι, 30-35 βαθμούς.
0: Λοιπόν, με δύσκολες συνθήκες έπαιξαν τα κορίτσια, με 35 βαθμούς Κελσίου. Κάποια κοπέλα εκεί ζαλίστηκε. Προσπαθούν έτσι να τη συνεφέρουν. Δύσκολες συνθήκες, έχει και υγρασία. Έχει αυτή την κουφόβραση, όπως είπαμε στον αγώνα γενικού ποδοσφαίρου ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1. Οι φίλαθλοι στην εξέδρα χειροκροτούν τις προσπάθειες όλων των κοριτσιών. Η Γκατσάνιτσα αυτή που πέτυχε τον γκολ της νίκης το αφιέρωσε σε 15χρονα δικοχαμένη αθλήτρια της του ΠΑΟΚ. Η ίδια παίκτρια πήγε το τέλος παρολίγο να πετύχει δεύτερο τέρμα. Έχει μεγάλη ευκαιρία και η ΑΕΚ προηγουμένως να εσωφαρίσει. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Στέλιου Κοζανίδη, του τεχνικού της ομάδας της γενικής ομάδας ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Και όπως είπε σωστά, με μία ήττα στο ξεκίνημα δεν κρίνονται τα πάντα. Ακούσαμε και προς το τέλος το δηλώσιο και το Θανάση Πατρικίδη, του προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, για το φίλο το Σωτήρη που είπε, γιατί δεν έχω διαβάσει ακόμα, λέει, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Δεν τα κρύβω, φίλε, έτσι πάντα ξέρεις ότι είμαι δίκαιος σε όλα τα πράγματα. Αλλά αφού με πρόλαβες, βλέπω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία και λέει επιτέλους έχει τρεις φωτογραφίες. Άδωνης Γεωργιάδης, Θάνος Πλεύρης. Έτσι, τρεις μεγάλες φωτογραφίες και λέει Άδωνης Γεωργιάδης, Θάνος Πλεύρης και ο Πατούλης και λέει επιτέλους παραιτηθείτε. Με αφορμή τα όσα αποκαλύφθηκαν μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, και γιατί το λέει παραιτηθείτε, γιατί στην εφημερίδα Κόντρα το πρωτοσέλιδο λέει συνεργάτης ο Πλεύρης με τους δύο ψευδογιατρούς. Από πάνω καπέλο του τίτλου λέει είχε συστήσει μαζί τους από το 2013, από το 2012 είχε συστήσει μαζί τους, από το 2012 είχε συστήσει σωματεία στο οποίο ήταν και μέλος του Δέλτα Σίγμα. Επαναλαμβάνω, στο καπέλο του τίτλου, ο οποίος τίτλος είναι συνεργάτης ο Πλεύρης με τους δύο ψευτογιατρούς, είχε συστήσει, λέει, μαζί τους από το 2012 σωματείο στο οποίο ήταν και μέλος του Δέλτα Σίγμα. Και από κάτω γράφει ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση για την εμπλοκή του Υπουργού στις ύποπτες δραστηριότητες των τσαλατάνων του Κολονακίου, που αποκάλυψε με έγγραφα ντοκουμέντα το Πασόκ. Και από κάτω βέβαια και γράφει και ένα άλλο θέμα, αναβρασμός Ελλάδα και Ευρώπη, βενζίνη στα 3 ευρώ το λίτρο, εφιαλτικό σενάριο στα καύσιμα.

Επίσης, το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδα Εστία γράφει «Απεμάκρυνε», το «απεμάκρυνε» σε εισαγωγικά το Καστελόριζο από νησιωτική και επιδοτική Ελλάδα. Και από πάνω καπέλο παρεξηγήσιμες και αφιλεχόμενες δηλώσεις Μητσοτάκη για τον προμαχώνα του έθνους. Από κάτω γράφει ο Πρωθυπουργός διέγραψε με μια φράση του ενώπιον του Προέδρου Δημοκρατίας στην αδιάσπαστη εδαφική συνέχεια της υπηρετικής Ελλάδας με την ισοδική επικράτεια του αρχιπέλαγους μας και την προέκτασή του στο Μεσόγειο. Έπρεπε να το διορθώσετε, κύριε Τασούλα, γράφει αυτά στο πρωτοσέλιδό της η Εστία.

Και σε ένα άλλο πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα των συντακτών βλέπω πρωτοσέλιδο κόλπο γκρόσο φόρο διαφυγής για τους υπερπλούσιους. Και από πάνω παράθυρο για μεταβίβαση, για μετάβαση. Ναι, σωστά, καπέλο του τίτλου που λέει κόλπο γκρόσο φοροδιαφυγής για τους υπερπλούσιους. Από πάνω καπέλο λοιπόν παράθυρο για μεταβίβαση εταιριών χωρίς φόρο. Άνοιξε το 2024 τότε υπέθο ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Παράθυρο λοιπόν φοροδιαφυγής για τους υπερπλούσιους, ενώ μόνο τα κορόιδα πληρώνουν, έτσι. Και μιας το αναφέρει αυτό η εφημερίδα συντακτών, υπάρχει κάποιος κολοτούμπας ο οποίος από τη μία ταχώνει, σε εισαγωγικά ταχώνει, σε ολιγάρχες, και από την άλλη τους παρακαλάει, γιατί λέει προσέξτε γιατί μπορεί να σας συμβεί αυτό. Μεγάλος το κολοτούμπα, σαν τη μια ταχώνει τους ολιγάρχες και στην άλλη πλευρά κάνει το αντίθετο.

Μεγάλος κολοτούμπας λοιπόν ο τύπος, και τη μια τα λέει έτσι, τα αγχώνει στους ολιγάρχες, και από την άλλη τα γυρίζει. Κατά τα άλλα το παίζει επαναστάτης. Να ένας λόγος που αν υπήρχε μία στο τρισεκατομμύριο να ψηφίσω το κόμμα του Βελόπουλου, δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Πάντως βλέπω αρκετό κόσμο, παρά τον πόλεμο που γίνεται στην Καριστιανού, παρά το βρώμικο πόλεμο που γίνεται στην Καριστιανού, το βλέπω το τελευταίο διάστημα, αρκετό κόσμο μου λέει θα την ψηφίσει πάντως, για να αλλάξει το συστημικό κομμάτι στην Ελλάδα. Don't take me for granted. Εγώ ένα γκάλο που κάνω συνέχεια στους δρόμους, με πολύ κόσμο μιλάω. Ο περισσότερος κόσμος μου λέει θα ψηφίσει Αλέξη Τσίπρα, παρά το όποια λάθη είχε κάνει. Και αρκετός κόσμος στην Μαρία Καριστιανού, γιατί όπως μου λένε δεν αντέχουν άλλο πια αυτή την καταστροφική πορεία της κυβέρνησης. Τα διαβάζουμε, τα βλέπουμε κάθε μέρα παιδιά. Τους λένε παραιτηθείτε για όσα έχουν γίνει. Και μια ανέφερα προηγουμένως για το Καστελόριζο, για το Μητσοτάκη, από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, και λέει δεν ακούσαμε στο Καστελόριζο που πήγε ο κύριος Μητσοτάκης να αναφερθεί για τα 12 ναυτικά δικά μας μίλια. Και διάβαζα σε εφημερίδες ότι είχαμε δεκάδες δις με απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς.

Όμως γενικά όλη η Ευρώπη γυρίζει την πλάτη της σε αυτά τα πρόσωπα που ηγούνται, τα οποία τελικά έχουν αποδειχθεί ανίκανα. Γιατί με όλες αυτές τις πολιτικές λιτότητας και φτώχειας που είναι μεγαλύτερη στην Ελλάδα, υπάρχουν 1,4 εκατομμύρια άστεγοι σε όλη την Ευρώπη. Μπράβο αγαπητοί Ευρωπαίοι ηγέτες. Και διάβαζα τώρα τη συγκυβέρνηση από το πλεόνασμα που έλεγαν έχουν φτάσει σε ταμιακό έλλειμμα. Αλήθεια, τι έγινε αυτό το μαξιλαράκι ασφαλείας που άφησε τα 39 δις ο ΣΥΡΙΖΑ? Και επειδή μας διατυμπανίζουν ότι οι αδικίες θα αποκατασταθούν, βέβαια ποτέ δεν έχει γίνει αυτό, έτσι. Τρεις μήνες περιμένουν οι δανειολήπτες την εφαρμογή του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Άριου Πάγου. Να λοιπόν, από το πλεόνασμα μας έλεγαν φτάσαμε σε ταμιακό έλλειμμα. Και κατά τα άλλα μας έλεγαν ανάπτυξη η οποία δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα στον κόσμο. Τώρα έχουμε ταμιακό έλλειμμα. Και πώς να μην έχουμε? Αυτή το σκάνδαλο Πεκέπε κόστησε, από ό,τι άκουγα τον κύριο Σαλμά, 21 δις στη χώρα μας. Και κάτι αναπροσαρμογές στον προϋπολογισμό κόστησαν 110 δις. Και ξέρετε ποιοι θα τα πληρώσουν όλα αυτά, παιδιά? The weekend's gone. Και επίσης υπάρχει ένα λαλούμ στην κυβέρνηση. Κανείς, ο ένας αδειάζει τον άλλον, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται μεταξύ τους, τα έχουν χαμένα. Ο υπουργός λέει θα μειωθεί σε 2 μήνες το επίδομα ανεργίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει δεν ισχύει. Αλαλούμ της κακομοίρας. Για τον φίλο που ρώτησε και ρωτάει, παραμένει στο 60 το τότε να μάθει τον Βίλα 0-1. Όχι τίποτα άλλο, το έχω παίξει και over, να το χάσω αυτό.

Για να κλείσουμε το κεφάλαιο του σημερινού αγώνα γενικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου ανάμεσα στην ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ, επικράτησε ο ΠΑΟΚ με σκορ 1-0 με αφόρητη ζέστη 35 βαθμούς Κελσίου. Κάποιο κολλήτη στο τέλος ζαλίστηκε. Στο 13 η σκόρερ η Μινέλα η Γκατσανίτσα είχε τη μεγάλη φάση του αγώνα για να αρχίσει να ξεκινάει να από νωρίς να σκοράρει. Στη συνέχεια δεν στόχησε, έδωσε προβάδισμα η Μινέλα Γκατσανίτσα για την ομάδα του ΠΑΟΚ, το ένα γκολ και χρυσό τελικά όπως αποδείχθηκε για το δικέφαλο του Βορρά. Και μάλιστα μας χάρισε η επιθετικός από τη Βοσνία Ζεγοβίνη μια πολύ συγκινητική στιγμή, καθώς αφιέρωσε το τέλμα που έτυχε η ίδια στη 15χρονη αδικοχαμένη αθλήτρια του ΠΑΟΚ, την Άννα Μαρία, η οποία έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα, παιδιά, τον περασμένο Ιούλιο.

την Κατανίτσα στο 70 είχε την ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα για τον ΠΑΟΚ. Με την ΑΕΚ ο Στέλιος Κοζανίδης χρησιμοποίησε τη Γιανακούλη, Ζαγκλή, Καπνίση, Γεωργίου, Κόγκουλη, τη ΣΑΕΧ, Τσελέντη, Πρόξενου, Μαγκουάιρ, τη Βιολάρη και τη Σπυριδονίδου. Και μια και λέγαμε για ΠΑΟΚ, να πάμε στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, στο ανδρικό μπάσκετ. Παίκτη Μικόνου θα είναι ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης, ο οποίος παραχωρείται στην ομάδα του νησιού των Ανέμων με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ. Αυτά ισχύουν λοιπόν για τον 25χρονο forward από τον ΠΑΟΚ, μετακινείται στη Μύκονο. Τον Κωνσταντίνο Ιατρίδη με τη μορφή δανεισμού. Μεταγραφές έχουμε παντού, από όλο Καλαμαριά σε τρίτη εθνική κατηγορία. Είχε τριπλό μεταγραφικό χτύπημα. Απέκτησε λοιπόν τους Ηλία Δρυγκάκη, Κώστα Μητυλινέο και Κώστα Μοσχόπουλο, από όλο Καλαμαριάς τριπλό μεταγραφικό χτύπημα. Ο Ηλίας Δρυγκάκης είναι νεαρός άσος που ξεκίνησε από τις ακαδημίες των Μπέμπιδων, ενώ αποτέλεσε και μέλος των ακαδημιών του ΠΑΟΚ και του Αστέρα Τρίπολης. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με τα χρώματα του Ηρακλή Θερμαϊκού στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αυτά για το πρώτο απόκτημα των Ηλία Δρυγκάκη. Ο Κωνσταντίνος Μητυλινέος, νεαρός δεξί μπακ, ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Άρη, ενώ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην ΚΑΠΑ 19 του Ηρακλή. Ο Κωνσταντίνος Μοσχόπουλος είναι νεαρός εξτρέμ. Προέρχεται από μια γεμάτη χρονιά από την ΑΕ Βόσμου στην τρίτη εθνική κατηγορία και από τις ακαδημίες του Ηρακλή.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
4: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί της, στο μεσημέρι με 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Ξεκίνησε και το μάτς για την Super League 2 αναγέννηση καλύτερα Πανιόνιος. Είπαμε προηγουμένως και το αγώνα, μεταφέραν κάποια στοιχεία του αγώνα γενική πρωταθλήματος ποδοσφαίρου ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1. Να πούμε και πάλι τη συνθέση των δύο ομάδων με τις αλλαγές. ΑΕΚ, Στέλιος Κοτζανής τεχνικός, Γιαννακούλη, Ζάγκλη, η Καπνίση, η Τσελέντη, η Γεωργίου, 59, Χατζηνικολάου, η Μαγκουάη, στο 70, η Πιάτσα, ΣΑΕΧ, Προξένου, Βιολάρη, 82, η Μανίσα, Σπυριδονίδου, 82, Ντομίνκες και Κόγκουλη. Και η Κόγκουλη, έτσι, για την νικήτρια ομάδα του ΠΑΟΚ, ο Θανάσης Πατρικίδης, ο τεχνικός, κατέβασε τις Νόιχάους, Γκούνι, Μέτκου, Γιανακά, Μόρις, η Μπράμε, η Δράκο Γιαννάκη, 64, η Τιούρε Ξίδου. Επίσης έπαιξε η Λιάπης, Αργυρίου, 82, έπαιξε η Γκαζάρη, στο 82, η Γκαζάρη, η Αντρέφκη, 82, Σχόρτσιανίτη, η Γκατσανίτσα, η Σκόρελ, που είχε και μεγάλη ευκαιρία να πετύχει δεύτερο τέρμα, και στο 74, η Μιχαήλ. Όπως είπαμε, η αθλήτρια Τσάκη και Μαρία Καπνίση μετά το τέλος του αγώνα έχασε τις αισθήσεις της λόγω της θερμοπληξίας. Αφόρτιζε 35 βαθμούς και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγία Όλγα. Ας ελπίσουμε για την κοπέλα να είναι όλα καλά.

Μια και λέμε για Super League 2, έγιναν γνωστοί αρχηγοί τη ομάδα για τη νέα σεζόν. Είναι η Σπύρος Βλάχος, ο Πάρης ο Μπάμπης, ο Ντεμίρης ο Ζάχη, ο Αντώνης Παπασάβας και Απόστολος Διαμαντής.

Επίσημη μεταγραφή στην Καβάλα του 28χρονου μέσου του Αλέξανδρου Δόρη. Έχει αγωνιστεί στην ΑΕ Μικόνου, στην Καλαμαριά, στην Κοζάνη, στον Ηρακλή, στην Ξάνθη, στον Απόλλωνα Πόντου, στην Νίκη Βόλου και στη Βέρεια. Σε επαγγελματικές και εθνικές κατηγορίες.

0: Λοιπόν, το έχουμε καθιερώσει σε όλες τις εκπομπές. Παρουσιάζουμε ανθρώπους και ομάδες από τα τοπικά πρωταθλήματα. Λοιπόν, αυτή τη φορά έχουμε από τον Ίκαρο Καλυθέας, ομάδα στην πρώτη κατηγορία του Πειραιά, τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Γιάννη Περλορέτζο, αρκετά χρόνια πρόεδρος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Επικεφαλής του διοικητικού σχήματος, έτσι, γιατί έχετε και αξιόλογους ανθρώπους δίπλα σας. Για πέστε μας λοιπόν έτσι λίγα λόγια για το ΔΣ, πώς έχει διαμορφωθεί τώρα. Πρόεδρος εσείς αρκετά χρόνια, έτσι.
1: Αρκετά χρόνια. Το ΔΣ δεν είμαστε πολλά άτομα, είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε πάρα πολύ καλοί φίλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και κυρίως υπάρχει ένας άνθρωπος μαζί μας ακόμα, ο Νίκος Εμμανουήλ, ο οποίος είναι ως χορηγός της ομάδος.
0: Άρα λοιπόν ένα ευέλικτο σχήμα, έτσι, με λίγα λόγια για την ομάδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα περισσότερα χρόνια έχετε πρωταγωνιστικό ρόλο. Φέτος ποιος είναι ο στόχος της ομάδας? Παίζετε αύριο, νομίζω, με τον Αμπελαγιακό, παίζετε.
1: Ναι, εξαιρετική ομάδα. Τα παιδιά, φίλοι πάρα πολύ, πολλά χρόνια με τον πρόεδρο. Πολύ γνωστοί, είμαστε πάρα πολλά χρόνια. Και κάθε χρόνο κάνουμε όμορφα παιχνίδια μαζί. Το καλό είναι όταν τελειώνουν τα παιχνίδια ότι ήμασταν, πάντα είμαστε αγαπημένοι.
0: Και αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα που περνάτε, έτσι. Δεν είναι κανείς εχθρός απέναντι στον άλλο όταν παίζουμε μπάλα, έτσι.
1: Βεβαίως, δεν το συζητάω. Η ομάδα μας, αυτός ήταν ο πρώτος στόχος από τον καιρό που ανέλαβα αυτή την ομάδα πριν 11 χρόνια. Που επί της ουσίας ο φίλος μου Μάριος Ομπίλιος μου την παρέδωσε. Είχε πάρει ένα πρωτάθλημα τότε η ομάδα, το 2014-2015. Δεν ανέβηκε στη δύσκολη διαδικασία τότε των Μπαράς που υπήρχε, αλλά είχε πάρει πρωτάθλημα στην Αλφα Πειραιά και μου την παρέδωσε. 11 χρόνια τώρα την έχω, με κυρίως ποδοσφαιριστές που βιώνουν τα σπλάχνα της από την Ακαδημία μας.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι έχετε αρκετές ακαδημίες, αρκετά παιδιά σε ακαδημίες, έτσι.
1: Βέβαια. Τώρα να φανταστείτε ότι εκτός τα παιδιά που έχουμε στην Ακαδημία και τις συνεργασίες που έχουμε και με τον Αστέρα Τρίπολης, που πηγαίνουμε παιδιά και τα παρακολουθούν από τον Αστέρα, το κυριότερο που έχουμε αυτά τα χρόνια είναι ότι οι παίχτες που παίζουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα είναι αμιγώς ποδοσφαιριστές του Ίκαρου Καλυθέας από τις ακαδημίες τους. Νομίζω 4 ή 5 παιδιά είναι σύνολο αυτοί που δεν είναι ποδοσφαιριστές του Ίκαρου Καλυθέας. Οι υπόλοιποι είναι όλοι από τον Ίκαρο Καλυθέας.
0: Και νομίζω έχετε και αναδείξει και αρκετούς παίχτες που έχουν παίξει το επαγγελματικό ποδοσφαιρί, έτσι.
1: Έχουν παίξει όπως ένα ωραίο Τσιντώνης που είναι στον Ηρακλή και διάφοροι είναι κι άλλοι. Αλλά θα σας πω την αλήθεια. Το κυριότερο πράγμα είναι ότι τα παιδιά έρχονται, περνάνε όμορφα χρόνια στην ομάδα μας, προσπαθούν πραγματικά να το όνειρό τους να το κάνουν πραγματικότητα και αρκετοί παίχτες παίζουν παραπάνω. Όπως πέρυσι, ας πούμε, η ομάδα μας τερμάτισε οριακά στην τρίτη θέση, πίσω από τη Χαλκιδόνα. Δεύτερη ήταν η Χαλκιδόνα, τρίτη εμείς, με ένα βαθμό νομίζω. Και ήδη φύγανε 3 ποδοσφαιριστές και πήγανε σε παραπάνω κλιμάκια, στη Γάμα Εθνική. Ο Ανδριόπουλος, ο Βαραντούνο και ο Μπρούνο.
0: Μάλιστα,
1: ο Μπρούνο πήγε στην προοδευτική.
0: Ωραία, τους ευχόμαστε καλή πορεία στα παιδιά. Πότε έχει ιδρυθεί ο σύλλογος, έτσι, για να μαθαίνει και ο κόσμος κάποια πράγματα?
1: Το 1983.
0: Μάλιστα.
1: Και ένας άνθρωπος, ο κύριος Καλογερής, ήταν ένας από αυτούς εκ των ιδρυτών, Βαγγέλης Κατογερής.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά επίτα πρόεδρος της ομάδος.
0: Ωραία. Γήπεδο εκεί που έχετε στην παραλία, στην Καλυθέα, έτσι.
1: Ναι. Στις Τζιφιές κάτω στην παραλία.
0: Στις λεγόμενες Τζιφιές, ναι, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εκεί το χρησιμοποιείτε.
1: Λυπάμαι πολύ βέβαια για το γήπεδό μας, γιατί έρχονται ομάδες και παίζουν κάτω και είναι λίγο στενάχωρο.
0: Αυτό θέλω να σου πω, ότι
1: έχει μείνει πάρα πολλά χρόνια.
0: Συνωστισμό, ναι, γιατί είχα παρακολουθήσει εγώ και δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχει παραμείνει το ίδιο.
1: Ναι. Είναι πολύ κρίμα. Είναι πολύ κρίμα γιατί προπονούνται πάρα πολλές ομάδες κάτω, είναι αρκετές ομάδες και γι' αυτό το λόγο καλό θα ήταν η Δημοτική Αρχή να ασχοληθεί λίγο παραπάνω με το χώρο μας κάτω.
0: Ναι, όντως είναι ασφιχτικά γεμάτες οι χώροι στον Πειραιά, πρέπει να γίνουν και άλλοι χώροι και άλλα γήπεδα, αυτό το λέμε και συνέχεια,
1: ναι,
0: και συνέχεια, το λέτε όλα το σωματείο, όχι μόνο εσείς, κάτι πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερα παιδιά σε ακαδημίες, έτσι, αυτό είναι σημαντικό.
1: Βέβαια. Έτσι γίνεται όταν έχουμε, εγώ έχω μια πιο ευέλικτη κατάσταση, έχω αθλητικές εγκαταστάσεις ιδιωτικές δικές μου.
0: Α, μάλιστα.
1: Και για αυτό το λόγο κιόλας μπορώ και κάποια τμήματα, ας πούμε, πάνε και εκεί. Δεν είναι τόσο τόσο εύκολο, αλλά κυρίως είναι οι χώροι ότι όντως δεν έχουμε, αλλά στην περιοχή μας δεν, πώς να το πω, δεν διακρίνεται η ποιότητα των γηπέδων που έχουμε. Μάλιστα. Θέλουμε ακόμα καλύτερα γήπεδα, να φτιαχτούν ακόμα περισσότερο, να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας πιο σωστά, να βγάλουμε ποδοσφαιριστές για τον Πειραιά.
0: Το ίδιο γήπεδο.
1: Επί της ουσίας ο Ίκαρος έχει μοιράσει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές στον Πειραιά. Δεν κάθομαι να πω πόσοι είναι στο Α τοπικό αυτή τη στιγμή και παίζουν. Γιατί θα ξεχάσουμε, θα μιλήσουμε για δύο μέρες.
0: Καλό είναι αυτό. Να μιλάμε για ποδόσφαιρο, καλό είναι από το να μιλάμε οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι στόχοι λοιπόν της ομάδας μας στην αρχή που είπαμε είναι όπως πάντα συγκεκριμένοι. Να παίζουν πάντα τα παιδιά της Ακαδημίας μας που μας ενδιαφέρει πραγματικά. Και από εκεί και πέρα τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετά υψηλούς στόχους. Θέλουμε να βρισκόμαστε αρκετά ψηλά. Γιατί μας δημιούργησε αυτό το αίσθημα ο περσινός ημιτελικός που παίξαμε με τον Ιωνικό και φτάσαμε στον τελικό με τον Εθνικό μετά. Η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, παρέμεινε σχεδόν η ίδια. Την επόμενη χρονιά τώρα δευτερότριτη ήμασταν οριακά. Έχουμε αυτή τη διάθεση. Αλλά δυστυχώς για τα πρώτα 3-4 παιχνίδια τα βλέπω λίγο δύσκολα, γιατί έχουμε πάρα πολλούς τραυματισμούς και αύριο είναι πολύ δύσκολη η αναμέτρηση με τον Αμπελακιακό, γιατί είναι πραγματικά μια εξαιρετική ομάδα και πιστεύω ότι και ο Αμπελακιακός θα κάνει πρωταθλητισμό φέτος.
0: Άρα, τελειώντας, το μήνυμα που θέλετε να απευθύνετε πέραν της υγείας που πρέπει να έχουν όλοι έτσι και να ξεπεράσουν τα παιδιά αυτά τα προβλήματά τους, τι άλλο θέλετε να πείτε για τον ποδοσφαιρικό Πειραιά και γενικότερα αυτό που το μήνυμα που θέλετε να περάσετε για τη νέα σεζόν?
1: Κοιτάξτε, υγεία να έχουν πάνω απ' όλα όλος ο κόσμος και κυρίως οι ομάδες να κοιτάνε τις ακαδημίες τους και ύστερα όλα τα άλλα. Από εκεί να ξεκινάνε και να κοιτάνε πραγματικά τις ακαδημίες τους. Τα τμήματα τα αντρικά μια χαρά είναι. Αν όμως δείξουμε πραγματικά βάρος στις ακαδημίες, αν επιθυμούμε πραγματικά να στηρίξουμε τα νέα παιδιά, πρέπει να το κάνουμε πιο αιμονικά στο μυαλό μας αυτό. Δηλαδή, τι εννοώ? Για να σας πω, παραδείγματος χάρη παίζουν 3 μικροί και 7 μεγάλοι. Όχι. Να προσπαθήσουμε να το κάνουμε, όχι ακριβώς το αντίθετο, αλλά να το πάμε παραπάνω, να παίζουν πιο πολύ μικροί. Όπως εμείς αύριο ξεκινάμε με 6 μικρούς να παίξουμε.
0: Πολύ σημαντικό, ναι.
1: Είναι το 50% της ομάδας και.
0: Βέβαια, παραπάνω από 50%
1: λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Όταν λοιπόν, και μικρούς λέμε, έτσι. Δηλαδή φανταστείτε ότι παίζουν 2 δεκάρια, ένας 2 εννιάρια και ένας εξάρις. Ένας εξάρις και ένας εφτάρις. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω. Γεννημένα παιδιά που είναι μεγάλα, τα δύο δεκάρια μικρά. Τα δύο δεκάρια και τα οκτάρια είναι μικρία. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα, λοιπόν, θεωρώ πως το καλύτερο είναι να έχουν την υγεία τους, ο κόσμος όλος, οι ομάδες μας, να περνάμε ευχάριστα και να προσπαθούμε όλοι να δημιουργούμε

0: επαγγελματικό επίπεδο, έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλό θέαμα πάνω απ' όλα αύριο, έτσι, στο μάτσο με τον Αμπελαγιακό, γιατί όπως είπατε και εσείς είσαστε φίλοι με τα παιδιά εκεί πέρα.
1: Πολύ, πολύ φίλοι, πολύ φίλοι. Είμαστε μια χαρά. Μια χαρά.
0: Μάλιστα. Και να το απολαύσετε και να το απολαμβάνετε συνέχεια. Λοιπόν,
1: συγχαρητήρια
0: για το δημιουργικό έργο σας και σας εύχομαι πάντα καλή συνέχεια, καλή πορεία και ό,τι το καλύτερο. Καλό απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, έγινε.
1: Καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ακολουθώντας την πάγια τακτική μας, μιλήσαμε με τον Γιάννη Περλορέτζο, πρόεδρο της ομάδας του Ίκαρου Καλυθέας στην πρώτη κατηγορία Πειραιά. Παραλίγο κάποια στιγμή να ανέβει η τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά προβάδισμα οι άνθρωποι δίνουν πάντα στη φιλοσοφία που έχει να κάνει με παιδιά από τις ακαδημίες να προωθούνται και να παίζουν. Πάνω από 6 παιδιά παίζουν στην εντεκάδα. Μια δεκάδα πρόεδρος, ο Γιάννης Περλορέτζος, που μιλήσα προηγουμένως στον Ίκαρο Καλυθέας με ένα ευέλικτο διοικητικό σχήμα.

Να διαβάσω και τα μηνύματα που έχουν στείλει οι φίλοι μας, αρκετά μηνύματα στο 6939-943-943, το Viber. Τηλέφωνα θα βγάλουμε από 4.30 μέχρι 6.30, παιδιά, έτσι. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει.

Ο Κωνσταντίνος ο Ντάλλας λέει: δεν έχω ακούσει από την αρχή την εκπομπή. Αλλά αυτό που θα ήθελα να σας πω λέει είναι ότι ο Παναθηναϊκός χτίζει ομάδα, ξεκινάει μια νέα εποχή και επιβάλλεται να κάνουμε υπομονή. Είναι λογικό να μην είμαστε φαβοροί, λέει. Κάνατε κάποια αναφορά για αυτά που έγιναν με την θύρα 7. Απευθύνεται προφανώς αυτό στην εκπομπή του Δήμου του Ζαμπαλιάρη που έκανε προηγουμένως. Καλησπέρα φίλε όμως Κωνσταντίνε Ντάλλα. Ο φίλος ο Βασίλης ο Κατσαδρής λέει: καλησπέρα φίλε Φώτη, καλή εκπομπή, εύχομαι φίλε. Επίσης παιδιά σε όλους σας με υγεία φίλε Βασίλη Κατσαδρή. Ένας φίλος ο Αντώνης λέει να φέρουμε τους κουμουνιστοσημωρίτες να μας σώσουν. Εντάξει παιδιά, μην το γυρνάμε σε παλαιότερες εποχές. Ξέρετε, μια φορά μπήκα, συνέχεια μετακινούμε με μέσα μαζικής μεταφοράς παιδιά. Μια φορά ένας τύπος, εντάξει ο άνθρωπος είχε ξεφύγει λίγο, μπαίνει πολύ 6 ώρα μέσα στο τρόλι και λέει ποιος είναι συμμορίτης και αυτά να μας το πει. Εγώ δεν είμαι φίλε κομμουνιστής πάντως, στο λέω ούτε αριστερός είμαι. Ανήκω στον πατριωτικό χώρο αλλά το δίκαιο θέλω να το λέω, αυτό που πιστεύω ότι είναι δίκαιο. Και που συμφωνεί το 85% του κόσμου, έτσι εδώ βλέπουμε τα πράγματα είναι καταστροφικά. Δεν θα γυρίσουμε σελίδα, θα αφήσουμε αυτή την καταστροφή. Καταρχήν είναι μια κυβέρνηση που τα έχει χαμένα. Μια κυβέρνηση που ένας αδειάζει τον άλλον. Ο υπουργός είπε ότι το επίδομα ανεργίας θα μειωθεί σε 2 μήνες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται καταρχήν. Μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε κυβερνήσεις που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ο φίλος ο Διαμαντής ο Πεπέτας λέει: ο Ηλίας, καλησπέρα φίλε Φώτη. Ο Ηλίας Κασιδιάρης θα κάνει μεγάλο μπαμ με Φώτη. Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος θα χάσουν πάρα πολύ. Συμφωνώ φίλε Φώτη, λέει και εμένα φίλη και οικογένεια. Ακούω συνέχεια Τσίπρα την Λατινοπούλου Κασιδιάρη. Και την Καριστιανού θα είναι δύσκολες εκλογές φίλε λέει. Η Ευρώπη δείχνει εθνικά κόμματα, φίλε στην Ευρώπη κυριαρχεί ο Πούτιν, το έχεις καταλάβει έτσι. Και τα κανάλια λέει κάνουν το λάθος και πλεονέκτημα να μην τον φωνάζουν. Αυτή η Ευρώπη φίλε με αυτούς που κυβερνούν έχει 1,4 εκατομμύρια άστεγους.

σας ικανοποιεί αυτή η Ευρώπη, παιδιά? Ένας φίλος ο Απόστολος λέει, Αποστόλης, φίλε Φώτη, λέει, τώρα ψηφίζω Τσίπρα γιατί 13 χρόνια δεν έχω δει ούτε ένα ευρώ αύξηση και ο Κούλης μου έκοψε, λέει, το 500 του Τσίπρα και σε 7 χρόνια, λέει, με τη Νέα Δημοκρατία έχασα και 3.500 ευρώ. Αυτό το λέει πολλοί κόσμος, αγαπητέ, χάθηκαν πολλά χρήματα. Και όπως σας είπα, κύριο Σαλμάς, άκουγα εκπομπή του, αυτούς που είχε προχωρήσει το κόμμα του Σαμαρά. Έλεγε το ΠΕΚΕΠΕ, έχουμε χάσει μου 21 δις. Δεν λέει ψέματα άνθρωπος, σοβαρός άνθρωπος. Από τις αναπροσαρμογές στον προϋπολογισμό έχουν χαθεί 110 δις. Και τώρα η κυβέρνηση από εκεί που έλεγε ότι είχαμε πλεόνασμα έχει ταμιακό έλλειμμα. Και διερωτώμε, ρε παιδιά, αυτά τα 39 δις που άφησε με αξιλαράκι ασφαλείας ο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα. Τι γίνανε αυτά τα λεφτά? Ο φίλος ο Διονύσης ετοιμάγει το μήνυμά του. Ο Διονύσης, λοιπόν, καλησπέρα Φώτη, ενδιαφέρον θα είναι το μάτς μεταξύ Brighton Arsenal. Οι δύο Έλληνες του εξωτερικού θα είναι αντίπαλοι. Στα 5 τελευταία εντός η Arsenal έχει 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Νίκη της Brighton από το 2020 διαβάζω στα στατιστικά. Το Άρης Ηρακλής, λέει, θα είναι πολύ ωραίο μάτς. Ο Άρης έχει ανέβει κάθε μάτς και καλύτερος. Ο Άρης, λέει, μετά την πεντάρα από την ΑΕΚ και την ήττα από τον ΠΑΟΚ δεν φαίνεται να πατάει καλά. Εντάξει, αυτά τα παραδοσιακά μάτς της Θεσσαλονίκης έχουν άλλο χαρακτήρα, είναι διαφορετικά.

Στο 24ο λεπτό το αναγέννηση καλύτερα της Πανιούνιος παραμένει το 0-0. Όπως είπα, ξεκινάει σε λίγο και το μάτι σε Ζάκυνθος, Ελλάς, Σύρου, να πω και στη θέση των δύο ομάδων. Εδώ Ζάκυνθος, Μανατίδης, Εθνικός, Τσόγκας, Γιφτομήτρος, Πεταβράκης, Ζωάο, Μάριο, Περέιρα, Κάτσε, Παναγιωτούδης, Μπαστακός, Νέιρα, Κουάντρα και ο Κουάντρα και ο Στίκας, και για την Ελλάδα Σύρου τεχνικό ο Στάικος, Καλαργύρης, Κωστόπουλος, Διαμαντής, ο Βλάχος, Κρέτσι, Μπάμπης, Τακεσιάν, ο Τοβέτσι. Όπως είπα, Τακεσιάν, ο Τοβέτσι, Φαϊζάλ και Μπουλάρη. Διετήσεις θα είναι ο Ξηρογιάννης Βιωτίας και βοηθή Λιόντος και Θανασιάς Υπήρου. Νομίζω σας ενημερώνει για πάντα για όλα τα αθλήματα. Φιλοξενώ πάντα ανθρώπους και ομάδες από τα τοπικά πρωταθλήματα για να γνωρίζετε κάποια πράγματα. Συνεπείς αυτό που έχω προαναγγείλει από το ξεκίνημα της σεζόν, να είμαστε κοντά και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Εσείς το έχετε ζητήσει και εγώ το κάνω πράξη. Και στα θέματα της καθημερινότητας, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, παιδιά, τα καυτηριάζω. Μακάρι να ήταν όλα ωραία. Όμως εγώ που δεν έχω παιδιά, με ενδιαφέρει το μέλλον των παιδιών, που κάθε χρόνο 30.000 νεαροί και όχι μόνο φεύγουν από την Ελλάδα.

ένας φίλος ο Γιάννης Μικάπα λέει: Φώτη Μητσοτάκης ψεύδεται στη στόλος, ενώ πριν 1,5 χρόνο είχε πει, λέει, με τους εμπόρους θα ρίξει τις τιμές. Δεν το έκανε τώρα, δεν μπορεί να σταματήσει και δεν ενέργεια και βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης είναι στα ύψη. Η βενζίνη θα φτάσει, παιδιά, στα 3 ευρώ. Έτσι λένε τα σενάρια. Το γράφουν εφημερίδες σήμερα, δεν το λέω εγώ, και έτσι δείχνουν τα πράγματα. Και συνεχίζει λοιπόν ο φίλος μας Γιάννης Μικάπα, η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης είναι στα ύψη. Και το θέλεμα σας δεν θα πλησιάζει το χειμώνα, πιστεύω ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και ο κόσμος δεν θα έχει να πληρώσει, πάμε για στάση πληρωμών, παιδιά, αυτό έχει γίνει ήδη. Τεράστιος είναι ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών και των συναλλαγματικών που δεν έχουν πληρωθεί. Αυτό, παιδιά, τι άλλο λέει, είναι στάση εμπορίου. Δεν βλέπετε τι ακριβώς γίνεται. Και πάνω εκεί που μας έλεγαν για ανάπτυξη και πλεόνασμα, τώρα μας το ξεφούρνησαν, την πραγματικότητα, ταμιακό έλλειμμα.

και το δημογραφικό, παιδιά, δεν λέει κανείς να το λύσει. Θα επηρεάσει και το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό, όλα τα αθλήματα, τις ακαδημίες. Στο 90-1 το Tottenham Aston Villa έχει γίνει 1-3, άρα το έπιασα, το πιάνω το Βεράκι μέχρι στιγμής.

Παραμένουν στο 0-0 να γίνει καλύτερα Ισπανιόνιο και Ζάκη Θοσελά Σύρου. Στην Ισπανία στο 68ο λεπτό έχουμε ο Σασούνα με Ράγιο Βαγεκάνο 1-1.

0: Στην Ιταλία στο 25ο λεπτό έχουμε Μπολόνια με το Ρήνο 1-1-0. Δεν την αγγίζω εδώ στοιχηματικά την Ιταλία. Στο ίδιο λεπτό Ουντινέζε με την Κάλιαρη. Αυτό είναι στο 0-0. Για το Μουντιάλ γυναικών Άντερ 25 playoffs για το φίλο που ζητάει, Νότια Κορέα σε επίπεδο Άντερ 20, παιδιά, έτσι, Μουντιάλ γυναικών Άντερ 20 playoffs.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος, πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga μου.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
9: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
7: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
12: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
13: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι σε συνεχείριο της εκπομπής «Ο Διαποτησής» στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί της, στο μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Και αυτό συμβαίνει και σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Και πρέπει να μας είπε και ο φίλος ο Διονύσης το μήνυμα που έχει στείλει. Βασική Κοστούλας και Τζόλι στη μάχη, εισαγωγικά μάχη έτσι, Μπράιτον με την Arsenal. Τι όμορφο και ωραίο παιδιά να ακούμε μονομαχίες μεγάλων ομάδων, μεγάλων πρωταθλημάτων με Έλληνες πρωταγωνιστές.

Μεταγραφικά πάντως για τον Ολυμπιακό, σύμφωνα. Με πληροφορίες ο Wilfried Zaha φαίνεται να έχει προταθεί για τον Ολυμπιακό. Με την περίπτωση του έμπειρου Ιβοριανού εξτρέμου να εξετάζεται σοβαρά τους Ερυθρόλευκους. Ο Wilfried λοιπόν Zaha. Ζήτα αλφα χι αλφα. Ιβοριανός εξτρέμου φαίνεται να εξετάζεται σοβαρά από τους Ερυθρόλευκους, από τους Πειραιώτες. Οι οποίοι καλούνται μέσα στις επόμενες 24 ώρες να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε μια ακόμα μεταγραφική κίνηση. Καθοριστικό σίγουρα ρόλο μετά να παίξει η άποψη του Ιμανών Αλγκουαθίλ και το κατά πόσο ο Ισπανός τεχνικός είναι ικανοποιημένος από τις επιλογές που διαθέτει τώρα αυτή τη στιγμή στα άκρα της επίθεσης. Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, από την πλευρά του έχει καταστήσει σαφές πως υπάρχει διαθέσιμο μπάτζετ για μια επιπλέον προσθήκη, εφόσον αυτή ζητηθεί από την τεχνική ηγεσία. Ο Ζαχά είναι ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Σάρλοτ και μπορεί να αποκτηθεί κανονικά εντός της κανονικής μεταγραφικής περίοδου, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα της ΕΠΟ. Το λεγόμενο παράθυρο για την απόκτηση ελεύθερων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών παραμένει ανοιχτό έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Είναι 33χρονος επιθετικός που μετρά 34 συμμετοχές και 4 γκολ με την εθνική Ακτής Ελεφαντοστού. Ενώ η χρηματιστηριακή του αξία σύμφωνα με τον Transfermarkt αναμένεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει αναφορές που συνδέουν το όνομά του και με τη Μάλαγα, τη Young Boys και τη Ρώμα. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με την περίπτωσή του, εφόσον ζητηθεί από τον τεχνικό του Ολυμπιακού, ζητηθεί για, από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, να ζητήσει τον Βαγγέλη Μαρινάκη να αποκτήσει αυτόν τον παίκτη. Είχα μείνει προηγουμένως αποτελέσματα που ανέφερα. Τελείωσε το μάτς τότε να μας το Βίλα 2-3. Τελικό αποτέλεσμα 5 γκολ. Τα παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει τώρα στη Γερμανία είναι όλα στο 0-0.

για το φίλο που ρώτησε για το Μουντιάλ γυναικών Άντερ 20, τα play-off έχουμε λοιπόν στο 38 λεπτό Νότια Κορέα, Ιταλία 1 στο 0-1. Στην Αγγλία τελικά αποτελέσματα στην Championship σε μάτς που ξεκίνησαν νωρίτερα, Cardiff με την Charlton 3-1. Millwall με την West Ham που είχε μια κόκκινη κάρτα 2-2. Και Stoke με τη Sheffield United 2-1. Έχουμε over και στα 3 μάτς. Να παρακολουθείτε, γιατί συχνά πυκνά λέω αποτελέσματα, όχι από τις λεγόμενες μόνο μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, από τα μεγάλα πρωταθλήματα, αλλά γενικότερα από όλα τα πρωταθλήματα. Στην Αγγλία πρώτη κατηγορία τελικά αποτελέσματα και εδώ σε μάτς που έγιναν νωρίτερα, Barnsley που είχε μια κόκκινη κάρτα, Leicester 1-1. Και Barton με τη Mansfield 2-2 και τα δύο σοπαλία. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας και εδώ τελικά αποτελέσματα, Walsall σε μάτς που έγιναν νωρίτερα, έτσι, Walsall Port Vale 2-0. Και Rochdale με την Oldham 2-0 και τα ίδια με το ίδιο σκορ 2-0.

στην Αρμενία στο 25ο λεπτό. Αλλά Σκέρτ Πιούνικ είναι στο 1-2.

Έχει μια ένταση με διαπληκτισμούς παιχτών το μάτς αναγέννηση καλύτερα Ισπανιόλης μετά από μια απόφαση του διαιτητή. Έδωσε χέρι σε επίθεση της ομάδας του ιστορικού του Πανιωνίου. Το μάτς αυτό είναι στο 37ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Έχουμε και κόκκινη κάρτα πάντως.

Έχουμε κόκκινη κάρτα στον Δία του Πανιωνίου, οπότε ο ιστορικός συνεχίζει με 10 παίχτες. Αλλά μοιράζει και κίτρινες κάρτες ο διαιτητής και στον Πάγκο. Και στους σε παράγοντες που είναι όρθιοι. Έδωσε και μια κίτρινη κάρτα. Παραμένει το αναγέννηση καλύτερη της Πανιώνης πάντως στο 37ο λεπτό το 0-0, όπως και στο Ζάκυνθος Ελλάσσιλου, και εδώ παραμένει το 0-0. Από τώρα και μέχρι 6.30 είπαμε, βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά. Ποιος θέλει, όποιος φίλος ή φίλη θέλει, μπορεί να βγει. Πάντα δίνουμε βήμα σε όλους εσάς. Ακόμα και με φουλ αγωνιστική κίνηση, ακόμα και 10 λεπτά να υπάρχουν διαθέσιμα, θα σας τα δώσουμε σε εσάς.

βέβαια στο Viber μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Να ευχαριστήσω για την πολύ μεγάλη ήδη συμμετοχή σας. Αυτό που με ικανοποιεί ιδιαίτερα ότι έχω μηνύματα πριν το ξεκίνημα της εκπομπής, παιδιά. Γι' αυτό διαβάζω κάποια πράγματα, κάποια μηνύματα από πριν. Κάποιοι φίλοι μπορεί να μην θέλουν να βγουν στον αέρα, φίλες, έτσι, στο 210-2259-43 και 215-215-59-43 και από εκεί μεταφέρουμε τα μηνύματά σας, τα σημειώνω, τα γράφω και τα διαβάζω στον αέρα, όπως και στο Viber, το 6939-943-943. Είχε ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο να γίνει καλύτερα. Σα απέκρουσε εντυπωσιακά. Απογειώθηκε ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου, ο Κράνινγκ. Για αυτή τη φάση υπήρχε η ένταση και ο διαπληκτισμός. Παραμένει πάντως η ένταση και πίσω από πάγκους, πίσω από τα τέρματα. Αλλά παραμένει και το 0-0.

Όπως είπα, σε 7 έχουμε το μάτς Ατρόμητος Κηφισιά, σε περιγραφή ο Νίκος ο Κατσάτσος. Και σε 7.30 το Άρης Ηρακλής, σε περιγραφή από τον Κωνσταντίνο Τσόψιο. Σε συνεργασία με το Λίμπερο 107,4. Και σε 8 αγώνας μπάσκετ Ολυμπιακού με την Real Madrid, τελικό Super Cup Ευρωλίγκας ή Euroleague αν θέλετε. Τελεγραφή Γιώργος Ιωάννου. Να πάρω και πάλι ανάποδα. Μπάσκετ 8, τελικός Ολυμπιακός Super Cup Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός Real Madrid. Περιγραφή Γιώργος Ιωάννου. 7.30 ποδοσφαιρικά, Άρης Ηρακλής, το παραδοσιακό παιχνίδι, δεν θα έλεγα ντέρμπι, στην Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με Λίμπερο 107,4. Και πιο πριν, ένα μισάρο, Ατρόμητος Κηφισιά, περιγραφή Νίκος Κατσάτσος. Μεταφέρω και σημαντικά στοιχεία και από όλες τις κατηγορίες, παιδιά, έτσι. Όπως μεταγραφές και αγωνιστικά θέματα. Ακόμα και τα λεγόμενα τοπικά πρωταθλήματα. Μιλήσαμε προηγουμένως με τον Γιάννη Περλορέτζο, 11 χρόνια πρόεδρος στον Ίκαρο Καλυθέας, μια ιδιαίτερα οργανωμένη ομάδα που δίνει έμφαση και το αποδεικνύει όχι μόνο στη θεωρία, στην πράξη, σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. 6 παίκτες κάθε φορά παίζουν στην 11 από τις ακαδημίες του συλλόγου. Έχει τροφοδοτήσει πολλά σωματεία του Πειραιά με αρκετούς παίχτες. Έχει αναδείξει αρκετούς παίχτες που έχουν γίνει επαγγελματίες και συνεχίζουν. Και από αγωνίζεται αύριο με τον Αμπελακιακό. Μια ομάδα που, όπως είπε ο πρόεδρος του Ίκαρου Καλυθέας, ο Γιάννης Περλορέτζος, αποτελείται από φίλους. Και φιλικά τα βλέπουν όλα τα σωματεία. Έτσι είναι, παιδιά. Μέσα στον αγώνα λύνουν οι παίκτες, όχι τις διαφορές τους. Λύνουν τις αγωνιστικές τους πρωτοβουλίες, θα έλεγα. Όποιος σκοράρει, όποιος παίξει καλύτερα, όποιος είναι πιο τυχερός. Έτσι είναι η κατάσταση. Όσον αφορά το οπαδικό στοιχείο, να πω το εξής: σέβομαι τους ανθρώπους που είναι παθιασμένοι με την ομάδα τους, με την ιδέα τους. Εννοείται σέβομαι και υποκλίνομαι σε αυτό. Έτσι, για κάποιους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, γυναίκες και άντρες, η ομάδα τους, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και σε πολλά αθλήματα, είναι ολόκληρη η ζωή τους. Αυτό δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Το σέβομαι ταπεινά.

και σε αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορώ να πω ότι είναι απλώς θέαμα αυτό που βλέπουν από την ομάδα τους. Από τη στιγμή που είναι ολόκληρη η ζωή τους, δεν μπορώ να πω ότι είναι μόνο απλά ένα θέαμα. Είναι ολόκληρη η ζωή τους. Έχουν δικαίωμα να αισθάνονται έτσι.

Λέγοντας προηγουμένως για το δημογραφικό πρόβλημα που υπάρχει σε λίγα χρόνια, δεν θα υπάρχουν παιδιά για τις ακαδημίες σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, στα ομαδικά και στα ατομικά. Έχουν κάθε δίκιο να κάνουν κινητοποιήσεις οι φοιτητές, αφού τα ενίκια είναι πανάκριβα, οπότε δεν θα μπορούν να φοιτήσουν. Αναγκαστικά κάποια στιγμή θα διακόψουν. Οι συνθήκες στις φοιτητικές εστίες είναι τριτοκοσμικές. Και προσέξτε, το έλεγα στις αρχές εκπομπές, αν το ακούσατε. Δεν το λέω εγώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έτσι δεν λένε ψέματα οι δημοσιογράφοι συνάδελφοι. Στα 800 ευρώ έως 8.000 ευρώ ετησίως είναι ο οικογενειακός προϋπολογισμός για κάθε μαθητή. Βάλε αυτά που έρχονται, όπως μας είπε και ο φίλος μας ο Διονύσης, τις επιβαρύνσεις για το πετρέλαιο που θα είναι ακριβώς, τη βενζίνη που θα φτάσει στα 3 ευρώ, παιδιά, η βενζίνη. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαία επικεφαλής χωρών, δεν θα το πω ηγέτες, γιατί το ηγέτης είναι μεγάλη κουβέντα, ήθελα να τα βάλουν με τη Ρωσία.

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, πάνε καλά τα Ελληνόπουλα παντού στο εξωτερικό. Ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής στο μάτς της West Ham με τη Millwall. Η Millwall λοιπόν φιλοξένησε τη West Ham και προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Με τα γκολ των Taylor στο 16 και Negley στο 45-3. Όμως οι φιλοξενούμενοι της West Ham κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση στο δεύτερο 45 λεπτό και μείωσαν με τον γκολ του Καντέ στο 74. Ενώ στο 20 λεπτό ήρθε η λύτρωση, ο Μαυροπάνος έκανε αυτό που κάνει καλύτερα από κάθε άλλο συμπαίκτη του και τη φετινή σεζόν. Απογειώθηκε, σηκώθηκε ψηλότερα από όλους και με κεφαλιά στη λιμπάλα στα δίχτυα για να σοφαρίσει σε 2-2. Μεγαλουργούν τα Ελληνόπουλα στο εξωτερικό.

Λήξη του πρώτου ημιχρόνου, αναγέννηση καλύτερα Σπανίωρο 0-0. Μοιρασμένη περίπου η κατοχή τη μπάλα 62-58. Πιο δύσκολο το έργο του Πανίδου στο δεύτερο ημίχρονο, αφού θα συνεχίσει να αγωνίζεται με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Ντίας στο 37ο λεπτό. Υπάρχουν κάποια παράπονα προς τον διαιτητή. Βλέπω εκεί και η αστυνομική δύναμη να υπάρχει. Κατά την αποχώρησή του για τα αποδυτήρια, πάντως δεν έχουμε επεισόδια, αλλά έχουμε παράπονα.

τρεις είναι πλέον οι παγκόσμιες κορυφές του στίβου. Ολυμπιακή αγώνες, παγκόσμιο πρωτάθλημα και ανοιχτό και πλέον. Με το λεγόμενο παγκόσμιο τρέμπλε, τι τριλόν έχει να κάνει αυτό. Ανάμεσα σε αυτά το κορυφαίο ονόμα δεν είναι και ο Μίλτος Τεντόγλου.

Μίλτος Τεντόγλου λοιπόν, ο Δής Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής, κατέκτησε την νίκη με άλμα στα 8.35, επικρατώντας για μόλις ένα εκατοστό το Βούλγαρο του Μποζιντάρ Σαραμπογιούκο, ο οποίος έφτασε τα 8.34.

σε αυτή τη νέα διοργάνωση World Athletics στη Βουδαπέστη. Είναι ανάμεσα στους 16 κορυφαίους που διεκδικούσαν το τρέμπλ.

Ημίχρονο λοιπόν έχουμε και στα δύο ελληνικά μας στη Super League 2. Αναγέννηση καλύτερα με τον Πανιόνι που έχει μια κόκκινη κάρτα. Αποβλήθηκε ο Δίας το 38 λεπτό 0-0. Το ίδιο και στο Ζάκηδος Ελάσσιρου 0-0. Στην Ισπανία στο 90 συν 7 ο Σασούνα Βαγεκάνο 1-1.

Στη Γερμανία έχουμε κάνει γκολάκια. Σε 26 λεπτό Άιντραχτ Φραγκφούρτη Φράιμπουργκ 1-0. Βέντερ Βρέμις Αουγσμπουργκ 0-1. Και Γκλάντμπαχ με την Μάιντς στο 1-1. Στο 0-0 παραμένει το μάτς Αμβούργο Κολονία.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Περάσαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής «Ο Διαβοτισής» στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Μέσα 6,5 βγάζουμε τηλέφωνα, παιδιά, αυτό το χρόνο που έχουμε μπροστά μας.

από Θεσσαλονίκη, έχει στείλει μήνυμα από Θεσσαλονίκη, λοιπόν, η αποστολή Αγαβρίνα. Αγαβρίνα περήφανη λέει, θέλω να ευχηθώ ολόψυχα στην Καλαμάτα να κατασπαράξει τα αγατάκια του τρεις τελίτσες του ΠΑΟ, με μεταφορική έννοια το λέει. Δεν το λέει με μίσος, έτσι.

Λοιπόν, πήγαινε ακόμα γκολ στο Championship, στο QPR το Preston έχει γίνει 0-1. Τα υπόλοιπα μάτς που έχουν ξεκινήσει στην Αγγλία, στη μεγάλη κατηγορία, στο 0-0 το Everton Ipswich, Brighton Arsenal με ελληνική μάχη Τζόλι και Κοστούλα, και Newcastle Hull είναι στο 0-0. Ο Μαυροπάνος ήταν ήρωας και λυτρωτής στο 2-2 του West Ham με τη Millwall, ισοφάρισε στο 80 σε 2-2 με κεφαλιά. Υπερηχητικό ο Μαυροπάνος πήδηξε πιο ψηλά από όλους. Το Newcastle πάντως χάλι έχει γίνει 1-0 τώρα.

για κάποιο φίλο που ρωτάει, το Βασίλη από Μενίδη μου λέει το Alert, το κανάλι τώρα αυτό που δούλευες εσείς, το έκανες εκπομπές, το πρώην κανάλι 10 δεν είναι? Ναι φίλε, το πρώην κανάλι 10 είναι που το έχει ο Τράγκας. Μετά το πήρε κάποιος άλλος, ένας Κυριακίδης, Sunny Channel. Μάλλον ήταν δύο Κυριακίδες, τρεις Κυριακίδες. Οι δύο μάλιστα είναι Φυγώδικοι και Φυγόπινοι. Και με είχε στεναχωρήσει το γεγονός τότε με αυτούς τους Κυριακίδες. Κύπροι, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι οι Κύπροι συμπεριφέρονται έτσι. Είχαν φέρει μια κοπέλα στο λογιστήριο και λέει αυτή είναι σαν τη Μέρκελ. Σκληρή δηλαδή. Απλά τους είχα απαντήσει ότι δεν επιτρέπεται να λέτε τέτοια λόγια. Κύπροι άνθρωποι. Ότι είναι σαν τη Μέρκελ αυτή, η οποία μια κοπέλα μένει στη γειτονιά μου. Και όντως απόδειχθηκε λίγο σκληρή. Στην προσπάθειά μου να διεκδικήσω κάποια οφειλόμενα.

Η Μέρκελ όμως, προκειμένου να βγάλει την ουρά της απ' έξω, όταν έβλεπε ότι άρχισε να γίνεται αφεντικό στην Ευρώπη ο Πούτιν, την έκανε από την ηγεσία. Έξυπνη η Μέρκελ.

Έχουμε διαγώνα στην Ευρώπη μπασκετικούς με ελληνική παρουσία. Champions League προκριματικά προκριματικός. Έχουν το Προμηθέας Πατρών Βέκτα. Στις 8.30 είναι το μάτς αυτό. Όπως είπα λοιπόν, μέχρι 6.30 όποιος φίλος ή φίλη θέλει βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα.

παραμένει το αναγέννηση καλύτερα Πανιόνιο στο 0-0 και το Ζάκηδος Ελλάς Σίγουρου στο 0-0 και είχαμε μια αλλαγή για τη Ζάκηδο στο 37ο λεπτό λόγω τραυματισμού. Βγήκε ο Στίκας και μπήκε ο Τσίτσκας.

Η Newcastle πέτυχε και δεύτερο γκολ από τη Χάλ. Έχουμε λοιπόν στο 10ο λεπτό Newcastle με την Χάλ είναι στο 2-0. Τώρα πετυχαίνει γκολ και Everton. Έχουμε το Everton Ipswich στο 1-0. Παραμένει το Brighton Arsenal στο 10ο λεπτό και αυτό στο 0-0.

στην Τζάμπιονς Λιγκ, γκολ μπήκε τώρα και αυτό στο 12, το 13, 12 εκεί παιδιά στο 11, 12, 13 τα μάτς έτσι στην Αγγλία. Πόρτσμουθ Μπλάκμπερν έχει γίνει 1-1. Στην Γερμανία στο 42 λεπτό το Άιντραχτ Φραγκφούρτης με τη Φράιμπουργκ έχει γίνει αυτό 2-1.

στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας έχουμε πέναλτι στο μάτς Γκρίσμπι με την Κρόλεϊ. Ενδιαφέρει αρκετούς φίλους, έτσι, γι' αυτό τα αναφέρω τα αποτελέσματα. Πολύ κόσμο ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα και για λόγους στοιχήματος και όχι μόνο. Και σε κάποιες περιπτώσεις για θέματα ενημέρωσης και οφείλουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας.

Ωστόσο μετά το πέναλτι παραμένει το Grisby Crawley στο 0-0, δεν άλλαξε κάτι. Είχαμε χαμένο πέναλτι.

Στη Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, τελικά αποτελέσματα. Καλτρού είναι Ρεβέργη 0-1. Κάιζερ Σλάουτερν, Μπλάουσβάικ 1-0. Και Χόλσταϊλ Κιλ με μια κόκκινη κάρτα. Ο Σναμπρίκ 1-1. Πιέζει η αναγέννηση Καλίτσας απέναντι στον Πανιόνιο που παραμένει με συνεχίζει με 10 παίκτες από πολύ νωρίς, από το 36ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 λοιπόν.

Η Γερμανία έχει πάρα πολλές κατηγορίες και πολλές περιφέρειες. Τα σημαντικότερα, παιδιά, αναφέρω. Έχει και το γυναικείο ποδόσφαιρο. Έχουμε τελικό αποτέλεσμα στις γυναίκες στη Γερμανία. Μπάγερν Μονάχου. Κολονία 5-2.

Είπαμε για το γυναικείο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είχαμε σήμερα το ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1. Και στο 51ο λεπτό έχουμε το Παναθηναϊκό ΠΑΣ Πύργος. Είναι στο 3-0.

Μπασκετικά στο μικρό τελικό του Super Cup στην Ευρωλίγκα έχουμε το Fenerbahçe στην πρώτη περίοδο του Ντουμπάι, είναι 19 όλα. Στο γαλλικό Super Cup έχουμε την Ρωάν με τη Βίλερμπαν, είναι στο 18-8. Και αυτό λίγο πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος.

Παραμένω στην Αγγλία, το Everton ύψου στο 20 λεπτό 1-0 και Newcastle με τη Hull στο 0-0. Στις 7.30 με τον Νότιγχαμ Φόρεστ με την Coventry.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή της εκπομπής «Ο Διαβοτιστής» στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Αυτή τη χρονική διαδρομή που ακούω διανύουμε σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ενώ δεν έχουν μπει γκολ στο μάτς αναγέννηση καλύτερης Πανιώνιος, παραμένει το 0-0. Σαν βροχή μπαίνουν τα γκολ στο Ζάκηθος Ελλάς Σύρου. Το μάτς είναι στο 1-2.

Στο 72ο λεπτό έχουμε λοιπόν αναγέννηση καλύτερης Πανιόνιος με κόσμο και το δύο ομάδων είναι στο 0-0, παραμένει το μάτς. Μία ακόμα κίτρινη κάρτα έχει δει ο Παυλόπουλος, όπως και η Διαγέ Σάντος Ασλανίδης. Μία κόκκινη από το 36 ο Ντίας, με 10 παίκτες παίζει από εκείνη τη στιγμή ο Πανιόνιος. Στον οποίο ο τεχνικός Φεράντο έχει κάνει τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Γκαντέλιος στο 71 και μπήκε ο Χριστόπουλος. Βγήκε ο Μπαΐνοβιτς στο 60 και μπήκε ο Στούπης. Βγήκε ο Χατζηστραβός στο 71 και μπήκε ο Πέτας. Και βγήκε και ο Ταβάρες στο 60 και μπήκε ο Μόρση. Γιατί η γηπεδούχα αναγέννηση καλύτερα, ο τεχνικός Χαλαμπίδης έκανε τις εξής αλλαγές. Μέχρι τώρα βγήκε ο Καλαμπάς στο 72 και μπήκε ο Μανουσάκης. Βγήκε ο Βιτλής στο 72 και μπήκε ο Βουκαϊλόβιτς. Και βγήκε και ο Σάντος στο 62 και έχει μπει ο Φοφανά. Και τώρα βγήκε και ο Παυλόπουλος του Πανιωνίου και μπήκε ο Μπαϊραμίδης. Στο Μαζάκινθος Ελλάς Ήρου που είναι στο 1-2, τα γκολ πέτυχαν στο 70 ο Κάσος για την ομάδα της Ζακίνθου. Προηγήθηκε Ελλάς Ήρου στο 56 και στο 68, 2-0 προηγήθηκε λοιπόν η φιλοξενούμενη Ελλάς Ήρου. Στο 56 ο Διαμαντής με κεφαλιά έκανε το 0-1. Στο 68 ο Φαϊζάλ με σουτ έκανε το 0-2. Μείωσε στο 70 για τη Ζάκηθο ο Κάσος σε 1-2, όπως παραμένει το μάτς μέχρι τώρα. Κίτρινες κάρτες έχουν δει Ζωάο Μάριο, η Βλάχος και ο Μπάμπης για την Ζάκηθο. Ο τεχνικός Αμανατίδης εκτός από τον Στίκα που έβγαλε στο 37 λόγω τραυματισμού και μπήκε ο Τσίτσκας. Έχει κάνει και άλλες αλλαγές. Βγήκε στο 63 ο Γιφτομήτρος και μπήκε ο Κάσος. Στο ίδιο λεπτό βγήκε ο Ζωάο Μάριο και μπήκε ο Καρύμ. Για την Ελλάς Ήρου, ο τεχνικός ο Στάικος έβγαλε τον Ζαφίρη στο 64. Βγήκε ο Ζαφίρης και μπήκε ο Κουτσουδάκης.

Ακριβώς όμως με ενημερώνει ο φίλος μας ο Διονύσης, το είπα και εγώ βέβαια. Η Χάλ του Τζολάκη χάνει με 2-0 από την Newcastle. Ενώ η Brighton άνοιξε το σκορ με assist του Κοστούλα.

ναι, φίλε Μιγάλη Παγώνη, το είπα προηγουμένως. 2-0 προηγήθηκε η Ελλαδάρα Σύρου, λέει. Στη Ζάκυνθο, βέβαια, μείωσε προηγουμένως η Ζάκυνθο σε 1-2 με τον Κάσο στο 70. Πολύ δυνατά μαρκαρίσματα συνεχίζονται με κίνδυνο να τραυματιστούν σοβαρά παίκτες στο μάτς Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος. Παραμένει το μάτς στο 0-0.

Καμιά φορά παίζω και κάτι περίεργα παιχνίδια στο στοίχημα. Έχω παίξει το Aloha Athletic. Με την East Kilbride το έχω παίξει over. Είναι μέχρι εμείς το 37 λεπτό στο 0-1.

είχαμε το τότε να μας τον Βίλα 2-3. Παραμένουν στο 40 το Everton ύψο 1-0. Brighton Arsenal 1-0 με την ασίστ του Κοστούλα τον γκολ. Και Newcastle με την Hull 2-0. Γενικά παντού, παιδιά, υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον. Είχαμε το Brighton Arsenal με την ασίστ του Κοστούλα τον γκολ. Το Newcastle Hull παίζει ο Τζολάκης. Το Νότιχαμ Φόρεστ που αρχίζει αργότερα με την Κόβεντρι, ο ιδιοκτήτης ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης.

Στη Γερμανία έχουμε στο 52ο λεπτό το Άιντρα Φραγκφούρτη με τη Φράιμπουργκ. Έχει γίνει 2-2 το Αμβούργο Κολονία 2-0. Παραμένει το 0-0 στο Κολονία με την Βέντε Βρέμη. Το Άουξμπουργκ με την Γκλάντμπαχ είναι στο. Μάλλον Άιντρα Φραγκφούρτη είπαμε Φράιμπουργκ 2-2. Αμβούργο Κολονία 2-0. Βέντε Βρέμη με την Άουξμπουργκ έχει γίνει 0-1. Και Gladbach με την Mainz παραμένει το 1-2.

Στην Ελλάδα στη Super League 2 παραμένουν στο 86 αναγέννηση Καρίζας Πανιώνιος 0-0 με 10 παίκτες ο Πανιώνιος από το 36 λόγω αποβολής του Diaz. Και στο 83ο λεπτό Ζάκηδος Ελλάς Σύρου παραμένει το 1-2. Αλλαγές καλύτερα τεχνικός Απόστολος Χαραλαμπίδης, όπως είπα και πριν, Πανιώνιος Χουάν Φεράντο. Ζάκηδος ο Περικλής Αμανατήρης και Ελλάς Σύρου ο Θανάσης ο Στάικος.

Θυμάστε, είπα για τοπικά πρωταθλήματα, αφού φιλοξενήσαμε τηλεφωνικά σε συνέντευξη τον Γιάννη Περλορέτζο, τον 11 χρόνων πρόεδρο του Ίκαρου Καλλιθέας, μια ιδιαίτερα οργανωμένη ομάδα και στις υποδομές. Να δώσουμε και αποτέλεσμα σήμερα στα τοπικά πρωταθλήματα. Πρώτη κατηγορία της Αθήνας, έχουμε την δεύτερη αγωνιστική. Στον πρώτο όμιλο, πρωτάθλημα ΕΠΣΑ, όπως λέμε, Αττικό Στήλ Αγίου Δημητρίου 1-1.

Σήμερα έχουμε την τρίτη αγωνιστική. Παίζεται ο Χολαργός Καματερό Πανεθραϊκός Ίωνες Αλίμου. Αγία Παρασκευή Φωστίας και Λύκη Χαϊδαρίου Φίνικας Περιστερίου στον πρώτο όμιλο. Και στο δεύτερο όμιλο παίζουν σήμερα στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ Βρυλίσια Λαύρα Αργυρούπολης, Ηράκλειο Διάνοια Ηλούπολης, ο Πόπς με τη Δάφνη Παλαιού Φαλήρου, Ήφαιστος Περιστερίου με τον Άρη Καλαμακίου και Αστέρας Ζωγράφου με τη Λυκόβρυση.

Προηγουμένως παραλίγο να πετύχει και τέταρτο γκολ η Ζάκη Ελάσσιρου. Αφού στο 71 σε σέντρα του Καρύμ η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Καραργύρη. Μάλλον πήγε να μειώσει σε 2-3 η Ζάκυνθος. Έτσι για να είμαστε και ακριβείς, να μην αδικήσουμε. Λοιπόν είχε πριν το 1-3 είχε δοκάρι Ζάκυνθος στο 71 σε σέντρα του Καρύμ, η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Καραργύρη και η Ελλάδα απάντησε με τρίτο γκολ.

Τον επιπλέον χρόνο παίζουν οι ομάδες, όπως είπαμε, τις καθυστερήσεις, τα χασομέρια στο ματς αναγέννηση Καλύτσα Πανιόνιο στο 0-0 παραμένει. Πιστεύω σε σύνδεση με δύο σπορ στη συνέχεια να προλάβουν να ακούσουμε και τις δηλώσεις των προπονητών εάν κάνουν στο τέλος του αγώνα.

Παραμένει λοιπόν το αναγέννηση καλύτερα Πανιώνιος στο 0-0. Οι επιπλέον αλλαγές που έχουν γίνει πέραν αυτών που έχουμε αναφέρει προηγουμένως για την αναγέννηση καλύτερα, ο Απόστολος Χαραλαμπίδης έκανε τις εξής ακόμα αλλαγές. Βγήκε ο Σλιμών στο 84, λοιπόν, όπως είπαμε, βγήκε ο Σλιμών και μπήκε ο Ευαγγέλου. Και βγήκε και ο Εντιαγέ στο 84 και μπήκε ο Τσουμάνης για τον Πανιώνιο. Ο Χάν Φεράντο έκανε ακόμα τις εξής αλλαγές. Βγήκε ο Παυλόπουλος, όπως είπα πριν, και μπήκε στο 76 ο Μπαϊραμίδης. Είχαμε και μια κίτρινη κάρτα ακόμα. Ο Μόρσεϊ την αντίκρισε. Ενώ το τρίτο γκολ της Ελλάς Ήρου στο 1-3 μέχρι στιγμής με Τζάκη το πέτυχε στο 84 ο Νίνο. Η Ελλάς Ήρου προηγήθηκε 2-0 στο 56 ο Διαμαντής με κεφαλιά το 0-1, 68 ο Φαϊζάλ με σούτ το 0-2, στο 70 ο Κάσος μείωσε σε 1-2 και στο 84 ο Νίνο το 1-3.

0: Λοιπόν, τώρα πάμε στο φίλο μας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, σ' ακούω.
1: Έλα, ρε Συμφωτή, σου είχα πει να τραβήξεις το ωράριο, το άνοιξες λίγο, το έκανες δύο ώρες. Τουλάχιστον να σε τιμήσω εγώ, γιατί βλέπω σήμερα. Νισταγμένοι είναι όλοι, δεν βγήκε κανείς.
0: Βγήκαν και αρκετοί στην εκπομπή του Δήμου του Πασπαλιάρη, εντάξει. Λοιπόν.
1: Πήρα τώρα, ναι, δεν τον άκουγα το Δήμο. Λοιπόν, πήρα τώρα γιατί δεν το πήρες χαμπάρι, έβαλε γκολ ο Κοσούλας 2-0.
0: 2-0, ωραία, μια χαρά, σούπερ, σούπερ.
1: Σταυρό τους δώσαμε τους Άγγλους.
0: Και ασίστ είχε και στο πρώτο γκολ, έτσι.
1: Και ασίστ, εντάξει, θα έρθει. Τώρα ξέρω γιατί πήρα. Γιατί γελάω να δω την Πέμπτη θα του ξεκινήσει ο κύριος Χαρβέλας. Λοιπόν, ή θα μου βάλει πάλι τον ΤΤΕ και θα σπάσουν τηλεόραση.
0: Για να λοιπόν. Εντάξει, όποιον επιλέξει, τι να κάνουμε.
1: Ωραία, φίλε, εντάξει, τώρα μας έχει κάνει ο άνθρωπος να μην θέλουμε να δούμε την εθνική τώρα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, εγώ δεν συμφωνώ.
1: Δεν ο Κοστούλας μόνο, έτσι. Ο Δουβίκας είναι όλα τα παιδιά τώρα.
0: Εγώ δεν συμφωνώ με την παρουσία του Γιωβάνοβιτς.
1: Δεν συμφωνείς, αλλά δεν γίνεται και τίποτα. Αντίθετα, τώρα βγήκε ο Μπαϊταξάκης σε ένα ράδιο που τον άκουσα σήμερα.
0: Να ακούσουμε λίγο, μην κλείσει, να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις του Χαραλαμπή, του προπονητή της ομάδας της Αλλαγής Καλύτσας. Μην κλείσεις.
1: Έγινε, περιμένεις.
2: Για γκολ δεν ήρθε. Συνεχίζουμε τη δουλειά. Ξέρουμε ότι θέλουμε δουλειά ακόμη. Ξέρουμε ότι μαζευτήκαμε 15, 17, 18 Αυγούστου εκεί πέρα. Θέλουν χρόνο τα παιδιά, αλλά το κανόνα είναι ότι είναι καλοί παίχτες, είναι καλοί χαρακτήρες και πιστεύω ότι σιγά-σιγά. Θα μας δώσει και ακόμα και ο βαθμό ψυχολογία. Σήμερα θα πιστεύουμε περισσότερο σε αυτούς μας και με προπόνηση παιχνίδι, η ομάδα πιστεύω θα φτάσει εκεί που θα χαίρεται ο κόσμος την ομάδα και θα παίρνει και τα αποτελέσματα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Απόστολο Χαλαμπίδη σε σύνδεση με RTL2 Sport για το 0-0 της Αναγέννησης Καλλίτσας, η ομάδα που προπονεί με τον Πανιόνι 0-0. Παράπονο έχει ο Πανιόνιος πάντως, είδα και τον Χουάν Φεράντο να λέει κάτι. Συνεχίζει, ακούμε.
1: Ναι, βγήκε που λες ένας ακροατής εδώ που βγαίνει ο Μπαϊταξάκης και σε ένα άλλο ράδι τον άκουσα τυχαία το μεσημέρι και έλεγε ότι χάρηκε που είδε τον Αλαφούζο και τον Γιανακόπουλο. Αυτοί εκεί που φτύνουν γλύφουνε, δικαστήρια είχαν πάει τώρα να μας εκδιάσουν τώρα.
0: Εντάξει, να μην σταθούμε σε αυτό. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι που έχει βγει σε άλλο σταθμό.
1: Συγγνώμη,
0: ναι.
1: Όχι απλά γιατί είπανε και το άλλο. Είπανε, λέει, ότι πάμε να τα πάρουμε όλα. Λοιπόν, έχουν ξεχάσει να βάλουν στη φανέλα το σήμα της Νέας Δημοκρατίας και οι δύο, έτσι. Τα έχει φτιάξει σίκτα μαγαζάκια, τους έχει φτιάξει, τους έχει πρικίσει. Λοιπόν, και τώρα πάμε να τα πάρουν όλα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε την αντίδραση του.
0: Θα τα δούμε στην πορεία αυτά τι θα προκύψει. Okay. Έγινε.
1: Λοιπόν, έγινε, για χαρά.
0: Να ακούσουμε τις δηλώσεις του Χουάν Φεράντο σε σύνδεση με RTL2 Sports. Ακούμε, όπως είπα, και τις δηλώσεις του Χουάν Φεράντο, τεχνικού του Πανιόνιου, σε σύνδεση με RTL2 Sports.
3: Θεωρώ ότι η απόφαση ήταν λίγο περίεργη για μένα για την κόκκινη κάρτα.
4: But okay, I think it's necessary to think in the next match because this is the past.
3: Αλλά δεν χρειάζεται να αλλοθούμε άλλο σε αυτό, είναι παρελθόν και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι.
5: Η ομάδα του Παρόντου στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε με 10 παίκτες. Παρουσίασε μια καλύτερη εικόνα σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Πού το αποδίδει?
4: So when we play away, you need the team to create some new adaptations about this scenario.
3: Όταν παίζεις εκτός έδρας, πρέπει να προσαρμοστείς σε νέα σενάρια.
4: So it's normal the first 10-15 minutes for the team need time.
3: Χρειαζόμασταν χρόνο στα πρώτα 10-15 λεπτά να προσαρμοστούμε.
4: The opponent was the last match lose 3-0, so they are coming for to show new character, new personality on the field.
3: Ο αντίπαλος μας έχασε στο τελευταίο παιχνίδι 3-0, επομένως ήθελε να δείξει ένα νέο χαρακτήρα, μπήκε πιο δυναμικά στο παιχνίδι.
4: So this is the reason the first 10 minutes, 15 minutes, also 20 minutes for us was a little bit complicated to be on the field, to try to play football.
3: Αυτό θεωρώ ήταν και ο λόγος που ήταν λίγο περίπλοκο για μας τα πρώτα λεπτά, ειδικά στα πρώτα 20, να δείξουμε αυτό που θέλουμε στο γήπεδο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε κάποιες δηλώσεις του Χουάν Φεράντο, του τεχνικού του Πανιωνίου, για το μάτς με την Αναγέννηση Καλλίτσας. Στο 0-0 στάθηκε και στην κόκκινη κάρτα, θεωρήσε άδικη που είδε ο παίκτης της ομάδας του, ο Ντίας. Τηλέφωνα, παιδιά, επειδή έχουμε σε λίγο διαφημίσεις, θα βγάλουμε μετά τις 18:00 και πάλι μέχρι τις 18:30.

0: 1-4 και έληξε το μάτς Ζάκυνθος Ελάσσιρου και το δεύτερο γκολ και το τέταρτο γκολ της Ελάσσιρου. Στο 90-4 ο Νίνο 2 γκολ.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
7: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
8: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, περάσαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής ο Διαβολτιστής. Πάμε γρήγορα στον συνάδελφο φίλο τηλεπόρτερ του Ολυμπιακού, τον Κώστα Σαμοθράκη, να μας δώσει την αποστολή του Ολυμπιακού για το μάτσο του Λεβαδιακού. Καλησπέρα, Κώστα.
10: Καλησπέρα, Φώτη. Λοιπόν, πριν από λίγο λεπτά ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού, η οποία αναχωρήσε λίγο για την Λιβαδιά, για το αυριανό παιχνίδι, στις 5 ώρα να υπενθυμίσω ότι είναι. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό ότι έχει πάρει και τους 5 επιθετικούς, ακόμα και τον Μουαντιλ Μαντί. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, δηλαδή τον Αφρικανό, τον έχει και αυτόν στην αποστολή. Γιάρεμτσουκ, Ζώτα, Σίλβα, Γκοντζάλες, Κλέιτον και ο Μουαντιλ Μαντί είναι οι 5 επιθετικοί που τους έχει πάρει όλους στην αποστολή. Επιστρέφει ο Σιπιόνι με το Ρόκα που είχαν προβλήματα τραυματισμών. Επιστρέφουν και οι δύο και είναι στη διάθεση του προπονητή. Και απουσιάζει μόνο ο ΣΑ που έχει μια θλάση και θα είναι έτοιμος στη διάθεση του προπονητή μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ορτέγκα, Πόποβιτς, Σουρνάρας, οι τρεις τερματοφύλακες που έχει πάρει μαζί του ο Αλγκουαθίλ. Σάλιακας, Μαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο και Τικνιζιάν είναι οι αμυντικοί. Στα χαφ, Φορτούνης, Ζέλσον, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε και Ρόκα. Και όπως είπα και πριν, και οι πέντε επιθετικοί, Γιάρεμτσουκ, Ζώτα Σίλβα, Γκοντζάλες, Κλέιτον και Μουαντιλμαντί. Νομίζω ότι θα γίνουν 2-3 αλλαγές σίγουρα στο αυριανό παιχνίδι. Δηλαδή, έχω την αίσθηση, την εκτίμηση ότι θέλεις ότι ο Φρόιλερ, ο οποίος έχει παίξει 2-90 λεπτά στη συνέχεια, θα ξεκουραστεί προφανώς. Θα έχουμε επιστροφή που έρθα στην ενδεκάδα και του Φορτούνη. Βασικός θα είναι ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος χάρισε την νίκη στον Ολυμπιακό την περασμένη Τετάρτη με το εντυπωσιακό γκολ κεφαλιά που πέτυχε. Και θα δούμε τι άλλες αλλαγές έχει στο μυαλό του ο προπονητής, ο Βάσκος Τεχνικός, έτσι ώστε να φρεσκάρει την ομάδα για το αυριανό παιχνίδι. Και να υπενθυμίσω εδώ ότι ο Ολυμπιακός θα έχει μαζί του περισσότερους από 3.000 φιλάθλους, γιατί έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια που πήρε και των 40 ευρώ και των 50 ευρώ, σε δύο θύρες δηλαδή, έχουν εξαντληθεί όλα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
10: Αυτά.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα Σαμποδράκη. Με πέντε λοιπόν επιθετικούς πάει στη Λιβαδιά Ολυμπιακός. Από εκεί στην επιλογή ανήκει στον προπονητή φυσικά και όχι σε εμάς. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά μας είπε έγκαιρα ο Κώστας Σαμποθράκης για την αποστολή του Ολυμπιακού. Πέντε επιθετικούς. Είπαμε τελικό αποτέλεσμα: Ζάκη δώσε Ελλάς Ήρου 1-4. Και το τέταρτο γκολ πέτυχε ο Νίνο για την Ελλάς Ήρου στο 90-3. Δύο γκολ ο Νίνο. Τα άλλα στο 68 ο Φαϊζάλ των νικητών και στο 56 ο Διαμαντής με κεφαλιά. Και για τον γκολ της Ζάκη Ήρου πέτυχε στο 70 ο Κάσος με σουτ. Είχε και ένα δοκάρι Ζάκητος. Οριζόντιο δοκάρι σε 71 σε σέντρα του Καρύμ. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι σε θεία του Καραργύρη. Άλλες αλλαγές που είχαμε από Τζάκηθο, ο Αμανατίδης, εκτός από αυτές που είχαμε αναφέρει ήδη, η παιδιά έκανε μία ακόμα αλλαγή. Βγήκε ο Κουάντρα στο 90-1 και μπήκε ο Χατζηδημητρίου. Δεν μπορούσε να αλλάξει κάτι στο σκορ το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη αλλαγή. Και για την Ελλάδα είχαμε και άλλες αλλαγές εκτός επίσης από αυτές που ανέφερα. Βγήκε ο Κρέτσι στο 89 και μπήκε ο Παπασάβας και μπήκε και ο Μπουλάρη στο 89 και μπήκε ο Γεμιστός. Hold on, don't step aside. It's a way. Μία ακόμα κίτρινη κάρτα είχαμε και στο μάτς της αναγέννησης καλύτερας με τον Πανιόνιο. Την τελευταία κίτρινη κάρτα την είδε ο Πέτας. Έτσι κλείσαμε λοιπόν το κεφάλαιο σήμερα το αγωνιστικό στη Super League 2. Με πλήρη αναφορά για μία ακόμα φορά στις συνθέσεις, προπονητές, αλλαγές, κίτρινες, κόκκινες, γκολ, δοκάρια. Και ακούσαμε σε σύνδεση με Ert 2 Sports τις δηλώσεις των προπονητών. Του Απόστολου Χαραμπίδη για την αναγέννηση καλύτερας και του Χουάν Φεράντο για τον Πανιόνιο. Στο μάτς που έληξε 0-0 με τον Πανιόνιο για να αγωνίζεται από το 36 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ντίας. Μέχρι 6.30 βγάζουμε τηλέφωνα. Χαίρομαι για τους φίλους που συμμετέχουν στη ροή της εκπομπής και των εκπομπών, έτσι. Μας ενημερώνουν και για τα σκορ και εμείς ενημερώνουμε βέβαια. Γιατί έχω να κάνω και τα ρεπορτάζ. Αυτά όλα στην εκπομπή ο Διαφωτιστής. Με το Φώτη Κατσούφι στο μικρόφωνο. 5 ώρες και σήμερα μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Είμαστε όλοι μαζί μια τεράστια παρέα. Και όλα αυτά σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026.

Ο Μπάμπης ο Κοστούλας, εκτός από την ασίστ που είχε στο πρώτο γκολ της Brighton, πέτυχε γκολάρα. Πήρε την μπάλα τον Γκόμες εκτός περιοχής, γύρισε το σώμα του προς την εστία και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Ράγια.

Μας ανέφερε έγκαιρα προηγουμένως ο Κώστας Αμποθράκης στην αποστολή του Ολυμπιακού για το μάτς με το Λιβαδιακό στη Λιβαδιά, στην Βιωτία. Με 5 επιθετικούς πάνε κύριοι Ερυθρόλευκοι. Πρώτη αποστολή για Μάριους, μέσα και ο Ρόκα. Επαναλαμβάνω και εγώ από την πλευρά μου, για όσους φίλους δεν άκουσαν και φίλες δεν άκουσαν. Γκολκίπερ λοιπόν είναι Ορτέγκα, Πόποβιτς και Στουρνάρας. Αμυντική Ισάλια, Κασμαήλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέτες, Ρέτσος, Μπρούνο και Τικνιζάν. Μέση μέσω επιθετική Φορτούνη, Ζέλσον, Πουέρτο, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε και Ρόκα. Και στη θέση του φόρου Γιάρεμτσουκ, Ζώτα, Γκονζάλες, Κλέιτον και Μάριους.

από το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό πάμε στον μπασκετικό Ολυμπιακό σχετικά με τις επιλογές του Μπαρτζόκα, του Γιώργου Μπαρτζόκα, του coach για τον τελικό του Super Cup απέναντι στην Real Madrid στις 8 το παιχνίδι. Θα περιγράψει για τον κόσμο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 να επισημάνω και επαναλάβω ο Γιώργος Ιωάννου. Ο Ολυμπιακός έχει λοιπόν την ευκαιρία να διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν μετά την νίκη που είχε επί της Φενέρμπαχτσε.

0: Πριν περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, να πούμε λοιπόν το 12ο Ολυμπιακού που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για το μάτς αυτό με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τζότζεφ Μακιντάιρ, ο Μοντέρο Φουρνιέ, Ντόρση Παπα-Νικολάου, Γουόρντ, Εντιάι Βεζένκοφ, Τζόνς Χολ και Καραγιαννίδης. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, να είσαι καλά.
0: Επίσης υγεία σε όλους.
1: Κώστας είμαι.
0: Έλα Κώστα.
1: Όταν παίρνει ο Χάρης,
0: ναι,
1: κάθομαι και γελάω γιατί έχει αιμονή με το Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, μπορεί, ο κάθε παράγοντας έχει το δικαίωμα να λέει ότι θα τα πάρει όλα. Ναι, τι να κάνουμε, εντάξει, στο τέλος θα φανεί. Δεν μπορούμε να τους πούμε να μην το πούνε αυτό.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, για να παίξεις τον Ολυμπιακό, πρέπει πρώτα να τον αγαπάς και ύστερα να σε παιχταράς. Αυτοί όλοι, ο κύριος Μαρινάκης τους έκανε τη χάρη που φωνάζανε, έδιωξε τον προπονητή, που δεν ήθελε ο ίδιος. Άμα τον ρωτήσεις τώρα κατά βάση, θα σου πει, το έκανα για τους φιλάθλους.
0: Κανείς προπονητή, ναι, δεν θέλει να φύγει.
1: Έφερε παίχτες, πλήρωσε πολλά εκατομμύρια και βλέπω τον καλύτερο παίχτη, αυτόν τον Γκοντζάλες που λέμε. Αυτός είναι να τους πάρεις με τη σκούπα όλους μαζί και να τους σκουπίσεις. Δεν παίζεις στον Ολυμπιακό αν δεν πάρει ένα παλατόρο στο κέντρο να μπορεί να οργανώσει την ομάδα. Ο Ολυμπιακός θα είναι σούργελο. Δεν μπορεί να παίξουν αυτοί στον Ολυμπιακό. Αυτοί είναι όλοι λεγιονάροι. Πρέπει να βάλει νέα παιδιά. Ο Μαρινάκης είναι πανέξυπνος. Έβγαλε νέα παιδιά της Ακαδημίας. Τα πούλησε έξω. Πήρε εκατομμύρια. Έδωσε και πολλά λεφτά. Τι να κάνει, αφού του φωνάζουν αυτοί. Θέλει το πρωτάθλημα. Πώς θα πάρει το πρωτάθλημα. Από αυτούς του λεγιονάριους. Αγαπάει κανένας αυτούς τον Ολυμπιακό. Κοιτά να πάρουν τα εκατομμύρια και να φύγουν. Λοιπόν, αντί να μιλάει ο Χάρης, να κοιτάξουμε όπως κάνεις και εσύ για τα αριστεχνά σωματεία, να βγάλουν παίχτες, να δούμε παιχταράδες Έλληνες που είναι η σωματοδομή μας τέτοια, που είναι για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή θα βγει ποτέ κανένας Μητρόπουλος στον Ολυμπιακό, κανένας Καραπιάρης, κανένας Μποτίνος. Δεν πρόκειται να δεις τέτοιους παίχτες.
0: Αν δεν παίζουν Έλληνες παίχτες, πώς θα βγουνε.
1: Μπράβο. Με ένα χιλιάρικο επιχορήγηση στα σωματεία.
0: Με ένα χιλιάρικο δεν φτάνουν ούτε για τα δελτία, δεν φτάνουν τα χιλιάρικα. Έτσι, σε ευχαριστώ που παρακολουθείς εκπομπές. Το είχε πει και την προηγούμενη φορά ένα χιλιάρικο. Ούτε για τα δελτία δεν φτάνει για τα έξοδα των δελτίων.
1: Γι' αυτό δεν έχεις. Είδες αυτό το παιδί, τον Κοστούλα τώρα από τις Ακαδημίες. Αυτό το παιδί αυτό τώρα βάζει τα γκολ εκεί στην Αγγλία και θυμάται τον Ολυμπιακό. Γιατί αυτά έχουν μεγαλώσει μέσα. Την ομάδα την αγαπάνε όπως την μάνα τους.
0: Βέβαια δεν ξεχνούνται αυτά τα πράγματα για το οποιοδήποτε Ελληνόπουλο παίζει έτσι έξω.
1: Μπράβο, ύστερα δεν τα κοιτάνε. Βλέπεις τον Απόλλωνα τώρα. Λέω εγώ για μας τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνα έχει το γήπεδο, έχει όλα τα αυτά. Δεν υπάρχει ένας να την πάρει την ομάδα με λεφτά, γιατί χρειάζεσαι λεφτά για να γίνεις πρόεδρος.
0: Έχει βγει μπροστά ο κύριος Κουκάς, ο Αλέκος, ένας σοβαρός άνθρωπος. Βάζει ό,τι μπορεί ο άνθρωπος, έτσι.
1: Τι να κάνει, μωρό. Ο Κουκάς είναι ένας καλός άνθρωπος, ο Απολωνιστής, τον αγαπάει, τον απροδόθησε εκατομμύρια να πάρεις παίχτες να κάνεις. Και αν δεν υπήρχε Ολυμπιακός τότε την εποχή εκεί να παίζει έξω με το Champions League, το Απόλλωνα το γήπεδο θα ήταν ρημάδιο όπως η Παναχάικη.
0: Σωστά το λες.
1: Αν φτιάχτηκε το γήπεδο του Απόλλωνος και κάνει και ένα μπαρ και κάθονται 10 άνθρωποι να μιλήσουν. Ολυμπιακός θα έκανα. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά θέλω να πω, άκουγα το Χάρη που έβρισε να φύγει με τη Λίμα, πώς το λένε. Μετά λέγανε να έρθω με τη Λίμα. Και αυτός τώρα που έχουν τώρα θα φύγει κι αυτός. Θα τον διώξουν οι φίλαθλοι, θα το θυμάσαι αυτό.
0: Μάλιστα,
1: έτσι,
0: για να δούμε.
1: Πιστεύω.
0: Για να δούμε.
1: Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Εντάξει,
1: όλοι αυτοί που έχουν πάρει ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ωραία, λεγεωνάρι είναι, παίκτες είναι αυτοί μου, ωραία. Είναι Κωνσταντέλιας, είναι ο άλλος ο πιτσιρικάς που πούλησε, είναι Σολάκης. Και είναι αυτοί μου, αυτό τον που πήρε τον τερματοφύλακα.

0: Ήταν παιδί και το βάλαν στον Ολυμπιακό, το βρίζανε. Έγινε παιχτάρα η μεγάλη. Το Τσολάκι το βρίζανε παιδάκι. Θέλανε να παίζει ο άλλος, πώς το λέγανε, που είναι στην Αγγλία, ο Σαν, πώς το λένε αυτό. Λοιπόν, έγινε αυτός που έγινε. Λοιπόν, ο προπονητής αυτός θα φύγει και αυτός νύχτα, θα το διώξουν οι φίλοι. Γιατί δεν έχει παίκτες ο άνθρωπος. Αυτός ο Κοζάλης τώρα είναι να πάρει τον Ολυμπιακό στην πλάτη του μόλι. Υπάρχει ένας Μητρόπουλος, υπάρχει ένας Καραπιάδης, υπάρχει ένας Μπέμπης, υπάρχει. Τι υπάρχουν ένα. Αυτά όλα με τη σκούπα, να τους σκουπίσεις όλους αυτούς. Έτσι πιστεύω. Να του πεις του χάρη να μην λέει για τον Παναθηναϊκό. Κάνει λάθος μεγάλο. Να κοιτάει τον Ολυμπιακό που είναι όλοι λεγιονάιροι. Και 25 είναι λεγιονάιροι. Τρεις Έλληνες έχει. Τροπή ρε. Τροπή ρε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είχα να σου πω.
1: Έγινε φίλε μου Κώστα. Τα λέμε. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ που λες για τους εραστέχνες.
1: Βέβαια, πάντα είμαι κοντά και το αποδεικνύω. Έτσι, ήμουν χρόνια πέραν το ότι δημοσιογραφικά. Ναι, ναι, τα ξέρεις, τα ξέρεις. Λοιπόν, έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Να μου πάρεις τον Απόλλωνα να μου τον προωθήσεις. Έχουμε το καλύτερο γήπεδο.
1: Τώρα έχουν βάλει πλαστικό τάπητα, βέβαια σύγχρονης εποχής, αλλά έχουν αλλάξει.
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω πόσο χρονό και αν ξέρεις την εποχή. Όταν κατεβαίναμε με τον Απόλλωνα να παίξουμε με τον Ολυμπιακό, που είχε ομαδάρες ο Ολυμπιακός, δεν παιχταράτες. Τότε περιμένανε να πάρουν οι παίχτες στο Χατζηλίκια τον Ολυμπιακό, για να μην χάσει ο Ολυμπιακός. Θα λάβες, είχαμε παιχταράδες, Χολέβα, Καμάριδες και να. Αυτά είχα να σου πω, σε ευχαριστώ πολύ για όλους.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φώτη μου. Καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε, καλά, πώς πάει?
1: Τι κάνεις, καλά?
0: Δόξα Θεώ, μια χαρά.
1: Μπράβο, Φώτη μου. Άκουσα τον κύριο το προηγούμενο και τα είχε βάλει όλα με τον Ολυμπιακό. Αφού είναι Απολλωνιστής. Για πέρα, δεν είναι Απολλωνιστή.
0: Όχι, Ολυμπιακός.
1: Είσαι σου Απόλλωνα, που εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν έχανα τον Απόλλωνα τα χρόνια και ήταν άλλες εποχές.
0: Είπε ότι συμπαθεί και τον Απόλλωνα, εντάξει.
1: Για Νίμπας, Μπεθάνης. Και να σου πω και κάτι, εγώ είμαι ένα γύρο στα δόρυ κορυφία. Χθε το πρωί είδα τον Γιάννη τον Μπεθάνη. Είναι το 40 γεννηθή.
0: Μάλιστα.
1: Τα ρεσερντάκ του Απόλλωνα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Μπερτσόνη, τακτικό. Βυθούλκα, ο Σέντρο Φόρο Κυριακού, ο Βράγκο Μυγδαλά, εσύ που τα ξέρει όλα και τα βλέπει τον Ολυμπιακό και λε: αυτό είναι σούργελα, τέτοιε κουβέντε δεν πρέπει να λε.
0: Απαγορεύεται
1: να χρησιμοποιεί τέτοια λέξη άσχημη και να λε σούργελα και όλοι αυτοί είναι λεωνάργοι, έτσι δεν είναι τέτοιο. Πώ το βγάζει αυτή την κριτική και τα λε και τι νομίζει ότι λε, δηλαδή ωραία πράγματα. Δεν νομίζω να λες ωραία πράγματα. Εις βάρος είναι αυτά και δεν πρέπει να μιλάς έτσι, να πούμε.
0: Σωστά,
1: και
0: βέβαια.
1: Ποιος είσαι που σε απολογήσεις και να κατέβεις τον Ολυμπιακό. Που ξέρει και πώς εύκολα τώρα βγαίνουν οι παίκτες. Βγάζει η Γερμανία παίκτες, βγάζει η Ολλανδία όπως έβγαζε για μια παιχταράδες. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο τώρα να βγαίνουν παίκτες. Και από τον Ολυμπιακό αυτοί οι παίκτες που βγήκανε και από τον Παθηναϊκό και από τον ΠΑΟΚ αναγκαία πουλούνται στο εξωτερικό για να κάνουν καριέρα. Δεν μπορούν να μείνουν στον Ολυμπιακό ούτε κοστούλας. Ούτε κάποιο καλό τέτοιο θα βγει. Και ο Ολυμπιακός έχει εφηβικό, έχει παιδικό, έχει τμήματα υποδομής, από όλα έχει. Έχει κάμπα 19 και μια χαρά πάει ο Ολυμπιακός. Εσύ ποιος είσαι που κρίζει τον Ολυμπιακό, αφού σε απολυνιστείς? Με ποιο δικαίωμα λες κάτι για το χάρι? Να κοιτάξει να πει για τον Απόλλωνα ή να πει κάτι άλλο πιο σοβαρό και πιο ωραίο. Και μην κριτικάρεις και κάθε σκέλε ό,τι σου έρθει στο μυαλό, γιατί δεν είσαι νομίζω αυτά τα πράγματα να τα λες. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Αυτό τα Σίλβα τον θυμάσαι στο προηγούμενο παιχνίδι που κερδίσαμε 2-1. Πώς έκανε, με τι πάνω σέβεται, που δεν
0: είπε. Απλά είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλη ομάδα και θα έπρεπε να έρχονται παίκτες μεγάλης αξίας. Αυτό έτσι ξεκίνησε.
1: Μεγάλης αξίας ήταν. Δεν είναι ο Μπέλη μεγάλης αξίας. Δεν είναι ο τέτοιος ο Φρόιντ,
0: ίσως βιάζεται να βγάλει συμπεράσματα. Ας περιμένουμε και λίγο σίγουρα.
1: Α, μπράβο. Γιατί δεν είναι μεγάλη αξία? Γιατί ο νεαρός ο Μεξικανός τόσο πολύ αυστηρά τον κρίνει ότι είναι ένα σούργελο και δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει, είναι νωρίς, είναι νωρίς ακόμα. Δεν μπορούμε να πούμε. Εντάξει,
1: είναι νωρίς ακόμα.
0: Ναι,
1: πού ξέρεις εσύ πώς θα εξελιχθεί ο νεαρός ο Μεξικανός? Είναι σίγουρο αυτό ότι δεν κάνει και τον Ολυμπιακό?

0: μεταφέρουν κάτι ξέρουν.
1: Με δύο παιχνίδια.
0: Δεν τσάπα λεφτά.
1: Με δύο παιχνίδια μπορούμε να το δούμε σίγουρα να κρίνουμε.
0: Με δύο παιχνίδια και να κάθεσαι να λες αυτά τα λόγια και να πεις ότι κάτι λες, δεν λες τίποτα. Προσβάλλεσαι ήδη στον εαυτό σου. Κάτσε μετά αν ήρθε, άμα θες βάλει την εκπομπή την ίδια ο ίδιος, να ακούσει αυτά που λες και θα λες, εγώ τα έλεγα αυτά. Θα λες. Δεν πρέπει να μιλάς έτσι λοιπόν.
1: Ναι, θέλει λίγο ηρεμία. Και να μην βιαζόμαστε έτσι να βγάζουμε συμπεράσματα.
0: Δεν βιαζόμαστε, βγάζουμε συμπεράσματα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Μην μιλάτε αυτά που θα λες, αγαπητέ κύριε, ο ένα ή ο άλλο. Εγώ είμαι στο παιχνίδι του Απόλλωνα Σότιες. Ποτέ δεν έκανα παιχνίδι και ήμουν Ολυμπιακό. Γιατί όλε οι ομάδε ήταν καλέ. Εσύ ξέρει να μου πει η σύνδεση του Απόλλωνα με όλων των εποχών τα χρόνια εκείνα. Ο Γιάννη μα, ο Μπεφάνη, ο Μπεφάνη είναι φίλο μου. Και χθε του Αγίου Σεβόρου ήμασταν μαζί το μεσημέρι και μιλάγαμε. Με τον Μπεθάνη, τον Μπεκταρά, τον αριστερό μπακ του Απόλλωνα. Και ο Δερμάτης, είμαστε πολύ φιλαράκια και κολλητοί, γιατί εγώ είμαι από τον Πειραιά, ήμουν γενικός αρχηγός των νέων ευγενίας πρώτη μου.
1: Α, ναι, μου το έχεις πει, ναι, ευγενίας, ναι, βεβαίως.
0: Και θέλω μια φορά, ήμουν πολλά χρόνια γενικός αρχηγός των νέων ευγενίας πρώτη μου, και θέλω μια φορά να επικοινωνήσω με τους παράγοντες της νέας ευγενίας, να βγει κάποιος από τις νέες ευγενίες, όπως βγάζει σε άλλες ομάδες, να βγάλει μια ομάδα. Να βγάλει την ομάδα μας στην νέα ευγενία σαν τον Πειραιά.
1: Βεβαίως,
0: είναι μια ομάδα ιστορικά.
1: Το ξέρω. Θα βγάλω πολλές ομάδες έτσι.
0: Και το 37 από πόδιους. Ναι. Πόδιους ανθρώπους ταλαιπωρημένους. Ταλαιπωρημένους πάρα πολύ που ήταν μικρασία. Διωγμένοι από τους Τούρκους, ας πούμε. Πώς, ας πούμε. Αυτή είναι αλήθεια, θα πούμε.
1: Όχι, αυτή είναι αλήθεια. Είναι γεγονός αυτό που λες. Ωραία, λοιπόν, εγώ θα βγάλω από όλες τις ομάδες έτσι. Έχω υποσχεθεί σιγά-σιγά όλες.
0: Ωραία. Ο πρόεδρο να μιλήσει για την ομάδα αυτή, την ιστορική ομάδα.
1: Ωραία.
0: Σπάνια.
1: Εντάξει.
0: Πάτε μια αλφα κατηγορία Πειραιά.
1: Μάλιστα, εντάξει, θα βγάλουμε από όλες τις ομάδες το χοπέ.
0: Ναι. Οι Άγιοι Θεόδωροι παίζουν στην Εμέα. Ήταν 4 ώρες παιχνίδι, δεν πήγα, δεν μπορούσα.
1: Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Ήταν εδώ όμως σε όλα τα παιχνίδια τα τοπικά εδώ που παίζουν οι Άγιοι Θεόδωροι αλφα κατηγορία Κονδύας. Δεν ξέρω όμως είναι το σκορ, θα το μάθω. Και
1: με ενημερώνεις, εντάξει. Ωραία. Έγινε, ευχαριστώ.
0: Εντάξει, Φώτη μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ για όλα.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή στην κυρία Αναστασία. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα,
1: τι κάνουμε, καλά, πώς πάει.
2: Τι κάνεις, παιδί μου.
1: Δόξα Θεώ, μια χαρά.
2: Πάλι λάθη κάνεις, πάλι. Όλοι για να σε διορθώνω είμαι.
1: Για πες.
2: Γελάει. Τι γελάς, δεν είναι για γέλια. Εντάξει, είπε άλλος ο κύριος, κάποιοι παίκτες δεν είναι. Τι να κάνω τώρα, και ο Σιδέρης δεν μπορεί να έρθει, ο Ιφαντής δεν μπορεί να έρθει.
1: Ναι, κάποιοι δεν μπορούν να έρθουν.
2: Δεν μπορούν να έρθουν, παιδιά δυσκολεύονται, δεν γίνεται.
1: Άλλωστε αλλάζει και η φιλοσοφία του ποδοσφαίρου, έτσι είναι πιο ταχυδύνα. Όχι ότι δεν μπορούσαν και εκείνοι παίκτες τώρα να είναι εδώ πέρα.
2: Κοίταξε να δεις, αυτό δεν συμβαίνει σε εμάς μόνο. Ακούμε ότι από την Ισπανία φεύγει κάποιος να πάει ακόμα παραπάνω.
1: Βέβαια.
2: Έτσι δεν είναι. Όλοι θέλουν ό,τι καλύτερο έχουν να πάει παραπάνω.
1: Εγώ είμαι υπέρ του να φεύγουν οι καλοί Έλληνες να παίζουν στο εξωτερικό, αναδεικνύονται αυτό.
2: Εντάξει, και Τζολάκης.
1: Βέβαια, διαφημίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και εγώ αυτό είμαι υπέρ.
2: Λένε, βρε, τι καλό είναι αυτό, όπου τον πήραμε, ρε. Από την Ελλάδα. Τι λες, η Ελλάδα βγάζει τέτοιους. Λοιπόν, τελειώνω με αυτό. Τώρα θέλω να σου πω πάλι για αυτά τα πολιτικά σου πάλι που δεν μπορεί να βάλει στο μυαλό σου τίποτα. Συγγνώμη.
1: Δεν βάζω μυαλό.
2: Που γελάω.
1: Ναι.
2: Παραπονιέσαι τώρα.
1: Βέβαια.
2: Ότι γίνεται το ένα, γίνεται το άλλο. Άκου, στην Ευρώπη είμαστε 29η.
1: Βέβαια.
2: Που πάει να πει ότι μετά από εμάς είναι άλλοι δύο, 30-31.
1: Και καταϊδρωμένοι, ναι.
2: Και κάθεσαι και παραπονιέσαι.
1: Βέβαια.
2: Οι άλλοι τι να πούνε που είναι 30-31.
1: Βέβαια.
2: Άσε εκεί πέρα που είμαστε κι εμείς 29. Ένα ψωμάκι. Ξέρω εγώ, θα μπορούμε να το βγάλουμε. Τώρα, όσον αφορά αυτά που γίνονται τώρα εδώ, μην σας φαίνεται περίεργο, βρε παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική, όχι όμως όλοι, προς Θεού, υπάρχουν και άνθρωποι που δώσανε και την ψυχή τους και
1: δώσανε
2: τη ζωή τους για σένα, για μένα, για τα παιδιά μας, για τους γονείς μας, για τα εγγόνια μας που έρχονται κλπ. Οι περισσότεροι όμως. Είναι ένα λαχείο. Ξέρεις τι είναι από τόσες χιλιάδες να τραβήξεις ένα λαχείο. Παπ και βγαίνεις ένας βουλευτής. Βγήκες βουλευτής, τέλειωσες. Έλυσες το πρόγραμμα της ζωής σου. Το δικό σου, των παιδιών σου, των εγγονών σου, των φίλων σου. Κάπου θα τους βάλεις να τρυπώσεις.
1: Και με δύο τετραετίες παίρνεις και καλή σύνταξη, δεν είναι.
2: Μόνο καλή σύνδεση. Έχεις ακούσει κάτι μισθούς που παίρνουν?
1: Βέβαια.
2: Η βοηθή που είναι μέσα, είναι καμιά δεκαριά οι παρατρεχάμενοι, ξέρεις.
1: Οι σύμβουλοι, ναι.
2: Αυτή να δεις. Τι, αλλά δεν μας νοιάζει. Οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς εκεί, αυτό που πρέπει. Τι πρέπει να πάρεις, είπαμε, 12-15 ευρώ αύξηση.
1: Βέβαια.
2: Μην παραπονιέσαι.
1: Βέβαια.
2: Είναι άλλοι που δεν θα πάρουν καθόλου.
1: Βέβαια,
2: οι άλλοι θα πάρουν χιλιάρικα. Τι μας νοιάζει για τους άλλους?
1: Βέβαια, έτσι.
2: Δεν είναι, εμείς την πρέπει να κοιτάμε.
1: Είπαμε, οι πολιτικοί είναι επαγγελματίες πλέον, δεν είναι κάτι άλλο.
2: Γιατί γελάω για την κατάντια μας? Γιατί αυτό λέγεται κατάντια. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι πράγματι κατάντια. Να βγαίνουν το 70% του κόσμου και να λένε ότι δεν μπορούν να ζήσουν. Και δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει. Πότε θα τους καλέσουν στην Ευρώπη, ο δικός μας, ρε παιδιά, τι αδυναμία που έχει με τον Γάλλο, ρε παιδιά.
1: Με τον,
2: όπου
1: ναι,
2: πάει
1: ναι.
2: Ο Γάλλος δίπλα.
1: Ναι.
2: Αν δεν είναι δίπλα του, δεν παίρνει.
1: Βέβαια, λίμωνο, βέβαια, έτσι είναι. Έτσι.
2: Πω, το έχω καταλάβει.
1: Μάλιστα.
2: Μόλις μαζεύονται έξω, να δεις, λέω, θα πάει κολλητός του. Να πάει. Έχει ένα πρόσωπο, πρέπει να
1: βέβαια,
2: το
1: βέβαια.
2: Δείξει ότι είναι σε ποιον.
1: Μάλιστα.
2: Σε έναν από τους σπουδαίους. Και γίνεται σπουδαίος και εκείνος.
1: Ωραία, έγινε.
2: Άντε
1: γεια
2: καλά.
1: Σας, κυρία Αστασία. Καλή συνέχεια.
2: Τα λέμε, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, μέχρι τώρα βγάλαμε τηλέφωνα 4.30 με 6.30. Σας έδωσα 2 ώρες, παιδιά, δεν έχετε παράπονο. Είπα τα δικά σας, μην βιαζόμαστε, βγάλουμε συμπεράσματα. Μην στεναχωριέστε και καμιά φορά λέμε πράγματα που μπορεί να στεναχωρούν τις ομάδες μας. Ας περιμένουμε να δούμε κάποια πράγματα και ύστερα βγάζουμε αποτελέσματα.

Σε μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος μας ο Ζαζαβαζάκης Τριαντάφυλλος λέει: αυτά τα λουλούδια λέει βγάζει ο κήπος Φώτη. Αυτό να πεις λέει του φίλου του που μίλησε για σούργελα για τον Ολυμπιακό, ενώντας ότι είναι παίκτες που δεν αξίζουν να παίξουν στον Ολυμπιακό.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Γεια σας. Είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληφο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Μετά τον break και τα διαφημιστικά μηνύματα και τους φίλους και τις φίλες που βάλαμε στον αέρα τηλεφωνικά. Με υπομονή, παιδιά, να περιμένετε και τα αποτελέσματα τα επόμενα των ομάδων. Αυτό λέγεται Ολυμπιακό. Για τους φίλους, μην βιάζονται. Η άποψή μου είναι αυτή, έτσι δεν την επιβάλλω. Μην βιάζονται να βγάζουν συμπεράσματα

Να πάμε στην Καλαμάτα να ολοκλήρωσε προετοιμασία για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Η Μαύρη Θήλη αποδέχεται αύριο στις 7.30 τον Παναθηναϊκό. Στο γήπεδο της Νεάπολης και ο προπονητής Παναγιώτης Χριστοφιλέας ανακοίνωσε την αποστολή μετά την προπόνηση στη σημερινή, που αποτελείται από 23 ποδοσφαιριστές. Αναλυτικά η αποστολή της Καλαμάτας από τον Χριστοφιλέα για το ματς με τον Παναθηναϊκό: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Ροντρίγκης, Μπακαγιώκος, Τρούγκης, Γκεσάν, Πέρες, Καλουτσικίδης, Ιγνιάτοβιτς, Χάντζη Θοδωρίδης, Αλόνσο Διαρό, Διαράο, Πινιέρο, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Μαρτίν, Φρίμποκ, Χάμζα, Μπονέτο, Κουλμινόφσκι, Μορέιρα και Μπολίβαρ. Και υποστήμαμε και ο Διαρά.

και το οποίο ξεκινάει 7.30 και θα το ακούσετε σε περιγραφή και σε συνεργασία με το Λίμπερο 107,4. Ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο τεχνικός του Άρη, επαναφέρει σε δεκάδα τους παίκτες τους οποίους ξεκούρασε στον αγώνα Κυπέλλου με τη Μαρκό. Προχώρησε σε 9 αλλαγές στο βασικό σχήμα που θα παρουσιάσει σε λίγο, τοποθετώντας βασικούς τόσο τον Μάρτιν Χόγκλα όσο και τον Μωρόν. Γκολκίπερ παραμένει στη θέση του, στο τέρμα παραμένει ο Βέλιο, ενώ τα δύο άκρα της άμυνας θα καλύψουν οι Φαντιγκά και Ρίτσαρτς, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Φαμπιάνο και Σούταλο συνθέτουν το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών για δεύτερο σερί παιχνίδι. Στη μεσαία γραμμή παρτενέρ του Ούρος Ράψιτς, όπως είπαμε, στη μεσαία γραμμή παρτενέρ του Ούρος Ράψιτς θα είναι ο Χόγκλα με τον Λορέν Μωρόν μπροστά τους. Τέλος στην επίθεση είναι ο Καντεβέρες, θα είναι στην κορυφή με τους Γκαρέ και Γιαννιώτα στις πλευρές. Τα αξιοσημείωτα λοιπόν είναι η επιστροφή στην αποστολή του Μιγκέλ Αλφαρέλα ένα μήνα μετά την τελευταία του παρουσία στο ματς της πρεμιέρας με την Καλαμάτα, καθώς και αποκλεισμός από αυτή του Σεμπάστιαν Παλάσιος, ο οποίος πληρώνει το, θα λέγαμε, το ντεφορμάρισμα που έχει και την πληρότητα στους ξένους.

Στην Ξυπασκέ, να πούμε, η Δώρα Κουντούρα κατέξε το αγυρό μετάλλιο στον αγώνα σατελάι της Κωνσταντινούπολης και ξεκίνησε με το δεξί τη νέα τη σεζόν, κατά την οποία ξεκινάει η περίοδος Ολυμπιακής πρόκρισης για το Los Angeles 2028.

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Κωνσταντίνο Καλέτσα, ο οποίος αφήνει πίσω του και τα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπώρησαν το τελευταίο διάστημα και επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Dortmund. Ο διεθνής Έλληνας μεσοπαιδευτικός βρίσκεται στον πάγκο της Μπορούσια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Στουτγκάρδη για την τέταρτη αγωνιστική και είναι διαθέσιμος να πάρει χρόνο συμμετοχής εφόσον κριθεί απαραίτητο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Να πάμε στα του γυναικείου ποδοσφαίρου. Ο Παναϊκός νίκησε στο ποτάσμα στην πρεμιέρα τον Μπας Πύργος με 4-1, τα κορίτσια του Παναϊκού στο ποδόσφαιρο. Η ομάδα του Πύργου δεν μπόρεσε να αντιδράσει στην πίεση που δέχτηκε από την ομάδα του Γιάννη Χαραλαμπίδη. Οι πράσινες ξεκίνησαν δυνατά την πρεμιέρα. Δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου να επιβάλλουν το ρυθμό τους και με το καλησπέρα θα έλεγε κανείς. Ντόμοντ άνοιξε το σκόρ μόλις στο 3ο λεπτό. Στο 15ο λεπτό η Πούλιου βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα και στο 48 η Νάνου έκανε από κοντά το 3-0. Στο 58 από το σημείο του πέναλτι η Κανέλου έγραψε το τελικό 4-0 για τη γυναική ομάδα του Παναθηναϊκού απέναντι στον Μπας Πύργος.

Έγινε γνωστή και η αποστολή του Ασέρα Τρίπολη Άστορ για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Όφι. Με ανεβασμένη λοιπόν η ψυχολογία μετά την πρώτη νίκη στη σεζόν στο Μάτς Κυπέλλου με την νίκη Βόλου αλλά και την ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ. Με πολύ καλή εμφάνιση εκεί ο Ασέρα Άστορ θα αντιμετωπίσει τον κυπελούχο Όφι στο Παγκρίτιο. Έναν Όφι που πάει πολύ δυνατά φέτος μετά την ιστορική νίκη επί της Χόφενχάιμ. Στην διάθεση του Γιώργου Αντωνόπουλου επέστρεψε ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι απόλυτα έτοιμος για το μάτς της Κρήτης, το δύσκολο μάτς βέβαια. Η αποστολή λοιπόν του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ για το μάτς με τον Όφη, Παπαδόπουλος, Κριάρας, Κακαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Τερεζίου, Κότσιρας, Μέντεθ, Σίλβα, Λάσκαρης, Μπουζούκη, Σέντερ, ο Τσίκο, Κουρμπέλης, Μπαρτόλο, Πέρεθ, Μακέντα και Τού. Ο Ρόθκο, Καλτσάς, Ριγκαρντίνιο, Παπακανέλος και Κιμπιόκα.

Ο Διονύσης στο μήνυμά του που έχει στείλει αναφέρει τα εξής. Στο νέο του μήνυμα που έστειλε. Λέει η εποχή που οι παίκτες έπαιζαν για τη φανέλα έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Δεν το έχουν καταλάβει κάποιοι ακροατές φαίνεται. Οι ποδοσφαιριστές είναι επαγγελματίες και πλέον παίζουν για το χρήμα. Όλες οι ομάδες, λέει, όλες οι ομάδες έχουν λεγεωνάριους. Αλλά δεν το βλέπουν. Η μόνη ομάδα λέει, που έχει κορμό Ελλήνων παιχτών είναι Όφη. Πώς είναι δυνατόν, λέει, πώς είναι δυνατόν οι ομάδες να φέρουν ακριβούς λεγεωνάριους. Εάν το πρωτάθλημα είναι χαμηλού επίπεδου, αφενός και αφετέρου πότε θα πάρουν τα χρήματα που ξόδεψαν. Ακόμα και ομάδες λέει κατώτερων κατηγοριών, αλλοδαπούς λεγεωνάριους έχουν, υπάρχουν και στα τοπικά πρωταθλήματα βέβαια. Και στην τρίτη εθνική κατηγορία και στη Super League παντού. Super League 2. Τα επόμενα χρόνια λέει αλλοδαποί θα είναι περισσότερα από τους Έλληνες, γιατί υπάρχει και το δημογραφικό να συμπληρώσω εγώ έτσι. Το βλέπουμε και στα σχολεία. Κάποια σχολεία δεν άνοιξαν σε αρκετές περιοχές της χώρας γιατί δεν υπάρχουν παιδιά. Τα πρωτάκια όπως λέμε και άλλες τάξεις.

Και όλα αυτά, παιδιά, είναι αποτέλεσμα, το ξαναλέω, δεν τα λέω τυχαία αυτά πράγματα, ούτε έχω με κάποιον κάτι, αποτελέσματα των καταστροφικών πολιτικών. Ειδικότερα αυτής της κυβέρνησης

Μπορεί να μπορέσει μια οικογένεια όχι μόνο να παντρευτεί, να κάνει παιδί, η παιδιά πώς θα τα ζήσει με τα ψέματα. Είπαμε προηγουμένως την 12η Ολυμπιακού για το μάτς Super Cup τελικός με τη Real Madrid της, τις επιλογές του Γιώργου Μπαρτζόκα χωρίς τον Μιλουτίνοφ για μία ακόμα φορά.

Η αλήθεια είναι ότι ήταν ο φίλος ο Κώστας ήταν λίγο σκληρός στη σύγκριση που έκανε με τους τώρα με καινούριους παίκτες ξένους του Ολυμπιακού που ήρθαν με το παρελθόν. Ας περιμένουμε βέβαια. Σίγουρα οι παίκτες είναι επαγγελματίες, περισσότερο επαγγελματίες. Το ζητούμενο βέβαια να παίξουν μπάλα, έτσι. Το ζητούμενο να δούμε ποδόσφαιρο, αυτό έχει σημασία.

Εγώ συμφωνώ απόλυτα το να φεύγουν επέκτες σε Έλληνες που αποτελούν την αφρόκρεμα του ελληνικού ποδοσφαίρου στο εξωτερικό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο διαφημίζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο σαν προϊόν είναι μετρίο επίπεδο, έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε το πρωτάθλημα. Να δώσουμε και αποτελέσματα σε τοπικά πρωταθλήματα, έτσι, για να προλάβουμε να τα πούμε όλα, παιδιά, να είμαστε κοντά σε όλους. Λοιπόν, πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ της Αθήνας, τρίτη αγωνιστική σήμερα, πρώτος όμιλος. Κολαργός Καματερό 0-0. Πανερυθραϊκό Σίων Εσαλήμου 1-1. Αγία Παρασκευή Φωστήρας 0-2. Και Λύκη Χαϊδαρίου Φίνικας Περιστερίου 2-4. Δεύτερος όμιλος. Βρυλίσια Λαύρα Αργυρούπολης 1-2. Ηράκλειο Διάνα Ηλιούπολης 2-1. Ήφεσος Περιστερίου Άρης Καλαμακίου 1-1. Και Αστέρας Ζωγράφου Λυκόβρηση 0-0. Συνεχίζει το φίλο με το μήνυμα του φίλου μας ο Διονύσης. Και λέει όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης, της καταστροφικής πορείας εννοεί. Οι πρόσφυγες, λέει, που στέλνουν έρχονται είναι καραβιές. Τα βλέπουμε καθημερινά, τα βλέπουμε, φίλε Διονύση.

Πάντως από ό,τι βλέπω και στις ειδήσεις τα έχωσε για μία ακόμα φορά ο Πούτιν στους Ευρωπαίους ηγέτες, δεν μπορώ να το πω. Με τις καταστροφικές πολιτικές που έχουνε.

και που έχουν δημιουργήσει 1,4 εκατομμύρια άστεγους στην Ευρώπη, παιδιά. Αυτές είναι πολιτικές, αυτοί είναι ηγέτες. Αποτελέσματα στην πρώτη κατηγορία της Εψανά, Ανατολική Αττική, και εδώ έχουμε

care. Την πρώτη αγωνιστική στο ημίχρονο που είχαμε Άρτεμις Ατλαντίδα 1-1 και Παλινιακός Εθνικός Νέας Μάκης 3-0. Αυτά στην Εψανά. Πρώτη αγωνιστική, πρώτη κατηγορία. Εδώ είναι ένας όμιλος. Ανατολική Αττική.

Και όπως ακούσατε και εσείς, σε συνεντεύξεις που κάνουμε ανθρώπους στο τοπικό σωματείο, ένα χιλιάρικο δίνει η πολιτεία στα αεραστεχνικά σωματεία για να επιβιώσουν. Ένα χιλιάρικο για τσίχλες, έτσι. Τα νερά παραπάνω κοστίζουν που πρέπει να δίνουν οι ομάδες στους φιλοξενούμενους.

και την κορεδία ένα χιλιάρικο στα ερασιτεχνικά σωματεία κατά τα άλλα. Λένε να βοηθήσουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, όλο λόγια σε αυτή τη χώρα. Ο φίλος του Διονύση έχει στείλει πάλι ένα μήνυμα, αυτή τη φορά λέει για την Arsenal. Τελικά λέει το σερί της Arsenal το έσπασε η Brighton σήμερα 3-0 χωρίς γκολ η Arsenal. Νομοτελειακά λέει κάποτε θα ερχόταν, εντάξει συμβαίνουν και αυτά.

Άρα λοιπόν γιορτινή μέρα για την Brighton του Μπάμπη Κοστούλα, που τρίτωσε σήμερα το καλό αυτό και κέρδισε η ομάδα του και γκολάρα πέτυχε έξω από την περιοχή και έβγαλε ασίστ το πρώτο γκολ. Τα έκανε όλα. Προφανώς γι' αυτό ήταν εκνευρισμένος ο φίλος ο Κώστας τον Μενίδη, κάνοντας σύγκριση με τα ελληνόπουλα παιχταράδες που φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά πρέπει να φύγουν, φίλε Κώστα, τι να κάνουμε με τους ξένους παίκτες που έρχονται εδώ. Σου λέει ότι είναι αμφιβόλου αξίας. Αλλά ας μην είμαστε σκληροί στην κριτική μας, έτσι είναι τα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα ήταν άδικο για αυτά τα παιδιά να μείνουν στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η λογική.

Για την πρώτη νίκη παίζουν σε λίγο 7 Ατρόμητος Κηφισιά. Για τον Ατρόμητο, ο Ντούσαν κέρδισε ο τεχνικός. Έχει κατεβάσει ενδεκάδα, κατεβάζει τους. Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μάγκλουσον, Ούρονεν, Τσιγκάρας, ο Μουτουσαμί, ο Τσιλούλης, Τσούμπερ, Πνευμονίδης και Περέα. Και για την Κηφισιά ο τεχνικός ο Σεμπάστα Λέτο κατεβάζει 10 Ραμίρες, Μάνσο, Ζολιμπουά, Σόουζα, Αμπάντα. Προκουνάκης, Μπένι, Θοδωρίδης, Πόμπο, Αντώνησε και Σαγάλ. Το μάτσο αυτό θα περιγράψει για τον κόσμο την Ντερβέντα, Ελλάδα Sports 94,3. Ο Νίκος ο Κατσάτσος.

0: Ο φίλος μας ο Διονύσης έχει στείλει κι άλλο ένα μήνυμα ακόμα. Μακροσκελές και αυτό. Πάνω σε αυτό που πάει για το χιλιάρικο που παίρνει μόνο τα ερασιτεχνικά σωματεία, τίποτα δηλαδή, κοροϊδία. Εδώ κάνουν λέει εξαγγελίες για να φτιάξουν παρατημένα γήπεδα. Μόνο για το Θεαθήνα. Αυτό είναι γεγονός, γιατί έχω κάνει και πολιτικό ρεπορτάζ. Έχω πάει έξω σε πολλά πράγματα, σε παρουσιάσεις πολιτικών. Για το Θεαθήνα πρώτη φίλε. Και συνεχίζει. Οι άσχετοι σε σημαντικές θέσεις του αθλητισμού. Και οι επιλογές των αρίστων της κυβέρνησης, των αρίστων σε εισαγωγικά. Σημασία έχει λέει, να ταΐσουμε το ταΐσουμε σε εισαγωγικά με απευθείας αναθέσεις. Τα δικά μας παιδιά. Και όλοι οι υπόλοιποι να πάνε βόλτα. Δεκάδες δις, όπως σας είπα και το προηγούμενο διάστημα, που τα διαβάζω από τις εφημερίδες. Δεν λέω κάτι από το μυαλό μου. Αλλά δεν χρειάζεται να διαβάσει κανείς τις εφημερίδες. Καταλαβαίνετε ακριβώς γίνεται. Δεκάδες δις σε απευθείας αναθέσεις. Και μετά λέει έχουμε ταμιακό έλλειμμα και όλα αυτά που γίνονται. Πώς να μην έχει κανείς ταμιακό έλλειμμα. Την σημειτική τακτική ακολουθεί και ο Μητσοτάκης που μας έβαλε στη σκληρή ζώνη του ευρώ. Όπως έλεγαν πολλοί με ψεύτικα στοιχεία, γιατί η Ελλάδα χρώσταγε έτσι. Δεν μπορεί ξαφνικά να βγήκαν τόσα δις χρέος από τη μια στιγμή στην άλλη. Σε πολύ λίγο πάμε σε breaks, διαφημιστικά μηνύματα. Και θα πάμε στο μάστο ατρομή του με την Κηφισιά, που θα περιγράψει για τον κόσμο του Intervention Ελλάδα Sports 94,3 ο Νίκος Κατσάτσος. Παιδιά, είμαι πολύπλευρος, έτσι σας καλύπτω παντού πιστεύω. Και τηλέφωνα στον αέρα έχουμε βγάλει και τα μηνύματά σας τα διαβάζω όλα. Και κοντά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είμαι και οι ειδησιογραφικά σας έχω καλύψει τα πάντα. Το ότι υπάρχει μετάδοση δεν σημαίνει ότι μπορείτε ότι θα διακόψετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber το 6939-943-943.
1: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
5: Λοιπόν, περάσαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής των Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, και αφού διαβάσω ένα γρήγορο μήνυμα και πάλι του φίλου μας του Διονύση, που λέει η εκπομπή έχει πολλά θέματα για να μην πλήττουμε. Ευχαριστώ φίλε Διονύση για τα καλά σου λόγια. Πάμε στον Νίκο τον Καρτζάτσο που θα ξεκινήσει την περιγραφή του αγώνα Ατρόμητος και Φυσιά. Οι δύο ομάδες μπαίνουν στο αγωνιστικό χώρο. Σ' ακούμε, Νίκο Καρτζάτσο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Να πούμε ότι ο αγώνας δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, καθώς υπήρχε μια, πώς να το πω τώρα,
5: καθυστέρηση,
6: ένα επεισόδιο έξω από το γήπεδο. Τώρα μέχρι στιγμής έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα.
5: Επεισόδιο τι εννοείς, μετά ανάμεσα σε κάποιους οπαδούς, τι...
6: Ναι, ναι, ανάμεσα σε φίλους του Ατρομήτου και την αστυνομία.
5: Μάλιστα.
6: Και οπότε άργησε λίγο η σέντρα. Δηλαδή η ώρα είναι 7 ακριβώς.
5: Για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, έτσι.
6: Αυτή την ώρα θα ξεκινάγε.
5: Μάλιστα, για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.
6: Ναι, τώρα εντάξει. Έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα εδώ στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου. Ατρόμητος και Φυσιά για την 5η αγωνιστική της Super League. Η τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων πριν την διακοπή των εθνικών ομάδων, με το διακύβημα να είναι μεγάλο, καθώς ούτε ο Ατρόμητος ούτε η Κηφισιά κατάφεραν να κερδίσουν σε κάποιον από τους προηγουμένους τους αγώνες. Οπότε θέλουν την παρθενική τους νίκη για τη φετινή σεζόν. Απλά από ότι πριν πω τις εντεκάδες, να σου πω λίγο ότι ακούω και τον εαυτό μου παράλληλα.
5: Εγώ πάντως ακούω καλά, οπότε συνέχισε, σύνταξη.
6: Ακούω, ναι. Απλά ακούω και τον εαυτό μου όταν μιλάω.
5: Ναι. Θα το κοιτάξω, θα δω τι μπορώ να κάνω κι εγώ, εντάξει.
6: Έγινε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις εντεκάδες, με το σύστημα να είναι και για τις δύο πλευρές ένα 4-2-3-1, με τον Χουντεσιώτη στο τέρμα του Ατρομήτου, Δεξίμπακ ο Μουντές, αριστερό Ούρονεν, Μάγκρισον και Σταυρόπουλο στα δύο αμυντικά χαφ. Μουτουσάμι και όχι, συγγνώμη, τα δύο στόπερ, οι δύο κεντρικά αμυντικοί. Τα δύο αμυντικά χαφ είναι ο Μουτουσάμι με τον Τσιγκάρα. Στη θέση 10 ο Τσούμπερ, αριστερά ο Πνευμονίδης, δεξιά ο Τσιλούλης και στην κορυφή της επίθεσης ο Χουάν Χωσέ Περέα. Είναι ο ορισμός μας, είχε περάσει και από, από άλλες ελληνικές ομάδες, από τον Βόλο, από τον Παναθηναϊκό, από τον Μπας Γιάννενα. Από τον Μπας Γιάννενα πήρε μεταγραφή στην Bundesliga Stuttgart το 2022. Έβαλε και γκολ στην Bundesliga κιόλας. Και πάμε να δούμε τώρα λίγο την Κηφισιά, η οποία κατεβάζει επίσης ένα 4-2-3-1. Με τον Ράμιρε στο τέρμα. Μάνσο στο δεξί άκρο της άμυνας, στο αριστερό άκρο ο Απάντα. Και όταν αφήνεται πίσω στο ατόμο το σπατάκι, ο Σιουπερέα, και το δεξιά, κάνει την πρώτη ευκαιρία, όχι. Έκανε μια πάσα για να μπορέσει να βρει κάποιος παίκτης στη μεγάλη περιοχή από τα δεξιά. Ωστόσο, πάει η μπάλα στα πόδια του Ούγκο Σόουζα, του αρχηγού της Κηφισιάς, του ενός εκ των δύο στόπερ που ξεκινάει μαζί με τον Ζόλι Μπουά. Κλασικό δίδυμο στα στόπερ Ούγκο Σόουζα και Ζόλι Μπουά. Αριστερό πάτο Αμπάντα. Τα δύο αμυντικά χάφ είναι ο Ρουκουνάκης με τον Μπένι. Στη θέση 10, δεκάρι, επιθετικός μέσος ο Πόμπο. Αριστερό εξτρέμ είναι ο Αντωνίσε. Δεξί εξτρέμ είναι μισό λεπτό να τον βρω. Είναι ο Σαγάλ. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Δημήτρης Θοδωρίδης. Δηλαδή έχουμε ίδιο σύστημα και από τις δύο ομάδες. Την ώρα που έχουμε, είμαστε μόλις στο δεύτερο λεπτό. Ατρόμητος και Φυσιά παραμένει στο 0-0 με την πρώτη επίσκεψη να γίνεται από τους παίκτες του Ατρομήτου. Να πούμε λίγο ότι την πρώτη νίκη στην ιστορία της στην Super League η Κηφισιά την πέτυχε εναντίον του Ατρομήτου την τρίτη αγωνιστική της Super League τη σεζόν 2023-24 σε έναν αγώνα ο οποίος διεξήχθη στο ΔΑΚ Λαμίας και εκεί η Κηφισιά επικράτησε 2-1. Δεν ήταν μόνο η πρώτη νίκη της Κηφισιάς στην ιστορία της στην πρώτη κατηγορία, αλλά ήταν και η πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο ομάδων. Θυμίζουμε, η Κηφισιά ομάδα ιδρύθηκε το 2012 από τη συγχώνευση του αθλητικού ομίλου Κηφισιάς και του ελπιδοφόρου Κηφισιάς. Τώρα που αναπήγει στην επίθεση ο Χουπερέα, από τα δεξιά, πατάει περιοχή, κάνει ένα σουτ που φάνηκε σαν σέντρα σουτ για να βρει κάποιον παίκτη στην μεγάλη περιοχή, κάποιον συμπαίκτη του. Την μπάλα στην αγκαλιά του Μόουζες Ραμίρες, του τερματοφύλακα από τον Ισημερινό. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε για την Κηφισιά, ιδρύθηκε το 2012 με την συγχώνευση του αθλητικού ομίλου Κηφισιάς και του ελπιδοφόρου Κηφισιάς με στόχο να δημιουργηθεί μια ενωμένη ομάδα της πόλης των Βόρειων Προαστίων. Και έπειτα από το 2012 που έγινε η συγχώνευση και ιδρύθηκε η Αθλητική Ένωση Κηφισιάς, έχουμε την ομάδα στην μεγάλη κατηγορία με τρεις παρουσίες. Στην μεγάλη κατηγορία 2023-24 τερμάτισε 13η και υποβιβάστηκε στη Super League 2, όχι όμως για πολύ, καθώς σε σεζόν 24-25 κατάφερε να βρεθεί ξανά στην πρώτη κατηγορία, καθώς ήταν η πρωταθλήτρια της δεύτερης εθνικής, του ομίλου της δεύτερης εθνικής, ενώ την προηγούμενη σεζόν με ωραίο ποδόσφαιρο και πέρσι που ειδικά ήταν από τις πιο συμπαθητικές ομάδες κατηγορίας, είχε μείνει στην κατηγορία σχετικά εύκολα, στην 10η θέση. Τέσσερις αγωνιστικές πριν την λήξη της σεζόν. Η Κηφισιά θέλει να πετύχει κάτι ανάλογο και φέτος, η οποία έχει δύο ισοπαλίες και οι δύο εντός έδρας στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μία με την ΑΕΚ, 1-1 στις καθυστερήσεις με τον γκολ του Μπένι που είχε μπει ως αλλαγή στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και ένα 0-0 με τον Λεβαδιακό σε ένα αρκετά χλιαρό παιχνίδι, χωρίς ευκαιρίες. Εντάξει, τι να κάνουμε, Φώτη, συμβαίνουν και αυτά, φίλες και φίλοι ακροατές, να υπάρχουν και τέτοιοι αγώνες. Οπότε θα μπορούσε να πάρει κάποιο άλλο σενάριο αυτό το παιχνίδι. Θα μπορούσε να ήταν ένα παιχνίδι το οποίο να είχε το ένα κόμμα το άλλο. Αλλά δεν ήταν.
5: Λοιπόν, τώρα μας ακούς καλύτερα, Νίκο Καζάτσε.
6: Φώτη. Εγώ σ' ακούω. Εγώ σ' ακούω. Δεν έχω θέμα ότι δεν σ' ακούω. Εγώ απλά ακούω τον εαυτό μου.
5: Εντάξει.
6: Την ώρα που μιλάω.
5: Ωραία, συνέχισε πάντως. Εντάξει, συνέχισε.
6: Ωραία. Και ενώ λοιπόν δεν είχαμε τόσο μεγάλη αγωνιστική δράση, έχουμε από πλάγια τώρα από τα αριστερά τον Περέα να κοντρολάρει πορέλα την μπάλα. Δίνει την μπάλα στον Τσούμπερ, πήγε να δώσει μπροστά στον Πλεμονίδη, κόβεται όμως. Στο Τζιγάρα, ο Πλεμονίδης είναι από τη δεξιά πλευρά ο Πλεμονίδης. Την ώρα που πάει να εκτελέσει ένα πλάγιο από τα αριστερά, ο Ατρόμητος το οποίο έχει κερδίσει, από τα αριστερά όπως επιτίθεται με τον Ούρονεν, δίνει στο Μουτουσαμί, πήγε να δώσει μια πάσα σε συμπαίκτη που ήταν μπροστά, αλλά δεν τα κατάφερα. Δεν κατάφερε να δώσει την μπάλα στο Τσούμπερ ξανά. Οπότε έχουμε πλάγιο την Κυψιά από τα δεξιά με τον Ούγκο Σόουζα. Ο Ούγκο Σόουζα που κάνει μια ωραία τρίπλα για να κρατήσει την μπάλα και να την βγάλει μπροστά στο Θοδωρίδη. Θοδωρίδη κόβεται όμως από τον Μουτουσαμί. Μουτουσαμί κρατάει. Είναι στο κέντρο που για να δώσει τα αριστερά στον Ούρεν γίνεται το λάθος. Και πάει να φύγουν τον Σαγκάλα από τα δεξιά και τώρα είναι ο Θοδωρίδης. Θοδωρίδης σε ρόλο εξτρέμ. Πάει να δώσει τα δεξιά στο Σαγάλ. Τον προλαβαίνει όμως ο Μουτουσαμί. Και κόβεται η φάση, κόβεται η επίθεση της Κυψιάς. Παρ' όλα αυτά έχουμε κόρνερ καθώς δεν πρόλαβε ο Μάγνουσον να κρατήσει την μπάλα για τον Ατρόμητο. Κόρνερ το οποίο εκτελείται από τα δεξιά. Με τον μόνο παίκτη ο οποίος δεν βρίσκεται κοντά στην περιοχή να είναι ο Μάνσο, ο δεξιός οπισθοφύλακας. Τώρα που γίνεται το corner με το πόμπο, πόμπο Αντωνίσε. Αντωνίσε δίνει στο Ρουκουνάκι. Ρουκουνάκι δίνει στον Σαγάλ, στον Μανσό. Μανσό. Θα δώσει πίσω στο Ραμίρες. Ραμίρες ο οποίος έχει βγει από την εστία του. Και θα δώσει την μπάλα από τα αριστερά, εκεί όπου βρίσκεται ο Μανσό. Μανσό τώρα δίνει στον Μπένι. Ο Μπένι δίνει στον Αμπάντα. Αμπάντα πήγε να κάνει μια σέντρα για να μπορέσει να βγάλει προς την πλευρά του Θοδωρίδη, προς τη μεριά του Θοδωρίδη, ωστόσο δεν υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα. Τώρα που έχουμε τον Σταυρόπουλο να δει την μπάλα πίσω στον Χουτεσιώτη. Χουτεσιώτης από τα αριστερά. Πνευμονίδης πάει να φύγει. Γενικά βλέπουμε πολλές αναλλαγές πλευρών. Δηλαδή βλέπουμε τον Πνευμονίδη να πηγαίνει από τα αριστερά και τον Τσούμπερ να κατεβαίνει. Το Τζιλούλι να πηγαίνει και αυτός. Γενικά βλέπουμε αρκετές συναλλαγές. Αρκετές συναλλαγές θέσεων κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Την ώρα που βρισκόμαστε στο 8 λεπτό, 0-0 από τα δεξιά ο Μουντές.
5: Να πούμε, Νίκο Καλτσάτσου, για κάποιους φίλους που ρωτάνε, είπα προηγουμένως για την ποδοσφαιρίστρια της ΑΕΚ, την αρχηγό της ομάδας ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, την Μαρία την Καπνίση, η οποία λιποθύμησε στο μάτς με τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα λόγω θερμοπληξίας. Είχε πολύ ζέστη, 35 βαθμούς στο γήπεδο Αγίων Αναργύρου που έγινε το μάτς. Μεταφέρθηκε στο Αγία Όλγα. Εκεί οι εξετάσεις έδειξαν ότι δεν έχει κάτι σημαντικό, ήταν καθησυχαστικά. Και έτσι η κοπέλα αναμένεται να πάρει εξιτήριο το νοσοκομείο. Δεν έχει κάτι το σοβαρό. Λιποθύμησε λόγω της κουφόβρασης και της πολύ ζέστης στο γήπεδο Αγίων Αναργύρων. Η αρχηγός της ΑΕΚ, Μαρία Καπνίση, μεταφέρθηκε στο Αγία Όλγα. Σε λίγο όμως θα πάρει εξιτήριο. Τέλος καλά, όλα καλά. Οι ιατρικές εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι το ανησυχητικό. Συνεχίζει, Νίκο Καλτσάτσου.
6: Λοιπόν, είχαμε τώρα ακόμα μια επιθετική προσπάθεια από τον Παρέα. Από τον Περέα, ο οποίος έκανε πολλή ατομική ενέργεια, πάει από τα δεξιά
5: και μέσα. Αυτός ποδοσφαιρικά και αυτός ποδοσφαιρικά στην παρέα μας, είμαστε μια παρέα όλοι μας, οπότε...
6: Άρε ποτάρα, ένας και μοναδικός είσαι. Ένας και μοναδικός. Λοιπόν, εκτελείται το out, καθώς ο Ζολιμπουά, ο οποίος σταμάτησε τον Περέα από το να κάνει shoot, έστειλε την μπάλα στο σώμα του Κολομβιανού επιθετικού και το έστειλε από την κόντρα του Κολομβιανού out, οπότε είχαμε out το οποίο έκανε η Κηφισιά, ελεύθερο το οποίο έκανε η Κηφισιά, με τον Αμπάντα τώρα να έχει την μπάλα, δίνει στον Αντωνίσε, δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ, ωστόσο οι διαιτητές λένε ότι υπάρχει φάουλ. Ο κύριος Γιουματζίδης είπε ότι υπήρχε φάουλ, το οποίο λέει ότι έκανε ο Μουντές, δεν φάνηκε ότι έκανε ο Μουντές όμως. Δεν ξέρω αν εσύ είχες κάποια οπτική.
5: Ναι, προσπαθώ και εγώ να το replay, δεν το έχει δείξει το replay ακόμα, να δούμε. Εντάξει, τώρα βέβαια στο χώρο του κέντρου λεπτομέρειες είναι αυτά.
6: Εντάξει, απλά λέω και εγώ αυτό που βλέπω, κατάλαβες. Και τώρα έχουμε τον Πόμπο, ο οποίος είναι στο κέντρο του κυπέδου και δίνει στον Σαγάλ. Σαγάλ, ο οποίος κόβεται με φάουλ από τον Μουτουσαμί. Ένα φάουλ το οποίο κερδίζει και η Φυσιά μπροστά από την σέντρα. Ναι, που βρίσκεται κάτω στον αγωνιστικό χώρο ο Χιλιανός. Δεν φαίνεται όμως να έχει κάτι. Εντάξει, όλα καλά. Δεν έχει κάτι ο Χιλιανός επιθετικός, που τον θυμόμαστε πέρυσι από τη Λάρισα. Και φέτος συνεχίζει στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδας, αυτή τη φορά με την Κηφισιά. Και έχουμε τώρα Ρουκουνάκι και τον Πόμπο να ετοιμάζονται να εκτελούν, να εκτελέσουν βασικά το φάουλ. Ο Πόμπο κάνει τη σέντρα, πήγαινε να βρει τον Ζολιμπουά με το κεφάλι, ωστόσο απομακρύνει την μπάλα από το κεφάλι του Περέα και πάει από τα αριστερά προς τον... μπορώ να δω και ποιος είναι. Δεν είναι όμως, δεν είχε φάση με τους καλύτερους αιωνούς. Και από ό,τι βλέπω, νομίζω είναι, δεν μπορώ να δω ποιος ήταν στη φάση. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, η φάση πέρασε, κατακλείδι ο Ατρόμητος κέρδισε πλάγιο από τα δεξιά με τον Μουντέ να το κάνει. Μουντές ο οποίος είναι στον Τσούμπερ. Μουντές κάνει τη βαθιά μπαγιά, πηγαίνει προς τα αριστερά. Ωστόσο όχι. Όχι εκεί πέρα. Είναι μόνο ο Σόουζα, ο Ζολιμπουά και τώρα ξανά ο Σόουζα. Σόουζα δίνει την πάσα στο Σαγάλ μπροστά. Και τώρα Μανσό, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από τα αριστερά με τον Τσιλούλη. Τσιλούλης ο οποίος φεύγει. Φεύγει πάρα πολύ ωραία ο Έλληνας εξτρέμ. Δίνει στον Τσούμπερ. Τσούμπερ πήγε να παίξει στον Περέα. Η μπάλα όμως καταλήγει στο κεφάλι του Ζολιμπουά.
5: Να πούμε λίγο κατά το τελικό αποτέλεσμα στην Αγγλία. Everton Ipswich που είχε μια κόκκινη κάρτα 1-0. Στην Γαλλία ημίχρονο Παρίσι Στρασβούργο στο 1-1. Έτσι για να λέμε και κάποια αποτελέσματα μαζί. Στη Γερμανία τελικά αποτελέσματα. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Φράιμπουργκ 2-2. Αμβούργο Κολονία 2-1. Βέρντερ Μπρέμεν Αουγσμπουργκ 3-2. Και Γκλάντμπαχ Μάινς 3-4. Μεγάλο παιχνίδι. Συνεχίζει.
6: Η μπάλα στα πόδια του Ζολιμπουά δίνει πίσω στον Ραμίρες. Από τα αριστερά τώρα η μπάλα πηγαίνει προς τα δεξιά με τον. Σόουζα που δίνει στον Μπένι, Μπένι ο οποίος έχει κατέβει. Ο Μπένι κρατάει. Δίνει στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά δίνει πίσω στον Ραμίρες. Ραμίρες κάνει μια βαθιά μπαγιά. Ήθελε να βρει τον Αντωνίσε. Ωστόσο εκείνο ο Μουντές που βάζει πολύ ωραία το σώμα. Και θα χάσει την μπάλα, αλλά θα τη χάσει με φάουλ. Ο Μουντές, οπότε έχουμε κατοχή τον Ατρόμητο. Φάουλ που το κάνει γρήγορα Σταυρόπουλος από τα δεξιά. Δίνει πίσω στον Χουτεσιώτη. Θα δώσει στον Ούρονεν. Ο Ούρονεν που δίνει μπροστά στο Τσούμπερ. Τσούμπερ στον Περέα. Η μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Και να κερδίσει και το

0: σε αγώνα του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας με γκολ του Αντωνίσε και του Παντελίδη 2-1. Ενώ στα play out Ατρόμητος και Κηφισιά ήρθαν ισόπαλες οι δύο ομάδες 0-0 σε ένα παιχνίδι που είχε γίνει Μεγάλη Τετάρτη. Την ώρα που φεύγει από τα δεξιά και ξανά το Μανσό, δίνει στον Μπένι, ξανά Μανσό. Μανσό κατεβαίνει προς το κέντρο, δίνει στον Πόμπο. Πόμπο που είναι ακριβώς στη σέντρα, αλλά θα κατεβάσει playmaker. Πόμπο δίνει μπροστά στον Μπένι. Μπένι κρατάει πολύ, ωραία, περνάει του μου του Σαμί. Έχει από τα αριστερά τον Κουρκουνάκι. Θα δώσουμε στην βάλα πιο αριστερά στον Αμπάντα. Αμπάντα. Πολύ ωραία, περνάει το Μουντέ. Πατάει περιοχή. Και έχουμε πέσιμο μέσα στη μεγάλη περιοχή και κίτρινη κάρτα για θέατρο. Στον Αμπάντα, που πράγματι υπήρξε πέσιμο στη μεγάλη περιοχή, αλλά φάνηκε σαν να είναι, δεν ξέρω, δεν έχω και την καλύτερη οπτική για να δω αν υπήρξε επαφή με τον Μουντέ, για να είμαι και ειλικρινής.
1: Εγώ από ό,τι είδα και εγώ δεν άπλωσε κανένα πόδι αμυντικός του Ατρομήτου, ήταν στημένος κανονικά έτσι, δεν ούτε άπλωσε το πόδι τίποτα. Οπότε δεν υπάρχει κάτι. Ναι, αυτό βλέπω. Τίποτα δεν έγινε.
0: Ωραία. Άρα συνεχίζουμε με το θέατρο.
1: Να πω και την δεκάδα του Ηρακλή. Να πω, Νίκο Κατσάτσο, και την δεκάδα του Ηρακλή στο μάτσο με τον Άρη που ξεκινάει και αυτό σε λίγο. Έχω πει την δεκάδα του Άρη για τον Ηρακλή. Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Νίζε, Σόρια, Νάνου, Σουλής, Ραντόγια, Λόπεθ και Μάρκε. Συνεχίζει.
0: Από τα αριστερά φεύγει τώρα. Ο Ατρόμητος με τον Μάγκλουσον, Μάγκλουσον που κάνει μια βαθιά μπαγιά, ήθελε να βρει τον Τσούμπερ, μπαλά καταλήγει πλάγι όμως για την Κηφισιά. Στο 16ο λεπτό, Ατρόμητος Κηφισιά 0-0 χωρίς καμία ιδιαίτερη φάση. Και τώρα από τα δεξιά έχουμε τον Μάνσο, Μάνσο ο οποίος θα κάνει το πλάγιο και θέλει να δώσει μπροστά στο Σαγάλ. Σαγάλ είναι δύο παίκτες Ατρόμητου εκεί. Και τώρα ο Σταυρόπουλος απομακρύνει σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Μόζη Ραμιρές και θα πιάσει την μπάλα στην μεγάλη του περιοχή. Θα δώσει από τα αριστερά στον Ζόλι Μπουά με την Κηφισιά να φεύγει από τα αριστερά με τον Αμπάντα τώρα, ακόμα πιο αριστερά. Δίνει την μπάλα στον Πόμπο. Πόμπο ο οποίος έχει κατέβει. Πόμπο που έχει δίπλα το Ρουκουνάκι. Θα συνεχίσει να κρατήσει μπάλα και θα τη δώσει, δεν θα τη δώσει ακόμα, θα τη δώσει πίσω στον Ζόλι Μπουά. Και θα του κάνει και νόημα να στείλει την μπάλα από τα δεξιά και τη στείλει από τα δεξιά στον Σόουζα και Σόουζα στο Μάντσο. Μάντσο, πολύ ωραία τριπλά περνάει τον Τσιλούλη. Μάντσο πήγε να κάνει ωραία ενέργεια. Ωστόσο η πάσα την οποία σκέφτηκε στο Θεοδωρίδη δεν είχε αποτέλεσμα καθώς ο Θεοδωρίδης έκανε κίνηση προς την μεγάλη περιοχή. Ενώ η μπάλα πήγαινε χωρίς καμία παρέμβαση. Εκτός τελικής γράμμης του γηπέδου. Τώρα που γίνεται το out στον Μάγνουσον. Μάγνουσον από τα αριστερά θέλει την μπάλα στα δεξιά. Με τον Μουντέ να παίρνει την μπάλα του Σταυρόπουλο και τώρα ξανά ο Σταυρόπουλος έχει την μπάλα. Στέλνει την μπάλα τώρα από τα αριστερά, εκεί όπου είναι ο Ούρονεν. Βάζει το σώμα ο Σαγάλ αλλά και πάλι παίρνει ο Ούρονεν. Ούρονεν στον Σιλούλη. Σιλούλη στον Ούρονεν. Ούρονεν κρατάει την μπάλα παρόν τις μονομαχίες, όχι όμως για πολύ. Τον μπαίνει και τώρα. Πάει να φύγει ξανά στην πίσω Ατρόμητος με τις κόντρες. Με τον Τσούμπερ τώρα από τα αριστερά. Κάνει συρτύπασα προς τον Περέα. Κάνει τάκλινο ο Ούγκο Σόουζα. Απομακρύνει το κίνητο προσωρινά για την Κηφισιά. Την ώρα που γίνεται ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Το οποίο έκανε ο Τσιγκάρας. Οπότε έχουμε την μπάλα στην αγκαλιά του Μόζη Ραμίρες. Και τώρα η Κηφισιά πάει να φύγει στην επίθεση με τον Αμπάντα ο οποίος έχει ανέβει. Και ο Σταυρόπουλος θα δείξει την μπάλα σε πλάγιο. Ο Σταυρόπουλος, ο στόπερ της περιστεριώτικης ομάδας. Θυμίζουμε στο 18ο λεπτό, Ατρόμητος και Κηφισιά 0-0. Οι δύο ομάδες θέλουν οπωσδήποτε την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς δεν έχουν. Και έχουμε νέο πλάγιο. Με τον Αμπάντα πάλι από τα αριστερά. Σε την πάμε στη μεγάλη περιοχή και που είναι ο Θεοδωρίδης. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Μου του Σαμί. Δίνει την μπάλα στον Πνεμονίδη. Πνεμονίδη στο Μουντέ. Κάνει μια βαθιά μπαγιά προς το κέντρο του γηπέδου. Θα διακοπούμε στο παιχνίδι καθώς ο Περέα κερδίζει φάουλ στο κέντρο του γηπέδου από τη δεξιά πλευρά. Το οποίο δεν νομίζω να εκτελεστεί γρήγορα. θα το κάνω μουντές.

0: το φάουλ και θα δώσει την μπάλα από τα αριστερά του, εκεί που βρίσκεται μόνο ο Σταυρόπουλος. Σταυρόπουλος θα δώσει ακόμα πιο αριστερά στον Μάγνουσον, ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός που είχε αγωνιστεί και με τη φανέλα, του Παναθηναϊκού. Δίνει την μπάλα πίσω στον Χουτεσιώτη. Χουτεσιώτης τώρα ξανά από τα δεξιά για τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος πήγε να χάσει την μπάλα εκεί, την ξανακρατάει όμως και τη δίνει πίσω στον Χουτεσιώτη. Χουτεσιώτης στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος έχει αποτρέψει το Μουντέ. Ωστόσο θα συνεχίσει να κρατήσει την μπάλα και θα κάνει μια βαθιά μπαγιά να βρει τον Περέα. Περέα πάει για την κεφαλιά, ωστόσο μια κεφαλιά κόντρα στον Σόουζα. Πήρε την μπάλα ρουκουνάκι στα πόδια και δίνει την μπάλα πίσω στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά θα στείλει την μπάλα τώρα εκεί που βρίσκεται μόνο ο Μπένι. Μπένι στον Αμπάντα από τα αριστερά και τώρα ο Μπένι. Μπένι που θέλει να βρει, κάνει τη βαθιά μπαγιά, την κάνει τη βαθιά μπαγιά να βρει το Θεοδωρίδη. Ωστόσο προλαβαίνει ο Μουντές γρήγορα, δίνει την μπάλα πίσω στο Χουτεσιώτη. Ενώ σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε το πρώτο 20 λεπτό της αναμέτρησης στο 0-0. Εντάξει, τώρα από κόσμο έχει φίλους στο αδρομή του κάποιους, ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και γεμάτο. Έχουν έρθει όμως κάποιοι και από την φιλοξενούμενη πλευρά για να δουν την Κηφισιά, αλλά κόσμο ιδιαίτερο δεν έχει. Την ώρα που η μπάλα καταλήγει με τη μία κεφαλιά να ακολουθεί μετά την άλλη στην αγκαλιά του Μόζης Ραμίρες.
1: Να πω λίγο κατσάτσο και τους παίκτες του Πάγκου στο μάτς του Άρεμ Ηρακλή, για τον Ηρακλή Τσιντότας, Καρακασίδης, Κράιντς, Ροντίγκες, Τσάκλα, Καϊμπουέ, ο Χρωμάντα, ο Λαούριτσεν, επίσης ο Κόλιτς, Κούστα και Αναστασιάδης, και για τον Άρη, Μάικιτς, Μπαρμπόπουλος, Τιάμ, Αρφαρέλα, ο Μύρε, ο Μπουσάιτ, Μπρούμα, Γένσεν, ο Ντέλε, ο Πέτρης, Κουαμέ και Μανού. Και μας είπαμε και ο Ντέλε Μπασίρου. Αυτή είναι η παίκτης του Πάγκου των δύο ομάδων στο μάτς του Άρη με Ηρακλή. Διαιτητής είναι ο Βεργέτης, βοηθεί Μπουξμπάουμ, Στάικος, τέταρτος Μαζούκας, Βαρ, Κουμπαράκης και Νταούλα. Συνεχίζεις, Νίκο Κατσάτσο.
0: Ο Μπόμπο δέχεται την μπάλα από τον Μπένι στο κέντρο του γηπέδου και παίζει πάρα πολύ ωραία. Έκανε πολύ ωραία σκέψη, καθώς πρέπει να το πει σε βαθιά μπαγιά προς τον Σαγάλ. Ωστόσο, ο Σαγάλ δεν προλάβε, όπου την μπάλα κατέληξε χωρίς να ευνηδιαστεί. Ο Χουτεσιώτης μάζεψε την μπάλα στην κατοχή του, δίνει την μπάλα τώρα από τα αριστερά στον Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον κάνει μια βαθιά μπαγιά. Εκεί όπου είναι μόνο Ζολιμπουά, που με το κεφάλι θα στείλει ξανά την μπάλα στον Μόζης Ραμίρες. Ραμίρες δίνει τα δεξιά στον Ούγκο Σόουζα. Ούγκο Σόουζα, αρχηγός ομάδας, δίνει στον Μπένι, το συμπατριώτη του. Μπένι ψάχνει κάποιον, θέλει να στείλει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Ωστόσο τη στέλνει εκεί που βρίσκεται ο Πνευμονίδης. Πνευμονίδης θα τη δώσει πίσω στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλο στο Τσούμπερ. Τσούμπερ κρατάει και παίζει πάρα πολύ ωραία σε θέση offside όμως ο Τσιλούλης. Φαινόταν, ήταν καθαρός, όχι καθαρός, ήταν καθαρά σε θέση offside ο Στυρτσιλούλης, ο οποίος πραγματικά πήγε να γίνει ωραία φάση, με πολύ ωραίο σκεπτικό και από τους δύο ποδοσφαιριστές και από πολύ ωραία παλιά του Τσούμπερ. Τσούμπερ και Τσιλούλης μάλιστα δεν είναι μόνο συμπαίκτες στον Ατρόμητο, υπήρξαν και συμπαίκτες στην ΑΕΚ όταν είχε πάρει μεταγραφή ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τη σεζόν 2024-25, με τον Τσούμπερ να αποχωρεί από την ΑΕΚ τον Δεκέμβριο του 2024, όπου χώρισε τη φανέλα της Ζυρίχης κιόλας τον Ιανουάριο του 2025. Τώρα που γίνεται βαθιά παγιά προς τον Πόμπο, Πόμπο πήγε να κάνει το κοντρόλ μέσα στη μεγάλη περιοχή, πολύ ωραία παγιά από τον Μπένι. Ωστόσο ο Πόμπο που κάνει το κοντρόλ δεν μπορείς να κάνει κάτι παραπάνω για να σωτάρει. Και η μπάλα κατάδει στον Τσιλούλη. Και έχουμε στον Χουτεσιώτη. Ο Τσιλούλης τώρα έχει την μπάλα και κατάδει στο φάουλ. Θα το κάνει γρήγορα γιατί έχει από τα αριστερά τον Ούρονεν. Αλλά δώσει πίσω τον Μάγνουσον. Μάγνουσον δίνει στον Τσιγκάρα. Τσιγκάρα βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Τσιγκάρα δίνει από τα δεξιά στον Μουντέ. Μουντέ κρατάει. Θα δώσει πίσω στο Σταυρόπουλο, δεν έχει και πολλές επιλογές. Σταυρόπουλος δίνει τώρα από τα αριστερά στον Μάγνουσον. Μάγνουσον. Ακόμα και ο Τσούμπερ πήγε να ανέβει για να δεχτεί την σέντρα από τα αριστερά. Η μπάλα μας πήγε στα δεξιά με τον Μουντέ. Μουντές τσιγάρα, δίνει ξανά στον Μουντέ. Μουντές παίζει τριγωνάκι με τσιγάρα και Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλο, ο οποίος θα στείλει την μπάλα τώρα στα αριστερά στον Μάγνουσον. Μάγνουσον που ανεβαίνει σε ρόλο αριστερού μπάκα, αλλά δεν είναι στον Ούρονεν. Ούρονεν πάει να περάσει ωραία στον Τσιλούλη, κόντρε δεν τον ευνοούν όμως. Και η μπάλα στα πόδια του Μπένι. Μπένι πολύ ωραία περνάει τον Μουτουσαμί και κρατάει την μπάλα. Όσο θα κερδίσει το φάουλ από τον μέσο από τον Κογκό. Και έχουμε φάουλ το οποίο θα το κάνει ο Μπένι. Και θα δώσει από τα αριστερά στον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά από τα δεξιά στον Ούγκο Σόουζα. Ούγκο Σόουζα στον Μπένι. Ούγκο Σόουζα τώρα κάνει μια βαθιά παγιά. Στον Αντωνίσε, Πνευμονίδης κεφαγιά, δεύτερη κεφαγιά ο Περέα, ξανά κεφαγιά ο Πνευμονίδης, τσιγάρα στο λάθος κοντρόλ και τώρα ο Μπένι έχει την μπάλα και με τη σειρά του αυτός κάνει λάθος στο κοντρόλ με τον τσιγάρα να διορθώνει, πήγε να βγάλει από τα δεξιά προς τον Πνευμονίδη, κατάληξε όμως πλάγιο και τώρα έχουμε τον Μουτέ. Ο Μουτέ σου ψάχνει λύση. Δίνει στον τσιγάρα προς τον Πνευμονίδη τριγωνάκι, το ελληνικό τριγωνάκι ανάμεσα σε Πνευμονίδη, Μουντέ και τσιγάρα. Πλάκι όμως για την Κυψιά με τον Αμπάντα. Αμπάντα καλή και το... έχει κατέβει και ο Θοδωρίδης ο οποίος θα κάνει τον κοντρόλ με τον Στήρας, θα κρατήσει την μπάλα και πλάγιο, δεν υπάρχει κανένα φάουλ το οποίο ζήτησε ο Θοδωρίδης, οπότε έχουμε πλάγιο out από τον Μουντέ. Μουντές που δίνει την μπάλα πίσω στον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλο στον Μάγνουσον. Μάγνουσον που ήταν και αυτό στα δεξιά και τώρα κατέβει προς το κέντρο. Τώρα θα δώσει τα δεξιά προς τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλο όπου θα δώσει τώρα πίσω στον Χουτεσίο του Χουτεσίου που είναι στο ημικύκλιο τη μεγάλη περιοχή. Και έχει βγει και από το ημικύκλιο κέντρα κιόλα. Και κάνει μια βαθιά παγιά. Θέλει να βρει τον Περέα. Εκεί είναι μόνο ο Ζολιμπουά που θα απομακρύνει με πρώτη κεφαλιά. Θα κάνουμε σκεφαλιά και ο Μουντέ. Τρίτη κεφαλιά από τον Ρουκουνάκι. Μπάλα στην κατοχή του. Στην κατοχή των παικτών των Βορειών Πραστίων με τον Μπένι, Αμπάντα τώρα στο Ρουκουνάκι, Ρουκουνάκης δεξιά στον Μανσό. Μανσό στο Σαγάλ. Μανσό πάλι, δίνει στον Πόμπο. Πόμπο που έχει κατέβει αυτός. Πόμπο Ρουκουνάκης και τώρα Σόουζα. Σόουζα ξανά στον Πόμπο. Πόμπο στον Ζολιμπουά από τα αριστερά, δίνει πολύ ωραία στον Αντωνίση. Αντωνίση κρατάει την μπάλα στο... και διακόπτεται. Και δίνει πλάγιο για τον Ατρόμητο, καθώς η βοηθή του κύριου Γιουματζίδη είδαν ότι υπήρχε πλάγιο.
1: Νίκο Καλτσάτσο παραμένει στη γραμμή. Πάμε για λίγο στην, στο ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα Άρης με τον Ηρακλή σε συνεργασία με τον Λίμπερο 107,4.
2: Και αναψυχής καλά.
1: Λοιπόν, συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο.
0: Ναι.
1: Ναι, συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο, συνεχίζεις.
0: Α, συνεχίζουμε.
1: Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Μουντές κάνει το πλάγιο από τα δεξιά. Πνευμονίδης, κόντρες, Αντωνίσε. Αμπάντα θέλει να διώξει, κοντράρει μπαλά όμως και θα κοντράρει πάνω στο Μουντέ. Πλάγιο για την Κυψιά, Ρουκουνάκης, το βγάζει προς τον Θεοδωρίδη. Θεοδωρίδης κερδίζει το φάουλ από τον Σταυρόπουλο στο κέντρο του γηπέδου. Ένα φάουλ το οποίο θα το κάνει ο Μπένι. Μάλλον ή θα το κάνει ο Ζολιμπουά. Ζολιμπουά. Και θα δώσω από δίπλα του στον Ούγκο Σόουζα. Σόουζα στον Μάνσο. Μάνσο ξανά στον Σόουζα. Από τα δεξιά η μπάλα παραμένει. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Που θα έρθει η μπάλα κεντρικά του γηπέδου. Με τον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά στον Σόουζα. Σόουζα στο Ραμίρες. Ραμίρες κρατάει. Και τώρα από τα δεξιά.
1: Πάμε Νίκο Κατσάτσο τώρα να ακούσουμε Λίμπερο και τον αγώνα Άρη Ηρακλή στο ξεκίνημα.
3: Και για να πάτε να δείτε τον νέο Άρη και τον νέο Ηρακλή στα Μαυροσκούφια. Σε αυτό το πολύ μεγάλο τουρνουά που γίνεται από κάθε χρόνο από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θεσσαλονίκης. Που έχουμε τους καλύτερους διαιτητές με διαφορά, με διαφορά, και αυτούς που υπάρχουν τώρα και αυτούς που έρχονται από πίσω, να ξέρετε, έχουμε και μεγάλα ταλέντα, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Να ξέρετε όμως ότι και ποδοσφαιρικά θα σας φτιάξουμε τώρα με τη μετάδοση, με το ντέρμπι, αλλά και μπασκετικά από κάποια στιγμή και μετά. Και μετά το τέλος του αγώνα κυρίως, αλλά μπορεί και στο δεύτερο ημίχρονο να σας πω να προσθέσω.
1: Να πω και εγώ ότι ο Θόδωρος Καλυπίδης είναι κανονικά στο γήπεδο.
3: Να βγουν με το που τελειώσει το παιχνίδι. Μπορεί και όχι όμως. Έκπληξη. Καρφωμένοι να είστε. Τα μας που θα πάτε θα είναι αύριο. Θα σας το λέω να σας προετοιμάσω δηλαδή. Και την Τρίτη. Ναι. Αύριο Κυριακή δηλαδή. Να δείτε τον Άρη, και τον Άρη και τον Ηρακλή, αλλά και την Τρίτη. Θα τα πούμε και στο ημίχρονο. Πάμε τώρα καρφί στο. Κλειάνης Βικελίδης για το ποδόσφαιρο.
4: Πάμε σε Κωνσταντίνο Τσίψιο και Θωμά Καλέση. Καλησπέρα ξανά και στους δύο.
5: Γεια σας, γεια σας. Επίσης να έχετε το... όση ώρα ερχόμουν στο γήπεδο και όση ώρα έχει αρχίσει το μάτς, βλέπω ξανά το Μπάμπι τον Κοστούλα να κοιτάει την κερκίδα της Arsenal και να κάνει εγώ σας μπιπ με το 3-0 της Brighton επί της Arsenal. Μην
3: μπράβο τον Μπάμπι.
5: Ωραίος ο Μπάμπις. Goal assist, έτσι, goal assist.
4: Ναι, ναι, ναι. Και κολάρα.
5: Βέβαια. Αυτά είναι ωραία, αυτά είναι ωραία. Λοιπόν, όλα έτοιμα εδώ για τη σέντρα στο Κλειάνθης Βικελίδης. Οι δύο ομάδες έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο. Θα πάμε σε παράλληλη μετάδοση με το Θωμά Καλέση για τον Λίμπερο 107,4. Με εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, με εξαιρετικές συνθήκες εδώ στο γήπεδο. Σε καλή κατάσταση και ο αγωνιστικός χώρος, σίγουρα σε πολύ καλή καλύτερη κατάσταση από την προηγούμενη φορά. Και την προηγούμενη φορά που τα είχαμε πει από εδώ. Κάποια μπαλώματα τα βλέπω έχουν σβηστεί. Πολύ ωραία φανέλα του Ηρακλή. Πάρα πολύ ωραία φανέλα του Ηρακλή. Είναι με δύο ρίγες, με τρεις ρίγες λευκές και πολύ ωραία ριγωτή και ανώλευκη και σκούρο μπλε.
4: Το παιδάκι του Γκαρέ δεν ήθελε να αφήσει τον μπαμπά του να μπει.
1: Νίκο Κατσάτσο έχει κερδίσει ένα φάουλ, λέει ο Ατρόμητος, έτσι σε καλό σημείο. Για να σ' ακούμε.
0: Έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλό σημείο, βέβαια δεν υπήρχε αποτέλεσμα κανένα. Η μπάλα απομακρύνθηκε γρήγορα. Και τώρα καταλήξει στον Μουντέ. Ο Μουντέσο που είναι πίσω από τη γραμμή της έντρας δίνει στον Σταυρόπουλο, στον Μάγνουσον. Και τώρα ο Μάγνουσον παίζει τριγωνάκι με Μουτουσάμι και Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος ξαναδίνει στον Μουτουσάμι που θέλει να βγάλει επίθεση από τα αριστερά. Εκεί όπου πάει να βρει τον Τσούμπερ. Γίνεται όμως μια κεφαλιά δεύτερη. Η μπάλα καταλήγει στον Ούρονεν και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Μπένι.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Λίμπερο αφού δεν έχουμε καμία εξέλιξη στο φάουλ αυτό. Έτσι αλλιώς ανούσια πέρασε.
3: Αυτό είναι ωραίο.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Να έχει κάθεται στο πρώτο ημίχρονο κάτω από τα goalpost του μπροστά δηλαδή από τη θύρα 3. Έχουμε και μήνυμα των οπαδών του Άρη με πανό. Τα πέταλα είναι ιερά και οι τιμές τους λαϊκές. Μάλλον μήνυμα προς την διοίκηση της Παγάρης για τις τιμές των εισιτηρίων.
4: Και ένα άλλο πανό είδα εισιτήρια σε όλους.
5: Κοίτα, και ναι. Εγώ συμφωνώ βέβαια πιο πολύ με το άλλο πανό που δεν θα στο μεταφέρω, αλλά εντάξει, έχει ένα πολιτικό μήνυμα, δεν θα το μεταφέρω. Αλλά τα πέταλα είναι ιερά και τιμές τους είναι λαϊκές, ενώ ξεκινάει το παιχνίδι. Αφορά κυρίως στις τιμές των εισιτηρίων και παρότι έριξε την τιμή ο Θόδωρος Καρυπίδης στα 20 ευρώ για το σημερινό μάτς, πάλι είναι λίγο τσουχτερό.
4: Ο οποίος κύριος Καρυπίδης δεν είναι σήμερα γιατί είναι τιμωρημένος.
5: Ναι, ναι, ναι, είναι το 10μεθήμερο της τιμωρίας. Εντάξει, πρώτο και τελευταίο μάτς που θα είναι τιμωρημένος. Ναι, ναι. Γιατί έχουμε και τη διακοπή. Ξεκίνησε το παιχνίδι Φαμπιάνο για τον Φαντιγκά. Προσπαθεί να ανέβει ο Άρης από τη δεξιά πλευρά. Μια παλιά για τον Γκαρέ δεν θα περάσει. Πλάγιο για τους κιτρινόμαυρους. Θα το εκτελέσει ο Φαντιγκά. Εδώ μπροστά σε εμάς τα δημοσιογραφικά είναι. Στον Γκαρέ. Εκείνος τρυφογυρίζει. Θα πάει μέχρι τελική γραμμή. Θα χάσει όμως.
6: Περνάει αυτή η φάση για τον Άρη χωρίς τελική προσπάθεια. Ο Αθανασιάδης είναι αυτός που θα στήσει την μπάλα στην μικρή περιοχή για να δώσει συνέχεια με ελεύθερο. Τώρα ανεβαίνουν οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή σε αυτή την διάταξη 3-4-3 που έχει επιλέξει και πάλι ο Βάλτερ Ματσάρη. Γεμίζει ο Αθανασιάδης. Δεν φτάνει η μπάλα στον Πέντρο Μαρκές. Κόβεται από τους παίκτες του Άρη.
5: Θα κρατήσει ο Καντεβέρε ενώ έπεσε νωρίτερα ο Μωρόν. Θα χάσει όμως ο Τίνο Καντεβέρε ανάμεσα σε τρεις. Δεν μπορεί να κάνει πολλά.
6: Και τώρα ο Νανού από την αριστερή πλευρά για τον Ηρακλή. Ψάχνει και πάλι τον Πέντρο Μαρκές χωρίς επιτυχία.
5: Ράσιτς για τον Ρίτσαρντς. Λάθη, έτσι, νευρικά λάθη στα πρώτα λεπτά. Αναγνωριστικές οι πρώτες μπαλιές. Με τον Άρη να θέλει κυρίως από τη δεξιά πλευρά να επιτεθεί όπως και στο παιχνίδι της Τούμπας. Θυμάμαι που αναλύαμε μετά τα ποσοστά. Στις πλευρές με πολύ λιγότερα ποσοστά από την πλευρά του Γιαννιώτα. Κάθε την παλιά για τον Μωρόν. Ωραία, θα υποδεχθεί εκείνος ανάμεσα σε δύο. Θα μείνει με έναν τώρα. Στο ένας μεν θα κοπεί καθαρά.
6: Έκοψε εύκολα εκεί ο Σόρια για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σπρώχτηκε κιόλας να δεχτεί ένα φάουλ εκεί. Το πρώτο φάουλ του αγώνα είναι για τον Ηρακλή. Ο Ραντόγια είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Ο Ραντόγια, ο οποίος θα παίξει πρώτη φορά, παίζει πρώτη φορά στην βασική δεκάδα του Ηρακλή. Αρχή είναι για τον Ρος τελικά. Αυτός παρακινδυνευμένα μεν θα βρει τον Πραξιτέλη Βούρο. Ο Βούρος ακόμη πιο δεξιά για τον Σόρια. Ο Σόρια τώρα ανεβαίνει, περνάει την μεσαία γραμμή και ψάχνει να βρει τον Ίβι Λόπεθ. Τα καταβαίνει από τα δεξιά τώρα. Ο Ίβι Λόπεθ προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Κρατάει την μπάλα. Έρχεται ο Ράντσε εκεί να δώσει βοήθεια στο μαρκάρισμα. Κρατάει ο Ίβι Λόπεθ. Συγκλίνει προς τον άξονα, κάνει και το σουτ. Μπάλα περνάει πάνω από τα δοκάρια. Πρώτη τελική για τον Ηρακλή. Πάνω από τα δοκάρια σε αυτό το σουτ του Ίβι Λόπεθ.
5: Πρώτη τελική που είχαμε προειδάσει τον κόσμο ότι ο Ηρακλής δεν θέλει, είναι ομάδα που με λίγες πάσεις μπορεί να φτάσει στην περιοχή σου. Ο Άρης πρέπει να έχει το νου του στην αμυντική του γραμμή. Δεν επερωτημά το build-up ο Βέλιο. Θα δοκιμάσει μια μακρινή παλιά η οποία θα κοπεί σε πρώτο χρόνο. Θα ανασώσει ο Χόγκλα και θα γυρίσει πίσω στον Φαμπιάνο. Στα 3/4 η άμυνα του Ηρακλή. Για το Μωρόν δεν είναι καλό το κοντρόλ.
6: Ραντόγια έκοψε, έδωσε για τον Σουρλί. Ο Σουρλής, ο οποίος δεν έχει στήριγμα, δεν έχει κανένα μαρκάρισμα από το Ράντσιτς. Φάουλ, λέει ο διευθυντής Μπερκέτης. Λίγο πίσω από την μεσαία γραμμή, ακριβώς.
1: Πάμε πάλι σε ένα λίγο, Καζάτσα. Δεν έχουμε χάσει νομίζω τίποτα μέχρι τώρα. Έτσι, σημαντικό ο ματς Ατρόμητος και Κηφισιά παραμένει στο 0-0, όπως και το Άρης Ηρακλής. Σ' ακούμε.
0: Στο 35ο λεπτό είμαστε Ατρόμητος και Κηφισιά 0-0. Πράγματι δεν έχουμε χάσει απολύτως τίποτα και μάλιστα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μικρή διακοπή, καθώς είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου ο Τσιλουλής. Δεν μπορώ όμως να καταλάβω τι είναι αυτό που έχει. Γιατί μπήκε και το ιατρικό team στον αγωνιστικό χώρο.
1: Πάντως δείχνει να πονέσει το γόνατο από ό,τι βλέπω και εγώ τις κινήσεις του.
0: Ναι, φαίνεται να πιάνει και το γόνατό του και μάλλον θα έχουμε αλλαγή. Ή όχι. Τον εξετάζει το ιατρικό team. Άρα από το 35ο μέχρι και το 36ο μέχρι το 37ο. Για ένα λεπτό τώρα ο Ατρόμητος θα μείνει με 10 παίκτες. Και έχει γίνει το πλάγιο από τα αριστερά. Με τον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά που θα δώσει στον Αντωνίσε. Αντωνίσε που κρατάει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Αντώνιο Ρουκουνάκη. Ρουκουνάκι στον Ούγκο Σόουζα. Ούγκο Σόουζα κάνει τη βαθιά μπαγιά για να βρει από τα αριστερά τον Αμπάντα. Κεφαγιά του Μουντέ στο πόδι του Πόμπο. Κόντρα τον Δεμονίδη, λάθος πάσα τον Δεμονίδη. Και έχουμε πλάγιο για την Κηφισιά. Επτά από πολλές κοντρές με τον Αμπάντα. Αμπάντα θα δίνει από τα δεξιά του στο Ζολιμπουά. Ζολιμπουά που θα στείλει από τα δεξιά προς αριστερά την μπάλα εκεί που είναι ο άλλος πατενέρ του Σαστόπερ, ο Σόουζα, εισέρχεται στο Μανσό, Σαγάλ, Θοδωρίδης, Μανσό, πήγε να βγάλει προς τον Μπένι που είχε μπει στην περιοχή. Σε δεν πήγε αποτέλεσμα, φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Χουάν Χωσέ Περέα, στο 38 και έχουμε και κίτρινη κάρτα προς τον Αντωνίσε. Έχουμε κίτρινη λοιπόν προς τον επιθετικό από το Κουρασάο. Ένα φάουλ το οποίο θα το κάνει ο Σταυρόπουλος. Έχει από τα αριστερά του τον Μάγνισον. Έχει από τα δεξιά του τον Τσιγάρα. Και θα δώσει από τα αριστερά στον Μάγνισον. Μάγνισον που κρατάει και θα ξαναδώσει πίσω στον Χουτεσιώτη. Γιατί δεν υπήρχαν λύσεις. Χουτεσιώτης ξανά στον Μάγνισον. Μάγνουσον κρατάει, τον κυνηγάει ο Θοδωρίδης, δεν τον προλαβαίνει, γίνεται βαθιά παγιά, Πνεμονίδης κάνει την κεφαγιά, Ζολιμπουά κάνει μια κεφαγιά, γίνεται το λάθος, με τον Περέα να έχει πάρει τα δεξιά στη μεγάλη περιοχή, περνάει πολύ ωραία, σε κενή αιστεία τώρα, Πνεμονίδης από τα δεξιά κάνει μια σέντρα, βάση για κάποιον συμπέκτη του, δεν βρίσκει κανέναν. Η μπάλα καταλήγει προς τον Σαγάλ και πάει να αφήσει την κόντρα επίθεση και η Φυσιά. Με το πλάγιο για τους, για την ομάδα των Βορειών Προαστίων. Να το κερδίζει ο Σαγάλ. Την ώρα που έχουν σηκωθεί από τον πάγκο του Αντρομήτου και έχουν διαμαρτυρηθεί για το πλάγιο το οποίο κερδίσει και η Φυσιά στο 31ο λεπτό. Πάντως πραγματικά, Φώτη, αν με ρωτήσεις τι έχω να κρατήσω από το πρώτο ημίχρονο μέχρι στιγμής, δεν έχω τίποτα. Πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα να σχολιάσεις. Τίποτα, τελείως. Την ώρα που ετοιμάζεται να κάνει το πλάγιο ο Μανσό από τα δεξιά. Πλάγιο για την Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο. Να πούμε λίγο και τους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων, μιας που δεν έχουμε και δράση. Έχουμε και λέμε από την πλευρά του δρομή του Αθανασίου, Ντιέγκ, Παπαδόπουλος, Μήτο Γλουτσακμάκης, Καραμάνης, Αρμπατζίδης, Κότσις, Τσαντίλας, Σερζίνιο και Μπάτος. Ενώ για τον και την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, Ρόμπερτς, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Ντεσόουζα, Ζερσον Ντεσόουζα, Εμπουλά, Αναγνωστόπουλο, Κυριόπουλο, Ζακνέ, Καλοσκάμι, τον αδερφό του Δημήτρη Καλοσκάμι που αγωνίζεται στην ΑΕΚ, τον Εκτάριο Καλοσκάμι, τον Κωνσταντίνο Πολυκράτη, τον Ευάγγελη τον Μαγκανά και τον Απόστολο Χριστόπουλο. Την ώρα που φεύγει στην επίθεση με τα αριστερά με τον Ρουκουνάκη, Ρουκουνάκη ζήτησε να τονίσει. Αντωνίση, έχει το απέναντι τον Πνευμονίδη, Πνευμονίδη αντί να τονίσει και βγαίνει νικητής ο Πνευμονίδης με μια πολύ δυνατή άμυνα. Του πήρε την μπουκιά από το στόμα ο νεαρός μεσοεπιθετικός του Ατρομήτου. Εντάξει, στον Ολυμπιακό ανήκει, αλλά τον έχει δώσει δανεικό μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Σόουζα, Σόουζα δίνει από τα δεξιά στον στον Μαντσό, Μαντσό στον Σόουζα. Σόουζα τώρα στον Ρουκουνάκη, Ρουκουνάκη.
1: Νίκο Κατσάς, πάμε και πάλι λίγο στο μάτς του Άρη με τον Ηρακλή και επιστρέφω σε σένα προς το τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου.
6: Από τα δεξιά ο Ηρακλής, ο Βούρος για τον Λόπεθ και πάλι Βούρος. Προσπαθεί να βγάλει τον Ηρακλή από τα καρέ του. Ανεβαίνει ο Βούρος, γυρνάει την μεσαία γραμμή, θα δώσει για το Σόρι από τη δεξιά. Δεν ήταν καλή η πάσα του Πόπη και πρωτού φτάσει στο Σούγκλι.
5: Ρίτσαρτς, θα κλέψουν οι παίκτες του Άρη για το Χόγκλα, ο οποίος ξαναπλώνει εκεί στην αριστερή πλευρά. Ωραία κυκλοφορούν τώρα την μπάλα παίκτες του Άρη και ο Ράσιτς έχει χώρο για να οργανώσει. Σηκώνει κεφάλι, βλέπει τα στηρίγματά του. Θα προτιμήσει πάρα πολύ ωραία την κίνηση του Φαντιγκά. Θα κάνει καλό το κοντρόλ εκείνος, θα του φύγει λίγο η μπάλα, θα ανακτήσει την κατοχή. Φαντιγκά και πάλι μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα, ο Καντεβέρε, το shoot out. Δεν ήταν καλή εκτέλεση από τον Τίνο Καντεβέρε. Δεν την βρήκε καλά με το αριστερό και μπάλα για τον Ηρακλή.
6: Αν μετράω σωστά, πρέπει να έχει ήδη τέσσερις τελικές ο Άρης. Η μία βρήκε στο δοκάρι, η άλλη ήταν κλασική ευκαιρία με τον Μωρόν. Δεν λειτουργεί καλά ανασταλτικά ο Ηρακλής σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά της αναμέτρησης. Ο Αθανασιάδης τώρα δίνει συνέχεια για τον Βούρο από την δεξιά πλευρά. Ο Βούρος επιστρέφει και πάλι την μπάλα στο κολλή.
1: Να πούμε σε αυτή τη στιγμή για τη μεγάλη απώλεια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου για το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Σάντρο Ματσόλα, ο παίκτης θρύλος της Ίντερ.
5: Γυρίζει μπάλα στον Αθανασιάδη και πλάγιο κοντά στην περιοχή και πάλι του Ηρακλή για τους κιτρινόμαυρους στο 10λεπτό με τη συμπλήρωση 10 λεπτών στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πάντα στο 0-0 δύο ομάδες εκτελείται το πλάγιο μέσα στην περιοχή για το Ράσιτς. Θα χάσει εκείνος το rebound, ποιος κανείς.
6: Ο Ήβι Λόπεθ τώρα για τον Ηρακλή με τον Ραντόγια. Προσπαθεί να βρει τον Ιζετκοπ και εύκολα από τον Φαμπιάνο.
5: Φαμπιάνο για τον Καρέ από τα δεξιά. Εκείνος πάει στην τρίπλα, κλείνεται, τη φέρνει στα αριστερό, θα πάρει τον φάουλ. Θα δώσει με τη βοήθεια του βοηθού την υπόδειξη ο διαιτητής. Φάουλ για τον Άρη έξω από την περιοχή του Ηρακλή από τα δεξιά, αρκετά μέτρα μακριά από, από τα Καρέ του Αθανασιάδη. Με τον Καρέ να έχει πάρει την μπάλα, βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι γίνεται πιο απειλητικός ο Άρης από την αριστερή πλευρά. Παρ' όλα αυτά φορτώνουμε και πάλι τον Γκαρέ, του δίνουμε μπάλες. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό. Ο Γιαννιώτας δείχνει και πάλι πιο απειλητικός με τα γεμίσματά του, με το ένας με έναν. Τώρα Γιαννιώτας και Γκαρέ πάνω από την μπάλα. Γκαρέ με το αριστερό, Γιαννιώτας με το δεξί. Για να δούμε, έχει ευκαιρία να γεμίσει ο Άρης εδώ στο 12ο λεπτό. Θα φύγει ο Γιαννιώτας. Γκαρέ με το αριστερό, χαμηλά εκτελεσμένο. Το rebound ο Γιαννιώτας. Θα αφήσει για corner. Και πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση μπροστά από τη θύρα 3 στη δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται ο Άρης. Η Κερκίδα ζητάει ένα γκολ για να δούμε αν ο Άρης θα κάνει το ίδιο όπως και με τον Όφη, ένα γκολ το οποίο θα του λύσει τα χέρια. Για να δούμε συστάσεις από τον διαιτητή. Ο Γκαρέ με τα αριστερό θα φέρει την μπάλα. Ας ελπίσουμε όχι στο πρώτο δοκάρι πάλι. Χαμηλά, πλασαριστά εκτελεσμένο Γιαννιώτας. Η σέντρα του Καντεβέρε, την κεφαλιά. Δεν είναι καλή η κεφαλιά για ακόμη μια φορά από τον Τίνο Καντεβέρη και η μπάλα και πάλι στα πόδια του Γιώργου Αθανασιάδη για το ελεύθερο.
6: Ο Αθανασιάδης, ο οποίος θα στήσει την μπάλα στην μικρή περιοχή για μία ακόμη φορά για να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Είμαστε στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή παραμένει. Ο Αθανασιάδης, ο οποίος γεμίζει με στόχο τον Πέδρο Μαρκές. Αυτός αφήνει να περάσει μπάλα για τον Νίζετ, αλλά έχει σφυριχτεί φάουλ.
5: Φάουλ για τον Άρη. Εκτέλεται γρήγορα. Θέλει να κυκλοφορήσει την μπάλα η ομάδα του Άρη με τον Σούταλο. Να ανεβαίνει εκείνος μέτρα αυτή τη φορά. Αντί του Φαμπιάνο, έχει δίπλα του στήριγμα το Ρίτσαρτς και στον άξονα Χόγκλα και Ράση. Θα προτιμήσει το Ρίτσαρτς στο πλάι. Θα αλλάξουν την μπάλα δυο τους. Ρίχνει λίγο τις γραμμές του γύρεο.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο στον Νίκο Καζάτσο. Νίκο Καζάτσο, επιστρέφουμε σε εσένα πάλι. Για πες μας.
0: Είμαστε στο 45ο λεπτό. Σε 20 δευτερόλεπτα θα μάθουμε και πόσα λεπτά καθυστερήσεις θα κρατήσει ο κύριος Γιουμαντζίδης. Με το Χουτεσιώτη να έχει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή, να βγάζει προς τον Πνευμονία από τα δεξιά και είναι ο Αμπάντα. Αμπάντα με την κεφαλιά του στο Μπένι. Μπένι εκεί βρίσκεται ο Πουμουντές. Θα κρατήσει την μπάλα για την κατοχή του ατρωμή του. Και ο Πνευμονίδης θα κερδίσει φάουλ στη σέντρα ακριβώς. Αλλά δεν θα δοθεί το φάουλ. Δεν φαίνεται να δοθεί το φάουλ. Όχι, δόθηκε κανονικά. Την ώρα που έχουμε και καθυστερήσεις. 2 λεπτά είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων. Με την μπάλα να είναι στο Μάγνουσον από τα αριστερά. Μάγνουσον δίνει πίσω στο Χουτεσιώτη. Χουτεσιώτης έχει βγει από την εστία του. Προσπαθεί να βρει σίγουρη πάσα. Την βρίσκει τη σίγουρη πάσα στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος κρατάει. Θέλει να κάνει βαθιά παλιά. Εκεί όπου είναι ο Περέα. Περέα κατέβει στο κέντρο του κυπέλου. Θα δώσω μου του Σάμι. Σε ρόλο εκτρέμ. Κάνει παλιά προς τον Τσιγκάρα. Ωστόσο δεν προλαβαίνει ο Έλληνας σε μέσο. Η μπάλα καταλήγει στη μεγάλη περιοχή. Εκεί που βρίσκεται μόνο ο Μόους Ραμίρες. Μόους Ραμίρες, ο οποίος θα κρατήσει και θα δώσει τώρα συνέχεια με ένα βολέ το οποίο κάνει προς κέντρο γιατί θέλει να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Πανατονίσε, πάει ο Πόμπο, παίρνει την μπάλα ο Πόμπο έξω από τη μεγάλη περιοχή του ατρωμή του. Κόβεται από τον Μουντέ. Την ώρα που φεύγει στην κόντρα επίθεση ο ατρόμητος τον Τσούμπερ. Τσούμπερ δίνει από τα αριστερά στον Τσιλούλη. Τσιλούλης κρατάει ένα βγαίνει από τον Μαντσό. Τσιλούλης κάνει μια σέντρα από το αριστερό. Ο Μαντσό όμως θα κόψει την πορεία της μπάλας. Και τώρα την έχει μπάλα ξανά ο Τσούμπερ. Τσούμπερ στον Ούρονεν. Ούρονεν ξανά στο Τσούμπερ. Και τώρα είναι ο Μάγνουσον. Κέντρο του γηπέδου τώρα η μπάλα. Εκεί που είναι ο Σταυρόπουλος μόνο. Σταυρόπουλος βγαίνει από τα δεξιά στο Μουντέ που έχει τη σίγουρη πάσα. Μουντές. Κάνει την κάθετη προς τον Τσιγκάρα. Τσιγκάρα δίνει στο Μουτουσαμί. Μουτουσαμί στο Πνευμονίδη. Πνευμονίδης έχει χώρο για σέντρα. Θα κάνει μια σέντρα και είναι μόνο αν τον Ίσο παίρνει την κεφαλιά. Και έχουμε τώρα τον Ρόνα να παίρνει ένα rebound. Πήρε ευκαιρία εκεί ο Ατρόμητος. Με τον Τσιλούλη. Ωστόσο έβαλε γέρος. Το Ραμίρες για να απομακρύνει, η μπάλα πήγε από τα δεξιά και από τον Πνευμονίδη, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Και έχουμε τώρα το Μανσό. Κόντρα επίθεση για την Κηφισιά, που η επίθεση της Κηφισιάς δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ, γιατί πολύ απλά ο κύριος Γιουμαντζίδης σφυρίζει.
1: Λοιπόν, αυτά Νίκο Καζάτσου, συνδεόμαστε με την Etihad Arena. Πάμε στον Γιώργο Γιάννη που θα περιγράψει τον τελικό Super Cup της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Real Madrid. Ακούμε, Γιώργο Γιάννη.
7: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Δώσε μας μόνο τα πρώτα στοιχεία πριν ξεκινήσει το μάτς.
7: Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης λοιπόν, εδώ στην Etihad Arena, στο Yas Island του Abu Dhabi. Ο Ολυμπιακός, να αναφέρουμε λίγο τους δωδεκάδες αρχικά. Ο Ολυμπιακός παρατάσσεται με τους Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, Τάισον Γουόρντ, Ζαν Μοντέρο, Σάσα Βεζένκοφ, Κώστα Παπα-Νικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εμπάι Εντζάι, Αντώνη Καραγιαννίδη, Κόρι Τζόσεφ, Ντόντα Χόλ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Εβάν Φουρνιέ. Αυτή είναι η 12 του Γιώργου Μπαρτζόκα.
1: Άρα για μια ακόμα φορά ο Μιλουτίνο θα παίξω, έτσι.
7: Ακριβώς είναι η ίδια δωδεκάδα η οποία παρατάχθηκε και στον ημιτελικό. Μάλιστα. Με την Φενέρμπαχτσε χθες.
1: Ωραία.
7: Πάμε και στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα παραταχθεί με τους Τιμότε Λουαγού Καμπαρό, Χάιμε Πραντίγια, Αλμπέρτο Αμπάλντε, Φακούντο Καμπάτσο, Τσούμα Οκέκε, Τεόμα Λεντών, Γκάμπριελ Ντεκ, Μίκαελ Γιάντουνεν, Γόλτερ Ταβάρες, ο Έντι Ταβάρες, ο γνωστός, Σέρχιο Γιούλ, Αντρές Φελίθ και Ντέιμιαν Τζόουνς. Αυτή είναι η 12 που έχει επιλέξει ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν πέρσι στη Βαλένθια. Διαιτητές Ήλια Μπελόσεβιτς, Έμιν Μόγκουλκοτς και Λούκα Κάρντουμ.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για αυτά τα πρώτα στοιχεία. Θα συνδεθούμε με σένα μαζί σε λίγο. Με τον Γιώργο τον Λίγκ να παίρνει τη σκητάλη στο μικρόφωνο. Θα συνδεθούμε και πάλι σε σένα να μας ξεκινήσει την περιγραφή του αγώνα, έτσι, του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με την ίδια δωδεκάδα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
5: Έξυπνα κινήθηκε εδώ φατικά το γύρισμά του, η κεφαλιά από τον κατεβέρε.
1: Εμείς πάμε και πάλι στο Λίμπερο να ακούσουμε τη συνέχεια του παιχνιδιού του Άρη με τον Ηρακλή.
5: Τα δεξιά, εκεί όπου είναι όλα τα κόρνερ μαζεμένα στο πρώτο ημίχρονο για τις δύο ομάδες, όλα τα κόρνερ από τη δεξιά πλευρά του Άρη. Και έχω την εντύπωση ότι ακόμη και να μην βρίσκει ο παίκτης του Ηρακλή στο τέλος που πήγε να την απομακρύνει, είχε κοντράρει σε κεφάλι αμυντικού του Ηρακλή. Πρέπει να ήταν ο Πίνια ή ο Ρωσέ. Πίσω από τον Κατεβέρε, δεν τον πρόσεξα. Για να δούμε το κόρνερ. Στο 18. Και πάλι Καρέ. Χαμηλά εκτελεσμένο και πάλι.
6: Δύσκολα δηλαδή. Ο Πέδρο Μαρκές που βγαίνει. Προσπαθεί να βγάλει τον Ηρακλή στην αντεπίθεση. Νίζεται εκεί, δέχεται το μαρκάρισμα από τον Φατιγκά. Φάουλ σφυρίζει ο διαιτητής. Με τον Ρος να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Να πηγαίνει την μπάλα όλο και πιο μπροστά για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Παραλίγο να κάνει λάθος εκεί να κόψει ο Καντεβέρε. Μπάλα φτάνει τελικά με περιπέτεια στον Βούρο. Βούρος για τον Ήβι Λόπεθ. Ο Ηρακλής, ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει ο παίχτης, ο εξτρέμ που μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα. Την εύκολη μετάβαση από τη μεσαία γραμμή. Όπως και εδώ ο Ήβι Λόπεθ θα κάνει λάθος. Η μπάλα θα φτάσει εύκολα στο Βέλιο.
5: Ο Βέλιο λοιπόν στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Χωρίς ιδιαίτερη πίεση τώρα. Έχει ρίξει τις γραμμές του και πάλι ο Γύρεος. Με τον Μαρκέθ να είναι ο μόνος που πιέζει όλο και πιο ψηλά. Φαμπιάνο, μακρινή παλιά για τον Καρέ. Δεν είναι καλή, λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα την ήθελε. Θα γίνει όμως το λάθος. Καρέ έξω από την περιοχή. Θα σουτάρει, out. Δεν ήταν καλό το σουτ. Πήγε λίγα μέτρα έξω από την εστία του Αθανασιάδη. Και μπάλα για τον Ηρακλή.
4: Ημίχρονο στο Περιστέρι Ατρόμητος Κηφισιά 0-0. Ημίχρονο και στην Ιταλία Ρώμα Ίντερ 2-0.
6: Ο Ραντόγια τώρα για τον Ρος. Ρος εκεί, ο οποίος μαρκάρεται και χάνει την μπάλα, πλάγιο για τον Άρη.
5: Κερδίζει το πλάγιο ο Γκαρέ, ο οποίος βάζει δύσκολα εκεί σε Νανού και Νιζέτ στο πρώτο μέρος.
4: Οι τελικές μέχρι στιγμής στο 20 λεπτό περίπου είμαστε, είναι 9 για τον Άρη με 0 στο στόχο, 1 για τον Ηρακλή, 0 στο στόχο.
5: Έχει μια αστοχία το παιχνίδι μέχρι στιγμής, Γιαννιώτας. Σούταλο. Περιμέναμε όντως τον Άρη, το λέγαμε και στο πριν την σέντρα ότι θα πάει με πιο aggressive διάθεση σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Γκαρέ για τον Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο ο οποίος ανεβαίνει, τώρα κλείνουν δύο πάνω του. Ράσιτς έχει το χώρο για την επιλογή, ίσως να είναι και offside ο Μωρόν. Εκεί θα πάρει την μπάλα, θα πατήσει για τον Καντεβέρε. Μονώνει και πάλι ωραία πάση για τον Καντεβέρε. Θα προλάβουν οι παίκτες του Ηρακλή. Σηκώθηκε για το Σιμάκι. Ήταν όντως εκτεθειμένος ο Μωρόν, φάνηκε και με γυμνό μάτι. Στο 20.
6: Ένα offside το οποίο θα εκτελέσουν οι παίκτες του Ηρακλή όταν ο Πέντρο Μαρκές γύρισε την μπάλα προς την άμυνά του. Με αργές κινήσεις. Ο Ηρακλής θέλει να παγώσει το ρυθμό καθώς πέρασε το 20 λεπτό. Είμαστε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Αθανασιάδης θα εκτελέσει αυτό το στημένο για τον Ηρακλή και ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν. Με δυνατή παλιά ψάχνει τον Πέντρο Μαρκές. Η πάσα από τον Ραντόγια δεν είναι καλή, καταλήγει κατευθείαν στο Βέλιο.
5: Ο Βέλιο τώρα που ψάχνει στηρίγματα, ψάχνει να δει τις επιλογές του. Πιο ψηλά τώρα η γραμμή του Ηρακλή, της πίεσης. Ζητάει από τους παίκτες του να ανοιχτούν. Φαντικά, ίσως η καλύτερη επιλογή με πολύ χώρο ο Μαροκινός. Μπάλα για τον Χόγκλα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12. Είμαι ο Γιώργος Ολίγκρης και θα τρέξουμε αμέσως για να πάμε σε Ντουμπάι για να ακούσουμε Γιώργο Ιωάννου για τον μεγάλο τελικό, το Super Cup, το διεκδικούν δύο. Αυτοί που διεκδίκησαν και για την Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός με τη Ρεάλ λοιπόν αντιμέτωπες. Πάμε στο Γιώργο. Έλα Γιώργο.
7: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Βρισκόμαστε στην παρουσίαση των ομάδων, μόλις ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της Ρεάλ Μαδρίτης. Να αναφέρουμε ξανά και πάλι τις δωδεκάδες για να γνωρίζει και ο κόσμος. Η Ρεάλ θα έχει Έχει τη δωδεκάδα της τον Λουβαβού Καμπαρό, τον Πραντίγια, τον Αμπάλντε, τον Καμπάτσο, τον Οκέκε, τον Μαλεντών, τον Ντεκ, τον Γιάντουνεν, τον Ταβάρες και τον Σέρχι Γιούλ, τον Φελίζ και τον Ντέιμιαν Τζόουνς. Αυτή είναι η 12 του Πέδρο Μαρτίνεθ. Πάμε τώρα.
8: Γιώργο, να σε διακόψω λίγο. Yeah. Ταυτόχρονα ξεκινάει και ένας τελικός στο Παύλος Γιαννακόπουλος με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ του Τρικέρι με Μήτρου Λόγκο, Σμάνε, Αλεξάνδρ, Χουγκάς, ο Μωρούγι, Χάτζινς, Κακλαμανάκη, Φώστερ, Περσίδη, Φίλιο, Μουρ και Καλάθη. Ο Παναθηναϊκός του Μπράντοβιτς με Καλατζάκη, τον Βρατζίσκο, τον Μπαντιό, τον Βαρβαρίτη, τον Γκράντο Λεσόρ, τον Γιαμπουσέλε, τον Μπούγκα, τον Ερνάν Γκόμεθ, τον Μίτογλου και τον Ματζούκα. Ο λόγος και πάλι στο Γιώργο Ιωάννου.
7: Αυτή τη στιγμή ολοκληρώθηκε και η παρουσίαση του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει Μακιντάιρ, Γουόρντ, Μοντέρο, Βεζένκο, Φαβανικολάου, Ντόρσεϊ, Εντζάι, Καραγιαννίδη, Τζόσεφ Χολ, Τζόουνς και Φουρνιέ. Είναι η ίδια δωδεκάδα ακριβώς, την οποία χρησιμοποίησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και στον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε. Χειραψίες μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων. Ένας αγώνας που, όπως ανέφερες και εσύ νωρίτερα, είναι ο ίδιος με τον τελικό της EuroLeague πριν από μερικούς μήνες. Αναμένουμε να δούμε αν θα είναι η ίδια και η κατάληξη ή αν η Real θα μπορέσει να πάρει εντός αγωγικών μια ρεβάνς.
8: Έχεις διαιτητές?
7: Βεβαίως, έχουμε και τους διαιτητές. Ήλια Μπελόσεβιτς, Εμιν Μόγκουλκοτς, Λούκα Κάρντουμ. Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές, Σέρβος, Τούρκος και Κροάτης σφυρίζουν το παιχνίδι. Πολύ Βαλκάνια έχουμε σήμερα στην αναμέτρηση. Η αλήθεια είναι. Να αναφέρουμε επίσης ότι η Real δεν θα απομακρυνθεί υπερβολικά, νομίζω, από την έδρα αυτή. Και αυτό γιατί η πρώτη αγωνίστικη της EuroLeague θα την βρει λίγο παραδίπλα, στο Ντουμπάι. Απέναντι στην Ντουμπάι BC, την οποία αντιμετώπισε και στον ημιτελικό, μάλιστα. Στον ημιτελικό χθες το βράδυ, στην Coca-Cola Arena θα αγωνιστεί η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ.
8: Η Ντουμπάι, η οποία έχασε και από τη Φενέρμπαχτσε στο μικρό τελικό με 85-77. Πολλά με λίγα, βέβαια. Εντάξει, η Ντουμπάι, η οποία στο Super Cup δεν ξέρω για ποιο λόγο πήγε, αλλά γιατί πληρώνει, φαντάζομαι.
7: Νομίζω επειδή ήταν διοργανωτή, κάτι τέτοιο.
8: Επειδή πληρώνει.
7: Δεν μπορώ να καταλάβω. Η αλήθεια είναι ότι ήταν Άννη Μπουρκ στη θέση τη.
8: Και στην Ευρωλίγκα είναι
7: γιατί πληρώνει. Και τέλειο που πήγε στο Παύλο Γιαννακόπουλο.
8: Εντάξει. Και στην Ευρωλίγκα είναι γιατί πληρώνει. Ντουμπάι είναι, θα μου πει κάποιο άλλο γιατί είναι η Μακάμπι, ρε φίλε. Γιατί είναι ομάδες οι οποίες προέρχονται από την Ασία, βέβαια. Σε λίγο θα δούμε και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Eurovision, όπως είναι και το Ισραήλ, και πάει λέγοντας, αλλά αυτά σιγά σιγά στο χρόνο. Πάμε λοιπόν να δούμε. Υπάρχει ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ, τελευταίος αγώνας είναι η νίκη, αλλά έχουμε καμιά προϊστορία, έχουμε κανένα τίποτα, έχουν παίξει πολλές φορές μεταξύ τους.
7: Έχουν παίξει αρκετές φορές, Γιώργο, και σε τελικό μεταξύ τους. Θέλω να πω, έχουν παίξει το 95 με τον πρίγκιπα της Βαλτικής, τον Σαμπόνης. Έχουν
8: και Αρλάουσκας τότε.
7: Με Αρλάουσκας ακριβώς. Έχουν παίξει το 13 στο Λονδίνο με τα τρίποντα του Σπανούλη, η νίκη του Ολυμπιακού. Έχουν παίξει το 15, το 2015 στη Μαδρίτη. Έχουν παίξει το 2023 και έχουν παίξει και το 2026. Είναι οι 5 αναμετρήσεις σε τελικό ανάμεσα στις δύο ομάδες.
8: Τελική αυτή όλη, έτσι.
7: Ακριβώς.
8: Αλλά σίγουρα έχουν παίξει πολλές περισσότερες φορές.
7: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Αν βάλουμε βέβαια και τα,
8: δύο κάθε χρόνο
7: και τα παιχνίδια της regular season, μην αναφέρουμε και τα play-off, η αλήθεια είναι ότι οι φορές γίνονται πάρα πολλές.
8: 59 φορές.
7: Ακριβώς.
8: Να σου το πω 59 φορές. Πρώτη φορά παίξανε για την ημιτελική φάση των ομίλων το 78-79 με τη Real Madrid της να κερδίζει 113-72 τον Ολυμπιακό. Τότε βέβαια δεν είχε καμία σχέση το ισπανικό μπάσκετ με το ελληνικό. Αργότερα παίξανε μετά το 78-79, περάσανε 15 χρόνια για να ξαναπαίξουν στη φάση των ομίλων το 92-93. Όταν η Ρεάλ νίκησε τον Ολυμπιακό στη φάση των ομίλων, ο Ολυμπιακός κέρδισε για πρώτη φορά τη Ρεάλ στον πόντο 62-63, την περίοδο 92-93. Επαναλαμβάνω, τότε που ο Ολυμπιακός είχε πάρει για πρώτη φορά το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα δεν το είχε πήρει για πρώτη φορά, αλλά το είχε πάρει για πρώτη φορά στην περίοδο που είχε περάσει η κυριαρχία του Άρη και του ΠΑΟΚ. Και από τότε ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι που τελείωσε στις 59 φορές. Τώρα νίκες, ήττες, μην με βάλεις να μετρήσω, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός εδώ. Οι Πειραιώτες σε τελικούς έχουν τρεις, οι Πειραιώτες, η Βασίλισσα έχει άλλες τρεις, λέει εδώ. Έτσι, 95-2015-2023. Α, οι Πειραιώτες έχουν το 13 και πέρυσι και φέτος. Δύο. Στους πέντε τελικούς, τρεις έχει η Ρεάλ, δύο Ολυμπιακός. Πάμε να ισοφαρίσουμε.
7: Για πάμε λοιπόν. Είχαμε το τζάμπο, η Ρεάλ το κέρδισε, αλλά στην πρώτη επίθεση αστόχησε. Και μάλιστα η μία προσπάθεια που επιχείρησαν ήταν άθλια. Βρήκε μόνο ταμπλό. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει επαναφορά κάτω το καλάθι για 14 δευτερόλεπτα μετά την άστοχη επίθεση του που όμως συνοδεύτηκε από επιθετικό rebound. Ο Μακιντάιρ στο σουτ είναι άστοχος, ο Ταβάρης παίρνει το rebound. Παλεύει ο Φελίς, πίεσε ο Ντόρσεϊ και η μπάλα είναι έξω. Κάνει νόημα στο Γιώργο Μπαρτζόκα να κάνει challenge ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στην φάση αυτή. Έβαλε το χέρι του ο Ντόρσεϊ. Και έχω την αίσθηση από το cube αυτό που βλέπω είναι ότι ο Φελίς μπορεί και να έχει βγάλει την μπάλα έξω. Παρ' όλα αυτά ο Μπαρτζόκας δεν κάνει κάποιο challenge στη δεδομένη χρονική στιγμή. Μένει λοιπόν το 0-0 στα 9 και 10 για την πρώτη περίοδο με τον Μαλεντόν να περνάει το κέντρο. Ο Μαλεντόν δίνει την μπάλα, όχι δεν θα τη δώσει, πήρε ο Βεζένκοφ. Έκλεψε και φεύγει στον ευδιασμό για το lay-up, 2-0. Πρώτο καλάθι στον τελικό είναι για τον Ολυμπιακό. Από τον Σάσα Βεζένκοφ, ο Καμπάσο θέλει να δώσει μια πάσα στον Μαλεντόν που σκοράρει και ισοφαρίζει αμέσως για τους Μαδριλένους. Ο Ντόρσεϊ δίνει στον Τόντα Χολ. Και πάλι ο Ντόρσεϊ στην κορυφή της ρακέτας. Κάνει να πάει προς τα μέσα, βρίσκεται περίπου στο ύψος των βολών. Εκτελεί για δύο, είναι άστοχος. Πάλεψε ο Τόντα Χολ, δεν μπόρεσε να πάρει το rebound. Και ο Μαλεντόν θέλει να φύγει στον ευθυντιασμό. Η προσπάθειά του είναι κάκιστη. Έφτασε η μπάλα στο σίδερο που είναι πίσω από το ταμπλό της μπασκέτας. Με αποτέλεσμα η κατοχή να πηγαίνει στον Ολυμπιακό. Μένει λοιπόν το 2-2. Οι δύο ομάδες που φαίνονται λίγο ότι είναι νευρικές, η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά είναι και κάπως λογικό. Έναν τελικό παίζουν. Ο τελικός μιας διοργάνωσης που δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Κυριολεκτικά μέχρι πέρσι. Ο Βεζένκοφ κάνει ωστόσο λάθος και ο Καμπάτσο παίρνει την μπάλα, αλλάζει για λίγο με τον Ντεκ. Ο Καμπάτσο εδώ θα χάσει και αυτός. Μακιντάιρ έχει την επιλογή του Βεζένκοφ. Η πάσα του όμως είναι πάρα πολύ κακή. Και ο Καμπάτσο στον ενδιασμό σουτάρει τρίποντο για να αστοχίσει το rebound. Το χάνουνε ο Γουόρντ με τον Βεζένκοφ μέσα από τα χέρια τους. Η κατοχή είναι για τη Ρεάλ Μαδρίτης στα 7 και 52.
8: Πάντως το μπάσκετ που βλέπουμε μέχρι στιγμής είναι τουλάχιστον παιδικό. Δηλαδή σε φνιδιασμό Ολυμπιακός να κάνει λάθος πάσα, σε διεκδίκηση rebound χωρίς πίεση να χάνουν την μπάλα μεταξύ τους. Είναι παιδικό. 2,5 λεπτά βλέπουμε μπάσκετ παιδικό.
7: Μπάσκετ αλάνας θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Στο μεταξύ εδώ πατάει γραμμή ο Ντεκ. Μάλιστα. Όλο και καλυτερεύει το παιχνίδι. Μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ένα street ball.
8: Μέχρι στιγμής πρέπει στατιστικά να έχουν περισσότερα λάθη παρά καλάθη, έτσι.
7: Κυριολεκτικά. Δεν λες ψέματα γιατί έχουν κάνει από 1-2 λάθη και έχουν βάλει από ένα καλάθι. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει τώρα την κατοχή. Με τον Μακιντάιρ να οργανώνει. Θέλει να δώσει μια πάσα. Βρίσκει τον Βεζένκοφ, ο οποίος με το φλότερ θα στοχίσει. Ο Ταβάρες έδωσε την μπάλα στον Καμπάτσο, ο οποίος πασάρει στη γωνία. Ο Γιάντουνεν δεν θα σουτάρει, θα δώσει πάσα στον Καμπάτσο και τώρα ο Μαλεντόν. Μαλεντόν πήρε σκρίν από τον Ταβάρες. Καμπάτσο, Μαλεντόν κάνει τη διείσδυση και έχουμε φάουλ από τον Τάισον Γουόρντ. Στο μεταξύ, εντάξει. Και ο Γουόρντ εδώ έκανε το φάουλ πάνω στον Μαλεντόν, οπότε έχουμε και τις πρώτες βολές στο παιχνίδι, Γιώργο. Με τον Φελίθι να παίρνει το φάουλ πάνω στην προσπάθεια.
8: Εντάξει, καλός είναι στις βολές αυτός, θα τις βάλει και τις δύο, πιστεύω.
7: Ναι.
8: Την πρώτη τη βλέπω να τη βάζει.
7: Τρία-δύο λοιπόν. 3-2 με την πρώτη εύστοχη βολή, έπεσες μέσα, Γιώργο.
8: Εντάξει, και τη δεύτερη θα την βάλουμε.
7: Και τη δεύτερη θα μπει, νομίζω. Ένα. Δεν γινόταν, εντάξει, 4-2, ο Μαλεντόν έχει ποσοστό καλό στις βολές. βρίσκεται και από πέρσι στη Ρεάλ, οπότε έχει εγκληματιστεί αρκετά νομίζω στην νοοτροπία της ισπανικής ομάδας. Ο Μακιντάρη δίνει στον Ντόρσεϊ η προσποίησή του. Ντόρσεϊ στο Βεζένκοφ, έχασε την μπάλα ξανά ο Ολυμπιακός, αν είναι δυνατόν τόσα πολλά λάθη. Πάσα ραχιαία στον Ντεκ από τον Καμπάτσο και η Ρεάλ σκοράρει στον εφηδιασμό 6-2. 6 μαζεμένοι πόντοι από τη Ρεάλ εντός αγωγικών, με 6 συνεχόμενοι πόντοι από τους Ισπανούς. Δίνει το συν 4 τώρα στην ισπανική ομάδα. Θέλει να το σταματήσει αυτό ο Ντόρσεϊ με τρίποντο, είναι άστοχος. Και ο Ντεκ πήρε το rebound. Ο Ταβάρες θέλει να δώσει την μπάλα στον Καμπάτσο. Ο Καμπάτσο στον Ταβάρες, κάτω το καλάθι, αυτός χάνει την μπάλα. Και φάουλ που κάνει ο Μαλεντών στον Σάσα Βεζένκοφ, αν έχω δει σωστά. Στο μεταξύ, νωρίτερα είχαμε άλλο ένα λάθος, γιατί δεν χρειάζεται, έχουμε άλλα δύο λάθη. Ένα από τον Βεζένκοφ, ένα από τον Ταβάρες. Πραγματικά δεν ξέρω πόσα λάθη θα κάνουν οι δύο ομάδες μέχρι τώρα. Πόσα ακόμα λάθη θα κάνουν μέχρι το τέλος της πρώτης περίοδου τουλάχιστον. Λοιπόν, βγήκε ο Καμπάτσο και από ό,τι βλέπω μπαίνει στη θέση του ο Αντρές Φελίθ.
8: Να πω το άλλο μάτς που γίνεται ταυτόχρονα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-6, προηγήθηκε 0-6 στην αρχή. Ο Μπράντοβιτς πήρε time out και τώρα ο Γιαμπουσέλε μειώνει σε 3-6.
7: Στο μεταξύ έχουμε, αν είδα σωστά, ναι, έχουμε goal foul από τον Tyson Ward, ο οποίος πήρε το foul, πέρασε μάλλον τον αντίπαλό του, πήρε το foul και σκόραρε νικώντας κατά κράτος τον Γκάμπριελ Ντεκ εδώ. Τον πέρασε σαν σταματημένο και ο Ντεκ τον σταμάτησε με φάουλ. Ωστόσο, τα δυσάρεστα νέα για τη Ρεάλ δεν είχαν σταματήσει γιατί ο Γουόρντ σκόραρε. Ο Ντεκ, ο οποίος έκανε το φάουλ, πηγαίνει στον πάγκο και στη θέση του μπαίνει και ο Τιμότε Λουβαβού Καμπαρό, που πέρσι ήταν στην Μπασκόνια, έκανε αρκετά καλή σεζόν με τους Βάσκους.
8: 3-6 τα λάθη. 3-6 τα, όχι, 3-4 τα λάθη. Προηγείται η Ρεάλ στα λάθη.
7: Και άλλο
8: και
7: ένα.
8: Τώρα 5. 3-5 τα λάθη, 4-6 το σκορ. Ωραία είναι.
7: Όλο και καλυτερεύει η αλήθεια είναι, να ξέρεις, γιατί ο Τζόουνς πήγε να δώσει μια πάσα η οποία δεν ήταν εύκολο να την πιάσουν οι συμπαίκτες του και χάθηκε ξανά η κατοχή για τη Ρεάλ. 6-4 λοιπόν οι Μαδριλένοι προηγούνται και ο Ολυμπιακός έχει οργάνωση του παιχνιδιού από τον Tyson Ward συγκεκριμένα. Τώρα θα δώσω τον Ντόρσεϊ. Ο Χολ είναι στην κορυφή της ρακέτας. Ο Ντόρσεϊ κρατάει. Ο Γουόρντ, συγγνώμη. Ο Μακιντάιρ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δεν θα σκοράρει. Rebound ο Τζόουνς. Και ο Αμπάλδε θέλει να τρέξει στον εφηδιασμό. Ωστόσο εδώ η Ρεάλ θα ξανααστοχίσει, αλλά παίρνει φάουλ ο Αλμπέρτο Αμπάλδε στην προσπάθειά του. Ο Tyson Ward κάνει το δεύτερο του φάουλ και αυτό φυσικά αναγκάζει τον Γιώργο Μπαρτζόκα να ενεργοποιήσει εσπευσμένα τον Κώστα Παπανικολάου.
8: Κάνε μία παύση Γιώργα ρε, για να πάμε λίγο στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή. Είμαστε 36ο λεπτό, ο Άρης με τον Ηρακλή στο 0-0. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί.
5: Βοήθεια, κάτι που δεν κάνει ο Μπασίρο ας πούμε στο παιχνίδι του, δεν το έχει στο ρεπερτόριο του. Ράσιτς, Σούταλο. Ανεβαίνει, το περνάει το κέντρο, έχει μέτρα μπροστά του. Κατεβέρε, πρέπει λίγο πιο συμμετοχικός και λίγο πιο ψύχρεμος πρέπει να γίνει ο Κατεβέρε. Αλλαγή παιχνιδιού δεν είναι καλή.
6: Γιαννού έκοψε με το στήθος, λέει ο Βεργέτης. Με το χέρι, λένε οι οπαδοί του Άρη.
5: Κατεβέρε, οποίοι... λάθος πάλι από τον Κατεβέρε. Δεν είναι συγκεντρωμένος.
6: Και τώρα ο Ηρακλής στην αντεπίθεση με τον Ήβι Λόπεθ. Επικίνδυνη αυτή η αντεπίθεση. Καθώς ο Ηρακλής έχει υπεραριθμία, ο Ήβι Λόπεθ για τον Σόρια. Ο Σόρια παίρνει από τα δεξιά. Προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα, η μπάλα κοντράρει. Θα φτάσει
5: στο Χόγκλα και θα κλέψει ο Άρης με προϋποθέσεις για να τρέξει το ανοιχτό γήπεδο. Αλλά το έχει αντιληφθεί μόνο ο Γιαννιώτας. Γκαρέ για το Ρίσαρτς. Χόγκλα. Από τους πολύ καλούς του πρώτου ημιχρόνου για τον Άρη ο Χόγκλα. Νομίζω ο Κατεβέρε τόσες μπαλιές που έχει πάρει εκεί θα έπρεπε τις μισές τουλάχιστον να τις έχει εκμεταλλευτεί. Δεν έχει, του φεύγουν τα κοντρόλ, φαίνεται λίγο αλλού σήμερα. Ράσιτς. Ενώ ο Άρης παίζει αρκετά κάθετα στο σημερινό παιχνίδι. Γιαννιώτας. Πάει στο ένας με ένα, θα φέρει μπάλα στο δεξί, θα πάρει το φάουλ.
6: Κάρτα.
5: Και κάρτα στον παίκ του Ηρακλή.
6: Τον Ήβι Λόπερ. Πιάτσαλα επάνω στο Γιαννιώτα, έβαλε και τους αγκώνες νομίζω σχεδόν στο πρόσωπο του ποδοσφαιριστή του Άρη. Σωστή η κάρτα αυτή.
5: Για να δούμε το φάουλ από τα αριστερά για τον Άρη. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής του Γυραιού. 7-8 μέτρα μακριά από τη γωνία της, της περιοχής του Αθανασιάδη.
3: Στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 7-13 στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το παιχνίδι που γίνεται τώρα.
5: Γκαρέ. Τώρα θα γεμίσει ο Γκαρέ, δεύτερο δοκάρι, θα πιάνω, θα μπλοκάρει Αθανασιάδης.
6: Εύκολα Αθανασιάδης. Θυμίζουμε ότι ακούτε σε ζωντανή μετάδοση από το Κλεάνθης Βικελίδης στην περιγραφή του αγώνα Άρης Ηρακλής από το Λίμπερο 107,4 με την υποστήριξη της Στίχημαν. Ο Ήβι Λόπεθ, ο οποίος μαρκαρίστηκε εκεί από τον Φαντιγκά και έργησε ο παίκτης του Άρη χωρίς φαουλ.
5: Φαντιγκά. Ανεβαίνει μέτρα, έχει χώρο, έχει το διάδρομο. Γιαννιώτας, ήρθε από τα δεξιά τώρα ο Γιαννιώτας. Σέντρα του Γιαννιώτα δεν είναι καλή, θα μπλοκάρει και πάλι ο Αθανασιάδης.
6: Εύκολα ο Αθανασιάδης μπλοκάρει σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη σέντρα του Γιαννιώτα. Και τώρα ζητάει από τους παίκτες του να ηρεμήσουν κάπως, να κρατήσουν λίγο παραπάνω την μπάλα, να παγώσουν το ρυθμό. Μπορός έδωσε για τον Ραντόγια, πήρε και πάλι ο Ρος για τον Αθανασιάδη. Γέμισμα με στόχο τον Σόρια.
5: Θα κλέψει το Άρη με τον Μωρόν να ψάχνει τα στηρίγματά του. Δεν είναι καλή παλιά του
6: ο
5: για τον Ράσιτς.
6: Ο Φούρος έκοψε αυτή την κάθετη πάσα και προσπαθεί να βγάλει τον Ηρακλή, αλλά δεν έχει στηρίγματα. Ο Σουρλής τώρα. Ο Σουρλής, ο οποίος περνάει την μεσαία γραμμή, έχει στήριγμα τον Ίζετ, κρατάει την μπάλα παραπάνω και έρχεται εκεί εύκολα ο Ράσιτς να τον κόψει.
5: Ράσιτς. Ίσως και να μπήκε λίγο δυνατά ο Ράσιτς πάνω στον αντίπαλό του, ο οποίος μένει πεσμένο στο έδαφος. Ο Άρης όμως φεύγει στην αντεπίθεση. Γκαρέ, που έχει έρθει μόνιμα από τα αριστερά. Κατεβέρε, σκαλοπάτι για τον Μωρόν. Έξω από την περιοχή θα αφήσει ο Γκαρέ πολύ ωραία. Ράσιτς στο πλάι. Καργεί ο Ράσιτς, σεντράρει ο Ράσιτς, τίποτα από τα δεξιά η μπάλα στο Γιαννιώτα, ο οποίος τρέχει να την προλάβει γιατί ακόμη υπάρχουν αξιώσεις για τους κεντρομαύρους. Στο ένας με έναν ο Γιαννιώτας, θα μπει στην περιοχή, θα τη φέρει στο δεξί, θα σεντράρει, θα διώξει άμυνα. Σε ένα χώρο που κινείται ο Φαμπιάνο, σε ρόλο μπακ θα αφήσει όμως για να έρθουν στηρίγματα από τα δεξιά για το πλάγιο. Φαντικά. Ο οποίος μαζί με το Χόγκλα είναι οι δύο κορυφαίοι του Άρη στο πρώτο ημίχρονο.
8: Λοιπόν, επιστρέφουμε για να δώσουμε μερικά αποτελέσματα, σκορ κλπ. Εν τω μεταξύ εξελίσσεται και το παιχνίδι, 13-17 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ενώ το Περιστέρι νίκησε την Κλουζ, όχι έχασε, έχασε. Μάλιστα, νομίζω πως νίκησε, αλλά δεν είναι και νίκησε, έχασε. 85-89 είναι το σκορ. Τι άλλο έχουμε... να πάμε λίγο και στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πάρα πολλά. Ξέρω ότι παίζεται στοίχημα. Νότιχαμ Κόβεντρι 0-0. Η Παρί FC νίκησε το Στρασβούργο με 2-1. Στουτγκάρδι μπορούσε να Ντόρτμουντ 0-0. Θέλω να δω στο ημίχρονο εδώ. Αν είναι μέσα, έχουμε καρέτσα. Έχουμε καρέτσα στον πάγκο. Καλώς, μπορεί να τον δούμε συνέχεια. Ενώ είναι 0-0 το παιχνίδι, σίγουρα μπορεί να μπει. Δεύτερο γκολ η Θέλτα προηγείται στο Μπαλαΐδες Σανταντέρ με 2-0. Ρώμα Ίντερ 2-1 στο μεγάλο ντέρμπι στην Ιταλία. Ντέρμπι πρωτοπόρων στο 52 είναι αυτό το μάτς. Από εκεί πέρα υπάρχουν υποδέστερα μάτς τα οποία είναι ίσονο σημασία. Σαρλερουά Σερκ Μπριζ 2-1. Ενώ υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται για μικρότερες κατηγορίες στην Κύπρο, Απόλλων Λεμεσού από ΕΛ 2-1, Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση 1-0. Γρήγορα στο Γιώργο Ιωάννου, Ολυμπιακός προηγείται. Όχι, πίσω είναι στο σκορ. Πάμε, ο Γιώργος να ξέρει καλύτερα.
7: Ακριβώς, Γιώργο, 14-11 η Ρεάλ προηγείται. Βέβαια, ο Ντόντα Χόλ έχει δύο ελεύθερες βολές. Οπότε προετοιμάζεται τώρα για να εκτελέσει την πρώτη. Αστοχή στην πρώτη, ο Ντόντα Χόλ. Στο μεταξύ πιο πριν από πολύ λίγο, οι παίχτες της Ρεάλ κάνανε ένα μίνι συμβούλιο για τον τρόπο που θα αγωνιστούν. Πιθανότατα Ο Ντόντα Χολ τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει και τη δεύτερη του βολή. 14-11 η Ρεάλ κερδίζει στα 2-45. 14-12 με την δεύτερη βολή του Ντόντα Χολ. Και τώρα ο Καμπάτσο οργανώνει για τη Ρεάλ. Ο Καμπαρό θέλει να δώσει μια πάσα στον Ταβάρες. Γιούλα από τη γωνία ελεύθερος, είναι άστοχος.

0: Ο Αμπάλδε έδωσε μια πάσα στον Καμπάτσο που ευστοχεί και αυτός από την περιφέρεια. Στους 8 η διαφορά 20-12, ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναγκάζεται να καλέσει ένα time out για να τα πει στους παίχτες του προκειμένου να τους ηρεμήσει, να τους φέρει πίσω, να τους βοηθήσει στη συγκέντρωσή τους πιθανότατα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ξεκινήσει όπως θα ήθελε μέχρι τώρα. Αναμένουμε όμως να δούμε τη συνέχεια. Οπότε επιστρέφουμε σε ένα Γιώργο και άμεσα εδώ για το δεύτερο μισό.
1: Λοιπόν, το δεύτερο μισό του μισού. Δεν πειράζει, το ίδιο είναι. Το δεύτερο μισό του μισού. Λοιπόν, Nottingham Forest Coventry, μίχρονο 0-0. Στουτγκάρδη Μπόρισα Ντόρτμουντ 0-0. Θα πάμε σε λίγο στον Νίκο τον Κατσάτσο για να συνδεθούμε βέβαια και με την. Με τον αγώνα του Ατρομήτου με την Κηφισιά, είναι και αυτό το 0-0 στο 57. Ο Άρης με τον Ηρακλή. Πάμε να ακούσουμε. Τελειώνει το ημίχρονο. Άρης Ηρακλής 0-0. Τι γίνεται εκεί?
2: Ωραία, ελήχθηκε εκεί. Ο Ρίτσαρτς θα δώσει για τον. Θα γίνει φάουλ εκεί πάνω στο Μωρόν.
3: Δεύτερη κάρτα στο Βούρο. Δεύτερη κάρτα για παίκτη του Ηρακλή. Είναι στο Πραξιτέλη Βούρο.
2: Ναι. Κράτησε και ο Μωρόν. Ένα από τα καλά πράγματα που κάνει ο Μωρόν από τότε που ήρθε την πρώτη φορά στον Άρη είναι ότι μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό σκαλοπάτι να το σημαδεύσουν το target man στην επίθεση με μακρινές μπαλιές. Θα την κατεβάσει και θα αντέξει το μαρκάρισμα μέχρι να ανέβουν και συμπαίκτες ή θα πάρει κάποιο φάουλ. Εκτελείται το στημένο. Σούταλο για τον Φαμπιάνο. Τελευταίες στιγμές πριν από τη λήξη του πρώτου μέρους. Φαντικά. Α δούμε, θα έχουμε και κάτι δύο λεπτά καθυστέρησης. Φαντικά για τον Ράσιτς στον άξονα. Φαμπιάνο ανεβαίνει μέτρα. Ο Βραζιλιάνος ζητάει κίνηση από τους συμπαίκτες του Χόγκλα. Λέει είναι καλή παλιά.
3: Βγήκε ο Ρος από τα μαρκαρίσματα και έκοψε την μπάλα, αλλά κάνει απρόξεκτο το.
2: Θα κλέψει και πάλι ο Άρης. Χόγκλα, λίγο αδύναμη η παλιά του για τον Καρέ, θα την προλάβει όμως. Με ιταλικό διαβατήριο ο Μπενχαμίν Καρέ, Αργεντίνος. Φαντικά. Για τον Γιαννιώτα. Θα πάει εσωτερικά. Ο Γιαννιώτας θα κινηθεί. Γκαρέ δίπλα του. Έκλειναν τώρα τα δύο εξτρέμ του Άρη. Αλλαγή παιχνιδιού απέναντι. Θα προλάβει ο παίκτης του Ηρακλή σε πλάγιο. Θα αφήσει για τον Ρίτσαρτς εκεί ο Λορέν Μωρόν. Μετράει ο διαιτητής. Τώρα για τον Μωρόν μέσα στην περιοχή. Θα τσιμπήσει την μπάλα ο Μωρόν. Δεν θα γυρίσει, θα προλάβει. Ξανά Μωρόν. Νέο σουτ, νέα κόντρα. Νέο σουτ, η κόντρα σε σώμα.
3: Ο Νανού βγάζει την μπάλα τελικά από τα καρέ του Ηρακλή με στόχο τον Πέδρο Μαρκές. Διεκδικεί αυτό την μπάλα, γυρίζει το Βέλιο.
2: Πρόλαβε ο Σούταλο, απομάκρυση από τον Βέλιο. Μακριά να φύγει η μπάλα.
3: Ραντόγια κατεβάζει για τον Ηρακλή. Ρος πίσω στον Πίνια.
4: Ένα λεπτό η καθυστέρηση. Παίζουμε ήδη το πρώτο μισό λεπτό, έχουμε παίξει.
3: Μάλιστα. Ο Πίνια λοιπόν για τον Νανού από τα αριστερά για τον Ηρακλή. Αυτός ακόμη πιο πίσω στον Ρος. Ο Ρος για τον Ραντόγια. Ραντόγια για τον Ρος. Και τώρα για τον Πίνια. Παράλληλο παιχνίδι για τον Ηρακλή που δεν μπορεί να βγει από την άμυνά του. Ψάχνουν τους συμπαίκτες του εκεί. Οι παίκτες του παίζουν στο κέντρο της άμυνας, στην τριάδα δηλαδή. Ήδη Λόπεθ, τώρα βγαίνει ο Ηρακλής με τον Ραντόγια να κρατάει ξανά για τον Ήβι Λόπεθ, αυτός για τον Σόρια, ο Σόρια για τον Ήβι Λόπεθ κρατάει εκεί από τα δεξιά, μαρκάρεται από δύο παίκτες, κερδίζει το πλάγιο.
2: Τέλος.
3: Όχι, έχουμε τέλος του ημιχρόνου.
1: Λοιπόν, τελείωσε το ημίχρονο στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλήνη στο 0-0. Θα πάμε γρήγορα στον αγώνα του Ατρομήτου με την Κηφισιά βέβαια. Είναι ο Νίκος ο Κατσάτσος, μας ακούει. Νίκο.
5: Ακούω πεντακάθαρα.
1: Ωραία.
5: Γιώργο.
1: Πού είμαστε, στο 60.
5: Είμαστε στο 60 λεπτό ακριβώς.
1: Ωραία.
5: Ατρόμητος και Κηφισιά 0-0. Εκεί που στο πρώτο ημίχρονο είδαμε ένα κακό πρώτο ημίχρονο. Δεν είδαμε κάτι τρομερό. Δεν είδαμε κάτι το σπουδαίο από τις δύο ομάδες. Πιο πολύ είχαν αποσιωθεί στο να σπάσουν το παιχνίδι του αντιπάλου.
1: Κάτσε εσύ Νικόλα, γιατί εγώ εδώ βλέπω κάτι το οποίο είναι ανορθόδοξο, αλλά μπορεί να μου το επιβεβαιώσει εσύ. Βλέπω Ατρόμητος 6 τελικές, 3 στο στόχο και Κηφισιά καμία.
5: Όλες αυτές είναι από το δεύτερο ημίχρονο περισσότερες.
1: Ναι.
5: Καθώς είχαμε μόνο μία τελική στο πρώτο ημίχρονο και αυτή ήταν του Τσιλούλη.
1: Η Κηφισιά δεν έχει κάνει μία τελική στα 60 λεπτά αγωνά.
5: Ακριβώς.
1: Αλήθεια. Ακριβώς. Μηδέν τελικές. Απίστευτο.
5: Ναι, μηδέν τελικές.
1: Με 50% κατοχή μπάλας έχει κάνει μηδέν τελικές, δόξα να διαβάσει.

0: αυτό. Σε 60 λεπτό, έτσι. Όχι στο...
1: ναι. Πίστεψέ με, είναι κάτι το οποίο αφορώ και εγώ, Γιώργο. Ναι. Και μάλιστα θα σου πάμε έτσι καθώς τώρα βγαίνει στην πίσω Ατρόμητος, όπου γίνεται ένα σουτ, μεγάλη ευκαιρία από το Σταύρο Πνευμονίδη. Να σκοράρει και να κάνει το 1-0 στο 64 λεπτό, όπου κουβάλισε πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Ο Μουτές, συγγνώμη, ο Μουτές ήταν Πνευμονίδη, ήταν μπροστά του. Ο Μουντές πήρε την μπάλα από το δεξιό, από το δεξιό, θέση του δεξιού μπακ. Προχώρησε, έφτασε έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ραμίρες, έκανε ένα σουτ και έστειλε την μπάλα έξω από το δοκάρι του τραμπαφύλακα της Κηφισιάς από τον Ισημερινό. Όπως έλεγα, Γιώργο, στο δεύτερο μήχρονο βλέπουμε έναν διαφορετικό Ατρόμητο, έναν πολύ επιθετικό Ατρόμητο που έχασε και ευκαιρίες. Έχασε ευκαιρία με τον Τσιλούλη, έχασε και ευκαιρία με τον Τσούμπερ, όπου η μπάλα απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή. Ανεξάρτητα από το αν στη συνέχεια η φάση κρύφτηκε ως μη γενόμενη, γιατί ήταν στις offside ο Στίβεν Τσούμπερ. Γενικά βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό δεύτερο ημίχρονο.
0: Έγινε Νικόλα μου, θα συνδεθούμε και αργότερα.
1: Θέλει να κάνει να σπάσει το παιχνίδι του Ατρομήτου, ενώ οι περιστεριώτες θέλουν να βρουν επιγόντως ένα γκολ για να μπορέσουν να πάρουν προβάδισμα.
0: Ωραία. Νικόλα, θα συνδεθούμε αργότερα πάλι μαζί σου. Μηδέν τελικές η Κηφισιά. Αυτό αποκόμισα εγώ από αυτή τη σύνδεση μετά από 62 λεπτά αγώνα. Ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ είναι στο 23-24 μπροστά. Ο ΠΑΟΚ, παρακαλώ. Λοιπόν, και πάμε στον Γιώργο Ιωάννου, γιατί έχουμε ξεκινήσει και εκεί το δεύτερο δεκάλεπτο. Στο Ντουμπάι, πάμε στο Ντουμπάι.
2: Για την ακρίβεια, Γιώργο, έχουμε λήξει πρώτου δεκαλέπτου με τον Καμπάτσο να αστοχεί σε τρίποντο από τα 7,5 μέτρα, και αυτό γιατί δεν του... Εντάξει, από τα 7,5 μέτρα ένα σουτ δεν ήταν εύστοχο.
0: Πόσο είναι το σκορ?
2: 24-15.
0: Προηγείται η Real.
2: Προηγείται με 9 πόντους. Κάποια στιγμή βρέθηκε μπροστά και με 10.
0: Μάλιστα.
2: Στο 22-12.
0: Δεν πήγε καλά. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε καλά. Μάλιστα.
2: Δεν πήγε πολύ καλά το πρώτο δεκάλεπτο. Αναμένουμε όμως τη συνέχεια.
0: Πάντως έχει κακά ποσοστά ο Ολυμπιακός, 14-16 τα σουτ βλέπω, με 35% σουτάρει ο Ολυμπιακός. Κακά ποσοστά, πολλά τα λάθη. Θα ρίξω μια ματιά αργότερα και στα λάθη. Πάω γρήγορα να ενημερώσω, μέχρι να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο και να ξανασυνδεθούμε με τον Γιώργο τον Ιωάννου, να ενημερώσω πώς εξελίσσονται τα μάτς στα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Ενώ είπαμε προηγουμένως ότι έχασε το Περιστέρι από την Κλούζ με 85-89 στο δικό του τουρνουά. Πάμε στο Νότιχαμ Κόβεντρι ημίχρονο 0-0. Έχουμε στο Τουτγκάρδι Μπορούσα Ντόρτμουντ με τον Γκάρετσα να είναι στον πάγκο στο 0-0. Άρης Ηρακλής 0-0. Γκόλ η Κηφισιά. Θα κάνουμε σύνδεση πάλι με τον Νίκο τον Κατσάτσο. Έβαλε γκόλ η Κηφισιά με 0 τελικές. Έβαλε γκόλ με τον Πόμπο. Με αποπαλιά του Πολυκράτη η Κηφισιά προηγείται. Έχουμε τον Νίκο. Έλα, Νίκο.
1: Ναι, Ατρόμητος Κηφισιά 0-1 στο 62 λεπτό σκόραρε ο Πόμπο, έπειτα από πάρα πολύ ωραία συρτή σέντρα από το αριστερό μπακ τον Πολυκράτη, που ήταν η θυσή αλλαγή, μπορεί να πει κάποιος, που είχε γίνει αλλαγή στο ημίχρονο στην θέση του Αμπάντα. Δέχτηκε την μπάλα από την αριστερή πλευρά έξω από τη μεγάλη περιοχή του Λευτέρη Χουντεσιώτη. Έκανε τη σιρτή πάσα προς τον Χόρχε Πόμπο, ο οποίος Χόρχε Πόμπο μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Τώρα πάει δεύτερη Κηφισιά. Μεγάλη ευκαιρία από τον Γιάννη, από τον Σόουζα, ο οποίος δέχει την πάσα από τα δεξιά και την από τον Μανσό, με το να κάνει το κοντρόλ το Πορτογάλος εξτρέμ. Ένα
0: αυτό είναι το ποδόσφαιρο, βέβαια. Με μια τελική, τώρα δεύτερη τελική, φαντάζομαι, και η Κηφισιά έχει βάλει ένα γκολ.
1: Δεύτερη τελική η Κηφισιά.
0: Ενώ ο Ατρόμητος έχει 7 τελικές, γκολ δεν έχει βάλει ακόμα. Και το σκόρ είναι στο 0-1. Θα πάμε πάλι στον Νίκο τον Κατσάτσο. Θα συνδεθούμε τώρα, γιατί έχει ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Γιώργο τον Ιωάννου στον τελικό του Super Cup με τον Ολυμπιακό να είναι πίσω στο σκόρ 15-24. Βλέπω. Έλα, Γιώργη.
2: Λοιπόν, 25-15 πλέον στο συν 10 η Ρεάλ, και αυτό γιατί ο Γιώργος Μπαρτζόκας δέχτηκε τεχνική ποινή για διαμαρτυρία στους διαιτητές μετά από ένα φλότερ του Φουρνιέ, το οποίο ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού κόπηκε από τους παίκτες Ρεάλ. Συνέβη η διαμαρτυρία του coach Μπαρτζόκα και η τεχνική ποινή. 25-15 κυμπάλε στην κατοχή τη Ρεάλ για τα επόμενα 5 δευτερόλεπτα με τον Φελί να έδινε στον Καμπάτσο. Καμπάτσο φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος θα κάνει το πρώτο του φάουλ στην αναμέτρηση στα 9 και 26 για την λήξη της δεύτερης περίοδου και για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Επίσης, η Ρεάλ αστόχησε και ο Ολυμπιακός παίρνει την μπάλα με τον Μοντέρο που έχει περάσει το παιχνίδι να οργανώνει. Παπα-Νικολάου, Μοντέρο, Παπα-Νικολάου, Βεζένκο, Φουρνιέ και Τζόουνς είναι η πεντάδα του Ολυμπιακού. Μοντέρο πέρασε τους πάντες, έμεινε στον αέρα και σκόραρε για τον Ολυμπιακό. Μειώνει στους 8 η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Το θέμα είναι να μπορέσει να βγάλει και άμυνες και να βρει ένα σταθερό ρυθμό στην επίθεση. Ο Κέκε αστοχή, το rebound, Παπα-Νικολάου. Μαζεύει, παίρνει την μπάλα ο Μοντέρο. Ο Παπα-Νικολάου μπορεί να τρέξει εκεί. Όχι, θα πάρει την μπάλα ο Βεζένκοφ. Πάει μέχρι μέσα, πέταξε την μπάλα. Δύο βολές. Δύο βολές για τον Σάσα Βεζένκοφ μετά την άστοχη προσπάθεια του Βούλγαρου Φόρουαρντ. Εδώ. Που πήρε το φάουλ και θα πάει στη γραμμή. Έχει την ευκαιρία λοιπόν η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα τώρα να νιώσει τη διαφορά ακόμη περισσότερο, να τη στείλει ακόμα και στους 6 πόντους. Αν κάνει βέβαια, αν κάνει 2 στα 2 από τη γραμμή ο Βεζένκοφ. Ο οποίος βέβαια βάζει την πρώτη βολή. Και αυτό είναι το πρώτο ευχάριστο, θα λέγαμε, για τον Ολυμπιακό. Βεζένκοφ, 2 στις 2. 25-19 μειώνει ο Ολυμπιακός στους 6 πόντους και ο Βεζένκοφ πηγαίνει στον πάγκο. Στη θέση του περνάει το νέο, ο τελευταίος, μάλλον ο πρώτελευταίος που αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό, Mbaye Ndiaye. Η Ρεάλ τώρα με την κατοχή και τον Φελίθ, ο οποίος προσπαθεί να περάσει, έδωσε μια πάσα Καμπάτσο για τρεις, από τη γωνία είναι άστοχος, rebound. Ο Ολυμπιακός τελικά με την σφαλιάρα που δώσε στην μπάλα, ο Ντζάι πήρε την μπάλα ο Μοντέρο, ο Φουρνιέ θέλει να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα, δεν θα τα καταφέρει όμως, κόβεται στον αέρα. Η πάσα του Καμπάτσο είναι λάθος. Μοντέρο για τον Φουρνιέ που με ανάποδο lay-up μειώνει τη διαφορά στους 4. 25-21.
0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια τάκα από τον Νίκο τον Κατσάτσο. Ατρόμητος Κηφισιά είναι στο 0-1, Νίκο.
1: Είναι ακόμα στο 0-1 με τον γκολ του Πόμπο στο 62ο λεπτό από την πολύ όμορφη πάσα την οποία δέχτηκε από τον Πολυκράτη, τον 20χρονο αριστερό μπακ, ο οποίος μπήκε ως χρυσή αλλαγή και σκοράρει και δίνει την πρώτη του ασίστ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα υπάρχει μια μικρή διακοπή καθώς βρίσκεται κάτω στο έδαφος ο Χουάν Χωσέ Περέα. Αλλά δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό.
0: Ωραία, ωραία. Οπότε να εκμεταλλευτούμε την διακοπή. Να πάμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ είναι στο 30-30. Τα ευχάριστα για τον ΠΑΟΚ τα ξέρετε. Σας τα είπε προηγουμένως ο Φώτης. Ο ΠΑΟΚ θα παίζει στην Ευρωλίγκα του χρόνου. Και πάμε να ενημερώσουμε για το πώς εξελίσσονται τα υπόλοιπα παιχνίδια. Τούτη τη στιγμή έχουμε παιχνίδια που γίνονται σε Αγγλία, Νότιχαμ, Κόβεντρι ημίχρονο. Όπως και στο Στουτγκάρδη, Μπόρουσα Ντόρτμουντ στη Γερμανία ημίχρονο και τα δύο στο 0-0. Η Κηφισιά, όπως μας είπε ο Νίκος, ο Κατσάτσος προηγείται 1-0 εκτός έδρας στο Δρομήτου. Άρης Ηρακλής 0-0 ημίχρονο. Θέλτα Σαντάντερ 2-0. Ρώμα Ίντερ 2-1 στο 68. Η Θέλτα με την Σαντάντερ είναι στο ημίχρονο. Πάμε γρήγορα σε Γιώργο Ιωάννου για το τελικό. Θέλτα, μάλλον Ολυμπιακός Ρεάλ είναι στο καλάθι.
2: Στο τρίποντο. Πλέον η διαφορά, ενώ η Ρεάλ παίρνει δύο βολές με τον Λουβαού Καμπαρό. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι ο Φουρνιέ με ένα τρίποντο από τις 45 μοίρες ευστόχησε και μείωσε τη διαφορά στους 3 και αρχίζει ο Ολυμπιακός και ξυπνάει, δείχνει να επιστρέφει, δείχνει να συνέρχεται μετά το κακό του πρόσωπο στο πρώτο δεκάλεπτο. Να αναφέρουμε, Γιώργο, ότι υπάρχει και μια γνώριμη φυσιογνωμία από το χώρο του ποδοσφαίρου στο γήπεδο και αναφέρομαι στον Γκάρεθ Μπέιλ, ο οποίος βρίσκεται, έχει περάσει και από την Τότεναμ και από τη Ρεάλ Μαδρίτης, πολύ μεγάλο μάλιστα το πέρασμά του από τους Μερένχες.
0: Ουαλός.
2: Ο Ουαλός, ακριβώς.
0: Έχει βάλει ίσως και το ομορφότερο γκολ σε τελικό Champions League, νομίζω. Το ανάποδο ψαλίδι εκείνο ήταν ανταγωνιστικό του αναπόδου ψαλιδιού που είχε βάλει στο μπουφόνο Ρονάλντο. Τέλος πάντων, πάμε στο παιχνίδι μας. Βλέπει μπάσκετ ο Μπέιλ. Πού ξέρει μπάσκετ ο Μπέιλ, πού το μάθει.
2: Μάλλον λόγω Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλλον στη Ρεάλ θα μάθει και το μπάσκετ.
0: Θα βρήκε καμιά πρόσκληση, θα πήγε.
2: Ακριβώς, 29-24, ενώ ο Μοντέρο κόβεται ψηλά. Και τώρα ο Λουβαβού Καμπαρό έχει τελεί από 45 μοίρες στον εθνιδιασμό. Είναι άστοχος, rebound το Μοντέρο. Ο οποίος γυρνούσε και έφτασε η μπάλα στα χέρια του. Μοντέρο για το Φουρνιέ που είδε καθαρά και εκτέλεσε για 3. Είναι άστοχος. Το rebound το πήρε ο Φελίθ. Και η Ρεάλ ξανά στην επίθεση με τον Μαλεντόν να οργανώνει. Ο Μαλεντόν θέλει να περάσει, σκοράρει. Σκοράρει για το 31-24. Στα 6 και 20 για το ημίχρονο. Ο Ενδιάι. Ο Μοντέρο βρίσκει χώρο, εκτελεί για τρεις, θέλει να απαντήσει. Δεν θα τα καταφέρει. Θέλησε να απαντήσει στον Μαλεντόν με ένα τρίποδο. 31-24 και η Ρεάλ με την κατοχή. Καμπαρό χάνει την μπάλα με φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Πρέπει να είναι το δεύτερο του. Και είναι το τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Ναι, είναι το τελευταίο. Είναι το τελευταίο και μπαίνει ο Τζόσεφ. Στο παρκέ στη θέση του Κώστα Παπανικολάου. Δεύτερο φάουλ λοιπόν του Ταϊρίκ Τζόουνς. Και έχουμε... Πηγαίνουν στο replay οι διαιτητές. Και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Τώρα που βλέπω... Α! Έχουμε challenge. Έχουμε challenge από τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Για φάουλ πάνω στην προσπάθεια. Ζητάει για την αναβάθμιση του φάουλ. Ουσιαστικά σε φάουλ πάνω στο σουτ. Οπότε θα υπάρχουν δύο βολές αν δικαιωθεί. Το φάουλ ήταν χαμηλά. Τουλάχιστον σύμφωνα με την αρχική απόφαση των διαιτητών.
0: Και είναι χαμηλά, ρε φίλε.
2: Είναι χαμηλά. Με αυτό που βλέπω κιόλας από το Cube, ναι, είναι χαμηλά.
0: Γιατί
2: δεν μπορεί να είναι.
0: Ότι σηκώνεται για να σουτάρει και καλά.
2: Ναι.
0: Η πρόθεση ναι. Παίκτη, ναι. Να πασάρει είναι. Αλλά τέλος πάντων. Λες να τον αναβαθμίσουν σε βολές.
2: Πολλά έχουν δει τα μάτια μας, αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Είναι. Καταρχάς η μπάλα παίρνει ύψος επειδή φεύγει από τα χέρια του.
0: Εντάξει.
2: Του φεύγει. Εννοώ ότι δεν. Φάλι. Δεν σουτάρει.
0: Φάλι, ναι, αλλά
2: του
0: δεν
2: φεύγει βολές. Από τα χέρια. Του φεύγει από τα χέρια. Δεν ψάχνει κάποιο σουτ.
0: Δεν νομίζω ότι θα αναβαθμιστεί αυτό το φάουλ. Τέλος πάντων, και θα χάσει και το δικαίωμα το τέτοιο, έτσι. Θα χάσει και το δικαίωμα να ζητήσει άλλο challenge. Άμα δεν αναβαθμιστεί το φάουλ, έτσι δεν είναι.
2: Δεν αναβαθμίστηκε.
0: Αφού δεν φαίνεται.
2: Οπότε, εντάξει. Αν το βλέπαμε γι' αυτό.
0: Καλό είναι για τον Ολυμπιακό αυτό. Αλλά τρώει ένα εύκολο καλάθι
2: όμως. Δέχεται όμως ένα εύκολο καλάθι με τον Καμπαρό που σκοράρει. Έγινε έξυπνα η επαναφορά. Ο Καμπαρό εντός εισαγωγικών πήρε το αίμα του πίσω. Και κάνει το 33-24, 6-0 σε ρήτρα η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Φουρνιέ φάουλ κάνει ο Μαλεντόν. Δεύτερο ομαδικό της Ρεάλ, 5-41 για το ημίχρονο. Στα 5-41 ο Μαλεντόν κάνει το δεύτερο ομαδικό φάουλ της Ρεάλ και τώρα ο Μοντέρο δίνει την μπάλα στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ ψάχνει να βρει ένα διάδρομο, πήρε τον διαγώνιο, ύψωσε για τον Ντόντα Χολ. Εντζάει στη λήξη του χρόνου, άστοχος. Αλλά και να έμπαινε το σουτ δεν θα μετρούσε. Ουσιαστικά η μπάλα μένει στα χέρια του Ολυμπιακού στην προκειμένη περίπτωση. Δεν χρειαζόταν αυτό το λάθος. Μένει το 33-24 και η Ρεάλ παίρνει την κατοχή με τον Μαλεντόν να οργανώνει. Ο Μαλεντόν έδωσε τον Καμπαρό. Ο Καμπαρό τροφοδοτεί τον Φραντίγια, ο οποίος έχει πέρασει το παιχνίδι. Φάουλ μακριά από την μπάλα, επιθετικό φάουλ. Ή όχι. Υπήρξε σφύριγμα από τους διαιτητές. Και η αλήθεια είναι δεν έχω καταλάβει τι έχουν δώσει. Ναι. Επιθετικό φάουλ από τον Έντι Ταβάρες πάνω στον Ντόντα Χολ. Και τώρα. Εντάξει. Έβαλε το χέρι του. Εντάξει, είναι ένα λάθος, είναι ένα φάουλ το οποίο δεν δικαιολογείται, η αλήθεια είναι, για το επίπεδο που βρίσκεται ο Ταβάρες. Έβαλε με πολύ λάθος τρόπο τα χέρια του πάνω στο σώμα του Ντόντα Χολ. Εντάξει, επαφές υπάρχουν, είναι λογικό. Το θέμα ότι ο Μοντέρο εκτέλεσε μια βολή, γιατί ο η Ρεάλ Μαδρίτης δέχτηκε ποινή, δέχτηκε τεχνική ποινή, όχι ο Μαρτίνεθ, για να το εξηγήσουμε αυτό, ο Πάγκος της Ρεάλ Μαδρίτης δέχτηκε ποινή. Δέχτηκε τεχνική ποινή, ο Μοντέρο την αξιοποίησε με μια εύστοχη βολή και ο Τζόσεφ οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού με τον Φουρνιέ να βγαίνει από τα σκρίν και να παίρνει την μπάλα στην κορυφή της ρακέτας. Ο Εντζάι του ξανά έδωσε την μπάλα του Γάλλου, ξαναπαίρνει ο Εντζάι στον Ντόντα Χολ. Φανταστική η φάση του Ολυμπιακού που ολοκληρώνεται με κάρφωμα από τον σέντερ των πρωταθλητών Ευρώπης. Εξαιρετική η φάση που δημιούργησαν. Ο Ταβάρες εδώ προσποιείται και σκοράρει αμέσως η απάντηση 35-27.
0: Λοιπόν, πάρε μια ανάσα, Γιώργα, να ξεκουράσεις λίγο. Και άμα δεν σου δίνω εγώ ανάσα, να τη ζητάς από μόνος σου. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 38-36 τη στιγμή στο παιχνίδι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, 38-36, και παίρνει time out τώρα ο Τρινκέρι, έχει πάρει δύο συνεχόμενα, προηγήθηκε 32-36, αλλά ο ΠΑΟΚ αλλά τώρα βρίσκεται πίσω στο σκορ. Πάμε μια βόλτα και από το παιχνίδι της Θεσσαλονίκης, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω πως έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί.
3: Ο Αθανασιάδης, ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα χωρίς αλλαγές, ο Ηρακλής στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Αθανασιάδη να δίνει συνέχεια στο βολέ, με βολέ. Το οποίο κόβεται εύκολα.
4: Για το Φαβιάνο. Ρίτσαρτς για το Ράσιτς. Θα πάρει εκείνο στο φάουλ.
5: Σοφάρισε ο Ατρόμητος το 75.
0: Πάμε στον Νίκο τον Κατσάτσο.
1: Ο Ατρόμητος σοφάρισε στο 74ο λεπτό με τον Μουτουσαμί, έπειτα από πάσα που δέχτηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή από τον Σταύρο Πλεμονίδη, με τον μικρό να κάνει μια πολύ όμορφη ενέργεια για να βρεθεί από τη δεξιά πλευρά της μεγάλης περιοχής. Έδωσε στον Μουτουσαμί που βρέθηκε στην μεγάλη περιοχή από τη δεξιά πλευρά και σούταρε μονοκόμματα, χωρίς να το σκεφτεί, μπορεί να το σκεφτεί, ο μέσα από το Κονγκό, και έκανε το 1-1 στο 74ο λεπτό, την ώρα που εκεί που δεν βλέπαμε πολλά πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε δει τα πάντα. Και προηγουμένως, απλά να πούμε ότι υπήρχε και μια φάση όπου διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες στα τρομή του για ένα χέρι που έγινε πάνω στον Ούγκο Σόζα, που φάνηκε να έγινε πάνω στον Ούγκο Σούζα.
0: Λοιπόν, Πολυκράτης αλλά και Πλευμονίδης είναι οι δύο που έχουν κάνει τις ασίστ.
1: Ναι, και οι δύο 20 χρονών.
0: 20, ποιος είναι μεγαλύτερος, ξέρεις?
1: Ο Πλευμονίδης, νομίζω.
0: Είσαι μάγκας.
1: Ο
0: Πολυκράτης είναι γεννημένος 2 Εβδόμου. Ο Πλευμονίδης είναι γεννημένος, νομίζω, τον Αύγουστο. Αλλά σου πω τώρα. Είναι στις... Όχι. Είναι, ναι, 7-8. Είναι ένα μήνα μεγαλύτερος. Λοιπόν, η ασίστη λοιπόν από δύο Έλληνες, αυτό πρώτα και κύριο, και οι δύο 20χρονους. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη δράση του Ντουμπάι και πάμε στον Γιώργο τον Ιωάννου, με το μάτς να είναι, μην γίνει καλά για τον Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι.
2: Η αλήθεια είναι αυτό, γιατί η διαφορά έχει πάει στους, έφτασε στους 10 πόντους, τώρα τη μείωσαν οι Ερυθρόλευκοι λίγο στους 9 με μια βολή. 2 στις 2 ωστόσο από τον Ντόντα Χολ, 37-29, μειώνει ο Ολυμπιακός στους 8. Και ο Καμπάσο δίνει την μπάλα στον Πραντίγια, ο Αμπάλ δεν θέλει να πάει προς τα μέσα. Φοβήθηκε να εκτελέσει ο Καμπαρό, όμως δεν θα φοβηθεί από την γωνία, είναι άστοχος. Φάουλ κάνει ο Αμπάλ πάνω στο Μοντέρο, τον έσπρωξε. Ο Δομινικανός χάνει την ισορροπία του και παίρνει το φάουλ. 3:54 για το ημίχρονο, ο Ολυμπιακός πρέπει να κλείσει καλά το ημίχρονο όπως το έκανε με τη Φενέρμπαχτσε. Να μπορέσει να τελειώσει χωρίς πρόβλημα την δεύτερη περίοδο, να μπορέσει να μειώσει όσο περισσότερο γίνεται, αν όχι να μπορέσει να περάσει και μπροστά, έτσι. Γιατί οι 8 πόντοι ανατρέπονται πολύ εύκολα. Ο Μοντέρο βάζει την πρώτη βολή, Να αναφέρουμε ότι η Ρεάλ έχει από εκεί που είχε ένα ομαδικό έφτασε στα 5. Κάκι στη διαχείριση των φάουλ θα μπορούσαμε να αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε. Γιατί τα συμπλήρωσε αμέσως. 37-30. Στα 3 και 54 όλα αυτά. Ενώ υπάρχει και ένας κοινός παρονομαστής για τις δύο ομάδες στο ποδοσφαιρικό κομμάτι που βρίσκεται και αυτό στο γήπεδο. Και αναφερόμαστε στον Βραζιλιάνο, τον αριστερό μπακ που πέρασε και από τον Ολυμπιακό μετά από μια πολυετή θητεία στη Ρεάλ Μαδρίτη, τον Μαρτσέλο. Ενώ ο Μοντέρο κάνει μία στις δύο, αστοχή στη δεύτερη βολή. Ενώ ο Πραντίγια εκτελεί για δύο και το βάζει. Πάρα πολύ μεγάλη ευστοχία της Ρεάλ Μαδρίτης στο παιχνίδι. Ο Πραντίγια δίνει διαφορά 9 πόντων, 39-30. Ο Μοντέρο έδωσε τον Τζόσεφ και αυτό τον Χολ. Ο Χολ για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ σταμάτησε την τρίπλα, πρέπει να προσέξει εκεί, είναι 45 μοίρες. Εντζάγια για τον Χολ. Χέρια πάνω στην μπάλα από τους παίχτες της Ρεάλ. Η μπάλα είναι εκτός για τον Ολυμπιακό με 1,7 στο χρονόμετρο για την επίθεσή του. Διαφορά στους 9.
0: Λοιπόν, ρώτησα το AI και μου είπε ότι και οι δύο βρίσκονται εκεί, Μαρσέλο και Μπέιλ, γιατί είναι πρεσβευτές της Ρεάλ. Γι' αυτό.
2: Ακριβώς. 39-30 στο 1,7 για την, στο 1,7 για την επίθεση του Ολυμπιακού, στα 3,24 για το ημίχρονο. Οι διαιτητές έχουν πάει στη γραμματεία για να ελέγξουν το χρονόμετρο, πιθανότατα. Θα δούμε τώρα αν θα αλλάξει κάπως αυτή η...
0: Πάρε το χρόνο σου, Γιώργη μου. Πάμε εμείς λίγο να πούμε ότι η αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος τελείωσε 0-0 και Ζάκυνθος Ελασσίρου 1-4 στα μάτς που έγιναν για τη Super League 2. Η Θέλτα με τη Σανταντέρ είναι στο 2-0. Η Ίντερ ισοφάρισε τη Ρώμα, είναι στο 2-2. Έχανε 2-0 στο ημίχρονο. Όμως ο Λαουτάρο Μαρτίνες 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, 46-79 έχει φέρει το μάτς στα ίσα. Έχει διπλάσει τελικές η Ρώμα από την Ίντερ, 2-2 το ντέρμπι κορυφής στην Ιταλία. Αυτά είναι τα ολίγα. Πάμε λίγο στο Άρης Ηρακλής, κάποτε μεγάλο ντέρμπι, τώρα όχι τόσο. 52 λεπτό να δούμε τι γίνεται. 0-0.
4: Για τον Ρίτσαρτς, για τον Σούταλο, προσπαθούν να κυκλοφορήσουν και να ανοίξουν χώρο για έναν εκ των δύο στόπερ για να ανεβάσει την μπάλα. Τώρα θα το κάνει αυτό ο Σούταλο. Για τον Ρίτσαρτς που ανέβηκε μέτρα, δεν έχει βοήθεια από τον Γιαννιώτα που είναι αρκετά ψηλά ξεγασμένος. Σούταλο και πάλι. Θέλει προσοχή, εδώ θα κλέψουν την Ηρακλή.
3: Κόβει εκεί ο Ραντόγια, προσπάθησε να δώσει για τον Πρέδο Μακές, θετικό το μαρκάρισμα εκεί.
0: Πάμε μια βόλτα και από τον αγώνα του Ατρομήτου με την Κηφισιά να ακούσουμε τον Νίκο τον Κατσάτσο, τι γίνεται εκεί, 6 λεπτά θέλουμε ακόμα.
1: 6 λεπτά θέλουμε, το σκορ είναι στο 1-1 και η Κηφισιά μόλις έχει κερδίσει πέναλτι, έπειτα από εξέταση ΒΑΡ, ο κύριος Γιουμαντζίδης είδε ότι υπάρχει πέναλτι σε ένα μαρκάρισμα του Παπαδόπουλου, του αριστερού μπακ του Ατρομήτου που μπήκε στη θέση του Ρονέν. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου πάνω στον Σαγάλ και έτσι έχουμε πέναλτι για την Κηφισιά, το οποίο το εκτελέσει ο Πόμπο, ενώ βλέπω να είναι κοντά και ο Γιάγνε. Είναι ο Ζέρσον, ο Γιάγνε και ο Πόμπο. Νομίζω ο Πόμπο θα το εκτελέσει και ναι, πέφτουν όλοι για να το εκτελέσει ο Πόμπο. Να δούμε τι κατάληξη θα έχουμε στο 25ο λεπτό, ενώ είχαμε την ισοφάριση στα Ατρομήτου μετά από πολλές ευκαιρίες. Πριν 10 λεπτά, τώρα μπορεί να έχουμε την Κηφισιά να ξαναπάρει προβάδισμα. Για να δούμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι άμα σκοράρει ο Πόμπο αυτή τη στιγμή, θα σκοράρει το πρώτο του γκολ για φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καθώς θα σκοράρει ο Μπένι και ο Θεοδωρίδης μόνο για την Κηφισιά.
0: Το πρώτο γκολ ποιος το βάλε.
1: Το πέναλτι είναι γκολ. 2-1 η Κηφισιά με τον Πόμπο στο 25 λεπτό. Μόνο προβάδισμα για την ομάδα των Βόρειων Προαστίων. Το οποίο πανηγυρίζεται έντονα από τους ποδοσφαιριστές.
0: Νικόλα, το πρώτο γκολ της Κηφισιάς ποιος το έβαλε?
1: Το πρώτο γκολ της Κηφισιάς σήμερα το έβαλε ο Πόμπο.
0: Άρα δεν είναι το πρώτο του γκολ, το δεύτερο είναι αυτό.
1: Όντως, αφαιρέθηκα, συγγνώμη.
0: Μπορεί να είναι το πρώτο με πέναλτι, ξέρω εγώ.
1: Είναι το πρώτο με πέναλτι, ναι, έχεις δίκιο. Είναι το πρώτο με πέναλτι και τη φετινή σεζόν μάλιστα. Γιατί δεν έχει σκοράρει άλλο γκολ με πέναλτι. Είχε σκοράρει με τον Θοδωρίδη στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο εξαναβολή. Για την πρώτη αγωνιστική και αξίζει να σημειωθεί ότι η σκοράρει και με τον Μπένι στην ισοπαλία με την ΑΕΚ
0: Μάλιστα. Πάντως και οι δύο ομάδες δεν έχουν κάνει νίκη, ψάχνουν την πρώτη τους νίκη. Είμαστε στο 86 και η Κηφισιά είναι κοντά στην πρώτη της νίκη, έτσι.
1: Και έχουμε μια αλλαγή κιόλας, καθώς έπειτα από τον γκολ θα βγει ο Πόμπο τελικά. Για να δούμε και σε ποιον θα δώσει τη θέση του.
0: Εντάξει, το καθήκον του το έκανε.
1: Ναι, έβαλε δύο γκολ. Τα πρώτα του δύο γκολ τη φετινή σεζόν. Και θα μπει ο Πέτκοφ. Ουσιαστικά βάζει έναν παραπάνω στο πέρα ο Σεμπάστιαν Λέντο για να κρατήσει το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ καλά τα πάει και Κηφισιά με 0 τελικές μέχρι το 60. Έχει καταφέρει να βάλει δύο γκολ και τα βάλει και πολύ δύσκολα στον Ατρόμητο. Πάμε γρήγορα στο Ντουμπάι, στον Γιώργο τον Ιωάννου, γιατί το μάτς εκεί εξελίσσεται άσχημα.
2: 34-42 μόλις ο Μοντέρο μείωσε. Ο Ολυμπιακός παλεύει να κρατήσει διαφορά στο μονοψήφιο. Ενώ η μπάλα καταλήγει ξανά στον Ολυμπιακό μετά από το λάθος της Ρεάλ. Εδώ ο Φελίθ έκανε το λάθος, βρήκε με το πόδι του την μπάλα, τη σταμάτησε με το πόδι και η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό. Με το Μοντέρο να κατεβάζει την μπάλα. Μοντέρο. Μοντέρο για τον Τζόσεφ. Ξανά ο Μοντέρο. Στο λόγκο είναι ο Μοντέρο. Ο Φουρνιέ παίρνει το διαγώνιο διάδρομο. Τελειώνει τη φάση. Φάουλ και δύο βολές για τον Βαν Φουρνιέ. Να αναφέρουμε, Γιώργο, ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κάνει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, γιατί είναι το πρώτο Super Cup που διοργανώνεται, με αποτέλεσμα, εάν το κατακτήσει, να κάνει ένα άτυπο ευρωπαϊκό double, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε.
0: Ναι, και treble μπορεί να το πεις. Έχει πάρει και το πρωτάθλημα, δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Treble, το λες και treble.
2: Το λες και treble.
0: Εντάξει, το κύπελο δεν το πήρε. Δεν το πήρε, το πήρε ο Παναθηναϊκός νομίζω.
2: Το κύπελο το έχει πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: Ωραία, οπότε treble. Με double ευρωπαϊκό, ναι. Τι έχει πάρει δηλαδή, το πρωτάθλημα και το Super Cup. Ναι, σωστό. Σωστό. Πρωτάθλημα Ευρώπης, Ευρωλίγκα, έτσι θα το πούμε. Και, ναι. Δεν έχει ξαναγίνει. Α, δεν είναι πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Αλλά πρέπει να καλύψει μια διαφορά 8 πόντων τώρα ή 7.
2: 7 πόντων πλέον. Γιατί ο Φουρνιέ κάνει μία στις δύο. Δεν μας έχει συνηθίσει βέβαια σε άστοχες βολές ο Φουρνιέ. Ωστόσο, εντάξει. Αρχή τη σεζόν είναι, συμβαίνουν και αυτά. Η Ρεάλ λοιπόν έχει τώρα την κατοχή με τον Καμπάτσο. Να δίνει στον Καμπαρό. Ο Καμπαρό βρίσκει τον Γιάν Τούνεν στη γωνία που αστοχεί για τρεις. Ο Φελίθ πήρε το rebound με ένα φλότερ, αστοχή εξ επαφής και ο Ολυμπιακός παίρνει ξανά την μπάλα. 1-27 για το ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός τώρα πρέπει να ανεβάσει στροφές, να κλείσει καλά το πρώτο ημίχρονο. Ο Μοντέρο πήρε το φάουλ. Πήρε όλο το δρόμο μέχρι την baseline και εκεί του κάνανε ένα φάουλ προκειμένου να τον σταματήσουνε. 42-35 Ρεάλ στο συν 7, αλλά ο Ολυμπιακός έχει βολές για να κατεβάσει διαφορά στους 5 πλέον. Εάν κάνει 2-2 ο Μοντέρο, ο οποίος έχει βολές. Λέγαμε λοιπόν, Γιώργο, ότι είναι το πρώτο ευρωπαϊκό Super Cup που διοργανώνεται. Ήταν να συμμετάσχει η Μπουργκ που κατέκτησε το EuroCup. Ωστόσο, η ίδια η ομάδα δεν κατέβηκε ούτε στην Ευρωλίγκα, δεν δήλωσε συμμετοχή καθώς αντιμετωπίζει οικονομικά θέματα. Κυρίως στο κομμάτι των εξόδων που θα έπρεπε να, των χρημάτων που θα έπρεπε να δαπανίσει για να, για να μπορέσει να συμμετάσχει. Στο κομμάτι των ταξιδιών τουλάχιστον.
0: Εντάξει, και πήγε η Ντουμπάι στη θέση της. Εντάξει, πήγε. Δεν πήγε.
2: Μπήκε η Μπεσίκτας. Μπήκε η Μπεσίκτας στη θέση της. Οπότε ναι.
0: Α, όχι, λέω εδώ στο Super Cup.
2: Ναι, πήγε η Ντουμπάι. Ναι, στη θέση της. Ναι, Ντουμπάι.
0: Εντάξει, ήρθε. Σαν να μην ήταν. Ήταν εντάξει, έβαλε τα έξοδα. Έστρωσε το τραπέζι και έπαιξαν οι άλλοι μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε. Πώς είναι το σκορ.
2: 42-37 Ολυμπιακός μείωσε στους 5 και τώρα θα δεχτεί ένα καλάθι από τον Γιάν Τούνεν. Βέβαια, εντάξει, καλή καρδιά, αφού αστόχησε στο σουτ που έπρεπε να αστοχίσει.
0: Ναι, τότε πέρσι, που έπρεπε, ναι. Ας το βάλει.
2: Τουλάχιστον ας το βάλει τώρα. Με την προϋπόθεση ας νικήσει και ο Ολυμπιακός. Ωστόσο, ο NDI θα σκοράρει για το 44-39. Αν ο Ολυμπιακός βγάλει μια άμυνα, είναι ευχής έργων πλέον. Πραντίγια θέλει να τελειώσει τη φάση. Έκλεψε ο Ολυμπιακός και τρέχει στον εφνιδιασμό. Εντζάι, τελειώνει τη φάση. 44-41 ο Ολυμπιακός αναγκάζει τον Πέδρο Μαρτίνεθ να καλέσει time out. Θυμίζει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου με τη Φενέρμπαχτσε. Εκεί όπου βρισκόταν με διαφορές κοντά στους 10 πόντους πίσω και στη λήξη του ημιχρόνου ήταν με 2 πόντους πίσω.
0: Το μάζεψε, ναι, μπράβο. Και τώρα είναι στο τρίποντο.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα στον Νίκο τον Κατσάτσο να μας πει, έχουμε καθυστερήσεις.
1: Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Έχουμε 7 λεπτά καθυστερήσεων.
0: Α, έχουμε πράγμα δηλαδή. Έχουμε μπόλικο πράγμα. 7 λεπτά
1: πράγμα.
0: Αλλάζει. Αλλάζουν πολλά σε 7 λεπτά. Οπότε θα ξανασυνδεθούμε. Πάμε μια βόλτα στο. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στον αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή που είναι στο 0-0.
3: Ο Ηρακλής, ο οποίος μαρκάρει πιο ψηλά στο δεύτερο ημίχρονο, κερδίζει πιο πολλές μπάλες, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμη να δημιουργήσει μεγάλη ευκαιρία στην εστία του Βέλιο. Νανού τώρα. Για τον Ήβι Λόπεθ προς τον άξονα. Θα δώσει για τον Βούρο. Ο Βούρος για τον Σόρια. Αυτό σηκώνει το κεφάλι και πάλι η σέντρα κόπηκε εύκολα από τους αμυντικούς του Άρη.
4: Ρίτσαρντς για τον Σούταλο και απομάκρυση για τον Γιαννιώτα. Πάλι όμως οι παίκτες του Ηρακλή.
3: Ο Βούρος για τον Νίκη Λόπεθ. Είναι δυνατή η πάσα του πλάγιο για τον Άρη.
4: Μέτρησα ένα τρίλεπτο.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον Γιώργο τον Κατσάτσο. Όχι, λάθος, ο Γιώργος τον Ιωάννου. Ο Κατσάτσος είναι ο Νίκος. Λοιπόν, Γιώργος Ιωάννου, Ντουμπάι, γιατί έχουμε 26 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει το ημίχρονο. Και ο Ολυμπιακός είναι στο τρίποντο. Την μπάλα την έχει η Ρεάλ, αν δεν κάνω λάθος, Γιώργη.
2: Ναι, δεν κάνεις λάθος, Γιώργο. Την μπάλα την έχει η Ρεάλ και τώρα ο Καμπάτσο οργανώνει πιθανότητα την τελευταία της επίθεση για το πρώτο ημίχρονο. Ανάλογα βέβαια και από το πώς θα εξελιχθούν. Ο Καμπάτσο δείχνει διάθεση πάντως να κρατήσει την μπάλα για όλο το χρόνο που απομένει, τουλάχιστον στη Ρεάλ, στο χρονόμετρο. Καμπάτσο ψάχνει πάσες, καλή η άμυνα του Μοντέρο, βγάζει την μπάλα εκτός, 10,4 στο χρονόμετρο, τα 5 ανήκουν στην ισπανική ομάδα. 44-41 η Ρεάλ Μαδρίτς μπροστά, με τον Φακούτο Καμπάτσο να βρίσκεται στην πλάγια γραμμή για επαναφορά. Ο Φελίθ θέλει να δώσει μια πάσα, σουτ στη λήξη του χρόνου από τον Γιάντουνεν, αν είναι δυνατόν. Καλή time out ο coach Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι έξαλλος. Δεν θέλει να το πιστέψει, βάζει ένα τρίποντο στη λήξη η Ρεάλ.
0: Εντάξει, γιατί είναι κρυπισμένος, μπήκε ένα σκοτωμένο σουτ, άμα είναι να μπαίνουν αυτά τα σουτ, θα τα βάλει. Δηλαδή έπεφτε προς τα πίσω με τον ποιος, ο Μοντέρο είναι πάνω του.
2: Ο Μοντέρο είναι πάνω του, στο κρεμάσμα, στο απλωμένο χέρι του Μοντέρο.
0: Εντάξει, εντάξει, δεν είναι και το πρώτο που ο Μοντέρο να μαρκάρει τώρα εκεί. Το μαρκάρισμα είναι λάθος. Όχι ως μαρκάρισμα, ως παίκτης. Λοιπόν, πάμε τώρα στο time out του Μπαρζόκα να ακούσουμε Νίκο Κατσάτσο. Είπα Γιώργη προηγουμένως, ζητώ συγγνώμη, απολογούμε. Έλα, Νικόλα.
1: Κοίτα, και εγώ Σαρδάμ πριν έκανα με τα γκολ του Πόμπο, οπότε πίστεψε με, δικαιολογήσε. Το σκορ παραμένει στο 1-2, Ατρόμητος Κηφισιά. Δεν έχω χρονόμετρο για να δω σε ποιο λεπτό των καθυστερήσεων βρισκόμαστε ακριβώς. Τώρα έχουμε ένα ελεύθερο για την Κηφισιά. Την προηγούμενη φάση είχε γίνει το ένα σουτ μετά το άλλο από τους παίκτες στα Ατρομήτου.
0: Η ενημέρωση που έχω εγώ είναι στο... είμαστε στο 94. Πάμε στο 95, έχουμε ακόμα 3 λεπτά δηλαδή.
1: Έχουμε ακόμα 3 λεπτά μπόλικα και τώρα έχουμε κάτω στον αγωνιστικό χώρο τον Ζέρσον Σόουζα, ο οποίος θα σηκωθεί εν τέλει.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε χρόνο. Προλαβαίνουμε τη λήξη του ημιχρόνου. Έχει και 5 δευτερόλεπτα σχεδόν, 4,8 Ολυμπιακός για να τελειώσει το ημίχρονο στο Ντουμπάι. Πάμε στον Γιώργη. Έλα, Γιώργο.
2: Τελευταία λοιπόν 4,8 δευτερόλεπτα. Η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό 47-41. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι με την εικόνα του στα τελευταία λεπτά, περίπου στο τελευταίο δίλεπτο, ο Ολυμπιακός τη μάζεψε την κατάσταση. Εντάξει, μπήκε ένα σκοτωμένο σουτ. Τώρα το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με τον Τζόσεφ, ο οποίος τρέχει το γήπεδο, θέλει να τελειώσει τη φάση και θα το καταφέρει στη λήξη ακριβώς του χρόνου. 47-43 ο Ολυμπιακός μειώνει στους 4 με ένα απίστευτο σόλο coast to coast από τον Κόρι Τζόσεφ. Φανταστική προσπάθεια.
0: Θυμίζει λίγο Rivers με Leverkusen αυτό νομίζω. Με πάγια Leverkusen. 3 δευτερόλεπτα είχε κάνει. Λοιπόν, να πω εδώ ότι ο Μπαρτζόκας ηρέμησε. Είδα αυτό και
2: ηρέμησε. Νομίζω ηρέμησε γιατί η διαφορά πέφτει στους 4. Ο Ολυμπιακός η αλήθεια είναι μάζεψε την κατάσταση.
0: Βέβαια.
2: Σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με πριν.
0: Και σε εικόνα τη μάζεψε λίγο.
2: Και σε εικόνα γιατί άρχισε να βγάζει άμυνες. Άρχισε να βγάζει άμυνες και να περιορίζει τα λάθη του στην επίθεση. Οπότε έχουμε ημίχρονο σε περίπου 10 λεπτά.
0: Άντε.
2: Θα επιστρέψουμε προκειμένου να μεταδώσουμε το δεύτερο μισό.
0: Πήγαινε ξεκουράσου λίγο τώρα, βγες λίγο έξω εκεί. Καπνίζεις, δεν καπνίζεις? Όχι, δεν καπνίζεις, εντάξει, μην κάνεις τσιγάρο. Εκεί είναι και Ντουμπάι, πρόσεξε εκεί πέρα. Έχεις το νου σου. Λοιπόν, πάμε λίγο να ενημερώσουμε. Η Coventry έβαλε γκολ στην Νότιχαμ. Προηγείται 1-0 εκτός έδρας. Νότιχαμ Coventry 0-1. Στουτγκάρδι Ντόρτμουντ είναι 0-0. Θα μου επιτρέψετε να ρίξω μια ματιά. Ο Καρέτσας μπήκε. Άντε ρε, το παλικάρι να τον καλέσει. Ίσως αυτό περιμένει να δει. Γι' αυτό δεν έχει βγάλει κλίση ακόμα ο Γιοβάνοβιτς. Περιμένει να δει τον Καρέτσα. Μπήκε στο 62. Φαντάσου να βάλει και κανένα γκολ. Να το πανηγυρίσουμε. Λοιπόν, Ατρόμητος Κηφισιάς στο 1-2. Πάμε στον Νίκο τον Κατσάτσο να δούμε πώς τελειώνει το μάτς αυτό. Θα έχει μικρόφωνο μέχρι το τέλος. Παρακαλώ.
1: Έχουμε τον Χουτεσιώτη που κάνει μια βαθιά παγιά προς τα δεξιά. Θέλει να βρει τον Πνευμονίδη. Η μπάλα όμως θα καταλήξει στα χέρια του Μόζες Ραμίρες. Όπου έχει πέσει κιόλας ο τερματοφύλακας από τον Ισημερινό. Τώρα δεν φαίνεται να έχει κάτι όμως. Φαίνεται να έχει κάτι. Okay, εντάξει, ήταν άλλα την πτώση. Ο Χουτεσιώτης βγήκε από την εστία, το έκανε μια βαθιά μπαγιά γιατί θέλει να βρει τον Σταύρο τον Πνευμονίδη ώστε να μπορέσει ο Ατρόμητος να σκοράρει το 2-2. Είναι τουλάχιστον να προσπαθήσει να κάνει μια ευκαιρία. Ωστόσο δεν υπάρχει καμία ευκαιρία. Τέλος, η Κηφισιά σπάει το ρόδι για την φετινή σεζόν. Επικρατεί 2-1 το Ατρόμητου μέσω Περιστέρη με τα δύο γκολ του Πόμπο στο 62ο λεπτό από την πάσα αντασύνση του Πολυκράτη που είχε μπει ως αλλαγή στην αρχή του δεύτερου μηχρόνου και το πέναλτι το οποίο σκοράρε ο Πόμπο, το πρώτο γκολ με πέναλτι της φετινής σεζόν για τον Χόρχε Πόμπο στο 24ο λεπτό, απαντώντας στην ισοφάριση που είχε πετύχει ο Μουτουσαμί 10 λεπτά νωρίτερα στο 74ο λεπτό, περίπου με τον ίδιο τρόπο τον οποίο είχε σκοράρει ο Πόμπο από την ασίστ του Πολυκράτη. Εγκατακλείδη Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 εδώ στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου. Και ο Ατρόμητος παραμένει χωρίς δίκη.
0: Περίμενε Νικό, περίμενε λίγο, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ μέχρι το 60 που κάναμε σύνδεση και μιλήσαμε για πρώτη φορά εμείς οι δύο, η Κηφισιά είχε 0 συνολικά σουτ, 0 σουτ στο στόχο. Τώρα τελειώνει με 6 σουτ και 3 στο στόχο. Ο Ατρόμητος 13 σουτ, 5 στο στόχο. Και βέβαια μάτς είδες το τελευταίο μισάωρο του αγώνα, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ακριβώς.
0: Μπάλα είδες εκεί πέρα στο μισοάωρο το τελευταίο, από το 60 και ύστερα.
1: Γιώργο, αν με ρωτήσεις τι έχω να κρατήσω από την πρώτη ώρα του παιχνιδιού, μόνο την εκρηκτικότητα του Περέα μπορώ να κρατήσω. Αλλά από το 60 και μετά πραγματικά έχουν γίνει διάφορα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Πέναλτι το οποίο κέρδισε μέσω VAR η Κηφισιά, δύο γκολ του Πόμπο, τον γκολ του Μουτουσαμί, πέναλτι που ζήτησαν οι ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου. Ναι. Δηλαδή διάφορα.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά ο Ατρόμητος.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον τρίτο ημίχρονο.
0: Ο Ατρόμητος μένει με 2 βαθμούς χωρίς νίκη. Οι ομάδες πλέον που δεν έχουν νίκη στο πρωτάθλημα είναι ο Ατρόμητος, ο Βόλος, ο Αστέρας και ο Λεβαδιακός. Ο Ατρόμητος με το Βόλο είναι στην 11η και στη 12η θέση. Ουραγός είναι ο Αστέρας Τρίπολης με το Λεβαδιακό. Μάτς λιγότερα έχουν όλες αυτές οι ομάδες πλην του Ατρομήτου. Ο Ατρόμητος ψάχνει να βρει την πρώτη νίκη. Δεν την έκανε με την Κηφισιά, η οποία ανεβαίνει στην 1η θέση, κάνοντας την πρώτη της νίκη. Έχει και 2 ισοπαλίες και 5 βαθμούς. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Νίκο τον Κατσάτσο. Πάμε λίγο στην Θεσσαλονίκη. Άρης Ηρακλής. Τι γίνεται εκεί?
3: Ο Σούταλο δεν έχει χάσει πρώτη παλιά.
4: Όντως, αλάνθαστος τώρα ο Σούταλο για το Μανού. Ωραίες κινήσεις του Μανού. Ξεσκώνουν λίγο την εξέδρα φατικά στον άξονα. Στα δεξιά του ψάχνει στηρίγματα για Νιώτας Μανού. Τσιμπάει την μπάλα για το Φαντικά. Λίγο ήθελε. Φαντικά θα την πάρει την μπάλα εν τέλει. Θα πέσει μέσα στην περιοχή. Out. Έπεσε λίγο εύκολα ο Νοά Φαντικά.
3: Πάντως και στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης φτάνει πολύ εύκολα έξω από την περιοχή του Ηρακλή. Το ότι δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει περισσότερες φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο οφείλεται και σε αυτή την περίπτωση, στις τελικές προσπάθειες των παικτών του Άρη. Στην τελική προσπάθεια δηλαδή. Τώρα
4: θα κλέψει και θα πάρει το φάουλ ο Ρος, το Κουαμέ.
3: Και την κάρτα λογικά.
4: Θα πάρει και την κάρτα ο
3: Ρακλή. Ωστή.

0: Για να δούμε το φάουλ για τον Άρη. Πλησιάζοντας το τελευταίο 20 λεπτό, Μανού. Ανάμεσα σε δύο, λάθος.
1: Μούρος έκοψε. Για τον Πέδρο Μαρκέζ, αυτός προσπάθησε να βρει τον Ίζερ. Κακή πάσα.
0: Γένσεν πάρα πολύ ο Αντρέα αντίδραση, γύρισε και κάλυψε για τον Ρίτσαρντς, για τον Σούταλο. Ο οποίος πλέον ανεβαίνει όλο και περισσότερο μέτρα με την μπάλα στα πόδια και οργανώνει. Του πάει αυτή η κίνηση. Μανού, θα πέσει, θα πάρει το φάουλ. Γένσεν, στα δεξιά του για το Φαντιγκά. Πιο δεξιά για το Γιαννιώτα, ο οποίος έχει πάντα μια τριάδα μπροστά του από παίκτες του Ηρακλή, Ράσιτς, για το Ρίσαρτς. Η σέντρα του Ρίσαρτς, μέσα στην περιοχή, μια πτώση, τίποτα, out. Out η μπάλα για τον Ηρακλή.
1: Διαμαρτυρήθηκε και ο Κατεβέρη για να σπρώξουμε μέσα στην περιοχή, αλλά ήταν διευκύσιμη μπάλα. Το ελεύθερο για τον Αθανασιάδη. Και ενώ συμπληρώνουμε 70 λεπτά, θα έχουμε και την πρώτη αλλαγή για τον Ηρακλή σε λίγο. Με τον Κράιντς να είναι αυτός που θα περάσει. Αθανασιάδης γεμίζει εύκολα. Αλλά η μπάλα θα φτάσει στον Ρος, κόπηκε από τον Γένσεν σε πρώτη φάση. Τώρα ο Ρος βρήκε τον Νανού. Αυτός κρατάει. Και θα δώσει για τον Νίζετ. Ο Νίζετ και πάλι για τον Ανού. Ο Ανού από τα αριστερά κρατάει την μπάλα, μαρκάρεται από τρεις, χάνει.
0: Θα κλέψει ο Άρης με τον Γιαννιώτα. Πανταχού παρών τόσο στο επιθετικό όσο και στο αμυντικό κομμάτι. Ράσιτς ανεβαίνει, καλπάζει από τα αριστερά του και ο Ρίσαρτς, πάντα έχοντας στο νου του το ανασταλτικό κομμάτι. Είναι πολύ συνεπής στα καθήκοντά του ο Ρίσαρτς. Ίσως περισσότερο από όλους από τα μπακ του Άρη. Τώρα και πάλι ο Ρίσαρτς. Για τον Μανού, κάνει ωραία κίνηση, δεν τον είδε όμως. Ή τον είδε, αλλά επιχείρησε να τον βρει και δεν τον βρήκε. Ο Μανού ανακτά την κατοχή και πάλι ο Άρης. Φαμπιάνο από τα δεξιά, τελευταίο 20 λεπτό στο Κλεάνης Βικελίδης, πάντα στο 0-0, χωρίς σκόρ δύο ομάδες. Γιαννιώτας, Γένσεν. Ανεβαίνει και ο Φαμπιάνο. Έχει καλές σέντρες. Θα τη βγάλει τη σέντρα, δεύτερο δοκάρι, θα μπλοκάρει εύκολα ο Αθανασιάδης. Και θέλει να δώσει βολέ. Λάθος. Θα κλέψει ο Σούταλο. Και πάλι Φαμπιάνο. Ανεβαίνει μέτρα ο Φαμπιάνο, κλείνεται Γιαννιώτας. Θα συγκλίνει. Δεν είναι καλός όμως με το αριστερό. Μανού, έχει χώρο. Θα κάνει το σουτ, θα κοντράρει μπάλα. Δεν μπορεί μέσα στην περιοχή ο Κατεβέρη, θα μπλοκάρει ο Αθανασιάδης.
1: Πολύ ψύχρωμο το γύρισμα του Σόρια στον Αθανασιάδη.
0: Θα πέσει στο έδαφος ο Αθανασιάδης.
1: Πέσει στο έδαφος από ένα μαρκάρισμα του Κατεβέρη.
0: Ακούτε ζωντανή μετάδοση στο Κλεάνθης Βικελίδης στην περιγραφή του αγώνα Άρης Ηρακλής από το Λίμπερο 107,4 για τη Θεσσαλονίκη και τον Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα.
1: Το βολέ του Αθανασιάδη έφτασε στον Ιμπί Λόπεθ, αλλά χάθηκε η μπάλα στην πρώτη πάσα. Τώρα έχουμε κάτι λέει ο Βεργέτης εκεί στον τέταρτο και στον Κράιντς, ο οποίος περιμένει για να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Στο μεταξύ η κατοχή έχει ανακληθεί από τον Ηρακλή. Ήδη Λόπεθ για τον Βούρο. Ο Βούρος περνάει τη μεσαία γραμμή. Ραντόγια. Αυτός πιο πίσω και πάλι για τον Βούρο. Και πάλι Ραντόγια. Αυτός κρατάει με δυσκολία, αλλά θα κάνει και φάουλ πάνω στο Γένσεν.
0: Θα κερδίσει το φάουλ ο Γένσεν και αλλαγή.
1: Τώρα θα έχουμε και την αλλαγή για τον Ηρακλή. Φεύγει ο Σουρλής για να μπει στο παιχνίδι ο Κράιντς. Μια ιδιάζουσα περί του ποδοσφαιριστή. Ο Κράιντς, ο οποίος φάνηκε στην αρχή να μην υπολογίζεται, η διοίκηση έψαχνε ομάδα για να τον παραχωρήσει. Ο Ματσάρη προτίμησε να τον κρατήσει και όχι μόνο τον κράτησε, το χρησιμοποιεί και στα περισσότερα παιχνίδια.
0: Ρίτσαρντς, δεν θα περάσει, θα κοπεί.
1: Ο Σόρια με τη μία τώρα βρήκε τον Κράιντς, αυτός στην πρώτη του επαφή με την μπάλα βρίσκει τον Νανού. Αποφεύγει το μαρκάρισμα του Γιαννιώτα ο Νανού και κρατάει. Θα δώσει για τον Νίζετ, αυτός ωραία από τα αριστερά. Θα βγάλει και τη σέντρα στον Πέδρο Μαρκές. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή που δεν βρίσκει την μπάλα ο Μαρκές σωστά για να τη στείλει στα δίκτυα. Ο Βέλιο ήταν σχεδόν εξωτερωμένος. Ο Πέδρο Μαρκές τραβάει το σόρτ του για αυτή τη φάση με την παράλληλη σέντρα του Νίζετ. Ο Πέδρο Μαρκές στην πορεία της μπάλας βρήκε την μπάλα ανεμικά. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν απλά να τη βρει και να τη στείλει στα δίχτυα, αλλά τη βρήκε με αυτόν τον τρόπο που δεν κατάφερε να το χάνει.
0: Ο Άρης τώρα με το Γένσεν, ο οποίος δείχνει ότι έχει τροτά σημεία στα γεμίσματα και μέσα στην περιοχή της κινήσης εκτός μπάλας των παικτών του. Θα κλέψει και πάλι ο Ηρακλής πλάγιο αυτή τη φορά. Τρομερή ευκαιρία για τον Γυραιό. Για μένα ίσως και μεγαλύτερη του αγώνα μαζί με το εκείνο το σούτ του Γιαννιώτα. Αλλαγή για τον Άρη με τον
2: έχει
0: Αφαρέλα.
2: Έχει ευθύνη και ο Βέλιος σε αυτή τη φάση που έσκασε ναι, η μπάλα δεν μέσα στη μικρή περιοχή και δεν βγήκε. Ναι.
0: Ο Γιαννιώτας ο οποίος τώρα θα αποχωρήσει και ο Αλφαρέλα, ο οποίος σας χρωστάω ένα ρεπορταζιακό από νωρίτερα που ανέφερα το όνομά του. Έγινε μια κουβέντα μέσα στο προηγούμενο διάστημα και λίγο πριν το τελείωμα της μεταγραφικής περίοδου και αποφασίστηκε να μείνει στην ομάδα και να έχει πιο ενεργό ρόλο ο Αλφαρέλα. Γι' αυτό θα τον βλέπουμε από εδώ και πέρα στα παιχνίδια. Κλέβουν και πάλι του Ηρακλή.
1: Νανού. Γεμίζει. Α, η μπάλα καταλήγει πλάγιο για τον Άρη. Πάθηκε γρήγορα η μπάλα σε αυτή την φάση. Και τώρα ο Άρης ξεκινάει μια νέα επιθετική προσπάθεια.
0: Ρίτσαρτς. Γένσεν. Ανεβαίνει ο Σουταλό. Αλλάζουν την μπάλα παίκτης του Άρη στο δικό του μισό. Γένσεν πιέζει όμως ο Ηρακλής που έχει ανεβάσει την απόδοσή του στα τελευταία λεπτά και ίσως είναι βελτιωμένο στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι τόσο παθητική η άμυνά του. Βγάζει ένα πιο aggressive στοιχείο και φεύγει στον ανοιχτό χώρο. Ράσιτς αντέχει το μαρκάρισμα. Θα πάρει το φάουλ. Παρότι ο παίκτης του Ηρακλή δείχνει να έχει χτυπήσει. Και τώρα νεύρα και από τον Σέρβο. Για να δούμε τελευταίο τέταρτο στο μάτς. Ποια ομάδα θα κάνει τη δύσκολη όπως φαίνεται δουλειά να βάλει ένα γκολ για να φύγει νικήτρια. Ο Άρης δεν κατάφερε να λύσει το γόρδιο δεσμό από νωρίς. Οπότε τώρα όλα θα κρυθούν στη λεπτομέρεια. Και νομίζω ότι αν ο Άρης δεν κερδίσει το σημερινό μάτς, λίγοι θα θυμούνται ότι έχει τις φάσεις, ότι έχει την κατοχή. Ανούσια τα στοιχεία αυτά. Σούταλο, ωραία μπαλιά του, λίγο πιο δυνατή. Θα κόψουν μέχρι στο Ηρακλή. Σε ένα χώρο που κινείται ο Φατιγκά, πάρα πολύ ωραία, θα κατεβάσει την μπάλα. Θα αντέξει το μαρκάρισμα, θα γυρίσει πίσω και θα δεχτεί και το χειροκρότημα. Πάρα πολύ καλός ο Φατιγκά σήμερα. Ράσιτς, δεν μπορώ να πω το ίδιο. Φαμπιάνο. Μακρινή παλιά, θα προτιμήσει το Μανού, πιο κοντινή η παλιά τελικά. Ο οποίος μέχρι να κατεβάσει και να γυρίσει, έχει γυρίσει ο Ηρακλής. Τι κάνει εκεί το μαρκάρι και λίγο ο Βεργέτης. Η πάσα για το Φατιγκά, πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε από τα δεξιά Αλφαρέλα. Αλφαρέλα θα ανοίξει λίγο παραπάνω την μπάλα, θα γίνει κόντρα και θα κλέψει ο Ηρακλής.
1: Ο Ρος είναι αυτός που παρενέβη εκεί και έκοψε την μπάλα, έδωσε για τον Ανού. Και τώρα ο Ηρακλής ξανά στην αντεπίθεση με τον Ραντό για να βρίσκει τον Ήβη Λόπεθ. Και αυτός με τη σειρά του για τον Σόρια, αλλά είναι λίγο πιο δυνατή. Η πάσα του δίνει την ευκαιρία στον Ρίτσαρντ να κόψει. Έρχεται ο Βούρος για να κερδίσει.
0: Έχουμε και offside το Καντεβέρε.
1: Πίνια. Για τον Βούρο. Τρέχει πάνω το Καντεβέρε. Σόρια. Ο Κράινς δεν έκανε καλή πάσα.
0: Ράσιτς. Καντεβέρε για τον Κουαμέ που δεν έχει δείξει πολλά πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο. Του λέει σήκω ο Βεργέτης.
1: Ο Ηρακλής τώρα με τον Πίνια. Στον άξονα ανεβαίνει. Θα δώσει για τον Σόρια. Αυτός μια βαθιά παλιά. Προσπάθησε να αλλάξει παιχνίδι, αλλά πάλι καταλήγει κατευθείαν στο Βέλιο.
0: Έξυπνη ήταν. Δεν κινήθηκε ο παίκτης του Ηρακλή. Έξυπνη παλιά. Λίγο πιο δυνατή την ήθελε για να το πετύχει. Αλλά Βέλιο θα μπλοκάρει τώρα την μπάλα υπό την πίεση του παίκτη του Γυραιού. Ζητά από τους παίκτες του να ανέβουν, αλλά με βολέ δεν γίνεται. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να την κουβαλήσει την μπάλα. Ο Άρης θα ξαναχάσει. Ο Ράσης παλεύει εκεί για να ανακτήσει την κατοχή για το Μανού. Θα αφήσει πολύ ώρα Μανού. Για να δούμε. Έξω από την περιοχή ο Μανού. Θα πάρει την κόντρα και κόρνερ. Στο 78 προς 79 σιγά σιγά βαδίζουμε. Υπάρχουν και άλλες αλλαγές για τις δύο ομάδες. Βλέπω έρχονται κάποιοι παίκτες από το ζέσταμά τους. Άρα ο Άρης θα κλείσει με άλλες δύο αλλαγές. Με άλλη μία αλλαγή. Την πεντάδα του. Για να δούμε αυτό το κόρνερ από τα αριστερά στο 79. Ο κύριος Βεργέτης ζητάει από τον εκτελεστή να περιμένει. Η Κερκίδα ζητάει ένα γκολ, αλλά τώρα η εκτέλεση Από τα αριστερά. Στο 79. Εκτελείται, δευτεροδοκάρι. Παλεύουν εκεί, θα φύγει από την άλλη μεριά η μπάλα. Αλφαρέλα. Προσποίηση, νέα προσποίηση. Κακό το γέμισμα, out.
1: Ακούτε σε ζωντανή μετάδοση στην περιοχή.
2: Ναι, πάμε να επιστρέψουμε γρήγορα για να συνδεθούμε με Ντουμπάι. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στο προβάδισμα. Για να δούμε τον. Να ακούσουμε τον Γιώργο.
3: Καλησπέρα για πάλι, Γιώργο. Δεν είναι πολύ κοντά στο προβάδισμα. Το πήρε το προβάδισμα ο Ολυμπιακός 48-47 και έκλεψε και την μπάλα. Ο Μακιντάιρ μέχρι το lay-up υπάρχει φάουλ και ζητάνε και αντιαθλητικό από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Γιατί του βρίσκουν ξεκάθαρα τα χέρια. Αναμένουμε να δούμε κατά πόσο θα δικαιωθεί ο Ολυμπιακός για αυτή την απόφαση.
2: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατάπιε μια διαφορά 10 πόντων και τώρα είναι έτοιμος να βρεθεί και με 3 μπροστά, και αν είναι και αντιαθλητικό μπορεί και με περισσότερους πόντους.
3: Ακριβώς.
2: Οπότε ο Ολυμπιακός είναι αυτός που βλέπουμε τώρα. Γιατί ο προηγούμενος Ολυμπιακός τα πρώτα 19 λεπτά ήταν ένας άλλος Ολυμπιακός. Πάμε όμως γρήγορα σε έναν τραυματισμό που έχουμε στο Βικελίδης.
1: Αμυντικά, ανασταλτικά τουλάχιστον, και προσπαθεί με τις αντεπιθέσεις, αλλά είναι ελάχιστα πράγματα. Είναι ελάχιστα τα πράγματα που μπορεί να κάνει ο Βάλτερ Ματάρη από τον πάγκο, από τη στιγμή που έχει επιλέξει να μην αλλάξει αυτό το 3-4-3, και δεν υπάρχουν και εξτρέμ στον πάγκο για να πει κανείς ότι αλλάζει η διάταξη. Τώρα έχουμε και μία αλλαγή για τον Άρη στη θέση του Κατεβέρε.
2: Λοιπόν, ο Μανού νομίζω πως μπήκε στη θέση του Κατεβέρε, δεν ξέρω τώρα τι αλλαγή ήταν αυτή, αλλά τον Κατεβέρε βλέπω να βγήκε χωλένοντας, τραυματίστηκε μάλλον σοβαρά. Πάμε στον Γιώργο τον Ιωάννου, 50-50 λέει Γιώργο το σκόρο βλέπω.
3: Ακριβώς, το προβάδισμα του Ολυμπιακός το πήρε τον τριών, ωστόσο δεν το χάρηκε για πολύ, γιατί ο Ντεκ έμεινε ελεύθερος και από τη γωνία ευστόχησε. Ντόρσεϊ τώρα από μέση απόσταση είναι άστοχος, δεν του έχει βγει το παιχνίδι του Τάιλερ Ντόρσεϊ σήμερα, και τώρα ο Καμπάτσο θέλει να πάει μέχρι μέσα. Καμπάτσο πήρε όλη την baseline στο full από 45 μοίρες ο Ντεκ για 3 και πάλι εύστοχος. Τι γίνεται με τον Γκάμπριελ Ντεκ απόψε. 53-50.
2: Ναι, αλλά ο Ντεκ κάνει σούτα χωρίς μαρκάρισμα τώρα.
3: Έχει εκτελέσει 2 φορές αμαρκάριστος. Ντόρσεϊ θέλει να απαντήσει. Νάτος! Επιτέλους ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δείχνει ότι είναι στην έτη χανταρίνα. Επιτέλους ο Τάιλερ Ντόρσεϊ το πήρε προσωπικά, θέλησε να του απαντήσει και το απάντησε με αυτό το σουτ στα 8 λεπτά ακριβώς, 8 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο για την ακρίβεια, για την λήξη της τρίτης περίοδου. 53-53. Ο Καμπαρό τώρα πήρε την μπάλα, εκτέλεσε άστοχος και η Ρεάλ θα πρέπει τώρα να αμυνθεί. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να ξαναπεράσει μπροστά. Μακιντάιρ για τον Χολ και πάλι ο Μακιντάιρ. Στα 8 μέτρα είναι ο Μακιντάιρ, τώρα πάει προς τα μέσα. Μακιντάιρ, η πάσα του στο κενό, πήγε στις θέσεις των κορτσίτ, στα κορτσίτς. Η Ρεάλ, η οποία πήρε την κατοχή και τώρα στα 7,5 λεπτά έχει την ευκαιρία να ξαναπεράσει μπροστά. Ένα σουτ 2 πόντων από τον Καμπαρό, άστοχο. Ο Ταβάρης παίρνει το rebound, το Πραντίγια, ο Ντεκ πάλι αμαρκάριστος. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό αυτή τη φορά η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Ο Ολυμπιακός έχει ξαναπάρει την μπάλα. Ντόρσεϊ για 3. Αχ, δεν του κάνει, δεν του κάνει το χατήρι η μπάλα. Ο Ντόρσεϊ είδε την μπάλα να μπαίνει και να βγαίνει. Ο Γουόρντ παίρνει βολές. Έκανε το φάουλ και ο Καμπαρό τον σταμάτησε αντικανονικά. Ισόπαλος στους 53 το παιχνίδι στο Αμπουντάμπι, με την Ρεάλ να περνάει για λίγο μπροστά, αλλά τον Ντόρσεϊ να απαντάει στα 7 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα.
2: Η Νότιχαμ είναι στο 1-1. Βάρ όμως βλέπω στο παιχνίδι με την Κόβεντρι. Βάρ για τον γκολ της Νότιχαμ που ισοφαρίζει προσωρινά. Επαναλαμβάνω, έχουμε βάρ. Άρα λοιπόν ελέγχεται τον γκολ της Νότιχαμ. Στον Τιγκάρδη μπορούσε να τον 0-1. Διόρθωση τώρα, τον γκολ της Νότιχαμ δεν μετρά. Νότιχαμ Κόβεντρι 0-1 στο 90. Στον Τιγκάρδη μπορούσε να τον
4: Με το που μπήκε ο Καρέτσα στην Ντόρτμουντ πέτυχε γκολ. Δεν το πέτυχε ο Καρέτσα στο γκολ. Το πέτυχε ο Μπέιερ από παλιά του Μπέλιγχαμ. Έτσι λοιπόν η Ντόρτμουντ προηγείται. Άρης Ηρακλής 0-0. Πάμε μια βόλτα από το κλέαν της Νικελίδης. Έχει κόρνερ ο Ηρακλής νομίζω.
1: Από τη μια πλευρά στην άλλη. Το γήπεδο. Ο Ίδη Λόπες είναι αυτός που θα εκτελέσει. Το τρίτο συνεχόμενο κόρνερ στα τελευταία λεπτά για τον

0: Από εκεί και πέρα υπάρχουν μάτς που γίνονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ίσονο σημασία Ελντένσε Ιμπάρ στη Σεκούντα Διβιζιόν 1-2 και Καστελιόν Τενερίφη είναι στο 5-0. Τα παιχνίδια τελειώνουν, είναι στο 90 δηλαδή. Από εκεί και πέρα υπάρχει παιχνίδι στην Ολλανδία. Σπάρτα Ροτότερνταμ με την Χέρενφεν στο 0-4 και Άγιαξ Εξέλσιορ στο 18. Αυτό το παιχνίδι είναι στο 0-0. Η Χέρενφεν πέτυχε 4ο γκολ στο 76. Υπάρχει παιχνίδι στην Πολωνία με την Μάτρον Λούμπλιν και την Κρόνι Ζάμπρτσε 0-0 στο 3ο λεπτό. Ξεκίνησε τώρα. Υπάρχει παιχνίδι στην Πορτογαλία. Η Αλβέρκα με τη Ρίο Άβε είναι στο 1-0 στο 56. Και υπάρχει παιχνίδι και στη Σλοβενία, ξεκίνησε τώρα με την Μάριμπορν και την Αλουμίνη στο 0-0 μόλις τώρα. Μπασαξεχίρ Γκενζεμπριλίγκη 3-0 στην Τουρκία και Ντράμζοσπορ Γαλατά Σαράι στο ντέρμπι 3-0 με Σαλάχ να έχει πετύχει 2 γκολ από το ημίχρονο και το Σαβιόλο το άλλο από παλιά του Σαλάχ. Ο Σαλάχ εκστασιάστηκε, έχει βάλει 2 γκολ και έχει κάνει μία ασίστ στο 3-0 της Ντράμζοσπορ στο 56 επί της Γαλατά. Πάμε να ακούσουμε λίγο το πώς κυμαίνεται το παιχνίδι, πώς εξελίσσεται το παιχνίδι στο Άρης Ηρακλής και θα επιστρέψουμε και πάλι στο Ντουμπάι.
1: Ηρακλής Ραντόγια, ο δυνατός σου του Ραντόγια, ο Φέλιο δεν μπορεί να μπλοκάρει την μπάλα, αλλά απομακρύνει σωστά για τον Ρίτσαρντ.
2: Σωστή απομάκρυνση στο πλάι, εφόσον είδε ότι δεν μπορεί να την μπλοκάρει. Γλίτωσε εδώ ο Άρης και πάλι, όμως δεν μπορεί να βγάλει την μπάλα από τα καρέ του και με δίνοντας ύψος την μπάλα, χωρίς να έχει και το Μωρόν και το Καντεβέρε στο παιχνίδι, δεν ξέρω πόσο θα του βγει αυτό. Προς τα πίσω για τον Ηρακλή.
1: Αθανασιάδης. Γέμισμα προς την αντίπαλη περιοχή με στόχο τον Ήβι Λόπεθ. Αυτός κατεβάζει. Για λίγο δεν προλαβαίνει ο.
2: Και πάλι εκεί ο Σουτάλο. Που αμέ κατεβάζει, θα κρατήσει. Θα απλώσει για τον Μυρ. Ράσιτς, Μανού. Δεν είναι καλή πάσα. Πραγματικά έχει χάσει συγκέντρωσή του Άρης.
0: Το 0-0 παραμένει. Ίντερ Ρώμα, μάλλον Ρώμα Ίντερ 2-2. Τελικό αποτέλεσμα. Ο Λαοτάρο Μαρτίνεθ έσωσε την Ίντερ. Με 2 γκολ που βάλε στο δεύτερο ημίχρονο και πάμε στον Γιώργο Ιωάννου στο Ντουμπάι για το παιχνίδι Ολυμπιακός Ρεάλ.
3: Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει στο συν 5 και η Ρεάλ αυτή τη στιγμή έχει επίθεση. 61-56 ο Ολυμπιακός είναι μπροστά. Στα 5-40 ο Καμπαρό θέλει να πάει μέχρι μέσα. Φάουλ χαμηλά σφυρίζεται από τους διαιτητές. Από το Βεζένκοφ στην προηγουμένη περίπτωση. Στα 5 δευτερόλεπτα έγινε αυτό το φάουλ. Δεν μπορούσε να τον σταματήσει ο Βεζένκοφ. Τον Λουαού Καμπαρό και τον σταμάτησε με φάουλ. Είναι, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, το πρώτο ομαδικό του Ολυμπιακού. 3 ομαδικά έχει κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης, έχει άλλο ένα να δώσει. Και ο Μαλεντών είναι στις βολές. Είναι το δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού αυτό. Εν τέλει, συγγνώμη, έκανα λάθος και κατά πως φαίνεται ήταν και στην προσπάθεια. Ο Μαλεντών έχει βάλει και την πρώτη ελεύθερη βολή του. Τον μάθαμε τον Μαλεντών από την θητεία του στη Βιλερμπάν. Έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν με την γαλλική ομάδα. 61-57 ο Εντζάι ξαναπερνάει στο παρκέ. Δείχνει η αλήθεια είναι σε αυτά τα δύο παιχνίδια, ειδικότερα και χθες και σήμερα, να του βγαίνει του Μπαρτζόκα το παιχνίδι όταν είναι μέσα ο Εντζάι. 61-58 με τον Καμπαρό να μειώνει στους τρεις. Ο Βεζένκοφ θα ξαναμπεί στο μάτς. Από ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον η αλλαγή ήταν αναγκαστική από τους διαιτητές. Τέλος πάντων ο Ντόρσεϊ τώρα περνάει το κέντρο και οργανώνει το παιχνίδι της ομάδας του Ολυμπιακού. Άλλαξε για λίγο με τον Γουόρντ. Ο Ντόρσεϊ σταμάτησε την τρίπλα και ο Μακιντάιρ είναι 45 μοίρες. Μακιντάιρ παίρνει σκρίνα από τον Εντζάι. Ο Εντζάι πήρε την μπάλα τώρα. Δεν μπόρεσε ο Χολ, αλλά ο Εντζάι σκοράρει και παίρνει και το φάουλ από τον Καμπαρό, αν έχω δει καλά. Όχι, από τον Τζόουνς πρέπει να είναι. 63-58. Εξαιρετική προσπάθεια εδώ. Ο Χολ παίρνει φάουλ. Και ο Εντζάι, συγγνώμη, παίρνει το φάουλ. Όχι, είναι δύο βολές για τον Χολ.
0: Να διακόψω λίγο τον Γιώργο τον Ιωάννου. Ναι. 60-58, ήταν 61-58 έγινε και εδώ το σκορ. 61-60 τώρα με καλά του Μήτρου Λόγκ. Και τέλος τρίτου δεκαλέπτου για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. 61-60 στην

0: Εκπνοή του τρίτου δεκαλέπτου. Νομίζω πως θα τελειώσει πρώτα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και μετά του Ολυμπιακού. Πάμε στον Γιώργο Ιωάννου.
1: Λοιπόν, 63-58 με τις δεύτερες βολές του Ντόντα Χολ. Δεν ήταν goal foul η προηγούμενη φάση. Κάρφωμα ωστόσο τώρα από τον Damian Jones για τη Real Madrid της. 63-60 μείωσαν οι Μαδριλένοι. Και τώρα ο McIntyre κρατάει την μπάλα και δίνει στον Ντόντα Χολ. McIntyre και πάλι δίνει στον Ντόντα Χολ, ο οποίος θα καρφώσει στη Στεφάνη. Αφύλακτη διάβαση και ο Ντόντα Χολ καρφώνει με όλη του την άνεση στο καλάθι των Ισπανών. Ωστόσο η Ρεάλ απαντάει αμέσως, τρέχοντας τον εμφυνδιασμό και σκοράρει.
0: Το άσχημο είναι ότι ο Ολυμπιακός δέχεται τον εμφυνδιασμό από καλάθι που βάζει, έτσι. Και σε 3 δευτερόλεπτα δέχεται καλάθι. Γι' αυτό εκνευρίζει τον Μπαρτζόκας.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό ο Μπαρτζόκας είναι έξαλλος. Ωστόσο τώρα ο Κέκε κάνει φάουλ. Αν έχω δει σωστά τον Ντόντα Χολ. Ο Φελίζε κάνει τον εμφυνδιασμό. Και ο Τζόουνς έσπρωξε την μπάλα προς το καλάθι. Όχι ότι δεν θα μπαινε από μόνη της, αλλά ο Τζόουνς την κάρφωσε. Την πήρε και την κάρφωσε στην Στεφάνη. Θα περάσει τώρα ο Γιάντουνεν στο παιχνίδι. Ωστόσο υπάρχει και άστοχη βολή από τον Ολυμπιακό, από τον Κόντι Μίλερ McIntyre. 65-62 ο Ολυμπιακός είναι μπροστά. Τώρα θα περάσει και ο Γιάντουνεν αν ευστοχίσει ο McIntyre. Κάτι που γίνεται. Αλλαγές λοιπόν, αλλαγή μάλλον για τη Ρεάλ. Μπαίνει στη θέση του ο Κέκε. Ο McIntyre. Ο Γιάντουνεν. Συγγνώμη.
0: Να πω ότι μπορείς να τον Ντόρτμουντ νίξει στο Στουτγκάρδη με ένα 0 και είναι μόνη πρώτη στη βαθμολογία στην Bundesliga. Έχει 4 στα 4 μπροστά και από την Bayern, η οποία έχει πολλές βαθμούς στον αγώνα με τη Σάλκε. Πάμε στον Γιώργο Ιωαννού.
1: 66-62 και φάουλ από τον Τάιλερ Ντόρσε. Είναι το τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Στα 4 και 16 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Η Ρεάλ θα εκτελέσει βολές, είναι το δεύτερο προσωπικό του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Η Ρεάλ θα πάει στη γραμμή και έχει την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά στο καλάθι. Στη μία κατοχή. Ο Φελίζ είναι στη γραμμή. Ευστοχή στην πρώτη. 66-63. Με τον Φελίζ να έχει αρκετά καλά ποσοστά από τη γραμμή. Γενικότερα στην καριέρα του 2-2 από τον Φελίζ, ο οποίος κάνει το 66-64.
0: Πέμπτο γκολ η Θέλτα, προηγείται 5-0 της Σαντάντερ. Πάμε να δούμε πώς τελειώνει το Άρης Ηρακλής.
2: Μία για τον Πέντρο Μαρκές, κάνει το κοντρόλ, κατεβάζει την μπάλα. Έρχεται ο Νίσετ να μαρκάρει εκεί τον Νανού. Φάουλ για τον Άρη. Σε αυτό το μαρκάρισμα του Νανού πάνω στον Σούταλο, ο οποίος είναι στο έδαφος και θα δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Και βλέπω το Βεργέτη να κάνει γρήγορες κινήσεις προς το ιατρικό team. Δεν ξέρω αν έχει χτυπήσει αρκετά ο αμυντικός του Άρη, ο οποίος συνεχίζει να είναι στο έδαφος και να σφαντάζει.
3: Έχει να έχει πρόβλημα, ναι. Ο Σούταλο είναι.
4: Η Ντόρτμουντ κέρδισε πριν από λίγο 0-1 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι μέσα στη Στουτγκάρδη και το ευχάριστο είναι ότι στο 62ο λεπτό πέρασε ως αλλαγή ο Καρέτσας και ο...
0: Να πω ότι η Νότιγχαμ έχασε από την Κόβεντρι 1-0. Μόλις τώρα είχαμε το σφύριγμα της λήξης, ήττα για την Νότιγχαμ, άσχημο αποτέλεσμα αυτό. Και πάμε να δούμε, το Ολυμπιακός προηγείται της Ρεάλ και να ακούσουμε, ναι, πάμε στο Άρης Ηρακλής να δούμε πώς τελειώνει. Παίζουμε ένα λεπτό καθυστερήσεις, τις καθυστερήσεις. Τρία ήταν τα λεπτά, τέσσερα παίζουμε τώρα.
2: Από πάνω είναι και ο Βεργέτης.
3: Εντάξει, θεωρώ ότι ο Άρης εδώ αδικεί την προσπάθειά του, έχοντας θολωμένο μυαλό, πολύ κακές επιλογές και πάλι στο τελικό κομμάτι της επίθεσης. Και στο δεύτερο ημίχρονο, για να είμαστε δίκαιοι, μη δημιουργώντας τόσο πολύ, με μακρινές μπαλιές, με γιώμες, δεν είναι τώρα παιχνίδι αυτό. Πιστεύω δεν θα κρατήσει παραπάνω ο κ. Βεργέτης, νομίζω ότι με το βολέ θα λήξει και το παιχνίδι. Να δούμε. Το βολέ, τέλος.
0: Τελικό αποτέλεσμα, όπως ακούσατε, Άρης Ηρακλής 0-0 και πάμε στο ντέρμπι, στο τελικό. Έλα, Γιώργη.
1: Η Ρεάλ πέρασε μπροστά νωρίτερα με ένα τρίποντο 69-68 στα 2-46 για την τρίτη περίοδο. Ο Βεζένκοφ έχει περάσει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή μετά από μια άστοχη επίθεση της Ρεάλ. Η μπάλα βγήκε και είναι για τους ερυθρόλευκους. Ο Ντεκ περνάει και αυτό στο παιχνίδι, στη θέση του Αμπάλντε. Ο Ντεκ έχει κάνει σοβαρή ζημιά στον Ολυμπιακό και πρέπει ο Γιώργος Μπαρτζόκας με τους παίχτες του να κάνει κάτι προκειμένου να τον σταματήσουν. Ο Μακιντάιρ τώρα κρατάει την μπάλα. Πήγαν δύο πάνω του, είδε για λίγο καθαρά, πήρε ο Ντόντα Χολ, καλάθι από τον Ντόντα Χολ. Θα μπορούσε να δοθεί και ένα φάουλ εκεί, έχω την αίσθηση. Τουλάχιστον αυτό είδα από την κανονική ροή. Συνεχίζεται όμως το παιχνίδι, 70-69, ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά. Ο Ντεκ έδωσε στον Τζόουνς και αυτός στον Μαλεντόν, ο οποίος έχει μπροστά τον Ντόρσεϊ. Μαλεντόν παίρνει τον κεντρικό διάδρομο, σερβίρει στον Ντέιμιαν Τζόουνς που καρφώνει για το 71-70 της Ρεάλ. Στα 2 λεπτά ακριβώς για το 3ο δεκάλεπτο. Ο Ντόρσεϊ θέλει να απαντήσει με ένα τρίποντο, είναι άστοχος. Ο Μαλεντόν πήρε το rebound και θέλει να κατεβάσει. Φάουλ του Ward είναι το τελευταίο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός για την τρίτη περίοδο. 71-70, περνάει ο Φουρνιέ στο παιχνίδι. Στη θέση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μάλιστα. Και ο Πραντίγια τώρα παίρνει κάποιες συμβουλές από τον Πέδρο Μαρτίνες. Ο Χάι με Πραντίγια. Η Ρεάλ λοιπόν, η οποία είναι μπροστά 71-70 και έχει την κατοχή.
0: Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Άρη, τον Μιχάλη τον Γρηγορίου, για το μάτς με τον Ηρακλή.
5: Είναι λογικό να μην μπορείς να πάρεις 3 βαθμούς. Δεν ξέρω τι άλλο θα έπρεπε να κάνουμε σήμερα όσον αφορά το κομμάτι της προσπάθειας, γιατί μπήκαμε, πιέσαμε παντού, τα παιδιά κάνανε πολλά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν γίνεται να το κάνεις για 90 λεπτά, είναι λογικό αυτό. Είχαμε αρκετές προϋποθέσεις, αρκετές ευκαιρίες, αλλά όταν η μπάλα δεν μπαίνει στα δίχτυα για να ανοίξει το σκορ, να απελευθερωθούν και τα παιδιά και να είναι και αυτά, καταλαβαίνετε ότι έχουν ένα ψυχολογικό άγχος όσο περνάει η ώρα και δεν σκοράρεις, είναι λογικό μετά να μείνει αυτό το 0-0. Και δυστυχώς για εμάς πήραμε έναν βαθμό σε ένα μάτσο το οποίο θέλαμε μόνο 3.
6: Το λέγατε και πριν, θέλατε μόνο την νίκη για να πάτε με, με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις στην μεγάλη διακοπή. Τι σημαίνει τώρα αυτή η ισοπαλία, πόσο φρενάρει, πόσο σας φρενάρει?
5: Εντάξει, έχει ολόκληρο πρωτάθλημα μπροστά μας. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι θέλαμε βαθμολογικά να είμαστε αρκετά καλά με την, αν περνάμε τη σημερινή νίκη. Αυτή η νίκη δεν ήρθε, αλλά δεν παραγνωρίζω ότι το γεγονός ότι τα παιδιά προσπάθησαν. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι χρειαζόμαστε τη διακοπή για να μπορέσουμε να έχουμε ομοιογένεια και να ξαναγίνουμε η ομάδα που ήμασταν. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το ισόπαλο αποτέλεσμα δεν μας άρεσε, δεν μας αντιπροσωπεύει και λογικά θα πρέπει να πορευτούμε με αυτό.
6: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να πω ότι ο Άρης έφτασε τους 7 βαθμούς. Έχει 3 αγώνες χωρίς νίκη. Ο Ηρακλής έχει 4 αγώνες χωρίς ήττα. Μετά την ισοπαλία που πήρε στο Βόλο και φώναζε ο Ματσάρη, νίκησε τον Αστέρα εκτός έδρας. Έφερε ισοπαλία με τον Ατρόμητο εντός και πάλι φώναζε ο Ματσάρη. Και έφερε και ισοπαλία σήμερα με τον Άρη. Οπότε ο Ματσάρη μάλλον κάνει δουλειά. Παίχτηκε το όνομά του για την κατάσταση. Ο Ηρακλής το διέψευσε. Πάμε γρήγορα. Δεν ξέρω αν να πω για τον Παναθηναϊκό ότι προηγείται με 72-69. Μάτς που θα τελειώσει νωρίτερα από το τελικό. Πάμε στον Γιώργο Ιωάννου, Ολυμπιακός Ρεάλ.
1: 75-70 η Ρεάλ στο συν 5 πλέον. Με δύο βολές από τον Χάιμε Πραντίγια. ο οποίος η αλήθεια είναι έφυγε από τη Βαλένθια πέρσι και βρίσκει τον προπονητή του στη Βαλένθια στη Ρεάλ Μαδρίτης εν τέλει. Ύψωσε τώρα ο Μοντέρο που πέρασε το παιχνίδι για τον Τζόουνς. Μπάλα για τον Ολυμπιακό. Μετά από την πάσα του Τζόουνς, ο Φελής βγάζει την μπάλα έξω. Συν 5 λοιπόν για τη Ρεάλ στα 42,9 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κλείσει σωστά την τρίτη περίοδο. Πέρασε και μπροστά στην τρίτη περίοδο, ωστόσο δεν το κράτησε αυτό το προβάδισμα. Έπεσε κατακόρυφα η απόδοσή του από ένα σημείο και μετά. Μοντέρο από πολύ μακριά εκτελεί για 3. Η μπάλα δεν θα πέσει στο καλάθι. Δεν πήρε το rebound του Ολυμπιακού, το πήρε ο Πραντίγια. Και μάλιστα το πήρε κοντά στο τρίποντο. Η διαφορά στους 5 για την Ρεάλ και η κατοχή για τους Μαδριλένους. 10 από τα 20, από τα 21 δευτερόλεπτα είναι για την Ρεάλ. Ο Φελίς, επιθετικό φάουλ από τον Γκάμπριελ Ντεκ πάνω στο Μοντέρο. Φάουλ από τον Ντεκ στο Μοντέρο. Στα 16,3 δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή και όλο το χρόνο για να επιτεθεί και να κλείσει αυτό στην τρίτη περίοδο. 75-70 η Ρεάλ μπροστά με τον Ντεκ να κάνει φάουλ όπως είπαμε πριν πάνω στον Ζαν Μοντέρο. Πέρασε ο Αμπάλδε στο παιχνίδι για την τελευταία άμυνα. Μοντέρο οργανώνει. Μοντέρο έχει απέναντί του τον Φελίζ. Οι δύο Δομινικανοί. Ο Μοντέρο παίρνει φάουλ. Παίρνει φάουλ από τον Πραντίγια. Έχω την αίσθηση, αν κρίνω από την αντίδραση τόσο του Πραντίγια όσο και του προπονητή του, του Πέδρο Μαρτίνεθ, δεν το ήθελαν αυτό το φάουλ οι Ισπανοί. Δεν ήθελαν να κάνουν αυτό το φάουλ. Είναι δύο βολές για τον Ζαν Μοντέρο. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα για τον Ολυμπιακό να μειώσει στους 3 για τα επόμενα 3,3 δευτερόλεπτα και μπορεί να μην μειώσει και στους 3, μπορεί να μειώσει και πιο χαμηλά γιατί δέχτηκε τεχνική ποινή ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Μειώνει λοιπόν ο Σάσα Βεζένκοφ 75-71 με μια εύστοχη βολή και έχουμε και τις δύο βολές του Ζαν Μοντέρο προκειμένου ο Ολυμπιακός να μειώσει ακόμη περισσότερο. Ένα δώρο από τον Πέδρο Μαρτίνεθ στον Ολυμπιακό. 75-71 στα 3,3 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός είναι στο μείον 4 αλλά μπορεί να φτάσει στο μείον 2. Μοντέρο βάζει την πρώτη. 75-72. Έχει άλλη μία ο Δομινικανός γκάρτ του Ολυμπιακού. Και αναμένουμε την εξέλιξη τα επόμενα 3,3 δευτερόλεπτα για να δούμε τι θα κάνει η Ρεάλ σε αυτό το χρόνο. Εδώ άστοχος ο Μοντέρο, επιθετικό rebound από τον ίδιο που σηκώνεται follow, όχι. Δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός να μειώσει ακόμα περισσότερο. Η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη. Ωστόσο το 75-72 είναι το σκορ στην τρίτη περίοδο. Η Ρεάλ είναι μπροστά και αναμένουμε την τέταρτη.
0: Λοιπόν, μέχρι να ξεκινήσει η τέταρτη περίοδος, να δώσουμε λίγο χρόνο στον Γιώργη Μπάσκε. Ξεκουραστεί λιγάκι, ξεκουράσει λίγο τη φωνή του, δεν καπνίζει, θα του λέγαμε πάνω να κάνει κανένα τσιγάρο. Τότε να είμαστε στον Βίλα 2-3 τελικό αποτέλεσμα σήμερα. Everton Ipswich 1-0, Brighton Arsenal 3-0. Με γκολ και ασίστ Κοστούλα, η Brighton νίκησε την ομάδα του Τζόλι και την πρωτοπόρο Arsenal. Newcastle Hull 2-1 με τον Κωνσταντή Τσολάκη να πιάνει πενάλτι, αλλά έχασε η Hull. Και Nottingham Forest Coventry 0-1, σοκ για την Nottingham. Paris Strasbourg 2-1, σε λίγο ξεκινάει σε κανένα δεκάλεπτο το κυρίως μενού του γαλλικού πρωταθλήματος. Πάμε στη Γερμανία. Eintracht Frankfurt της Freiburg 2-2. Αμβούργο Κολονία 2-1. Werder Bremen Augsburg 3-2. Gladbach Mainz 3-4. Και στον Τουγκάρδη Μπορούσα Ντόρτμουντ 0-1. Μπήκε στο τελευταίο μισάωρο. Ο Καρέτσα σίγουρα θα είναι στις κλήσεις του Γιοβάνοβιτς που τις περιμένουμε από την Πέμπτη. Αλλά τις έχουμε δει ακόμα. Θα τις δούμε φαντάζομαι. Ατρόμητος και Φυσιά 1-2. Τελικό αποτέλεσμα. Με μάτσα ανύπαρκτο μέχρι το 60. Πόμπο έβαλε 2 γκολ και νίκησε και Φυσιά 2-1. Άρης Ηρακλής 0-0. Ξαπλώσαμε. Ο Ηρακλής κερδίζει πλέον στα σημεία της εντυπώσης στην Θεσσαλονίκη, αφού έχει 4 μάτς χωρίς να ιτηθεί και διαμαρτύρεται για διατησία. Τουλάχιστον αυτό κάνει ο Ματσάρη. Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4 και αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0 στα αποτελέσματα των παιχνιδιών που έγιναν για τη Super League 2. Ο Σασούνα Βαγεκάνο 1-1. Μπιλμπάο Αλαβές 0-0. Θέλτα Σαντάντερ 5-0 στα παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Η πολύ καλή Σεβίλη αντιμετωπίζει την Μπαρτσελώνα. Η Σεβίλη που μέχρι πέρσι για 2-3 χρόνια σερνόταν, φέτος κάνει καλή πορεία και βάζει δύσκολα στην Μπαρτσελώνα που ταξιδεύει στην Ανδαλουσία για να παίξει μαζί της. Μπολόνια Τωρίνο 1-1, Οντινέζε Κάλιαρη 0-1, Ρώμα Ίντερ στο πρώτο ημίχρονο 2-0, τελικό 2-2 γιατί ο Λαουτάρο Μαρτίνες έβαλε 2 γκολ και πήρε τον βαθμό της οπαλίας Ίντερ. Και έχουμε το βράδυ Βενέτσια Λάτσιο. Τώρα από εκεί και πέρα στα μάτς που είναι σε εξέλιξη τούτη τη στιγμή και δεν είναι πολλά αλλά δεν είναι και τα καλύτερα γιατί περιμένουμε το κυρίως μενού να αρχίζει 10 παρατέταρτο. Έχουμε τα παιχνίδια της Δυναμό Δρέζης με τη Χέρτα Βερολίνου 0-0 στο 8, τώρα ξεκίνησε, μάτς δεύτερης κατηγορίας, Zweite Liga. Μέτσε Ντετιέν για δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας 0-0 και αυτό το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Άσκολη Αβελίνο για την δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας 0-1 στο ημίχρονο. Υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται για την Ολλανδία, τελικό Σπάρτα Ρότερνταμ Χέρενφεν 0-4 και Άγιαξ Εξέλσιορ 1-0. Επίσης υπάρχει παιχνίδι στην Πορτογαλία, Αλβέρκα Ρίο Αβε 1-0. Υπάρχει γκολ της Μάριμπορ με την Αλουμίνη τώρα στο 22 για την Σλοβενία. Μπασαξεχήρ Γκεντσλέρ 4-0, Τραμζοσπόρ Γαλατά 3-0. Η Μπασαξεχήρ είναι στο 83, η Τραμζοσπόρ με 2 γκολ του Σαλά και 1 assist. Κερδίζει τη Γαλατά 3-0, είναι στο 77. Γιώργος Ιωάννου για το 4ο δεκάλεπτο.
1: Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι στο μείον 5, δέχτηκε ένα γαλάθι από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θέλει να απαντήσει τώρα ο Μοντέρο, δεν μπορεί ούτε με το follow ο Jones. Η Ρεάλ τώρα επιτίθεται. Καμπαρό δεν μπόρεσε να δώσει την πάσα όπως θα την ήθελε. Υπάρχει φάουλ όμως. Νωρίτερα το καλάθι το σημείωσε ο Ταβάρες, ο οποίος νίκησε τον Μοντέρο. Και η μπάλα είναι για την Ρεάλ τώρα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ήδη 2 φάουλ. Καμπάσο. Καμπάτσο για τον Πραντίγια. Μαλεντών είναι στη γωνία και έχει το Μοντέρο μπροστά του. Η πάσα τώρα στον Πραντίγια, ο οποίος είναι με τον Τζόσεφ, πρέπει να πάει βοήθεια εκεί. Κόβεται ο Πραντίγια από τον Τζόουνς. Νέο μπλοκ από τον Μοντέρο πάνω στον Πραντίγια. Ο Πραντίγια δέχεται το πρώτο μπλοκ από τον Τζόουνς και μετά ήταν η σειρά του Γκάμπριελ Ντέκνα κοπή από τον Μοντέρο. Ναι, το είδαμε γι' αυτό. Ο Ζαν Μοντέρο έκοψε τον Ντέκ. Πετάει την μπάλα η Ρεάλ. Airball. Φάουλ. Φάουλ από τον Σάσα Βεζένκοφ στο τρίποντο. Στη λήξη του χρόνου ο Βεζένκοφ κάνει φάουλ στο τρίποντο. Διαμαρτύρεται στους διαιτητές. Θα δούμε τώρα τη βάση και εμείς στο Cube. Ο Βεζένκοφ σηκώνεται. Εντάξει. Τώρα να το σχολιάσουμε. Υπάρχει επαφή ανάμεσα στους δύο παίχτες στην πτώση. Σύμφωνα με τον κανονισμό είναι φάουλ. Οπότε ο Μπραντίγια πηγαίνει στη γραμμή για βολές. Αστοχή βέβαια στην πρώτη. Αστοχή στην πρώτη και ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία τώρα να δει διαφορά να μην είναι τόσο ψηλά τουλάχιστον. Πρέπει όμως να βρει ένα ρυθμό καλό στην επίθεσή του αν θέλει να περάσει ξανά μπροστά. 78-72 η Ρεάλ στο σύν 6. Ο Πραντίγια στο σύν 6 την έχει τη Ρεάλ και τώρα στο σύν 7. 2 στις 3 από τον Πραντίγια. 79-72 και τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να επιτεθεί. Πρέπει να επιτεθεί έξυπνα, πρέπει να επιτεθεί σωστά. Βεζένκοφ πήρε την μπάλα από τον Τζόσεφ. Τζόουνς για τον Φουρνιέ που εκτελεί για 3. Όχι. Η πάσα τώρα κατάφερε ο Καμπαρό να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή της Ρεάλ. Και τώρα δίνει και την μπάλα ο Μαλεντών στον Πραντίγια και αυτό στον Καμπάτσο. Καμπάτσο πέρασε. Περνάει ανάμεσα, η πάσα όμως πηγαίνει στον πάγκο του Ολυμπιακού. Πάνω στον Παπα-Νικολάου συγκεκριμένα. Τώρα περνάει ο Καμπαρό. Τιμότε Λουβαβού Καμπαρό στη θέση του Ντεκ. Και η Ρεάλ στο σύν 7 με τον Τζόσεφ τώρα να οργανώνει. Τζόσεφ έχει μπροστά του τον Μαλεντών. Μοντέρο έχει φτάσει στο λόγκο του γηπέδου. Ο Μοντέρο κάνει τη διείσδυση. Κάνει και ένα φλότερ. Φάουλ που δεν σφυρίζεται εκεί. Ο Τζόνς πήρε το rebound. Βεζένκοφ στη γωνία για το Φουρνιέ. Βάζει το χέρι του Καμπάσο που καταλήγει στα court seats. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό για 10 δευτερόλεπτα. Ο Φουρνιέ έδωσε τον Τζόσεφ, ο οποίος θα σηκωθεί. Παίρνει φάουλ από τον Ταβάρες, δύο βολές. Τα βάζει και με την τύχη του ο κόρη Τζόσεφ, που η μπάλα δεν πέφτει στο καλάθι της Ρεάλ. Βλέπουμε πώς μπόρεσε ο κόρη Τζόσεφ να νικήσει, επί της ουσίας να νικήσει τον κατά πολύ ψηλότερό του Έντι Ταβάρες.
0: Λοιπόν, Σαλάχ 3 γκολ βάζει στην Γαλατά. Στο 80 κάνει το 4-0 η Γαλατά που παίζει και με 10 στο ντέρμπι της Τουρκίας. Ο Σαλάχ ξύπνησε, έχει βάλει 3 γκολ, έχει κάνει μία assist και φαντάζομαι ότι πηγαίνει για να πάρει ένα φοβερό βαθμό στο τέντεξ που λέμε, στη βαθμολογία. Έχει βάλει 3 γκολ και έχει δώσει και μία assist. 4-0 και βέβαια η Γαλατά Σαράι δέχεται τη μεγαλύτερη ήττα του Τραμπζονσπορ την τελευταία δεκαετία, θα λέγα. Πάμε στο Γιώργο Ιωάννου.
1: 0 στις 2 βολές από τον κόρη Τζόσεφ. 79-72 ο Ολυμπιακός είναι στο μείον 7. Η Ρεάλ μπροστά λοιπόν στα 7-34 πριν τη λήξη της τέταρτης περίοδου, πριν τη λήξη του αγώνα. Ο Καμπάτσο τώρα δίνει την μπάλα στον Μαλεντών. Μαλεντών στο λόγκο. Του κλέβει την μπάλα ο Μοντέρο και θέλει να τρέξει τον ευνηδιασμό. Ο Μοντέρο αστοχεί στο lay-up, αν είναι δυνατόν. Μάχη για την κατοχή. Η μπάλα για ποιον, νομίζω για τον Ολυμπιακό πρέπει να είναι. Ο Μοντέρο εδώ θα μπορούσε να έχει πάρει και ένα φάουλ. Ναι, για τον Ολυμπιακό είναι η κατοχή. Όχι, για τη Ρεάλ.
0: Μας είπες ότι ήθελες, όχι ότι νόμιζες. Ήθελες να είναι για τον Ολυμπιακό ή όχι? Το είδες για τον Ολυμπιακό? Θα έκανε
1: challenge. Φάνηκε για, ναι, τον Ολυμπιακό πάντως. Από το replay τουλάχιστον.
0: Θα είχε κάνει challenge. Δεν θα είχε κάνει challenge ο Μπαρζόκας.
1: Θα μπορούσε να έχει κάνει ένα challenge σε αυτή την περίπτωση όντως. Του κάνει εντύπωση πως δεν το κάνει. Πιθανώς κάτι ο ίδιος να ξέρει καλύτερα.
0: Έχουμε time out.
1: Ναι, έχουμε. Yeah. Πάνε στο replay για την ακρίβεια να το δουν.
0: Α, πάνε από μόνοι τους. Ωραία.
1: Πάνε, μάλλον το έκανε το challenge ο Μπαρτζόκας.
0: Άρα εύχομαι να δικαιωθείς.
1: Ναι, το έκανε το challenge.
0: Για να δούμε, γιατί εσύ το βλέπεις τώρα. Βλέπω να χτυπάει στο πόδι του Μοντέρο η μπάλα και να βγαίνει έξω. Εκτός και αν φάνηκε, τη βρήκε μετά.
1: Φάνηκε σαν να τη βρίσκει ο Τζόουνς, η αλήθεια είναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο Τζόουνς Ρεάλ, έτσι.
0: Μπορεί να κάνω λάθος, ναι. Λοιπόν, 9,6 παίρνει ο Σαλάχ. Δεν την έχω ξαναδεί αυτή την βαθμολογία στο flash score που βλέπω εδώ. Και βέβαια, εντάξει, λογική. Τώρα έχω κολλήσει με τον Σαλάχ γιατί τον είχα για απέσια εμφάνιση μέχρι τώρα στην Τουρκία. Έχει κάνει μια πολύ καλή παρουσία σε ένα ντέρμπι και αυτό ίσως μετράει. Γιατί τα ντέρμπι είναι αυτά που μετράνε. Λοιπόν, από εκεί πέρα περιμένουμε πολλά μάτς. Ξεκινάνε τώρα, ξεκίνησε η Γαλλία. Ξεκινάνε πολλά παιχνίδια. Το πήρε ο Ολυμπιακός. Τι έγινε, Γιώργη?
1: Κοίταξε, στο πρώτο replay, από το σημείο που το βάλανε να παίξει, δεν θα βγάζαν άκρη ποτέ. Πάντως από το επόμενο replay που δείξανε, σαν να τη βγάζει ο Τζόουνς. Να το δούμε για το κοντινό. Α, μπορεί και να χτυπάει στο πόδι του Μοντέρο. Πρέπει να το δούμε. Είναι περίεργη αυτή η φάση, γιατί αν η μπάλα χτυπάει στο πόδι, χτυπάει στο παπούτσι του Μοντέρο. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ζόρικο.
0: Το παπούτσι του Μοντέρο το φοράει το πόδι του Μοντέρο όμως.
1: Ναι.
0: Μπορεί να την έχει βάλει ο Μοντέρο. Θα δούμε, μπορεί να το δώσει στον Ολυμπιακό όμως, εγώ πιστεύω. Γιατί βλέπω και το χέρι του του Jones ύστερα να κουμπάει την μπάλα. Είναι όντως όπως το λες. Περίεργη φάση. Θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί.
1: Κατά πως φαίνεται δικαιώθηκε Γιώργο. Η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό
0: έτσι,
1: εν τέλει.
0: Έτσι.
1: Μοντέρο έδωσε στον Φουρνιέ. Φουρνιέ κρατάει. Ο Φουρνιέ χάνει την μπάλα μέσα τα χέρια του όμως. Του την πήρε ο Λουβαβού Καμπαρό και τώρα η Ρεάλ στο σύν 7 και με την κατοχή δική της. Στα 7 και 10. Μαλεντών. Ο Ντεκ, ο Πραντίγια. Θα δώσει τον Καμπάτσο. Ο Καμπάσο παίρνει ένα σκρίν από τον Τζόουνς. Φάουλ του Ταϊρίκ Τζόουνς. Έχουμε και δύο Τζόουνς σήμερα στο παιχνίδι. Για να μας κάνουν ακόμη πιο δύσκολη τη ζωή.
0: Εντάξει, δεν είναι και σπάνια.
1: Είναι ο Ντέιμιαν Τζόουνς της Ρεάλ και ο Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού. Το φάουλ το έχει κάνει ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Και τώρα κατοχή για τη Ρεάλ. Με τον Καμπάσο να δίνει στο Μαλντών. Μαλντών μπροστά του είναι ο Μοντέρο. Καμπάσο 45 μοίρες. Μια πάσα στη γωνία για τον Λουβαβού Καμπαρό που εκτελεί για 3. Και κάνει διψήφια τη διαφορά για τη Ρεάλ Μαδρίτης στα 6-43. 82-72. Η πάσα για τον Βεζένκοφ. Φάουλ ψηλά από τον Μαλεντών. Ο Βεζένκοφ εδώ με την οξυδέρκειά του κατάφερε να κάνει την προσπάθεια και να πάρει το φάουλ. Είχε καταλάβει ότι θα το έπαιρνε στο σημείο που είχε φτάσει και με την πίεση που είχε. Οπότε κατάφερε να πάρει τις δύο βολές και πηγαίνει στην γνωστή και ως γραμμή της φιλανθρωπίας στις δύο βολές του. 6-37 για το φινάλε. Βεζένκοφ ευστοχή στην πρώτη βολή και αναμένουμε και τη δεύτερη. 82-73, Ολυμπιακός στο μείον 9. Πρέπει να ξεκινήσει αντεπίθεση από τις βολές του Βεζένκοφ. 2-2. Ο Σάσα Βεζένκοφ κάνει 2-2 από τη γραμμή και τώρα περνάει ο Γιάντουνεν στη θέση του Πραντίγια. Ώρα τώρα για άμυνα. Καμπάσο στον Καμπαρό. Καμπαρό έχει τον Φελί στα αριστερά του. Εκτελεί για 3 από τις 45 μοίρες. Είναι άστοχος. Ο Τζόουνς πήρε το rebound και έδωσε την μπάλα στο Μοντέρο που κατεβάζει την μπάλα. Φουρνιέ στον Μοντέρο που εκτελεί για 3. Ναι! Ναι για το μείον 5. Μειώνει ο Ολυμπιακός στους 5. Όχι, στους 6. Πάτουσε γραμμή. Πατούσε γραμμή ο Ζαν Μοντέρο, φτάνει τους 11 πόντους. Πρέπει να βγάλει άμυνα. Αν βγάλει την άμυνα αυτή ο Ολυμπιακός, μπορεί να ανατραπεί το σκηνικό. Φάουλ από το Σάσα Βεζένκοφ. Εδώ ο Γιάντουνεν τον πέρασε. Ο Βεζένκοφ κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να τον σταμάτησε αλλιώς και έκανε το φάουλ.
0: Να πω εδώ ότι ο Προμηθέας Πατρών χάνει από τη Βέκτα στο δεύτερο προκριματικό του Champions League με 46-67 πραγματοποιώντας μια άσχημη τρίτη περίοδο, 7-14, θέλουμε 4 λεπτά για να τελειώσει, είναι πίσω 19 πόντους. Από εκεί και πέρα να πω εδώ ότι ο Ολυμπιακός με τη Real Madrid, να δω τα ατομικά στατιστικά, Βεζένκοφ πρώτος 16 πόντους, Ολυμπιακός 13, Πραντίγια 11 και από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι. Έτσι. Γιώργη, δικό στο μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, 83-77 με την πρώτη βολή του Πραντίγια. Εν τέλει το σούτ του Μοντέρο μέτρησε για 3. 2-2 από τον Πραντίγια. 84-77. Και τώρα ο Ολυμπιακός οργανώνει. Με τον Τζόσεφ να δίνει στο Μοντέρο. Τζόουνς για τον Τζόσεφ, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, κόβεται. Ο Φουρνιέ, μπάλα. Φάουλ. Φάουλ, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Είναι το τρίτο ομαδικό φάουλ της Ρεάλ. Διαμαρτύρεται με ένα ύφος εντυπωσιασμού ο Πέδρο Μαρτίνες. Το φάουλ, από ό,τι έχω καταλάβει, χρεώνεται στον Γιάντουνεν. Εδώ μπάλα από το χέρι του Φουρνιέ, κατά πως φαίνεται πηγαίνει έξω. Μπάλα λοιπόν για τη Ρεάλ, ένα λάθος του Φουρνιέ εδώ που χάνει την κατοχή. Μπάλα λοιπόν για τους Ισπανούς στα 5:32. Η εικόνα πάντως αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού δεν δείχνει ότι μπορεί να αλλάξει τόσο εύκολα το παιχνίδι. Και θα πρέπει φυσικά να αλλάξει αυτή η εικόνα άμεσα. Ο Φελής τώρα πήρε την μπάλα από τον Γιάντουνε. Ο Φελής σηκώνεται, αστοχή, rebound. Την κράτησε, δεν την κράτησε ο Μοντέρο. Δεν την κράτησε στο παρκέ ο Μοντέρο, η μπάλα είναι για την Ρεάλ. 84-77. Μετά από ένα άστοχο φλότερ του Φελής, ο Μοντέρο προσπάθησε να την κρατήσει την μπάλα στο παρκέ, δεν τα κατάφερε.
0: Να πω εδώ, Γιώργη μου, ότι ο Ολυμπιακός ενώ σουτάρει 5 σουτ, έχει ξοδέψει 5 σουτ παραπάνω από την Ρεάλ. Έχει 39,66 σουτ εντός παιδιάς με 50,94 για την Ρεάλ. Επίσης θέλω να πω εδώ ότι ο Ολυμπιακός πέρα από τα ποσοστά σε βολές, τρίποντα κλπ. Έχει 30 στη Ρεάλ, 22 Ολυμπιακός, 11-20 τα λάθη. Περισσότερα έχει κάνει η Ρεάλ, 20 λάθη έχει κάνει η Ρεάλ. Και όμως είναι μπροστά στο σκορ.
1: Λοιπόν, η Ρεάλ, η οποία τώρα ξόδεψε την επίθεσή της, τους έμεινε η μπάλα στα χέρια, ο Καμπαρό εκτέλεσε, ωστόσο το σούτ ήταν εκπρόθεσμο. Και έχουμε time-out. Time-out από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Προφανώς θέλει να πει και δύο κουβέντες στους συμπαίχτες του, στους παίχτες του.
0: Λοιπόν, να πω εδώ ότι η διαφορά που ακούσατε, παρότι η Ρεάλ έχει κάνει 20 λάθη, έχει πάρει όμως και 69 rebound έναντι μόλις 42 του Ολυμπιακού. Κυριαρχεί κατά το καλάθι και αυτό εντάξει είναι λέω Ταβάρες. Σουτάρει όμως με 90-72, λέω τα ποσοστά τις βολές, 90 για τη Ρεάλ, 90,9 και 72,2 για τον Ολυμπιακό. Είναι τα ποσοστά στις βολές. Επίσης έχει 37,4 στα τρίποντα ενώ ο Ολυμπιακός έχει 33,3. Αλλά εκεί που γίνεται η διαφορά είναι στα σούτ των δύο πόντων. Είναι 60,71 για την Ρεάλ με 41,86 για τον Ολυμπιακό. Και αυτό φτιάχνει τη διαφορά. Δηλαδή τα ποσοστά και τα rebound έχουν εκμηδενίσει τα διπλάσια λάθη που έχει κάνει η Ρεάλ κόντρα στον Ολυμπιακό και την έχει φέρει μπροστά να προηγείται 4 λεπτά πριν από το τέλος. Εγώ να πάω γρήγορα να δω ότι 87-81 νίκησε ο Παναθηναϊκός τελικό σκορ τον ΠΑΟΚ που ήταν αξιόμαχος. Μάλιστα προηγήθηκε με lay up του Foster 80-81 και τελικά δέχτηκε 7 πόντους από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός νίκησε λοιπόν τον ΠΑΟΚ στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Και πάμε στον Γιώργο Ιωάννου για το τελευταίο κομμάτι του αγώνα.
1: Ο Φουρνιέ, ο Τζόσεφ οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού τώρα. Τζόσεφ δίνει στον Μοντέρο. 84-77 στα 4:44. Μοντέρο, μπάλα Ρεάλ, διαμαρτύρεται το Μοντέρο. Έβγαλε την άμυνα ο Γιάντουνεν. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει δίκιο ο Μοντέρο. Βάζει το χέρι του Γιάντουνεν στην μπάλα, ωστόσο οι διαιτές δείξανε κατοχή Ρεάλ. Ο Καμπάσο έδωσε μια πάσα. Τώρα ο Καμπαρό κρατάει, είναι αρκετά μακριά. Ταβάρες ανέβηκε πολύ ψηλά ο Ταβάρες για να πάρει την μπάλα. Εδώ φάουλ από τον πάνω στον Καμπάσο είναι το φάουλ. Ζητάνε φάουλ στο σουτ. Φάουλ από τον Τζόσεφ στην προηγουμένη περίπτωση. Και οι διαιτητές συζητάνε αν θα το δώσουν στο σούτ ή χαμηλά. Η αλήθεια είναι ότι ο Καμπάτσο προσπάθησε. Πέταξε την μπάλα. Θα δούμε ακριβώς. Τέταρτο ομαδικό. Όχι.
0: Δύο βολές.
1: Δύο βολές. Μπερδεύτηκα. Δύο βολές. Γι' αυτό διαμαρτύρεται και ο... Γι' αυτό διαμαρτύρεθηκε και ο... ο Μαρτίνεθ. Τώρα ο Καμπάσο έχει δύο βολές. Εκτελεί την πρώτη. Άστοχος. Να και κάτι που δεν βλέπουμε συχνά. Τον Καμπάτσο να στοχίσει στις βολές. Το θέμα είναι ότι αν πρέπει ο Ολυμπιακός να ξυπνήσει για να γυρίσει το παιχνίδι, πρέπει να το κάνει τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο πιο μετά θα έχει την ευκαιρία. Ο Τζόσεφ τώρα οργανώνει. 85-77. Ο Μοντέρο δίνει στον Τζόσεφ. Τζόσεφ κρατάει. Βεζένκοφ για τρεις. Ναι! Ο Βεζένκοφ δίνει ανάσα στον Ολυμπιακό. Μειώνει στους 5. Και ο Καμπάτσο σταματάει τρίπλα πριν το κέντρο. Πήγε να τον πιέσει εκεί ο Τζόσεφ. Ο Φελής θέλει να σηκωθεί. Θα σκοράρει απέναντι σε όλους. 87-80 στα 3-45. Πρέπει ο Ολυμπιακός να βγάλει άμυνες. Πλέον πρέπει να βγάλει άμυνα. Πρέπει να παίξει άμυνα γιατί τα πράγματα έχουν σοβαρέψει. 87-80.
0: Αυτό ήταν το τέταρτο φάουλ της Ρεάλ. Άλλο ένα έχει να δώσει και μετά ο Ολυμπιακός εκτελεί βολές.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ Φελίση, μάλλον δέχτηκε και φάουλ που δεν δόθηκε. Να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα 5 φάουλ και ότι εκτελείται βολές. Αλλά έχουμε καλάθι.
1: Έχουμε καλάθι και φάουλ. Έχουμε καλάθι και φάουλ από τον Σάσα Βεζένκοφ. 87-82. Να που ο Ολυμπιακός δείχνει πως πάει να επιστρέψει. Το θέμα είναι να το δούμε και στην πράξη. Ο Βεζένκοφ μειώνει στους 5 και έχει και μία βολή. Νωρίτερα ναι, φάνηκε και μία επαφή με τον Φελίδ. Θα μπορούσε όντως να έχει σφυριχτεί ένα φάουλ στην προηγουμένη περίπτωση. Στα 3-33. 87-82 και μία βολή για τον MVP της περσινής EuroLeague στη regular season.
0: Νομίζω ότι μπορεί να γίνει MVP και τώρα, γιατί πρέπει να είναι πρώτο σκόρερ ήδη, να έχει πιάσει τους 21 πόντους, δεν ξέρω πόσους έχει, και να πάρει το match. Να δούμε. Έχει χρόνο ακόμα ο Ολυμπιακός. 3-33.
1: Για πάμε. 3-33, 87-83 με την εύστοχη βολή του Βεζένκοφ. Καμπάτσο. Καμπάτσο οργανώνει και έχει μπροστά του τον Τζόσεφ. Ο Καμπαρό στην προσπάθειά του σκοράρει με αριστερό lay-up. 3-15. Και έχουμε διακοπή γιατί βγήκε το παπούτσι του Λουβαβού Καμπαρό. Ο Καμπαρό, ο οποίος πήγε μέχρι μέσα, σηκώθηκε. Δεν ξέρω πού βγήκε το παπούτσι του.
0: Δεν νομίζω πως είναι του Καμπαρό.
1: Όχι, δεν είναι του Καμπαρό. Είναι
0: του Χολ.
1: Του Χολ πρέπει να είναι. Ναι, του Ντόντα Χολ είναι. Φοράνε και ίδιο χρώμα παπούτσια η αλήθεια είναι και με μπέρδεψα. 89-83. Η Ρεάλ έχει το προβάδισμα, ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή. 3-10 για το φινάλε. Τζόσεφ οργανώνει. Τζόσεφ για τον Μοντέρο και αυτός για τον Χολ. Ο Χολ στην κορυφή της ρακέτας δίνει στον Τζόσεφ. Φουρνιές, 45 μοίρες. Θέλει να πάει μέχρι μέσα. Βρίσκει για λίγο ισορροπία. Τζόσεφ δημιούργησε λίγο χώρο για τον εαυτό του. Ένα φλότερ. Μπορούσε να έχει σφυριχτεί φάουλ. Δεν δίνεται κάτι. Και ο Καμπάτσο οργανώνει. Η Ρεάλ στο συν 6, ευκαιρία της τώρα να ανεβάσει κι άλλο διαφορά. Κλέβει ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ και έχει ευθυνδιασμό. Φουρνιέ σταματάει και εκτελεί για 3. Ναι! Ναι, ο Εβάν Φουρνιέ στο μείον 3 ο Ολυμπιακός. Στα 2-25. Η Ερυθρόλευκη σε απόσταση ενός τρυπόντου πλέον από τη Ρεάλ. Πρέπει να βγει αυτή η άμυνα. 89-86. Δεν του πολύ έβγαινε του Φουρνιέ το παιχνίδι και όμως έβαλε το κρίσιμο. Καμπάτσο φάουλ από τον Τζόσεφ. Δεν ξέρω κατά πόσο χρειαζόταν αυτό το φάουλ. Η αλήθεια είναι, έχασε την ισορροπία του Τζόσεφ και έπεσε πάνω στο φακούλ του Καμπάτσο. Στην προκειμένη περίπτωση.
0: Να εκμεταλλευτούμε την διακοπή. Βενέτσια κερδίζει πέναλτι κόντρα στη Λάτσιο στο 16 και μπορεί και να προηγηθεί. Στα γαλλικά, Λεμάν Λοριάν 1-0, Λιόν Ρεν 1-0. Ενώ υπάρχουν πολλά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, ξεκινήσαν και δύο βέλγικα, τη Άντερλεχτ με τη Ζούλτε Βάρεγκεμ και τη Λόμεν με την Μαλίν. Θα πάμε όμως στον Γιώργο Ιωάννου, γιατί το παιχνίδι του Ολυμπιακού προέχει.
1: 90-86 με την πρώτη βολή του Καμπάτσο, η οποία ήταν εύστοχη. Δεύτερη βολή, μέσα για αυτή. 91-86. Εντάξει, δεν θα χάνει άλλη βολή ο Φαγκούντο Καμπάτσο. 91-86, στα 2 λεπτά. 2-0-3 για την ακρίβεια. Φουρνιέ οργανώνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα ο Μοντέρο. Ο Φουρνιέ κράτησε. Φουρνιέ εκτέλεσε για 3, αστόχησε. Το rebound, μπάλα. Αποφασίζουν οι διαιτές. Δεν δίνουν κάπου μέχρι τώρα την κατοχή.
0: Θα πάνε μόνοι τους να δουν.
1: Θα πάνε στο replay. Για την ώρα η κατοχή δεν είναι για κανέναν.
0: Δεν έδειξε κανένας τίποτα. Και οι τρεις σηκώσαν το χέρι τους.
1: Γι' αυτό με έδειξε εμένα να διστάζω. Γιατί η αλήθεια είναι περίμενα να δω τα χέρια τους. Και όμως δεν είδαμε τίποτα.
0: Κανένας δεν πήρε την ευθύνη.
1: Οπα. Από το replay φαίνεται να τη βγάζει ο Ταβάρες. Πάντως.
0: Και θα δώσουν Ολυμπιακό νομίζω.
1: Νομίζω ναι, θα πάει προς Ολυμπιακό.
0: Δηλαδή τώρα πάνε να δουν ότι θα δώσουν στο τέλος Ολυμπιακό, νομίζω.
1: Ναι, νομίζω ναι, γιατί εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνονταν καθαρά στην κανονική ροή. Στην κανονική ροή αγώνα.
0: Φαίνεται ότι ο Ταβάρες ακουμπά
1: την μπάλα. Ο Ταβάρες σίγουρα βρίσκει την μπάλα.
0: Ξεκάθαρα, δεν υπάρχει άλλο.
1: Ναι, επαφή. Και μετά δεν νομίζω να βρίσκει κάπου.
0: Καμία επαφή άλλη. Α, μήπως τη βρήκε εκεί ο Βεζέγκοφ.
1: Μήπως τη βρίσκει ο Βεζέγκοφ. Όχι, δεν βρίσκει ο Βεζέγκοφ.
0: Από εδώ θα φανεί καλύτερα.
1: Κάνει λίγο.
0: Ναι, φαίνεται την μπάλα. Θέλει άλλη
1: όχι,
0: γωνία.
1: Δεν τη βρίσκει ο Βεζέγκοφ. Μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό.
0: Γιατί δεν πας μέσα τώρα να του το πει για να μην χάνουμε χρόνο. Άντε, πήγε 10 και 4 η ώρα.
1: Με το ζόρι κρατιέμαι.
0: Πήγε 10 και 4. Αφού αυτό θα δώσουν στο τέλος. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι στο μείον 5, έχει ένα 48, έχει μπάλα. Το θέμα είναι ότι θα έχει 14 δευτερόλεπτα να δει θα την κάνει ή λιγότερα. Δεν ξέρω πόσα δευτερόλεπτα.
1: 14 δευτερόλεπτα θα είναι.
0: Να δούμε.
1: Για να τους δούμε. Ναι, κατοχή Ολυμπιακός, ακριβώς αυτό δείχνουν τώρα. 91-86, 108 δευτερόλεπτα μένουν για τη λήξη. Και για να δούμε πόσο θα αντέξει ο Ολυμπιακός, αν θα μπορέσει μάλλον να μειώσει. 1-48 με τον Βεζένκοφ στην επαναφορά. Η μπάλα στα χέρια του Μοντέρο. Ένα σουτ. Τίποτα. Κατοχή Ρεάλ. Κατοχή Ρεάλ. Με τον Φελίθ. Να οργανώνει. Φελίζ. Έχει μπροστά του τον Ντόρσεϊ. Φελίζ. Πάει προς τα μέσα ο Φελίζ. Ξανά και πάλι προς τα μέσα. Άστοχο το φλότερ. Βεζένκοφ το rebound. Ο Μοντέρο στο 1-20. Φουρνιέ για 3. Νάτος. Νάτος ο Εβάν Φουρνιέ. Μειώνει στους 2 για τον Ολυμπιακό. Στους 5 πλέον η διαφορά. Στους 14 πόντους μάνι μάνι ο Φουρνιέ. Λέμε ότι δεν του βγαίνει το παιχνίδι, αλλά 14 ποντάκια τα πέτυχε. Μέχρι τώρα. 91-89. Φελίθ. Για τον Καμπάτσο. Φελίθ. Τελευταίο λεπτό στην αναμέτρηση. Αν βγει αυτή η άμυνα, τώρα πρέπει να πάει βοήθεια εκεί. Πάνω ο Φραντίγια. Στο πουθενά. Μπρος πίσω. Κατοχή και πάλι για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα που από τα φιλικά δείχνει ότι δεν πεθαίνει ποτέ. Κατά πάσα πιθανότητα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει time out, αλλά ο Ολυμπιακός πρέπει να ολοκληρώσει επίθεση σε λιγότερο από 27 δευτερόλεπτα, 28 πιστεύω. Δηλαδή να ξοδέψει γύρω στα.
1: Έχει 20... 14.
0: Έχει 14.
1: Έχει 14 γιατί κάνει επαναφορά από τα 3 τέταρτα.
0: Άρα κάνει τέτοια επαναφορά. Για να έχει σίγουρα την μπάλα για τρίτη επίθεση.
1: Ακριβώς. Ο Μοντέρο δεν βρίσκει χώρους. Μπάλα. Όχι. Παράβαση. Παράβαση από τον Φελίζ, μπάλα για τον Ολυμπιακό και πάλι. Άλλα 14 δευτερόλεπτα.
0: Βρήκε την μπάλα με το πόδι, αυτή είναι η παράβαση, έτσι.
1: Ακριβώς. Βρίσκει την μπάλα με το πόδι. Γι' αυτό και σταμάτησε το παιχνίδι. Καλή time out ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προκειμένου κάτι να σχεδιάσει. Δεν ξέρω βέβαια αν θα πάει σε τρίποντο ή αν θα πάει σε δίποντο. Το ερώτημα είναι αυτό τώρα. Πας για τρίποντο ή για δίποντο.
0: Δεν νομίζω ότι θα κάνει τίποτα. Θα πρέπει να βάλει καλάθι για να πάει το μάτι στην παράταση και από εκεί και πέρα ό,τι και άλλο ας προκύψει. αλλά το θέμα είναι να έχει και άλλη επίθεση. Γιατί ο Ολυμπιακός, αν σουτάρει πριν από τα 20, πόσα δευτερόλεπτα έχει στην κατοχή του, δεν ξέρω. 14 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ωραία. Νομίζω πως αν κάνει γρήγορη επίθεση θα έχει άλλη. Αλλιώς θα δώσει την μπάλα στη Ρεάλ για να ρυθμίσει το παιχνίδι. Αλλιώς θα πάει σε τρίποντο να βρεθεί μπροστά. Λοιπόν, σε Βίγιλι, η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε στο 6-0-0, Ανζέ Τρουά 0-0, Λεμάν Λοριάν 1-0, Λιόν Ρεν 1-0 και Τουλούζ Χαβρι 0-0, Βενέτσια Λάτσιο, μάλλον το χάσε το πέναλτι Βενέτσια ή τους πήραν πίσω το πέναλτι, χαμένο πέναλτι από το Γεμπόα, οπότε το χάσε το πέναλτι η Βερόνα, θα μπορούσε να είχε προηγηθεί της Λάτσιο. Τώρα, υπάρχουν παιχνίδια πάρα πολλά. Η Δυναμό Δρέζης με την Χέρτα είναι στο 1-1 στο 38. Η Σλίγκο Ρόβερς με τη Σεντ Πάτρικς 0-0 στο 22. Κάντιφ Χιρόνα στο 9-0-0. Υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται για την Κροατία. Η Ίστρα με την Κόριτσα είναι στο 0-0 στο 50. Στην Ολλανδία Άγιαξ Εξέλσιορ 1-1 και Βίλεμ Φορτούνα Σεντάρτ 0-0. Πάμε γρήγορα, Γιώργο Ιωάννου, για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Είμαστε στην κόψη του ξηραφιού.
1: Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης 89-91. Το παιχνίδι είχαμε, δεν είχαμε, θα δούμε θρίλερ κατά πάσα πιθανότητα. 44,2 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ για τον Μοντέρο. Δεν ξέρω αν θα πάει για τρίποντο ο Ολυμπιακός. Πατάει τη γραμμή ο Μοντέρο. Δεν θα πάει για τίποτα ο Ολυμπιακός στην προηγούμενη περίπτωση. Το χειρότερο λάθος μπορούσε να κάνει και τώρα πρέπει να παίξει οπωσδήποτε άμυνα.
0: Όχι, πάει για μια καλή άμυνα για να δούμε αν πάτσει τη γραμμή ο Μοντέρο. Εγώ έχω το. Ναι, με το δεξί του πόδι πάτησε. Οπότε πρέπει να παίξει άμυνα. Έχει μια επίθεση δικιά του. Μπορεί να παίξει άμυνα.
1: Ακριβώς. Πρέπει να παίξει μια καλή άμυνα. Ο Καμπάτσο. Κατά πως φαίνεται θα πάει όλα τα δευτερόλεπτα. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση Ρεάλ. Καμπάτσο με το Φουρνιέ στην κορυφή της ρακέτας. Πραντίγια για τρεις. Εκτελεί. Αστοχή. Rebound το Καμπαρό. Το χειρότερο σενάριο. Φάουλ δεν κάνει ο Ολυμπιακός. Συνεχίζει ξανά στην άμυνα. Θα του μείνουν 5 δευτερόλεπτα. Φελίζ πάει προς τα μέσα, σκοράρει. Και νομίζω με αυτό το καλάθι η Ρεάλ κλειδώνει παίρνει μάλλον την νίκη. Στο συν 4 πλέον στα 6,9 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει πλέον η κατάσταση στο παιχνίδι.
0: Εγώ να πω εδώ ότι δεν έχει... Δεν ξέρω γιατί φωνάζει ο Μπαρτζόκας. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Αλλά φωνάζει από την ώρα που χάθηκε το rebound. Τώρα, αν φωνάζει σε παίκτες ή σε διαιτητή, γιατί μπορεί να διαμαρτύρεται για κάποιο φάουλ. Έχει πάρει time out πάντως. Υπάρχουν 6,9 δευτερόλεπτα. Και σίγουρα υπάρχει ένας χρόνος που. Εντάξει, θα μου πεις τώρα 4 πόντους πίσω. Δεν το γυρνά στο παιχνίδι. Στον μπάσκετ έχουμε δει πολλά όμως. Μνημονεύσαμε το 86. 9 πόντους γύρισαν οι Ιουγκοσλάβοι τότε, τους Ιουγκοσλάβους οι Σοβιετικοί. Με Βάλτερς, Χομίτσιους και Ζαμπόνις νομίζω. Λοιπόν, οπότε μπορεί να γίνουν πολλά στο μπάσκετ, αλλά αυτά γίνονται μια φορά στα πόσα χρόνια. Γιατί φωνάζει ο Μπαρτζόκας, θέλω να μάθω, τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό, ξεχάσαμε να πούμε μερικά πριν. Να πω ότι στην Πορτογαλία, αυτό ξέχασα να πω. Όχι, η Κραϊόβα κερδίζει τη Στεάουα 4-0 στη Σούπερ Λίγκα. Πάλε ποτέ ντέρμπι, 4-0 στο 80. Και τίποτα άλλο, πάμε στον Γιώργο Ιωάννου.
1: Λοιπόν, έχω την αίσθηση, Γιώργο, ότι ο Μπαρτζόκας είτε φώναζε στους διαιτητές ότι δεν σφυρίξαν ένα φάουλ πολύ πιο νωρίς, με αποτέλεσμα να μπορούσε ο Ολυμπιακός να επιτεθεί πιο γρήγορα, να έχει περισσότερο χρόνο για επίθεση, είτε για το rebound, και εγώ δεν έχω καταλάβει, γιατί φώναζε κατά πάντων Φουρνιέ στην επαναφορά, πρέπει τώρα να γίνει κάτι γρήγορα. Βεζένκοφ από τα 8 μέτρα για 3, αστοχή, 2 δευτερόλεπτα, ο Φουρνιέ σουτάρει στη λήξη, τέλος, δυστυχώς ο Ολυμπιακός δεν θα τα καταφέρει, θα γνωρίσει την ήττα 93-89 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρουσίασε πάλι ένα προβληματικό πρόσωπο σε μεγάλη διάρκεια, σε ένα μεγάλο μέρος του αγώνα, προσπάθησε να το γυρίσει, όμως αυτή τη φορά δεν του βγήκε αυτό που θα ήθελε. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι υπερπροταθλήτρια Ευρώπης.
0: Έτσι
1: για
0: λέμε,
1: το 2026.
0: Έτσι λέμε ότι είναι ομάδα που πήρε το Super Cup.
1: Ακριβώς, για να το γνωρίζει ο κόσμος, το Super Cup αναδεικνύει τον υπερπροταθλήτη Ευρώπης. Η Ρεάλ, κερδίζοντας 93-89 τον Ολυμπιακό, είναι η νέα υπερπροταθλήτρια Ευρώπης. Η πρώτη μάλλον υπερπροταθλήτρια Ευρώπης, γιατί αυτός ο τίτλος μέχρι φέτος δεν υπήρχε.
0: Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι η Ρεάλ έκανε 10 λάθη παραπάνω από τον Ολυμπιακό, αλλά σούταρε καλύτερα και στις βολές και στα τρίποντα. Τα τρίποντα βελτιώθηκαν του Ολυμπιακού στο τέλος και μάζεψε λίγο, και αυτό μάζεψε και τη διαφορά. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πάρει το μάτς. Να πω εγώ ότι στην οικονομία του αγώνα ο Ολυμπιακός το πλήρωσε, γιατί βρέθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα πίσω και στην τέταρτη περίοδο με 7, 8, 9 πόντους και στο τέλος που πίεσε κατάφερε να φέρει προβλήματα πολλά στη Ρεάλ, θα μπορούσε να περάσει μπροστά. Δεν ξέρω τι έγινε στην τελευταία φάση. Σίγουρα έπαιξε ρόλο το ότι ήταν για 50 δευτερόλεπτα πίσω με ένα καλάθι και δεν μπόρεσε να εκδηλώσει καν επίθεση. Το πάτημα του Μοντέρο δηλαδή στη γραμμή δεν άφησε τον Ολυμπιακό να εκδηλώσει επίθεση.
1: Είχε πολύ μεγάλη σημασία νομίζω αυτό το πάτημα, Γιώργο. Γιατί δυστυχώς τα πράγματα, ναι. Γιατί δυστυχώς ο Ολυμπιακός εκεί δεν μπόρεσε ούτε καν, όπως είπες, να επιτεθεί. Δεν μπόρεσε ούτε να αστοχήσει, ας πούμε.
0: Είχε το δικαίωμα στα 50 δευτερόλεπτα πριν το μάτς να βρεθεί με ένα σουτ και μπροστά. Και δεν έκανε ποτέ αυτό το σουτ. Από εκεί και πέρα δεν είδαμε τίποτα. Στα 6,7 δευτερόλεπτα με 4 πόντους πίσω ο Ολυμπιακός δεν. Δεν ξέρω τι έγινε στη φάση, επαναλαμβάνω, που ενώ έγινε το σουτ, χάθηκε το rebound. Μήπως διαμαρτύρεται για σπρόξιμο. Για το χαμένο rebound το Μπαρτζόκας, εκεί νομίζω.
1: Δεν ξέρω καταρχάς σε ποιον φωνάζει, αν φωνάζει στους παίχτες του ή στους διαιτητές. Φάνηκε να φωνάζει στους διαιτητές ίσως γιατί δεν δώσαν το φάουλ νωρίτερα, πιο πριν, γιατί κάνει ένα φάουλ ο Φουγκέ και δεν το σφυρίζουν οι διαιτητές. Και αμέσως μετά δέχεται το καλάθι Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, να πω ότι η ομάδα του Δημήτρη Μάζη, ο Παναθηναϊκός, νίκησε την Χόβεντ, αν είναι δυνατόν, την Χόβεντ με 9-7. Και επέστρεψε στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο Champions League. Νίκησε τη Χόβεντ και είχε κερδίσει και τη Σπλιτ. Και επέστρεψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, για το πόλο είναι αυτό. Μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Λοιπόν, έχασε η Γαλατασαράη. 3 γκολ ο Σαλάχ. Η Τραμπζονσπορ νίκησε με 4-0 τη Γαλατασαράη. 3 γκολ ο Σαλάχ και έκανε και μία assist. Δηλαδή συμμετείχε και στα 4 γκολ. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 87-81. Πάμε όμως στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, το οποίο το έχασε από τη Ρεάλ. Έχασε το Super Cup, το πήρε η Ρεάλ. Να δούμε τα στατιστικά, μάλλον να δούμε τους πρώτους σκόρερ. Η πρώτη σκόρερ του, τα στατιστικά πρώτα, γιατί εγώ έχω βάλει άλλα ντάλα ατομικά στατιστικά. Λοιπόν, Βεζένκοφ πρώτο σκόρερ 22, Φουρνιέ δεύτερος με 14, είχε 6 μέχρι την τελευταία περίοδο, έτσι. Ο Χολ 13 πόντους. Από εκεί και πέρα η Ρεάλ βλέπω ότι έχει μοιράσει 1, 2, 3, 4, 5 παίκτες μεταξύ 12 και 11 πόντων, έτσι. Λοιπόν, με τον Καμπάτσο να πετυχαίνει 7 μόλις πόντους, έτσι. Λοιπόν, ο Βεζένκοφ βρέθηκε πολύ χρόνο, περισσότερο οποιοδήποτε άλλον στον αγωνιστικό χώρο, 32 λεπτά. Κανένας άλλος δεν έχει παίξει πάνω από 27 λεπτά. Και αυτός που έπαιξε 27 ήταν ο Χολ, δηλαδή η Ρεάλ έκανε καλύτερο μοίρασμα παικτών, έτσι. Γιατί τον περισσότερο χρόνο τον έχει παίξει, γιατί η Ρεάλ 24 ο Φελής και μετά πρέπει να είναι ο Καμπάτσο. Ο Φελής και ο Καμπάτσο έχουν παίξει το περισσότερο χρόνο. 32-33 σχεδόν λεπτά έχει παίξει ο Βεζένκοφ. Πάρα πολύς χρόνος. Εντάξει, τώρα μην κρίνουμε τους παίκτες. Λάθη κάνουν όλοι και ο Μπαρτζόκας κάνει λάθη. Έχει παίξει με πάρα πολλή ώρα τρεις παίκτες. Έτσι. Μήπως θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερο μοίρα. Δεν τον είδαμε το Βεζένκοφ. Τον είδαμε στην τελευταία περίοδο. Έτσι, τον είχαμε χάσει λίγο. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι εγώ αυτό για περισσότερο φιλικό το βλέπω. Έτσι, το Super Cup. Τα Super Cup, εγώ από το ποδόσφαιρο περισσότερο, γιατί δεν ασχολούμαι τόσο με τον μπάσκετ, αν και έπαιζα μπάσκετ. Νομίζω πως όλο το κλίμα ήταν φιλικό κλίμα. Λίγο είδαμε έτσι, τον Μπαρτζόκα να φωνάζει στο τέλος.
1: Νομίζω ότι και οι ομάδες θα το δουν σαν φιλικό.
0: Και η ένταση.
1: Το βλέπουν. Εντάξει, είναι ευρωπαϊκή διοργάνωση, οκ, αλλά.
0: Είναι αρχή σεζόν, είναι πολλά.
1: Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή. Και δει ομάδες με αρκετές αλλαγές. Η Ρεάλ έχει κάνει αλλαγές, αλλά όχι τόσες μα τόσες πολλές. Βέβαια έχει αλλάξει προπονητή. Κάτι είναι και αυτό.
0: Έχει αλλάξει προπονητή, βεβαίως. Αυτό τον Πέντρο Μαρτίνες λες.
1: Ο οποίος είχε τον Μπραντίγια στη Βαλένθια, βεβαίως.
0: Πάμε να τον ακούσουμε.
7: Απίστευτα, καταπληκτική άμυνα, αλλά επιβιώσαμε από αυτή τη δύσκολη στιγμή. Την τελευταία περίοδο είχαμε την προσωπικότητα, ίσως δεν παίξαμε εξαιρετικά γιατί κυκλοφορήσαμε την μπάλα.

0: η απονομή, εντάξει, όταν χάνεις, άχαρο είναι έτσι. Να τι είναι. Λοιπόν, για πες μου όμως, κάνε μου και το φινάλε σου.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έβγαλε πάλι το καλό του πρόσωπο. Βέβαια έβγαλε χαρακτήρα ξανά, πήγε να γυρίσει το μάτι στο τέλος. Το έχει κάνει από τα φιλικά αυτό το πράγμα. Χάνει, αλλά στο τέλος το γυρίζει και νικάει. Εντάξει, δεν του βγήκε αυτή τη φορά. Σίγουρα βέβαια οι ομάδες, όπως είπα και πιο πριν, δεν είναι έτοιμες. Οπότε οποιαδήποτε πρόβλεψη και να κάνουμε αυτή τη στιγμή για την EuroLeague, έτσι, είναι η λεγόμενη πιστολιά. Δηλαδή πόσο μέσα να πέσεις σε μια χρονιά που καλά καλά δεν έχει ξεκινήσει, που ξεκινάει επί της ουσίας τώρα με το Ευρωπαϊκό Super Cup. Για να δούμε τι θα κάνουν και οι δύο ομάδες στα επίσημα παιχνίδια στην regular season. Η Real δεν θα πάει πολύ μακριά, κατά όπως φαίνεται για την πρεμιέρα της EuroLeague, γιατί παίζει λίγο παραδίπλα. Αντί για το Abu Dhabi, παίζει στο Dubai.
0: Α, βλέπω και τον Ποντίροκα τώρα. Ο Παναθηναϊκός την επανέφερε τη φανέλα του στο τέτοιο. Ναι. Ο Ποντίροκα, άλιστα. Και τώρα δίνει την...
1: Δίνει ένα βραβείο στον Κώστα Παπα-Νικολάου.
0: Ναι, τον Ολυμπιακό φαντάζομαι, ο αρχηγός πάει και το λαμβάνει.
1: Ναι. Άλιστα. Το βραβείο του δεύτερου. Το εντός εισαγωγικών ασημένιο μετάλλιο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι.
1: Που βέβαια μοιάζει σαν πιάτο.
0: Ναι, σαν σερβίρι τώρα. Το κρατάει έτσι, σαν να πάρει παραγγελία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτές οι ομάδες είναι πρωταγωνιστρίες.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται, Γιώργο, ανάμεσα σε τέσσερις ομάδες. Έγινε αυτό το Super Cup ανάμεσα σε τέσσερις ομάδες που θέτουν πολύ σοβαρή υποψηφιότητα για την εξάδα. Γιατί και η Ντουμπάι, η οποία τερμάτισε τέταρτη, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρόστερ. Ναι. Με αρκετές αλλαγές πέραν του Thomas Walkup. Έχει τον Έλιο Κόμπο, έχει τον Blossom Game, έχει αρκετούς παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Και νομίζω ότι θα τη δούμε ένα πρωταγωνιστή. Αναμένουμε φυσικά να δούμε και περισσότερα δείγματα στην regular season.
0: Στο Σεβίλη Μπαρτσελόνα παίζει γκολ. Σεβίλη τώρα πληρωθεί να προηγηθεί. Παίζει, ε. Όχι. Σεβίλη Μπαρτσελόνα να βάλει γκολ. Σεβίλη, το βλέπει.
1: Θα μπορούσε, γιατί όχι.
0: Δεν το βλέπει. Θα μπορούσε. Δηλαδή, άμα του κάνω ένα νέο, θα έχει μπει γκολ. Είναι 18 και 15 λέει. 18 και 16. Να το. 1-0. Ορίστε. Ορίστε, αγόρι μου. Πού το βλέπω, δεν το βλέπω πουθενά. Το βλέπω. Πού το βλέπω. Τι έγινε, γιατί γελάμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Ιωάννου που ήταν μαζί μας. Ήταν απολαυστικός και θα τον έχουμε. Είναι ιδιαίτερα μπασκετικός. Θα τον έχουμε τη φετινή σεζόν για να μας αναλύσει και να μας περιγράψει κυρίως. Έχει και γάργαρη φωνή. Πίνεις τσαγάκι, τι πίνεις. Πίνεις τίποτα, δεν πιστεύω να μπλέκεσαι με τίποτα ουίσκια και τέτοια. Όχι. Όχι. Καφέδες βλέπω όμως. Καφές κάνει καλό, έτσι. Τι είναι. Δεν έχουμε. Κάτι θα πίνεις πάντως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Ιωάννου ήταν μαζί μας. Τον απολαύσατε 2 ώρες. Δεν απολαύσαμε τον Ολυμπιακό όμως, ο οποίος ιτήθηκε. Βλέπω και ο MVP πρέπει να είναι τώρα ο Ταβάρες. Εντάξει, από τον Μπόι πρέπει να το καταλάβω. Χαμογελαστός, ωραίος. Πήρε και το τέτοιο το MVP. Η Ρεάλ νίκησε τον Ολυμπιακό με ο 93-89 και πήρε το Super Cup. Αυτά για το μπάσκετ. Πάμε τώρα για το ποδόσφαιρο, γιατί αυτό είναι που καίει περισσότερο. Θα πάμε σιγά σιγά στις τηλεφωνικές, γιατί έχουμε μπαλίτσα αύριο. Εγώ περίμενα σήμερα να βγει μια κλήση εθνικής ομάδας. Δεν βγήκε από τον Γιοβάνοβιτς. Η αλήθεια είναι πως θέλει να δει και τους παίκτες. Περισσότερο Γιοβάνοβιτς, να δει και αύριο ποιος θα έχει στη διάθεσή του για να κάνει τις κλήσεις. Το άσχημο είναι ότι αυτοί που θα κληθούν θα πρέπει την άλλη μέρα να ταξιδέψουν, δηλαδή να είναι Δευτέρα Τρίτη εδώ, γιατί το πρώτο παιχνίδι το δίνουμε στη Σερβία την ερχόμενη Πέμπτη και μετά ταξιδεύει η εθνική ομάδα για τον Nations League από τη Σερβία να παίξει στη Γερμανία και να επιστρέψει για 2 μάτς με Γερμανία και με Ολλανδία και Γερμανία στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θα πάμε να έχουμε διαφημιστικό, κύριε Μαριέ μας, τίποτα να δώσουμε, όχι. Σε πέντε λεπτά παίζουμε διαφημίσεις. Ωραία. Πάμε σιγά σιγά, αν μπορούμε να πάρουμε τον κύριο Ραπτόπουλο, τον Κωστή να μας πει για το ντέρμπι. Θα ήμουν υπόχρεος. Λιόν Ρεν 2-0.

0: 0-0, για τον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης εννοώ, για το 0-0, με τον Ματσάρη να κάνει και μάλιστα δηλώσεις ότι αποκτήθηκαν διοίκηση παίκτες που δεν ήθελε κλπ. Κάνει λίγο το. Ο Ματσάρη πάντα είναι πικάντικος στις δηλώσεις του. Να πω ότι Λιόν με 2 γκολ του Νουαμάχ προηγείται της Ρεν με 2-0. Είναι ένα μάτς το οποίο φαντάζομαι είναι το πιο ενδιαφέρον από τα υπόλοιπα που γίνονται στη Γαλλία. Η Σεβίλη, σας είπα προηγουμένως, ότι πέτυχε γκολ. Προηγείται με το Φοφανά από παλιά το Αντράντε 1-0 της Μπαρτσελώνα. Σας είπαμε και από την αρχή ότι η Σεβίλη κάνει καλό πρωτάθλημα φέτος. Έχει δεχτεί 2 φάσεις, έχει μία στο στόχο η Μπαρτσελώνα. Όμως με μία τελική η Σεβίλη κατάφερε να πάρει προβάδισμα νωρίς το σκορ απέναντι στην Μπαρτσελώνα και να προηγείται. Η Μπαρτσελώνα, η οποία πορεύεται αίτητη, ακολουθούμενη από την Ρεάλ που έχει τηθεί μόνο από την Μπέτις στην Ισπανία. Από εκεί πέρα τρέχουν πάρα πολλά μάτς. Θα πούμε τα σπουδαιότερα. 1-0 η Λεμάν τη Λοριάν, τα υπόλοιπα είναι στο 0-0 στην Γαλλία. Ενώ έχουμε, εκτός από το Σεβίλη Μπαρτσελώνα 1-0, έχουμε τη Βενέτσια 0-0 με τη Λάτσιο στο 36. Σοφαρίζει τώρα η Μπαρτσελώνα, είναι στο 1-1 το μάτς. Θα δω τον σκόρερ και θα σας το πω. Στο 19 το γκολ του Φοφανά, στο 22 η σοφάριση της Μπαρτσελώνα. Η Βενέτσια είχε πέναλτι, το έχασε κόντρα στη Λάτσιο. Είναι στο 39 αυτό το παιχνίδι. Ενώ από εκεί πέρα έχουμε παιχνίδια που γίνονται. Έχουμε Ραπτόπουλο. Έχουμε Κωστή Ραπτόπουλο, συγκινούμε. Να ξέρεις, συγκινούμε. Κωστή, μας ακούς?
1: Όταν καλεί ο Λίγκρης, ναι, για μένα είναι πρόσταγμα.
0: Έχω
1: είναι...
0: κανονίσει, ξεκινάμε, φεύγω από εδώ Τρίτη, Τετάρτη μάλλον, Πέμπτη παίζουμε στο Βελιγράδι, Κυριακή στην Γερμανία και γυρνάω πίσω για να σε συναντήσω. Σου έχω κλείσει τραπέζι πρώτο τραπέζι πίστα.
1: Έχω κλείσει δωμάτιο.
0: Εντάξει, εγώ τραπέζι, πρώτο τραπέζι πίστα στην Τούμπα. Θα πάμε Τούμπα παρέα.
1: Έτσι, πάμε του παπαρά. Για να πέσει ξύλο, να βοηθήσει.
0: Εντάξει, άμα πέσει, εντάξει. Καρέτσα έπαιξε σήμερα, να ξέρει, με Ντόρτμουντ.
1: Ξέρω, πήγε αλλαγή. Μπήκε. Το έχασε, ισοπαλία του είχα το μάτι, το έχασε αυτό.
0: 1-0 έβαλε γκολ. Εντάξει, η Ντόρτμουντ πρώτη, είναι μπροστά από την Μπάγκερ 2 βαθμούς, να ξέρει.
1: Ναι, αλλά στο τέλος θα το πάρει η Μπάγκερ πάλι.
0: Καλά, εντάξει, θα το δούμε τώρα αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Πάμε, εμείς υποστηρίζουμε Ντόρτμουντ για δύο λόγους, φίλε. Καρέτσα, Κωνσταντέλια.
1: Εμείς υποστηρίζουμε τον Ντόρτμουντ γιατί μας φιλοξένησαν εκεί.
0: Έχει και φανέλα.
1: Ήταν καλή, φανέλες και τα λοιπά. Μας αγαπήσανε.
0: Έτσι.
1: Παλώσαμε με κατοικόμενες εκεί πέρα γιατί φωνάζανε. Oh. Αλλά ήταν από τη Δανία, ήταν αυτές.
0: Κάτσε, βρήκες Δανέζες γυναίκες στον
1: Ντόρτμουντ. Κάτι μιλφάρες ήταν εκεί με κάτι μπύρες να πούμε. Και δεν μπορούσα να δω εγώ φάσεις και τέτοια. Αυτοί σίγουρα την πει. Λέω καμάκι, θες να κάνεις εδώ. Άμα θες καμάκι, πάμε έξω. Λέω θες πιτσιρικά, θες μεσήλικα, θες γέρο, τι θες. Έχουμε πολλά να
0: κάνουμε. Είχε πολυτέλεια επιλογή δηλαδή. Τη έφερε να
1: πει. Μου άρεσε η άτιμη γιατί η Τζέννη έχει μια φίλη μιλφάρα ψυχολόγο τη Στέφου, τη Σοφία, που είναι γυναικάρα και έμοιαζαν αυτέ. Και λέω αυτή μοιάζει με τη Στέφου, τη φίλη μου. Και λέω κάτσε να τη πει.
0: Ευτυχώ που πήγε χωρί Τζέννη, αλλιώ δεν θα επέστρεφε. Λοιπόν, πάμε.
1: Η Τζέννη τώρα εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Όταν είσαι 58 και άλλοι 55, έχει κάνει το κορόιδο οι άλλοι. Μπορεί και εσύ να κάνει το κορόιδο, να πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε. Σε πήρα για ματσάρι τώρα τηλέφωνο. Αυτό ο προπονητή, ο Ιταλό του Ηρακλή.
1: Όχι ρε, ο μπράβος του Καρατζαφέρου είναι ο Γιώκας.
0: Όχι ρε, εγώ άλλο λέω για τον Ηρακλή. Πού είναι και, είναι και ο Γιώκας? Είναι διπλά σου?
1: Όχι, είναι με τη φίλη του στον Πλαταμόνα και με παίρνει τηλέφωνα τώρα.
0: Α, εντάξει, πες το, θα περιμένει. Πήγα βγει στο Λίγκ.
1: Περίμενε, πες το Γιώκα, γιατί μόλις ήρθε η κοπέλα μας παράτησε. Να πούμε, φεύγει στους Πλαταμόνες.
0: Εντάξει. Τι θα κάνει και αυτό στη γραμμή του καθήκοντος. Λοιπόν, ματσάρι βγαίνει και λέει το φοβερό πράγμα. Ξέρεις, έχει παίξει πολύ έντονα το όνομά του να φύγει, να αποχωρήσει από τον Ηρακλή. Αυτό βγαίνει σε κάθε
1: αγώνα. Εντάξει, ναι, αυτό παίρνει τα αποτελέσματα όμως και θα μπορούσε να πάρει και διπλό σήμερα, αν ήταν λίγο πιο τολμηρός.
0: Τέσσερα μάτσα αίτητος, ο Ηρακλής νεοφώτιστος. Ο προπονητής σε κάθε τέλος του αγώνα γκρινιάζει γιατί δεν πήρε το μάτς. Γιατί αυτό κάνει ο ματσάρης σε κάθε μάτς. Εκτός από αυτό τώρα, γιατί αυτό ήταν και κομμάτι δύσκολο.
1: Εντάξει, αυτό το μάτς τώρα το.
0: Το είδες, το έκανες.
1: Το έκανα αυτό το μάτς. Τώρα μετά το 70 ήταν για 0-1, να ξέρεις. Ναι. Γιατί αυτοί παίξανε ένα στυλ 4-4-2 ο Άρης, με τον Κατεβέρα στα χαφ πιο πολύ να κατεβαίνει από τον Μωρό τον Τεμπέλχανα και ουσιαστικά ούτε Μωρό νίκη ούτε Κατεβέρε.
0: Τραυματίστηκε.
1: Κάνανε 8-9 φάσεις ο Άρης στο πρώτο 25 λεπτό και όλες δεν τις έκανε κανένα σεντερφόρ τα τελειώματα. Κάτι τσαπατσούλικα, κάτι αυτά. Κάνανε τις φάσεις. Ένα καλό του Γιαννιώτα είχε ένα καλό δοκάρι. ναι. από τη, πάνω από τη μεριά, αλλά όλες οι φάσεις γίνανε με τελικές από άλλους παίκτες. Δηλαδή, από μονό και ο Μονό και ο Κατεβέρ και δεν κάνανε τελικές. Το μάτς για μένα τον Άρη τελείωσε για νίκη. Όταν με 80-20 κατοχή έχεις αυτές τις ευκαιρίες και σε αντεπίθεση ο Σουρλής κερδίζει από τον Χαφ του Άρη την κάρτα. Εκεί τελειώνεις και βλέπεις το Ράσιτς στο 44 να γονατίζει και λες αν, το, αν ο Γρηγορίου του δώσει να πούμε τη, την εντεκάδα ο Καρυπίδης. Γιατί ο Καρυπίδης κάνει ένα λάθος. Δίνει εντεκάδα στον προπονητή στο
2: γήπεδο. Ακούστηκαν συνθήματα άσχημα για Καρυπίδη στο γήπεδο, λέει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί βγήκε στην εκπομπή τη δική μου με τον, με τον Μένιο και μίλησε, ξέρω εγώ, σε μένα. Και το κάναν και, και οι Κουλιανοί και οι κολλητοί μου, οι άλλοι, οι Παοξίδες και τα λοιπά. Πώς είναι δυνατόν ο πρόεδρος να βγαίνει να μιλάμε τον Αυτόπουλο. Και λέω εγώ, εσύ τι ομάδα είσαι, αγόρι μου. Εγώ είμαι Παοξής. Όταν με τους αντεροβγάλτες τους δικούς σου κάνει συνδιαλλαγή και διάλογο ο πρόεδρος ο δικός σου πιο σοβαρός από τον Καρυπίδη. Όχι. Άρα ότι είναι ο Καρυπίδης είναι και ο Σαββίδης, θα πούμε.
2: Να ακούσω λίγο Γρηγορίου, μπορώ να ακούσω λίγο Γρηγορίου για κάτι
1: λέει Γρηγορίου τώρα. Πεθάνει...
2: Περίμενα να ακούσω τι λέει τώρα, μια στιγμή. Μια στιγμή.
1: Ναι, ναι,
2: για
1: πες.
3: Και γι' αυτό με τη διακοπή που έρχεται θέλουμε να ξαναεπανέλθουμε σε αυτό το οποίο είχαμε σαν ομάδα. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Και θεωρώ ότι μας δίνει την ευκαιρία για να συνταχτούμε και να παρουσιάσουμε έτσι όπως πρέπει στο ξεκίνημα.
2: Λοιπόν, εντάξει, λέει τα αυτά που πρέπει να πει. Τον βλέπεις να μακροημερεύει?
1: Δεν τον βλέπω να μακροημερεύει τον Γρηγορίου.
2: Μάλιστα.
1: Τον είδα στον πάγκο και κάθισε έτσι οχρότατος. Όπως το Ιωνικός Λαμία τον είδα μετά, κάθισε μία ώρα στον πάγκο οχρότατος. Τότε που είχε βάλει το τρίτο στόπερ και γίνεται το 2-2 από τη Λαμία.
2: 23 τελικές τότε που είχες έρθει κάτω, ναι. 23 τελικές, 2 στην εστία. Πώς μια ομάδα μπορεί να κάνει 23 τελικές και να έχει μόνο 2 προς την εστία, ρε φίλε?
1: Όταν πάω να στρώσω εγώ το κρεβάτι μου 20 φορές, 19 θα μείνει ξέστρωτο, να πούμε, και τη μία θα το στρώσω. Γιατί δεν ξέρω.
2: Άρα δεν μπορώ να τις κάνω. Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
2: Και η μία από αυτές είναι δοκάρι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχουμε ματσάκια αύριο. Και εγώ σε πήρα κύριο. Σχολίασε μου λίγο την Κηφισιά. Μέχρι το 60 η Κηφισιά είχε 0 τελικές και κέρδισε τον Ανατρόμητο 2-1. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε?
1: Δεν το είδα. Συμβαίνει αυτό. Θα μπορούσε και ο Ηρακλής με 0 τελικές στο πρώτο ημίχρονο να πάρει τον Άρη. Γιατί ο Άρης έπαιξε με 3 σεντερφόρ και τον Μανού και δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Και αν ο Ηρακλής είχε λίγο θάρρος, θα μπορούσε να γίνει το 0-1. Δεν το πήρε το θάρρος ο Ηρακλής. Είδαμε το 0-0. Εντάξει, καλά έκανε. Γιατί δεν ήθελε να πάρει το ρίσκο να ανέβει κι άλλο απάνω. Εντάξει, καλά έκανε.
2: Λεβαδιακός Ολυμπιακός, νωρίς στις 5. Καταρχήν, ποιο μάτς θα κάνεις αύριο?
1: Θα κάνω το Λεβαδιακό. Θα κάνω και την ΑΕΚ. Αυτά τα δύο. Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
2: Τα νωρίζω, γιατί μετά
1: είπα
2: έχει...
1: Είπα στο κανάλι, δώστε μου τις αθηναϊκές ομάδες. Ναι. Η Κηφισιά πάρτε την εσείς και κάνετε την εδώ πέρα με τους άλλους.
2: Ναι.
1: Εγώ θέλω Αθήνα, λίγο Ευρώπη και τέτοια. Θέλω πιο πολύ.
2: Εντάξει.
1: Να παίζω Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. Και εσείς παίξτε Άρη, Ηρακλή, παίξτε ό,τι θέλετε.
2: Ωραία. Λεβαδιακός Ολυμπιακός, τι βλέπεις εδώ?
1: 4-6 γκολ με διπλό του Ολυμπιακού.
2: Α, ναι, ξέσπασμα.
1: Και ο προπονητής της Λεβαδιακής θα πάρει το τρένο εκεί πέρα να πούμε και θα σηκωθεί να φύγει. Είναι και η τελευταία του αύριο.
2: Μάλιστα. Δηλαδή τελειώνει ο Λιάγκας.
1: Ποιος?
2: Ο Χαραλάμπους. Λες για τον τέτοιον, για τον προπονητή τον Κύπριο.
1: Ναι, ναι, ναι, ο Χαραλάμπους.
2: Που ήταν στη ΑΟΑ, που ήταν.
1: Θα πάει στη Λευκοσία να ψαρεύει.
2: Λοιπόν, πάμε. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 4-6 και διπλό.
1: Βέβαια.
2: Τώρα το δεύτερο μάτς που κάνεις είναι το αμέσως μετά. Βόλος ΑΕΚ δηλαδή.
1: Ναι.
2: Εσύ 8 η ώρα έχει σχολάσει. Πάμε.
1: Διπλό και over.
2: Α, διπλό και αυτό το ίδιο δηλαδή.
1: Διπλό και over, ναι.
2: Ο Βόλος είναι ζημιάρης.
1: Θα βάλει ένα γκολ, θα φάει. Οι στόπερ του Βόλου δεν μπορεί να κρατήσουν ούτε τη μήνυ.
2: Όφι Αστέρας Τρίπολης.
1: Διπλό.
2: Φίλε, 3 διπλά ξεκινάς αύριο.
1: Διπλό.
2: Καλαμάτα Παναθηναϊκός διπλό και Πανετολικός ΠΑΟΚ όλα διπλά. 5 διπλά δηλαδή.
1: Όλα διπλά.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια, γιατί δεν έχει γίνει.
2: Όχι, αυτό δεν έχει γίνει. Δεν πιστεύω να γίνει. Θα ψάξω να το δω.
1: Να σου δώσω.
2: 5
1: να
2: διπλά την ίδια μέρα συνεχόμενα χωρίς άλλο νου.
1: Να σου δώσω τον Όφη Χ2 και άντερ 3,5. Στο δίνω δώρο. Όφη Τρίπολη Χ2 και άντερ 3,5.
2: Τον Όφη τον βλέπεις από ευρωπαϊκό μάτσα να κάνει γκέλα.
1: Α, τι να κάνει ο Φάκος, θα πούμε.
2: Το πιστεύεις, ας κάσει.
1: Έλα ρε τον Φάκο τώρα. Έλα.
2: Ωραία. Πάμε λίγο τώρα για την εθνική. Τι βλέπεις εθνική? Έχουμε. Πρόσεξε, θα σου πω.
1: Τι δεκάδες έχουμε.
2: Κάτσε, δεν έχουμε δεκάδες. Έχουμε Παυλίδη, Καρέτσα, δεν έχουμε Κωνσταντέλια. Δεν, δεν έχει κάνει ακόμα κλήσεις ο Γιωβάνοβιτς. Δεν έχει κάνει κλήσεις. Ενώ τις έκανε πάντα μια εβδομάδα νωρίτερα. Τώρα μάλλον κάτι περιμένει. Τώρα τι περιμένει δεν ξέρω. Για πες. Εθνική έχει Παυλίδη, έχει Τζόλι, έχει Καρέτσα, έχει Μαυροπάνο. Δηλαδή εντεκάδα που σου λέω εγώ τώρα χωρίς να έχουν γίνει κλήσεις.
1: Πετάει έτσι. Τα γκολ ο Μαυροπάνο στην Β' Εθνική. Εκεί τα πετάει τα γκολ από 2-0-2-2.
2: Θα κληθεί.
1: Πήγε και έκανε και μια απρέπεια.
2: Μπορεί να έχει και Μπακασέτα, δεν ξέρω.
1: Ή να τον κάνει το ερείπιο εκεί.
2: Γιατί ρε.
1: Έλα ρε το ερείπιο.
2: Έβαλε γκολ, σκοράρι στην Κύπρο. Γκολάρι
1: βάζει. Έλα ρε το ερείπιο τώρα, φτάνει να πω. Μου θυμίζει τη γιαγιά μου πριν πεθάνει να πω.
2: Τέλος πάντων, άστο Μπακασέτα. Η εθνική τη βλέπεις. Να... Δεν μιλάω για τώρα. Τώρα παίζουμε στον Ίσος Λίγκ με Γερμανίες, Ολλανδίες, Σερβίες. Είναι δύσκολα πράγματα. Μπορεί να υποβαστούμε. Μπορεί να κάνουμε. Στο προκριματικά του Euro, για να περάσουμε στο Euro που έρχεται. Μας ναι. Βλέπεις.
1: Μας βλέπω, ναι. Έχουμε πολύ ταλέντο.
2: Ναι. Θα έχει θα έχει επιστρέψει ο Κωνσταντέλιας.
1: Κωνσταντέλιας είναι μεγάλη απώλεια. Ο Καρέτσας ευτυχώς ξεαφυδατώθηκε. Εντάξει. Η φόρμα είναι καλή, πίσω είμαστε καλοί, στα χαφ λίγο.
2: Δεν βρίσκομαι, θα μου πεις κανένα χαφ καλό να πάρουμε στην εθνική.
1: Εδώ, στα χαφ λίγο και γι' αυτό το λόγο εγώ θα έπαιζα το 3-4-3. Το 3-4-3 με μπακ να ανεβαίνουν από τη μια μεριά και από την άλλη και με πραϊνούς οι οποίοι θα γίνονται χαφ αυτοί. 3-4-3, δεν έχω χαφ. Θα προσάρμοζε ένα 3-4-3. Θα το μελετούσε γιατί δεν το είχε.
2: Και από ό,τι μου είπες έχει κληθεί και ο Βαγιανίδης, γιατί άκουσες κάτι, ήρθε ο μπαμπάς του Κίτη.
1: Ο Βαγιανίδης το φιλοξενώ με τη μαμά Μαρία, η οποία είναι εκπληκτική γιατρός και καλή επιχειρηματία κάτω στην Αθήνα. Μία-δύο-τρεις μηνών θα τους έχω απάνω.
2: Ωραία.
1: Θα είμαστε παρέα.
2: Οπότε θα τα πούμε από κοντά. Θα σε ξαναβγάλω αύριο, να ξέρεις.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Όταν λέει ο Λίγκρης να πούμε...
2: Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Με σκλαβώνεις, έλα.
1: Φιλιά, φιλιά.
2: Άντε,

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
8: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
9: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
10: Λοιπόν, επιστρέφουμε με έναν πολύ καλό φίλο για συντροφιά, τον Κωστή το Σαμοθράκη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, για να μιλήσουμε για ό,τι θέλει βασικά, γιατί είναι και αργά τώρα, τον ενοχλούμε Σάββατο. Κωστή, μας ακούς?
11: Ναι, Γιώργη μου, έλα, καλησπέρα.
10: Είσαι καλά?
11: Καλά είμαι, ωραία, ναι.
10: Αυτό είναι το πρώτιστο, αυτό μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα. Από εκεί και πέρα...
11: Κοίταξε να δεις, πριν περάσουμε στα του Ολυμπιακού, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά, γιατί έφυγε από τη ζωή σήμερα ένας πραγματικός τρίλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
10: Για τον Σάντρο Μαντσόλα, λες.
11: Ναι, τον πρόλαβα.
10: Κάτσε, Κωστή, εσύ πόσο κοντά δεν είμαστε? Τον είσαι προλάβει καλά? Όχι, πιτσιρικάς, πολύ μικρός ήσουν. Δεκαετία 60, 70 αρχές.
11: Ναι, 65 είμαι.
10: Α, είσαι το 61 είσαι.
11: Όχι, όχι, 65 είμαι. Το 60.
10: Α, το 60. Εντάξει, ναι. τον πρόλαβες πιτσιρικάς.
11: Ναι, κοίτα, κυρομουντιάλ το 70 το πρόλαβα.
10: Εντάξει, βασικά ήταν ένας από τους κορυφαίους στο γύρο του 68 που το πήρε... Ήταν από τους κορυφαίους Ιταλούς τότε. Το 68 που πήρε το γύρο Ιταλία ήταν ο Ματσόλα όλα τα λεφτά.
11: Εντάξει,
10: ήταν και στην Ίντερ εκείνα τα δύο κολλητά του 60.
11: Εγώ άρχισα εκεί το 70. Το
10: ναι, εσύ άρχισες αργότερα.
11: Του Μέξικο να βλέπω.
10: Και δεν υπήρχε και τηλεόραση παλαιότερα.
11: Ναι, ναι, αλλά εντάξει, ήταν ένας ποδοσφαιριστής, αυτό το κάτι άλλο που λέμε, μεγάλη φυσιογνωμία για την εποχή εκείνη, ένα από τα καλύτερα χαφ που υπήρχαν.
10: Μουστάκιας είχε το
11: δηλαδή
10: μουστακάκι του.
11: Και ο Ριβέρα, ας πούμε, οι δύο Ιταλοί.
10: Ματσόλα, Ρίβα, Ριβέρα, Μπονισένια ήταν.
11: Ναι, ναι, ναι, ήταν μια φουρνιά πολύ δυνατή.
10: Πήγανε Μουντιάλ, παραλίγο να πάρουν Μουντιάλ Euro.
11: Πέσανε στον Μπελέ πάνω, εντάξει.
10: Ναι, πέσανε σε αυτόν πάνω. Πέσανε και στη γενικότερη Βραζιλία πάνω.
11: Ναι, λοιπόν, ναι,
10: δεν ήταν μεγάλο. Ήταν... Πόσο ήταν ο Ματσόλα, 83, πόσο ήταν, 82.
11: 83, 83.
10: Εντάξει, δεν τον λες και σούπερ.
11: Εντάξει. Λοιπόν. Τέλος πάντων, πάμε στο Ολυμπιακό. Στην αποστολή πέντε επιθετικούς, πέντε φόρο.
10: Λες να έχουμε ξέσπασμα, γιατί τώρα κοιτώντας τη βαθμολογία έχει δίπλα και τα σκορ και βλέπω ότι ο Ολυμπιακός έχει την τρίτη χειρότερη επίθεση, φίλε. 3-2 γκολ έχει. Δηλαδή έχει κοίτα, βάλει 3.
11: Εγώ δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες.
10: Λες να έχουμε κανένα ξέσπασμα, πέντε γκολ.
11: Έχω πολύ καιρό να δω τον Ολυμπιακό οι δύο φόρ του να βάζουν γκολ.
10: Προχθές οι δύο φόρ τα βάλανε. Αυτοί που παίξαν. Προχθές. Ναι, που έρτα.
11: Έχω
10: Γιάννης.
11: Πολύ καιρό, πολλούς μήνες να το δω αυτό το πράγμα.
10: Ένα ταρέμι LKB δηλαδή που ήταν πέρυσι. Ταρέμι LKB, δεν σκοράνε μαζί.
11: Ναι, αν είναι ένα καλό μήνυμα αυτό, το καλό μήνυμα για μένα ήταν, ας πούμε, ο Γιάρεμψουκ.
10: Κεφαλιά, λέω, ο Βίδα, άλμα μεγάλο.
11: Και θα το λέω πάντα ότι για μένα αυτή τη στιγμή είναι από τα καλύτερα σεντερφόρ που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Και έχει αδικηθεί.
10: Το κορμί του το είδες πως είναι. Δηλαδή, βιονικός. Κορμί έχεις δει, τι κορμί έχει, φίλε, δεν μπορεί, εκτοπίζει τους πάντες γύρω του.
11: Η λέξη αδικημένος ταιριάζει απόλυτα σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Τώρα μην το ψάχνω, δεν αρχίζω και τα ψάχνω, γιατί δεν μου αρέσει να αρχίζω να κατηγορώ όταν κάποιος φεύγει και τα λοιπά. Προσπαθώ να το αποφύγω, αλλά ήταν αδικημένος.
10: Να σου πω κάτι,
11: μπορεί ο LKB, ας πούμε, να είναι 7 μήνες, 8 μήνες να μην μπορεί να στείλει την παραστατήρια με τίποτα και να μην το βγάζει από την 11.
10: Να πω όμως κάτι τώρα.
11: Και
10: δηλαδή,
11: και το αδειόλος, ας πούμε. Να
10: σπάσει το ποδάρι του LKB.
11: Να σπάσει το πόδι του για να μείνει ο Γιάρεμψουκ που ήταν έτοιμος να φύγει και να αποδειχθεί ότι είναι πολύτιμος τελικά για τον Ολυμπιακό.
10: Είδες
11: δηλαδή,
10: λοιπόν.
11: Αυτά που οι ποδοσφαιρικές ιστορίες αυτές. Που σε βγάζουν μερικές φορές, ναι, τρελαίνουν μερικές
10: ναι,
11: φορές.
10: Δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικές ιστορίες όμως αυτό. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι αν δεν. Συγγνώμη που το λέω, αλλά ναι, αν δεν είχαμε το σπάσιμο του ποδιού του LKB, ο Γιάρεμψουκ ναι, μπορεί να μην ήταν στον Ολυμπιακό.
11: Όχι, μπορεί, σίγουρα δεν θα ήταν στον Ολυμπιακό. Δεν κάθεται, ο Γιάρεμψουκ δεν κάθεται να είναι τρίτος και τέταρτος.
10: Το άντεξε ένα χρόνο.
11: Ε?
10: Το άντεξε ένα χρόνο.
11: Δεν ναι, το άντεξε, σηκώθηκε για τον Ιανουάριο. Κοίταξε να δεις, έχει κάνει και αυτό τις βλακιούλες του. Έτσι. Αυτά τα μουτράκια και αυτά δεν ταιριάζουν τώρα στην κλάση του. Γιατί είναι μεγάλη κλάση που έχει σεντερφόρ. Αλλά όμως, μέχρι να φτάσουμε στα μουτράκια, λέω τώρα για την προετοιμασία, το πιο πρόσφατο, αναφέρομαι στο πιο πρόσφατο, τώρα το καλοκαίρι στην προετοιμασία, που έχει ξεκινήσει στα φιλικά, είναι μια χαρά, και ξαφνικά φωνάζει ο Μεντιλίμπαρ τον Ταερέμι και τον LKB 10 μέρες πιο πριν, ενώ είχαν ένα διαλόγο Μουντιάλ, να πάνε στην Ολλανδία στο προπονητικό κέντρο ενώπιση των αποκλιματικών. Άρα σου λέει, τι με θέλεις, δεν με υπολογίζεις. Από τη στιγμή που είμαι εδώ από τις πρώτες μέρες προετοιμασίας και ξαφνικά μου φωνάζεις και τους άλλους δύο να έρθουν, σημαίνει ότι πάλι τρίτος θα είμαι. Το μεγαλύτερο του λάθος βέβαια, θα σου πω και αν έχουμε χρόνο και τα λάθη του Γιάρεμψουκ για να μην...
10: Έχουμε, αλλά παίζει ρόλο και ότι έφυγε και ο Μεντιλίμπαρ για να βλέπουμε αυτόν τον Γιάρεμψουκ.
11: Ναι, το μεγαλύτερο λάθος του Μεντιλίμπαρ ήταν πέρσι στο μάτς με τη Λεβερκούζεν. Ο LKB ήταν στο Κόπα Αφρικα και γύρισε με Λεβερκούζεν, ήταν Τετάρτη βράδυ, γύρισε την Τρίτη το βράδυ
10: και το έβαλε μέσα, τον έβαλε μέσα
11: μία ώρα τη νύχτα και πήγε στο ξενοδοχείο και την άλλη μέρα ξεκινάει με τον Ταρέμι, okay, που πέτυχε και τον γκολ και έτσι και το πέναλτι, okay, και αντί να κάνει αλλαγή να βγάλει τον Ταρέμι και να βάλει τον Γιάρεμψο, που βάζει τον LKB σε 72-73. Εκεί
10: ξενερώνεις.
11: Λογικό είναι να τα
10: και εσύ θα ξενέρωνες. Και εγώ θα ξενέρωνα.
11: Βέβαια, τώρα σου βάζω και την άλλη πλευρά, ότι και ο Γιάρεμψουκ, ας πούμε, όταν είχε τραυματιστεί πέρσι στην προετοιμασία, όχι σαν την προετοιμασία, στην προηγούμενη, Εκεί είχε πάθει με τη γάμπα του, είχε αυτό το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε πολύ. Σηκώθηκε και πήγε 15 μέρες στην Ουκρανία στο γιατρό του χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Όπως και κανένα δύο φορές πήγαινε και έκανε ατομικές προπονήσεις στη Βούλα πριν τα παιχνίδια των προκριματικών τότε με την Ουκρανία που ήταν το μπαράζ να παίξει η Ουκρανία, μήπως πήγαινε στο Μουντιάλ. Επειδή ήθελε να αντιτήρεται σε καλή κατάσταση και επειδή δεν έπαιζε και είχε νευριάσει και πήγαινε στη Βούλα, ας πούμε, είχε κάνει προπονήσεις μόνος του ατομικές. Και το μαθαίνω με την Λίμπορα αυτό και τσαντίστηκε. Θα μπορούσε να είχε ενημερώσει, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι κακό να πάει να κάνει ατομική προπονήση. Έκανε δηλαδή 2-3 και αυτός παρανομίας, να το πω έτσι.
10: Φοβερό όμως είναι σε βασικό φόρ μια ομάδα η οποία είναι αλλά να πάει Μουντιάλ και να μην παίζει την ομάδα.
11: Είναι πολύ καλό παιδί, είναι πολύ καλός χαρακτήρας. Απλά είναι λίγο δύσκολος χαρακτήρας. Όπως μου είχε πει ο Προτάσοφ εδώ και 2 χρόνια όταν πρωτοέρθε στον Ολυμπιακό. Αν δεν βρει ηρεμία, αν δεν βρει έναν προπονητή που να το στηρίξει και ένα σύλλογο που να τον αγκαλιάσει, δεν θα μπορέσει να παίξει.
10: Οπότε βλέπεις λοιπόν ο Ολυμπιακός να κερδίζει ένα παίχτη, να κάνει μια μεταγραφή εκ των έσω, να του βγαίνει. Βέβαια. Και να ξεκινάει από την αρχή μια εποχή για ρεμψού.
11: Εγώ αυτό βλέπω. Και το θέμα είναι ο προπονητής. Ο νέος προπονητής τι εικόνα έχει, πώς θα τον αντιμετωπίσει. Δηλαδή η λογική λέει ότι αύριο πρέπει να ξεκινήσει βασικός.
10: Εντάξει, και απ' την άλλη υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι πιτσιρικάς, είναι άγουρος,
11: ναι,
10: να το πω έτσι.
11: Έχουμε, ναι, έχουμε. Ακόμα άλλωστε και ο ίδιος ο προπονητής σε κάθε δηλώσεις που έκανε πριν από λίγες μέρες είχε πει ότι ο Γκονζάλης θέλει χρόνο, ακόμα θέλει δουλειά κτλ.
10: Ακόμα έτσι, σχηματίζεται, ρε φίλε. Σχηματίζεται.
11: Ναι, και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός πήρε και τον Αφρικανό από την Τουρκία. Πώς
10: ναι. Το λένε, το καλά, μην το πεις καθόλου άστο.
11: Δεν πάω να το πω.
10: Πώς τον είναι, Μάριο, πώς τον είναι. Μάριος. Θα τον λέμε
11: Μάριος. Ο οποίος είναι στην αποστολή αύριο υπόψη.
10: Λες να παίξει αυτός, όχι. Αυτό να μπήκε, αυτός δεν έχει κάνει.
11: Απλά τον πήρε για να προσαρμοστεί με την ομάδα. Και δεν είναι στην αποστολή ο Μπέιλι. Δεν ξέρω γιατί. Καταρχάς δεν ξέρω αν θα φύγει για να πάει για την Τζαμάικα. Για την
10: ναι, μήπως γι' αυτό ρε φίλε.
11: Δεν το ξέρω αυτό αν είναι γι' αυτό. Μήπως...
10: Ξέρεις, επειδή δεν έχει κάνει κλήσεις ακόμα και ο Γιωβάνοβιτς, πολλοί παίκτες, δηλαδή ναι. Δεν ξέρουν ακόμα αν θα πρέπει να έρθουν ή όχι.
11: Εγώ έκανα ένα θέμα εχθές με τους διευθύνους που θα λείπουν από τον Ολυμπιακό. Εγώ βάλω και τα Σάλιακα μέσα, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι 12.
10: Μπορεί να κληθεί. Μπορεί να κληθεί.
11: Ναι, είναι 17. Δηλαδή,
10: πάντως από ό,τι ξέρω ότι η μαμά του Βαγιανίδη με τον μπαμπά του ψάχνουν σπίτι στη Θεσσαλονίκη, οπότε θα κληθεί ο Βαγιανίδης δεξιά.
11: Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι θα γίνει με ο Ολυμπιακός. Ναι. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά κανονικά πρέπει να έχει 17 απόντες από το Ρέντι τη Δευτέρα το πρωί. Τώρα αν ο Μπέιλι δεν πάει στη Τζαμάικα, αν ο Σάλιακας δεν κληθεί, αν ο Σα που είναι τραυματίας δεν πάει στην Άντερ 21 της Πορτογαλίας.
10: Αυτός ο Μάριος ο Μουαλντιμαντζή είναι Ρουμανός.
11: Όχι αυτό? Ρε,
10: τι
11: από το Τσάν, στο
10: ναι, μήπως παίζει.
11: Η ομάδα του Τσάν παίζει.
10: Α, γιατί άκουσα ότι είναι Ρουμάνος.
11: Όχι, όχι, στην εθνική ομάδα του Τσάν, αλλά δεν έχει φιλικά παιχνίδια.
10: Τσάν είναι Αφρική.
11: Από ό,τι λένε. Δεν ξέρω, θα τα δούμε όλα αυτά τη Δευτέρα, θα ξέρουμε, θα έχουν μεγαλύτερη εικόνα. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι θα φύγουν πολλοί παίκτες, με τους οποίους θα ήθελε πολύ να δουλέψει ο προπονητής. Και θα κάνουν, είναι μερικοί που θα κάνουν και υπερατλαντικά ταξίδια, δηλαδή πολύ κουραστικά, όπως ο Πουέρτα, ο Γκονζάλες.
10: Αυτή είναι Μεξικό και τέτοια, ναι.
11: Ναι, κλείθηκε στην ομάδα του Μέξικου Γκονζάλες, ο Πουέρτα, ταλαιπωρηθούν. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι άμα την επιστροφή, έστω και μετά από 3 εβδομάδες, έχει ο Θεός, που λέμε, είναι το τέρμινο του Παναθηναϊκού, έτσι.
10: Μάλιστα, λοιπόν, να πούμε για το αυριανό παιχνίδι, είναι must win το παιχνίδι, έτσι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα έτσι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πάει, κερδίζει και φεύγει, αυτό είναι δηλαδή η διαδικασία.
11: Αυτό το λες εσύ, αυτό το λες εσύ.
10: Το λέω εγώ, αλλά δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
11: Αν θα κερδίσει και θα φύγει θα το ξέρω μαύρο στις 7 παρά τέταρτο.
10: Ναι, φοβάσαι το μάτς Κωστή. Φοβάσαι το μάτς.
11: Όλα τα μάτς θα φοβάμαι, ο Ολυμπιακός δεν είναι έτοιμος ακόμα. Ο Ολυμπιακός δεν είναι έτοιμο. Τι είναι, νομίζω ότι επειδή κέρδισε ότι για Αγγελόνια την περασμένη Τετάρτη πάει να πει ότι όλα καλά.
10: Ο
11: Ολυμπιακός θέλει δουλειά ακόμα, αρέσει η Γιωργακή. Εγώ τον Ολυμπιακό μετά από 2 μήνες άρχισα να σχολιάζω και να ασχολούμε γενικά για το πόσο πρόοδος υπάρχει και τι βελτίωση υπάρχει και τι κάνει ο προπονητής και τι πλάνο ετοιμάζει και αν θα παίξει 4-3-3, αν θα παίζει 4-2-3-1 και αν και αν και αν και αν 4-1-4-1. Αυτά όλα. Θέλω χρόνο να τα δω. Δεν μπορώ εγώ να βγάλω συμπεράσματα τώρα, και αυτός ψάχνεται. Έτσι. Καταρχάς να δούμε αύριο πώς θα παρατάξει τον Ολυμπιακό. Θα διατηρήσει το Φρόιλερ, ο οποίος έχει παίξει 2,90 λεπτά συνέχεια, γίνεται 34 χρονών, έπαιξε 5 μάτς στο Μουντιάλ, δεν έχει κάνει προετοιμασία, δεν ξεκουράστηκε πολύ. Δεν νομίζω. Αλλά όμως αυτό το είναι εκτίμηση δική μου. Τώρα τι θα κάνει ο προπονητής, αυτός φαίνεται ότι χωρίς το Φρόιλερ δεν μπορεί. Όπως ο Μεντιλίβαρ δεν μπορούσε χωρίς τον Ντάνι Γκαρσία. Έτσι και αυτός χωρίς το Φρόιλερ δεν μπορεί, και δικαιολογημένα, γιατί ο Φρόιλερ σε δύο μάτς είναι ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού.
10: Εντάξει, δεν είναι μόνο κορυφαίος, βγάλε και τα κάστανα από τη φωτιά, δηλαδή προχθές η παλιά του...
11: Είναι καταπληκτικό στο ρόλο αυτό, στο εξάρι που θέλει ο προπονητής.
10: Δημιουργεί κιόλας.
11: Ε?
10: Δημιουργεί κιόλας, δεν είναι μόνο...
11: Δημιουργεί, γιατί τη φάση του γκολ δεν έκανε μια σέντρα και είπε όποιος προλάβει, όποιος την βρει την μπάλα.
10: Έχει
11: στείλει συστημένη στο κεφάλι του Γιάρεμψο. Άσχετα αν ο Ουκρανός πηγάει όπως πρέπει και την καρφώνει. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να σου κάνει τη διαφορά, ο Φρόιλερ στο κέντρο. Νομίζω ότι ο Πουέρτα αύριο θα πάρει διαθέσεις στην δεκάδα. Νομίζω ότι ο Φορτούνης θα πάρει και αυτός αριστερά στα άκρα μια θέση στην δεκάδα.
10: Ορτέγκα τερματοφυλακάς.
11: Ναι, ποιος θα πάρει ο Ορτέγκα, εννοείται.
10: Ωραία.
11: Και από εκεί και πέρα... Μπακ,
10: Σάλιακα.
11: Τα πιθανότητα θα τα αλλάξει.
10: Α,
11: όχι, δεν νομίζω. Το Σάλιακα και τον
10: Πέντερσον
11: τους έβαλε προχθές, γιατί είναι πιο καλή στα αμυντικά τους καθήκοντα, και επειδή φοβότανε τους Πολωνούς στα άκρα, ήταν πολύ δυνατή και γι' αυτό φοβόταν. Τώρα θα
10: βάλει Πέντερσον,
11: θα βάλει, ας πούμε, τον Ντικνιζιάν αριστερά, που είναι πιο επιθετικογενής. Έτσι κι αλλιώς ξέρει, ας πούμε, τον έχουν ενημερώσει ότι πώς θα παίξει ο Λεβαδιακός. Τι θα παίξει ο Λεβαδιακός, δεν ξέρουμε. Ρώτω όποιο θέλει στον δρόμο και πες του πώς θα παίξει ο Λεβαδιακός αύριο.
10: Ο Λεβαδιακός δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που ήταν πέρυσι.
11: Ναι.
10: Εκτός έχει δεν έχει Ποπέσκου, δεν έχει Πάντζο.
11: Έχει πιο ένα ποδόσφαιρο, ρε φίλε.
10: Ναι, το ποδόσφαιρο θα παίξει για να μηνθεί, θα παίξει.
11: Ακριβώς. Και πέρυσι ο Ολυμπιακός, ξεχνάμε ότι κέρδισε με ένα γκολ στο 84 το Μουσακίτη το Ζουτ.
10: Εντάξει, καλά, πέρυσι υπέφερε όποιος πήγαινε στη Λιβαδιά. Δεν είναι.
11: Ναι, λοιπόν. Αλλά φέτος όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Θα έχει πάνω από 3.000 φίλους του Ολυμπιακού, αν και τα βάλε 40 και 50 ευρώ κομπότη στα εισιτήρια.
10: Εντάξει,
11: πάνω
10: κάτω και ο Μπέος πάνω στο Βόλο τα ίδια κάνει.
11: Δεν έβαλε 40 και 50 ευρώ ο Μπέος.
10: Με την ΑΕΚ αύριο πόσο είναι τα εισιτήρια?
11: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι ο κομπότης πέρσι στα δύο μάτς στο παιχνίδια με την ΑΕΚ τα βάλε 30 ευρώ γενική είσοδο, και φέτος με τον Παναθηναϊκό τα βάλε 30 ευρώ.
10: Και τώρα με τον Ολυμπιακό πόσο ήταν?
11: 40 και 50. 40 στη μικρή τη θύρα, και τα υπόλοιπα στα VIP 50, στο κέντρο δηλαδή, απέναντι.
10: Με την ΑΕΚ 30 ευρώ τα έχει κάνει τα ανατολικά διαζώματα ο Μπέος πάνω αύριο.
11: Ναι, εντάξει. Άλλο 30, άλλο 50 όμως, Γιώργο.
10: Εντάξει, σωστό. Ναι.
11: Κάτσε. Τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει.
10: Ναι.
11: Και να δω τι ενδεκάδα θα κατεβάσει αύριο. Ο προπονητής ψάχνει, είναι λογικό αυτό. Και πρέπει κάποιος να τον στηρίζει, να τον βοηθάει. Είναι πρώτες μέρες.
10: Εντάξει, το μάτς που γύρισε προχθές...
11: Ναι.
10: Είναι ένα συν για τον όλο οργανισμό Ολυμπιακό, και για τον προπονητή. Και
11: όχι,
10: για...
11: έχει και ο προπονητής μου ίδιος αυτό, γιατί έκανε καλές αλλαγές.
10: Ναι, φίλε.
11: Έκανε καλές αλλαγές, έτσι.
10: Έβγαλε τον Πουέρτα και λες, γιατί βγάζει το σκόρερ και βάζει τον επόμενο σκόρερ. Του βγαίνει κιόλας.
11: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Και εγώ παραξενεύτηκα, ας πούμε, όταν είδα τον Πουέρτα να είναι εκτός. Αλλά...
10: Και ο Πιτσιρικάς, μην τον αδικούμε που είναι ασχημάτιστος και λοιπά και θα βρει το ρυθμό του. Έχει τσαγανό, είδες, το πανηγύρισε τον γκολ, μπήκε στη φάση, έχει κάνει, έχει μπαίνει.
11: Για τον Γκοντζάλε, λες.
10: Ναι.
11: Ναι, εντάξει.
10: Έχει τσαγανό.
11: Νομίζω ότι ο Γιάννης είναι ένα βήμα μπροστά.
10: Ναι, εντάξει. Άλλο,
11: έτσι. Και σαν γλάση και σαν ποιότητα και σαν εμπειρία και σαν όλα.
10: Σε όλα.
11: Έτσι. Αυτά.
10: Λοιπόν, μετά έρχεται διακοπή. Πόσους μέτρησες να φεύγουνε? Πόσους μέτρησες να φεύγουνε?
11: Εγώ τους έχω βγάλει 17, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει με 3-4. Σου είπα, με το Σάλιακα. Γιατί δεν είναι μόνο αυτή. Είναι και ο Φίλης με τον Μπακούλα που θα πάνε με την Εθνική Νέων. Και ο ένας θερματοφύλακας. Δηλαδή δεν είναι έτσι 12 που γράφουν, 11 και 12. Άμα καρύσει και το Σάλιακα, άμα φύγει και ο Μπέιλι, άμα φύγει και για το Τσάν ο Αφρικανός, Αν ο Σα, ο οποίος παίζει στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, αλλά επειδή είναι τραυματίας, μάλλον δεν θα πάει ή θα πρέπει να πάρει άδεια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα μείνουν τελικά στο Ρέντι τη Δευτέρα το πρωί. Και δεν μιλάμε τώρα για μια εβδομάδα, μιλάμε για 15 μέρες.
10: Σίγουρα, ο Πιρόλα είναι άντερ 21 Ιταλία ή όχι? Όχι. Ο Πιρόλα πάει?
11: Όχι, ο Πιρόλα θα είναι εδώ.
10: Α, δεν παίζει. Έσε.
11: Όχι, ρε, τι δουλειά έχει.
10: Εντάξει, τίποτα. Ξέρω, μου πήγαινε καμιά Αργεντινή. Ο Κάρμο Αγκόλα, τίποτα, όχι.
11: Ο Κάρμο Αγκόλα.
10: Πάει.
11: Ναι. Ο Μπρούνο Νιγηρία.
10: Ναι.
11: Τέλος πάντων, δεν τα έχω τώρα.
10: Εντάξει, προσθέσω. Εκτιμάς ότι στην καλύτερη περίπτωση να φύγουν κανένα 14 και στη χειρότερη 17.
11: Περίμενε να στα πω.
10: Τα έχεις μπροστά.
11: Αμέσως. Τα έχω στο site γραμμένα, τα έχω ανεβάσει από χτες. Τους οποίους σου λέω τους είχα βγάλει 17, αλλά ξαφνικά λέγανε 12. Ποιοι είναι 12, αφού δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι θα κληθούν.
10: Ναι, δεν ξέρουμε ακόμα και τους Έλληνες ποιοι θα κληθούν. Δηλαδή είναι φοβερό, έχουμε
11: φτάσει. Ναι, αυτό, εντάξει, θα είναι ο Ρέτσος. Μόνο ο Ρέτσος και ο Σάλιακας.
10: Αν θα είναι ο Σάλιακας και ο Ρέτσος, γιατί σου λέω ότι Βαγιανίδης έχει, ο μπαμπάς του έχει νοικιάσει.
11: Λοιπόν, Μάρκους Πέντερσεν, Νορβηγία.
10: Ναι.
11: Ο Κάρμο Αγκόλα.
10: Ναι.
11: Σμαϊλόβιτς με τη Βοσνία.
10: Ναι.
11: Ο Ρέτσος Σάλιακας, αν θα πάει στην Εθνική. Φίλης Μπακούλας στους νέους. Πουέρτα, Κολομβία. Με την Εθνική Ελβετία, ο Φρόιλερ. Γκονζάλες, Μεξικό. Μπέιλι, Τζαμάικα. Αν θα πάει τώρα. Δεν ξέρω. Θα δούμε, γιατί αυτό το ότι έμεινε εκτός αποστολής, δεν ξέρω γιατί. Επειδή έπαιξε.
10: Ο Τικνιζιάν είναι στην Αρμενία.
11: Ναι, ο Τικνιζιάν Αρμενία. Ο Γιάρεμ Ουκρανία. Ο Πόποβιτς Μαυροβούνιο.
10: Ο Μπρούνο Νιγηρία.
11: Ο Μπρούνο Νιγηρία. Και σου λέω, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον ΣΑ. Αν θα πάει στην Άντερ 21 της Πορτογαλίας, που είναι βασικός.
10: Μάλιστα.
11: Και okay. Ο Μάριος, ο οποίος είναι διεθνής με το Τσάν. Δεν ξέρω αν θα πάει. Νομίζω δεν έχουν, λέει, φιλικό αυτοί εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τι γίνεται στο Τσάν τώρα. Εγώ δεν ξέρω πού είναι το Τσάν.
10: Στην Αφρική.
11: Ναι, είναι καλά, ξέρω ότι είναι στην Αφρική. Ρε,
10: στη βόρεια.
11: Το διάλογο είναι, λέω.
10: Είναι στην κεντρική και προς τα βόρεια Αφρική. Εκεί πέρα, κάτω από τη Λιβύη, κάτω από την Αλγερία. Κάτω...
11: Ναι, ξέρω ότι είναι στην Αφρική, αλλά δεν ξέρω πού στο διάλογο. Δεν ήξερα ότι υπάρχει Τσάν. Δεν ήμουν καλός στη γεωγραφία, Γιώργο. Ναι, εντάξει. Άλλα ήμουν καλός.
10: Τώρα είδες πώς έχουμε γίνει. Έχουν έρθει. Έχουν έρθει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο, Ρε Κωστή.
11: Έγινε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.
10: Γεια χαρά. Γεια χαρά.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κωμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με τον Στέλιο τον Παπαντονίου για να πάρουμε μια γεύση από ΠΑΟΚ. Βασικά, καλησπέρα Στέλιο. Είσαι καλά?
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, τι καιρό κάνει πάνω, βρέχει, τίποτα, όχι.
1: Όχι, όχι. Έχει αυτόν τον υπέροχο καιρό που δεν έχει ούτε κρύο ούτε ζέστη, που μπορείς απλά να περπατήσεις χωρίς να έχεις κανένα πρόβλημα ή να κάτσεις στο μπαλκόνι.
0: Και πού είσαι, πού είσαι τώρα, πού είσαι?
1: Τώρα, μόλις βγήκα για ένα μικρό περπάτημα.
0: Έλα εσύ.
1: Ναι.
0: Προσέχεις, δηλαδή περπατάς, κάνεις τα χιλιόμετρά σου κλπ. Κάνεις τα
1: βήματα. Ναι, περπατάω αρκετά.
0: Μπράβο, ρε.
1: Δηλαδή, προσπαθώ να βρω την ευκαιρία για να περπατήσω και να μαζέψω βήματα.
0: Μπράβο. Άρα, τα μετράς. Έχεις smartwatch και τέτοια, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο ΠΑΟΚ για να δούμε τι γίνεται, γιατί, εντάξει, με αναμονή για μπάντζα.
1: Νομίζω ότι ο Μπάντζα θα αργήσουμε να τον δούμε, γιατί οι πρώτες εντυπώσεις που υπάρχουν είναι ότι θέλει αρκετό χρόνο ακόμα για να έρθει στα επίπεδα τα οποία θέλει ο Αλέσιο Λύση. Δύσκολα να τον δούμε να παίρνει χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι με το Αγρίνιο. Φυσικά εξαρτάται και πώς θα πάει το σκορ στο Αγρίνιο. Αν μιλάμε για μια εύκολη νίκη...
0: Με δουλεύεις εσύ, 13 δίπλα συνεχόμενα έχει.
1: Ναι, οκ. Okay. Εξαρτάται πώς θα πάει. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει το παιχνίδι.
0: Για λέγε.
1: Ναι, αν βοηθάει και το σκορ και η έκφαση του παιχνίδι.
0: Δεν πιστεύω να υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει 13. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. 13 συνεχόμενα διπλά στο Αγρίνιο. Δεν έχει καμία ομάδα. Δεν πιστεύω. Έχει καμία. Δεν νομίζω. Μόνο πάω.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι έτσι. Κάνω λάθος. Δεν έχει 13 διπλά.
1: Έχει 13 δίπλα ο ΠΑΟΚ. Τώρα για τις υπόλοιπες ομάδες δεν ξέρω τι ποσοστό βρίσκονται. Συγκριτικά με τους υπόλοιπους δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στο Αγρίνιο που ναι μεν έχει την παράδοση. Ο Πανετολικός όμως ο οποίος έχει ξεκινήσει και αρκετά καλά. Ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι να κλείσει αυτή την περίοδο με ακόμη μια νίκη και να πάει στην διακοπή των εθνικών ομάδων προκειμένου να κάνει και μια μινι προετοιμασία. Ουσιαστικά ο στόχος είναι να πάρει το αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από την εικόνα, να πάρει το αποτέλεσμα, να πάρει τους 3 βαθμούς και να πάει ήσυχος στην διακοπή για να δουλέψει ο Αλέσιο Λύση με τους παίκτες του. Κάτι το οποίο θα κάνει και στον Ατρόμητο. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ η εικόνα, τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θα τον δούμε με πρόσωπα να επιστρέφουν στην βασική ενδεκάδα, παίκτες όπου δεν έπαιξαν στο Περιστέρι θα παίξουν στο Αγρίνιο, όπως για παράδειγμα ο Μιχαηλίδης, όπως ο Ζαφύρης, όπως ο Μπάμπα, όπως ο Ενδιαγέ, όπως
0: ο Παυλένκα.
1: Ο Παυλένκα, ναι. Ο Παυλένκα ο οποίος είχε στο παιχνίδι με το Περιστέρι ενοχλήσεις, έμεινε προληπτικά εκτός πλέον από την Παρασκευή, προπονείται κανονικά. Θεωρώ πως θα είναι κανονικά στην αποστολή της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ για το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν ανακοίνωσε αποστολή για πρώτη φορά την φετινή σεζόν. Αυτά μας τα είχαμε συνηθίσει να τα κάνει ο ΠΑΟΚ επί Λουτσέσκου μόνο στα ντέρμπι. Και πλέον ξεκίνησε και με τον Πανετολικό να το κάνει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το πήρε αυτή την απόφαση ο Λύση. Εν πάση περιπτώσει, αλλά θεωρώ ότι θα είναι κανονικά ο Παυλένκα. Τώρα από εκεί πέρα.
0: Ζεύκοβιτς, Ταχαάλι, Ενδιαγέ, αυτά.
1: Ταχαάλι ή Τάισον. Νομίζω ότι περισσότερες πιθανότητες μαζεύει ο Τάισον στο να παίξει βασικός. Ο Αντρίγια Ζεύκοβιτς προφανώς από την δεξιά πλευρά. Ο Ενδιαγέ θα επιστρέψει στην κορυφή της επίθεσης. Στη θέση 10 ο Ενδιαγέ.
0: Στον άξονα Γιάκη της Ζαφύρης δηλαδή.
1: Ο Ζαφύρης είναι σίγουρος και τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα επιλέξει ή τον Γιάκητ ή τον Ούγκλισιτς. Νομίζω ότι ο Γιάκητς έχει το πλεονέκτημα.
0: Μάλιστα. Δηλαδή τα στόπερ είναι Ντιέγο Κώστα Μιχαηλίδης, έτσι. Δεν αλλάζει αυτό.
1: Ναι, δεν αλλάζει αυτό. Το δίδυμο είναι το δίδυμο το οποίο έχει ταιριάξει στον Αλέσιο Λύση. Δίνει και αυτή το δυναμισμό που θέλει στα στόπερ, γιατί είναι και αυτή η ισορροπία που υπάρχει. Νομίζω ότι το δίδυμο στα στόπερ έχει κλειδώσει. Ο Ιταλός ψάχνει τα υπόλοιπα δίδυμα, δηλαδή τα δίδυμα τα οποία θα κλειδώσουν στον χώρο της μεσαίας γραμμής, τα δίδυμα στα πλάγια, πράγματα τα οποία ακόμα τα ψάχνει.
0: Το δεκάρι το έχουμε δηλαδή προεξοφλήσει, τελείωσε, πάει τερμά, με αυτό θα πάμε.
1: Σίγουρα στο Αγρίνιο θα πάμε με 10 τον Πέλκα. Τώρα μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων και στην επιστροφή των ομάδων στο πρωτάθλημα, ενδεχομένως να δούμε και διαφορετικό σχήμα από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τον Λύση να επιλέγει ένα 4-3-3.
0: Α, το περισσότερο το βλέπεις σε 4-3-3.
1: Ναι, γιατί έχει μαζέψει πάρα πολλά οχτάρια και δεν έχει...
0: Πώς θα ξεκουράζει τον Πέλκα, δεν ξέρω.
1: Ναι. Δεν ξέρω που θα χωρέσει τον Πέλκα, αλλά δεδομένου ότι και στιγμή 10-10 είναι μόνο Πέλκας. Okay, μπορεί κατά συνθήκη να παίξει και ο Ούγκρισιτς και κατά συνθήκη μπορεί να παίξει και ο Τάισον. Αλλά έτσι όπως έχει στηθεί το ρόστερ, νομίζω ότι στην διακοπή ο Αλέσιο Λύση θα δουλέψει με ένα διαφορετικό σχήμα, γιατί θα έχει τον χρόνο να δουλέψει. Προηγούμενο χρονικό διάστημα ο Αλέσιο Λύση δεν είχε χρόνο να αλλάξει τόσα πολλά πράγματα κατευθείαν.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο. Ελπίζω ο ΠΑΟΚ στη βαθμολογία είναι στα χαμηλά. Δηλαδή στην τρίτη θέση μαζί με άλλες δύο ομάδες μετά τον Παναθηναϊκό, δηλαδή στους 9 βαθμούς, δεν είναι.
1: Είναι στους 9 βαθμούς, έχει την απώλεια στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Αυτό τον Παναθηναϊκό μόνο.
1: Από τον Παναθηναϊκό, ναι.
0: Ναι, ναι. Οπότε εντάξει, ναι. Τώρα έχει και τις προσθήκες αυτές που έχει κάνει. Δεν έχουμε δει ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ έχει και ένα πλεονέκτημα, το πούμε και στους φίλους ακροατές. Είναι η ομάδα η οποία δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις όπως οι άλλες τρεις που θα τρέχουν. Τέσσερις είναι και όφι. Τον βάζω και τον όφι μέσα γιατί και αυτός είναι μέσα στο κόλπο. Δεν μην τον υποτιμάμε τον όφι. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει το βραχνά του κυπέλου και το πρωτάθλημα. Δεν έχει κάτι άλλο. Σωστά.
1: Έχει αυτές τις δύο διοργανώσεις που προφανώς του δίνουν τη δυνατότητα να κάνει μεγαλύτερο focus στο πρωτάθλημα και στους αγώνες κυπέλλου, να προετοιμάζεται καλύτερα για αυτά τα παιχνίδια, αλλά σίγουρα θα έχει πονοκέφαλους ο Αλέσιο Λύση για να διαχειριστεί ένα ρόστερ 33-34 παικτών, όπου θα πρέπει να μοιράσει τον χρόνο σε όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Και όπως όλοι ξέρουμε, όταν κάποιος ποδοσφαιριστής δεν παίζει αρκετά, υπάρχουν και εγκρίνιες. Εκεί πέρα θα πρέπει κάπως να κρατήσει τις ισορροπίες. Τα προηγούμενα χρόνια ο Λουτσέσκου μπορούσε να κρατήσει αυτές τις ισορροπίες, γιατί μοιράζει τον χρόνο. Τώρα, ο Αλέσιο Λύση, πώς θα μοιράσει τον χρόνο, είναι ένα ερωτηματικό.
0: Εντάξει, είναι αυτό. Εντάξει. Δεν έχει όμως και τα παιχνίδια που είχε ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου είχε περισσότερα παιχνίδια να παίξει. Για να μοιράζει άλλους χρόνους.
1: Αυτό λέω. Είχε την Ευρώπη και είχε πολλά παιχνίδια και μπορούσε να κάνει και διαχείριση.
0: Ναι, έπρεπε να κάνει διαχείριση. Τούτος εδώ έχει λιγότερα πράγματα να διαχειριστεί. Η αλήθεια είναι όμως ότι κάνει τελικές ο ΠΑΟΚ, πετυχαίνει γκολ ο ΠΑΟΚ, τη χειρότερη εμφάνιση την έχει κάνει στο ΑΚΑ. Δεν νομίζω πως έχει κάνει χειρότερο μάτς από αυτό που έχει κάνει με τον Παναθηναϊκό, λέω το 3-1 που έχασε.
1: Ναι, και εγώ συμφωνώ ότι ήταν το χειρότερο.
0: Στα άλλα μάτς έχει κερδίσει καλή εμφάνιση με νίκη τον Ατρόμητο, έβαλε 2 γκολ. Στο πρώτο μάτς 4 έριξε τον Λιβαδιακό, πώς έριξε, 4 νομίζω, και 2 γκολ στον Άρη. Οπότε έχει επίθεση, η άμυνα πρέπει να προσεχθεί, η αλήθεια είναι. Θα μου πεις ένα γκολ έχει φάει εκτός του Παναθηναϊκού, αλλά δέχεται και φάσεις. Η αλήθεια είναι.
1: Δέχεται και φάσεις και κυρίως η άμυνα έχει αλλάξει εικόνα από τη στιγμή που μπήκε στην εξίσωση ο Ντίκο Κώστα. Αυτό λένε στον ΠΑΟΚ. Θεωρούν ότι η αμυντική γραμμή θα βελτιωθεί αρκετά με την παρουσία του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Και τουλάχιστον τα πρώτα δείγματα γραφής αυτό δείχνουν και το ότι είναι έτοιμος ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Φαίνεται και από το γεγονός ότι ο Αλέσιο Λύση τον έβαλε κατευθείαν και από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αλλά και στη συνέχεια με τον ντέρμπι με τον Άρη.
0: Φτού να μην το ματιάξεις. Γιατί ίδιο άλλον δεν έχεις.
1: Έχει ο ΠΑΟΚ, αλλά.
0: Ίδιο άλλον δεν έχεις. Ίδιο σαν τον Ντιέγκο Κώστα, άλλον δεν έχεις. Νομίζω πως είναι το καλύτερο στόπερ που έχεις. Και από τον Μιχαηλίδη.
1: Οι υπόλοιποι είναι λίγο πιο πίσω. Δηλαδή, ο Ελουστόντο δεν εμπνέει αυτή την εμπιστοσύνη.
0: Ναι, αυτό το έχει δείξει.
1: Κοίταξε, ο Παταούλας είναι πολύ μικρός και νομίζω ότι στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
0: Είναι άδικο να τον κρίνουμε για αυτό το μάτς.
1: Δεν μπορούμε να τον κρίνουμε και το ματσάρισμα με τον Τετέι ήταν άδικο γιατί σωματοδομικά δεν συγκρινόντουσαν.
0: Όχι, ο Παταούλας είναι ταυρί, είναι δυνατό παιδί. Δεν είναι. Δεν χαμπαριάζει, δυνατό παιδί είναι. Αλλά είναι άδικο να τον κρίνουμε για αυτό το μάτς που του κάτσε και πέναλτι, του κάτσε και τέτοιο. Εντάξει, του κάτσε σαν
1: επόμενο. Και αναγκαστικά πήκε στο παιχνίδι. Ναι, είναι άδικο να τον κρίνουμε και αναγκαστικά πήκε στο παιχνίδι γιατί ο Λουστόντο δέχτηκε την κόκκινη κάρτα και έπρεπε να βάλει στόπερ μετά ο Λύση μέσα. Ήταν ιδιαίτερη συνθήκη, προφανώς και δεν κρίνουμε τον νεαρό στόπερ.
0: Και νομίζω πως άδικα κρίνουμε και τον Λουστόντο γιατί Ο Τετέ είναι, ένας επιθετικός διαφορετικός από αυτούς που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι. Δεν τον αφήνει στο ξέφωτο μόνο του. Δηλαδή με ένα στόπερ, τι να κάνει ο Λουστόντοκι, να τον αφήσει να μπει να βάλει γκολ. Γιατί αυτό γινότανε. Δηλαδή δεν είναι και τόσο άδικο. Μην τον αδικήσουμε τον Ελουστόντο, να τον δούμε. Γιατί αργότερα μπορεί να μασάμε τα λόγια μας και να λέμε άλλα για τον Ελουστόντο.
1: Αλλά όχι, νομίζω εγώ, ότι. Είναι η γενικότερη παρουσία του Ελουστόντο ναι. στον ΠΑΟΚ. Ναι, όχι μόνο στο Πανελμαχιακό.
0: Όχι αυτό. Ναι. Ενώ τον Παταούλα τον είδαμε εκεί κυρίως.
1: Λοιπόν. Ναι, οπότε ναι, τον Παταούλα θέλουμε καιρό να τον δούμε και είναι και νεαρός ποδοσφαιριστής. Ο Ελουστόντο δεν έβγαζε αυτή
0: τη σιγουριά, ναι. Δεν έχει και το κορμί αυτό που έχει ο
1: Τουρκίο. Αυτό. Με τον Ελουστόντο και τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας ο ΠΑΟΚ ήταν λίγο, είχε μια πιο soft άμυνα.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, γιατί τα βαριά κορμιά δεν αντιμετωπίζονται με... Ναι, δεν είχε κιλά ο ΠΑΟΚ, να το πω έτσι. Δεν είχε μπόγκο, δεν είχε εκτόπισμα. Ναι. Έγινε, Στέλιο μου, να σε καλά. Απόλαυσε τη διαδρομή αυτή που κάνεις. Συμπλήρωσε βήματα. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Έγινε, σε φιλώ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Στέλιος Παπαντονίου και τα νέα του ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε κάτι κρεμότητες, φίλε μου. Να πάω δηλαδή να ενημερώσω για γκολάκια. Έχω δίπλα μου τον Μάριο, ο οποίος με συντονίζει εδώ. Πάμε να δούμε λοιπόν, Μάριέ μου, πώς κυλάνε τα ματσάκια. Η Σεβίλη με την Μπαρτσελόνα είναι στο 50, στο 1-1, όπως το αφήσαμε από το 20ο λεπτό. Ο Φοφανά το 1-0, ο Ραφίνια το 1-1, ισοφάρισε σε εξαιρετική φόρμα ο Βραζιλιάνος. Βενέτσια Λάτσιο 0-2, αφού η Βενέτσια έχασε το πέναλτι με το Γεμπόα, δέχτηκε ένα γκολ από τον Ζαγκάνι και ένα από τον Οσλίν και είναι το σκορ στο 0-2. Η Λάτσιο φαίνεται να παίρνει το διπλό, είναι στο 71 το παιχνίδι. Από εκεί πέρα τρέχουν πολλά ματσάκια άλλα. Υπάρχουν ματσάκια όπως τη Δυναμό Δρέζης με την Χέρτα του Βερολίνου στο 1-2 στο 83. Φαίνεται ότι η ομάδα του Βερολίνου νικά την ομάδα της Δρέζης. Πάλι ποτέ και οι δύο πόλεις στην Ανατολική Γερμανία. Σλίγκορ Όβερ Σεντ Πάτριξ 0-0 στο 73. Η Κάντιθ με τη Χιρόνα είναι στο 1-2 στο 55 για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Η Βίλεμ με τη Φορτούνα Σιντάρντ είναι στο 0-0. Θα μου επιτρέψετε εδώ να δω τι έγινε, γιατί ο Άγιαξ ήρθε 2-2 με την Εξέλσιορ. Φοβερό. Ο Άγιαξ ήταν 1-1, ήθελα να το δω αυτό, και βρέθηκε να χάνει κιόλας 2-1 και μετά ισοφαρίστηκε. Αυτά με τον Άγιαξ. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλά μάτς. Αυτή τη στιγμή τελείωσε το Maribor Αλουμίνι στο 2-2 και αυτό το μάτς είχε προβάδισμα η Maribor και μάλιστα βρέθηκε να χάνει με 1-2 στη συνέχεια. Τελικά ήρθε 2-2 στην Σλοβενία. Υπάρχει παιχνίδι με την Beira Mar και την Belenenses στο 0-0 στο κύπελο της Πορτογαλίας, ενώ η Sporting προηγείται τη Σαρούκα με 2-0, με Ινάσιο και Σουάρες στο 3 και στο 17. Το παιχνίδι είναι στο 41. Δεν έχει ξεκινήσει ούτε ο Ιωαννίδης ούτε ο Βαγιανίδης, είναι και οι δύο στον πάγκο. Λοιπόν, αυτά για τη Sporting. Τώρα, υπάρχει παιχνίδι στην Ουρουγουάη με την Σέρο και την Πενιαρόλ στο 1-2 στο 87. Παιχνίδι στην Ολλανδία με τη Βίλεμ και τη Φορτούνα στο 0-0. Με αυτά τα παιχνίδια πορευόμαστε. Δεν υπάρχουν κάτι πιο σημαντικά παιχνίδια. Ο Μπράντοβιτς έχει κάνει δηλώσεις μετά τη νίκη στο Παύλος Γιαννακόπουλος στο τουρνουά με τον ΠΑΟΚ. Νίκη οριακά ο Παναθηναϊκός. Ο Μπράντοβιτς δήλωσε ότι έχουμε κάνει 7 προπονήσεις με 10 παίκτες. Πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε ό,τι και να γίνει. Δηλώσεις του Μπράντοβιτς για τον τελικό. Ο ΠΑΟΚ έδειξε με εμφατικό τρόπο ότι δικαιολογείται η παρουσία του στην Ευρωλίγκα από εδώ και πέρα, γιατί σήμερα έγινε γνωστό ότι θα συμμετέχει στην Ευρωλίγκα. Αυτά για το Μπράντοβιτς. Είπαμε νωρίτερα ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προκριθεί στο Champions League παίζοντας εξαιρετική άμυνα και βγάζοντας ψυχή, νίκησε τη Χόβεντ με 9-7 και προκρίθηκε στους ομίλους του LEN Champions League ο Παναθηναϊκός για το Πόλο. Χόβεντ παλαιποτέ μεγάλη ουγγρική ομάδα, ειδικά στο Πόλο. Λοιπόν, αυτά είναι τα μάτς και αυτά είναι τα θέματα. Θα περιμένουμε μάλλον αύριο πλέον, γιατί τώρα για ώρα αποκλείεται να βγάλει ο Γιωβάνοβιτς τις κλήσεις η εθνική ομάδα. Είναι... Να πω εδώ ότι η Εθνική Ολλανδίας θα πάει με προπονητή τον Τσάβη στην επόμενη μέρα της, που ανακοίνωσε την πρώτη αποστολή. Η Εθνική Ολλανδίας θα είναι η τρίτη μας αντίπαλος στην Τούμπα και βγήκαν οι κλήσεις. Ο Τσάβη έχει βγάλει τερματοφύλακες στον Φλέκεν, τον Μάρκο Φλέκεν, τον Ρόεφς και τον Φέρνεμπουργκεν. Η αμυντική είναι ο Ακέ, ο Φαν Ντάικ, ο Ντάμφρις, ο Φρίμποκ, ο Χερντρούιντα, ο Χάτο, ο Χέκε, ο Τίμπερ και ο Μίκη Φαντερφέν, ενώ η μέση είναι ο Χράφενμπεργκ, ο Κοπ Μάινερς, ο Ρέιντερς, ο Τέιλορ, ο Τίμπερ, ο Φέρμαν και ο Ζεχιέλ, ενώ η επιθετική είναι ο Ρούμπεν Φαμπόμελ, ο Μπρόμπεϊ, ο Χάπκο, ο Κλάιφερτ, ο Λάγκ, ο Μάλεν και ο Σάμερβιλ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με τον Μάνο Στεραμόπουλο να είναι στη γραμμή. Έχω Σεβίλη Μπαρτσελόνα 1-2 τώρα. Η Μπαρτσελόνα πέτυχε δεύτερο γκολ στο 52 με Ραφίνια να έχει πετύχει και τα δύο γκολ. Φοφανά 1-0 στο 19, Ραφίνια στο 22 και στο 52. Έχει γυρίσει το μάτς για την Μπαρτσελόνα. Έχω Μάνο Στεραμόπουλο. Είχαμε Ντερμπάρα σήμερα. Είχαμε Ρώμα Ίντερ. Είχαμε ματσάκια ωραία. Έλα. Είναι ο Μάνος εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Έλα,
1: καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Μια 43 τελευταία της Πόλης Μακούς.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά είμαι εσύ.
0: Πού βρίσκεσαι, βρίσκεσαι εδώ, Αθήνα?
1: Ναι, Αθήνα, Αθήνα,
0: πέστρεψε. Ταξιδεύουμε δηλαδή την Δετάρτη παρέα?
1: Βέβαια, Βελιγράδι, Σερβία.
0: Και μετά έχουμε Αουγκσμπουργκ.
1: Και μετά Γερμανία, Αουγκσμπουργκ.
0: Έχει και τέτοιο, έχει και Οκτώμπερφεστ εκεί, να προσέχουμε.
1: Ναι, ξεκίνησε σήμερα το Οκτώμπερφεστ. Γι' αυτό θέλω να το τιμήσει. Η Μπάγκερ χθες έβαλε 7 γκολ στη Ουνιόν.
0: Ναι, παρόλα αυτά είναι 2 βαθμούς πίσω από την Ντόρτμουντ, γιατί έκανε το 4-4, έτσι. Και είχαμε και Κάρετσα. Θα μας τα πεις όμως.
1: Αποθέωση του Ολής, έτσι, πέτυχε 3 γκολ, 2, ο Χάρι Κέιν, ο οποίος...
0: Ναι, στο ιστορικό του Μίλλερ.
1: Φιλοδοξεί φέτος, ναι, του Ντίτερ Μίλλερ της Χολονίας. Φιλοδοξεί φέτος να πάρει το χρυσό παπούτσι της 26 Οκτωβρίου στη μεγάλη γιορτή που θα διεξαχθεί για μία και μοναδική φορά στο London Palladium, τα κεντρικά του Λονδίνου, σε ένα εκπληκτικό θέατρο. Αλλά εντάξει, γίνεται μεγάλη μάχη τώρα. Είναι πολύ τώρα σε αυτό το παιχνίδι.
0: Για πες.
1: Δηλαδή, δεν είναι μόνο.
0: Πες μου τους πέντε, ρε φίλε, πες μου τους πέντε. Τους πέντε επικρατέστες.
1: Είναι πέντε, θα πω. Πέντε. Είναι
0: πες.
1: Ο Χάρι Κέιν ένας, έτσι. Είναι ο Ρόντρι 2.
0: Ναι.
1: Είναι ο Γιαμάλ 3.
0: Ναι.
1: Είναι ο Κβαρατσχέλια 4.
0: Ναι.
1: Ο Λίσε 5.
0: Θα μπει και τον Ντεμπελέ.
1: Ο Μέση.
0: Ο Μέση.
1: Τον Ντεμπελέ τώρα. Επειδή
0: το πήρε πέρυσι, γι' αυτό.
1: Το πήρε, δεν νομίζω ότι φέτος. Και δεν ήταν τόσο καλή χρονιά τόσο πέρσι, έτσι. Δηλαδή, περισσότερο
0: στο είναι καλύτερη του Καβαρατσχέλη από τον Ντεμπελέ, ναι, σωστό.
1: Ναι, ή επίσης εκπληκτικός στη φετινή χρονιά ήταν ο Πάτσο από πλευρά Paris Saint-Germain. Ενώ ο Βιτίνια, που ξανά είναι μέχρι 30, όπως εννοείται, η χρονιά η περσινή ήταν ακόμα καλύτερη του.
0: Να σου πω τώρα, για πες μου και τα κριτήρια. Πώς δηλαδή κάποιος...
1: Τα κριτήρια, τι έκανε ο ποδοσφαιριστής τη χρονιά, δηλαδή από το 26 για παράδειγμα.

0: Έτσι, μέχρι τώρα εννοείται, μέχρι τώρα. Mm. Επίσης, δεύτερο κριτήριο είναι το κατά πόσον βοήθησε την ομάδα του να πετύχει τους στόχους της, γιατί από αυτήν πληρώνεται και κατ' επέκταση πρέπει να ικανοποιηθούν και οι φύλαθλοι mm. που καταβάλουν τον οβολό τους για να πληρωθεί ο ποδοσφαιριστής.
1: Mm.
0: Και μετά το τρίτο κριτήριο είναι το εφαγωνίες, έτσι. Δηλαδή, ο ποδοσφαιριστής πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Δεν μπορεί δηλαδή το πρωί να είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής και το βράδυ, ξέρω εγώ, να...
1: Ωραία, ναι.
0: Να είναι τζογαδόρος, τρόπος του λέγεται.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: δεν έχουμε τέτοιους, έχουμε τέτοιους.
0: Ναι, όχι, σου λέω τώρα. Έτσι, εγώ αναφέρω παράδειγμα, για να μην πάμε στα πιο δύσκολα.
1: Λοιπόν, τώρα μου ανέφερες 5-6 ποδοσφαιριστές. Πες μου, ναι, για ποιο λόγο κάποιος από αυτούς να έχει ελπίδες να βγει, να πάρει τη χρυσή μπάλα.
0: Θα σου πω. Ας πάμε στο Μέση. Ο Μέση οδήγησε την εθνική Αργεντινής για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Την προηγούμενη το 22 το είχε πάρει, τώρα δεν το πήρε.
1: Ναι, αλλά το πήρε ο Ρόντρι, ρε φίλε, γιατί να μην βγει ο Ρόντρι,
0: ναι,
1: και να
0: εντάξει,
1: βγει ο
0: λέμε τώρα.
1: Άμα το κριτήριο δηλαδή είναι το Μουντιάλ, ας πούμε. Ναι.
0: Λέμε, ναι, εντάξει. Ο καθένας τώρα από τους 100 που ψηφίζουν, γιατί παλιά ψήφιζαν όλες οι χώρες μέλη της FIFA, 211, αλλά επειδή γίνανε κάποια κωμικοτραγικά πράγματα, δηλαδή πολλοί δεν λογαριάζαν τα κριτήρια, ψηφίζανε βάση ποιο μου αρέσει εμένα. Ο κύριος Λίγκρης, ωραία, ψήφιζε αυτόν. Ποιος αρέσει εσένα, ο κύριος Γιαμάλ. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό είχαν αδικηθεί ποδοσφαιριστές, όπως ήταν ο Τσάβι με τον Ιέστα το 10, ή ο Σνάιντερ, ή ο Νόιερ το 14 στο Παγκόσμιο Κύπελλο που ήταν ο κορυφαίος. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Ωραία. Πάμε.
0: Έτσι λοιπόν, μετά αποφάσισε η διοίκηση του Οίκου Αμαουρί που έχει την Αιγύπτο, το France Football και το κανάλι της Αιγύπτου, που τώρα είναι υπό την αιγίδα της UEFA κιόλας, ότι ψηφίζουν μόνο οι 100 πρώτες χώρες για τα αποκριτές τους στην λίστα της FIFA.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Εγώ βάζω τον Εμπαπέ, τον είπαμε, όχι.
0: Εμπαπέ μέσα, ναι.
1: 22 γκολ στο Μουντιάλ και είναι πόσο χρονών και είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Ναι, και είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ. Όχι πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ με 10 γκολ.
0: Ναι,
1: 22. Πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Λέω εγώ τώρα το δικό μου. Εσύ που είπαμε, Χάρι Κέιν.
0: Και ο Μπαπέ μέσα και ο Χάρι Κέιν. Ο Χάρι Κέιν βεβαίως πήρε και το χρυσό παπούτσι, έτσι.
1: Το χρυσό παπούτσι στα πρώτο σκόρερ
0: όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.
1: Ναι, συλλογικά.
0: Με τα 36 γκολ που πέτυχε πέρυσι με τη φανέλα της Μπάγερν.
1: Ναι, αλλά άλλος έχει γίνει πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ με 10 γκολ όμως.
0: Ναι, όχι, λέω διάφορα, ο πήρε ο καθένα τώρα.
1: Ναι. Λέω ότι είναι πιο σημαντικό, αυτό θέλω να μα δώσει να καταλάβουμε τη σημαντικότητα για την κρίση του δημοσιογράφου που ψηφίζει. Ποια είναι σημαντικό, δεν υπάρχει διαφορά σημαντικότητα.
0: Σίγουρα. Παγκόσμιο κύπελλο και Champions League δεν τα πιο σημαντικά. Και η διάρκεια εννοείται.
1: Ναι.
0: Και η διάρκεια.
1: Συνήθως δηλαδή όταν έχουμε χρονιά Μουντιάλ, δεν βγαίνει από το Μουντιάλ.
0: Παίζει, βγαίνει και από εκεί, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Γιατί λέω άλλο. Το Μουντιάλ είναι ένας μήνας, ο ποδοσφαιριστής ή άλλη σεζόν είναι ένας χρόνος.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Έχουμε παραδείγματα που δεν πήρε το τέτοιο από το Μουντιάλ και το πήρε για άλλο λόγο. Δηλαδή, άμα έχει Μουντιάλ, η χρονιά δεν βγάζει, η χρονιά του Μουντιάλ δεν βγαίνει από το Μουντιάλ ο κορυφαίος.
0: Τις περισσότερες φορές, αλλά δεν είναι απαραίτητο.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η ψήφος πηγαίνει. Τώρα... Ναι.
0: Είναι ανοιχτό τώρα. Έχουμε...
1: Τώρα ναι, γιατί δεν έχουμε Ρονάλντο, δεν έχουμε Μέση.
0: Ναι, γιατί βέβαια.
1: Χαθήκαν είδε, αυτοί.
0: Μέση είναι μέσα, αυτή τη φορά. Είναι μέσα.
1: Είναι, εντάξει, οι πιθανότητες είναι μικρές.
0: Είναι. Αλλά ναι, νομίζω ότι οι πιθανότητες δεν είναι όπως ήταν άλλες φορές. Εντάξει, ο Μέση το έχει πάρει 8-9 φορές όπως το έχει πάρει τη χρυσή μπάλα. Περισσότερες από οποιονδήποτε.
1: Εντάξει. Χόρτασε.
0: Αλλά στο διάστημα αυτό, βέβαια, από το 10 μέχρι σήμερα έχουν αδικηθεί πολλοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή το 10 έπρεπε να το πάρει ο Τσάβι ο Ινιέστα. Και όμως το πήρε ο Μέση. Το πήρε ο Μέση.
1: Είναι φοβερό
0: επειδή,
1: αυτό.
0: Επειδή ήταν ο Μέση και όπως είχε πει τότε ο Σάμουελ Ετό, που για ένα διάστημα φύτευσε ως πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας του, λέει εσείς οι συμπατριώτες μου οι Αφρικανοί ψηφίζετε λόγω φήμης και ονόματος. Δεν κοιτάτε κριτήρια, καταλάβες. Και εκεί μετά μπήκε το κριτήριο. Ότι
1: να τώρα που είπες 10. Το 10, ναι, γιατί να το πάρει ο Μέση και να μην το πάρει ο Ινιέστα που βάζει τον κόλπο στο τελικό.
0: Αυτό σου λέω.
1: Και το Champions League το είχε πάρει Ίντερ ή όχι, μου φαίνεται το 10.
0: Ναι, ναι, Ίντερ. Ίντερ που είχε νικήσει την Bayern στο Μαδρίτη.
1: Μπράβο.
0: Με το Μουρίνιο.
1: Ναι.
0: Με το Μουρίνιο, ναι, με Σνάιντερ. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια.
1: Είχε βγάλει έξω μάλιστα και την Μπαρσελόνα.
0: Ο Τσάβι και ο Ινιέστα το αξίζανε τότε.
1: Είχε βγάλει έξω την Μπαρσελόνα, είχε βγάλει έξω.
0: Έτσι είναι. Έπειτα το 12, εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να το πάρει ο Κασίγιας.
1: Τι είχε ψηφίσει τότε?
0: Τότε.
1: Τότε
0: το 10 είχα ψηφίσει τον Ινιέστα.
1: Έλα ρε παιχτά, για το Champions League. Ναι, ναι. Άρα κάπως έτσι θα πας και φέτος μου φαίνεται. Με Μουντιάλ. Με γνώμονα Μουντιάλ θα πας. Πώς προσπαθώ να σε ψυχολογήσω, τι να κάνω. Να εκμεύσω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
0: Τι άλλο έχουμε? Έχουμε εκπληκτική εμφάνιση, έτσι, του Μπάμπη του Κοστούλα.
1: Βέβαια.
0: Στο 3-0, μεγάλη επιτυχία της Brighton, που νίκησε όχι οποιαδήποτε, την πρωταθλήτρια Αγγλίας, έτσι, την Arsenal.
1: Τη φιναλή του Champions League και...
0: ναι, βεβαίως. Ξανά το πρώτο φαβορί για την Premier League.
1: Τρία. Καλώς τα παιδιά.
0: Ήταν έτοιμες.
1: Καλώς τα παιδιά, 3-0.
0: Έπαιξε και ο Τζόλης, αλλά δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του Arsenal. Δεν πειράζει, ας βοηθήσει την Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Έπειτα είχαμε σημαντική εκτός έδρας νίκη της Aston Villa, έτσι, για μια ακόμη φορά. Η τότε να έχασε 3-2 αυτή η φορά. Δύσκολα τα πράγματα και τότε της Έρμισον Ιταλό προπονητή. Είναι σε δύσκολη θέση.
1: Ναι.
0: Η Everton δυσκολεύτηκε τελικά, υπερίσχυε 1-0 της Ipswich. Η Ipswich, η οποία τέλειωσε το παιχνίδι με 10 γκολ, το γκολ της νίκης των Ζαχαρωτών το πέτυχε ο Μπάρι στο 11. Επίσης έκπληξη ήταν η εκτός έδρας νίκη της Coventry
1: με την Nottingham,
0: μεγάλη κατηγορία, η ομάδα του Frank Lampard ακριβώς, που νίκησε 1-0 μέσα στο City Ground την Nottingham Forest. Ενώ εντάξει, φυσιολογική είναι το 2-1 που πέτυχε Newcastle επί της Hull. Απέκρουσε και πέραν του Γουισά ο Κωνσταντίνος Ντολάκης. Στην Ισπανία, όπως είπε σωστά, αυτή τη στιγμή η Μπαρτσελόνα με κορυφαίο για μια ακόμη φορά το Ραφίνια. Και ο Ραφίνια είναι μέσα 30, αλλά δεν νομίζω ότι...
1: Εντάξει, το Μουντιάλ ήταν λίγο. Στο Μουντιάλ,
0: ναι, εντάξει, δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Ναι, ο Ραφίνια που είναι...
1: Καλά, και η Βραζιλία δεν έκανε τίποτα.
0: Με το ξεκίνημα της νέας περίοδου είναι, κάνει πράγματα και θάματα ο Ραφίνια. Έτσι τον έχει.
1: Ναι.
0: Αρχικό τον Μπλαουγκράνα ο Φλικ. Είναι... Έτυχε 2 γκολ τώρα, τροφλάκα στη Σεβίγια ο Βλαχοδήμος, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά,
1: εντάξει, και η Σεβίλη είναι καλύτερη φέτος ομάδα, έτσι. Δεν κρίνω τώρα
0: από δηλαδή, και ο Σαχτούνα κόλλησε στο 1-1 με τη Βαγεκάνο, όπως επίσης και η Μπιλμπάο με την Αλαβές. Η Θέλτα ήταν εντυπωσιακή. 5-0 τη Ράσινγκ Σάντατερ που επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία. Ωραίο παιχνίδι έγινε ανάμεσα στη Mainz που νίκησε 4-3 εκτός έδρας την άλλοτε μεγάλη δόξα της Γερμανίας,
1: ναι,
0: την Gladbach.
1: Τότε που έπαιζε ο Νέτσερ όμως, γιατί από τότε έχουμε να δούμε Gladbach.
0: Ο Νέτσερ, ο Σίμονσεν.
1: Έτσι, Άλαν Σίμονσεν ο
0: Βάιγκερς, βέβαια. Ισόπαλο 2-2 έλειξε το παιχνίδι Φραγκφούρτη-Φράιμπουργκ, ενώ το Αμβούργο έστω και δύσκολα κατάφερε στο ντέρμπι, γιατί ντέρμπι είναι γι' αυτό με την Κολονία, έτσι,
1: ναι,
0: να υπερισχύσει 2-1. Με Καπάλντο και Πόλσεν το δανό και μείωσε στο
1: 90.
0: Το 90 ο Άτσε, ενώ πέτυχε και τρίτο γκολ η Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή.
1: Άντε, βλέπεις η Μπαρτσελόνα ταυτόχρονα.
0: Ωραίο μάτς και Βέρντερ Βρέμις Άουγσμπουργκ 3-2. Ενώ η Ντόρτμουντ, όταν πήγε και ο Καρέτσας, νίκησε 1-0 τη Στουτγκάρντι με γκολ του Μπάγερ στο 70. Σημαντικό αυτό που έπαιξε σήμερα, έστω και λίγο ο Καρέτσας.
1: Ναι, θα κληθεί φαντάζομαι από...
0: Να σε ρωτήσω,
1: ξεχάσα να σε ρωτήσω, το ότι δεν έχει βγάλει ακόμα κλήσεις ο Γιωβάνοβιτς, σου λέει κάτι?
0: Κοίτα, να πω, ναι, σίγουρα μπορεί να περίμενε τον Καρέτσα, αλλά ίσως τους ξένους να τους έχει ήδη στείλει τις προσκλήσεις. Αύριο,
1: καλά, ότι μπορεί να τους έχει
0: μάλλον στείλει. Αύριο.
1: Γιατί δεν ανακοινώνονται ρε φίλε, αφού συνήθως βγαίνουν από την Τετάρτη. Πέρασε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, δεν βγήκανε. Δηλαδή αύριο άμα σου στείλει την κλήση, άμα σου στείλει αύριο, δεν θα έχει προλάβει να έρθει.
0: Νομίζω ότι στους ξένους, όποιος έχει καλέσει πρέπει να έχει σταλεί. Στους άλλους θα τους καλέσει πιθανότατα τη Δευτέρα μετά και τα αυριανά παιχνίδια.
1: Μα.
0: Λέω εγώ τώρα, εντάξει.
1: 4-0 η Λιόν τη Ρένε, αυτό ήταν νόμιζα πως θα ήταν ντέρμπι, δεν είναι τίποτα. 4-0
0: η
1: Λιόν.
0: Στην Ιταλία τώρα η Μπολόνια είναι ένα με την Τωρίνο. Η Κάλιαρη νίκησε 1-0 εκτός στην Ουντινέζε. Ωραίο μάτς Ρώμα Ίντερ.
1: Φίλε, και το τρίτο Ραφίνια το έχει βάλει. 3 γκολ Ραφίνια.
0: Ωραίο, ναι, Ραφίνια. Ωραίο είναι το. Η Ρώμα προήθηκε 2-0 έχοντας κορυφαίο τον Γάλλο τον Κονέ. Και ο Λαουτάρο Μαρτίνες έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Έχει μέταλλο αυτή η ομάδα, αυτή η Ίντερ του Κίβου, έτσι. και πάλι είναι το πρώτο φαβορί για μένα.
1: Τώρα η Λάτσιο που τώρα... νικάει η Λάτσιο, είναι... τώρα νικάει η Λάτσιο λέω.
0: Η Λάτσιο με... ναι, προηγείται 2-0 εκτός έδρας στη Βενέτσια, θα ο είναι... Κομαντάς απέκρουσε πέναλτι.
1: Μπράβο, και κερδίζουν και, και θα είναι πρώτη σε βαθμολογία όλη παρέα.
0: Ακριβώς.
1: Όλη παρέα, 13-13-13 θα είναι τώρα.
0: Έχει δρόμο πολύ ακόμα, εντάξει, είμαστε τέταρτη.
1: Και άμα κερδίσει η Κόμο αύριο τη Φροζινόνε θα έχει αυτή 13.
0: Ναι.
1: Θα γίνει, το κακός χαμός θα γίνει.
0: Στη Γαλλία η Πάρη νίκησε 2-1 τη Στρασμπούρ. Μια Πάρη έτσι που έχει τον, ή τον πρώτο ή τον δεύτερο πιο πλούσιο ιδιοκτήτη, τον Αρνό. Η Ανζέ κατέβαλε, προηγείται μάλλον, ναι, τώρα 90 είναι, θα, την Τρουά 2-0. Η Λεμάν 2-1 τη Λοριάν. Τη Λοριάν που είναι και ο τέτοιος, έτσι, ο Πάνος ο Κατσέρης, που θέλω να δω αν θα τον καλέσει. Έπαιξε.
1: Παίζει βασικός, έγινε αλλαγή.
0: Βασικός,
1: αλλά
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: θέμα είναι ότι
0: θέλω,
1: έχει γίνει.
0: Θέλω να δω αν θα τον καλέσει.
1: Πω κάτι, να πω κάτι. Στο 17 ναι. έχει γίνει αλλαγή και αυτό με ανησυχεί.
0: Τι πες?
1: Λέω, ο Κατσέρης έχει ναι. γίνει αλλαγή. Η αλλαγή του Κατσέρη έγινε στο 17 και αυτό με ανησυχεί. Λέω.
0: Α, ναι, στο 17 μπήκε ο Τεολεμπρή.
1: Ναι.
0: ναι. Κατάλαβα τι λες. Ναι, μήπως τραυματίστηκε.
1: Ναι. Ναι.
0: Θα το δούμε, ναι.
1: Γιατί αυτός παίζει ο
0: ναι,
1: Κατσέρης.
0: Ναι, παίζει πολύ καλά και φέτος. Ναι.
1: ναι, και παίζει σε... Και πού παίζει, παίζει δεξιά.
0: Δεξιά, ναι, back half εκεί.
1: Ναι.
0: Ανάλογα το σύστημα και την ημέρα.
1: Ναι.
0: Τώρα επειδή σήμερα έπαιζε με τρεις, τον είχε βάλει δεξιό half.
1: Ναι.
0: Η Λιόν καλά, άνετα 4-0, έτσι.
1: Τώρα,
0: Ρεν, ναι. ναι. Νιεμάγια 2 γκολ, Αλτεκάμε το άλλο, το Λισό εντάξει. το άλλο. Εντάξει.
1: Το περίμενα ντέρμπι αυτό, τι ντέρμπι είναι αυτό. Εντάξει. Ναι. Η Ρένα είχε δείξει καλά δείγματα, αλλά πέρυσι.
0: Η Τουλούς προηγείται 3-2 λίγο πρώτο τέλος της Χαύρης. Αναμενόμενο να την κύριε Τουλούς. Πάμε και στην Ολλανδία, Χίρεν Φέι είναι εκτός.
1: Γέλα Άγιαξ,
0: 4-0 εκτός στη Σπάρτα Ρότερνταμ. Η Ντεχάγκ είναι ένα με την Καμπούρο, Άγιαξ 2-2 με την Excelsior. Πάλι ο Άγιαξ έχει θέματα. Πάλι δεν μπορεί να βρει τον καλό του εαυτό, έτσι.
1: Εντάξει, ναι. Καλά, εντάξει. Δεν είναι. Ναι. Τα τελευταία πενταετία είναι λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι. Από... Αλλάζει προπονητές. Εντάξει. Έπαθε πριν από 3 χρόνια τότε που είχε τον Ιταλό που τον έχει τώρα η Πόρτο, αν θυμάμαι καλά. Και προηγείται 10 βαθμούς. 3-4 αγωνιστικές πριν το τέλος και έχασε το πρωτάθλημα, έτσι.
1: Εντάξει, από τότε δεν έχεις. Εντάξει, η Αιτχόβεν δεν νομίζω. Και καλύτερες, η Αιτχόβεν, Φέγενορντ, νομίζω πως είναι καλύτερες από τον Άγιαξ πλέον.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ο Άγιαξ έχει το ελάττωμα ότι κάθε χρόνο δεν κρατάει κάποιος από τους δεκαδάτους, πουλάει όλους. Οπότε,
1: τον Φαριόλι λες, τον Φραντσέσκο, όχι.
0: Φαριόλι, ναι. Τον Ιταλό, τον
1: ναι,
0: Ιταλό.
1: Ναι, μικρός είναι αυτός.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω, μικρός, ναι. Και 30 φιλένιος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, ο Φαριόλι.
1: Τι άλλο, τι άλλο έχουμε.
0: Τι άλλο. Ωραίο πρωτάθλημα στην Championship, έτσι. Η Cardiff νίκησε 3-1 την Charlton. Η Millwall έφερε 2-2 με τη West Ham, όπου ισοφάρισε ο Μαυροπάνος.
1: 4 γκολ έχει βάλει.
0: Ναι, ναι, ναι. Εξελίσσεται σε σκόρ, έτσι.
1: Και δεν τα έχει βάλει μαζί, σε διαφορετικές αγωνιστικές.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τα περισσότερα γκολ στο τέλος. Ή δίνει τη νίκη ή ισοφαρίζει, όπως έγινε και σήμερα.
1: Κοστίζουν βαθμούς τα γκολ του.
0: Εγώ πίστευα, να σου πω την αλήθεια, ότι ο Μαυροπάνος, τώρα τι μου έχει κολλήσει.
1: Λίγος άκουγες Μητροπάνο νωρίτερα, τίποτα.
0: Ναι, όχι. Πίστευα ότι ο Μαυροπάνος φέτος θα επέστρεφε στη Γερμανία,
1: ναι.
0: θα πήγαινε δηλαδή Στουτγκάρδη ή και Ντόρτμουντ, αλλά τελικά επειδή έχασε πολλούς η West Ham, προφανώς του διατήρησε το συμβόλαιο, δεν ξέρω, και παρέμεινε εκεί ή δεν ξέρω αν του έκανε και αύξηση.
1: Εντάξει, κοίταξε, δεν είναι η Championship, φίλε, μπορεί να είναι και το 6ο-7ο καλύτερο πρωτάθλημα στον
0: ναι,
1: κόσμο.
0: Ναι, όχι, συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Δηλαδή είναι καλύτερο το πρωτάθλημα... Ξέρω εγώ της Ολλανδίας, του Βελγίου, από το Champions,
0: ούτε
1: νομίζω.
0: Της Ολλανδίας, ούτε της Πορτογαλίας. Βέβαια. Έτσι είναι. Όχι, έλεγα από την άποψη ότι θα θελήσει να πάει σε...
1: Ναι, να βρεθεί σε επίπεδο πιο ανταγωνιστικό. Πάντως θα τον έχεις τις κλίσεις ο Γιωβάνοβιτς.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Δηλαδή, βλέπεις,
0: θεωρώ τώρα.
1: Φτιάξε μου μια εντεκάδα.
0: Και ο Καρέτσα θα είναι μέσα.
1: Φτιάξε μου μια εντεκάδα.
0: Ο Μαυροπάνος θα είναι μέσα, θα πω για τους ξένους τώρα.
1: Ναι.
0: Και ο Παυλίδης μέσα.
1: Ναι.
0: Και ο Τζόλης μέσα.
1: Ναι.
0: Τέσσερις.
1: Ναι.
0: Ο Τριάντης θεωρώ πέντε. Ναι.
1: Τσιμίκας.
0: Ο Νεκτάριος. Ο Τσιμίκας έξι σίγουρα.
1: Βαγιανίδης.
0: Ο Βαγιανίδης. Ο Βαγιανίδης 7.
1: Ο Ιωαννίδης.
0: Δεν ξέρω για τον Ιωαννίδη. Mm. Ερωτηματικό. Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή
0: με την Αλβέρκα.
1: Είναι στον πάγκο μαζί με τον Βαγιανίδη.
0: Α, μάλιστα. Ξέρω άλλο από τους ξένους. Ο Νόα τώρα, επειδή είναι και στην Ελπίδα, δεν ξέρω αν τον βάλει. Αν θα τον προβάσει την Αδρών.
1: Ναι.
0: Και ο Γιαννούλης δεν ξέρω αν θα είναι καλά, έτσι.
1: Καλά, ο Γιαννούλης παίζει εδώ στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, το ξέρω, λέω ναι. Για...
1: Α, με φέρει άλλον. Θα είναι ο Τσιμίκας,
0: αν ο ψάξει καλά, άλλο.
1: Έχει κανένα λικογένεια.
0: Μπορεί να καλέσει τον Νόα, θέλω να σου πω, να τον ανεβάσει στη μεγάλη εθνική Αδρών. Ναι.
1: Σπόρτινα Ρούκα, είναι 2-0 από το πρώτο ημίχρονο, από νωρίς. Αλλά δεν τον δεν έχουν...
0: Λουίς Σουάρες ή βάλει γκολ πάλι.
1: Στο 47 είναι το μάτς. Ναι, ο Ινάσιο και ο Λουίς Σουάρες. Ναι, παίζουν πάγκο, είναι στον πάγκο.
0: Ναι, απλωμαντικές.
1: Λοιπόν, θα φέρει από το εξωτερικό, θα έχει ρε παιδί μου. Δεν, εντάξει, ο Μπακασέτας θα είναι. Δεν βάλει και κολλάρα προχθές.
0: Τώρα όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα...
1: Δεν έχει Κωνσταντέλια.
0: Θα καλέσει 30 περίπου, έτσι.
1: Θα καλέσει 30. Για πάει λίγο.
0: Γιατί πρέπει...
1: 4 μάτς.
0: Είναι 4 μάτς. Οπότε όπως το λέει και ο Κλοπ, θέλω πάνω από 30. Λογικό είναι ο Γιωβάνοβιτς να πάρει 30 τουλάχιστον. Οπότε μπορεί μέσα στους 30 να είναι και ο Μπακασέτας. Που ξεκίνησε και με ένα θαυμάσιο γκολ την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, γκολάρα.
0: Έτσι. Ναι.
1: Εντάξει, Ζαφίρης θα είναι.
0: Ζαφίρης, ναι. Που αγούδια, για τον Ζαφίρη... διάβαζα σήμερα ότι η Στουτγκάρδη, η Χόφενχάιμ και άλλη μια γερμανική ομάδα τον παρακολουθούν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο, ποιος άλλος ξεχάσαμε ρε φίλε. Πέλκας θα είναι.
0: Τι πες.
1: Πέλκας. Τι λες.
0: Ναι, πιστεύω θα είναι. Στους 30 λέμε τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, σίγουρα. Ο Πέλκας θα είναι.
1: Γιακουμάκης. Είχε βάλει
0: ο Γιακουμάκης. Ο Γιακουμάκης.
1: Είχε βάλει σε...
0: Έχει ναι, αλλά στις... είναι. Ναι.
1: Ναι. Είχε βάλει και γκολ κόντρα στο Ρονάλντο προχθές.
0: Ο Δουβίκας.
1: Ο Δουβίκας θα είναι. Καλά, ο Δουβίκας θα είναι.
0: Ο Δουβίκας σίγουρα. Κοίτα, με Παυλίδη, Δουβίκα, δεν ξέρω αν θα πάρει και τρίτο φορ. Ο Κοστούλας. Mm. Για βάλε ο Μπάμπης ο Κοστούλας.
1: Δεν πρέπει να είναι ο Μουζακίτης, δεν θα είναι.
0: Βέβαια. Μουζακίτης, ακόμα δεν μπορώ να πω, δεν είναι...
1: Τερματοφύλακες θα είναι Μαντάς, αυτή...
0: Μαντάς, σίγουρα, ναι, Μαντάς, Τζολάκης...
1: Βλαχοδήμος.
0: Βλαχοδήμος, ναι.
1: Αυτή θα είναι,
0: Έτσι πιστεύω, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε, να πω εγώ μερικά...
0: Ναι, για πες.
1: Μερικά ονόματα, να τα πάρω από την αρχή.
0: Ναι, τροφυλάκες, είπαμε, τους τρεις τροφυλάκες είπαμε, νομίζω.
1: Τους τέσσερις να το βράξει. Δεξιά τι θα πάρει. Θα πάρει Βαγιανίδη, Ρώτα.
0: Ρώτα, ναι.
1: Αυτούς τους δύο. Θα πάρει και τρίτο. Θα πάρει Σάλιακα, θα πάρει αυτό που μου είπες τον...
0: Κατσέρι.
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Θα δούμε.
1: Εγώ βλέπω περισσότερο Βαγιανίδη, Ρώτα.
0: Ναι. Ναι, εντάξει. Μεγαλύτερη εμπειρία.
1: Λοιπόν, αριστερά, άμα ο Γιαννούλης δεν είναι καλά...
0: Ο Τσιμίκας ένα. Ο Γιαννούλης είναι καλά.
1: Δεν είναι. Στον Πάκου δεν
0: αυτό είναι. Αυτό δεν ξέρω. Αν είναι καλά στην υγεία του και έχει τραυματιστεί τελευταία. Οπότε εκεί ή θα πάρει δεξιό μπακ να μπορεί να το βάλει για αριστερά.
1: Λοιπόν, λέβαια. Μαυροπάνο, Χατζηδιάκο, Ρέτσο, Κουλιεράκι.
0: Ο Χατζηδιάκος δεν είναι 100% τύπο, νομίζω.
1: Όχι, δεν είναι, ούτε αυτός. Μαυροπάνο, όχι. Ρέτσο, οπότε, Κουλιεράκι και...
0: Μαυροπάνο, Μιχαηλίδη. Ρέτσο, Κουλιεράκης και...
1: Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη.
0: Μιχαηλίδη, ναι, Μιχαηλίδη.
1: Μήπως έχει ντόι. Μπορεί να έχει και ντόι.
0: Ναι, μπορεί και ντόι.
1: Λοιπόν, Κυριακόπουλο θα πάρει από αριστερά.
0: Κοίτα, αν ο Γιαννούλης δεν είναι καλά, θα τον πάρει.
1: Ωραία. Γιαννούλη Τσιμίκα, εντάξει, Παγιάννη. Ωραία. Άρα Κυριακόπουλο, δύο μπάκα Κυριακόπουλο Τσιμίκα και απ' την άλλη θα είναι Παγιαννίδης.
0: Ρώτα και Παγιαννίδης.
1: Λοιπόν, Μέση, Κοντούρη θα πάρει του Παναθηναϊκού. Αυτός πάει καλά.
0: Στις 30 ναι, πρέπει. Λοιπόν, σίγουρα.
1: Μουζακίτη θα πάρει, Ζαφίρη θα πάρει.
0: Ναι.
1: Τριάντη θα πάρει, λες.
0: Ναι.
1: Κουρμπέλη δεν θα πάρει.
0: Δεν ξέρω τώρα. Λόγω ύψους παίζει και αυτό το ρόλο.
1: Σαν αμυντικό χαφ πάει καλά, ξέρεις, για ποιος άλλος. Και βάζει και γκολ κιόλας. Στον όφι παίζει. Μπουχαλάκης.
0: Τον Ανδρούτσο θα πάρει.
1: Τον Ανδρούτσο θα πάρει.
0: Ναι, που είχε παίξει πάρα πολύ καλά. Τον Μπουχαλάκη, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε μπροστά.
0: Έχουμε
1: πει πολλούς τώρα, αλλά το θέμα είναι να φτιάξουμε τις μεσαίες γραμμές για να καλύψουμε την ομάδα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Καρέτσα θα πάρει, Τζόλι θα πάρει, Παυλίδη θα πάρει.
0: Ναι, Δουβίκα θα πάρει.
1: Ναι, δεν θα πάρει άλλο φορ.
0: Κάτσε να μετράμε και πώς έχουμε τώρα.
1: Όχι, εντάξει, άστος, μην μετράς, γιατί έτσι θα χαθούμε. Μην μετράς. Απλώς τον Ανδρούτσο θα τον πάρει, γιατί έχεις πληροφορία δικιά σου.
0: Ποιο, ναι.
1: Τον Ανδρούτσο.
0: Τον Ανδρούτσο, ναι, θα τον πάρει, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν άλλο είναι τώρα.
1: Εντάξει, μπορώ να σου πω πολλούς, ρε φίλε. Δεν υπάρχει το θέμα. Το θέμα
0: λέμε, είναι. Ρε παιδί μου, εντάξει, ούτε εγώ. Λοιπόν, είμαι στο μυαλό
1: δεν θα πάρει Μασούρα, Τετέι δεν θα πάρει.
0: Ναι, πρέπει λογικά. Τετέι, ναι.
1: Άρα μπροστά θα πάρει Δουβίκα, Τετέι, Παυλίδη.
0: Γιατί ο Τετέι μπορεί να παίξει εξτρέμ, έτσι.
1: Μπορεί να παίξει ό,τι θες.
0: Ναι, ο Παυλίδης φορ πιθανότατα. Ναι. Που σκοράρει αν είναι λοιπόν στην Πορτογαλία.
1: Οπότε κομπλέ.
0: Αριστερά ο Τζόλης. Ναι, αυτή πρέπει να είναι λογικά. Και δεν ξέρω. Ναι, μήπως το βάλει το Καρέτσα και. Τη μεσαία γραμμή.
1: Α, να τον κάνει δεκάρι.
0: Ναι. Να λέω πράγμα.
1: Ναι, θα μπορούσε να παίξει και εκεί.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Θα μπορούσε. Καλά.
1: Λοιπόν, έγινε μάνο μου. Δεν ξέρω, ωραία. Θα ξαναπούμε αύριο τότε.
0: Βεβαίως.
1: Με άλλα ματσάκια. Έχει πολλά ματσάκια αύριο. Γίνεται ένας χαμός με Μάνο Σταραμόπουλο. Ναι. Και ξαναμιλήσουμε. Και θα περιμένω ύστερα να σε δω στο αεροδρόμιο. Άντε.
0: Βέβαια.
1: Σε φιλό.
0: Καλό βράδυ. Yeah.

Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε πώς εξελίσσονται όλα τα μάτς. Να πω βασικά το πρόγραμμα το αυριανό, με το πώς τρέχουμε όλα τα... τι μάτς περιμένουμε. Να πω τα τρία γκολ του Ραφίνια έχουν φέρει το σκορ στο Σεβίλη την Μπαρτσελόνα 1-3. Η Λιόν είναι 4-0 με τη Ρεν. Για τα υπόλοιπα παιχνίδια να πω ότι η Sporting παίζει με κόκκινη από το 57. Αυτό ήτανε. Ο Ντεμπάστα αποβλήθηκε και νικά την Αρούκα 2-0, αλλά έχει μισή ώρα ακόμα και με μάτς, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το παιχνίδι παίρνει άλλη τροπή από αυτή που περίμενε η ομάδα του Ιωαννίδη και του Βαγιανίδη, οι οποίοι δεν παίζουν, είναι στον πάγκο. Πάμε να δούμε τι έχουμε αύριο στην Super League, η οποία έχει... είχαμε σήμερα Τρόμητος Κηφισιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Αύριο έχουμε στις 5 η ώρα Λεβαδιακό Ολυμπιακό, στις 6 η ώρα Βόλος ΑΕΚ, στις 7 η ώρα Όφης Αστέρας Τρίπολης, στις 7.30 η ώρα Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, είμαστε στην 5η αγωνιστική ημέρα. Η βαθμολογία μετά τα δύο σημερινά μάτς έχει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση. Όλες οι ομάδες έχουν από 4 μάτς μέχρι την 6η θέση και είναι Παναθηναϊκός 12, ΠΑΟΚ 9, Όφη 9, Πανετολικός 9, ΑΕΚ 8, Ολυμπιακός 7, Άρης 7 με ένα μάτς περισσότερο. Ο Ηρακλής 6 με μάτς περισσότερο, η Κηφισιά 5 με μάτς περισσότερο, η Καλαμάτα 4 παίζει αύριο με τον Παναθηναϊκό εντός έδρας, ο Ατρόμητος 2, Βόλος 2, Αστέρας Τρίπολης 1 και Λεβαδιακός 1. Ο Ατρόμητος έχει και αυτός 5 μάτς και οι 4 τελευταίες ομάδες δεν έχουν κάνει νίκη ακόμα στο πρωτάθλημα.

Τώρα, αναφορικά με την Εθνική Ελλάδος, ελάχιστα είναι τα εισιτήρια που έχουν απομείνει για τον αγώνα της Εθνικής μας, το πρώτο μάτς που θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου στο Βελιγράδι, στο Ράϊκο Μίτιτς, για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γκρουπ του Nations League. Θα είναι sold out δηλαδή. Μάλιστα έχουν διατεθεί και τα εισιτήρια για τους Έλληνες φιλάθλους. Θα έχουμε αύριο, νομίζω θα καλέσουμε τον Νίκο το Φλέκα να δούμε πόσοι Έλληνες θα είναι στο παιχνίδι αυτό, οι οποίοι αργότερα θα πρέπει να φύγουν και να πάνε στο Augsburg, έτσι, στη Γερμανία. Μετά από 3 μέρες ξαναπαίζουμε. Τώρα έχουμε, τι άλλο έχουμε για τον Παναθηναϊκό να πούμε, που παίζει αύριο στην Καλαμάτα, να πούμε και για τον ΠΑΟΚ και για την ΑΕΚ που παίζει στο Βόλο. Για τον Παναθηναϊκό πρώτα απ' όλα να πούμε ότι παίζει στην Καλαμάτα και η Καλαμάτα έχει η ομάδα του Χριστοφιλέα έχει Γκέλιο, Βασίλεβιτς, Γκίνι, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγκι, Γκεσάν, Πέρεθ, Κουλουκτσίδη, Ιγνάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδη, Αλόνσο Ντιαρά, Πινέιρο, Κατάλντι, Γιατσικούρα, Μάρτιν, Φρίμποκ, Χαμζά, Μπονέτο, Κουρμινόφσκι, Μορέιρα και Μπολιβάρ. Εκτός δεν έχει τον Ισλανδό, τον Σίγκουρτσον και τον Βάργκας. Καλαμάτα, Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, είναι η αναμέτρηση. Τώρα να πάμε και στον ο Παναθηναϊκός έχει Σαλάχ, Εντίν, στην διάθεσή του. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα έχει Πένια, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Σαλάχ, Εντίν, Τσάπρα, Ντεφράι, Φαντρόκελεν, Πάλμερ Μπράουν, Τσιριβέγια, Καμαρά, Λούζα, Κοντούρι, Κάνκουα, Ουνάι, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ.

Να πούμε ότι η ΑΕΚ δεν θα έχει Βάργα. Δεν θα έχει Βάργα στην σύνθεσή της γιατί έχει τραυματιστεί. Δύσκολα θα βρούμε δίδυμο Ζινιγιόβιτς. Μπορεί δίπλα στο Γιόβιτς να είναι κάποιος, μπορεί να είναι ο Γκατσίνοβιτς, μπορεί να είναι ο Κοϊτά, μπορεί να είναι ο Μάνταλος, μπορεί να είναι ακόμα και ο Μάγερ. Να δούμε για την ΑΕΚ. Παίζει με το Βόλο, επαναλαμβάνω. Μετά τη διακοπή θα επιστρέψει ο Βάργα.

Δεν θα τον έχει η Εθνική Ουγγαρίας, βέβαια. Καλό, καλό. Κακό για την Εθνική Ουγγαρίας. Καλό για την ΑΕΚ, η οποία ποδοσφαιριστής θα μείνει στην Ελλάδα και θα γίνει καλά. Και θα τον έχει στη διάθεσή της. Δεν θα τραυματιστεί πουθενά αλλού. Γιατί ξέρετε, οι ομάδες όταν στέλνουν παίκτες για τις εθνικές τους, τρέμουν. Τρέμουν, ειλικρινά τρέμουν. Πώς θα τους πάρουν πίσω. Πάντως, οι φίλοι της Ένωσης έκαναν τη νύχτα μέρα στο Βόλο, όταν έφτασε η αποστολή της ΑΕΚ.

Λοιπόν, αυτά για τις τέσσερις μεγάλες ομάδες. Τα είπαμε. Είπαμε για τον ΠΑΟΚ, είπαμε για τον Ολυμπιακό, είπαμε για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Πάμε να δούμε πώς τελειώνουν τα παιχνίδια, γιατί κάπου θα πρέπει να κλείσουμε. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, κύριε Μαριέ μου. Έχω γενναιόδωρος είσαι, ρε φίλε. Αυτά θέλω. Λοιπόν, είπαμε ότι ο Ολυμπιακός έχασε 93-89 από την Ρεάλ στον τελικό. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε το Παύλος Γιαννακόπουλος με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ του έβαλε μεγάλη αντίσταση. Κέρδισε 87-81 το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Τώρα για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη τούτη τη στιγμή, είναι η Σεβίλη με την Μπαρτσελόνα, είναι στο 1-3 όπως το αφήσαμε. Προηγήθηκε η Σεβίλη, αλλά ο Ραφίνια πήρε το όπλο του και πέτυχε 3 γκολ. Έτσι λοιπόν η Μπαρτσελόνα πηγαίνει τρένο που λέμε στη βαθμολογία, δεν έχει ούτε μία απώλεια μετά από 7 αγωνιστικές, έφτασε στους 21 βαθμούς. Παραλαμβάνω, στη δεύτερη θέση είναι η Μπέτις και η Ρεάλ Μαδρίτης με μία απώλεια. Η Μπέτις έχει χάσει από τη Λεβάντε και η Ρεάλ από την Μπέτις. Οπότε αν κερδίσουν αύριο, η Ατλέτικο Μαδρίτης με Τριάλ είναι το ντερμπι αύριο, θα φτάσει στους 18 αν κερδίσει την Ατλέτικο εκτός έδρας η Ρεάλ, και η Μπέτις θα πρέπει να περάσει από την πολύ καλή Ρακορούνια, η οποία είναι στην 7η θέση με 9 βαθμούς, για να μπορέσει να βρεθεί να παραμείνει στη δεύτερη θέση. Αυτά για την Ισπανία και για τα παιχνίδια που γίνονται τώρα. Τα υπόλοιπα είναι ίσονος σημασίας, παιχνίδια τα οποία θα τα πούμε. Είναι η Union Santa Fe με την Independiente, στην Αργεντινή είναι στο 0-0 στο 47, τελείωσε μόλις τώρα η Σεβίλη με την Μπαρτσελόνα. Υπάρχει το παιχνίδι για την Βραζιλία, Ατλέτικο Μινέιρο Τσαπεκοένσε, μόλις τελείωσε 1-1, η Μιρασόλ με την Ποταφόγκο είναι στο 2-0 ημίχρονο. Υπάρχει το παιχνίδι της Κάντιτ με τη Χιρόνα, τελείωσε 1-2 τελικό στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Στην Κολομβία η Μιλιονάριος με την Τσίκο είναι στο 3-0 τελικό. Τελικό και η Βίλε με τη Φορτούνα Σιντάρτ, 0-1 τελικό αποτέλεσμα. Ενώ η Sporting είναι στο 2-0 ακόμα με την Αρούκα, παίζει με 10 παίκτες η Sporting. Θα δω αν θα χρησιμοποιηθεί ο Ιωαννίδης, να δω αν έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Όχι, δεν έχει γίνει καμία αλλαγή. Έχουν γίνει βασικά δύο αλλαγές. Δεν έχει μπει ούτε ο Ιωαννίδης, ούτε ο Βαγιανίδης. Και υπάρχει το παιχνίδι για το κύπελο της Πορτογαλίας. Η Μπέιρα Μαρ έχασε από την ΟΣ Μπελενένσες 0-2. Προκρίθηκε η Μπελενένσες στην επόμενη φάση του κυπέλου Πορτογαλίας. Με αυτά λοιπόν, τώρα Σπορ Ρεσίφε Χιουβεντούδε στη δεύτερη κατηγορία της Βραζιλίας 1-2. Το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη το 64. Με αυτά τα λίγα εν εξελίξη μάτς θα πάμε στο τέλος της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο στις 8 η ώρα. Θα είναι εδώ Μάριος, θα είσαι εδώ Μάριο. Εντάξει, μαζί με τον Μάριο σας καληνυχτίζουμε και σας περιμένουμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του.